0: Έλα, το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam 1991. Και αυτό
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Βέντερ. Έτσι. Βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό. Αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν δυνατόν να κόψουμε το σόλο, δηλαδή, και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβεται. Χάλασε το ηφέτα.
1: Ναι, δεν δουλεύει.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό, και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι η αντεπίθεση, φίλε. Μουσική αντεπίθεση. Έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει. Να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι, έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα για τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι έπρεπε να βάλει Temple of the Dog με Eddie Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε με Eddie Vedder και Cornell μαζί. Έτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν.
1: Τελείωσε και το meeting.
0: Και πιο appetite. Έτσι.
1: Πάλι βάλει Pearl Jam και αφού έχω Βάιο, θα γίνει τη Pearl Jam εδώ
0: πέρα. Θα βάλει με flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Όχι τώρα. Κάτσε μετά. Να έχουμε μια απόσταση.
0: Και μετά, ναι.
1: Μπήξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα?
1: Stone
0: Temple Pilots. Πάμε.

0: κλασικό το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, τα δικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell. Αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά, αυτή η σκηνή
1: έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την... έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
1: και
0: τη
1: στιγμή. Και νωρίς βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Και πάρα πολύ νωρίς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Έτσι.
1: Και ισχύει.
0: Τώρα νομίζω ότι περάσαμε, την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
1: Καλά. Ποτέ καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως.
1: Λιγότερα να ζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Eddie. Έλα ρε Eddie. Έλα ρε Eddie να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
1: Σκέψε τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάντως πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κουμάντα μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses στο καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκατελειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
1: Είναι ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Δηλαδή είναι λίγο το πράγμα, είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν έγινε συναυλία. Ήδη ακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόντουσαν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Okay.
1: Περιμέναμε.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γεροί να είμαστε. Εντάξει. Και οι γκάντζε μας έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, σερβέρ είμαστε επόμενος, παρακαλώ.
1: Το επόμενο έχω ακόμα, μάλλον είχα δίλημα, το πέταξα. Παίζει να το βάλω βέβαια δεύτερο κομματάκι αργότερα, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Καράφλας.
0: Ναι.
1: Και θα πει και μια ωραία φράση τώρα εδώ. Και γενικώς το κομμάτι ταιριάζει και με τις μέρες. Για πάμε.

0: Έχεις δει Κόργαν με κόκκινο μαλλί κατσαρό?
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο μαλλί κατσαρό. Πώς είναι τα αριστερά του τραγουδιστής?
1: Ναι, ναι.
0: Πιο μακρύ και πιο κόκκινο.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: μέχρι τους ώμους.
1: Δεν την έχω.
0: Όχι. Όλοι καλάφλα τον έχουμε στο νου μας.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Στα χρόνια που ακούσαμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, στα χρόνια που ακούσαμε τώρα.
1: Ήταν ακόμα μαλάκι. Δεν το έχει ξυρίσει.
0: Είχε μαλλί κόκκινο, κατακόκκινο, έτσι μπρούτζινο. Μέχρι τον ώμο. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις αυτοί τι κάνανε από το 2000 μέχρι το 2005? Τι κάνανε? Τίποτα. Κάνε εξαφανιστεί. Έτσι.
1: Έκανε μόνος του κάποια project, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναγύρισε, διότι εντάξει. Η Pumpkins είναι εντάξει. Ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μαλλί που λες?
0: Όχι, ρε. Όχι. 92. 92. Με το μαλλί.
1: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
0: Μιλάμε για ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες, έτσι, με τον Κόργαν.
1: Δεν την έχω αυτή την εικόνα.
0: Κάνε μια να δεις, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Είμαι με κουμπάρο, σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται. Κατά τη διάρκεια της.
1: Κοιμάται,
0: ναι, κοιμάται. Λοιπόν, και όπως κοιμάται λοιπόν και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους, ροκ μουσική ακούγαμε. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσωθώ το ποτό, ας πούμε.
1: Okay, ωραία.
0: Έτσι, λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν ακούγεται στη λήξη του προγράμματος Smashing Pumpkins. Βάζει Pumpkins ο DJ εκεί. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης, σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία, ακούσαμε και Pumpkins.
1: Σηκώθηκε ή συνέχισε?
0: Σηκώθηκε, φύγαμε μετά. Εντάξει, βέβαια, φανούλη, πάμε του λέω αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τεμά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Bullet with the butterfly wing, το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν, έτσι νιώθουμε μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: ζητήσει σου Λάνεγκαν και δεν το κάνει εσύ.
1: Μην σου ζητήσει. Να μην ακούσουμε ένα screaming trees, δηλαδή.
0: Και τα δέντρα που βουλιάζουν. Τα screaming trees από τα ιδρυτικά έτσι. Από τα σκεπτόμενα μάλλον που ήθελαν την grand μουσική, που γέννησαν την grand μουσική. Γέννημα θρέμα τη Ουάσιγκτον. Τη πολιτεία Ουάσιγκτον, όχι τη δυτική άκρη, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Μαρκ Λάνεγκαν. Είναι η περιοχή εκεί, το Σιάτλ. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς το λέγαμε,
0: η γενέτειρα. Η μήτρα,
1: ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Η γενέτειρα της γκραντς μουσικής. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στην συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Κάποιος έγραψε για Rage Against the Machine. Δεν είναι τόσο γκραντζ. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα της εποχής που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ας πούμε. Και το κομμάτι της hip-hop και, και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχιζε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και ναι, μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος, Ματχάνεϊ, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30.
0: Ακριβώς.
1: Μια I'm sick.
0: Ακούσαμε Ματχάνεϊ, είναι και αυτοί από τους πρώτους, έτσι, τους πρωτοπόρους της grunge μουσικής.
1: Τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ?
0: Τώρα δεν θα βάλεις τίποτα τώρα, θα βάλεις κάτι το οποίο...
1: Εντάξει, αφού έχουμε ακούσει χωρίς κόστος. Εντάξει, λίγο Soundgarden, έτσι, Burden in my hand.
0: Άντε, βάλ το αυτό, μην ξεχάσεις, μου έχεις τάξει.
1: Σου έχω τάξει.
0: Εντάξει.
1: Σου έχω τάξει, θα τα μαζέψω όλα τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όχι μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Υπήρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε για απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον.
1: Λόντον.
0: Μπούς. Βρετανοί. Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και από Αυστραλία μας πλέον και τα λοιπά.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλακό, εκεί στη Ιβέρια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τρία κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν, ναι. Έτσι.
1: Και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε, όσα έτσι είναι. Φυσικά και ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ, καλημέρα. Είμαι μια αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάγιο Τσούλη και να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποστέσει.
1: Τώρα τι γέρασε.
0: Τι που. Εντάξει, τώρα, κοίταξε να δει. Βλέπει αυτούμε τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε για 1992-1993. Πάνω 27 χρόνια. 27 χρόνια. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM. Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και skin yard για τη συνέχεια.
0: Πάμε
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, το Stranger.
1: Στο Seattle. Μία μπάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την Grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της Punk, η Skinny Yard σίγουρα είναι η νονή. Ναι. Του Grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το 86, συγγνώμη. Με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της Grunge μουσικής. 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skin Yard με 2 κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction Sun, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι 6 φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της Grunge μουσικής, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River, για τη συνέχεια, Swallow My Pride.

0: Πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένους, mm-hmm. έτσι. Ως περιορισμένης, πώς να το πω τώρα, επιρροής. Τουλάχιστον δεν τους μάθαμε πολύ εμείς, mm-hmm. που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σας λέω το εξής. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament, Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής στους Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους, δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή, mm-hmm. αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτημάτων τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του, πάρα πολύ την κράτη μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και έχω τάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και
1: τώρα,
0: να σου πω και κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ, ρε.
1: Ναι, πώς θα γίνει.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Supra Unknown σε κασέτα από το Μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από το. Από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω.
1: Δεν υπάρχει άμα μου λες για κανένα 7 plus 7 και κανένα τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, στα δισκάδικα κάτω, το 7 plus 7. Όχι, μιλάμε για ένα. Πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή, είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω στην πλάκα είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι για ακούω. Και ενώ ας πούμε ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Sportman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July.
1: Αχα.
0: Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
1: δυνατό. Άλλη κομματέρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, σαν Garden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες, τι να κάνουμε τώρα.
1: 94.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Και παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, τι, εγώ θα κάτσω. Έχω και δουλειές.
1: Λοιπόν, όσο για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα, δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουμε τέτοιου τύπου εκπομπές με το Βάιο, πρώτη φορά πρέπει να έχουμε κάτι μαζί.
0: Ναι, να έχουμε ξαναγίνει.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσω να λέω. Λοιπόν, έξοδος.
0: Έξοδος. Λοιπόν.
1: Χαιρετάς κόσμο και τα λοιπά, λες θα ακούσουμε και.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε. Πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, έτσι. Καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τζίλος στο πλατό.
1: Ο Βάιος Τζίλος, την παρουσίαση και το όλο το.
0: Και η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια της εκπομπής.
1: Η μόνη η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγό σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ιχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους Ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31, είναι που αγόρασα το βινήλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το άξιο νεστή του Μίκη και το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν, από εκείνο το βινήλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ, ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες, γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν. Και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη, τότε θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή. Μπα σε στεριές, ήλιο.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρούτσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού Γραμμές των Οριζόντων, όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή τη δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξαναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, «Πικρία».

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από τον Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

Συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο από όσο αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα, τον Νίκο Γαβαδία, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.

Θετικά του Πέκος, μια δύοωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

κριτικά του Πέκος λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Θετικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάμποσους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είχε πάρει ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, το γράμμα σε έναν ποιητή, στον Κέσσαρα Εμμανουήλ, έγραφε ο Νίκος Καβαδίας, και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Έντγκαρ Άλαν Πόε, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε έναν ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλία Σαριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η Εφτά Νάνη στο Ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία, θα άρκεστο σε αυτήν, που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικος στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό

γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρη αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άφτη αράπη, γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα και

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με πότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί.

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε εκεί. Της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

Φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στην μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι νόμιμο.

μας τώρα να ήτανε το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα τέλος! Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγια Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης είναι ρατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές. Εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Μπαφαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι είναι ανθρώπινο και διαβάζεται από το live. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, την τέταρτη συνολικά στην ιστορία του και την πρώτη επί ελληνικού εδάφους εχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center όπως λέγεται πλέον, επικρατώντας 92-85 της Ρεάλ σε ένα πολύ σκληρό ντέρμπι, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Πίτερς που νομίζω ότι έκανε τρομερό Final Four, αλλά και το Φουρνιέ. Που ήταν ο άνθρωπος του τελικού και αυτός που σάλπισε την αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά να φτάσει στην αιγύη της επαγγελίας και να το γλεντήσει όλο το βράδυ στον Πειραιά με μια τρομερή εκεί εκδήλωση που έγινε όλο το βράδυ. Και τους πήρε πρωί γενικά.
1: Ακόμα γυρνάνε.
0: Τους πήρε πρωί.
1: Ακόμα τώρα μαζεύονται. Γυρνάνε,
0: τώρα μαζεύονται. Τώρα μαζεύονται. Τώρα μαζεύονται.
1: Στη γειτονιά σιγά σιγά επιστρέφει κόσμος. Συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάξυση του τροπέου.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς.
0: Δυνατό παιχνίδι.
1: Ναι, δυνατό παιχνίδι. Για τους τρίτους ήταν.
0: Και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, ότι έπεσα έξω με τη Ρεάλ. Γενικά με την παρουσία της στο Final Four. Έκανε πολύ καλό Final Four.
1: Πίστευε και στην Βαλένθια. Και πίστευα ότι θα παίρναγε τελικό.
0: Και πίστευα ότι θα παίρναγε τελικό και πίστευα ότι δεν θα ήταν τόσο πολύ ανταγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι η αλήθεια ήταν ότι. Το ξέρεις και εσύ ότι πήγε χωρίς σέντρο στον τελικό, αλλά κατάφερε να του βάλει δύσκολα του Ολυμπιακού και να μας δώσει εμάς έναν πολύ ωραίο τελικό γενικά για να παρακολουθήσουμε. Ένας τελικός δηλαδή που θα τον θυμόμαστε γενικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση που ήρθε το ξημέρωμα. Είναι ο θάνατος της γογός μας Τροκώστα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Συλληπιτήρια λοιπόν στον Τραϊανό Δελά. Και τους στην κορούλα του ανθρώπου όλου. 55 χρονών γυναίκα. Τώρα τι να λέμε, τι να συζητάμε.
1: Ήταν ο λόγος που έφυγε και ο Δέλας από τον Όφη.
0: Αυτό ήταν ο λόγος, ναι, αυτός ήταν αυτός. Επίσης, άλλο ένα δυσάρεστο που είχαμε μέσα στο Αυροκύριακο ήταν αυτό το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου.
1: Ναι.
0: Που χαροπαλεύει. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό.
1: Δυστυχώς. Να... Πάσταση είναι δύσκολη.
0: Να πω και λίγο για ποδόσφαιρα πριν ξεκινήσουμε. Το καταφέραμε εμείς τότε. Το καταφέραμε εμείς τότε. Με πολύ άγχος εχθές. Νικήσαμε την Everton. Μείναμε στην Premier League.
1: Η Everton δεν είχε κάποιο κίνητρο, φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά έσπρωσε έπαιζε.
1: Ναι, αυτό είδα δηλαδή, το δεύτερο ημίχρονο. Και λέω ρε φίλε.
0: Γι' αυτό του έβριζα εγώ.
1: Και όχι, εντάξει, στα ίσα ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: όχι, αυτό είναι ωραίο, έτσι πραγματικά. Πρέπει.
1: Και η City έχασε από την.
0: Από τη Βίλα και έδωσε δώρο στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα γύρο βέβαια. Ουσιαστικά εδώ στον Ολυμπιακό. Στον Βίλα. Ο Ολυμπιακός εκτός του Ευρωπαϊκού στον μπάσκετ χθες πήρε και αυτό το δώρο από την Άστον Βίλα για το ποδόσφαιρο. Που σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει τα προβληματικά του Τσουλού στον τρίτο προβληματικό και αν αποκλειστεί έχει εξασφαλισμένο το Europa. Το τη League Face.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τρεις ομάδες εξασφαλισμένες στη League Face.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Όφη με το καλό εισιτήριο από το κύπελλο. Πλέον μόνο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μπουν στη διαδικασία των προκριματικών. Και βέβαια στην Αγγλία, έτσι πριν ξεκινήσουμε τον κόσμο με τις γραμμές, να πω ότι ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα χθες το απόγευμα. Τα είδα πριν τον τελικό. Είχαμε το αντίο του Πεπ Γκουαρδιόλα και του Μπερνάρτο Σίλβα στη Σίτι με κλάματα κλπ. Είχαμε το πολύ συγκινητικό αντίο του Χσαλάκ στην Λίβερπουλ. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και του Ρόμπερτσον.
0: Και του Ρόμπερτσον. Ναι, δεν το πήρε χαμπάρι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σεζόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να στείλουμε λίγες καλημέρες και να δώσουμε το λόγο στον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα. Σήμερα είναι η μέρα των Ολυμπιακών. Να στη χαρούν πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα που μόνο Ολυμπιακό. Τριλάρα, τρελαίνομαι. Φάγαμε τα νύχια μας. Λογικό.
1: Τελικός.
0: Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό. Ναι. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Αλάνια τον FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συλληπιτήρια στην οικογένεια ζωγό μα Τροκώστα. Να παυθεί η ψυχούλα εν ειρήνη. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο μόνο τόξο με αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο. Ο Θάνος στέλνει και αυτός το μήνυμά του. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Το να πανηγυρίζει, λέμε, σε τρία χρόνια ευρωπαϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσει έδρα στο μεγάλο αντιπάλου στον τάμπο και το ποδόσφαιρο. Ότι είναι τεράστιο μέγεθο αυτού του συλλόγου. Εντάξει, όπω το δει κανεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Επιτέλου κόψατε ένα ευρωπαϊκό, λέει, από τη Ρεάλ. Λέω, Κώστας, εντάξει, ναι. Παιδιά, καλό είναι να αφήσουμε σήμερα του Ολυμπιακού να το χαρούν και να αφήσουμε τι πόντε και τα λοιπά, λέω εγώ. Καλημέρα στου αγαπημένου φίλου στην ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Φαντάζομαι εμφανώς πιο ξαλαφρωμένος. Όχι, φαντάζομαι, σίγουρος.
1: Σίγουρος.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Βαγγέλη, η μέρα μας. Πιστεύω ότι φέτος αξίζαμε τον τρόπο και το πήραμε παίζοντας καλό μπάσκετ. Και η γνώμη μου είναι ότι χθες δεν κάναμε τόσο καλό παιχνίδι, αλλά ήθελε φέτος να μας το δώσει, λέει ο Γιάννης Χανιά, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στενοβίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το φίλο μου του Βασίλη.

0: Θέλω να σου πω, δεν θέλω να πάρεις εσύ. Άσε να σου πω. Εγώ σαν Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς ακούω τις πρόβλημα από τη διαιτησία, τον Ατάλο. Εχθές πάλι άκουσα ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο δεν έχει πάρει φάουλ η Ρεάλ. Μα η Ρεάλ, φίλε, με έχει σκοτώσει με τα τρίποτα. Δεν προλαβαίνω να στις περιστροφές να την εμαρκάρω. Δεν προλαβαίνω να βγω σε ένα σουτ πρώτος. Όλα τα σουτ είναι πέναλτι και ελεύθερα. Πώς να πάρει φάουλ που τα έχει κουμπώσει όλα. Πώς γίνεται, ας μου εξηγήσει κάποιος, ρε φίλε. Ας μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται να πάρει φάουλ μια ομάδα που έχει, ξέρω εγώ, 8-9 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν προλαβαίνω καν να τη μαρκάρω. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Δεν μιλάω για τη διαιτησία. Απλά επειδή γίνουν κάποιοι και λένε αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά στη σεζόν. Βγήκε πρώτος στη regular season και έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη ομάδα που σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης. Συνολικά στο Final Four, πέραν του τελικού που έδειξε ότι είναι σπουδαία ομάδα και η Real. Και δεν ξέρω, για να πούμε, ξέρεις τώρα η Κασιάνη και αυτό που λέω. Δεν ξέρω κατά πόσο αν έπαιζε ο Ταβάρες ή ο Γκαρούμπα θα είχε τον ίδιο επιθετικό ρυθμό. Γιατί βγαίνανε περιφερειακά και σουτάρανε.
1: Αυτό δεν το μάθουμε ποτέ. Λέμε το αν ξέρεις δεν.
0: Ναι, ακριβώς, είναι Κασιά. Αυτό το λέω και μόνο μου. Έτσι. Πίστευα ότι ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, κατά την άποψή μου πάντα. Χωρίς να σημαίνει ότι έχω δίκιο. Τέλος πάντων, εγώ μπορώ να πανηγυρίσω στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι.
1: Σε μένα τώρα το δεύτερο πράγμα. Γιατί δεν
0: κατάλαβε. Ρητορική είναι η ερώτηση.
1: Έγινε καλέ, μου φίλε, φυσικά και μπορούσα να πανηγυρίσει. Ναι.
0: Έγινε. Οπότε πανηγυρίζω, δεν κάθομαι να σκέφτομαι ούτε καν που το πήρα. Δηλαδή αυτά που λένε είναι αστεία. Να λένε το πήρα στην έδρα δεν υπάρχει. Αυτά είναι αστεία. Εμένα με ενδιαφέρει η κούπα και δεν με ενδιαφέρει που θα την πάρω. Εντάξει. Το πήρα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα λειτουργήσει καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Κοίταξε, γιατί είναι λογικό ότι έχει φύγει ένα βάρος, φίλε. Γιατί οι συνεχόμενες αποτυχίες ήταν ένα βάρος.
0: Έχει κάνει τρομερό κοτσάρισμα για μένα στο 4ο δεκάλεπτο. Καθάρισε πολύ το μυαλό του Μπατζόκας. Έχει περάσει τριάρι τον Μπίτερ, τεσάρι τον Σάσα, τον έχει αφήσει και έχει βάλει πετάρι τον Ταϊρίκ. Και εκεί καταφέραμε και ελέγξαμε λίγο τις περιστροφές. Έχει κάνει 29-20 το τελευταίο δεκάλεπτο Ολυμπιακός και φάνηκε πόσο πιεσμένος είναι, γιατί κάνει σε 30 τόσα δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός έκανε 3-4 λάθη αυτοκτονίας στην κυριολεξία, έτσι, αυτοκτονίας. Και αν έμπαινε και το τρίποντο, που πάλι και αυτό η Κασία είναι βέβαια, αλλά το τρίποντο πολύ φοβάμαι ότι είχε γυρίσει τελείως το momentum ώστε να το χάσουμε. Αφού δεν μπήκε και το πήραμε, όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Γιάννου, τα λέμε.
0: Και συλληπιτήρια στο. Εντάξει, στον
1: Τραϊανό.
0: Στον Παναγιώτη, στον Δέλα, το παλικάρι που στάθηκε όπως έπρεπε σαν σύζυγος απέναντι στη γυναίκα του και στην οικογένειά του. Παράτησε τον επαγγελματικό του.
1: Και ήταν μέχρι τελευταία στιγμή δίπλα της.
0: Ακριβώς. Αυτά πρέπει να γίνονται μαθήματα για όλους μας, γιατί πολλοί παρατάνε στην πρώτη δύσκολη
2: τους ανθρώπους.
0: Καταστάσεις και πράγματα.
1: Γιάννη, λοιπόν, εγώ ξέρεις τι ξέρω.
0: Την αγάπη μου.
1: Στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος, εγώ αυτό ξέρω, φίλε.
0: Βέβαια, βέβαια. Την αγάπη μου, παιδιά, να σας καλά.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια. Yeah. Πάμε καπάκι παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, που είμαστε εδώ. Πάνω.
1: Παρακαλώ.
2: Πάνω.
1: Δεν το νούμερο, ρε. Πάνω! Δεν ακούει, ρε.
2: Καλά, έχει τα δικά του.
1: Σπρώξτε τον, πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Κάτσε, γιατί μου κλείσει και 5.
1: Μεγάλο πρόβλημα στις γραμμές. Λοιπόν, θες να διαβάσω κανένα μήνυμα.
2: Πού είμαστε, και 26, όχι μωρέ, πάμε.
1: Α, έχεις ανοίξει έτοιμο, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, με μένα μιλάτε.
1: Με σένα, φίλε, ναι.
2: Σε σένα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Σπύρος λέω από Αθήνα, τη τηλεφωνώ και για πρώτη φορά.
1: Να είσαι καλά.
3: Είμαι το 72 γεννημένος, παρακολουθώ τον μπάσκετ το 82, το βάζω πάνω από το ποδόσφαιρο. Το είμαι πριν το 87 δηλαδή, μπασκετικός, που ήταν ελάχιστη μπασκετική πριν το 87. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι φίλαθλος, δεν είμαι φανατισμένος.
1: Okay.
3: Επίσης η λογοκρισία δεν είναι

0: πράγμα. Αν δεν βρήσει, κανείς μπορεί να λέει πιστεύω ότι θέλει. Αρκεί να μην βρήσει.
1: Για ποιο πράγμα το λες, κάτσε λίγο Παναγιώτη, για ποιο λόγο το λες.
0: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
1: Για ποιο λόγο το λες, φίλε.
0: Γενικά, γιατί γενικό, μην πεις το ένα, μην πεις το άλλο. Να μην λέμε τίποτα, δηλαδή δεν μπορούμε με τη γνώμη μας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική.
1: Προσπαθώ να μαζέψω την τοξικότητα, διότι βγήκε πρώτος ο φίλος του Παναθηναϊκού και προσπάθησε να μου κάνει όπα την εκπομπή. Και προσπάθησα και τον Γιάννη να μην τον αφήσω να απαντήσει για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χαμένοι θα βγείτε όλοι εσείς που ακούτε. Γιατί θα ακούτε μονίμως ο καθένας να λέει τη γραφικότητά του.
0: Το θέμα όμως να μπορεί να πει.
1: Ωραία, τι δηλαδή, θες εσύ να πεις,
0: δηλαδή,
1: κυρία μου, που σήμερα βγήκες πρώτη φορά και μας κάνεις κήρυγμα. Για πες μας, τι θες να πεις. Έλα, πάμε.
0: Δεν σου κάνω κήρυγμα.
1: Πάμε, έλα να δούμε τι θες να πεις.
2: Όταν ρωτάς τώρα.
1: Πάλε, έλα, τι θες να πεις.
2: Αν δεν μπορείς να πεις.
1: Αν δεν μπορείς να πεις. Με σπόντα βγαίνεις, αδερφέ.
2: Κάτσε, δεν κάνεις.
1: Έλα τώρα. Έλα, πάμε να δούμε τι θες να πεις. Έλα να σε ακούσω. Γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ πάντα, εγώ είμαι από το 80. Δεν έχω υποστηρίξει ποτέ στη ζωή μου ξένη ομάδα. Οπότε παίζει ελληνική με την ξένη. Πάντα το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, χάρηκα πολύ που το πήρε. Για να υποστηρίζω, για να μην υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Μόνο όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Δεν υποστηρίζω, χαίρομαι. Και ας πούμε για την ΑΕΚ, στενοχωρήθηκα πολύ στο Champions League που δεν το πήρε. Με τη Ρίτα Βίνιους. Και μακάρι ο Παναθηναϊκός αξίζει να πάρει και 8ο και 9ο και 20ο. Δεν πειράζει και καθόλου. Αν είναι η καλή ομάδα του χρόνου, το πάρει στο Αμπουντάμπι. Σίγουρα είναι, πώς το λένε, ωραία να το παίρνει στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου σου. Μέχρι εκεί. Δεν είναι δύο, ένα πήρε. Αλλά βλέπω έτσι τρομερή έτσι από Παναθηναϊκούς, αρκετούς Παναθηναϊκούς, πολύ μεγάλο έτσι μένος εναντίον του Ολυμπιακού, τρομερό μένος.
2: Εντάξει, είναι αντίπαλοι είναι, αδερφέ, κάποιοι...
1: Φαντάζομαι μιλάς από χτες το βράδυ σε social media και τα λοιπά, γιατί η εκπομπή τώρα ξεκίνησε. Δεν
0: μπορεί όχι, δεν μιλάω καθόλου, δεν έχω social media.
1: Για πού μιλάς, για το πολύ μένος
0: και όταν... Στο σταθμό δεν δεύτερη φορά βγαίνω που μιλάω.
1: Το πολύ μένος που το είδες δηλαδή τώρα, εδώ στην εκπομπή που ξεκίνησε.
2: Το βράδυ, ας πούμε, στις γραμμές.
0: Εγώ είμαι τεταρήφα στο επάγγελμα. Πραγματικά δηλαδή άκουσα 2-3 Παναθηναϊκούς να υποστηρίζουν με πάθος τη Φενέρ Μπακτσέ, να τους σηκώσει ο Γιασικεβίτσιους. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι.
0: Υπάρχει από Ολυμπιακούς αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι
1: νομίζω, μπράβο, ότι, νομίζω ότι σε αυτό υπάρχουν σε όλες τις ομάδες.
2: Θα το συναντήσεις.
0: Δεν εννοείται. Δεν είπα ότι μόνο η Παναθηναϊκή είναι, αλλά βλέπω, το 24 νομίζω που το πήρε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε τόσο μεγάλο αυτό που Ολυμπιακούς να το αφισβητήσουν και να πούνε έτσι. Τόσο κάνω λάθος. Δηλαδή το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός το αμφισβήτησε κανένας.
1: Εντάξει, ναι, και εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε όμως τώρα για κάποια καμένα μυαλά, αδερφέ.
0: Όχι, δεν είπα να απολογηθείς. Κουβέντα κάνουμε. Δεν σου ζητάω να απολογηθείς. Δεν σου ζητάω κι εσύ, ας πούμε. Εντάξει, είσαι Παναθηναϊκός. Ξέρω, δεν πιστεύω ότι είσαι και πολύ αντικειμενικός και τέτοιο. Εντάξει,
1: άμα δεν πιστεύεις, βάλε την εκπομπή μετά το κόφινο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ. Βάλε εκείνη το ξημέρωμα, να δεις άμα δεν πιστεύεις. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Εγώ είμαι επαγγελματίας, αδερφέ. Απλά δεν μπορώ.
0: Θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους Παναθηναϊκούς είσαι πολύ καλύτερος. Αλλά πιστεύω ότι αντικειμενικός δεν κάνει, ούτε εγώ είμαι αντικειμενικός. Πιστεύω ότι αντικειμενικός δεν κάνει.
1: Τώρα αλλιώς το λες. Αντικειμενικός δεν κάνει ένας. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι σας σέβομαι και σέβομαι και τη δουλειά μου κάθε πρωί εδώ πέρα. Αν με ακούς όμως έτσι, γιατί εσύ είναι και πρώτη φορά που βγαίνεις.
0: Από δεν ακούω κάθε μέρα. Επίσης, ας πούμε, κατά την κρίση μου, αυτό να πω για να κλείσω, να σου πω ότι αυτό που εγώ έχω βγει δεύτερη φορά στο Sport FM, πρώτη φορά σε σένα, αυτό που παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι πολύ κουραστικό. Ας πούμε και που μιλάω με κόσμο, είπαμε τα ρήπα στο επάγγελμα, παρατηρώ με κόσμο που μιλάω, 8 στους 10 συμφωνούν αυτό να παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, να σε πάρω πάλι αύριο. Τι να σου πω, να σε πάρω μεθαύριο πάλι. Και θα κουράσω το τέλος. Να πάρω μια φορά την εβδομάδα, εντάξει. 2 φορές την εβδομάδα. Είναι δηλαδή, εντάξει, δικαίωμά σου είναι. Εσύ θα πεις δικαίωμά σου, δεν σου πω κουμάδα πώς θα κάνει την εκπομπή.
1: Πρέπει να σου δείξω αρχή.
0: Είσαι απλώς την γνώμη μου. Λέει.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κοιτάξτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονοτερότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγιαν Μποτιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσέ το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσέ το! Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Επιστροφή στη δράση. Πάμε σε 2-3 μηνυματάκια και μετά να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Βαγγέλη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκος ο Παλιά Κοκκινιά. Όλο το βουσκού σκεφτόμουν μια ατάκα που είπε στην Παρασκευή ότι με τον Ολυμπιακό αποκλείεται. Πάντα να στραβώνει, λέει, η φάση και ότι κάποια στιγμή θα του κάτσει. Τι πράγμα ήταν αυτό τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα με θετικά rebound. Χάσαμε τα μαλλιά μας όσοι είχαν μείνει, λέει ο Νίκος. Έμα έτσι είναι, ρε φίλε. Καλημέρα σας, λέει από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το είχα γράψει εδώ και 2 εβδομάδες. Τώρα, γιατί έγινε κερκίδες, δεν αξίζει τον κόσμο του να έχει ως πρόεδρο, λέει, και στελέχη κτλ. Καλημέρα, αδέρφια. Είναι ευλογία το ένα Ολυμπιακό. Τρομερή ατμόσφαιρα στον Πειραιά. Τώρα γυρνάμε να πάμε τρελαμένες δουλειές, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ ωραία η ηχεία, λέει, έχει το Telecom Center. Ακούγονταν ωραία ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αφού είναι καινούριο γήπεδο, γιατί να μην έχει ωραία ηχεία. Καλημέρα, μανάρια. Καλή εβδομάδα, λέει ο Άκης. Να τα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Φίλο Ολυμπιακή, μην τσακώνεστε μεταξύ σας και σκίζετε μπλούζες, λέει ο Θοδωρής στο Παόκη. Καλημέρα, παιδες μου. Ότι θα ξενυχτούσα πάλι, λέει, για την πορτοκαλί μπάλα και δεν θα είχα φωνή σήμερα. Το έζησα γι' αυτό, λέει ο φίλος μου Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες ήταν μια ομάδα με προπονητή γάτο και μια ομάδα που έπαιζε μόνη της χωρίς προπονητή. Στο τέλος πήγε να γίνει αυτοκτονία του αιώνα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα αντίδραση από τον πάγκο καμία, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς για τον προπονητή της Ρεάλ, νομίζω τον αδικείς. Έτσι πώς ήταν οι συνθήκες, νομίζω ότι καλά το παίξει το παιχνίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για μας Ολυμπιακός. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γιάννη Σπανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλύτερη ομάδα. Ο Θρύλος το πήρε. Σταματάω σήμερα. Εντάξει, Λουκά, ό,τι γουστάρεις, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ήρθε μεγάλη δικαίωση μετά από 5 χρόνια. Πραγματική λύτρωση. Καλημέρα από τα Ερυθρόλευκα. Ανόγια. Φύγαμε πάνω. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα πάνω.
1: Έλα ρε πάνω. Δεύτερη φορά που σε βγάζει. Δεύτερη φορά που σε βγάζει.
2: Ο πρόεδρος ετοιμάζει κόμμα, αρέσει.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος?
2: Ας το για άλλη φορά τώρα. Έχεις και εσύ το μεθύσι του μπάσκετ.
1: Εγώ κοιμήθηκα σαν μπουλάκι, δεν ξέρω για σένα.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα, γορή.
2: Χίλι με χίλι το πίνουμε σιγά σιγά το ποτήρι της πίκρας, φίλε.
0: Γιατί, Παναγιώτη?
2: Και εσύ πρωί-πρωί μας κοπανάς και τον Νικολάκη εκεί πέρα, τον Ζέρβα, και μας κάνεις γκαρνιά περιβόλη.
0: Αφού πήρε ευρωπαϊκό, ρε φίλε Ολυμπιακός, θα μου παίξουμε τα σκοτάκια, πλάκα μας κάνεις.
2: Έλα, αμόρ. Κοιτάξτε να δεις, Νικολάκη, κόψε κάτι.
0: Έλα, ρε,
2: γιατί ό,τι θα συμφέρει, η μεγαλύτερη ομάδα της δεκαετίας,
0: εντάξει, έτσι το βλέπει αυτός.
2: Της 20ετίας, της... Άσε με ρε Βαγγέλη, τώρα με τον Νικολάκη, καλός ο Νικολάκης.
0: Μην κάνεις επίθεση τώρα στον άνθρωπο, άστο τώρα προνιάτικα.
2: Δεν κάνω επίθεση.
0: Επίθεση κάνεις, τι κάνεις τώρα. Εντάξει, έτσι το βλέπει, έτσι το λέει.
2: Λέω, κόψε κάτι. Κόψε κάτι, του λέω.
0: Τον Νικολάκη και τα λοιπά δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά, άστα αυτά τώρα. Πες τα δικά σου.
2: Λοιπόν, ήταν πως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα το έπαιρνε ο...
0: βέβαια, όταν πας κάθε χρόνο, φίλε, θα το πάρεις.
2: Όταν πας, δηλαδή, κάποια στιγμή και με τη βοήθεια των... από τα πουλάκια πάνω, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, θα το έπαιρνε. Εντάξει. Όλοι, ας πούμε, βάλαν το χεράκι τους να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός το τέτοιο. Όχι ότι δεν είχε καλή ομάδα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είχε, ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Και σταθερός, έτσι. Δηλαδή, σε αυτά που στα πιστεύω του και σε αυτά, δεν μας άρεσε που το πήρε, αλλά το πήρε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και αυτό στο γήπεδο σας και αυτά, το γήπεδο αυτό, αυτή τη φορά ήταν της Ευρωλίγα, δεν ήταν δικό μας. Εμείς δεν συμμετείχαμε εμείς στο Final Four. Δεν συμμετείχαμε. Το γήπεδο ήταν στην Ευρωλίγα, δεν ήταν Παναθηναϊκού στο Final Four. Κάπου θα γινόταν το Final Four. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη, ή κάνω λάθος?
0: Φυσικά.
2: Τώρα, ένα πράγμα θα πω και θα τελειώσω, έτσι, γιατί ακούω μετά από το αποκλεισμό, ακούω πολλές κουβέντες. Εντάξει, για τον Αταμάν, ναι, να ακούσουμε κουβέντες. Για τον Δημήτρη, ρε παιδιά, περιμένετε να αλλάξει ο Δημήτρης χαρακτήρα? Καταρχήν, ο Δημήτρης φέτος δεν έκανε κάτι. Δεν έκανε τίποτα. Εκτός από τη φάση πέρσι, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Δημήτρης φέτος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Τι θέλετε να αλλάξω, Δημήτρη? Δηλαδή, μπορώ εγώ στα 60 μου, στα 58 μου να αλλάξω χαρακτήρα? Σώνει και καλά, μπαινε, ο Δημήτρης έτσι, αυτός είναι ο Δημήτρης, ρε παιδιά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Αν να βάλει ο άλλος, λέει, να βάλει τα λεφτά του, λέει, και να μην είναι. Τι λέρθε μάγκα, να βάλει τα λεφτά του και να κοιμάται στο σούνιο. είναι ο Δημήτρης δηλαδή. Ποιος θα τα βάλει. Έχετε δει πολλούς επιχειρηματίες που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Γιατί όταν πούλαει 25 εκατομμύρια ο Δημήτρης, δεν βρέθηκε κανένας, ας πούμε, να πει ότι εδώ ο Δημήτρης του παίρνω εγώ τον Παναθηναϊκό. Πόσα τα λεφτά του Δημήτρη τα θέλουμε και το Δημήτρη δεν το θέλουμε.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία ότι κάθε χρόνο θα κατακτάσει τροπέα. Τώρα όποιος έχει παράπονα από το μπάσκετ είναι αχάριστος στον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό έχω να πω και τέρμα τελείως.
2: Ναι.
0: Τελείως, είναι απλή κουβέντα.
2: Μα φέτος, εγώ δεν είναι καμία συμπεριφορά εκτός από την κόντρα που έχει με την Ευρωλίγα, τι κάνουμε τώρα. Ο Δημήτρης αυτά που λέει, στα περισσότερα μη σου πω στο 100% έχει βγει η άλλη.
0: Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι που είπες, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι κακό κάνει όμως όλο αυτό. Το ανακάτεμα και οι αναφορές συνέχεια και τα social media πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μαζέψει. Έτσι, στο υπόλοιπο κομμάτι συμφωνώ σε όλα μαζί σου, αλλά σε αυτό το κομμάτι πρέπει λίγο να το μαζέψει. Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί για όλα αυτά.
2: Δεν αλλάζει.
0: Ναι, κοίταξε, μπορεί να μπορέσει να αποστάρει 1000 πράγματα χωρίς να εκτίθεσαι. Παράδειγμα, να ανεβάζει μουτραδιαλύτω, να ανεβάζει τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι ωραία.
2: Μπάξει περιπτώσει, πρέπει να καταλάβω. Ναι, εγώ η ουσία της κουβέντας που κάνω είναι ότι ο Δημήτρης είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες. Εκτός, είδες, ο άνθρωπος μπήκε ένας, προσπάθησε να πάρει το ποδόσφαιρο και δεν πήρε το ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή θα το πάρει και το ποδόσφαιρο ο Βόρειος εκεί, πώς το λένε.
0: Ποιος Βόρειος,
2: τον επιχειρηματία στο ΠΑΟΚ.
0: Ο Μιστακίδης, τι θα πάει, ποιο ποδόσφαιρο. Ποιο είναι ποδόσφαιρο.
2: Δεν βρίσκεις τόσο.
1: ΠΑΟΚ,
2: δεν
1: ποδόσφαιρο.
0: Του ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Δεν προσπάθησε να το πάρει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, προσπάθησε, ναι.
2: Ναι. Αλλά δεν βρίσκει, ρε παιδιά. Δεν βρίσκει, δηλαδή το μπάσκετ. Δεν είναι το άθλημα αυτό που θα αφήσει λεφτά. Ή ξέρω εγώ. Πρέπει να βάζει συνέχεια. Και μη μου πει κάποιος, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ο Δημήτρης πλέον να τον Παναθηναϊκό τα κονομάει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά, δηλαδή τόσα είναι τα έξοδα, δηλαδή τι λέμε. Επειδή το διαρχείας πόσο να έχει εκεί πέρα, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα, Παναγία.
2: Τι επένδυση έγινε. Δηλαδή, τελειώνω, Βαγγέλη, το Δημήτρη μας και τα μάτια μας. Αυτό έχω να πω. Έλα, γεια.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Πάμε παρακατώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
3: Εσείς είμαι εγώ, όπως πριν από Φιλαδέλφια, είχα πάρει πριν το μάτς με το ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Α, έχεις κανένα μήνα να πάρεις δηλαδή.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει. Όταν φεύγω ταξίδες, ακόμα σε 6 ώρα. Όταν δεν φεύγω, ακόμα πιο αργά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αν και ξέρεις, δεν είμαι παθητικός ιδιαίτερα. Και στο... Χαίρεσαι να βλέπεις, επειδή μου είναι και στις ομάδες να παίρνουν τρόπια στην Ευρώπη, όπως δεν έχω τέτοια κολλήματα. Θα ήθελα και ΑΕΚ να μπορούσε να είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει κάποιος πρόεδρος. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί ξέρεις αυτή η τοξικότητα που δημιουργείται όταν είσαι λίγο έξω από αυτό σαν αριθμής. Κατατέλει λίγο γραφικό το να σφάζονται δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης για το ποιος είναι καλύτερος ή όχι. Έτσι πως το βλέπω εγώ, Βαγγέλη. Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Και είναι και ωραία για την Ελλάδα να ξέρουμε ότι έχουμε... Εγώ αυτό θέλω να πω σήμερα απλά πολλά συλληπιτήρια στον Τραγιανό. Είναι κάποιος που έχει ακολουθήσει την πορεία του μέχρι σήμερα, καταλαβαίνει τι άνθρωπος είναι. Και θέλω να πω ότι προτιμώ να έχω πρόεδρο τον Μάριο τον Ηλιόπουλο και να μπαίνει μέσα στο γήπεδο με το αυτοκίνητο και να γουστάρουμε όλοι παρά τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη να συμβαίνει πλήρως αυτή τη δεξιέδρα. Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, φιλαράκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά.
4: Ναι, μωρέ.
0: Πώς εξελίχθηκε χθες βραδιά.
4: Η βραδιά.
0: Στο τέταρτο δεκάλεπτο σε σκέφτηκα, να το ξέρεις.
4: Κοίταξε όμως, καθαρά μπασκετικά ήταν το κλειδί του παιχνιδιού.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που συζητάγαμε ότι δεν ήθελες με τίποτα να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο έτσι. Αυτό λέω, ναι. Ότι πήγε ο Ολυμπιακός καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, πήγε πολύ καλά, ναι. Αυτό είναι γεγονός.
4: Νομίζω ήταν αυτό, δηλαδή το είπε και ο...
0: Ποιος?
4: Ο Θεμιλός Ολυμπιακού που βγήκε και είπε ότι ήταν σημαντικό εκεί πέρα που έβαλε το Πίτερς μέσα και τον...
0: Ο Πίτερς νομίζω ότι συνολικά, φίλε, και το διήμερο όλο νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος κλειδί για το Final Four, για τον Ολυμπιακό.
4: Καλά, πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ ότι είναι από τις φορές που χρειάζεται να... Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας λίγο βγήκε από τα κουτάκια. και προσπάθησε να βρει λύση μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι που είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο, τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί πέρα που έκανε και η είσοδος του Μακίσικ βοήθησε και λίγο στο κομμάτι της άμυνας και στο τέταρτο που έβαλε το Derek Jones με τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ μέσα στο παιχνίδι. Τώρα είναι πολύ σημαντικό ότι γίνανε δύο προσμονιστορικά γεγονότα. Πρώτον, ότι έσπασε η κατάρα του Πρωθυπουργού να σε πιέχε και άλλα
1: και τις πρώτες θέσεις,
4: το προαλυτριών είμαι παλιός και η κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Κοίταξε, υπάρχει από ένα προαλυτριών και τις ελληνικές ομάδες. Εσείς τα πρώτα που πήραν τα προαλυτριών, δεν ήταν ευρωλίγες τα πρώτα και για τους δύο.
4: Αυτά. Η ζωή μας συνεχίζεται. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ ξενέρωτα, όλοι χαιρόμαστε. Αλλά παιδιά, εντάξει, μην τρελαίνομαστε. Ωραία είναι. Ο αθλητισμός αυτό είναι χάρη και βέβαια δεν μπορώ να μην σταθώ στον Γιώργο Πρίτεζε. Γι' αυτό για μένα είναι ο αγαπημένος μου όλων των εποχών. Εντάξει. Δηλαδή, την εικόνα του με το συνέστημα και τα λοιπά, γιατί παιδιά αυτό είναι αθλητισμός.
0: Εν τω μεταξύ και χθες, επειδή παρακολούθησα πολλά βιντεάκια από την εκπομπή τους, ήταν ο μόνος ίσως που είχε το περισσότερο άγχος, που το φοβότανε. Και έλεγε δηλαδή ότι όταν φαίνεται κάτι τόσο φαβορή, ήταν πολύ μαζεμένο.
4: Πολύ πλάκα το σχόλιο του Διαμαντή.
0: Εκεί έριξε πολύ γέλιο, ναι, έπεσε πολύ γέλιο.
4: Ναι.
0: Είναι ωραίο παρέκκληση.
4: Το έχουμε πει. Αυτό είναι παιδιά. Αυτό είναι γενικά ο θητισμός. Αυτό είναι συνέστημα. Τίποτα. Εγώ δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει. Έχω δει ελάχιστα βίντεο και δεν έχω προλάβει να ξαναδώ το παιχνίδι έτσι με λίγο μέρες.
0: Καλά, πότε να προλάβεις εδώ στο παιχνίδι? Τι σήμερα, μέσα στη διάρκεια.
4: Ναι, ακολούθησα τη ρουτίνα μου. Αυτά λοιπόν για να μπουν και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε, Μητσό μου, να είσαι καλά, αγόρι. Έλα, ρε φιλιά. Πάμε παρακάτω, εμείς, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι, φίλε.
1: Που είπες ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
5: Ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεσαι μεγάλα.
1: Πολύ καθαρά.
0: Για πάμε.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
0: Mm-hmm.
5: Ανδρέας ονομάζομαι, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Δεν ξέρω τώρα πώς, από πού να ξεκινήσω και από πού...
0: Όπως έρχεται.
5: Το βασικότερο είναι πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Εγώ Παναθηναϊκό υποστηρίζω.
0: Mm-hmm.
5: Θέλω να αναφέρω ένα μεγάλο πρόβλημα, το πόσο νοσεί η κοινωνία μας πλέον.
0: Για πες.
5: Αντί να καθόμαστε να ευχαριστιόμαστε ότι μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την Ευρωλίγα, το 24 λέγανε για τον Παναθηναϊκό Ντεφαλά και ξέρω ότι συμμαζεύεται.
0: Ναι.
5: Τώρα λένε πάλι για τον Ολυμπιακό, το βοήθησε η διαιτησία, το να τα λέω, ενώ όλη τη χρονιά παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Και στο Final Four το απέδειξε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία στο αυτό κομμάτι. Δεν υπάρχει σωτηρία στο αυτό κομμάτι. Όσο και αν παιδεύεσαι, όσο και αν τα λες.
5: Για ποιο λόγο.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία.
5: Το κακό είναι ότι είναι από εμάς, από Έλληνες. Δεν είναι από το εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν και υποστηρίζω Παναθηναϊκό, πόσο αγαπάω αυτό το άθλημα και πόσο χάρηκα εχθές που το πήρε ο Ολυμπιακός, που ήταν τόσο ωραίο μάτς μετά από τόσο καιρό και η γιορτή αυτή στο τέλος και την ατμόσφαιρα αυτή. Δεν γίνεται να χαρούμε λίγο σαν άνθρωποι και να αποβάλουμε αυτή τη μιζέρια και κακομοιριάζουμε συνέχεια όλη την ώρα. Δεν έχουν γεμίσει τα social όλες αυτές τις μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Απλά, σαν λαός, μια φορά να κάτσουμε και να ευχαριστηθούμε μια φορά με τη χαρά του άλλου. Να χαρούμε τον μπάσκετ που μας έχει προσφέρει τόσες χαρές. Είναι η 11η Ευρωλίγα που έρχεται στη χώρα. Το διανοείστε, 11 Ευρωλίγες έχουν έρθει στη χώρα.
0: Και δημιουργείται και ένα έτσι ωραίο σταριστικό στοιχείο, όπου τρία Final Four στην Ελλάδα και τα τρία τα έχουν πάρει ελληνικές ομάδες πλέον. Mm-hmm. Το 2000 Παναθηναϊκός και το 2007 και το 2024 Ολυμπιακός. Το 26-24.
5: Ναι, τώρα είναι
0: τρία συνεχόμενα Final Four δηλαδή που έχουν γίνει. Το μόνο που έχει χαθεί είναι το 93 του ΠΑΟΚ, που τότε ήταν ακόμα πρωταθλητριών βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Στο ΣΕΦ. Έκτοτε τρία Final Four, τρία ελληνικά.
5: Θα πρέπει επιτέλους να πάψουμε, να μιζεριάσουμε και να χαιρόμαστε τουλάχιστον με το άθλημα.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, φίλε. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που έχουν αυτές τις συμπεριφορές έχουν την αίσθηση ότι είμαστε όλοι σαν τα μούτρα τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.
5: Δεν τολμάς να πεις μια άποψη, ένα κάτι, θα σου απαντήσει ο άλλος, θα σε χιλιοβρίσει πριν καν απαντήσει. Δώσε ρε φίλε, ένα
0: όχι, δεν υπάρχει λόγος.
5: Σωστή,
0: δεν υπάρχει λόγος να αναλύσει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να αναλύσει τίποτα. Θα στείλει το βρυσίδι του, θα στείλει το έτσι το αλλιώς του, θα στείλει την κακία του, θα βγάλει το μίσος του και μετά θα σηκωθεί να πάει στη δουλειά.
5: Ξέρετε ποιο είναι το
0: κακό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Παρακολουθώντας όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι, με το κλίμα που δημιουργείται και στους τελικούς και αυτά, ξεχνάμε γιατί αυτά σου προωθούν όλη την ώρα. Είχα ξεχάσει, ρε παιδιά, το πόσο προπονηταράς είναι ο Μπαρτζόκας, έτσι. Γιατί λέγανε ότι είναι προκλητικός, είναι έτσι, είναι Ιουβέτης, σου κάνουν το μυαλό, δηλαδή σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και όμως τον θυμάμαι από το Μαρούσι. Και έλεγα τότε που είχαμε το Ζέλικο, ήταν ο μοναδικός που είχε κερδίσει τον Ομπράντοβιτς με το Μαρούσι. Και από τότε είπα, αυτός είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Εντάξει, πήγε στον Ολυμπιακό βέβαια μετά, είδαμε όλη την πορεία του, αλλά ξεχνάμε πως αυτός ο άνθρωπος είναι προπονηταράς. Και είναι Έλληνας, πάνω απ' όλα είναι Έλληνας.
0: Έγινε αρχή μου.
5: Πολύ καλημέρα, κύριε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Τι έγινε, το ρίξατε όλοι. Για πάμε για καινούργιους. Πάμε για καινούργιους. Έλα. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Έλα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, ρε.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Φωτάρας είσαι.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε.
6: Λοιπόν, συλληπιτήρια στον Τραγιάννο και στον κόρη του.
0: Ναι.
6: Ότι εγώ. Να έχει δύναμη ο Μάριος ο ποδοσφαιριστής, ο πρώην ποδοσφαιριστής, μετά τον τροχαίο αυτό να βγει νικητής. Είχαμε κι άλλο ένα φίλε τραγικό, στη κάτω στην Αθηνόγκη, στην πύργη του Παρισίας, ένας συγκριτικός.
0: Πού στην?
6: Πήγαινε στην Παρισία κάτω, στον πύργο.
0: Ναι.
6: Προχτές, εχθές, προχτές. Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, ρε.
6: Ένα στρατιωτικό που είχε πάει, ήταν από Καλαμάτα και πάει να δει την οικογένειά του και επιστρέφοντας στη μονάδα του, πήγε καρπέδι και πέσα από μια ανταλή και ένα τρομακτικό.
1: Όχι.
0: Πού εκεί στο Καλόνερο, πού στα εκεί.
6: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Ακαριός το θάνατο. Το φεγγέρι του αφαντάσεις έγινε καμπριολέ, έτσι.
0: Θέμα.
6: Αυτό. Άσχημα πράγματα αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Χθες ξενυχτήσαμε. Σταυρίνα ήθελε Πειραιά, δημοτικό θέατρο και δεν μπορώ να αντισταθώ εγώ, ξέρεις.
0: Όχι, σε χάλασε.
6: Εντάξει, έχουμε πάει μια ανάσα από το δημοτικό θέατρο και δεν γίνεται άλλο και της λέω δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Τι βλέπεις μου λέει, άμα πάμε σιγά σιγά μου λέει θα περάσουμε. Δεν πάμε τέσσερα παιδί μου της λέω τώρα. Εντάξει, μετά το κατάλαβε, μου λέει άμα δεν δούλευε στροή, εσύ μου λέει και δεν
0: θα σε πήγαινα τάπα.
6: Θα σε πήγαινα τάπα. Θα πήγαινα, ναι, θα πήγαινα. Θα καθόμασταν. Εντάξει, μου βάλει νίκη χθες. Προχτές φώναξα περισσότερο με τη Βαλένθια, χθες δεν φώναξα σχεδόν καθόλου. Από το άγχος κι εγώ. Μαζί με τους παίκτες. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τέταρτη Ευρωλίγκα και συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε τον καινούργιο. Αν θα μας κρατήσουν οι πρόεδροι, ρε πρόεδρε, Γιώργο και Παναγιώτη, κράτησε μας την πιτερίτσα.
0: Τι,
6: τον πιτερίτσα. Να τη βλέπουμε στα βίντεο. Χάσαμε τον Κωσάκη που τον είχαμε στην εξέδρα, κράτησε μας τουλάχιστον τον πιτερίτσα. Πρέπει να τον πληρώσει αυτό τον παίκτη, να μείνει εδώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, με αυτόν υπάρχει το εξής. Υπάρχει το θέμα ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα του κάνει μια πρόταση. Αλλά έχει και ένα δίκιο και ο ίδιος, όπου θέλει να πάει κάπου να είναι βασικός, ρε φίλε.
6: Έχει πολλά δίκιο, όχι πολλά.
0: Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι είναι παιχταράς που δεν το αξίζει να παίζει κάπου 10 λεπτά. Βέβαια, στο Final Four έπαιξε αρκετά, έπαιξε 20 λεπτά. Αλλά όμως με το Βεζένκοβ μπροστά του, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολος αυτός ο δρόμος. Και είναι παίχτης που, άμα πάει σε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα, θα παίζει πολύ, το ξέρεις αυτό έτσι. Αυτό, ναι, είναι, ναι, αυτό, ναι, είναι το ζήτημα με αυτόν. Δηλαδή, ότι θέλει να πάει κάπου, ας πούμε, τώρα είναι 31, να πάει να παίξει, ας πούμε, 2-3 χρόνια μπάσκετ, να πάρει την ομάδα αυτό στην πλάτη του. Στην πλάτη του. Αυτό κάπως έτσι δηλαδή. Τώρα αυτά αλλάζουν βέβαια, γιατί και ο Μιλουτίνοφ πέρυσι με τον Απόϊτα στο Μιλάνο και μετά υπέγραψε τον Ολυμπιακό.
6: Και 57 βγάλε ο Ρεάλ.
0: Ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Γεια σου, Πατέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να βγάλουμε άλλον ένα. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι.
0: Ποιος. Εσύ. Εσύ που πήρες.
6: Τα βλέπεις.
0: Κλείς το ραδιόφωνο πρώτα και μετά μιλήσουμε.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Κλείς το ραδιόφωνο πρώτα. Αφήστε να μιλήσουμε πρωταθλητές Ευρώπης 2 λεπτά, έτσι. Ωραία, εντάξει. Έτσι είσαι αυτό όμως.
0: Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Άγω να σου πω, πρόσχε τι λες σήμερα. Πρόσχε τι λες σήμερα, γιατί εγώ τα ακούω, δεν τα ακούει κανένας άλλος. Πάμε παρακάτω.
6: Όχι, προσεκτικός, δεν υπάρχει πολλά.
0: Όχι, μα όχι, λέω αυτό που λες ότι δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Πρωταθλητής Ευρώπης είσαι.
6: Δεν είμαι με τα πάντα των προφήτης όμως, είδες.
0: Γιατί.
6: Εγώ βγήκα την Παρασκευή. Εκθέθηκα. Λέω, ο Ολυμπιακός θα το πάρει, θα το σηκώσει. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι. Βεβαίως και ακούγεσαι, αλλά δεν ήταν και καμιά τεράστια μαγκιά η πρόβλεψή σου.
6: Αυτό το λέω.
0: Όχι, το λέω. Το λέω γιατί δεν ήταν και καμιά τρομερή πρόβλεψη αυτό που έκανες. Το 70% Ολυμπιακό έβλεπαν. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανες καμιά ανακάλυψη. Γιατί εγώ τι έλεγα, ότι θα το πάρει, δεν έλεγα.
6: Εσένα θέλω να πειράξω και τον Παναγιώτη, ρε φίλε, τώρα πειράζει.
0: Πιάσ' τον Παναγιώτη λίγο.
6: Δεν μου βάζετε την Πανανιά.
0: Πιάσ' τον Παναγιώτη λίγο.
1: Πιάσ'
0: τον Πανανιά εδώ απέναντι. Στην Πανανία που ζούμε, πιάσ' την Πανανιά.
6: Μην είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Μαζί με άλλα πολλά εκατομμύρια κόσμου.
0: Να. Λες και βάλε τρίποντο. Λες και βάλε τρίποντο. Λες και βάλε τρίποντο. Χθες
6: και έλα, ρε. Γέμισαν οι τσέπες. Είδα και τα δύο κοράκια να τσακώνονται. Είδα και τα δύο κοράκια να τσακώνονται τους δικούς μας εκεί. Ο Άκα, ναι, δεν πειράζει. Θα τσακώνονται μεταξύ τους τα κοράκια. Δεν είναι πρόβλημα της ομάδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα και στον Μπαρτζόκα. Τώρα αυτά που ακούω περί διαιτησίας, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτοανερούνται με αυτά που λένε. Γύρισε και είπε ο πρώτος ακροατής ότι επί ο Μπράντοβιτς ήμασταν τόσο στις δίκες με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τώρα είναι. Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες έχουν ιστορία, δεν έχουν ούτε όπως με βολεύει, ούτε όπως σε βολεύει, ούτε κόβω εδώ, ούτε κόβω εκεί. Εγώ ξέρω ότι οι ομάδες έχουν ιστορία και η ιστορία τους είναι συνολική. Εγώ αυτά τα κούβερσα.
6: Θα πω κάτι που το έζησε στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
6: Έτσι που φωνάζαμε και εμείς για διαιτησία στο ποδόσφαιρο και το μετάλλι. Θα πω κάτι. Εντάξει, επειδή η ιδιότητά μου είναι διαιτητής και τα έχουμε πει αυτά. Ο Κώστας ο Δημητριάδης, ο πολύ μεγάλος Έλληνας διαιτητής, μας έλεγε: η διαιτησία είναι γέννηση του θηλυκού και με τις γυναίκες δεν τα βάλεις. Ωραία. Ένα το κρατούμενο.
0: Καλό ήταν.
6: Και δεύτερο το κρατούμενο είναι ότι αν δεν καταλάβουμε όταν η ομάδα μας δεν πάει καλά, ποιο είναι το πρόβλημα και προσπαθούμε να τα ρίξουμε σε άλλα πράγματα, εκεί το πρόβλημα θα συνεχίζεται. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς, πανηγυρίστε το, ήταν μεγάλη νίκη, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δουλειά σε όλους, με υγεία και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Γεια σου Μιχαλιό, γεια σου Μιχαλιό, με γεμάτες τσέπες σήμερα. Γεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάνα δύο μηνυματάκια. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Όνειρο ζούμε, μας ξυπνάτε. Έσπασε κατάρα πρώτη θέση. Χαρακτήρα στη Ρεάλ που με τόσο προβλήματα έκανε ότι έκανε τεράστιο στα ΙΡΙΚ. Έκανε διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με τα γρήγορα πόδια που έχει μάρκαρε όλου του αντιπάλου. Βαγγέλη, μην ακούσει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο όπως ένα στην ελληνική δημοσιογραφία, μου λέει ο φίλος Μουραλής Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, γιατί δεν αφήνετε, λέει, τον κόσμο να πει την άποψή του, ο Δημήτρης ο Παναθηναϊκάκιας. Γιατί εγώ κάνω την εκπομπή, Δημήτρη, δεν κάνει εσύ. Θα μου το επιτρέψετε, θα την κάνω εγώ την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πέρασε ένα πραγματικά μαύρο σουκού. Πολύ πίκρα για τους βασιλικούς Παναθηναϊκούς, λέει. Ο Δε Γιανακόπουλος ξύπνησε ξαφνικά. Ελπίζω να έχουμε καταλάβει πόσο πολύ μας έχει καταστρέψει φέτος ο Αταμάν, λέει ο Πάνος από την Κλειφάδα. Καλημέρα, Μπόρτε, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μπράβο στον Ολυμπιακό Γενικό Πασπύρο Σαϊκάρα Πάντα παντού.
1: Θα συμφωνήσω με ένα φίλο που λέει: μεγάλη ντροπή κατά τη γνώμη μου τόσα χρόνια οι ισπανικές ομάδες να καταβαίνουν με 100-200 φιλάθλους.
0: Και κυρίως η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Και κυρίως η Ρεάλ
0: Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα δεύτερη.
1: Όταν η ομάδα που έχει τους περισσότερους τίτλους.
0: Δεν το βλέπουν τον μπάσκετ αυτοί οι δύο. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα δεν τρελαίνονται.
1: Ας μην κατεβαίνουν, ρε φίλε.
0: Δεν τρελαίνονται. Δηλαδή περισσότερο άμα θα πάει καμία Μπασκόνια, καμία Βαλένθια, καμία τέτοια από αυτή κουβαλάνε παραπάνω λαό. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα μόνο όταν είναι στην Ισπανία, α πούμε, μόνο εκεί. Τι μας λέει ο ταξιτής, λέει το 24, λέγανε το πήραμε με τη Φαλά, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, όλοι μπαράζει χαρακτήρα στο Ολυμπιακό στάδιο της επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, συλληπιτήρια για τον Δέλα. Θέλω να σε ρωτήσω, λέει, γνωρίζει αν έχουν παιδιά, έχουν μια κορούλα, φίλε. Έχουν μια κούκλα. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τα κατάκτηση τη Ευρωλίγκα και ειδικά στον Μπαρζόκα για το πολύ ωραίο μπάσκετ που έπαιξε για άλλη μια χρονιά. Και ένα σχόλιο για τον Γιάννη που δεν αφορά του υγιεί Παναθηναϊκού. Αν η Ευρωλίγκα έπαιζε τον Ολυμπιακό 90-10 τα τελευταία χρόνια, λέει, δεν θα έχανε 13 χρόνια να τη σηκώσει. Και αν τον Παναθηναϊκό τον κυνηγούσε, δεν θα το είχε πάρει πρόπεση, λέει ο Μιχάλης. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Συλληπιτήρια στον Ρεανό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο άνθρωπο είναι παράδειγμα προ μίμηση και έδειξε ότι οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα, λέει ο Μίτσο ο Ιδραυλικό. Καλημέρα, Βαγγέλη Νίκο. Σας ακούω καθημερινά από Λάρισα Δημήτρη Ολυμπιακό. Ολυμπιακό φέτο βγήκε πρώτο στη regular season, σκούπα στα playoff και νίκησε πανάξερη Φενέρ. Μην ακούω για διευθυνσίε. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρη. Πήγε 7 και 3, γιατί με σταματά.
1: Εντάξει.
0: Σταμάτησέ με. Break, παιδιά. Break.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
3: Ο Τέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερόδισκο πόντυρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσε το! Ολυμπιακός Προπονητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι του Big Wings Sport FM. Δευτέρα 25 Μαΐου σήμερα, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάνω στο τέλο τα αντέξτε, ελληνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω. Και πριν συνεχίσουμε με τον κόσμο, να πω ότι ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τύχει κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ridges Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είναι στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Το Σάββατο είχαμε και το δώρο του Big Wings Sport FM, το πρώτο μεγάλο πάνω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο ήταν μέσω Instagram, αυτό αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Ένα Cherry Tingo 25.000 ευρώ. Το κέρδισε ένας ακροατής του Big Wings Sport FM και έρχονται κι άλλα μέχρι τις 8 Ιουνίου που αυτή εδώ η ραδιοφωνάρα κλείνει 30 χρόνια. Μαζί σας πάντα, δίπλα σας, εδώ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο χωρίς να χρονοτριβούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Για να δούμε τι έχουμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Μηνύματα μετά, γιατί μας έχει πάρει ώρα, παιδιά. Mm-hmm. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, λεβέντες.
0: Έλα, γιγάντα, καλημέρα.
2: Τι κάνουμε,
0: όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ έκανα μια γρήγορη μια καταδρομική προχθές στο χωριό.
0: Όπα.
2: Το Σαββάτο έφυγα πρωί, έφυγα τις 5 από εδώ και γύρισα πάλι το απόγευμα.
0: Καλά ξεκίνησες.
2: Είχα κάτι μερεμετάκι να φτιάξω στο σπίτι.
0: Αυτή με ρόν δηλαδή.
2: Και έπεσα αφήνες, έπεσα πάλι, δεν ξέρω τώρα τι χέρω. Όμως δεν πάω πετυχαίνω αγώνες στο αυτοκινήτου. το ράλι το Ακρόπολης, το κλασικό, το παλιό δηλαδή. Είδα φίλε το αυτοκίνητο, πέρασε αυτοκίνητο από αυτό που τρέχαν τότε οι Μουτών. Το Λάντζια που είχαν οι Μουτών. Το Λάντζια Δέλτα, το Ιντεγκράλε, το Σένικα, το παλιό, Σουμπαρού, έγινε εκτασιασμός. Τρελάθηκα. Λέω ρε φίλε θα πω αν είναι δυνατόν να δω αυτοκίνητα που πριν 30 χρόνια ξέρω που ήμουν πιτσιρίκος.
0: Ναι.
2: Και συνέπεσε και την μέρα, αυτή η μέρα ήταν που κατατάχθηκα τότε στο στρατό, 23 Μαΐου το 94.
0: Τα συνδυάσεις όλα.
2: 230 εσώ. Λοιπόν, το κακό είναι βέβαια ότι, πώς το λένε ρε παιδί μου, έριξε φέτος τόσο πολύ νερό, γενικά σε όλη την Ελλάδα, έχουν βγάλει και πέτρες σκλαβιά.
0: Άσε, γιατί γκρινιάζαμε ότι δεν έβρεχε τόσο καιρό, γκρινιάζαμε ότι δεν έχει νερά.
2: Εμείς έχουμε μια λίμνη εκεί τεχνητή που έχουμε δημιουργήσει κάποια χρόνια πριν και είχε φτάσει φέτος το καλοκαίρι πέρυσι που έφυγα, τον Αύγουστο, πολύ χαμηλά. Και έχει γεμίσει φίλε. Έπαθα πλάκα, γιατί χιόνια πολλά δεν έριξε.
0: Να.
2: Δύο χιονάκια.
0: Έριξε πολλά νερά όμως.
2: Αλλά έριξε πάρα πολλά νερά ποντιστικά, δηλαδή που το συγκράτησε το νερό, το έπιε η γης. Πολύ, πολύ καλή φάση. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα καλημέρα σε όλους.
0: Έγινε,
2: καλή δύναμη και υγεία.
0: Υγεία, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, μαζί το πάμε.
1: Κλείστο.
0: Έλα, μας ακούς.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Ο Γιώργος ο Παστόπουλος, είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά, μια χαρά.
3: Όπως είδες, σου είχα πει ότι η Ρεάλ θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της.
0: Ναι, γίνεται γεγονός.
3: Το πιο εξυπηρετητή από τους τέσσερις. Το πάλεψε όσο δεν μπορούσε.
0: Ναι, αλήθεια.
3: Κάθαρα αυτό, ακόμα και στο τέλος, όταν το σκορ έγινε 88-80, ποιοι πιστεύαν ότι θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι. Μόνο Σκαριόλου και οι παίκτες του νόμου. Δεν μπορούσε να γυρίσει, ακόμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ποιος θα σκεφτόταν εκεί να πετάξουν δύο φορές την μπάλα στο σίδερο να διεκδικήσουν το rebound. Δηλαδή παίξαν και την τελευταία δυνατότητα να κερδίσουν το παιχνίδι, το παίξαν το χάρτη. Λοιπόν, εγώ δηλαδή θα ήθελα πολύ αυτό να πάρει σαν προπονητή ο Δημήτρης του χρόνου στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Μπράντοβιτς καλός προπονητής θα είναι σαν να λέμε ξαναζεσταμένο φαγητό.
0: Διαφωνώ.
3: Διαφωνώ κάθετα. Που τη δίψα να πάρει η Ευρωλίγκα.
0: Διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά κρατάω τη γνώμη σου.
3: Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι πετυχημένος, αλλά εμένα μ' άρεσε πάντα αυτός ο προπονητής, γιατί οι παίκτες τους παίζαν με πάθος και παίζαν άμυνα. Εκμεταλλευόταν καλά τα επιθετικά ταλέντα.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, λες κάτι όμως το οποίο δεν στέκει, γιατί είναι συνομήλικη ο Σκαριόλο με τον Ζότσο.
3: Ναι, συνομήλικη είναι, αλλά ο Ζότσο έχει. Αυτός δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει δηλαδή πιο πολύ κίνητρο, πιο πολύ δίψα.
0: Ο Σκαριόλο τα έχει πάρει με την Εθνική Ισπανία όλα.
3: Άλλο με την Εθνική Ισπανία και άλλο με ομάδα. Ναι. Εντάξει, και ο Μπράντοβιτς έχει πάρει με την Εθνική Ιγκοσλαβία. Εντάξει. Τώρα κάτι ακόμα. Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, το θεωρώ
4: κακό, ήταν το βλέμμα του Μποντίρογκα όταν έδινε το κύπελλο στον Ολυμπιακό.
0: Ποιο το?
1: Το βλέμμα
3: του Μποντίρογκα. Δηλαδή, ρε φίλε, χαμογέλα λίγο, είσαι ο πρόεδρος, εντάξει. Το πήρε μια ομάδα που.
5: Δεν τη θυμάμαι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν είσαι κοντά στο τηλέφωνο, δεν είσαι κοντά στο τηλέφωνο, σε χάνουμε.
5: Μισό.
0: Ναι. Αλλά ακούσαμε για τον Πόντιο αυτό που είπες, ναι, οκ. Okay.
5: Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εντάξει, λιγάκι αυτό και μόνο δείχνει για μένα και ένοχο βλέμμα. Τώρα το γιατί, αν θα το πάρει κάποιο συνέντευξη να του πει, γιατί δεν σου έβγες τέτοιο βλέμμα να μου στο τελικό να μου. Και σου να έτσι, στεναχωρημένο. Εμένα μου δείχνει και το ένοχο βλέμμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι καταλαβαίνει. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, λέμε, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλημέρα, εσύ.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδές.
1: Επίσης.
6: Να βγει και άλλος ένας Ολυμπιακός, να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Μη ρωτάς τέτοια πράγματα. Μη ρωτάς τέτοια πράγματα.
1: Κάντο.
0: Μη ρωτάς τέτοια πράγματα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, και πάλι. Ευτυχισμένοι είμαστε.
0: Λογικό.
6: Ευτυχισμένοι είμαστε. Άμα σου πω ότι έπαθα Βαγγέλη, πάω στην πλάκα.
0: Για πες, μ' αρέσουν αυτά.
6: Ξεκινάω από το Χαϊδάρι να φύγω να πάω στη δουλειά, έτσι, η οποία είναι Καλυθέα.
0: Ναι.
6: Και έχω πάρει το, τέλος πάντων, το κομπιούτερ της δουλειάς στο σπίτι. Φεύγω μια χαρά, πανηγύρια από εδώ, από εκεί, ακούω το ζεύρα, το ζεύρα κόσδευα να τρελαθώ πάλι στον δρόμο.
0: Ναι.
6: Φτάνω σε συγκρού στο Μέγα, λέω, κάτι έχω ξεχάσει νομίζω. Πήρα το καφέ κανονικά, με το 2 ώρο που έχω κοιμηθεί, τέλος πάντων, από το δημοτικό. Παίρνω το καφέ και λέω τώρα 100 μέτρα πριν από τη δουλειά, λέω κάτι έχω ξεχάσει. Και έχω ξεχάσει το κομπιούτερ στη δουλειά και πάω πάλι σπίτι.
1: Oh.
6: Αυτή και τρελάνε ο μιλάμε για τρέλα. Το καφέ το θυμήθηκα. Το κομπιούτερ να δουλέψω δεν το θυμήθηκα. Μα πήρε τα μυαλά.
0: Και χωρίς τον καφέ δεν θα μπορούσε να δουλέψει.
1: Επίσης.
6: Ναι, αλλά έλα τώρα που γυρίζω πάλι πίσω. Τίποτα, ευτυχισμένος είμαι. Μας έβγαλε λίγο την ψυχή. Ό,τι μαλλιά είχαμε τα χάσαμε στο τελευταίο και πέρα λεπτό που με τα δύο λάθη. Λέω, λες. Αλλά τελικά όλα πήγανε καλά. Δεν έβαλε το τρίποντο αυτός ο παιχταράς. Δηλαδή, αυτό το παλικάρι όποτε σηκώθηκε έγραφε. Τι παιχτούρα είναι αυτή. Μία από τις παιχτούρες.
0: Ρεάλ είναι, φίλε, θα έχει καλούς παιχτές.
6: Ρεάλ είναι αυτό το πράγμα. Δεκαπεντάψη και όχι εφτάψη. Τέλος πάντων, όλα καλά. Στους υπόλοιπους φίλους, αφήστε μας, παιδιά, να το γλεντήσουμε και εμείς σήμερα άλλη μια φορά και από αύριο γνιάζουμε.
0: Έτσι.
6: Όλα καλά, παιδιά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Και εσύ, αδερφέ.
6: Συλληπιτήρια στο γίγαντα του Τράι. Δύναμη και κουράγιο. Αυτά.
0: Να είσαι ωραίος. Τα λέμε. Γεια.
1: Να είσαι καλά.
6: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Διαλυματάκι, θα πάμε.
0: Και 20 το κάνουμε μετά από αυτή τη γραμμή.
1: Είναι
0: μεγάλο.
1: Πάμε.
0: Είναι μεγάλο. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς 2 λεπτά μιλάνε όλοι, δεν μιλάνε κανένας πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Το έδειξα ολού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πες το
7: κι έτσι. Ποιος είναι, άμα έχεις άκρες να πούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Δεν ξέρω, κάνετε εσείς αξίδες μεταξύ σας, με μπλέκετε.
7: Τι να κάνουμε τώρα, αφού τον παίρνω τηλέφωνο περιβέ τώρα και του...
0: Μην μπλέκετε με
1: εμένα. Εκεί είμαι, ρίξ' τους.
7: Και περιβέ και όλα τέτοια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν σταθερά η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Και εγώ θα κάνω μια πρόβληση, αν πεις τώρα τη βλέπεις, δεν ξέρεις τι ρόστερ θα υπάρχει την επόμενη χρονιά. Αν δεν αλλάξει το ρόστερ και μείνει κάπου εκεί, νομίζω ότι του χρόνου θα είναι και το απόλυτο φαβορί να κάνει back-to-back. Γιατί τώρα πιστεύω ότι θα λυθεί. Δηλαδή είναι πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός. Και με τον ίδιο προπονητή και με περίπου το ίδιο ρόστερ, νομίζω ότι θα είναι και το φαβορί για την επόμενη χρονιά να το ξαναπάρει. Τώρα που έχουν λυθεί και το μυαλό του προπονητή του αλλά και των παιχτών. Γιατί όπως να το κάνεις αυτό ξέρεις το 10 χρόνια, 12, 13, 5 Final Four, όλα μέσα στο μυαλό τους πηγαίνανε λίγο φαινόταν, δηλαδή φαινόταν η πίεση. Εχθές φαινόταν πάρα πολύ η πίεση που είχαν. Νομίζω ότι το επόμενο θα είναι πιο εύκολο να το πάρουν. Αν η ομάδα είναι της ίδιας δυναμικής, έτσι, πάντα μιλάμε. Τέλος πάντων, αν πεις τώρα από Σεπτέμβρη ποιος μακριά από το τέλειο, γιατί τώρα έχουμε και τον Dry, να μην πω ότι είμαι λέξη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ποιος που λέει η έκφραση, ποιος τέτοιο, ποιος το άλλο, τέλος πάντων. Μην την πω.
1: Μην την πεις,
7: μέρα που είναι.
1: Άστο.
7: Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο, να είναι καλά σήμερα οι Ολυμπιακοί. Όλοι οι ταξιτζίδες που δουλέψαμε νύχτα δουλέψαμε πολύ καλά. γυρίσανε όλη την Αθήνα να είναι καλά, μας δώσανε καλό μεροκάματο. Πραγματικά δηλαδή...
0: Για μου λες, αυτές τις περιπτώσεις παίζουν μια απάντησή μου σε αυτό και θα σε κλείσω σιγά σιγά. Το παίζεις ότι είσαι η ομάδα που κερδίζει σε αυτές τις περιπτώσεις?
7: Όχι, εγώ το κινητό μου πίσω όλοι το ξέρω και στο λιμάνι και σε αυτό έχω το σήμα της ΑΕΚ. Είσαι καλά τώρα, δεν είναι.
0: Σίγουρα. Δεν μου λες παπατζές.
7: Να σου στείλω φωτογραφία τη θήκη του κινητού.
0: Όχι τη θήκη του κινητού, αλλά μπορεί εκείνη την ώρα το βράδυ που μπαίνουν όταν αναλόγως ποιος κερδίζει. Έχει δύο τρεις. Μπορεί να έχει τρεις δίκες μέσα στο τουλαπάκι.
7: Από τρεις φορές την ερχόμενα Ολυμπιακός, σου βγάζω το καντήλα.
0: Λοιπόν, έγινε. Έγινε, Λεωνιτάρα. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε τα ημάδα. Πάμε.
8: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Μέγα 4,6. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Δεν μπαίνει γραμμή αυτό.
2: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι.
1: Γεια σου.
0: Έλα.
2: Ναι,
1: ναι. Εσύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Βαγγέλη και πάνω.
0: Και από
2: πρώτη φορά καλώ. Πρώτη φορά καλώ την εκπομπή σα.
0: Να σε καλά.
2: Έχω πάρα πολλά χρόνια. Είμαι Παναθηναϊκός και γενικά ταυτίζομαι μαζί σου στο ύφο σου, στο ήθο σου, στο χαρακτήρα τη εκπομπή. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σε άκουγα φοιτητή και πλέον είμαι παντρεμένο με δύο παιδιά, για να καταλάβει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Το όνομά σου?
2: Και το όνομά μου είναι Τόλης.
0: Τόλης. Έλα, ρε Τόλη, πάμε.
1: Να σου ζήσουν τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι, χαίρεσαι την οικογένεια.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και εντάξει, χτες δεν έβλεπα το μάτι γιατί είναι πολύ πρόσφατο το δεύτερο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα βραδιά, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά σκεφτόμουν, ας πούμε, και λέω πρέπει να πάρει, εντάξει, εσύ δεν, η ομάδα σου δεν είναι εκεί. Και έτσι όπως τα έκανε τώρα, μήπως όπως τα έκανε δεν είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, ο κουμπάρος, ας πούμε, ή ο φίλος ή ο κολλητός που πάτια πήρες, ο συνάδελφος στη δουλειά, γιατί να μην το χαρεί, να μην το απολαύσει. Μετά αυτό σκεφτόμουν, δηλαδή ότι δεν μπορούμε αυτή, ας πούμε, η κατάσταση που επικρατεί, ότι να μην χαρεί ο άλλος, αφού δεν το πήρα εγώ, να μην το πάρει κανένας. Νομίζω ότι αυτό λίγο μας έχει φάει. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδιά, δηλαδή να μην τρελαινόμαστε τόσο πολύ. Άκουσαν, το πήρανε, μπράβο, στο μπράβο τους, μαγιά τους. Και θέλω να το συνδέσω με κάτι άλλο που θέλω πολύ καιρό να το αναφέρω αυτό, γιατί γενικά, εντάξει, ενώ έχω περτίσει στο μπάσκετ και σαν και τη δουλειά μου είναι γυμναστής. Έχω περτίσει στο μπάσκετ και σε ομάδες και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και νομίζω ότι όταν είσαι κοντά εκεί πέρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο πάει Final Four και το χάνει. Και είσαι εκεί, επειδή έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς οι οποίοι κράζουν τον προπονητή, τον Μπαρτζόκα κτλ. Εγώ νομίζω ότι όταν είσαι εκεί, πρέπει να κρατάς ένα προπονητή, για να το συνδέσουμε με τον Παναθηναϊκό και τον Γιωβάνοβιτς τώρα, ο οποίος με τα κολλήματά του μετά, ας πούμε, έχεις ένα προπονητή που σαν το ξαφνικά στον Παναθηναϊκό σε πήγε να πάρει πρωτάθλημα. Και δεν το πήρε την πρώτη χρονιά. Εγώ μου το επισημίσω αν όχι τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, κάποιος θα το πάρει. Όταν σε έχει εκεί.
0: Και λες και αυτό ισχύει για τον Μπαρτζόκα, λες.
2: Ναι, όπως και τον Μπαρτζόκα, όπως και ισχύει, και ήθελα να σου πω να το πω αυτό πριν πάρει άρχισαν το πρωτάθλημα, και για τον Αρτέτα.
0: Ναι.
2: Ήταν εκεί κάθε χρόνο δεύτερη. Ποιος προπονητής στην Ελλάδα θα βγάζει κάθε χρονιά δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, και το διατάγανε. Δεύτερη, τρίτη χρονιά θα λέγανε άντε αγόρι μου, δεν κάνει, δεν μπορεί, φύγει, ας πούμε. Και ο τύπος πήρε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια για την Αρσενάλ. Οπότε. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, τώρα. Πάνε αυτά, φύγανε, πάνε πίσω, πάμε για τα επόμενα. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο νέος προπονητής που θα έρθει. Έκλεισε ο Δανός.
0: Νομίζω ότι θα ανακοινωθεί. Νομίζω ότι σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί.
2: Ναι. Να. Και εγώ μεταξύ μας. Αυτό που συζητάω πολλές φορές τώρα τελευταία με φίλους μου για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον επόμενο Βαγγέλη, και επειδή κάποιοι λέγανε για τον Μπενίτεθ να μείνει και ότι είναι μεγάλος προπονητής. Εντάξει, είναι μεγάλος προπονητής. Ωστόσο, όταν ένας προπονητής έρχεται και θεωρεί ότι είναι πάνω από την ομάδα στην οποία κουτσάρει, για μένα δεν τον θέλω στην ομάδα μου. Δεν τον θέλω. Δηλαδή, εγώ με αυτό μου έβγαζε ο Ράφα. Ότι εντάξει, ας πούμε ήρθα και εδώ, αλλά.
0: Χάρη σας κάνω κιόλας.
2: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν το θέλω αυτό. Καλύτερα να έρθει ένας προπονητής ο οποίος θα θέλει να δείξει πράγματα. Και εντάξει, τώρα δεν ξέρω αυτός ο προπονητής, εμένα μου φαίνεται ότι έτσι είναι μια ωραία νότα. Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος. Και ξέρω εγώ να.
0: Μάλιστα.
2: Να ορθοποδήσουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, τώρα όλα αυτά τα χρόνια η καψούρα μας είναι εκεί.
0: Έγινε το λίγο. Να βγάλω μια τελευταίο, φίλε, να είσαι καλά.
2: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, αγόρι, καλή δουλειά. Εγώ χάρηκα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για όλα όσα είπες. Πάμε παρακάτω. Στο τελευταίο για σήμερα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Πρώτα απ' όλα, επειδή το έμαθα, το άκουσα πριν και από τα παιδιά, μην ξεχάσω να πω για το Ντραϊάννα, το Δέλα, συλληπιτήρια και στην οικογένεια τη. Συγγραφέα μα, Κώστα. Δεν ξέρω, ήταν στιγμές, τι να πω. Επειδή θέλω να το ξαναδώ, εντάξει το παιχνίδι δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ πολλά πράγματα. Φαίνονταν ρε φίλε ότι θα στραβώσει, δηλαδή έτσι το βλέπω, ρε. Και με ο Μιλουτίνοφ,
0: ναι.
3: Επειδή πιστεύω ότι ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας ήταν το κλειδί σε όλο το παιχνίδι και στον ημιτελικό και σε όλο, όλη, καλά όλη τη χρονιά και τόση λάσπη που έφαγε. Δηλαδή είχαν πει ότι ξέρω εγώ το παιχνίδι είναι τελειωμένο πριν αρχίσει και τα λοιπά. Και εγώ το βλέπα το παιχνίδι, γιατί έβλεπα ότι και να πλησιάζαμε ξαναρίχναμε. Μέχρι και που περάσαμε πάλι συνέχεια. Δηλαδή τι πάνε να πει δεν παίζει, έπαιξε ένα 4-5, όλοι ήταν, ξέρεις τι είναι τώρα να σουτάρουν 5 παίχτες. Εσύ που ξέρεις, μπορεί να ξέρεις περισσότερο από μπάσκετ. Ο Μιλουτίνοφ στην αρχή και γενικά σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού ήταν ταιριάζει για το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν ταιριάζει γιατί δεν έπαιζε ο Ταβάρες.
3: Για αυτό.
0: Δηλαδή ήταν ένα μάτσο το οποίο. Κούμπωσε πολύ καλύτερα όμως, όπως είπε και ένα φίλο στο μήνυμά του ή στον αέρα, δεν θυμάμαι, για τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Κούμπωσε πάρα πολύ ο Ταϊρίκ γιατί είναι πιο κοντός και πιο γρήγορος να κυνηγήσει. Έκλεισε διαδρόμους και ο Χολ πήγε καλύτερα. Δεν ταιριάζει για τον Μιλουτίνοφ που είναι παιχτάρα, δεν ταιριάζει το παιχνίδι λόγω του πώς έπαιζε και η Ρεάλ. Γιατί δεν έπαιζε με ψηλό.
3: Αυτό γιατί λέω. Είναι τόσο μεγάλη δικαίωση για αυτόν τον άνθρωπο τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή που εμείς. Το λατρεύουμε, έτσι, και τόσο, δηλαδή, δεν φταίνε κάποια άτομα, αλλά είναι, όλοι γνωρίζουν ότι είναι σε, δηλαδή, συγκεκριμένος ο πόλεμος που τρώει χρόνια και φαντάσου τώρα να μην το έπαιρνε πάλι, έτσι. Δηλαδή, αν δεν έμπαιναν κανένα δυο τρίποντα εκεί στο τέλος που περάσαμε μπροστά και μετά μας ξαναέφτασε πάλι με το Χεζόνια, μετά να πούμε το... Ποιος το έβαλε, ο Βεζένκο δεν έβαλε πολλούς πόντους.
0: Έβαλε από τη γωνία κρίσιμο εκεί, ναι.
3: Εκεί, αυτό, μπράβο. Αλλά και πάλι εκεί το κάρφωμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν τους προλάβαινες. Μιλάμε τώρα για παίχτες οι οποίοι αυτό το τεσσάρι, πώς το λένε, που σου φαίνεται για κοντός, που έχει τη Μοϊκάνα.
0: Ο Ντέκ, ο Ντέκ ο Αργεντινός.
3: Ναι, δεν τις προλάβαινες, ειλικρινά σου λέω. Και ξέρεις είναι τώρα πέντε παίχτες να στάρουν τρίποντο με τέτοια ποσοστά. Δηλαδή μου λυτίνω δεν ταιριάζει. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που έχει γίνει, να πούμε, βλέπω κιόλας τώρα από το ίντερνετ, ότι πρέπει εκτός από όλο αυτό που έγινε μέχρι το πρωί, πρέπει να έχει γίνει παντού σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
3: Και πάλι ό,τι και να πω, δηλαδή χάρηκα τόσο πολύ για το ευρωπαϊκό, γιατί έσπασε και η Κατάρα και το πήρε και ο Μπαρτζόκας, που είναι έτσι, ξέρω εγώ, το έχει πει ρε παιδάκι μου στεγνά ότι είναι Ολυμπιακός, πως ήταν ο Τάκης ο Λεμονής, να πούμε, έτσι. Yeah. Και ο Τάκης ο Λεμονής δεν έφαγε ψωμί, δεν έφαγε μεροκάματο λόγω αυτού του, ότι το έλεγε, ότι πού να πήγαινε, σε ποια ομάδα να πήγαινε.
0: Δεν το λείψει άλλες ομάδες, λες, ναι.
3: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, τώρα, έγινε αρχηγέ μου, πρέπει να πάω δελτίο. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι
0: άντε,
3: καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πρωταθλητής Ευρώπης στέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Νέα Γερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
11: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
10: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
11: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
10: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
11: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
10: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
11: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
10: Joy. Happy living ideas.
12: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
13: Άλλη στην υγειά μας!
12: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε, και καλή εβδομάδα στο πρωινό της Δευτέρας, 25 του Μάη του 2026. Καλημέρα από την Πάλα. Φαίνεται τελευταία ενότητα της εκπομπής, στην οποία πορευόμαστε με τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Η καλημέρα από την Πάλα φαίνεται στο Facebook. Περιμένουμε το like τη συμμετοχή και διαβάζουμε τα μηνύματά σας καθημερινά. Και βέβαια τη συμμετοχή σας μέσα από το Live 24, που και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε ενετικά και να μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Πριν προχωρήσω, θα πω αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ο Κωνσταντίνος λέει σε κατάθλιψη φούρναρες, τα ψωμία και οι τρόπες θα βγουν με τροπικό μαύρισμα σήμερα, λέει. Καλημέρα, παιδιά. Τόση τοξικότητα φούρναρη. Κρίμα, λέει. Ας μην βγείτε σήμερα, παιδιά, αν δεν το αντέχετε, λέει ο Στράτης, ο ποδηλάτης Εθέλ. Καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Χθες φάγε αρκετό ξύλο Ολυμπιακός και πλέον πώς συμπεριφορόταν διαιτές στον προπονητή της Ρεάλ. Σήμερα είναι η μέρα του Ολυμπιακού για τους υγιείς φιλάθλους, λέει ο Γιάννης Σάικ Λάρνακα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Να έχουμε δίκαιο το πήρε Ολυμπιακός χθες από ένα Παναθηναϊκό. Μισή Παναθηναϊκή ηρεμία τώρα και η Πανάθα με σωστές κινήσεις θα έρθει ξανά στην κορυφή. Κυριάκος Νέος Κόσμος και πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ, που είναι ένας κούκλος Όσκαρ, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η πιστεύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Πανάξερο πήρε Σάκης Δίων Πανάθα. Η συνταγή είναι απλή, λέει. Πεσώνεις με 30 εκατομμύρια τη ΔΕΗ. Τα ρίχνεις, λέει, στην ομάδα. Λέει εδώ και τα διάφορα, αλλά ο φίλος ο Γιάρχος, ναι. Βαγγέλη, είναι θέμα ορών ή ημερών να υπογράψει ο Νέστρουπ, γιατί καθυστερεί, μήπως περιμένει, έχει κοιτάζει άλλες περιστάσεις. Όχι, Μάκη. Νομίζω ότι αν όχι σήμερα, αύριο θα ανακοινωθεί. Καλημέρα, Παρεούλα. Καλή εβδομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια Τρεανού και κουράγιο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη χθες για μένα, Πανάξιο, που θα δει τη Ευρώπη. Συγκινητικό ο Πρίτεζης. Ο αθλητισμός και ο υγιής ανταγωνισμός πρέπει να ενώνει και να μορφώνει, λέει ο Γιώργος Σάικο Πουλμαντζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μας στέλνει ο Γιουργάρας. Έχω μια φωτογραφία στα χέρια μου, το μαγρινό 7 με τον Αλβέρτη. Πόσο μεγαλώσαμε, ρε παιδιά, έχουμε 26 πλέον, σωστά. Συγχαρητήρια, Ολυμπιακέ, και α μη σε γουστάρω, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φάνηκε εμπειρία σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια όπως θες με τη Ρεάλ, ανάμεσα σε Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Και πιστεύω και ο Τζόσεφ θα κάνει πολλά πράγματα του χρόνου. Σάκης Ολυμπιακός από Λευσίνα. Παναγιώτη, θεϊκό το μήνυμά σου με την τουαλέτα, αλλά δεν διαβάζεται. Η πλάκα είναι, λέει, ότι κάπου διάβασε τον Μπαρτζόκα σε ένα γέννημα θρέμα, λέει, από βαζιλοπεριοχή. Γεννήθηκε αμπελόκηπος, μεγάλο ζωγράφο και έγινε γνωστό μπασκετικό από το Μαρούσι και ήταν αδύσυνα, αλλά Ολυμπιακός ήταν πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη, όμορφη μέρα και Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κακό αυτό για όλους και την Ελλάδα. Μην ξέρουν να μας ξέρουμε. Γενικά, λέει, σε τι κατάσταση άφησαν το γήπεδο μας όμως. Δεν ξέρω, φίλε, τι έγινε. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και πάνω. Αν πω ότι δεν μπορεί να είναι ψέμα, αλλά επειδή είμαι Παναθηναϊκός και μπασκετικός, κουβαλάω 7 ευρωπαϊκά στην πλάτη. Δεν γίνεται να μην παραδεχτώ ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει απίστευτο μπάσκετ αυτά τα χρόνια. Μπασκετικά συγχαρητήρια, λέει ο Άλεξ. Καλημέρα σε όλους, μόνο Αξιτελνιωτάκης. Καλημέρα, παιχταράδες μου. Μιχάλης Ηρακλής, Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην ομάδα που με έκανε χαρούμενο και για να καταλάβετε όλοι ότι είναι αθλητισμός. Μακάρι κάθε 3 χρόνια μια ελληνική ομάδα να το σηκώνει και να φέρνει στην Ελλάδα το τρόπο. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Ευρώπη και γι' αυτό λέω κάθε 3 χρόνια να παίρνουμε και αυτή κάτι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, λέει ο Μιχαλάρας. Χθες, λέει, η υγιής επιχειρηματικότητα. Ναι, συνάντησε το επιτελικό κράτος. Ναι. Καλό απόγευμα από Μελβούρνη, Αυστραλία. Μια διόρθωση στον ακροατή που είπε για τη Λάντσια, λέει, τη Μουτών. Οδήγουσε ένα Audi, λέει, ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλους. Ο Γιώργοπουλος Τράνσφερ. Χθες είχα ένα δρομολόγιο προς Πάτρα. Πήρα μαζί μου τη γυναίκα μου για να έχω παρέα. Φτάνοντας στο Ζευγολατιό, θυμήθηκα το τραγούδι που βάζει ο Πάνος και άρχισα να τραγουδάω Ζευγολατιό σαν μια ανάμνηση παλιά. Γυρίζει, με κοιτάει με απορία και μου λέει η γυναίκα μου: τι λες? Άντε τώρα τις εξηγήσεις. Δεν εξηγούνται, όχι. Δυστυχώς, καλημέρα, το δυστυχώς σας ακούω, αφού επιβιώσαμε και χθες όλα καλά. Πόσο καλός δαίμονας αυτή η απίστευτη Ρεάλ, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάσο. Ρε, εσείς δεν ξέρω γιατί, λέει, από το πρωί που ξύπνησα τραγουδάω, σήμερα κρέμεται επί ξύλου. Καλημέρα, καλησπέρας, παρέα, λέει ο Παντελής. Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν έχει πολύ κίνηση, μάλλον η Παναθηναϊκή, πήγαμε δουλειά σήμερα, λέει. Μόνο οι Παναθηναϊκοί πήγαν δουλειά σήμερα, ναι. Μίλησαν οι Μουγκοί, λέει ο Μάξιμος. Ξαναπήρε για τον Τυφαλά, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Γιούλ Καμπάσο, ρουφάτε, λέει, από τον Ορθικό Πειρά ο Νίκος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας, όμως χθες δεν ήταν καλύτερο. Στο 82-80 δεν υπάρχει κανένα φάουλ και είναι σφύριγμα που αλλάζει το τελικό. Τέλος, ένα σχόλιο θα ήθελα για τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Όλη τη χρονιά επικεντρωμένοι στο στόχο, έκλεισαν να φτιάξουν τις προκλήσεις ενός ολόκληρου συστήματος, λέει ο Ηλίας. Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Γιαννακόπουλος, έστω και με μια σπόντα, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Αγγελόπουλη, δύο χρόνια είναι στη Μούγκα, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, με ένα μεγάλο χαμόγελο όλη μέρα σήμερα, ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και σήμερα γενέθλια. Ο γιος μου κλείνει τα 9. Να το χαίρεσαι, Γιάννο. Να είναι γερός ο Λεβέντης σου.
1: Πολύ χρόνος.
0: Καλημέρα, αν σήμερα λέει δεν φύγει ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρ από την Ευρωλίγκα είναι συνένοχοι, λέει ο Κυριάκος. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα μηνυματάκια σας. Πριν πάμε στο time out, να ρίξουμε μια ματιά, και δεν πιστεύω να έχει τίποτα εις προκοπή σήμερα από μεταδόσεις, αλλά ας ρίξουμε μια ματιά. Ορίστε, έχει ρε φίλε. Παίζετε μπάσκετ. 7 η ώρα. Άρης, ΑΕΚ, Άρης. Τρίτος αγώνας σειράς, 1-1 είναι οι δύο ομάδες. Όποιος νικήσει περνάει στα ημιτελικά. Το μάτς είναι στην ΕΡΤ 2, 7 η ώρα και θα έχετε φυσικά ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM. Κατά τα άλλα, υπάρχει ωραίο ματσάκι στη Γερμανία, 9.30 ώρα είναι το Μπαράζ. Παίζει η Πάτερμπορν με τη Βόλσμπουργκ και ο νικητής παίζει Bundesliga, ο ηττημένος στην δεύτερη κατηγορία. Η Βόλσμπουργκ είναι η ομάδα από τα Μπαράζ από την πρώτη κατηγορία. Η Πάτερμπορν είναι η επιλαχούς από τη δεύτερη κατηγορία. Και υπάρχει και Handball στις 7 η ώρα, ίδια ώρα με τον μπάσκετ που θα πάνε οι Αγγλίδες. Ολυμπιακός ΑΕΚ, είναι εκτός. Στο Mega News είναι αυτό. Αυτά για σήμερα. Για τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Η Winsport FM 94,6.

Και σε συνέχεια αυτό που έλεγα πριν για τη Βόλσμπουργκ, λέει ένα φίλο: παίζουμε κουλιαράκι για γκολ απόψε. Ναι, ναι, βάζει. Έβαλε και τώρα στα τελευταία που του βοήθησε να μην πέσουν κατευθείαν και να παίξουν τα μπαράζ. Ο Κουλιαράκη. Έχει γίνει τρομερή, τεράστια έκπληξη που το στείλατε και σε μηνύματα στην Πορτογαλία, στον τελικό του κυπέλου. Εκεί όπου είχαμε μεγάλο κάζο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα, η οποία ιτήθηκε, ή μάλλον να το πω σωστά, η σπουδαία Τορένσε από τη δεύτερη κατηγορία, γιατί αυτοί νίκησαν, δεν ιτήθηκαν οι Sporting Gay. Νίκησε 2-1 στην παράταση τη Sporting Λισαβόνα, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκαν 1-0 τη Τορένσε, ισοφάρισε η Sporting Λισαβόνα και στην παράταση η Τορένσε κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 και να κατακτήσει φυσικά το πρώτο κύπελλο στην ιστορία της. Δεν είχαν πάρει τίποτα οι άνθρωποι. Έτσι, μια σπουδαία, πολύ σπουδαία νίκη για έναν μικρό, ας πούμε, του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ο Βαγιανίδης, από ό,τι βλέπω, ήταν βασικός, αλλά βγήκε αλλαγή από τον αγώνα. Καλά για τον Ιωαννίδη, από του χρόνου θα υπολογίζεται, όπως είπε και ο προπονητής τους εκεί.

Και να αφήσουμε και λίγο τα ευρωπαϊκά, να πάμε και λίγο στο NBA. Τώρα που τελειώνουμε, να πούμε ότι οι Spurs πέτυχαν μεγάλη νίκη, επικρατώντας 103-82 των πρωταθλητών, των περσινών πρωταθλητών, ο Oklahoma City Thunder. Και με αυτή τη νίκη έφεραν τους τελικούς της Δύσης στο 2-2, δείχνοντας στους Thunder ότι αυτοί δεν είναι Lakers. Δεν είναι Lakers, mm-hmm. οι Spurs. Είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέρμα το πράγμα με τους Thunder Spurs, με έναν σπουδαίο Εμπανιάμα, ο οποίος αυτή τη φορά είχε 33 πόντους, 8 rebound και 5 assist και ήταν ο κορυφαίος φυσικά. Από την άλλη πλευρά, ο star των Thunder, ο Alexander, είχε 19 πόντους, 4 rebound και 7 assist, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα.

Πέρα από τα ελληνικά μεγάλη σλέη που θα δούμε, Μίλαν και Γιούβε στο Ευρώπα του χρόνου, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, ναι. Μετά την σπουδαία επιτυχία του Δουβίκα και τη Κόμο, έμεινε η Μίλαν εκτός Champions League. Θα παίξει στο Ευρώπα μαζί με τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους ήταν πιο πίσω σε αλλιώς όλη τη χρονιά. Θα είναι μαζί στο Ευρώπα αυτές οι δύο μεγάλες ιταλικές δυνάμεις. Καλημέρα στην παρέα, Βαγγέλη. Μετά την καταστροφική σεζόν της Λίβερπουλ και τη μέτρια του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, στο μπάσκετ να μας δώσει μεγάλη χαρά, λέει ο Νίκος από Νέα Ερυθρέα. Ρε παιδιά, θέλω να φτιάξω, λέει, ένα μερεμέτι στο σπίτι και χρειάζομαι τσιμέντο. Λέω Νίκος, ναι, να πάω να πάρεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ευτυχώς κράτησε τη Ρεάλ στα 11 ευρωπαϊκά για να είμαστε κοντά. Εύχομαι να μπορέσει να περάσει τη Βαρέζο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, λέει η Αδαλυπά. Ναι, Τάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Θα βγουν σήμερα να μας πούνε για την αισθητική του Λιόπολη ο παέτης ομάδας του κυρίου Βαγγέλη. Συγχαρητήρια, λέει. Για τον τρόπο, ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Αν και Παναθηναϊκός θα έδινε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό στην περίπτωση που δεν κέρδιζε άλλο ένα παιχνίδι φέτος. Με την ακραία βοήθεια του διαιτητών, λέει, ειδικά στο τέλος ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, φίλε μου. Έλεος με την τοξικότητα. Αθλητισμός είναι τα δικά μας. Μάγικα του άλλου είναι βρώμικα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βέλα, λέει ο Παναγιώτης αγωνιστικής. Ναι. Τζορδανάκο, δεν το πιάσα, ρε. Δεν το πιάσα το ερώτημά σου. Και το βράδυ μόνο το ξέρω. Ναι, το βράδυ πειρώτησε και ένας φίλος πριν. Κανονικά έχουμε εκπομπούλα.

0: Και με ρωτάει αυτό ο φίλος μου ο Γιώργος Φορτηγό 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι γίνεται τώρα με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στην Πορτογαλία μετά τον τελικό του κυπέλου? Λοιπόν, η ομάδα αυτής της δεύτερης κατηγορίας, το Ρένσε, εξασφαλίζει απευθείας θέση στη League Face του Europa και φέρνει ντόμινο βέβαια. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά την Μπενφίκα του Παυλίδη, η οποία θα ξεκινήσει την πορεία της από το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Την ίδια στιγμή η Μπράγκα οδηγείται στα προκριματικά του Conference, χάνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο Europa. Η πιο άτυχη ομάδα πάντως αποδείχθηκε η Φαμαλικάο, η οποία παρότι τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, έμεινε τελικά εκτός Ευρώπης. Λέγε με Λεβαδιακό. Η Φαμαλικάο έπαθε Λεβαδιακό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν. Έχω παίξει λέει γκολ το Ρένσε στο 1-2 και άμα δεις τη χάνει καθυστερήσει να κάνει το 1-3 θα τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν θα τραβάς τα μαλλιά σου, λέει. Ναι. Στη Γαλλία στην εκεί πλένω ότι μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιό Ολυμπιακό κατέξει τον τίτλο τη Ευρωλίγκα εναντίον τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, όπως μου λέει εδώ ένας φίλος. Και μου στέλνει και μάρκα, μου στέλνει και γκαζέτα γενικά. Για τα όσα γράφουν για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Τι κάνει ο Μπαγκάνης στην Τρίπολη, ρε. Καλημέρα από Τρίπολη, λέει, ωραία.
1: Είναι στα μέρη της σύζυγου.
0: Ορεινή Αρκαδία, είναι σύζυγος. Γιατί βουνά βλέπω. Και το φούρνο ποιος, αυτόματο πιλότο. Αλλά θα μου πεις αν είσαι επιχειρηματίας με προσωπικό δεκάδες ανθρώπους πίσω σου. Ναι, αν είσαι βιομηχανός με προσωπικό δεκάδες ανθρώπους πίσω σου, θα πας εσύ το τρίμερο στην Ορεινή Αρκαδία. Γιατί να μην πας. Να γιορτάσεις το ευρωπαϊκό εκεί.

Στο φίλο του Φίλιππο να απαντήσω ότι ναι, ο ξένος τύπος κυρίως γράφει ότι είναι πολύ προχωρημένη η επαφή του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Μένει να δούμε να επιβεβαιωθεί. Το Basket News, νομίζω, ένα site από το εξωτερικό, το έγραφε ότι είναι σχεδόν συμφωνημένο ο Μοντέρο να έρθει νέα σεζόν στον Ολυμπιακό και ότι έχει πει όχι στην περίπτωση της Βαλένθια να ανανεώσει και να μείνει εκεί. Για τον Ολυμπιακό, το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής στο ποδοσφαιρικό. Να το πω άλλη μία, γιατί έχει συντονιστεί κι άλλος κόσμος τώρα. Ότι εχθές η Άστον Βίλα έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Έκανε διπλό στο αντίο του Γκουαρδιόλα από τη Σίτι. Νίκησε 1-2 η Άστον Βίλα. Πήρε το εισιτήριο του Champions League και αυτό ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Ολυμπιακό. Γιατί ουσιαστικά γλίτωσε ένα γύρο και όχι απλά γλίτωσε ένα γύρο, πήγε στον τρίτο προγραμματικό. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, ακόμη και αν αποκλειστεί στα προκριματικά του Champions League πλέον, έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa. Άρα ένα ευχαριστώ στην κυρία Αστον Βίλα από τους Ολυμπιακούς. Δεν θα ήταν κακό λόγο.

0: Δεν είχα υπόψη μου. Βλέπω τώρα εδώ στο Sport FM στη βασική σελίδα ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έκαναν μια πολύ συγκινητική αφιέρωση στην Κανέλα Χρυσονίδου. Είναι μια κυρία η οποία δουλεύει 30 χρόνια στον Ολυμπιακό και δίνει μια μάχη δική της.
1: Okay.
0: Εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια οι άνθρωποι του Ολυμπιακού της αφιέρωσαν αυτό το τρόπαιο. Και πολύ μπράβο τους που μέσα στην ευτυχία και στη χαρά και σε όλα αυτά θυμήθηκαν τον δικό τους άνθρωπο, έστω και αν δεν είναι μπροστά στα φώτα, έτσι είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται απλά μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο με το μήνυμα για τις ακροματικότητες, γιατί ήθελα να πω ότι σήμερα ναι, γελάσαμε
1: ναι, όσο με την ψυχή μας. Θα κάνουμε αλλαγές γιατί ο σταθμός πέφτει.
0: Ήταν το πιο ωραίο μήνυμα. Τώρα για τους άλλους που δεν γεμίζουν ούτε ταξί, άστο αυτό. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρήλο να σας πω ότι ήρθε αρχικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά που κάνουν οι από εδώ τους από εκεί. Από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Καλημέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: 40 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για την κατάκτηση της 4ης Ευρωλίγκας της ιστορίας τους. Θα μπούμε στο νέο σέφος Πρωταθλητές Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. MVP του Final Four ο Εβάν Φουρνιέμ, ο οποίος είχε 20 πόντους στον τελικό. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους, 7 rebound και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Η νίκη ανήκει στους παίκτες. Ο προπονητής μένει πίσω. Το θέμα είναι όταν είσαι στον Ολυμπιακό να αντέχεις όταν χάνεις. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου του τελικού του Final Four. Δεν ξέρω αν είναι λύτρωση, δικαίωση. Τα καταφέραμε και ζήσαμε την στιγμή. Σημείωσε στον BwinΣΠΟΡ FM ο Σάσα Βεζένκοφ. Έπαιξα σκυλιασμένα στον τελικό. Η Ρεάλ ήθελε να παίξει σκληρά. Αντιδράσαμε σωστά στα χτυπήματα που δεχτήκαμε, τόνισε ο Τόμας Γουόκαπ. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια. Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είχε την ιδιαιτερότητα ότι το κατακτήσαμε στο ΟΑΚΑ, σημείωσαν στις δηλώσεις τους μετά την κατάκτηση της EuroLeague οι ιδιοκτήτες της Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης. Μαχητές οι Αγγελόπουλοι, Νοέμβριο με Δεκέμβριο, έτοιμο το νέο γήπεδο, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΗ, Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης, στον BwinΣΠΟΡ FM. Έξαλλοι πανηγυρισμοί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Περέιρα, αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ο 35χρονος μέσος αγωνίστηκε 22 φορές τη φετινή σεζόν και είχε 2 γκολ και 1 assist. Από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, αφού η Aston Villa νίκησε 2-1 τη Manchester City εκτός έδρας και κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Premier League. Επεισόδιο πριν τον τζάμπολ του τελικού του Final Four της ομάδας μπάσκετ κοντά στη Real ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θέμα ορώνει η επισημοποίηση της πρόσληψης του Γιάκομ Νέστρουμπ από τον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων ο 38χρονος Δανός προπονητής. Τερματοφύλακας, 2 στόπερ και 2 κεντρικοί χάφοι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Την ανανέωση των συμβολαίων που λήγουν τον Ιούνιο έχουν ως προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Στόχος είναι η παραμονή των Κετζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, Οσδοεφ και Τάισον σύμφωνα με την εισήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει θέμα, λέει ο Μάτος, για τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές. Τερματοφύλακα, 2 στόπερ, 2 ακραίων μπακ, 2 κεντρικών χαβ, 2 εξτρέμ και 1 φορ. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Η Tottenham νίκησε 1-0 την Everton και εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League. Έπεσε η West Ham παρά την νίκη επί της Leeds με 3-0 μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα από τη Sunderland με 2-1, με τις μαύρες γάτες να παίρνουν το εισιτήριο για το Europa League. Η Ρώμα που νίκησε 2-0 τη Βερόνα εκτός έδρας και η Κόμο που επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League αφού κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα μετά την τελευταία αγωνιστική στη Serie A. Η Τορένς έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 την Sporting στην παράταση στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Οι Spurs επικράτησαν 103-82 τον Thunder και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα σε ηλικία 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωση από τον BwinΣΠΟΡ FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος θα μου το έλεγε, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, ότι θα ξεκινούσε η εκπομπή με τον ύμνο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια στους οπαδούς. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, τέλος πάντων, δεν είμαστε μικροί άνθρωποι, μικρόψυχοι. Υποκλεινόμαστε στον Ολυμπιακό που για τέταρτη χρονιά έφερε βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο Final Four. Κάηκε ο Πειραιάς, ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα, ξεσηκώθηκε η Ρόδος, αλλά τα νησιά μας, έβλεπα σε διάφορα νησιά και στην Πάτμο και αλλού, στη Ρόδο, στην πλατεία Δημαρχείου, ξεχύθηκε ο κόσμος με τα κόκκινα κασκόλ. Μπράβο λοιπόν, να το χαρούν το τρόπαιο που κατέκτησαν. Ο Γιαννακόπουλος διάβαζε κάτι αναρτήσεις. Λέει, έχει κάτι καλές κρυψώνες στην Κρήτη, πρόεδρε. Ναι, καλά το σοου δεν ήταν στο μάτς, στον αγώνα του μπάσκετ, αλλά στις κερκίδες. Κάνουν το γύρο του διαδικτύου επεισόδια με ένα πολύ ισχυρό έτσι άντρα, με κανάλι και όχι μόνο με καράβια, με ομάδες, και έναν άλλον πρώην που φαίνεται ότι εκτόξευσαν μεταξύ τους πολλά γαλλικά και όχι μόνο. Και ως γνωστόν ο ένας καταφεύγει συνέχεια στα δικαστήρια, ότι πολύ πιθανό να δούμε εξέλιξη στις δικαστικές αίθουσες. Το γύρο του διαδικτύου, μάλιστα, ο ισχυρός άντρας, ένας είναι μεταξύ των δύο ισχυρός αυτή τη στιγμή, λέγεται, υπάρχουν και φωτογραφίες που ότι του σκίστηκε και η μπλούζα, τώρα την έσκησε ο άλλος, κάποιοι άλλοι, τι να σας πω, μια άσπρη μπλούζα σκισμένη εμφανίζεται και μετά εμφανίζεται να φορά μια μαύρη. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Το πεφέμιρε ένα σαν γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Τι διαβάζω και ακούω? Ότι κάποιοι μεγαλόσχημοι έχουν αρχίσει και στείνουν στην παραλία την κεντρική της πόλεως Ρόδου, πριν καλά καλά ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί? Ποιοι να είναι? Έλα μουντε, ποιοι να είναι? Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μια θερμή καλημέρα, καλησπέρα σε όλη στην Ομογένεια που μας ακούει, από την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία μέχρι το μακρινό Καναδά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Παρούμπιο, να λέει σήμερα το πρωί ότι η συμφωνία με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Το πρόβλημα του Τραμπ, ξέρετε ποιο είναι? Ο Ομπάμα. Γιατί ο Ομπάμα είχε κάνει μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και ο Τραμπ δεν αντέχει να κάνει μια υποδέστερη συμφωνία μαζί τους. Ναι, είναι αυτό, ότι έχει κόμπλεξ κατωτερότητας, όπως και να το κάνουμε. Ο Ομπάμα είχε ανάστημα, καμία σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα, με την παράνοια των τελευταίων μηνών και των προηγούμενων βεβαίως, από τότε που εξελέγει ο νέος πλανητάρχης. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, όπως διάβασα σύμφωνα με την ΕΜΗ, λέει ότι το απόγευμα πιθανόν να έχουμε βροχές στα νότια δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα είναι από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και όσο περνάνε οι μέρες, γιατί έχουμε μπροστά μας, τι έχουμε, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα χτυπήσει και τριαντάρια. Λοιπόν, έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε την Παρασκευή.
μέρες που θα πρέπει να είναι δημιουργικές, αποδοτικές και να προσπαθήσουμε να δούμε τη ζωή με το καλό μάτι, όχι με το άσχημο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ τι έχουμε, είδαμε μια ανακοίνωση, θα προσπαθήσουμε βεβαίως να δούμε αν τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με κάποιο αλλιέ από τη Χάλκη. Ρίχνουμε λέει δίκτυα και πιάνουμε χρέη. Μια έτσι πολύ ωραία ανακοίνωση ότι είναι στο, έφτασαν στον πάτο και δεν μπορούν σε λίγο να αγοράζουν καύσιμα ούτε να πηγαίνουν να ψαρεύουν. Αυτά δεν απασχολούν τον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι το, φοβάται το σκάνδαλο με τις υποκλοπές. Ναι, αυτό μπορεί να του ξαναβγεί από κάπου. Όπως και ο ΠΚΠ δεν έχει κλείσει, γι' αυτό προσπαθεί ο κύριος Φλωρίδης να αποδιγετήσει την Ευρωπαία εισαγγελέα, η οποία και αντέδρασε. Ναι. Τώρα το τι λέει ο Φλωρίδης μεταξύ Κοβέση και Φλωρίδη, εσείς ποιο πιστεύετε ή πιαν? Εμείς την Κοβέση θα πιστέψουμε, δυστυχώς. Το Φλωρίδη τον ξέρουμε, άνθρωποι που τιμήθηκαν από ένα κόμμα επί σειρά ετών, ναι. Και κάποια στιγμή άλλαξαν, μετακόμισαν, γιατί ήθελαν να ξαναγίνουν υπουργοί. Δεν μπορούμε να τους έχουμε σε υπόλοιψη, αυτό είναι γνωστό. Σήμερα θα βρίσκεται στην Ρόδο η Μιλένα η Αποστολάκη, η βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ, εκδήλωσε το απόγευμα στο Πλάζα, μια σημαντική παρουσία που ανέδειξε βεβαίως το ανάστημά της από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί τους είχε διαλύσει όλους τους μάρτυρες. Ποιος είναι ο Μάκης? Ο Μάκης Σοβαρίδης. Αυτή είναι από τις ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Τι άλλο έχουμε? Είχαμε μια σοβαρή αποκάλυψη από την εφημερίδα Δημοκρατική σε σχέση με το διπλό θανατηφόρο. Ότι υπήρξαν καταγγελίες στην Τροχέα από ανθρώπους που φύλαγαν την BMW του Μάγκα, ο οποίος προσπαθούσε να τους ζητούσε να παρέμβουν στη μηχανή, στον εγκέφαλο της μηχανής. Αν αυτά οι δικηγόροι της πλευράς των δύο κοριτσιών ασχολούνται από ό,τι ξέρω, και αν αυτά δέσουν, μπορεί να τον δούμε όχι έξω αλλά μέσα. Αυτό μένει να το δούμε, να περιμένουμε. Η πλευρά των δικηγόρων της δικής του πλευράς, δηλαδή, οι οποίοι δεν μιλούν και από μια άποψη καλά κάνουν. Παρότι εγώ θα ήθελα πολύ να τα έλεγα με κάποιον από αυτούς, όπως ο κάθε δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του, αλλά δείχνουν ότι έχουν μια συνέστηση παραπάνω από ό,τι έχει ο πελάτης τους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 25 του Μάη, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, πολύ σημαντική ημέρα. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, επίσης. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, πρέπει να στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία. Είναι οάσεις μάθησης και πολιτισμού. Η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας και η μέρα υπερηφάνειας, λέει, των κομπιουτεράδων. Μέχρι τώρα ξέραμε η μέρα υπερηφάνειας των ΚΕΙ και διάφορων άλλων τάξεων, τέλος πάντων. Τώρα των κομπιουτεράδων, γιατί να νιώθουν υπερηφάνεια, τέλος πάντων. Καλά, υπάρχουν κάποιες ημέρες που είναι εντελώς κουλές, να το πω έτσι, στη γλώσσα της νεολαίας μας. Παγκόσμια ημέρα θυροειδού, σοβαρά η διάσταση αυτή. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Και βεβαίως σαν σήμερα γεννήθηκε ένας, σήμερα είναι και η έβρεση, λέει, για τρίτη φορά της κάρας του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστή, ο τελευταίος από τους μεγάλους προφήτες. Ναι, κάτι τέτοιο διαβάζω. Λοιπόν, να έχουμε την ευλογία του.
Σας έλεγα για τον έναν από τους τελευταίους μεγάλους κομμουνιστές ηγέτες της Ευρώπη, ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ. Στα νιάτα μου είχα διαβάσει πολλά από τα βιβλία του και παρακολουθούσα τη δράση του. Γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Μαΐου 1922 στο Σάσαρι της Σαρδινίας και καταγόταν, παρακαλώ, από αριστοκρατική οικογένεια.

0: και ότι θα πάει και στην Ντήλο με την Δήμαρχο Μαρία Καμά. Την καλημέρα μας την κυρία Δήμαρχο. Από χθες προχθές είναι ο διοικητής της Βίτα Δίπε, ο κύριος Χρήστος Ροηλός, στη Ρόδο, και πριν τη Ρόδο ευρέθηκε στην Αλιμιά. Και το ξέρουμε γιατί δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες στο Facebook. Ήταν μαζί του ο φίλος Μονικός ο Μανολάγκας από τα Κοσκινού, ο Μιχάλης ο Σοκορέλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου, και πήγε στην Νότια Ρόδο, στο Γεννάδη συγκεκριμένα. Σήμερα θα πάει στο νοσοκομείο, αλλά για το νοσοκομείο θα τα πούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Γεννάδιου, τον κύριο Σταύρο Ακούρη. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ακούρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, και καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Χθες είχατε την επίσκεψη του κυρίου Ροηλού για το κέντρο υγείας που φτιάχνεται στο παλιό δημαρχείο, αν τα ξέρω καλά.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά το λέτε.
0: Τι έγινε, γιατί ήρθε ξαφνικά, έχει πρόβλημα η εργολαβία?
1: Ασφαλώς όχι, και δεν έχει πρόβλημα η εργολαβία.
0: Εμένα μου είπαν για κάποια καθυστέρηση, κυρία Κούρη.
1: Το γεγονός ότι ο ίδιος εργολάβος έχει πάρει το κέντρο υγείας Έμπονας, το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου και το νοσοκομείο, έχει και το κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου, είναι το σημείο εκείνο που υπήρξε μια καθυστέρηση. Ωστόσο όμως ο κύριος Ροηλός ήθελε να δει τον όγκο εργασιών που παράχθηκε μέχρι στιγμής, και επειδή είμαστε σε καλό δρόμο, έδωσε ένα ορίζοντα περάτωσης, χρονικό ορίζοντα περάτωσης, μέχρι τις 30 εκτού του 2026.
0: Α, τώρα δηλαδή, ναι. Έχουν προχωρήσει οι εργασίες ή έχει παρουσιαστεί η καθυστέρηση?
1: Αγαπητή Ρένα, έχουν μπει τα σώματα ψύξης θέρμασης, έχουν τοποθετηθεί όλες οι μονάδες ψύξης θέρμασης, πέρασαν όλοι οι αγωγοί υδροδότησης με ζεστό νερό και κρύο νερό, έχουν περάσει όλες οι γραμμές για την ψύξη θέρμαση. Σε λίγο καιρό θα αναρτήσουμε και να δει και ο κόσμος τον μεγάλο όγκο εργασιών που έχει γίνει μέσα στο ισόγειο του κτηρίου του Δήμου Νότιας Ρόδου. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, συντάχθηκε μια μελέτη που καθορίζει όλους τους χώρους της νέας δομής υγείας του Κέντρου Υγείας Νότιας Ρόδου.
0: Κέντρο Υγείας είναι ή περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο?
1: Θα μεταφερθεί το πολυδύναμο, ναι, περιφερειακό ιατρείο στο κέντρο υγείας, στο χώρο εκείνο που δημιουργείται το κέντρο υγείας, ναι, και θα αναβαθμιστεί με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε κέντρο υγείας, έτσι ώστε θα καθορίζει και όλη τη δομή υγείας που περιλαμβάνει καρδιολογικό, ναι, παιδιατρικό, ναι, γενικής ιατρικής, οδοντιατρικό,
0: καλά, εντάξει, θα περιλαμβάνει αρκετές ειδικότητες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Θα υπάρχει βραχία νοσηλεία, υπάρχουν μέσα 3 δωμάτια εξοπλισμένα με ΒΣΕ και πολυκουσινάκια και για τους γιατρούς. Υπάρχει το ακτινολογικό, το ακτινοδιαγνωστικό, υπάρχει το μικροβιολογικό, υπάρχουν τα επίγοντα περιστατικά. Όλα αυτά λοιπόν, μιλάμε για μια μεγάλη δομή υγείας στην Νότια Ρόδο, κάτι που αλλάζει άρδιντα δεδομένα για όλο τον κόσμο.
0: Αυτή τη στιγμή στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Γεννάδιου,

0: πόσοι γιατροί υπηρετούν, κύριε Ακούρη?
1: Μάλιστα. Το Περιφερειακό Γιατρείο Νότιας Ρόδου μέχρι το 2021 είχε 3 γιατρούς και καμία νοσηλεύτρια, με μία αποσπασμένη από το βοήθεια στο σπίτι, την κυρία Παπαγιάννη από τον Ασκληπιό, να εξυπηρετεί τους γιατρούς και τους πολίτες. Με τον διοικητή της ΔΥΠΕ, τον Χρήστο το Ροηλό, και με τον κύριο Σοκουρέλο, που δημιουργήσαμε ένα συνέδριο στο Magic Live, το ξενοδοχείο του κυρίου Μαυρομάτη, και με θέμα η υγεία της Νότιας Ρόδου. Από εκεί και ύστερα οι 3 γιατροί στο Περιφερειακό Γιατρείο έγιναν 5, η καμία νοσηλεύτρια έγιναν 3, και από τότε μέχρι σήμερα η σύμβασή τους ανανεώνεται μία εβδομάδα πριν λήξει η θητεία τους.
0: Λοιπόν,
1: το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή ακούστηκε ότι μείναμε με ένα γιατρό και αυτό είναι ασυγχώρητο για αυτούς που το χρησιμοποιούν και το λένε, οι γιατροί, 2 γιατροί, ναι, τελείωσε η θητεία τους ως αγροτική στο Περιφερειακό Γιατρείο, και οι θέσεις προκηρυχθήκαν και περιμένουμε τους νέους αγροτικούς γιατρούς να καταλάβουν τις 2 θέσεις αυτές, για να είμαστε πάλι 5. Οι αγροτικοί γιατροί στο Γενάδη λοιπόν είναι 3, είναι του Γενναδίου, είναι της Καταβιάς, είναι της Απολακιάς.
0: Ναι.
1: Συν 2 που συμπληρώθηκαν με την απόφαση εκείνη του διοικητή της ΔΥΠΕ από το 2021 και εδώ. Από τότε όμως, κυρία Βενιανάκη, κάθε που τελειώνει η θητεία των γιατρών, προκυρήσονται οι θέσεις και καταλαμβάνεται από τους άλλους γιατρούς. Αυτή η καθυστέρηση λοιπόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί που έχουν καταλάβει τις θέσεις, τους περιμένουμε να εγκατασταθούν και στο Περιφερειακό Γιατρείο.
0: Ο κύριος Ροηλός από ποιους συνοδευόταν κατά την επίσκεψή του στο Γενάδη, κύριε Ακούρη?
1: Από τον κύριο Σοκουρέλο και από έναν τεχνικό γιατρός είναι, επιστήμονας, από αυτούς τους 2, και βέβαια τον περιμέναμε εμείς στο έργο, στο κέντρο υγείας.
0: Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι η ανακατασκευή του Δημαρχείου σε κέντρο υγείας θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα στελεχωθεί, κύριε Ακούρη, γιατί δεν είναι μόνο να κατασκευάζουμε κτίρια, αλλά πρέπει να βάζουμε και ανθρώπινο και προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ.
1: Καλά το βάζετε, κυρία Βενιανάκη.
0: Γιατί από κτίρια έχουμε αρκετά. Γιατρούς και λοιπόν προσωπικό δεν έχουμε.
1: Συμφωνώ. Μου δίνεται η ευκαιρία τώρα με αυτό που τοποθετηθήκατε να πω το εξής. Όταν το 1996 φέραμε το πρώτο ασθενοφόρο και ήμουν εθελοντής οδηγός του ασθενοφόρου,
0: να,
1: του συγκεκριμένου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ασθενοφόρο το αντικαταστήσαμε με ένα πλήρες σύγχρονο εξοπλισμένο ασθενοφόρο από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Άρχισε ο κόσμος να φωνάζει και να λέει τι το φέραμε, τι το κάναμε, αφού δεν έχει διασώστες. Οι θέσεις,
0: ναι,
1: δεν βγαίνουν από μόνες τους. Δημιουργήσαμε λοιπόν τομέα του ΕΚΑΒ στην Νότια Ρόδο στο Γενάδη,
0: ναι,
1: έτσι βγήκαν οι θέσεις των διασωστών, έτσι τις δημοπρατήσαμε και έτσι οι διασώστες προσληφθήκαν.
0: Πόσοι διασώστες τώρα υπάρχουν στο ΕΚΑΒ Νότιας Ρόδου?
1: 6 διασώστες, κυρία Βενιανάκη.
0: 6
1: διασώστες.
0: Οδηγοί?
1: Οι οδηγοί συνεχίζουν να είναι οι στρατιωτικοί και όχι φανταράκια, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Αλλά
1: αυτό το πράγμα. Είναι πενταετής.
0: Να,
1: είναι δηλαδή όριμοι άνθρωποι επαγγελματίες οδηγοί.
0: Και υπάρχει 24-ωρη λειτουργία του ΕΚΑΒ Νότιας Ρόδου, κύριε Ακούρη?
1: Βεβαίως, κύριε Βενιέλα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί το ΕΚΑΒ γενικά διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι, το είδατε και στις προηγούμενες μέρες, ότι είναι υποστελεχωμένο.
1: Βεβαίως. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι των θέσεων της νέας δομής υγείας στην Νότια Ρόδο του Κέντρου Υγείας. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την εφημερίδα της κυβερνήσεως που να θεσπίζει το συγκεκριμένο κτίριο ως
0: κέντρο υγείας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μόλις λοιπόν υπάρξει η εφημερίδα της κυβερνήσεως που θα αναφέρεται σε ολόκληρη την δομή υγείας του κέντρου υγείας, τότε εκεί μέσα θα φαίνονται ξεκάθαρα και οι θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν στο συγκεκριμένο κτίριο. Άρα λοιπόν από εκεί και ύστερα περιμένουμε και την προκήρυξη όλων αυτών των θέσεων που θα αναφέρεται για το κέντρο υγείας και έτσι θα περιμένουμε και τις προσλήψεις των επιστημόνων αλλά και των νοσοκομιακών
0: βοηθών. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, κυρία Κούρη, αλλά με τη στελέχωση και με την έβρεση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τα πράγματα είναι ζόρικα, όπως παρακολουθούμε όλοι.
1: Εμείς, κυρία Βενιανάκη, θα είμαστε παρόν, θα επιμένουμε
0: και καλά θα κάνετε.
1: Όχι μόνο της περάτωσης του κέντρου υγείας αλλά και της στελέχωσή του, όπως έγινε και με το ΕΚΑΒ Νότιας Ρόδου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε Σταύρο Ακούρη. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Ροϊλός λοιπόν βρέθηκε χθες το Γενάδη, πριν είχε βρεθεί στην Αλιμιά με στην Τρελή Χαρά με διάφορους άλλους φίλους του. Φωτογραφίες στο Facebook, δεν πήγα εγώ που ήξερα εγώ για την Αλιμιά. Ο δε διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Καραμαρίδης, με τον οποίον έχει μια άριστη σχέση, βγαίνει και τον αδειάζει, διοικητής της ΔΥΠΕ κατά τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή κάτω από σε μια νορμάλ κυβέρνηση αυτός ο κύριος θα έπρεπε ή να είχε φύγει ο Καραμαρίδης, έτσι, ή ο Ροϊλός, ένας από τους δύο. Παραμένουν και δύο. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαρίτης, γιατί δεν είναι δυνατόν, ό,τι πρόβλημα και αν έχεις με ένα διοικητή, να βγαίνει να τον αδειάζεις δημόσια, εντάξει, αν δεν είναι καλός, απειλήσε τον το διοικητή, δεν κατάλαβα, γιατί δεν προσέλαβες. Συγγνώμη. Ο κύριος Καραμαρίτης, λοιπόν, να σας ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, ενημερώθηκε από το γραφείο του κυρίου Ροϊλού ότι σήμερα θα πάει στις 9 η ώρα στο νοσοκομείο. Αυτά λέει το δικό μας ρεπορτάζ, που είναι απολύτως έγκυρο, ναι. Λοιπόν, αυτά. Και ύστερα λέει, γιατί δεν σου γράφω. Ελαμπτέ, 36 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα, να στείλω την καλημέρα μου στο συμπατριώτη μου, το Γιώργο το Χουρδάκη. Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα με μια όμορφη, χαρούμενη, ευτυχισμένη, ξεχωριστή βδομάδα. Όλα αυτά μαζί. Μακάρι με ένα πουλάκι σε ένα παλιό σπίτι, έτσι, μες στο δάσος. Πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το FM 102,4.
0: Σαράντα ένα λεπτά μετά τις 8, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Πάμε αμέσως όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Τον βρίσκουμε να ψαρεύει. Ανήκει στο Σύλλογο Αλλιέων της Χάλκης, που εξέδωσε μια ανακοίνωση: ρίχνουμε δίχτυα και πιάνουμε χρέη. Και μιλά βεβαίως για το πανάκριβο πετρέλαιο και όλα αυτά, τα οποία δεν μπορούν πλέον οι Αλλιείς να τα υπομισθούν. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Καλούδη. Ελπίζω να μας βοηθήσει ο καιρός και εκείνη την τηλεφωνία. Κύριε Καλούδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, κύριε Ρένη, από Χάλκη, το Δεκανήσου. Ο καιρός είναι καλός.
0: Ψαρεύεται αυτή την ώρα, από ό,τι ξέρω.
6: Αυτή τη στιγμή είμαστε έξω, είμαστε εκεί πάνω από τη Χάλκη.
0: Τι γίνεται, κύριε Καλούδη, αβάσακτο το κόστος του πετρελαίου?
6: Αβάσακτο το κόστος του πετρελαίου έχει πάει κοντά στα 70% πάνω. Οι ψαράδες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, γιατί δεν υπάρχει κάποια ενίσχυση, κάτι προς αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
6: Και επίσης βέβαια διεκδικούμε τα λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλειας και Αλίας και Καλλιέργειας, που αυτά πρέπει να πηγαίνουν και μερικά στους ψαράδες και όχι μόνο στις ιχθυοκαλλιέργειες και στις μεγάλες εταιρείες.
0: Α, ναι, το συνηθίζει αυτό η κυβέρνηση, να στηρίζει τους μεγάλους.
6: Αυτό ακριβώς. Εκτός ότι έχουμε τα θαλάσσια ζώα, έχουμε και τα ξενικά είδη, όπως ξέρετε, γνωρίζετε, υπάρχουν ήδη πολλά. Και το παλεύουμε, δηλαδή προσπαθούμε, αλλά ο λόγος των αυξήσεων, κόστος συντήρησης, είναι πάρα πολλά θέματα, δεν είναι μόνο ένα και δύο.
0: Μιλάτε και για πανάκριβα τέλη λιμενισμού στο λιμάνι της Χάλκης.
6: Όλα είναι μέσα σε ένα κομμάτι. Είναι δηλαδή και το κομμάτι, το VMS που μας ελέγχουν ανά δευτερόλεπτο που είμαστε. Είναι και αυτό κάποιο κόστος μηνιαίο. Γενικά είναι πάρα πολλά. Βέβαια έχουμε και το πρόβλημα, γιατί εμείς ψαρεύουμε, αν ξέρετε, το θυμιακό το γαριδάκι, το οποίο το ψαρεύουμε 4 μήνες το χρόνο. Είχε γίνει μια έρευνα πριν 15 χρόνια και τώρα ζητάμε βέβαια να ξαναγίνει πάλι έρευνα, ώστε να επιμηκυνθεί λίγο η σεζόν, να πάει τουλάχιστον 5-6 μήνες για να μπορεί κάποιο καίκι, γιατί ζουν αρκετές οικογένειες από αυτό το θυμιακό το γαριδάκι που λέω.
0: Πόσες ψαράδες έχει περίπου η Χάλκη, κύριε Καλούδη?
6: Η Χάλκη είναι κοντά στα 7 με 8 καΐκια,
0: ναι.
6: Οικογένειες δηλαδή που ζουν από αυτό το κομμάτι και ψαρεύουν όλοι, ψαρεύουν δηλαδή αυτό το γαριδάκι. Γιατί πλέον τα άλλα ψάρια, δηλαδή εννοούμε από φαγκριά και δίχτυα και τέτοια, δεν βγαίνουν και τόσο πολύ, γιατί χειμώνας είναι δύσκολος. Δεν υπάρχουν τα δρομολόγια και αν βιάσει κάποιο ψάρι το χειμώνα, τι να το κάνεις. Δεν υπάρχει τόσο πολύ κόσμο να μην κάνει σαγιά.
0: Σωστό και αυτό. Με τους συλλόγους σας, τα σωματεία σας, σε κεντρικό επίπεδο, τι λέει η κυβέρνηση, δεν την πιέζετε?
6: Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα την πίεση αυτή, γιατί έχει φτάσει ο κόμπος ο χτένι που λέμε.
0: Οι βουλευτές που σας επισκέπτονται κάθε λίγο και λιγάκι στο νησί?
6: Οι βουλευτές απλά επισκέπτονται για να πάρουν τον τζίπο και μετά να φύγουν και μετά μας ξεχνάνε τελείως. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του Αλία και του Τσαρά δεν το πιάνει κανένας.
0: Ναι. Δεν έχει τα άδικο σε αυτό. Πολλοί σύλλογοι Αιγαίων διαμαρτύρονται στο Αιγαίο και έχουν τα δίκια τους.
6: Και δεν είναι μόνο στο Αιγαίο, είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και με επιδοτήσεις τώρα που έχουν βγάλει, τώρα τελευταία που βγάλανε κάποιο επιδότηση, δεν είναι αυτά για τους ψαράδες. Δηλαδή, είναι κομμάτια τα οποία είναι πολύ μηδαμινά.
0: Μιλάτε για κοροϊδία, για το ΠΑΣ και όλα τα σχετικά.
6: Όχι μόνο, ναι, για το ΠΑΣ και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, πρέπει λίγο να κοιτάξουν λίγο την Αλία σαν. Περισσότερο σαν κλάδο, γιατί η Αλία, εγώ που είμαι έτσι λίγο νεότερος, βλέπω ότι ήδη χάνεται.
0: Φίλιο.
6: Δηλαδή δεν υπάρχουν νέα άτομα ώστε να συνεχίσουν. Και μην ξεχνάμε ότι η Αλία, ότι αυτοί οι τόποι, τα νησιά και όλα αυτά, από εκεί στηρίχθηκαν και έγιναν ό,τι έγιναν.
0: Σωστό.
6: Και συνεχίζονται βέβαια ακόμα.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί και με τους αλλιείς. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς τους κυβερνώντες, κύριε Καλούδη.
6: Ακριβώς, κύριε Ρενιά.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καλούδη. Να έχετε καλές θάλασσες
6: και
0: καλύτερη συμπεριφορά από τους κυβερνώντες προς τους ψαράδες. Την καλημέρα μας.
6: Ελπίζουμε να σας ακούσουμε.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καλούδης, ψαράς από την Χάλκη, ο σύλλογος αλλιών Χάλκη. Και σε έβγαλαν έτσι ένα αρκετά σκληρό δελτίο τύπου και καλά έκαναν οι άνθρωποι, ότι ψαρεύουμε και γιατί για ψάρια βγάζουμε χρέη. Ναι. Να ασχοληθούν και οι βουλευτές να πιέσουν την κυβέρνηση, λέμε τώρα, ναι. Αλλά τι, να σας είπα ότι θα πάει η κυρία Μενδώνη στην Σίμη, θα δει τον δήμαρχο. Ένα ερώτημα. Σήμερα ο Ροϊλός θα δει τον Καραμαρίτη. Έλα μου, δια που έχουμε φτάσει. Θα πάει βέβαια στο νοσοκομείο, θα πάει, δεν γίνεται. Πάντως, αν δεν γουστάρει τον Καραμαρίτη, ας τον βγάλει. Και αυτός έβαλε την υπογραφή του. Που το να βγαίνει να τον αδειάζει δημόσια, δηλαδή αν ήταν ένας άλλος υπουργός που έβλεπε διαφορετικά τη δημόσια διοίκηση, ή θα έδιωχνε έναν από τους δυο και τους δυο. Ναι, η καλύτερη λύση είναι και τους δυο. Εντάξει, γιατί είναι αυτές οι συμπεριφορές δημόσιας διοίκησης. Ο διοικητής να αδειάζει τις ΔΥΠΕ που υποτίθεται αγκαλιάζει όλα τα νοσοκομεία, να αδειάζει δημόσια, ναι, και τους γιατρούς και τον καρά με τον διοικητή. Αυτά και τους γιατρούς, ναι. 3-4 του έχουν μπει στο μάτι του κυρίου Ροϊλού από το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί λένε τα δίκια τους, γιατί λένε ότι το νοσοκομείο έχει σοβαρά προβλήματα γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν είμαστε σε μια κανονική χώρα με μια κανονική κυβέρνηση, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Εδώ μετρούν άλλα πράγματα. Πώς το είδατε χθες το επεισόδιο μεταξύ του ισχυρού άντρα με καράβια, με ομάδες, με κανάλια, ναι, και του άλλου, ναι, του άλλου, του ανιψιού. Πάμε τραγούδι, γιατί θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, εδώ τότε που η Ρόδος είχε ξεσηκωθεί. Θα μου πείτε, και τώρα δεν μπορεί να ξεσηκωθεί? Μπορεί, αν αποφασίσουμε να αφήσουμε τους καναπέδες. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τα αντιαμερικάνικα γεγονότα του Μάη του 76 στη Ρόδο, που αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, κλείνουν τα 50 χρόνια. Αυτό μας τα θύμισε όταν χιλιάδες λαού Ροδιακού και νεολαίας απέτρεψαν την αποβίβαση του έκτου αμερικάνικου στόλου στο νησί μας, που είχαμε συλλήψεις τότε, είχαμε δικαστήρια, είχαν κατέβει γνωστοί δικηγόροι από την Αθήνα, είχαμε συλλήψεις μελών νεολαίας, μαθητών, δημοσιογράφων, του συγχωρεμένου του διευθυντή μου στη γνώμη του Σπύρου του Παγκά και πολλών άλλων από το χώρο του ΚΚΕ, αλλά και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό μας το θύμισε η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης, που διοργανώνει την Παρασκευή 29 Πέμπτου αντιαμερικανική εκδήλωση στον Τρούλο απέναντι από το ΑΚΤΕΟ. Και η Ροδιακή, με αφορμή τα 50 χρόνια, πήγε στα αρχεία της εφημερίδας και καλά έκανε, με τίτλο «Το ξέσπασμα του Ροδίτικου Λόγου 50 χρόνια πριν, τα αντιαμερικάνικα γεγονότα του 76, ένα θέμα ρεπορτάζ με την υπογραφή του Μιχάλη του Μαστή. Φιλήσυχου λέει και ελεγχόμενους από κάθε άποψη θεωρούσε πάντα, τώρα τα λέμε αλλιώς, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, πάντα η κεντρική εξουσία τους Ροδίτες, και δεν είχαν άδικο και άδικο, μέχρι που η οργή και το δίκαιο κατέβασε στους δρόμους χιλιάδες συμπατριώτες μας, δείχνοντας μέσα σε ελάχιστες ώρες ότι αυτός ο τόπος και αυτοί οι άνθρωποι δεν ανέχονται κανενός είδους υποταγή και κοροϊδία». Κάτι ανάλογο, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ο χρόνος πρέπει να συμπίπτει. Έγινε ο ξεσηκωμός και στο Ηράκλειο με αυτά τα κάτι αγάλματα που ήθελε να πάρει ο Καραμαλής να τα στείλει στο εξωτερικό. Και ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες. Και τότε μας είχε πει κάτι, έτσι, είχε μιλήσει απαξιωτικά για την Κρήτη. Αλλά του κάναμε τότε μία γούνα πρώτη και φτηνού. Και δεν έφυγαν τα αρχαία από το μουσείο της, του Ηρακλείου. Πάμε όμως να μείνουμε στα αντιαμερικάνικα επεισόδια που έγιναν στη Ρόδο. Να καλημερίσουμε έναν άνθρωπο που τότε ήταν μαθητής, αν δεν κάνω λάθος, ο Μιχάλης Μπαριανάκης. Κύριε Μπαριανάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μπαριανάκη. Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Πριν ξεκινήσουμε, βέβαια, να πούμε αυτό το ιστορικό γεγονός που έγινε πριν μισό αιώνα ακριβώς, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, γιατί όλη η Ελλάδα, πρώτα και μετά ο Ολυμπιακός.
0: Και εμείς, παρότι Παναθηναϊκοί, δώσαμε τα συγχαρητήριά μας, κύριε Μπαριανάκη. Τι να κάνουμε.
1: Γιορτάσαμε ότι η ομάδα του Πειραιά ήταν στην κορυφή της Ευρώπης και μας θυμάσταν Ελλάδα.
0: Λοιπόν, για να πάμε πίσω 50 χρόνια. Εσείς τότε ήσασταν μαθητής.
1: Ναι, ήμουν μαθητής του εξατάξιου γυμνασίου. Είναι σαν σήμερα, κύλησαν μισός αιώνας, όπως είπα πριν, όταν πραγματικά κατεβήκαμε όλοι κάτω, αυθόρμητα, μεγάλοι σε ηλικία, νέοι, γέροι, παιδιά, πιο μικροί από μένα, με μαθητές του Δημοτικού, ειλικρινά μαθητές του Δημοτικού, και είχαμε συγκεντρωθεί αυθόρμητα, όταν σας λέω αυθόρμητα, ακριβώς έξω από το δικαστήριο. Και τραγουδούσαμε τα τραγούδια της εποχής του Μίκη Θοδωράκη. Ο κλαδόνι ήμασταν εμείς ως νέοι τότε, ως μαθητές του γυμνασίου, και πραγματικά εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ και δεν μας επέτρεπαν να προχωρήσουμε να πάμε στην Ομαρχία. Στην Ομαρχία, την τότε Ομαρχία, ήταν επί Νέας Δημοκρατίας βέβαια, και ήταν ο υπουργός ο κύριος Ράλης, ο Άμνεστη, βέβαια όλοι. Ήταν ο Ράλης ως υπουργός, ο Γιάννης ο Ζήτης, τότε ο βουλευτής το Δεκανήσου, ο Σάββας ο Καραγιάννης και πολλοί άλλοι, ο Ζανής, ο Ταυλάριος, αν δεν με απατάει η μνήμη, ο Νομάκης, και δεν μας επέτρεπαν να πάμε. Και παραδόξως, χωρίς κανένα λόγο, πρώτη φορά στη Ρόδο έπεσαν δακρυγόνα. Και έγινε το έλα να δεις, κυρία Βενιανάκη. Από κόψη, όλοι οι μικροί, μεγάλοι φεύγαμε για να αποφύγουμε. Γιατί πρώτη φορά τα αντιληφθήκαμε αυτά, να δακρύζουν τα μάτια μας, να μην γνωρίζουμε τι γίνεται. Και μπαίναμε σε μαγαζιά. Θυμάμαι τότε, δεν θυμάμαι καλά αν ήταν ο Κλαουδάτος ή αν ήταν Παντελέος, γιατί μετέπειτα έγινε Παντελέος. Ναι. Ήταν το γωνιακό μαγαζί απέναντι από την τηλεφωνική αστυνομία.
0: Εσάς ήσασταν και εσείς μέσα σε αυτούς που συνέλαβαν, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ρεπορτάζ από ό,τι το διάβασα με τον Μιχάλη του Μαρτή, το οποίο είναι ιστορικό και πραγματικά δίνει διάσταση, εμένα με σύλλαβαν την ίδια μέρα και θα σας πω πώς ακριβώς είχα συλληφθεί και δεν με σύλλαβαν την επομένη. Και πράγματι λοιπόν άρχισαν δημιουργίες στο ΜΑΤ, είχαν έρθει δημιουργίες στο ΜΑΤ. Πρέπει να τονίσω όμως ότι αυτά τα αντιαμερικάνικα επεισόδια τότε που φωνάζαμε ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο και πολλά και διάφορα συνθήματα, ήταν ακόμα νοπές οι μνήμες για...
0: δικτατορία, ναι.
1: Όχι τη δικτατορία, κύριε Μινιανάκη, τόσο πολύ, όσο τη
0: διχοτόμηση... Της Κύπρου, της Κύπρου, μαζί ήταν αυτά, ναι.
1: Ναι, της Κύπρου, γιατί προφανώς εγώ πιο μικρότερο σε ηλικία ως μαθητής, τότε θυμάμαι όταν προσεγγίζαν τα πλοία τα αμερικάνικα και ήταν για την εποχή εκείνη στην παλιά πόλη που θυμάμαι ότι ερχόντουσαν οι Αμερικάνοι, μας άφηναν χρήματα αρκετά, μας δίνανε δώρα και τέτοια και πολλά και διάφορα. Αυτό βέβαια ήταν ένα ξέσπασμα πάνω σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό σας είπα ότι ανεξάρτητα τι πίστευε τότε πολιτικά ο καθένας.
0: Ήταν και άλλες οι εποχές τότε, κύριε Μπαριανάκη, ναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς όπως ακριβώς το λέτε, κυρία Βενιανάκη, άλλες εποχές, άλλα δεδομένα. Θυμάμαι τότε ότι έξω από τον Παντελέου, γιατί μπήκαμε και μας έδιναν τα κορίτσια βαζελίνη για να βάζουμε τα μάτια μας, γιατί είχα μπει εγώ μέσα στο Παντελέου το κατάστημα. Τότε θέλει και με συγχώρει ο αείμνηστος ο Σπύρος ο Παγκάς. Δεν ήταν δημοσιογράφος τότε, ήταν ο Σπύρος ο Παγκάς, είχε επιχειρήσεις το Κάστρο, το οποίο το Κάστρο ήταν ένα... Ένα κέντρο,
0: για
1: θα έλεγα,
0: ταβέρνα, κάτι, ναι, κέντρο διασκέδασης.
1: Τα λουτρά, τα σημερινά λουτρά, εκεί που είναι τα σημερινά λουτρά απ' έξω. Και τον είδα που ήταν απ' έξω και δεν μπορούσε, είχε δύσπνοιες και τα λοιπά. Και από εκεί εγώ έμενα στην παλιά πόλη, που ακόμα έχω το πατρικό μου και μένω, και προσπαθούσα να μπούμε από τα πλατανάκια μέσα. Εκεί λοιπόν κατέβαινε μια δαημηρία των ΜΑΤ κάτω. Υπήρχε τότε ένας διοικητής ελευθερίου, ο οποίος γνώριζε το Σπύρο τον Παγκά ως αντιστασιακό. Επειδή ήταν τη Νέα Δημοκρατία, αυτό ήταν διοικητή ασφαλεία επί Χούντα εδώ, και λέει: πιάστε τον αυτόν και μαζί τότε που τον έπαιρνα εγώ. Γιατί τον δηλαδή δεν αισθανόταν καλά ο αείμνηστος του Σπύρος. Μας πήραν και μας πήραν στην τουριστική αστυνομία, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να μας κάνουν δικογραφία και να δικαστούμε. 37 ήταν σε σύνολο αριθμών. Μεταξύ αυτών, βέβαια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ήταν και ηλικιωμένοι οι οποίοι ανήκαν στον χώρο του την εποχή εκείνη, ο Μιχαηλίδης και η Κάσδακλη και πολλοί άλλοι. Με αποτέλεσμα αυτούς τους πήγαν.
0: Ο Βρατσάλης ήταν πολύ, ναι. Από την οικογένεια Παστρικού αρκετή, είχε πολλούς.
1: Ο Παστρικός πρέπει να ήταν και δημοτικός σύμβουλος την εποχή εκείνη του Αυγουστάκη. Αν θυμάμαι καλά, εγώ πολύ μικρό τότε βέβαια, αλλά βάσει τη ιστορία, γιατί οι μικροί μικρούν.
0: Ο πρόεδρος των οικοδόμων τότε, Γιώργος Καραγιάννης, ο Γιάννης ο Παστρικός, ναι. Η Ρένα η Κάσδαγλη, ναι. Ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, ο Σπύρος ο Παγκάς, ο Μανώλης ο Βρατσάης, ο Χρήστος Παπαθεοδόρου, ο Γιάννης Παστρικός. Είχε αρκετό κόσμο.
1: Και στη συνέχεια έγινε η δίκη. Η δίκη πήρε πολιτικές διαστάσεις. Γιατί τότε
0: ήταν δικηγόροι από την Αθήνα, ναι. Τι έγινε με τη δίκη, κύριε Μπαριανάκη, γιατί τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Οι περισσότεροι αθωώθηκαν,
0: Εσείς?
1: Κύριε Μπαριανάκη, και εγώ αθωώθηκα, ναι. Γιατί δεν μπορούσα να στοιχειοθετηθεί, γιατί εμένα μου έλεγε ότι με έπιασε ένας χωροφύλακας γιατί πετούσα πέτρες και αντίσταση κατά της αρχής στην οδό Παπαλουκά, και εγώ βρέθηκα τότε στο αστυνομικό τμήμα.
0: Λοιπόν, κύριε Μπαριανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που μας θυμήσατε αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα στη Ρόδο, που ήσασταν ένας από τους πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας. Μιχάλης Μπαριανάκης, έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Μιχάλη του Μαστή. Μπέστε να ξαναθυμηθεί το ξέσπασμα του ροδίτικου λαού 50 χρόνια πριν. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Sport FM, και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Telecom Center. Πρώτο σκόρερ των Ερυθρόλευκων και MVP του Final Four ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Άλεκ Πίτερς που είχε 16 πόντους, 7 rebound και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισαν τα ξημερώματα οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Θα μπούμε στο νέο σεφ ως πρωταθλητές Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Όταν το 2024 γύρισα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές τα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ. Δείτε βίντεο από την απονομή και τους πανηγυρισμούς στο www.sportfm.gr. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον Big Win Sport FM. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Μαχητές οι Αγγελόπουλοι, Νοέμβριο με Δεκέμβριο έτοιμο το νέο γήπεδο, τόνισε στους 94,6 ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Νίκος Λεπενιώτης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Χωρίζουν οι δρόμοι της ΑΕΚ με τον Ρόμπερτο Περέιρα, αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ο 35χρονος μέσος αγωνίστηκε 22 φορές στη φετινή σεζόν και είχε 2 γκολ και 1 assist. Από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, αφού η Aston Villa νίκησε 2-1 τη Manchester City εκτός έδρας και κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Premier League. Θέμα ορών η επισημοποίηση της πρόσληψης του Γιάκουμ Νέστρουπ από τον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων ο 38χρονος Δανός προπονητής. Τερματοφύλακας, 2 στόπερ και 2 κεντρικοί χάφοι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Την ανανέωση των συμβολέων που λήγουν τον Ιούνιο έχουν ως προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Στόχος η παραμονή των Κετζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, Οσδοεφ και Τάισον, σύμφωνα με την εισήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει θέμα λεωμάτως για τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ. 40 αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές. Τερματοφύλακα, 2 στόπερ, 2 ακραίων μπακ, 2 κεντρικών χαφ, 2 εξτρέμ και 1 φορ. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Η Τότεναμ νίκησε 1-0 την Everton και εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League. Έπεσε η West Ham παρά την νίκη επί της Leeds με 3-0 μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα από τη Sunderland με 2-1, με τις μαύρες γάτες να παίρνουν το εισιτήριο για το Europa League. Η Ρώμα που νίκησε 2-0 τη Βερόνα εκτός έδρας και η Κόμο που επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League αφού κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα μετά την τελευταία αγωνιστική στη Serie A. Η Τορένσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 τη Sporting στην παράταση στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Οι Spurs επικράτησαν 103-82 τον Thunder και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα σε ηλικία 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Σιγά σιγά τελειώνει ο Μάιος. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι του Αγίου Πνεύματος, βοήθειά μας, ναι, να μας έχει καλά και να μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα τέλος πάντων. Το πεφέμιρε ένα στα γεγονότα, ο καιρός είναι καλός, θα ανέβει η θερμοκρασία, μπορεί όμως το απόγευμα να έχουμε τίποτα τροπικές βροχές σύμφωνα με την ΕΜΗ στα νότια Δωδεκάνησα. Μας ακούτε 102,4, 97,4 για την νότια Ρόδο, μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρό. Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλεφωνά μας 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 693-73-48-348. Σας έλεγα για την... Μιλούσαμε με τον Μιχάλη τον Παριγιαννάκη για την εξέγερση του 76 στη Ρόδο κατά του έκτου στόλου, που έγινε ένας κακός χαμός. Τελικά φέρανε μάτα, αύρες από την Αθήνα, ναι, τους συλλάβανε, κάνανε, δείξανε. Και θυμήθηκα την εξέγερση του Ηρακλείου που ήταν Φεβρουάριο με αρχές του Μάρτη του 79 και βρήκα ένα αρχείο, αλλά υπάρχουν πολλά αρχεία. Η ξεχασμένη νίκη, η οργισμένη συνδικολόγηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ήταν τότε πρωθυπουργός, μπροστά στην εξέγερση του λαού του Ηρακλείου κατά της εξαγωγής των αρχαιοτήτων του εκεί μουσείου στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, προημείο μιας αλυσίδας από ξεσηκωμούς τοπικού χαρακτήρα. Και μάλιστα εδώ λέει όλο το ιστορικό και τη δήλωση που έκανε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο Ηράκλειο. Εκεί συλλάβανε τον πρόεδρο, τον δήμαρχο Ηρακλείου τότε, τον Μανοή τον Καρέλιο, το δημοτικό συμβούλιο, ένα βουλευτή, το Θανάση το Σκουλά. Οι υπόλοιποι βουλευτές ήταν στο πλευρό τους. Ακόμα και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι ήταν στο πλευρό του Δημοτικού Συμβουλίου και του Καρέλι. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, καμπάνες, ιστορίες. Εγώ τότε ήμουν φοιτήτρια και βεβαίως με τους άλλους φοιτητές μου από την Κρήτη. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον ξεσηκωμό του Ηρακλείου. Λοιπόν, τι είχε δηλώσει ο Καραμαλής? Είμαι αηδιασμένος. Κάθε φορά που βρίσκομαι έξω δημιουργείται ιστορίες που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα. 1η-3η του 79. Τότε οι αρχαιολόγοι είχαν ταχθεί κατά της εξαγωγής των αρχαιοτήτων. Ξεσκώθηκε όλο το Ηράκλειο, ναι, οι γέροι, οι πάντες, καμπάνες, κράτησε 3-4 μέρες όλη αυτή η ιστορία. Τελικώς δεν έφυγε τίποτα από το Μουσείο του Ηράκλειου, ναι, και είχαμε τη γνωστή δήλωση του τότε πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου του Καραμαλή. Ήταν το 79 αυτό, το 1η Μαρτίου, από ό,τι βρίσκω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών, ένα αρχείο. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε ότι οι ρίζες μας είναι γερές, είναι και ανατρεπτικές. Μπορεί να την έχουμε αράξει στον καναπέ, αλλά μπορούμε όλα να τα ανατρέψουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας έλεγα νωρίτερα για αυτά που απεκάλυψε η Δημοκρατική σε σχέση με τις κινήσεις του οδηγού της BMW. Ναι, υπάρχουν και μηνύματα από ό,τι ξέρω προς έναν από αυτούς που φυλάγανε τη μάντρα που ήταν η τρακαρισμένη BMW. Όλα αυτά θα έχουν προσκομιστεί, θα προσκομιστούν σήμερα στην εισαγγελία, ναι, η οποία μαζί με τον ανακριτή τον άφησαν ελεύθερο. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Η πλευρά βέβαια, η άλλη, οι δικηγόροι της άλλης πλευράς δείχνουν να μην ανησυχούν, έτσι τουλάχιστον δείχνουν. Θα παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση που είναι πάρα πολύ σοβαρή, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει να μας προκαλεί τεράστια θλίψη η απώλεια των δύο γυναικών. Βλέπουμε τα χαμόγελά τους στο Facebook και λες ότι τελικά η ζωή κρέμεται από μια κλωστή, από μια τρίχα που λέει ένα κριτικό τραγούδι. Έσπασε τρίχα και έχασα στον κόσμο ότι και αν είχα, κάπως έτσι. Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Θα έχουμε ζέστες, τα γνωστά, υπάρχει προετοιμασία. Ήρθε και ο Υπουργός Πολιτικής Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, αν θυμάμαι καλά, μετά την παραίτηση του Γιάννη του Κεφαλογιάννη λόγω ΠΚΠ. Υποθέτουμε ότι τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος ετοιμάζονται, προετοιμάζονται. Πάμε λοιπόν στην περιφέρεια, έχουμε καιρό να τα πούμε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη αρμόδιο πολιτικής προστασίας, τον Χρήστο τον Ευστρατίου. Τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, πώς πάει η προετοιμασία για την πυροπροστασία?
1: Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ τρέξιμο γενικά έτσι από τον καιρό. Αλλά μην ξεχνάμε τώρα ότι ακόμα και προχθές έβρεχε. Προχθές μάλλον. Ναι. Οπότε όλα τα βλέπουμε. Δηλαδή βλέπουμε τον καιρό να έχει αλλάξει πάρα πολύ. Βλέπουμε να έχει ρίξει χαλάζι. Εγώ μιλάω τώρα για την περιοχή μας, δεν λέω για τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Γενικά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Τώρα έχω, δηλαδή στη διάθεσή σας υπάρχουν νέα εργαλεία, περισσότερα drones, τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα.
1: Υπάρχουν
0: τα ελικόπτερα, οι τράκτορες είναι στα Μαριτσά, πότε θα βρίσκονται, τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα.
1: Ναι, ναι. Έχουμε δύο drones στο νησί. Ναι. Όπως είπατε και προηγουμένως, είχε έρθει και ο υπουργός, ο κύριος Θερμάς, πριν 10 μέρες περίπου, όπου έγινε μια ευρύ επίσκεψη. Εκεί αναλύσαμε το τι γίνεται και τι υπάρχει και ποια κομμάτια πρέπει να προσέξουμε έτσι περισσότερο. Έχουμε δύο ντρόν τα οποία είναι επί 24 ώρες βάσης έτσι πάνω από το νησί και τα οποία επιτηρούν γενικά και για τις τοπίες αλλά και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν, να πετάνε σκουπίδια στις παρακείμενες έτσι στα ποτάμια και γενικά έτσι υπάρχει μια άποψη έτσι προσέχουμε περισσότερο και το περιβάλλον αλλά και ειδικά για τις φωτιές που ασχολούμαστε εμείς εδώ πέρα. Τώρα τα πτυτικά μέσα τα περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο, μας είπανε. Στην αρχή είχαμε πει ότι ήταν μέχρι τον Μάιο, τέλη Μαΐου, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν μέχρι τις 10

0: χρόνια τα οποία τα έχουμε μόνοι μας στο νησί και ένα ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Τα οποία βέβαια δεν θα κάνουν και επιτήρηση, γιατί πολλές φορές και απογευματινές ώρες τα βλέπαμε να πετάνε και σε περιπτώσεις έτσι, σε μέρες οι οποίες ήταν επικίνδυνες, θα κάνουν και την επιτήρηση από αέρος και αυτά.
1: Τα drones, ποια υπηρεσία θα τα χειρίζεται, κύριε Ευστρατή?
0: Τα drones είναι η πολιτική προστασία, είναι η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας από πάνω.
1: Από την Αθήνα?
0: Από την Αθήνα, τα οποία έχουν κατευθείαν και επαφή και βλέπουν και γνωρίζουν το τι γίνεται.
1: Οπότε αυτά φαντάζομαι ότι θα έχουν αναλάβει, θα έχουν χωρίσει τη Ρόδο σε δύο περιοχές.
0: Έχουν χωρίσει, ναι, είναι σε δύο μέρη διαφορετικά, τα οποία δεν βλέπουν έτσι και είναι βασικά περισσότερα τα μέρη.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα ελέγχουν.
1: Τα πυροφυλάκια θα λειτουργήσουν φέτος, ξέρετε κάτι?
0: Τα πυροφυλάκια θα λειτουργήσουν.
1: Γιατί και αυτό είναι ένας εργαλείο σημαντικό.
0: Θα επανδρωθούμε και με τα παιδιά τα οποία θα προσλάβει ο Δήμος τώρα στην όψη της αντιπαιδευτικής περίοδου. Έτσι, αυτό το εξάμηνο που τα παίρνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ μπορώ να πω, κυρία Βανιανάκη, ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε αρκετές εθελοντικές ομάδες, οι οποίες είναι και επιτοποιημένες. Και το πυροσβεστικό με το καινούργιο δόγμα βλέπουμε ότι είναι άμεση επέμβαση και με περισσότερα οχήματα. Και καταλαβαίνετε τώρα για αυτό που λέμε έτσι πολύ καιρό τώρα, ότι αν την πιάσουμε τη φωτιά και το πρώτο μισάωρο, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Ναι, γιατί
0: και μην ξεχνάμε ότι συνέχεια γίνονται, καθημερινά έχουμε φωτιές, και θα ήθελα να πω ότι καθημερινά πέφτουν και πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Και τα πρόστιμα, κύριε Βανιανάκη, δεν είναι μικρά, είναι αρκετά, είναι πάρα πολύ μεγάλα, και τώρα πια δεν σηκώνει και αστεία πια, έχουμε καεί, και όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι δεν θέλει αστεία, δεν έχει αστεία με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προσέχουμε και να ακούμε και να παίρνουμε τις προφυλάξεις τις οποίες παίρνουμε, να ενημερώνεται η πυροσβεστική αν κάποιος θέλει να βάλει φωτιά. Άσε που απαγορεύεται και τώρα, δηλαδή από την τελική περίοδο να ανάψει φωτιά.
1: Είσοδο στα δάση προς το παρόν επιτρέπεται ή έχει απαγορευτεί?
0: Είσοδο στα δάση επιτρέπεται τώρα, δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται μόνο όταν έχουμε κατηγορία επικίνδυνες κατηγορίες, 4-5 κατηγορία, οπότε βγαίνουν και σχετικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν βγει βέβαια, αλλά τηρούνται τότε. Έχουμε κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες.
1: Ναι, αν καταλαβαίνω καλά, είστε αρκετά ικανοποιημένος από τη στελέχωση των υπηρεσιών, από τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τα δύο drones και όλα τα υπόλοιπα μεταπτυτικά μέσα που θα έρθουν.
0: Κυρία Βενιανάκη, βλέπουμε να γίνονται πράγματα έτσι, τα τελευταία χρόνια, πράγματα τα οποία, επειδή είμαι και αρκετά χρόνια έτσι, στο κομμάτι αυτό, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνονται και περισσότερα πράγματα. Δηλαδή βελτιωνόμαστε και ο κόσμος πια πλέον έχει καταλάβει, ξέρει, γνωρίζει. Δεν είναι ότι ήταν στην άγνοια αυτή που ήταν πριν πολλά χρόνια κτλ. Βλέπουμε ότι και στα χωριά και οι αγρότες και οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία πλέον το γνωρίζουν πλέον αυτό. Έχουν γίνει ενημερώσεις, σωστές ενημερώσεις. Βγάζουμε και τις ημέρες βέβαια, τις επικίνδυνες μέρες, βγαίνουν και ειδικά τελευταία και οι πρόεδροι των κοινοτήτων βοηθάνε πάρα πολύ και στα χωριά με ενημέρωση των μεγάλων ανθρώπων εκεί στις πλατείες και στα καφενεία. Οπότε βλέπουμε και ο κόσμος έτσι σιγά σιγά να ανταποκρίνεται, να έχει μάθει και να προσέχει περισσότερο.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, είναι πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται έτσι με τη γη γενικά, οι μελισσοκόμοι, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι κοντά, το γνωρίζουν, υπάρχουν ενημερώσεις συνεχείς, αυτοί οι άνθρωποι που χειρίζονται τα μηχανήματα, τα λονιστικά και όλα αυτά. Mm. Και γενικά έτσι βλέπουμε να. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια που μπορεί να συμβεί οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αλλά γενικά είμαστε σε καλό επίπεδο.
1: Λοιπόν, κύριε Χρήστο Ευστρατίου, μακάρι να πάνε όλα καλά αυτό το καλοκαίρι, να μην
0: καλά,
1: έχουμε φωτιές
0: καλά,
1: και αν ξεσπάσουν να πιαστούν έτσι, πολύ γρήγορα έτσι, για να μην
0: έτσι,
1: έχουμε
0: να προσέχουμε γενικά
1: και να είμαστε όλοι προσεκτικοί και υπεύθυνοι πολίτες.
0: Και στους δρόμους και μετά τα τελευταία σωστά και όλα αυτά και αυτό, μεγάλο
1: σωστό και αυτό, και ναι.
0: Θέλει μια προσοχή έτσι από όλους μας. Τα χιλιόμετρα, οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες.
1: Ναι, τώρα η Ρόδος τι αποστάσεις έχει, πού θα προλάβει να τρέχουμε.
0: Ακριβώς, η διαφορά είναι 5-10 λεπτά έτσι, μέχρι που να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ιδιαίτερη προσοχή και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
1: Λοιπόν, κύριε Χρήστο Ευστρατίου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Την καλημέρα μας. Χρήστος Ευστρατίου, χωρικός αντιπεριφερειάς και αρμόδιος αντιπεριφερειάς για την πολιτική προστασία. Ένας άνθρωπος που μπορούσαμε να του αφιερώσουμε, θα το κάνουμε μια άλλη φορά, μια ζωή μέσα στους δρόμους, γιατί είναι από τους παράγοντες που είναι σε συνεχή κινητικότητα, παρακολουθεί τα πάντα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το λένε συμπολίτες μας. Ότι ο Ευστρατίου είναι από τους ελάχιστους που τον βλέπουν συνέχεια στους δρόμους και στα έργα και οτιδήποτε γίνεται. Λοιπόν, έχουμε εμπιστοσύνη στον Χρήστο τον Ευστρατίου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ. Εδώ βρήκα το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής για αυτό το θέμα με την BMW. Ότι έγιναν καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Καταγγέλλονται δύο συγκεκριμένες προσπάθειες του κατηγορούμενου να αποκτήσει πρόσβαση στο κατασχεμένο αυτό όχημά του, το οποίο φυλάσσεται σε μάντρα εταιρείας οδικής βοήθειας αναμονή της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης. Άλλαξε περιοχή το όχημα, δεν ξέρω πού, και δεν χρειάζεται να ξέρει κανένας από εμάς. Όχι ότι θα, αλλά για να το μάθουμε εμείς, μπορεί να το μάθει και ο περιολόγος, ναι. Την πρώτη φορά φέρεται να τηλεφώνησε σε οδηγό της οδικής βοήθειας. Αυτά είναι από το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, ζητώντας του να προβεί σε ενέργειες που θα κατέστρεφαν δεδομένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο της BMW. Ο οδηγός αρνήθηκε, και όχι απλά αρνήθηκε από ό,τι ξέρουμε, πήρε και την τροχιά και το είπε ναι. Και υπάρχουν και αποδεικτικά, από ό,τι λέει η πλευρά των συνηγόρων των δύο γυναικών που έχασαν με αυτόν τον άδικο τρόπο τη ζωή. Αυτές τις μέρες θα δούμε αν έχουμε εξέλιξεις. Λοιπόν, το Σάββατο έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμιναγού, του Κωνσταντίνου Ηλιάκη, στα Χανιά, στην συνοικία Κουμπέ, ο Κουμπές. Τα Χανιά δεν τα ξέρω και πολύ καλά, οπότε έψαχνα να βρω τι είναι ο Κουμπές. Τέλος πάντων, είναι συνοικία κοντά στο κέντρο, αλλά είναι υποβαθμισμένη. Δόθηκε το όνομά του σε ένα αθλητικό κέντρο και σωστά. Ήταν εκεί όλη η ηγεσία, ήταν ο δήμαρχος της Καρπάθου, ο δήμαρχος Χανίων, ναι, η στρατιωτική ηγεσία, αλλά ήταν και τα παιδιά του Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Ο γιος του Γιάννης, ο οποίος μίλησε κιόλας για τον πατέρα του. Και η κόρη του η Μαριλένα, όταν έπεσε και χάθηκε στα νερά του Αιγαίου, τα παιδιά, ο γιος ήταν 5 ετών και η μικρή ήταν 1,5. Πέρασαν 20 χρόνια και πρέπει να πω ότι η κόρη του είναι φτιστή, ο πατέρας της, ένα ωραίο πλάσμα, αλλά και ο γιος είναι το όμορφα παιδιά. Πρέπει να είναι βαρύ το φορτίο που κουβαλάνε. Δεν έζησαν τον πατέρα τους. Άντε ο γιος να το κάτι να έχει αναμνήσεις από αυτόν. Η μικρή 1,5 ετών τι αναμνήσεις να έχει. Είναι όμως από ό,τι φάνηκε περήφανα τα παιδιά και τον πατέρα τους, και έτσι πρέπει να είναι. Έγιναν ωραίες εκδηλώσεις. Κρατάμε δυνατά τη μνήμη του Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Οι σύγχρονοι ήρωες είναι αυτοί που καθοδηγούν τη χώρα. Και ένας τέτοιος είναι ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. 33 λεπτά μετά τις 9 πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, κυρία Τάνια Δρακιού.
2: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Top FM 102,4.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Πάτμος πάντα αποτελεί ένα ξεχωριστό προορισμό και δημοσιογραφικό για όλους τους δημοσιογράφους και για όλους και όλες που μας ακούτε. Είναι ένα πανέμορφο νησί, ιερό νησί, με τουρισμό, με ομορφιές που ελπίζουμε να τις διατηρήσει. Και βεβαίως και με πολλούς Ολυμπιακούς από ό,τι καταλάβαμε, γιατί και στην Πάτμο ξεχύθηκαν χθες το βράδυ οι οπαδοί του Ολυμπιακού και γιόρτασαν το τρόπαιο. Και δικαιολογημένα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τη συνάδελφό μου από τα Πατμιακά Χρονικά, δική της εφημερίδα, τη Μαράγδα Τιμουλιάτη. Την έχουμε σε μια, σε μια από τις τηλεφωνικές γραμμές. Μαράγδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Το κάψατε κι εσείς χθες βράδυ από ό,τι είδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά ήταν μια φοβερή νίκη. Δεν μπορούμε, κανείς δεν μπορεί να το κρύψει αυτό. Ακόμα και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι οπαδοί των υπόλοιπων ομάδων, γιατί ήταν πραγματικά μια φοβερή νίκη αυτή. Και μάλιστα και είχε και μια πάρα πολύ καλή διαφορά, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Θεωρήθηκε λίγο στην αρχή, ναι, στην αρχή λίγο τα...
1: Στην αρχή λίγο πράγματι έτσι απογοητευτήκαμε, αλλά πολύ γρήγορα νομίζω πήραν τα πάνω τους όλοι, και εμείς σαν θεατές αλλά και οι παίκτες, και μας έδωσαν αυτό το πραγματικά το θρυλικό για τον θρίαμβο, γιατί έπαιζαν και μια θρυλική ομάδα, τη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή και αυτός θρύλος όλης της Ευρώπης. Και μας χάρισε φοβερές στιγμές, όπως είπες και πολύ σωστά προηγουμένως, στην Πάτμο ξεχύθηκαν στους δρόμους με μηχανάκια, με διάφορα μέσα, με τα πόδια, με σημαίες. Μέσα στα σπίτια άκουγε σουρλιαστά φωνές. Κάθε δευτερόλεπτο είχε και μια έκρηξη διαφορετική.
0: Καλά,
1: ποτέ χαρά, ποτέ λύπη.
0: Γιορτάσατε, ναι, δεν ναι,
1: ναι, ναι. Και μάλιστα ερχόταν εκείνη τη στιγμή και το Blue Star, το οποίο και αυτό για κάποιους λόγους πραγματικά έδειχνε τον ενθουσιασμό του με στηρίγματα και τα λοιπά. Είχαν μαζευτεί όλοι οι παίκτες εκεί στην Προβλήτα και του έγινε μια υποδοχή πανηγυρική εξαιτίας
0: αυτής
1: μεγάλου αποτελέσματος.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά τι γίνεται, πώς πάτε με τον τουρισμό φέτος, Μαράγδα Μουλιάτη?
1: Λοιπόν, ο τουρισμός φέτος, όπως και σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος γρίφος. Βέβαια υπάρχει η ανάκαμψη αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς έχουμε δύο τομείς τουρισμού. Ένας είναι τα κρουαζιερόπλοια και ο άλλος είναι οι διακοπές, οι άνθρωποι που έρχονται για να κάνουν διακοπές, οι επισκέπτες. Λοιπόν, και για τις δύο περιπτώσεις είχαμε πάρα πολύ απογοητευτεί, διότι είχαν καθυστερήσει οι κρατήσεις από επισκέπτες αλλά και τα δρομολόγια των κρουαζιερόπλοιων. Όμως ευτυχώς ανέκαμψα και τα δύο αυτά. Όλο τον Μάιο μέχρι και να τελειώσει δηλαδή έχουμε 33 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων διαφόρων έτσι, εταιριών. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το κρουαζιερόπλοιο και τις προσεγγίσεις του Celestial, το οποίο έχει δύο προσεγγίσεις την εβδομάδα, δηλαδή έχουμε 8 προσεγγίσεις το μήνα. Είναι μια σταθερή προσέγγιση αυτή του εν λόγω κρουαζιερόπλου και της εταιρείας, η οποία ανεβάζει βεβαίως και τα στοιχεία του θαλάσσιου τουρισμού και των κρουαζιεροπλοίων εδώ στο νησί μας. Και ο Ιούνιος και αυτός διαγράφεται πάρα πολύ καλά. Φυσικά θα έχουμε τις ίδιες προσεγγίσεις, πιθανό να αυξηθούν κιόλας. Οπότε σε αυτό το τομέα ξεκινήσαμε, έχουμε βάλει μπρος. Τώρα, όσο αφορά τον άλλον τομέα των διακοπών, βεβαίως οι κρατήσεις καθυστέρησαν, όπως νομίζω
0: παντού, ναι.
1: Λόγω της ανησυχίας αυτής που επικρατούσε στην περιοχή μας, αλλά έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις. Με το σωματείο, με την ένωση μάλλον ξενοδόχων που μιλήσαμε, ακόμα δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι ικανοποιημένοι όμως από το ρυθμό των κρατήσεων, αλλά δεν έχουν ακόμα βγάλει τα συμπεράσματά τους για να μπορέσουμε και εμείς να τα αναφέρουμε στο σήμερα.
0: Με την υγεία εξακολουθείτε στο κέντρο υγείας να έχετε προβλήματα, έτσι βλέπω και ένα σχετικό άρθρο σου. Κέντρο Υγείας Πάτμουσος, μια παθολόγος, γενική γιατρός για ολόκληρο το νησί. Με 15 Μαΐου πρόσφατα το έχεις γράψει.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι είναι. Έχουμε μόνο μία παθολόγο. Υπάρχουν βεβαίως οι ειδικευμένοι γιατροί, όπως παραδείγματος χάρη ο μικροβιολόγος, ο ακτινολόγος, ο καρδιολόγος και η παιδίατρος, οι οποίοι βεβαίως, όπως ξέρεις πολύ καλά, αυτοί δεν μπορούν να κάνουν εφημερίες. Άρα οι εφημερίες είναι μόνο, γίνονται, είναι μόνο, μπορεί να κάνει μάλλον μόνο η γιατρός, η παθολόγος. Όμως η παιδίατρος, θέλοντας από φιλότιμο, κάνει και αυτή εφημερίες, δέχτηκε να κάνει εφημερίες, έτσι από αγάπη για το νησί μας και για τα παιδιά του νησιού κτλ. Έτσι, οπότε συνδυάζονται τώρα, μετά βεβαίως και από τον κόσμο, γιατί και ο κόσμος διαμαρτύρεται, έτσι, λοιπόν, και έχουμε αυτή τη στιγμή μία μόνο παθολόγο, η οποία επικουρείται στις εφημερίες της από την παιδίατρο. Και βεβαίως από δύο άλλους μικρούς, πώς τους λένε αυτούς τους
0: ιατρούς,
1: τους αγροτικούς, αγροτικούς, οι οποίοι αυτοί είναι, ξέρεις, εναλλασσόμενοι, δεν είναι σταθεροί. Αυτή είναι η κατάσταση και πιστεύω ότι δεν ξέρω αν μπορέσει να διορθωθεί, αλλά συνήθως, έτσι, μετά από πιέσεις που γίνονται και από την Τριμελή Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πάτμου, μετακινούνται κάποιοι παθολόγοι από διάφορες άλλες μονάδες νοσοκομιακές και έρχονται στο νησί μας για μία εβδομάδα, για 10 μέρες κτλ. Όπως παραδείγματος χάρη.
0: Είναι λύσεις μπαλώματα που κρατούν για κανένα μήνα ούτε.
1: Ακριβώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και μία μία εικόνα σαφή για τους ασθενείς που έρχονται στο κέντρο υγείας. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλουμε μόνιμους γιατρούς, οι οποίοι δυστυχώς ακόμα δεν τους έχουμε.
0: Η Δημοτική Αρχή, ναι, για ολοκλήρωση, Σμαράγδα.
1: Ναι, αυτό το ολοκλήρωσα, πήγαινα σε ένα καινούριο θέμα, αλλά να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε.
0: Για πες μας το θέμα που θέλεις.
1: Θέλω να πω ότι εχθές Κυριακή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα τρία νηπιαγωγεία του νησιού μας, τα οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια και ετοιμάζουν κάθε χρόνο ετοιμάζουν διάφορα project. Η νηπιαγωγή, τα οποία project αυτά τα επεξεργάζονται με τα παιδιά και στο τέλος του χρόνου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα διαδραστικά. Και πραγματικά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Εχθές λοιπόν Κυριακή οργάνωσαν έναν επαιτειακό αγώνα ποδοσφαίρου, παλεμάχων και νέων, στα πλαίσια του νέου project των τριών αυτών νηπιαγωγείων, της Κάλλας, της Χώρας και του Κάμπου, για τον αθλητισμό. Και πραγματικά στον αγώνα προσήλθε πάρα πολλοί κόσμος, έπαιξαν παλέμαχοι και νέοι, ο αγώνας ήρθε 2-2, ισοπαλία, και πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτό όπως κατάλαβες είναι ένα project το οποίο έχει και άλλες πλευρές και το οποίο θα επεξεργαστούν συνέχεια για να βγάλουν τα διάφορα βίντεο και τα λοιπά τα οποία θα παρουσιάσουν. Λοιπόν, το 2025 στα πλαίσια της εκπαίδευσης είχαν εκπονήσει τα νηπιαγωγεία μας ένα πολύ ωραίο project, σχετικά καλλιεργούμε και χτίζουμε το μέλλον στην τάξη μας και το θέμα τους, το επικεντρωμένο θέμα τους ήταν ο τόπος μου.
0: Να.
1: Λοιπόν, για αυτή τη δράση πήραν το πρώτο βραβείο, συμμετείχαν μάλλον στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στο Ρέθυμνο Κρήτης, βεβαίως έγινε με τηλεδιάσκεψη, παρουσίασαν όλη τη δουλειά που έκαναν και συμμετείχαν στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στη συνέχεια. Είναι ένα συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα και το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο οποίο συμμετείχαν πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα από 36 χώρες. Το θέμα αυτού του συνεδρίου ήταν η γεφύρωση των πολιτισμών μέσω της εκπαίδευσης και διαφορά της στο παγκόσμιο σύστημα. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο βραβεύτηκε η δράση περί προηγούμενοι που είχαν κάνει τα τρία αυτά νηπιαγωγεία και στη συγκεκριμένη δράση είχαν ασχοληθεί με το βιβλίο της κυρίας Πηγής Γρίλης με τίτλο «Η Πάτμος είναι ο τόπος μου» και πρέπει να σου πω ότι πήραν και το πρώτο βραβείο.
0: Μπράβο στα παιδιά, το οποίο,
1: ναι. Το οποίο παρέλαβε η νηπιαγωγός Ειρήνη Μαρία Μελιανού, η οποία ήταν στο συνέδριο και τα χειροκροτήθηκε από 500 συνέδρους. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία για τα νηπιαγωγεία μας και νομίζω ότι το αποτέλεσμα που θα το δούμε στο τέλος του χρόνου και έχουμε δει ένα μικρό μέρος, κάποιες υποδράσεις, ναι. Υποδράσεις θα λέγαμε τις μεγάλες αντιδράσεις, θα πρέπει να είναι εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, θα τα ξαναπούμε σύντομα, θα σταθούμε τότε στη Δημοτική Αρχή και στα πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα του νησιού. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας από τη Ρόδο. Σμαράγδα Μουλιάτη από τα πατμιακά χρονικά, Patmos Times, συνάδελφός μας, καλή χρόνια, έμπειρη, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της Πάτμου. Λοιπόν, και την ευχαριστούμε πολύ.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο νοσοκομείο. Θα μιλήσουμε με τον γνωστό ορθοπαιδικό του νοσοκομείου μας, περιφερειακό σύμβουλο, αλλά και υποψήφιο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλογού Ρόδου. Είχαμε τη διακήρυξη των υποψηφιοτήτων στον Ιατρικό Σύλλογο, μία παράταξη και ένας υποψήφιος πρόεδρος, ο Μάριος Οκλονάρης. Μάλιστα, χθες αργά το βράδυ πήραμε ένα δελτίο. Η προκήρυξη είναι η αρχή, η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο ιατρικό και προσωπικό του νοσοκομείου. Το στοίχημα είναι οι άνθρωποι. Και αυτό είναι απολύτως σωστό. Κύριε Μάριε Κλονάρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Μια χαρά. Εσείς, ήρθε ο κύριος Ροϊλός στο νοσοκομείο?
1: Ήρθε. Τώρα γύρω στις 9 με 10 είναι η συνάντηση. Κάναμε την επίσκεψη εμείς τώρα στην κλινική, γιατί να, τα προβλήματα της κλινικής τρέχουν.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα θα πάω στη διοίκηση να δω τι ακριβώς γίνεται.
0: Λοιπόν, έχετε βάλει μπρος γερά τις μηχανές και για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και για το νοσοκομείο, κύριε Μάριε Κλονάρη, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και σωστά πράτετε.
1: Προσπαθούμε για το νοσοκομείο. Είναι ο βασικός πυλώνας εδώ είναι το νοσοκομείο. Το γνωρίζουμε και πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι. Δηλαδή, πρέπει η προσπάθεια να είναι κοινή. Μια συλλογική μάχη να το κρατήσουμε όρθιο.
0: Αυτή η προκήρυξη
1: με... Τα ανακλαστικά είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή με τις 23 θέσεις. Όμως εγώ θέλω να είμαι θετικός, μακάρι να έρθουνε, αλλά εάν και τώρα δεν έρθουνε γιατροί, πρέπει να αλλάξει κάτι. Πρέπει να αλλάξει κάτι είτε σε θεσμικό είτε σε μισθολογικό επίπεδο.
0: Ναι, οι θέσεις δεν είναι ελκυστικές για τους γιατρούς, κύριε Κλονάρη, δυστυχώς. Για κάποιους λόγους που τους ξέρετε εσείς οι γιατροί καλύτερα από ό,τι τους ξέρουμε εμείς.
1: Βέβαια, γιατί είναι ξεχωριστό το νοσοκομείο. Οι γιατροί στα νοσοκομεία δεν λειτουργούν με κανονικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα κάνουμε ένα διαρκή αγώνα και έχουμε εξατλητικές εφημερίες, αυξημένη ευθύνη και προσωπικό κόστος και στις οικογένειές μας και στο και προσπαθούμε να κρατήσουμε το σύστημα όρθιο. Δηλαδή, χρειάζεται και αυταπάρνηση σε όλους. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα που περιμένουν άλυτα εδώ και πολλά χρόνια.
0: Πάντως, μέσα στο δελτίο που εκδώσατε λέτε ότι οι γιατροί της Ρόδου, του νοσοκομείου, δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε, έτσι.
1: Δίνουν μάχες.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, ότι είναι λίγα τα άτομα και προσπαθούν, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να βοηθήσουν για να κρατήσουν το νοσοκομείο όρθιο. Και αυτό πρέπει να ακουστεί και όπως είπα και πάλι ότι τα αντανακλαστικά είναι σωστά, οι θέσεις είναι σωστές, αλλά πρέπει να υπάρξουν και άλλα κίνητρα. Η περιφέρεια προσπαθεί, έχει δώσει αρκετά κίνητρα, αλλά δεν φτάνουν αυτά τα κίνητρα. Θέλει η κεντρική πολιτεία να αυξήσει τα κίνητρα και τα μισθολογικά να είναι διαφορετικά. Άλλο είναι το νησί και άλλο είναι η Αθήνα, άλλο είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ δύσκολο, όπως λέω εγώ, ένας γιατρός ο οποίος τελειώνει, θέλει 15 με 15 χρόνια να τελειώσει, ξεκινάει στα 18 και τελειώνει στα 33 με 34, έχει κάνει την οικογένειά του να φύγει από μια πρωτεύουσα για να κατέβει κάτω, πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες ιδανικές.
0: Εσείς παρουσιάζετε τα πράγματα όπως είναι, όπως θα ξέρουμε ότι είναι έτσι. Από την άλλη, ακούμε τον κύριο Ροϊλό να λέει ότι το νοσοκομείο της Ρόδου είναι από τα καλύτερα περιφερειακά.
1: Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο κρατάει δυνάμεις. Το νοσοκομείο είναι ασφαλές, όμως όπως είδατε, είναι μια επιβεβαίωση ότι χρειάζονται άτομα. Αυτό με τα 23 άτομα είναι μια επιβεβαίωση ότι υπάρχουν ελλείψεις. Εάν δεν υπήρχαν ελλείψεις στο νοσοκομείο, δεν θα έβγαινε.
0: Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, οι παθολογικοί, αν δεν έρθουν αυτοί οι γιατροί, μπορεί να έχουμε τεράστια αποδυνάμωση. Γιατί οι γιατροί φεύγουν.
1: Βεβαίως.
0: Η ΜΕΘ έχει πρόβλημα και αυτή. Πολλές άλλα τμήματα σοβαρά που αντιμετωπίζουν υποστελέχωση. Δεν ξέρω με τα επίγοντα τι έκανε η διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Τέσσερις θέσεις έχουν προκηρυχθεί εκεί για τα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να έρθει κάποιος, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν. Υπάρχει θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει. Όμως κρατιέται, ακόμα κρατιέται.
0: Κρατιέται από εσάς τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό, κύριε Κλονάρη, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι.
1: Είναι η ευθύνη που έχουμε απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτή δεν αλλάζει. Δηλαδή, ένας γιατρός, αυτό λέει ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Καταλάβατε. Δεν είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. έχει ευθύνη, έχει καθημερινή πίεση, ψυχική φθορά, είναι διαφορετική και θέλει άλλη θεσμική αντιμετώπιση και άλλη μισθολογική αντιμετώπιση.
0: Δεν ξέρω
1: ξεκάθαρα, να το πω.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Ροϊλός σε μια συνέντευξή του, ότι 3-4 γιατροί δημιουργούν το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση ότι όλοι το ίδιο πρόβλημα βλέπετε εκεί πέρα. Ναι.
1: Είμαστε όλοι σε μια κοινή πορεία. Αυτό που θέλουμε.
0: Χαίρομαι, κύριε Κλονάρη, που τα ακούω, γιατί ξέρω και εσείς είστε μάχημος γιατρός. Δίνετε μάχη μες στο νοσοκομείο όπως και άλλοι συνάδελφοί σας. Εμείς οι απέξω.
1: Εγώ από την πρώτη στιγμή, από τότε που τελείωσα, είμαι στο δημόσιο σύστημα. Δεν έχω βγει ποτέ. Αγωνίζομαι μέσα στα νοσοκομεία, στο ΚΑΤ, και από το 2008 που ήρθα στο νοσοκομείο είμαι εδώ. Ήμουν στα επίγοντα πάρα πολλά χρόνια, μετά ανέβηκα στην κλινική. Καταλαβαίνω από μέσα το νοσοκομείο. Δηλαδή δεν είναι. Είναι η ζωή μας. Είναι το σπίτι.
0: Το δεύτερο σπίτι σας, ναι. Να μην πω το πρώτο.
1: Το πρώτο είναι. Δεν είναι το
0: πρώτο.
1: Θα μας χωρίσει η γυναίκα.
0: Ναι, το ξέρω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο πότε είναι?
1: Οι εκλογές είναι στις 14 Ιουνίου. Προσπαθούμε και εκεί. Κάναμε ένα ψηφοδέλτιο με νέα άτομα. Να έχουν διάθεση για προσφορά. Ανοίξαμε λίγο το ψηφοδέλτιο. Πιστεύω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς ευχόμαστε, κύριε Μάριε Κλονάρη. Η ανανέωση και στις κέρυες θέσεις είναι απαραίτητη. Λοιπόν, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα. Χάρη
0: καλημέρα και εγώ. Μάριος Κλονάρης, Περιφερειακός Σύμβουλος, γιατρός πάνω απ' όλα, ορθοπαιδικός στο νοσοκομείο, υποψήφιος πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. Και ακούσατε τι είπε. Ναι. Ο κύριος Ροϊλός είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα τι ξέτελα θα έχει με τον κύριο Καραμαρίτη. Φαντάζομαι ο Καραμαρίτης έχει εξοπλιστεί με φυσεκλίκια, με όλα αυτά τα διάφορα. Λέω τώρα, κάνω πλάκα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά θα μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε αύριο. Εδώ είμαστε. Η δουλειά μας αυτή είναι να κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9, να σας αφήσουμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Παραχωρούμε τη θέση μας στον Νικήτα τον Κουσκούση. Γεια σας. Well,

0: πάμε.
1: Είδα, Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 92-85 τη Real Madrid στον τελικό του Telecom Center. Πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων και MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Alec Peters που είχε 16 πόντους, 7 rebound και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Κάει και ο Πειραιάς για τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα, όπου περισσότεροι από 90.000 οπαδοί αποθέωσαν τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Δημοτικό Θέατρο. Θα μπούμε στο νέο σεφ ως πορταθλητές Ευρώπης. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Όταν το 2024 γύρισα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές στα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ. Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο sportfm.gr. Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας που αναμένεται να υπογράψει για άλλα 3 χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας στον bwin Sport FM. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια βρίσκονται οι πρωταθλητές Ευρώπης σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Μαχητές οι Αγγελόπουλοι, Νοέμβριο με Δεκέμβριο, έτοιμο το νέο γήπεδο, τόνισε στους 94,6 ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕΝ Νίκος Λεπενιώτης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τα στραβά τα έβλεπα, το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται ο Άρολ Μουκουντή που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ΑΕΚ σύμφωνα με ιταλικό μέσο. Χωρίζουν οι δρόμοι της ένωσης με τον Ρομπέρτο Περέιρα αφού οι δύο πλευρές δεν μπήκαν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα και τυπικά η μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Φουλάρων για τον Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφ της Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και με εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League οι Πειραιώτες, αφού για στον Βίλα νίκησε 2-1 τη Manchester City και τερμάτισε τέταρτη στην Premier League. Θέμα ωρών η επισημοποίηση της πρόσληψης του Δανού προπονητή Γιάκομ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακας, δύο στόπερ και δύο κεντρικοί χάφοι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στις 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Στην ανανέωση των συμβολαίων που λήγουν τον Ιούνιο έχουν επικεντρωθεί στον ΠΑΟΚ. Στόχος η παραμονή των Κετζιόρα, Μεϊτέ, Μπάμπα, Οσδοεφ και Τάισον, σύμφωνα με την εισήγηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει θέμα, λέει ο Μάτος, για τη θέση του αθλητικού διευθυντή του Δικεφάλου του Βορρά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μεταγραφές. Τερματοφύλακα, δύο στόπερ, δύο ακραίων μπακ, δύο κεντρικών χαβ, δύο εξτρέμ και ενός φορ. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Η Τότεναμ νίκησε 1-0 την Everton και εξασφάλισε την παραμονή στην Premier League. Έπεσε η West Ham παρά τη νίκη επί της Leeds 3-0 μετά τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής. Εκτός Ευρώπης έμεινε η Chelsea μετά την ήττα από τη Sunderland με 2-1, με τις μαύρες γάτες να παίρνουν το εισιτήριο για το Europa League. Η Ρώμα που νίκησε 2-0 τη Βερόνα εκτός έδρας και η Κόμο που επικράτησε 4-1 της Κρεμονέζε πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League αφού κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα μετά την τελευταία αγωνιστική στη Serie A. Η Τορένσε έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 την Sporting στην παράταση στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας. Πέρσι επικράτησαν 103-82 τον Thunder και ισοφάρισαν σε 2-2 τους τελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA με τη σειρά να κρίνεται στις 4 νίκες. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα σε ηλικία 55 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
1: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καινούργια εβδομάδα σήμερα. Με το χαμόγελο στα χείλη μετά τα χθεσινά.
1: Άσαμε το πλοίο.
0: Και φυσικά με διάθεση να περνάει ο κόσμος καλά, να είμαστε κι εμείς καλά.
1: Στη ζωή.
0: Και να φτάνει η Ελλάδα, η χώρα μας δηλαδή, σε τέτοιες κατακτήσεις όπως η χθεσινό βραδινή.
1: Ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Σήμερα ο τίτλος της εκπομπής αλλάζει. 102,4 υποσκιάν, έτσι λέγεται. Έτσι για να μπούμε σε καλοκαιρινό κλίμα, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, έρχονται πράγματα, έρχεται ηρεμία καιρική, αύξηση της θερμοκρασίας, γι' αυτό βγάλετε τα κοντομάνικα από την ντουλάπα, καιρός είναι.
1: Στους ώμους της ζωής.
0: Έχουμε λοιπόν και λέμε 102,4 υποσκιάν με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται πάντα μαζί μας από την Αθήνα.
1: Μινιερά.
0: Είναι το PFM, μα τον ακούτε στους 102,4 και τους 97,4. Τον ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, στο topfm1024.gr που είναι το site του σταθμού.

Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, είναι το Viber του σταθμού, είναι το 6937-348-348, είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να μπείτε στο Viber. Επαναλαμβάνω, 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε την καλημέρα σας, στέλνετε το μήνυμά σας, μας έρχεται εδώ να το διαβάσουμε, να γίνουμε και σήμερα μεγάλη παρέα.

αλήθεια είναι πως έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αλλά τι το λέω και δεν το κάνω για να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να την ξεκινήσουμε πολύ όμορφα και κόκκινα.

92-85 τη Βασίλισσα της Ευρώπης και της Ισπανίας Ρεάλ. Και έφερε ο Ολυμπιακός το κύπελο, την κούπα όπως λέμε στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Η τέταρτη κατάκτησή του σε τελικό. Και ποτέ κι άλλες, γιατί ήδη ξεκίνησε το πανηγύρι. Όταν λέω το πανηγύρι εννοώ κλείσιμο μεταγραφών, να δούμε τι γίνεται στη συνέχεια, πώς θα γίνει στη συνέχεια. Αγάπη, Ολυμπιακά και το ερυθρόλευκο μπάσκετ αυτή τη στιγμή γράφει Μοντέρο, ο παίκτης της ομάδας της Βαλένθια που διέπρεψε στην Ευρωλίγκα. Είναι εκείνος ο οποίος αποτελεί λογικά, έτσι λένε πληροφορίες οι δικές μου τουλάχιστον, την πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα.

Και η αλήθεια είναι ότι το χάρηκαν όλοι. Από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Χαριτωμένα βιντεάκια κυκλοφορούν ήδη από χθες, πριν την έναρξη του αγώνα και μετά την έναρξη του αγώνα.

για τον οποίο διάβασα ότι ο πατέρας του γεννηθεί στο 1925, έφυγε από τη ζωή του 2015, ήταν αριστερός, αντιστασιακός. Έκανε πολλά χρόνια στη Γιάρο, στο Παρθένι της Λέρου, όπως διάβασα. Και σε αυτόν αφιέρωσε ο ιός Μπαρτζόκας το κύπελο που πήρε με το

Μετά το χώρο που έγινε ο τελικός, ο χθεσινός τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Ανέβηκαν όλοι, πήγαν στο ξενοδοχείο, ανέβηκαν όλοι πάνω σε ένα ξεσκέπαστο λεωφορείο, σαν αυτά που κυκλοφορούν εδώ στο νησί μας. Και τράβηξαν για Πειραιά μεριά. Όπου όπως λένε τα γραφόμενα και οι πληροφορίες, δεν ήμουν εγώ εκεί, 100.000 κόσμος τους περίμενε για να πανηγυρίσει μαζί τους. Και είχαν όλοι κάτι να πούν, κάτι να τραγουδήσουν, κάπως να διασκεδάσουν, κάπως να περάσουν όμορφα, μέχρι που βγήκε ο ήλιος, ξημέρωσε δηλαδή, πρωί-πρωί στην θάλασσα του Πειραιά. Αυτό είναι τραγούδι. Δεν είναι ύμνος. Ύμνο τον έκανε ο κόσμος. Και το ερμηνεύει, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά για όσους δεν το ξέρουν. Και το ερμηνεύει ένας ακρεφνής Παναθηναϊκός όπως είναι ο Γιάννης ο Πάριος.

Το ρεφρέν ταιριάζει στην περίσταση. Το ερμήνευσαν ακόμα και οι παίχτες του Ολυμπιακού. Και σπάσα. Και είναι όλα τα λεφτά για την περίσταση.

Μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Ο φίλος ο Μιχάλης μου λέει τώρα πρέπει να μας πουν ποια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση θα γίνει σε ελληνικό γήπεδο. Να πάτε το πάρουμε γι' αυτό. Χαλαρώστε.

0: Πέρα από τα ευχάριστα όμως, τα όσα περιγράψαμε προηγουμένως, υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Καθώς από χθες δεν είναι μαζί μας πια η γογό Μαστροκώστα, η γυναίκα του Τραϊανού Δέλα.
1: Μου μίλαγες, θυμάμαι.
0: Άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης. Θαυμάσιος χαρακτήρας.
1: Τα σημάδια σου στο
0: ιδανική σύζυγος. Αυτός και ιδανική μητέρα.

το πάλεψε, πολέμησε, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλουμε πάντα. Καλό ταξίδι στη Γογό. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια από όλο το team του Top FM στην οικογένεια του Τραϊανού Δέλα.

Καλό ταξίδι στην Κογκόμαστρο Κώστα. Επαναλαμβάνω, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τραϊόνου Δάλα, αλλά έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Γιατί πολλά συμβαίνουν εδώ στη γειτονιά μας, στο νησί μας. Πολλά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά ένα άλλο άθλημα πέρα από το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο. Στο βόλεϊ. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Αρχικά θα πάω στην πρόκληση, στην πρόσκληση, συγγνώμη, που μας ήρθε και εμάς εδώ. Και η οποία λέει τα εξής. Αναφέρεται στη σημερινή ημέρα. Ο Δήμος Ρόδου και η Τοπική Επιτροπή Πεδοσφαίρησης Δωδεκανήσου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την επίσημη εκδήλωση υποδοχής και βράβευσης της θρυλικής γερμανικής εθνικής ομάδας Βόλεϊ ΑΜΕΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ρόδου στα πλαίσια της επίσκεψης των αθλητών στο νησί μας. Η εκδήλωση αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής στη σπουδαία πορεία και τη διεθνή προσφορά της ομάδας στο παραολυμπιακό αθλητισμό, καθώς και στις διαχρονικές αξίες που εκπροσωπεί, τη δύναμη ψυχής, την ισότητα, την αλληλεγγύη και το fair play. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον επί σειρά δεκαετιών προπονητή της ομάδας κύριο Θανάση Παπαγεωργίου για τη σημαντική συμβολή του στον αθλητισμό ΑΜΕΑ και στη διεθνή πορεία της ομάδας. Τόπος Δημαρχείο Ρόδου. Ημερομηνία Δευτέρα 25 Μαΐου του 26. Ώρα 10 το πρωί. Πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη νομίζω. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Παρακαλούμε για την κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης. Με εκτίμηση ο Δήμος Ρόδου και η Τοπική Επιτροπή Πεδοσφαίρησης.

υπάρχει μια επιστολή του Προέδρου της Τοπικής Επιτροπής, η οποία έφτασε στο Σωματείο του Καλλιμιακού. Και η οποία πήγε χθες, Κυριακή. Η επιστολή λοιπόν αναφέρει: ως πρόεδρος της τοπικής επιτροπής και υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των αγώνων, νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στα κορίτσια του Καλλιμνιακού, που με τον λάθος αυτοορισμό, που έκανα, δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστούν κόντρα στα θλοπαιδιές και να διεκδικήσουν την τέταρτη θέση που θα τους έδινε και το εισιτήριο για το Final Four. Σε παρένθεση, αν και όσοι συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη της τοπικής την Πέμπτη το βράδυ, ήξεραν ότι οι αθλοπαιδιές δεν θα έπαιρναν μέρος στο Final Four ακόμα και αν τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω στους κυρίους παράγοντες του Καλλιμνιακού πως δεν τους έχω δώσει ποτέ το δικαίωμα να αναφέρονται στο πρόσωπό μου με αυτόν τον τρόπο. Είμαι στην τοπική από το 2011 και παλεύω με κάθε μέσο και κάθε τρόπο για το καλό του αθλήματος και δεν θα ανεχτώ από κανένα να υπονομεύει και να σχετίζει το όνομά μου με συντεχνίες και μπουγάδες. Απορώ με την ευκολία που εξαπολύεται κατηγορίες και χαρακτηρισμούς δίχως να σκεφτείτε τις συνέπειες αυτών που γράφεται και μάλιστα δημοσίως. Στη 15ετή πορεία μου στο χώρο ποτέ δεν ζήτησα από κανένα να μου πει ευχαριστώ για ό,τι και αν έχω κάνει για αυτό το άθλημα, αλλά δεν θα ανεχτώ και από κανένα να με κατηγορεί σαν να είμαι ο μεγαλύτερος τυχοδιώκτης που έχει περάσει. Δηλώνω λοιπόν την παραίτησή μου από πρόεδρος τοπικής, όχι γιατί εσείς μου το ζητήσατε, αλλά γιατί με έχουν πραγματικά κουράσει συμπεριφορές σαν αυτές. Αυτή είναι η επιστολή που εστάλει από τον ίδιο τον πρόεδρο της τοπικής επιτροπής, τον Ευτύχη Μαθιουδάκη, προς τους παράγοντες του Καλλιμνιακού. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έγινε προσπάθειες να μεταπιστεί για την παραίτησή του και να επιστρέψει στη θέση του, όπως επίσης δεν ξέρω γιατί δεν είμαι εκεί. Τελικά ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής είναι παρόν στην όμορφη εκδήλωση που διοργανώνεται στο Δήμο της Ρόδου προς τιμήν αυτής της σπουδαίας ομάδας, εθνικής ομάδας της Γερμανίας, την οποία είχα προσωπικά την τιμή να ζήσω το 1998. Σε μια επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας από μια αποστολή του ΔΟΝΑ, Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης τότε, με επικεφαλής τον Κάλιστο του Διακογεωργίου. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα λέμε.

ήταν τα παιδιά που μου έμαθαν προσωπικά σαν δημοσιογράφο, ο οποίος συνόδευε μια αποστολή, τι σημαίνει παιχνίδι ψυχής, βγάλσιμο ψυχής πάνω στο τερέν, πάνω στο ταραφλέξ.

0: Ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις εικόνα από τη μια πλευρά του φιλέ. Ένα γίγαντα με ατροφικό ποδί να σηκώνεται από το φιλέ για να καρφώσει. Και ο Πάνος ο Αυγέρης, λόγω χάριν που είναι αρτιμελής ο άνθρωπος, να δέχεται την μπάλα στο πρόσωπο και να υποφέρει. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Είναι εικόνες που δεν έχουν φύγει από το μυαλό, το δικό μου τουλάχιστον. Ήταν κάτι, επαναλαμβάνω, 1998, Κολονία. Ήταν κάτι που δεν είχα ξαναζήσει.
1: Όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ.
0: Με τη συμμετοχή σε ένα τουρνουά της μεικτής δωδεκανήσου που είχε επικεφαλής τότε τον αξέχαστο, τον αείμνηστο Παναγιώτη Βακόνδιο. Αυτά σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκδήλωση που επαναλαμβάνω θα γίνει στο Δήμο, στο Δημαρχείο. Πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει. Γιατί λέει σαν ώρα έναρξης στη 10η πρωινή. Θα πάμε σιγά σιγά και σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι το βάλς των ονείρων.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη πάυση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουάς στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για ένα 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.
5: Είμαστε στα 12 λεπτά πριν από τις 11. Είμαστε ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. 6-9-37-348-348 το τηλέφωνο για να πείτε στο Viber να μας στείλετε καλημέρα ή το μήνυμα που εσείς θέλετε.
6: Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.
5: Ήρθε η ώρα να πάμε τσάρκα στο νησί μας πρώτα και στα υπόλοιπα νησιά στη συνέχεια.
7: Πάντα απαντώ όλα καλά. Όσα να πει σε δύο κουβέντες βιαστικά.
5: Γιατί καλοκαίρι μπαίνει, η ζωή συνεχίζεται.

0: Δεν αντέχω μακριά σου από τον Γιώργο του Γιαννιά.
1: Η σκέψη τη νύχτα αυτή πως κρατάς αγκαλιά σου.
0: Και εγώ πρέπει να στείλω την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, το καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε κτλ. Όλες τις καλές μου ευχές, όλες. Στην ομογένεια που μας ακούει μακριά από τα ελληνικά σύνορα.
1: Κάθε βράδυ
0: στο εξωτερικό.
1: Στον ήχο του ανέμου.
0: Η αλήθεια είναι οπουδήποτε πας.
1: Με κουράζει ότι ζω.
0: Οπουδήποτε πας και σηκώσεις πέτρα θα βρεις Έλληνα.

Η αλήθεια είναι πως σχεδιάζουμε πολλά μες το καλοκαίρι για την εκπομπή μας. Προσωπικά το ευχαριστώ που πρέπει να πω στον κόσμο είναι λίγο. Για τη στήριξη, την αγάπη σας. Αλλά και για το γεγονός ότι μας βάζετε στην παρέα σας. Οι καλλιτέχνες από το νησί μας, από το νησί της Ρόδου, πάρα πολύ. Μεταξύ αυτών και ο Νικηφόρος που ακούμε τώρα με τα ψέματα.

0: Ευχαριστούμε λοιπόν όλη την ομογένεια που μας στηρίζει, που μας αγαπάει, που μας περιβάλλει με αγάπη καθημερινά. Και εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο νησί μας. Με τραγούδια ερμηνευμένα από δικά μας παιδιά, όπως είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς, όπως είναι ο Νικηφόρος, όπως είναι ο Νίνο. Τι μου κάνεις, τι κάνεις, μας τραγουδάει μαζί με τη Ζωζεφίν. Τέσσερα λεπτά πριν από τις 11.
1: Πώς περνάει ο χρόνος.
0: Καφές πάει ευχάριστα κάτω, πολύ ευχάριστα. Μόνο.

0: Δικό μας παιδί ο Νικόλας.
1: Θα σου δείγω και τα φταίς.
0: Κι εγώ φέρνω στους δέκτες σας τα ραδιοφωνά σας στιγμιότυπα από εκείνη τη χρυσή εποχή της νυχτερινής διασκέδασης στη Ρόδο. Μέλλον την Παλάς.

Ήταν σημαντικό για εκείνη την εποχή, αλλά και για τη σημερινή ακόμα. Δεν έχει ξεφύγει αυτό που θα σας πω από τη σημερινή την εποχή. Ήταν σημαντικό για ένα επιχειρηματία, ένα κατάστημα, ένα μαγαζί 800 ατόμων, να μπορείς να το κάνεις μια παρέα, να τραγουδάει, να γλεντάει, να διασκεδάζει. Και αυτό πρέπει να το προσάψουμε στο Βασίλη τον Παπανικόλα, βέβαια. Τη βόλτα μας στο νησί μας, τη βόλτα μας στη Ρόδο, ολοκληρώνει όπως πάντα ο Αντώνης ο Σιγανός. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικά. Και θα συνεχίσουμε τη βόλτα στα νησιά μας σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

0: γαλαξιά στα όνειρα.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικά.
0: Για μένα θα μιλάς.
1: Και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε αυτό το σεριάνι που κάνουμε κάθε φορά καλλιτεχνικά και τραγουδιστικά.
0: Στις μοναξιές τα όνειρα εμένα θα ζητάς.
1: Για μένα... Επαναλαμβάνω, ο τίτλος της εκπομπής άλλαξε, είναι καλοκαιρινός, 102,4 υποσκιάν.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 48 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

Έχουμε πάει στο νησί του Ιπποκράτη, έχουμε πάει στην Κο. Έχουμε πάει στο σπίτι του τρελού, όπως λέει ο φίλος μας. Δεν έχει...

0: για να... Αλλά οι άσχημες ειδήσεις από το πρωί δεν λένε να μας αφήσουν. Εκτός από το χθεσινό βραδινά, ακόμα... έχουμε άσχημες ειδήσεις, έχουμε.
1: Και περιμένει να φανεί.
0: Και έχουμε άσχημες ειδήσεις γιατί θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκόρπισε είδηση πως ο Παρασκευάς Άντσας, εκείνο το λεβέντικο παιδί που έπαιξε σε Ξάνθη, Δόξα Δράμας και Ολυμπιακό, δεν είναι πια μαζί μας σε ηλικία 49 ετών, παρακαλώ. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στη ΜΕΘ της Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Και εκείνο που πρέπει να πούμε για τον Παρασκευά τον Άντζα είναι ότι τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ΑΛΣ, πλάγια αμυοτροφική σκλήρινση ή αν θέλετε νόσος του κινητικού νευρώνα. Από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό καροτσάκι.
1: Το τραύμα της καρδιάς το ανοιχτό, οι αναμνήσεις του φυλακισμένες μες του μυαλού του το κενό.
0: Ο Άντζα στη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του κατέκτησε 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας, 3 στο κύπελο, με όλα τα τρόπια να έρχονται όντας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Παράλληλα ήταν και διεθνής με την εθνική ομάδα, τη φανέλα της οποίας φόρασε σε 26 αναμετρήσεις.
1: Μες στο μυαλού του το κενό.
0: Και επειδή πολλοί κόσμος θα με ρωτήσει τι είναι αυτή η νόσος του κινητικού νευρώνα ή αμυοτροφική πλάγια σκλήρινση όπως λέγεται, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις των μυών. Καθώς οι νευρώνες αυτοί καταστρέφονται, οι μύες αδυνατίζουν και σταδιακά ατροφούν, οδηγώντας σε σοβαρή κινητική αναπηρία. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 40 και 70 ετών, αν και μπορεί να παρουσιαστεί και νωρίτερα.
1: Τόσα που δε χωράει ο νους, όσα μου...
0: Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν μυϊκή αδυναμία στα άκρα, δυσκολία στη βάθηση, κράμπες, μυϊκές συσπάσεις και προβλήματα στην ομιλία ή την κατάποση.
1: Και για τα μάτια σου θα ζω.
0: Με την εξέλιξη της νόσου αυτής επηρεάζονται περισσότεροι μύες, ακόμα και οι αναπνευστικοί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Καλό ταξίδι στον Παρασκευά τον Άντζα. Αυτός είναι ο Πάνος ο Μπλέντζας. Είμαστε ακόμα στο νησί του Ιπποκράτη, στο νησί της Κο.

και από την ΚΟΗ και τον Νότι πάμε στην Κύπρο για να εκπέμψουμε στο Αιγαίο μέσω της ανασφύση. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά. Καφεδάκι, ένα χείρας, καλή παρέα, ραδιόφωνο. Και να ετοιμάζετε σιγά σιγά να βάλετε τα δροσερά σας.

0: το παράθυρο δεν.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας όλο τον κόσμο το καλό που μας ακούει.
0: Να λύνει όλα μια ηρεμία τρομακτική.
1: Σε όλο τον κόσμο το καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα.
0: Ηρωνία.
1: Στο φίλο του Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του βέβαια. Σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη που είναι μαζί μας. Στον Τεότο Μοσχό που είναι μαζί μας επίσης.

0: Μένουμε για λίγο ακόμα στην Κύπρο. Για να ακούσουμε ένα φίλο καλό, το Λούκα το Γιώρκα.
1: Όσα...
0: Ο οποίος στις προάλλες πρέπει να φτερνιζόταν.
1: Η καρδιά.
0: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Λούκα με τον Σωτήρη τον Βαγιανό μαζί.
1: Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Θυμίζω για άλλη μια φορά 6937-348-348 για να πείτε στο Viber. Να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας ή τις ευχές σας ή το μήνυμά σας.

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι.
1: Στέλνουμε την καλημέρα μας και τις ευχές μας για καλή εβδομάδα στον κύριο Βασίλη Πλιάκα.
2: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη.
1: Στον Πάνο το Γαλινό που μας ακούει στη Μυτιλίνη, παρακαλώ. Στον Αντρέα του Τσακμακίδη που είναι μαζί μας, γάβρε μου.
3: Αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω.
1: Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στην κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα.
4: Υπέροχους γιους μου.
1: Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου.
5: Πολύ και είναι πάντα δίπλα.
1: Στον Παναγιώτη το Ξουλεή, λέμε καλησπέρα εκεί στην Αυστραλία τώρα.
6: Γεια μου, τα αγαπώ πάρα πολύ.
7: Αφορώ αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου. Τα αγαπάω πάρα πολύ.
1: Καλημέρα στο Νεκτάριο, το Αγαπόγλου, στο Φαλιράκι, στο φίλο μας το Σάβα. Καλημέρα Σκύπη.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη πάυση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουά στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες. Joy!
4: τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy living ideas.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: σου.
1: Καλημερίζουμε το Σταύρο το Μαυρουδί στην Ιαλισσό.
0: Δεν είσαι αγάπη.
1: Τη φίλη μας τη Μαρία. Το Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου.
0: Σε πλάτη.
1: Το Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Το φίλο μας το Σάβα, το Γιώργο τον Πολυχρόνη.
0: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: Το Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Κλειόβουλο του Γιωργιού, την Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο.
0: Μένω ξέχασε και το όνομα μου.
1: Τον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλούμε, τον Χρήστο τον Κώστα. Τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, τον Χρήστο τον Μπουχούνα, την Ειρήνη την Αναστάση.

Πάμε τώρα σε πιο ελαφρολαϊκούς δρόμους. Αυτός είναι ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Δώσε.

Καλημερίζω τον Χρήστο τον Μπουχούνα, τη φίλη μου την καλή την Ειρήνη την Αναστάση, το Σάββα τον Μπαούρη, τον Ανδρέα τον Καντάρα, τη Αρλή Θερών που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη παρακαλώ. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Ατσά, το σεφ μας τον Γιώργο τον Φρατζή, το Δημήτρη τον Γλώσση στην Καλαμαριά επίσης, το Γιάννη τον Αμαδή, το Μιχάλη τον Ματσαμά, το Στέργο τον Σαρικά, Δημιλιά όλε. Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει. Το Τζίμι τον Μποζατζή που είναι μαζί μας. Να

Καλημερίζω επίσης τον Απόστολο τον Μπονιά, τη Βασιλική Κωστάκου Τραμπάκλου, την κυρία Εύη Αργυρού, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη που είναι μαζί μας, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τη Μανταλένα τη Γιάκη, τη φίλη μου την καλή τη Μαρία την Ξενάκη, τον Πάπη τον Μπουρνή, τον μαέστρο μας. Και πάμε να χτυπήσουμε τις καμπάνες με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό τώρα.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει αυτή την ώρα
1: στο τιμόνι
0: και μας περιβάλλει καθημερινά με αγάπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο της Ομογένειας που είναι πάντα δίπλα μας.
1: Θα κάνω, θα κάνω.
0: Να ευχαριστήσω θερμά τον Νεκτάριο του Γεωργίου για την καθημερινή μας συνεργασία.

0: Και να ολοκληρώσουμε έτσι. Με την ελπίδα αυτό το δάνειο κάποια στιγμή να το βρούμε. Ναι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είναι το τραγούδι που στηρίζω, που χορεύω, που αγαπώ πολύ, που σιγοτραγουδώ από τότε που βγήκε μέχρι σήμερα. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά!
1: Ζωή πικρίπες μου λοιπόν τι έχω κάνει και με παιδεύεις και φαρμάκι με κερνά.

0: Adidas για το Champions League. Είναι μερικά πράγματα που δεν, δεν ξεπερνιούνται. Να το κλείσουμε αναφέροντας ότι το Σάββατο η Χαλ του Ατζούν κατάφερε να πάρει την επιστροφή της μετά το 16. Έχει πάει τρεις φορές σε τέτοια μάτς και τα έχει κερδίσει και τα 3-0 η Χαλ. Παιχνίδι αυτό των 200 εκατομμυρίων.
1: Απίθανο ότι ανέβηκε η Χαλ.
0: Είναι απίθανο να ανέβει και η Χάλ, η οποία πέρσι σώθηκε τελευταία αγωνιστική στη διαφορά τερμάτων,
1: ναι.
0: Γιατί ο αντίπαλός της με τον οποίο έπαιζε την κατηγορία δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Σώθηκε λοιπόν πέρσι έτσι, φέτος κανείς δεν την πήρε σοβαρά σε κανένα σημείο της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Άλλαξε το προπονητή, ο προπονητής αποδείχθηκε ότι το πάλεψε πολύ καλά ο άνθρωπος και τον αγκάλιασαν και οι παίκτες, γιατί πολλές φορές γίνονται αλλαγές προπονητή, αλλά ψήθηκαν οι παίκτες μαζί του. Δεν την υπολόγιζε κανείς ούτε όταν έπαιξε με τη Millwall. Εγώ το σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, έλεγα εντάξει, η Millwall.
2: Εδώ, μάστε, εκτός έδρας έκανε την ανατροπή ουσιαστικά.
0: Πήγε στο τελικό. Δεν ήξερε όλο αυτό το διάστημα αυτές τις μέρες με ποιον θα παίξει, διότι ήταν η Southampton αυτή που είχε περάσει. Τελικά ήταν η Middlesbrough. Η Middlesbrough αποδιοργανώθηκε, έχω την εντύπωση, στο μυαλό της. Θα περάσουμε, εμείς πρέπει να πάμε να κάνουμε. Πήγανε και η Χαλ τους περίμενε. Θα μου πεις, έτσι όπως έγινε, στο τέλος, στις καθυστερήσεις. Η Χαλ όμως, για όποιον είδε το μάτσο Σάββατο, ήταν μέσα στο γήπεδο το πρώτο δευτερόλεπτο συγκεντρωμένη. Για... πρέπει να πάει, να πάει, να πάει μέχρι να βρει την ευκαιρία. Την βρήκε με έναν βετεράνο αυτών των διαδικασιών. Και η διαδικασία δεν έχει να κάνει μόνο με το κέρδισε και ανέβηκε, έτσι. Έχει να κάνει με το όλο το σοκ του συστήματος Championship για αυτό που έγινε με τη Southampton. Ο κανονισμός έχει αλλάξει, είναι σκληρός. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι η σημερινή εποχή είναι ανόητο να πιστεύει κάποιος ότι περιμένεις να δεις ποια είναι τα όπλα των
2: αντιπάλων. Ναι, μια φωτογραφία τώρα και ένα βίντεο.
0: Από την μια άλλη όμως, ναι, αλλάξαν τον νόμο και πήραν και τις αποφάσεις που πήραν, τις πήραν και γρήγορα για να μην...
2: Εντάξει, δεν τις παίρνουν τις αποφάσεις γρήγορα σε όλες τις περιπτώσεις όμως.
0: Δεν μπορείς να πας cash επίσης, έτσι. Ναι. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας το cash. Εσύ λες για την περίπτωση της City, είπα προθέσα αστειευόμενος ότι μέχρι το 2032 όταν θα βγει η απόφαση της City.
2: Εντάξει,
0: θα
2: ναι. Να πας το cash. Δηλαδή κάποια στιγμή...
0: Αλλά απ' την άλλη είναι πολύ διαφορετικό. Τη City είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι πάρα πολλές ξεχωριστές διαφορετικές παραβάσεις, αλλά όταν έχει τελειώσει η δίκη εδώ και ένα μισή χρόνο δεν μπορεί να μην... πόση δουλειά μπορεί να έχουν δικαστές να μην καθαρογράψουν μια απόφαση, για πες μου.
2: Σωστό.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ένα Σαββατοκύριακο μεγάλων αντίο και η Premier League, η αλήθεια είναι ότι χάνει προσωπικότητες σε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, για δες το. Αυτό. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Χαίρετε. Αύριο να κάνω μια κουβέντα στο τελευταίο κομμάτι και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω τώρα, αλλά ξαφνικά το Conference League του χρόνου δεν έχει καμία σχέση με το φετινό.
2: Άσε μας ρε τσόχο τώρα. Πάμε φύγουμε, έχετε Καπετόπουλος πάνω τους.
1: Χαίρετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Δράμας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Κάει και ο Πειραιάς για τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα, όπου περισσότεροι από 90.000 οπαδοί αποθέωσαν στο Δημοτικό Θέατρο τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας, πλησιάζει στους Ερυθρόλευκους ο Μοντέρο. Σύμφωνα με το Basket News, αγαπώ που είμαι εδώ, ελπίζω να μείνω, δήλωσε στους 94,6 ο Κόρι Τζόζεφ. Στο στόχαστρο της Μίλαν βρίσκεται ο Άρολντ Μουκουντή, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ΑΕΚ, σύμφωνα με ιταλικό μέσο. Αλλαγή στον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφ της Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακας, δύο στόπερ και δύο κεντρικοί χάφοι, οι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΒ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διετές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Διαφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τους κίτρινους να πηγαίνουν σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών το καλοκαίρι. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Εκτός πλάνων, ο Τεχέρο δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν για Μεντίλ. Συναγερμός στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με τον Λιονέλ Μέση εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 38χρονος στάρ της Αλμπισελέστε αισθάνθηκε ενοχλήσει τον οπίσθιο μοιραίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια Union. Και κλείνουμε το δελτίο με ακόμη μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τράιαν Ουδέλα, σε ηλικία 55 ετών, μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Top FM 102,4.

κάτσω. Μπορείς να διαμαρτύρεσαι όσο θέλεις. Time out από Μαρτούκα, πολύ ψύχνεμα για να οργανώσει την επίθεση που θα κλειδώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Ακούτε τι γίνεται, τι γίνεται, δεν μιλάω εγώ, είναι περίπου. Ακούτε τι γίνεται από 20.000, από ένα ερυθρό αυτό που κάνει για να κλείσει το Telecom Center. Εδώ θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, σε χώμα ελληνικό. Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσβολής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναμπάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε η ώρα, τέλος, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού, σακρισμένοι άνθρωποι, στρωμένες γοφιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Το σηκώνουν και ανοίγουν την όρεξή τους για ακόμη περισσότερα. Όχι 14.000 ζευγάρια κέρια, αλλά 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερα εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη που αυτή τη στιγμή γιορτάζει τον νέκταρ της δικαίωσης. Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας πενταετίας επιτέλους δικαιώνεται μέσα στην Ελλάδα. Ένα όμορφο ερυθρόλευκο παραμύθι. Ποιος να του το έλεγε όταν ο Γιούλ εξοχούσε στο Κάουνας ότι 3 χρόνια μετά θα ζήσει να σηκώσει ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα που ξεκίνησε, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο. Από χθες ξεκίνησε η εβδομάδα για τους φίλους του Ολυμπιακού με την πολύ μεγάλη επιτυχία, τη νίκη στο τελικό της EuroLeague απέναντι στην Real με 92-85 και που στο σπίτι του Παναθηναϊκού, στην έδρα του Παναθηναϊκού,

Ρόδος είναι και γυρίζει, Δευτέρα 25 Μαΐου. Ακόμα ακούγονται οι πανηγυρισμοί των φίλων των Ερυθρολεύκων για την πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ στην κονσόλα του ήχου σήμερα ξεκινάμε με την Τάνια Δρακιού και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο. Νομίζω ότι τιμητικά άξιζε και ο ύμνος με τον οποίο ξεκινήσαμε του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια ακούσαμε την περιγραφή του συναδέλφου του Νίκου Ζέρβα στο Sport FM στο τελευταίο λεπτό του τελικού, όπου πραγματικά ήταν για γερές καρδιές.

Ένας Ολυμπιακός ο οποίος γκρέμισε και την παράδοση που ήθελε την ομάδα, η οποία τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, να μην καταχτά ποτέ το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός το είχε καταφέρει αυτό τα προηγούμενα χρόνια, να τερματίσει πρώτος στην βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Πήγαινε στα Final Four, δεν σήκωνε όμως το κύπελλο, το κατάφερε χθες και έσπασε την παράδοση. Πολλές πόλεις στη χώρα, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, ξενύχτησε, η αλήθεια είναι, με χιλιάδες κόσμου που βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν στην πλατεία Δημαρχείου χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μανδράκι. Φωτοβολίδες, καπνογόνα, κοκκίνησε ο ροδίτικος ουρανός. Δεν σας λέω τι έγινε στον Πειραιά, φωτογραφίες, βίντεο κυκλοφορούν, μπορείτε να δείτε, ένας χαμός από 100.000 φίλους του Ολυμπιακού. Και μια που έλεγα πριν ότι η ειρωνία στην έδρα του Παναθηναϊκού σήκωσε το τρόπαιο της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, τα δύο τελευταία ευρωπαϊκά κύπελα του Ολυμπιακού κερδίθηκαν στην έδρα της ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια με την κατάκτηση του Europa Conference και χθες στην έδρα του Παναθηναϊκού με το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά.

Λοιπόν, 25 Μαΐου σήμερα, Δευτέρα, πολλές επετείους περιλαμβάνει το ημερολόγιο. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, τη Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, την ένδοξη 25 Μαΐου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της Πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

τα πολιτικά συστήματα, το θρησκευτικό φανατισμό και άλλα πολλά. Είναι μια επέτειος στον φανταστικό κόσμο του δισκόκοσμου για την λαϊκή επανάσταση που έβαλε τέλος στη βασιλεία του Λόρδου Γουίντερ. Στις 25 Μαΐου οι επιζώντες, φορώντας ένα κλαδάκι πασχαλιά, συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείο για να τιμήσουν εκείνους που έπεσαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης.

ένας άλλος Άγγλος συγγραφέας, ο Ντάγκλας Άνταμς, τιμάται σήμερα, γι' αυτό και έχουμε την ημέρα της πετσέτας. Θαυμαστές του έργου του, φανατικοί θαυμαστές, δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα. Σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμς, στο επίσης χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, «Γυρίστε το γαλαξία με οτοστόπ».

Σήμερα η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε ομόφωνα την 25η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, γιατί η πρωτοβουλία, να πούμε, ανήκει στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου που έγινε στο Παρίσι στις 25 Μαΐου του 1924, το οποίο ήταν και το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία, με εκπροσώπηση πολλών περιοχών του πλανήτη.

Τώρα, η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία των παιδιών τους.

Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα, δεν έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις, πάντα ισχύει αυτό, έχουμε και δυσάρεστες. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάτζας, φαντάζομαι οι περισσότεροι άνω των 30-35 χρόνων θα τον θυμάστε πάρα πολύ καλά, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στην εντατική του νοσοκομείου της Δράμας, δίνοντας τη δική του μάχη για τη ζωή. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του, ο Παρασκευάς Σάτζας, που έφυγε σε ηλικία μόλις 49 χρόνων, τα έζησε με την φανέλα του Ολυμπιακού, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Ο Άτζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του. Πέρασε και από την Ξάνθη και από τη Δοξαδράμας, εκεί όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα των ανδρών και με τις μικρότερες βέβαια εθνικές. Φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ανδρών 26 φορές. Συνολικά στην καριέρα του είχε 344 συμμετοχές με απολογισμό 16 γκολ και 6 ασίστ.

παρασκευάσει από αμυστροφική πλευρική σκλήρινση, την ALS μπορεί να την ξέρετε καλύτερα, γνωστή και ως η νόσος του κινητικού νευρώνα, μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επιθετική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νότιο μυελό.

0: Έφυγε από τη ζωή και η γογό Μαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραγιανού Τέλα, που απεβίωσε σε ηλικία 56 χρόνων μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο Τραγιανός Τέλας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αναφέροντας ότι ήταν ένας άγγελος που του χάρισε ο Θεός και όσο μακριά και να πετάξει, η αγάπη του για αυτήν πάντα θα την φτάνει. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο, σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη παύση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουάς στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για ένα 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
6: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM με τον Μιχάλη Παγιοργίου τώρα στην κονσόλα του ήχου. Αλλάζουμε να μην βαριόμαστε, την παρέα μας δεν την βαριόμαστε ποτέ. Ανανεωνόμαστε απλά, συνεχώς. Λοιπόν, λέγαμε για την μεγάλη γιορτή του Ολυμπιακού, η οποία ξεκίνησε από χθες το βράδυ, και μπορώ να πω σε πολλές περιοχές λαμβάνουμε διάφορα μηνύματα, βλέπουμε και φωτογραφίες, συνεχίζεται ακόμα. Μια γιορτή που η αλήθεια είναι για κάποια δευτερόλεπτα, για κάποιες λίγες στιγμές ευτυχώς αμαυρώθηκε από το επεισόδιο που είχαμε μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού του Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του Telecom Center. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δεν ούτε ήμασταν εκεί, δεν ήμασταν παρόντες να δούμε πώς ακριβώς έγινε, αλλά σε ένα τελικό της Ευρωλίγκα με τόσους επώνυμους στην εξέδρα των επισήμων και να φτάνουν στο σημείο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός από τη μία, ο πρώην Γενικός Γραμματέας από την άλλη, του Πρωθυπουργού, να σε προπλακισμούς, είναι κάτι που μας ξεπερνάει. Τώρα, σύμφωνα με το Sport FM, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Κώστας Παραπαπάς, που είναι στην επικοινωνία του Ολυμπιακού, πήγε στα επίσημα και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άντρες να έχουν λεκτικό καυγά σε υψηλούς τόνους. Ναι, ήταν και... δεν ήταν δύσκολο να συμβεί αυτό, τέλος πάντων. Στην αντιπαράθεση που δεν σταμάτησε εκεί, μπήκε στη συνέχεια και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την κατάσταση να ξεφεύγει και τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν ύβρις και να πιάνονται τελικά στα χέρια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προς την πλευρά του κ. Δημητριάδη εκτοξεύτηκε ένα ποτήρι, όπως καταγράφεται σε εικόνες και βίντεο. Από τη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά τη συμπλοκή εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, όχι με την άσπρη, με τη λευκή σκισμένη μπλούζα, αλλά με μαύρη, όπως θα δείτε και σε φωτογραφίες με τις οποίες χαιρετά τους φίλους του Ολυμπιακού, σαν να ήμασταν κάπου στους δρόμους, δεν ξέρω και εγώ πού, και να διαβάζαμε για ένα παρόμοιο επεισόδιο που έγινε. Κι όμως έγινε στα επίσημα του Telecom Center από δύο επώνυμους, δύο πολύ αναγνωρίσιμους ανθρώπους της κοινωνικής, πολιτικής και αθλητικής ζωής του τόπου, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα.

0: Ρόδος είναι και γυρίζει, και γυρίζει όχι μόνο μέσα στο νησί, εντός των τυχών του νησιού, αλλά και εκτός των τυχών, και πάμε μάλιστα και εκτός ελληνικών συνόρων, πάμε μέχρι τη Γερμανία. Να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς.
0: Είμαστε σε ολυμπιακό mood, να το πω έτσι. Δεν ξέρω ούτε τι ομάδα είστε, δεν έχω. Αλλά φαντάζομαι, έχετε αντιληφθεί τι έγινε χθες. Είστε Παναθηναϊκός, μάλιστα, εντάξει.
1: Αλλά
0: η σκέψη μας είναι με τους φίλους Παναθηναϊκού αυτές τις μέρες, γιατί καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα για τους φίλους Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι.
1: Δεν περάσει το χρόνο εμείς.
0: Του χρόνου, εντάξει. Αντιληφθήκατε τι έγινε. Και όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, σε όλη τη χώρα με τους πανηγυρισμούς. Λογικό θα μου πείτε, γιατί και από την άλλη και η Παναθηναϊκή να πανηγύριζαν μια τέτοια κατάκτηση, με τον ίδιο τρόπο θα γιορτάζανε. Λοιπόν, πώς είναι και στη Γερμανία, έχουμε καλό καιρό, κακό καιρό, εδώ πάντως ηλιοφάνεια.
1: Πολύ καλό καιρό.
0: Καλοκαίρι.
1: Πολύ καλό και μάλιστα μια καλή
0: ημέρα.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, έχει 25 βαθμούς.
0: Ναι, για Γερμανία, Μάιο ακόμα, ναι, είναι υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Υψηλή θερμοκρασία έχουμε, πρόεδρε, και στη υπόθεση αυτή που ταλαιπωρεί, τέλος πάντων βασανίζει πολύ κόσμο στις πολλούς ξενοδόχους, όχι μόνο στη Ρόδο, για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Έχετε στείλει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία, όπως και άλλες ενώσεις από ό,τι πληροφορούμαστε, και διαμαρτύρεστε κυρίως για τους οριζόντιους περιορισμούς, έτσι δεν, για τους κόφτες που επιβάλλονται στο νησί και για την κατάταξη της Ρόδου στις περιοχές υψηλού κορεσμού. Δεν ξέρω, λαμβάνετε κάποια μηνύματα, επειδή ακόμα είμαστε σε μια διαδικασία διαβούλευσης?
1: Θα σου πω ότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πριν, πέρυσι μας είχαν δώσει ένα προσχέδιο του τουριστικού χωροταξικού, το οποίο έλεγε, το οποίο συμφωνήσαμε κιόλας και δώσαμε κάποιες μικρές παρατηρήσεις, διαλλαγές, και νομίζαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το το ρυθμό και σε αυτό το σχέδιο θα προχωρούσε και η κυβέρνηση στην ψήφιση του νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ανακοίνωσε το Υπουργείο, τα δύο Υπουργεία, το νέο χωροταξικό τουρισμό, ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο μας είχαν δώσει πριν ένα χρόνο. Και καταλαβαίνετε ότι όλοι ενεργοποιηθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε μέχρι σήμερα για τις αλλαγές τις οποίες έχουν επιβληθεί. Να σου πω ποιες είναι οι διαφορές οι οποίες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτον ότι σε κάποιες περιοχές της Ρόδου δεν μπορεί να χτίσει πάνω από 100 κλίνες, δηλαδή 50 δωμάτια. Δηλαδή υποβαθμίζει πάρα πολύ την ποιότητα και την ποσότητα του τουριστικού προϊόντος όσο αφορά τα ξενοδοχεία σε αυτή την περιοχή. Γιατί ξέρετε, 50 δωμάτια δεν είναι βιώσιμα. Είναι μια μικρή μονάδα η οποία είναι στην ουσία λειτουργεί πολύ δύσκολα και, πολύ δύσκολα μπορεί να βγάλει κέρδη και να μπορέσει να είναι εντάξει υποχρέωση της. Το δεύτερο, ναι, το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί.
0: Θα ρωτήσω μετά, ολοκληρώστε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιοχές θέλει 16 στρέμματα όσον αφορά την αρτιότητα για να κάνει ένα ξενοδοχείο, ενώ παλιά ήταν 10.
0: Σωστά.
1: Okay, αυτό είναι υποφερθό, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να υπάρξει αυτή η διαφοροποίηση, εν πάση περιπτώσει. Το τρίτο είναι ότι βάζει ένα τέλος. Ένα πράσινο τέλος, το οποίο εμείς δεν αντέχουμε να το πληρώνουμε και αυτό, γιατί ούτως ή άλλως πληρώνουμε το τέλος διανυκτέρευσης και για την κλιματική κρίση, το οποίο είναι 15 ευρώ στα 54.
0: Σε κάθε πλάτη, ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήδη είναι επιβαρημένο σαν κόστος και δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια επιπλέον επιβάρυνση. Δηλαδή, αν θέλει το πράσινο ταμείο, να τα πάρει από αυτά τα χρήματα, τα οποία ούτως ή άλλως θα πληρώνουμε το λάτι. Και διαφορές επίσης είναι ότι ζητάει στα νησιά τουλάχιστον ότι πρέπει να, όποια κατασκευή γίνει, να είναι στα 25 μέτρα από το κύμα. Τα 25 μέτρα, ξέρετε, παραλίες στα νησιά δεν είναι τόσο μεγάλες παντού. Υπάρχουν και πιο μικρές παραλίες. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια τουαλέτα, να υπάρξει κάποια υποδομή ώστε να μπορεί να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στους πελάτες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί δηλαδή τι μπορεί να κάνεις και τι δεν μπορεί να κάνεις. Αυτά είναι τα βασικά. Και επίσης μια μεγάλη διαφορά την οποία διαπιστώσαμε είναι ότι πάντα ως συνήθως ύποπτος η Κρήτη εξαιρείται αυτών των διατάξεων, δεν τη θεωρεί νησί, και το αίτημά μας είναι να μας συντάξει και εμάς στην κατηγορία της Κρήτης, γιατί και εμείς μεγάλο νησί είμαστε. και θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε ανάλογα.
0: Το έτοιμά σας, ναι, να σας εντάξει στην κατηγορία της Κρήτης. Ναι, γιατί έτσι όπως τουλάχιστον βλέπουμε τις κατηγορίες μέχρι τώρα, νομίζω ότι περισσότερο σας έχει το κράτος στη Ρόδο στην κατηγορία ή στο μοντέλο τέλος πάντων, και εκεί αρχίζει και αυστηριοποιεί τα πράγματα,
1: ναι, της
0: Μυκόνου, της Σαντορίνης, της
1: Σύμης, Χάλκης,
0: ναι, της Σύμης, Χάλκης, ναι, νησιών που δεν είναι, δεν έχουν καμία σχέση, δηλαδή ναι, άλλο η Ρόδος, άλλο
1: και ξέρετε, η
0: Ανάφη, άλλο η Σύφλος, άλλο η,
1: ναι. Ναι. Ξέρετε, η ανάπτυξη αυτών των νησιών είναι σε αυτά τα από τη Ρόδο. Αν η Ρόδος πάει καλά, σημαίνει και η Σύμη θα πάει καλά και η Χάλκη θα πάει καλά και η Τήλος και όλα τα νησιά τα παίρνουν γύρω από το νησί.
0: Ναι, ναι. Να πάω στην άλλη πλευρά, να μεταφέρω κάποιες ερωτήσεις, απορίες απλού κόσμου που λέει το εξής, ότι γιατί σε μια περιοχή που τέλος πάντων υπάρχει περιθώριο να χτίσει κάποιος, να γίνει μια να γίνει ένα ακίνητο τέλος πάντων, να μην γίνει με 100 κλίνες και να έχουμε πάλι άπλυτο τσιμέντο σε μια τεράστια έκταση και να γίνει ξανά μια πολύ μεγάλη μονάδα με 1000 κλίνες, ας πούμε. Λοιπόν, τι λέμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν η νομοθεσία επιτρέπει mm-hmm. την κατάτμιση του χωραφιού, του οικόπεδου. Αν κάτι λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, mm-hmm. θα το κόψει σε 16 στρέμματα. Ανά 16 στρέμματα και θα κάνει, ξέρω εγώ, 5-6 των 50 δωματίων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τι σημαίνει, θα πάω από 5 ξενοδοχεία των 50 δωματίων, αντί ένα ξενοδοχείο των 200 δωματίων.
0: Άρα περισσότερες υποδομές και περισσότερο προσωπικό και περισσότερα, λέτε...
1: Και περισσότερα σκουπίδια και περισσότερα σημεία, ναι, να μαζεύει τα σκουπίδια, ναι, και περισσότερες ναι. διαδικασίες οι οποίες επιβαρύνουν και το Δήμο και το Δημόσιο και το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί άμα κάνει ένα, μετά θα του μείνουν τα υπόλοιπα στρέμματα ανεκμετάλλευτα, τέλος πάντων.
1: Ναι, μπορεί να κάνει και στα υπόλοιπα. Θα το κόψει σε 16 άρια και θα χτίζει 50-50-50. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι καλύτερα να γίνει ένα μεγαλύτερο ξενοδοχείο, το οποίο θα έχει τις υποδομές και τις προδιαγραφές, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολλές, όσον αφορά την οικολογία και όσον αφορά την περιβαλλοντική μελέτη, η οποία απαιτεί το κράτος να έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είμαστε δηλαδή ένα μέρος στο οποίο δεν κοιτάμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός ξενοδοχείου. Οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και επιβαρυντικές για τον ξενοδόχο.
0: Ναι. Και αλήθεια είναι, ναι, φαντάζομαι όμως ότι συμφωνείτε πως πρέπει να προστατεύσουμε και το πράσινο του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνούμε, δεν έχουμε διαφωνήσει ποτέ. Απλά η κυβέρνηση και η πολιτεία και η γραφειοκρατία θα πρέπει να είναι πιο σύντομες και πιο γρήγορες στο τι θέλουν. Ξέρετε, μια περιβαλλοντική μελέτη ενός ενεργεία ξενοδοχείου για να ανανεωθεί θέλει 2 χρόνια. Για την ανανέωση του.
0: Για την ανανέωση του. Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι η Ένωση Ξενοδόχων έχει υπογράψει μνημόνιο με την περιφέρεια για την απόλυτη συμμετοχή μας στο Ρόδο Σκολάμπ, το οποίο είναι μια πράσινη ενέργεια η οποία υπάρχει μόνο στην Ρόδο και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι η οικολογία και η περιβαλλοντική όρη πρέπει να είναι πολύ δυνατή και πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Και πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ναι, τώρα το θέμα είναι, δεν ξέρω αν λαμβάνετε κάποια μηνύματα ανταπόκριση.
1: Είμαστε στη διαβούλευση. Είμαστε στη διαβούλευση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του ΣΕΤΕ, συν οι υπουργοί, οι οποίοι έχουν υπογράψει τη σχετική εγκύκλιο, έχουν υποσχεθεί ότι θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τις μελέτες και τις αιτιάσεις τις οποίες
0: ναι, οι ξενοδόχοι ενστάσεις που έχουν οι ξενοδόχοι. Ναι. Ναι.
1: Βασικά δεν αφορά μόνο τα ξενοδοχεία, αφορά και τους δήμους, αφορά και...
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, και τέλος πάντων δεν γίνεται από την Αθήνα, από εκεί τέλος πάντων που εδρεύει το κεντρικό κράτος, να αποφασίζονται κάποια πράγματα χωρίς να υπάρχει ένας διάλογος, μια συμμετοχή των φορέων σε κάθε, του κάθε νησιού, της κάθε περιοχής για την οποία αποφασίζει το κεντρικό κράτος.
1: Είναι αυτό το οποίο σημαίνει πάντα. Οι αποφάσεις είναι οριζόντιες, κατά τάση στη Ρόδο ίση με άλλα νησιά του Αιγαίου. καμία σχέση δεν έχει ο Ρόδος με αυτά τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο Ρόδος να μείνει πίσω, ναι, από τις εξελίξεις.
0: Ναι, γιατί έρχεται και τι λέει, απλοϊκά σκεπτόμενο ίσως το κράτος, ότι η Ρόδος έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Ισχύει αυτό. Έχει πάρα πολύ τουρισμό, πολύ κόσμο, τέλος πάντων. Άρα την χαρακτηρίζουμε κορεσμένη περιοχή και πάμε και εφαρμόζουμε αυτά τα οποία τέλος πάντων θέλουν να εφαρμόσουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ δεν πρέπει να το πούμε τόσο απλοϊκά. Ξέρετε ότι συγκρίνεται αυτή τη στιγμή γίνονται τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα. Γίνεται το ΒΟΑΚ, γίνεται τεράστιο αεροδρόμιο, γίνονται έργα υποδομής για τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω σειρά μετά την Κρήτη έχουμε εμείς. Μεγάλο νησί είμαστε, τουριστικό νησί είμαστε. Πολλά χρήματα δίνουμε στο κεντρικό ταμείο. Επομένως, θα πρέπει να φτιαχτεί και εμάς κάποια στιγμή ο δρόμος μέχρι την Καταβιά και μέχρι τη Λίμπη ενδεχομένως. Θα φτιαχτεί το λιμάνι μας, θα φτιαχτεί το αεροδρόμιο μας. Όλα αυτά, αντί να μας πει αυτά, λέει σας κόβω. Διότι αν γίνουν αυτά, η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει στο τριπλάσιο αριθμό το οποίο έχει σήμερα.
0: Άμα γίνουν αυτά. Άμα γίνουν, ναι.
1: Αν γίνουν
0: κάποια
1: αυτά,
0: στιγμή πρέπει να γίνουν όμως και αυτά.
1: Θα πρέπει να το πει μέσα στο, στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, θα πρέπει να συμμετέσχει γι' αυτό και θα πρέπει να το αποσχεθεί και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
0: Και στο λιμάνι και οι δρόμοι μας να είναι πολύ καλύτεροι και οι υποδομές μας να είναι εντάξει και το νερό.
1: Έχουμε μείνει σε υποδομές της γαλλικής κατοχής. Δεν μπορεί, πρέπει να φτιάξει λίγο.
0: Ναι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να πάρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Εντάξει, να δούμε τι θα.
1: Εμείς αυτά που έπρεπε να κάνουμε τα έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Προστατεύουμε τον κλάδο, προστατεύουμε τον τουρισμό, προστατεύουμε το νησί.
0: Και περιμένετε.
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να το αντιληφθεί και η Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και υπομονή μέχρι του χρόνου μπορεί να σας δούμε στο τελικό. Τη δική σας ομάδα εννοώ.
1: Μακάρι, μακάρι για την ελληνική ομάδα, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι αύριο αναμένεται να μάθουμε και από τον Αλέξη Τρύπα για το νέο κόμμα που σχηματίζει. Όπως λέει ο ίδιος, φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Παραπάμε σε ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Είναι κάπου να βάλουμε ένα φρένο, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άρδιν, έτσι όπως έχουμε το ένα κόμμα μετά το άλλο και μέσα σε τόσες λίγες μέρες. Στις αρχές εβδομάδας είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την κυρία Μαρία Καριστιανού, που πλέον από μια μάνα η οποία έμπαινε μπροστά στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων από την τραγωδία των Τεμπών, τώρα πια ηγείται ενός πολιτικού σχηματισμού και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM, στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Θρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευά Σάντζας. Ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Δράμας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Κάει και ο Πειραιάς για τον Ολυμπιακό μέχρι τα ξημερώματα, όπου περισσότεροι από 90.000 οπαδοί αποθέωσαν στο Δημοτικό Θέατρο τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Μοντέρο, που ενδιαφέρονται και για τον Κι της Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται, σύμφωνα με ιταλικό μέσο, ο Αρόλντ Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Περέιρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χάφτης Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακας, δύο στόπερ και δύο κεντρικοί χάφοι, οι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΒ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Σαρωτικές αλλαγές αναμένονται στο ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τους κίτρινους να πηγαίνουν σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών το καλοκαίρι. Τις προσεχείς ημέρες θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της παραμονής ή όχι των Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Εκτός πλάνων, ο Τεχέρο δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν για Μεντίλ. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-off με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από τη Διοσπόρ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο 1-1 η σειρά, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Έδρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του χαρακτήρισε ο Ρομπέρτο Ντετζέρμπι τη σωτηρία της Τότεναμ. Το να βγούμε στην Ευρώπη με την Brighton ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό το επίτευγμα ήταν το σπουδαιότερο, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής. Και κλείνουμε το δελτίο με ακόμη μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα, σε ηλικία 55 ετών, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, άγγελέ μου, το συγκινητικό αντίο του κολοσσού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
3: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Topfm 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει πάντα εδώ στο στούντιο του Top FM με τον Μιχάλη Παγιοργίου στην κονσόλα του ήχου. Σήμερα έχουμε την επαναλειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Επαναλειτουργεί για τη θερινή σεζόν. Η υπηρεσία που διαχειρίζεται ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου, Κολοσσός 2047, έχει ως στόχο την βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του ιστορικού μνημείου από τα συμβατικά οχήματα. Να πούμε ότι η λειτουργία είναι καθημερινή από τις 8 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, με τα δρομολόγια να εκτελούνται κάθε 20 λεπτά. Το κόστος της μετακίνησης είναι εντελώς δωρεάν.

Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για τον πολυκομματισμό πλέον που είχαμε αρκετά κόμματα στη Βουλή. Σκεφτείτε τώρα τι έχει να γίνει με τα καινούργια που μας ήρθανε και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα που το αναμένουμε αύριο, την επιστροφή ουσιαστικά του πρώην Πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική δράση, και να δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Σαμαρά

Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό είναι η χαρά των δημοσκόπων. Σκεφτείτε τι έχουμε να δούμε, τι νούμερα έχουμε να διαβάσουμε. Από εδώ και στο εξής, ήδη προβλέπουν ότι μετά από όλο αυτό το συνωστισμό η επίτευξη αυτοδυναμίας είναι τουλάχιστον αδύνατη για το όποιο κόμμα επικρατήσει, πάρει δηλαδή την πρώτη θέση τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, και ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα κοινοβούλιο 10 κομμάτων χωρίς να προσμετράτε η παραγωγή νέων σχηματισμών από ενδεχόμενες μετεκλογικές διασπάσεις, όπως έγινε για παράδειγμα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική συγκυρία με τον κατακαιρματισμό του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσφατη έρευνα της Pulse για τον Sky προχώρησε σε μέτρηση της δυνητικής ψήφου που μπορούν να συγκεντρώσουν Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρας και Αντώνη Σαμαράς. Το σίγουρα θα τον ψήφιζα είναι στο 9% για τον κόμμα Τσίπρα και στο 8% για τη Μαρία Καριστιανού. Και ο ευρύτερος πυρήνας, δηλαδή το μάλλον ναι, είναι στο 11% για τον πρώην Πρωθυπουργό και στο 13% για την μητέρα των Ντεμπών. Πολύ χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, με μόλις 3% στο σίγουρα ναι, κινούνται μέχρι τώρα τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά.

πολλά σενάρια, να δούμε και τι απώλειες θα έχουν βέβαια και τα άλλα μικρότερα κόμματα, η πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Ελληνική Λύση, τι θα γίνει με τη Νέα Αριστερά. Είναι σαφές ότι είναι σε αποδρομή κάποια κόμματα με την Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Τέλος πάντων, πολλά τα σενάρια, πολλοί αναλυτές, δημοσκόποι, εκλογολόγοι θα έχουμε να λέμε. Πάντως έχω μια απορία, η αλήθεια είναι, να δούμε στο τέλος ποιοι θα είναι κιόλας οι εκπρόσωποι των νέων κομμάτων εδώ στον τόπο που είμαστε, στη Ρόδο, ποιους θα επιλέξουν για να τους εκπροσωπούν.

Έχουμε την Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, που είναι στη Ρόδο σήμερα. Σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί επίσημη συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το απόγευμα θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης και στην παλιά πόλη της Ρόδου, όπου θα έχει επαφή με πολίτες και τοπικούς φορείς. Ενώ έχει προγραμματιστεί και κεντρική ομιλία σε πολιτική εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που θα γίνει στις 7.30 στο ξενοδοχείο Πλάζα.

Ξέχασα να σας αναφέρω πριν που μιλάγαμε για την όλη αυτή την ρευστή κατάσταση στα πολιτικά. Προφανώς θα το ξέρετε ότι το χρώμα του κόμματος Τσίπρα θα είναι μπλε-κόκκινο με γνωστή την συμπάθεια του Αλέξη Τσίπρα στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Προσοχή όμως, γιατί τα ίδια σχεδόν χρώματα χρησιμοποιεί και ο Πανιώνιος.

οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΟΚΕΠΕ. Δεν έχει σταματήσει αυτή η επιχείρηση εδώ και πόσο καιρό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα άτομα, τα συγκεκριμένα αυτά 5 άτομα, περιγράφονται και ως ηγέτες της ομάδας. Λοιπόν, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Φαίνεται, αυτό φαίνεται. Τώρα πίσω από αυτό που φαίνεται, τι να πω, ας μην το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο με έδρα το Ρέθυμνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε περίπου 90 άτομα. Μάλλον είναι επίσης μικρός ο αριθμός αυτός, έτσι όπως ξανά φαίνεται.

Διαβάζω μια ανάρτηση του Δημάρχου Ρόδου, του Αλέξανδρου Κολιάδη, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων ότι τα έργα που έχει ανάγκη η Ρόδος γίνονται βήμα-βήμα πράξη, ολοκληρώνονται και παραδίνονται στους πολίτες. Και αναφέρεται στο κόμβο στη Λεωφόρο Καλλιθέας που παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία με τις δύο λωρίδες από την οδό Καλλιπάτηρας μέχρι και το αθλητικό κέντρο να έχουν πλέον σύγχρονο ασφαλτοτάπητα. Ναι, καλό είναι να γίνονται αυτά, αλλά το βήμα-βήμα δεν είναι και ο πιο ενδεδειγμένος ρυθμός, γιατί υπάρχει και το βήμα σημειωτών και είμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο της Δημοτικής Αρχής, της θητείας της. Η Ρόδου Καλλιθέας είναι μια πολύ σύχναστη, από τις πιο πολύ σύχναστες λεωφόρους στο νησί. Ήταν εγκατελελειμμένη όλο αυτό το διάστημα και επειδή αναφέρει και κάτι ο Δήμαρχος σε σχέση με καθαρούς δρόμους και τα συνεργεία που συνεχίζουν τις προγραμματισμένες ασφαλτοστρώσεις και τους καθαρισμούς κλπ. Ναι, νομίζω ότι αν δώσουμε ένα σύνθημα επικοινωνήστε τώρα ή στείλτε στο 6937-348-348 που είναι το Viber του σταθμού, 6937-348-348, και οι γραμμές μας είναι ανοιχτές πάντα. Δεν ξέρω πόσοι θα βρεθούν που στη δική τους γειτονιά το θέμα της καθαριότητας ακόμα είναι στον αέρα. Το βήμα-βήμα δεν αρκεί, η αλήθεια είναι, θέλει άλμα-άλμα έτσι όπως είναι η πόλη της Ρόδου. Κατανοούμε το θέμα της υποστελέχωσης, πολλές υπηρεσίες δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργήσουν, αλλά κάποιες προτεραιότητες θα πρέπει να μπουν προκειμένου σιγά σιγά να αλλάξει η εικόνα του νησιού.

0: Το βράδυ του Σαββάτου είχαμε μεταφορά 14χρονου αλλοδαπού από την Αγγλία μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο νοσοκομείο της Ρόδου και μάλιστα συνοδευόμενος από τον παππού και τον πατριό του. Λοιπόν, είχε πάει μαζί τους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί. Ο ανήλικος μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας εξήλθε του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατριό 34 χρόνων και τον παππού 59 χρόνων, που κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται, εντάξει, στους ανηλίκους, όλοι το ξέρουμε. Όπως συνέλαβαν και την 52χρονη υπεύθυνη του καταστήματος για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Λοιπόν, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα και παραπέφθηκαν να δικαστούν από το μονομελές αυτόφορο πλημμυροδικείο Ρόδου. Παππούς, πατριός και υπεύθυνη βέβαια του καταστήματος. Τι νόμιζαν ότι ο 14χρονος τι είναι? 20χρονος δηλαδή, και καλά, οι υπεύθυνοι, όπως και πολλοί υπεύθυνοι καταστημάτων, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν και τα στραβωμάτια πολλές φορές, μην μου πείτε ότι δεν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει πολλές φορές, λοιπόν. Αλλά με τις ευλογίες και του πατριού και του παππού, παλιών παραδόσεων. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα, που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη πάυση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουάς στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό, που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Top FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
9: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
3: Top FM 102,4.

0: Ρόδος είναι και γυρίζει. Επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Σας λέγαμε νωρίτερα για το ξεκίνημα του προγράμματος με την ηλεκτροκίνητη μετακίνηση στη Μεσαιωνική Πόλη. Ένα project που άρχισε πάλι να λειτουργεί μετά την διακοπή της χειμερινής περίοδου. Λοιπόν, να μας πει όμως περισσότερα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο project, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κολοσσός 2047, ο κύριος Βάιος Καλοπίτας, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καλοπίτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Σαρέσκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή είμαστε σε μια μέρα που πραγματικά είναι η μέρα των Ολυμπιακών, δεν ξέρω αν και εσείς είστε σε mood γιορτινό σήμερα ή από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν άλλη πλευρά, έπαιζε μια ελληνική ομάδα. Χαιρόμαστε όλοι που πήρε το ευρωπαϊκό στην Αθήνα ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός. Και είναι μια χαρά γιορτινή για όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι αυτονόητο. Κάθε φίλαθλος ο οποίος του αρέσει το μπάσκετ θέλει οι ελληνικές ομάδες να κερδίζουν.
0: Παίρνετε άριστα στην διπλωματική απάντηση που δώσατε. Σωστή όμως. Η αλήθεια είναι, μακάρι
1: όλοι να... διπλωματική και αληθινή.
0: Μακάρι, ναι, αυτό λέω. Αυτό εννοώ μάλλον. Μακάρι όλοι να το σκέφτονταν έτσι. Ανεξαρτήτου του χρώματος.
1: Βέβαια τρομάξαμε λίγο και στο τέλος. Αλλά όλα πήγαν καλά.
0: Όχι, όλα πήγαν καλά, ναι. Όλα πήγαν καλά. Ωραία. Ναι, γιατί και εδώ στη Ρόδο, όπως και σε όλη τη.
1: Και χαίρομαι πιο πολύ και για τον προπονητή του Ολυμπιακού που είναι Έλληνας. Δηλαδή, εγώ
0: το στηρίζω πάντα. Σωστή επισήμανση. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Η δεύτερη του Ευρωλίγκα στην καριέρα του. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στα δικά μας. Ξεκίνησε σήμερα, έτσι δεν είναι, ηλεκτροκίνητη μετακίνηση στη Μεσαιωνική Πόλη. Επαναλειτουργεί πιο σωστά. Επίσημα για την θερινή σεζόν στην οποία βρισκόμαστε και μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά της. Λοιπόν, με δικαιούχους όχι μόνο τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες, έτσι δεν είναι, που δραστηριοποιούνται στη Μεσαιωνική Πόλη, και τους μόνιμους κατοίκους με συχνά δρομολόγια, και νομίζω ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ.
1: Όποιος χρειάζεται, κύριε Σαρέσκο, πρόσβαση μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη και αντιμετωπίζεται κινητικά προβλήματα ή έχει κάποια βάλιση να μεταφέρει, γιατί πάει
0: σε... Ναι, προβλέπονται βέβαια και για άτομα
1: κομμάτι.
0: Αμαία, ναι, σωστά.
1: Είτε πάει στο χώρο εργασίας του, είτε οτιδήποτε, και βρει το ηλεκτροκίνητο όχημα, είναι μια υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν από το Δήμο Ρόδου μέσω προγραμματική σύμβαση με τον Αναπτυξιακό μας Οργανισμό, Κολοσσός 2047, και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Και επαναλειτουργεί βεβαίως από σήμερα ξανά, μετά από την ουσιαστικά προγραμματισμένη παύση της χειμερινής
0: περίοδου. Ναι, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, η Μεσαιωνική Πόλη δεν χρειάζεται βαριές παρεμβάσεις, χρειάζεται έξυπνες, ήπιες και καθημερινά χρήσιμες λύσεις. Και αυτή η ηλεκτροκίνητη μετακίνηση είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια πράσινη υπηρεσία που σέβεται το μνημείο και υπηρετεί τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φιλοδοξούμε, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, κάποια στιγμή να το επεκτείνουμε και για το χειμώνα, γιατί και το χειμώνα υπάρχει η ζωή.
0: Ναι, αυτό θα ρώταγα, ναι, ότι υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι στην παλιά πόλη της Ρόδου, έτσι δεν είναι, που μπορεί να χρειάζονται κάποια στιγμή, να έχουν ανάγκη μια μετακίνηση, ναι, ή μέσα ή εντός των τυχών, ή δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το χειμώνα. Με ποια άλλα στάνταρ, τέλος πάντων. Διαφορετικά ίσως, αλλά...
1: Εντάξει, μέχρι πρότινος επιτρεπόταν και η πρόσβαση, δηλαδή η πρόσβαση σταμάτησε να επιτρέπεται συγκεκριμένο χρονική περίοδο, επομένως κάποιος μπορούσε να μπει και με το όχημά του. Ούτως ή άλλως και μόνιμοι κάτοικοι έχουν δικαίωμα εισόδου με τα δικά τους
0: οχήματα. Με τα δικά τους οχήματα, ναι.
1: Υπάρχει. Ναι, ναι. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα υπηρεσία να ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα και θα ήθελα να εξυπηρετεί και ανάγκες και το χειμώνα. Αλλά αυτό είναι, είμαστε εδώ για να το δούμε.
0: Ναι.
1: Διότι είναι κάτοικοι, είναι επαγγελματίες, είναι επισκέπτες, είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ίσως χρειάζονται μετακίνηση, είναι άτομα με αναπηρία. έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς κρατάμε το θετικό ότι ξεκινάει σήμερα και μπαίνει σε λειτουργία για την φετινή περίοδο. Κάτι δική μου άποψη, το επόμενο μήνα είναι να εξετάσουμε σοβαρά πώς αυτή η υπηρεσία μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και καλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη μέσα στον χρόνο, γιατί όπως σας είπα, είναι μια υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν στο πολίτη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κόστος για το Δήμο και γι' αυτό το ανταποδοτικό, όταν υπάρχει κόστος και είναι και δώρα, νομίζω ότι το ειδικό εργαλείο για να λειτουργεί αυτές τις υπηρεσίες, όπως ένα συγκοινωνιακό έργο, είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός, είναι δηλαδή μια δημοτική επιχείρηση ουσιαστικά.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Και να ξεκινάει και νωρίτερα αυτό που είπατε είναι επίσης σημαντικό, γιατί κόσμο είχαμε αρκετό και στην πόλη της Ρόδου και στην παλιά πόλη και τον Απρίλιο. Καλό θα ήταν να ξεκινάει και νωρίτερα, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα ο αριθμός του στόλου θεωρείται ότι είναι επαρκής. Έχουμε mini bus, έτσι δεν είναι, για περισσότερα άτομα και έχουμε και τα μικρά, τα golf carts, πώς θα ονομάζουμε.
1: Ναι, είναι golf cars ουσιαστικά. Είναι ή για τετραθέσια ή εξαθέσια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φέτος προχωρήσαμε και στην αγορά ακόμη ενός οχημάτου και θέλουμε να επεκτείνουμε και να μεγαλώνουμε συνεχώς το στόλο και να μπορέσει η υπηρεσία να είναι ακόμα πιο ευέλικτη, ακόμα πιο εξυπηρετική, να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο. Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία θέλω να ξέρετε ότι την υπηρεσία την χρησιμοποιούσαν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες.
0: Ναι.
1: Με όλα τα δρομολόγια που είχαμε. Δηλαδή είχαμε πάνω από 100 πολίτες που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία με αριθμητικά δεδομένα. Μπορεί να φτάνει και τους 300 σε αυτά όλα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά σοβαρά σημαντικά project που δρομολογούνται από την Κολοσσός 2047. Καταρχάς με το θέμα της Ακαδημίας έχουν ξεπεραστεί διοικητικές εκκρεμότητες, να το πω έτσι, που προέκυψαν, περιμένουμε τη δημοπράτηση.
1: Κοιτάξτε, με την Ακαδημία εμείς κάναμε τις απαραίτητες διορθώσεις που έπρεπε
0: στην προγραμματική.
1: Ναι, την προγραμματική σύλλαση και την έχουμε υποβάλει στη Δημοτική Επιτροπή. Σήμερα νομίζω υπήρχε Δημοτική Επιτροπή και ήταν θέμα προς ήταν το θέμα της έκθεσης προγραμματικής και αμέσως μετά ο Δήμος Ρόδου θα σταλεί στην αποκεντρωμένη
0: διοίκηση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτά δεν πρέπει να τρομοκρατούν τους πολίτες. Ίσα-ίσα, όταν υπάρχει έλεγχος και υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες σου λένε ότι πρέπει να διορθώσεις αυτό για να γίνει καλύτερο, είναι διοικητικά θέματα, προχωράνε. Ούτως ή άλλως, σε αυτό το οργανισμό έχει αποδείξει ότι έχει κάνει αρκετές προγραμματικές και με το Δήμο Ρόδου και με άλλο Δήμο, έχουν προχωρήσει. Δεν υπήρχε ας πούμε κίνδυνος για κάτι, άλλη μόνο αν στον οποιοδήποτε κίνδυνο θα σταματούσε η πορεία υλοποίησης ενός έργου. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι εφόσον κάναμε αυτά που μας ζητήθηκε από τον έλεγχο της αποκεντρωμένης, θα προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι πάντα πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο και οτιδήποτε.
0: Ναι, το plan B που λένε για οτιδήποτε προκύψει. Ναι, απρόοπτο.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ο αναπτυξιακός οργανισμός, παραδείγματος χάρη θα το πω, έχει εντάξει και είναι φορέας υλοποίησης της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου του Free Cassius, παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή κάτι συγκρίσει από το σχέδιο πόλης. Απλά γιατί το αναφέρω. Μιλάω για νέο σχολικό έργο προϋπολογισμού κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ που προχωρά προς υλοποίηση μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον αναπτυξιακό μας οργανισμό και το Δήμο Κάσου. Άρα δεν μιλάμε θεωρητικά αν ο αναπτυξιακός μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο έργο όπως είναι η Ακαδημία. Έχει αναλάβει ήδη.
0: Ναι, ναι, δεν είμαστε στις μελέτες ή στα σχέδια επί χάρτου, αυτό εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και έχει αναλάβει έργα και είναι σε φάση υλοποίησης, θέλω να πω. Δηλαδή, άρα θεσμικά. Αυτό έχει γίνεται δηλαδή.
0: Ναι,
1: άρα
0: όχι, το λέω. Ναι, όχι, αυτό
1: δεν
0: είναι
1: βλέπω
0: σαφές.
1: Το λόγο η Ακαδημία, η Ακαδημία να έχει κάποιο θέμα.
0: Κάποιο οπότε, πρόβλημα. Ναι.
1: Είναι διαδικαστικό, στη δημόσια διοίκηση αυτά συμβαίνουν.
0: Το ξέρω. Απλά ξέρετε πόσο εμβληματικό κτίριο είναι, το ξέρετε πολύ καλά και το πόσα παιδιά φιλοξενεί, σχολεία και απλά υπάρχουν γονείς που δεν ξέρουν πώς θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τη στη νέα σεζόν. Μπορεί να γίνονται κάποια έργα παράλληλα, μπορεί τέλος πάντων να υπάρξει μια μετάβαση, να μετακινηθούν κάποια τμήματα σε κάποια άλλα σχολικά κτίρια.
1: Για να μην μπερδεύουν τους πολίτες.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι.
1: Λοιπόν, το έργο της Ακαδημίας συνεχίζει κανονικά και παραμένει εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος ορίμανσης και προετοιμασίας του δεδομένου. Η εξελίξη με την προγραμματική αφορούσα ζητήματα τυπικής φύσης, το ξαναλέω αυτό, έχουν αντιμετωπιστεί, είναι στη Δημοτική Επιτροπή και η Δημοτική Επιτροπή έχει αυτή τη στιγμή, εμείς ολοκληρώσουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις και έχει σταλεί. Άρα σε πρακτικό επίπεδο, να ξέρει ο γονιός ή αυτό που πάει, ότι δεν έχει καθεί επιχειρησιακός χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα, προφανώς θα μιλήσουμε για εκένωση του σχολείου ή οτιδήποτε όταν έχουμε οριστικό ανάδο. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, ναι, έτσι, ανάλογα και με τις...
1: Πρέπει να γίνει διαγωνισμός και τα λοιπά. Το σημαντικό είναι ότι δεν μιλάμε ξεκάθαρα για ένα έργο που σταμάτησε, μιλάμε για ένα έργο που συνεχίζει κανονικά, που προχωρά και παράλληλα προχωράνε και οι θεσμικές διαδικασίες υλοποίησης. Αυτά όλα τα κάναμε μέσω του αναπτυξιακού οργανισμού για να επιταχύνουμε διαδικασίες, να μπορέσουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι και να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο. Και νομίζω ότι η προεργασία που κάναμε βοήθησε και τον Δήμαρχο Ρόδου να μπορέσει να διεκδικήσει το κονδύλι αυτό των 5 κοντά εκατομμυρίων για την υλοποίηση της Ακαδημίας μέσα από τις θεσμικές παρεμβάσεις που έκανε. Διότι είχαμε κάνει την προεργασία, είχαμε φτιάξει τα τεχνικά δελτία, είχαμε κάνει την προκοστολόγηση, αλλά σε αυτή τη φάση πλέον είμαστε σε διαδικασία τεχνικής ορίμανσης και θέλω να ξέρω ότι με ίδιες δυνάμεις του οργανισμού την προηγούμενη εβδομάδα οι μελετητές μας παρουσίασαν την πρόταση της Ακαδημίας στα στελέχη του οργανισμού και του Δήμου Ρόδου. Άρα θέλω να πω ότι σε μελετικό επίπεδο προχωράμε, όμως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα
0: ο
1: πολίτης.
0: Κατανοητό. Παραμολύνονται κάποια πράγματα. Ναι, όχι, απλά το λέω. Ναι, αυτό που λέτε τώρα μόλις για τους γονείς, δεν ξέρουν πώς θα κινηθούν με τα παιδιά.
1: Ναι, τώρα για τη μετεστέγαση που είπατε, η διαδικασία θα γίνει με πλήρη τήρηση όλων των τεχνικών, αδειοδοτικών και εκπαιδευτικών προϋποθέσεων και θα τα δούμε την ώρα που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, εφόσον είναι το πλάνο, δηλαδή δεν χρειάζεται να χώνεται από τώρα. Προφανώς θα ενημερωθούν νωρίτερα. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη και θα ενημερωθούν από την αρμόδια υπηρεσία.
0: Σωστά.
1: Του Δήμου Ρόδου.
0: Ωραία. Υπάρχουν βέβαια και άλλα.
1: Δεν είναι αυτό στην αρμόδιότητα δικιά μας, έτσι, προφανώς.
0: Ναι, όχι. Αυτό το...
1: Εκεί που θα βοηθήσουμε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Για το αδειοδοτικό σχέλος της μετεστέγασης.
0: Της μετεστέγασης. Ναι, σωστά. Διαχειρίζεται και πολλά άλλα σημαντικά πράγματα, βέβαια, όπως έχει να κάνει και το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω τώρα, επειδή έχουν πια στα σχολεία, εμείς θέλω να ξέρετε ότι είχαμε ετοιμάσει μελέτες και έχουμε επιβάλει φακέλους χρηματοδότησης για πάνω από 30 σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, ουσιαστικά για 35 κτίρια. Περιμένουμε το φάκελο αξιολόγησης, ακόμα έχει κοντά ένα χρόνο που τα έχουμε υποβάλει. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα του προγράμματος Φίβος και Αθηνά. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι πρόσφατα ετοιμάσαμε μελέτες και υποβάλαμε φάκελο χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο κτηρίων, την πολεοδομία,
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το κτίριο που στεγάζει την υπολοδομή Ρόδου και το πρώτο ειδικό σχολείο. Είναι ουσιαστικά το παρακείμενο. Το παρακείμενο κτίριο του κτίριου της Πολοδομίας.
0: Ναι.
1: Και το υποβάλαμε στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης. Επίσης, μέχρι τέλος του μήνα θα είναι έτοιμος και ο φάκελος μελετών που θα υποβληθεί έτοιμα χρηματοδότηση για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου περίπου 8 χιλιόμετρων στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
0: Δικτύου ποδηλατόδρομου, ναι. Ποδηλατόδρομο, γιατί δεν ξέρω. Ναι, θα είναι αυτό που λέτε στο παραλιακό μέτωπο, να μπορούμε λίγο να το οριοθετήσουμε, δηλαδή από πού μέχρι πού.
1: Εμείς κάνουμε τώρα τις μελέτες στο παραλιακό μέτωπο 8 χιλιόμετρα, και κάνουμε ένα αίτημα χρηματοδότησης για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου. Όταν θα είμαστε έτοιμοι για να υποβληθεί,
0: θέλω να ξέρω ότι
1: θα το ανακοινώσουμε.
0: Ναι. Σας χάνουμε λίγο στο σήμα, δεν ξέρω. Μάλλον δεν είναι τόσο...
1: Ναι, μα ακούτε τώρα.
0: Ναι. Καλύτερα.
1: Επίσης,
0: αυτό για τα 30 σχολικά κτίρια πάντως που αναφέρατε πριν, για τα 30 σχολεία είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση των
1: διοκτήριων. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θεσμοθετημένο εργαλείο το οποίο επιταχύνει μελέτες και τεχνική ορίμαση για το Δήμο Ρόδου και γενικά για την περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάμε στοχευμένα και μπορούμε. Και στο κάτω-κάτω, ακόμα και αν η χρηματοδότηση δεν την... Το προσπαθούμε να διεκδικήσουμε και διεκδικούμε πόρους και έχουμε εγκρίνει κονδύλια για την περιοχή, όπως είναι το ενιδρείο, παραδείγματος χάρη, όπως είναι το ενιδρείο Ρόδο, όπως είναι το νοσοκομείο στην Κάρπαθο, η επέκταση νεφρολογικής κλινικής.
0: Στην Κάρπαθο, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά το κάνουμε και σε υπόλοιπα νησιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία, προσπαθούμε από νέα πράγματα, έτσι. Ναι, είμαστε σε διαδικασία για την υποβολή 4 νέων έργων σε Κάσο, Νήσιρο και, αφορά το πρόγραμμα Όχε Δωδεκανήσου, είναι για τις φορικές εμβάσεις εκεί και αφορά υδραυλικά έργα, αφορά έργα οδοποίησης και έργα πρασίνου. Και μέσα στα έργα πρασίνου είναι και η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ίσυρο.
0: Αυτά είναι στο επίπεδο των προτάσεων αυτή τη στιγμή που λέτε για τα 4 νησιά.
1: Ναι, είμαστε στο επίπεδο μελετών για να υποβάλουμε φακέλους για τη χρηματοδότηση.
0: Για τη χρηματοδότηση, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά έρχονται, είναι χρηματοδοτούμενα, είναι χρήματα τα οποία έρχονται από πηγές χρηματοδότησης και προφανώς οι Δήμοι εκεί πέρα και και Κάσου και Νησίρου χρειάζονται ένα αξιόπιστο φορέα για να μπορέσει να επιταχύνει αυτές οι διαδικασίες και εμείς έχουμε αυτή την υποχρέωση τώρα και αυτή τη συνεργασία. Και θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι προχωράει και το θέμα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Προορισμού των Δήμων Ρόδου και Χάλκης, όπου ο αναπτυξιακός οργανισμός με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού αναλαμβάνει ως DMMO, Destination Management and Marketing Organization, για τις περιοχές, για τις περιοχές αυτές, και κανονίσουμε μέσα στον Ιούνιο, θα βγουν και σχετικές ανακοινώσεις, να παρουσιάσουμε τη μελέτη που έχει γίνει για πώς θα μετεξελιχθεί ο οργανισμός ουσιαστικά από τους μελετητές του Υπουργείου εδώ στη Ρόδο, στον πολιτικό κόσμο του νησιού αλλά και στους φορείς που ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν, για τις εξελίξεις που έχουμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πολλά project στο τραπέζι και σε κίνηση που λένε, δεν είναι ακίνητα. Λοιπόν, ναι.
1: Απλά μια κουβέντα.
0: Υπάρχουν προτεραιότητες. Ναι.
1: Απλά μια κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή. Δεν περιμένουμε απλώς να μας αναδεθούν έργα. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Αλλά ερευνούμε σχέδια, αναζητούμε νέα projects, αναζητούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και φυσικά αναζητούμε νέες δυνατότητες για τον πλούτο που έχει αυτό το νησί ως μηχανισμός έρευνας και καινοτομίας. Και ναι. Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει και υπογράψει και συνεργασίες με τις διευθύνσεις του Δήμου Ρόδου, με άλλους Δήμους όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εργαλείων. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι είμαστε ένας οργανισμός που εξελίσσεται συνεχώς και προσπαθεί να προχωρήσει πράγματα για την περιοχή.
0: Ναι, αυτό πραγματικά τώρα, επειδή έχει να κάνει με πολλά σημαντικά θέματα και με τα έργα υποδομής και με την ψηφιοποίηση και την βιώσιμη κινητικότητα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, απορία εκφράζω, με το νέο χωροταξικό τώρα σχέδιο που έρχεται για τον τουρισμό, όλα αυτά που επιτρέπει, απαγορεύει, βάζει περιορισμούς, πώς θα ταιριάξουν, πώς θα προσαρμοστούν και κατά πόσον θα συγκρουστούν πράγματα μεταξύ τους. Θα το δούμε αυτό, εντάξει, έχουμε καιρό να το δούμε και να το αναλύσουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ωραία, αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ των αιρετών της αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει, και των ξενοδόχων και θέλει,
1: Μπράβο, και θέλει θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και συζήτηση μέσω ενός.
0: Ναι, για να έχετε και σε ένα πλαίσιο να ξέρετε πώς και μέχρι πού φτάνετε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, όταν προγραμματίζετε πράγματα ή γίνονται μελέτες.
1: Όσο πιο καθαρό είναι το πεδίο, έχετε απόλυτο δίκαιο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τόσο πιο εύκολα μπορείς να προγραμματίσεις και να σχεδιάσεις παρεμβάσεις.
0: Κάτι που επιτρέπεται εκεί και πάτε να προχωρήσετε ένα πολύ σημαντικό έργο, έρχεται μια άλλη απόφαση για ένα άλλο θέμα, σε έναν άλλο τομέα τέλος πάντων, που αφορά άλλο κλάδο και βάζει περιορισμούς, τραβάει κόκκινες γραμμές και εκεί πια εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα σταματάνε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, σίγουρα θα μας δοθεί η ευκαιρία ακόμα και από κοντά να αναπτύξουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά project. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τώρα με την ηλεκτροκίνητη μετακίνηση στην Μεσαιωνική πόλη. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και το θέμα της Ακαδημίας, το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμης και όλα αυτά που είπατε και για τα άλλα νησιά είναι επίσης πολύ σημαντικά. Για τους ποδηλατόδρομους εδώ, στη Ρόδο, κάτι που χρειαζόμαστε εδώ και χρόνια. Θα τα βάλουμε κάτω κάποια στιγμή. Κύριε Γαλοπίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τα όσα μας είπατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά, κύριε Σάρε.
0: Και εσείς. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βάιο Καλοπίτα, πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κολοσσός 2047, τα πολλά και σημαντικά project που προωθεί ο οργανισμός, κυρίως για τη Ρόδα αλλά και για άλλα νησιά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να φωνάξει αύριο, μεθαύριο, θα το δούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου τους τριαμβευτές της φετινής Ευρωλίγκα, να τους συγχαρεί και από κοντά, τεχνική ηγεσία, προπονητές, προέδρους, όλοι φαντάζομαι θα είναι εκεί. Λοιπόν, κατά τα λοιπά τώρα, ναι, το event της εβδομάδας προφανώς θα είναι το νέο κόμμα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, που επιχειρεί την κάθοδό του, όπως είπαμε και νωρίτερα, στον ενεργό πολιτικό στίβο για δεύτερη φορά. Λοιπόν, αυτή τη φορά με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, επαναλαμβάνω, μπλε και κόκκινο, στην πλατεία Θησίου θα γίνει η ανακοίνωση, η παρουσίαση, αύριο Τρίτη, σε ένα ιδηλιακό σκηνικό, όπως έχει ανακοινωθεί, την ώρα του διληνού, και φυσικά με ντεκόρ αρκετές, προφανώς χιλιάδες κόσμου, κάτι που ζήτησε και ο ίδιος χθες μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε. Σας περιμένω όλους, σε αντίθεση τώρα με την Μαρία Καριστιανού που ναι μεν έστησε γιγαντοθόνες, αλλά το Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι, μόλις που γέμισε. Δεν σημαίνει κάτι αυτό απαραίτητα, μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία ρεύμα για την κυρία Καριστιανού στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί στην Αθήνα, από ό,τι δείχνουν μέχρι τώρα οι μετρήσεις, η ανταπόκριση είναι πάρα πάρα πολύ μικρή.

Λίγο πριν από το τέλος, τώρα βλέπω μια ενδιαφέρουσα είδηση που τέλος πάντων αφορά σε πολύ κόσμο για φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανωδικής τάσης, ότι αρχίζει η εκλογήκευση καθώς έπεσαν οι τιμές των οικοπαίδων κατά 1,7%, πέφτουν οι ρυθμοί αύξηση τιμών στα σπίτια και μειώνονται τα ενοίκια σε κάποιες περιοχές. Έχει σημασία βέβαια ποιες περιοχές είναι αυτές. Η ζήτηση παραμένει πολύ υψηλή, αυξημένη κατά 12% σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Αυτό έχει σημασία να το δούμε αναλυτικά κάποια στιγμή. Λοιπόν, τα ενοίκια σημειώνουν μειώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και των Κυκλάδων. Η ζήτηση για ακίνητα παραμένει υψηλή, με αυξημένο ενδιαφέρον από το ξένο κοινό, κυρίως από τους Αμερικάνους. Η αγορά από τη Ρωσία έχει υποχωρήσει αρκετά, η αλήθεια είναι, από Ρώσους που κάποια στιγμή αγόραζαν τα πάντα, κυρίως σε περιοχές κοντά στην Αθήνα, τουριστικούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα. Λοιπόν, οι τιμές πόλης τώρα βέβαια συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς, και μένει να φανεί μέσα στη χρονιά αν και πού θα υπάρξουν μειώσεις με δεδομένες τις αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά. Από τη μια πλευρά το αβέβαιο περιβάλλον και οι πιέσεις στα εισοδήματα των αγοραστών, κυρίως των Ελλήνων, και από την άλλη η άνοδος στο κόστος των υλικών, ακόμα μια συνέπεια της γεωπολιτικής κρίσης, με τους μεσίτες να υποστηρίζουν ότι η αύξηση στις τιμές κατασκευής σε συνδυασμό με το ήδη υψηλό κόστος γης δεν αφήνουν περιθώρια στους εργολάβους για διόρθωση στις τιμές στο τελικό προϊόν, εκεί που χρειάζεται δηλαδή να παρεμβαίνει και να ισορροπεί τα πράγματα το κράτος, δυστυχώς δεν συμβαίνει.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε επιστρέφοντας εδώ στη Ρόδο και σε είδηση που σας αναφέραμε νωρίτερα για την παρουσία εδώ στο νησί της Μιλένας Αποστολάκη, βουλευτή του Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, που μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο κέντρο της πόλης. Έχουμε στην γραμμή την αγαπητή συνάδελφο Μαρία Κυπριώτη που ήταν παρούσα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Στέλιο, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Μιρέλα Αποστολάκη, η οποία σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί μας. Στις 4 η ώρα το απόγευμα θα αναπούμε ότι θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο κέντρο της πόλης και στην παλιά πόλη, και στις 7 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Την κυρία Αποστολάκη προλόγησαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και ο συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Νοτίων Δωδεκανήσων, ο κύριος Παναγιώτης Μπουλιέρης. Η κυρία Αποστολάκη δήλωσε, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παντού και ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και στην Ρόδο, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών στον τόπο τους. Είναι ένα και ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό του πρόγραμμα όπως το χαρακτήρισε, είναι ένα εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας που εμπλουτίζεται με βασικό πυλώνα την ανατροπή της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Μάλιστα. Η χώρα μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη. Με υπεύθυνο λόγο το ΠΑΣΟΚ και όχι με τοξικό και δημαγωγικό λαϊκισμό όπως η Νέα Δημοκρατία δίνει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι η στεγαστική κρίση. Γνωρίζει, όπως είπε η κυρία Αποστολάκη, ότι και στη Ρόδο υπάρχει πρόβλημα κυρίως με τους δημοσίους υπαλλήλους και τα υψηλά ενίκια και την αναστήλωση του κράτους δικαίου. Βέβαια αναφέρθηκε και στα σκάνδαλα, όπως είπε, που ταλανίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι η τραγωδία των Ντεμπών που γίνεται προσπάθεια συγκάλυψής του, το παρακρατικό μηχανισμό των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γνωρίζοντας, όπως είπε και η ίδια χαρακτηριστικά, ότι τα Δωδεκάνησα έχουν έντιμες αγρότες, οι οποίοι βλέπουν ότι πολλά εκατομμύρια διοχετεύτηκαν σε κομματικούς μηχανισμούς για εξυπηρέτηση μητέρων. Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, το ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη δήλωση, μια υπεύθυνη δύναμη, με συγχωρείτε, διακυβέρνηση της χώρας, και έχει ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ο αγώνας για τις εκλογές είναι δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Βέβαια η κυρία Αποστολάκη δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ πότε θα γίνουν οι εκλογές και ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν από τον Πρωθυπουργό όχι με βάση το εθνικό συμφέρον αλλά με βάση τις προσωπικές του φιλοδοξίες, επιδιώξεις και τις και τον μικροκομματικό λαϊκισμό.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια ρωτήθηκε η κυρία Αποστολάκη και για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και για το ενδεχόμενο αύριο ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει την ίδρυση.
0: Έτσι όπως έχει πει,
1: ναι. Ακριβώς, γιατί 26 του μηνός.
0: 26 του μήνα, ναι, από το Θυσίο, αύριο το απόγευμα.
1: Αύριο το απόγευμα η κυρία Αποστολάκη είπε ότι υπάρχει μια αστάθεια και ρευστότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως είπε. Στην Ελλάδα κάποια κόμματα έχουν κυβερνήσει την χώρα. Αναφερόμενοι βέβαια στον κύριο Τσίπρα, ο ελληνικός λαός, είπε, έχει μνήμη και κρίση και η μνήμη του είναι νοπή από την διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα που οδήγησε την χώρα στο χείλος της της χρεοκοπίας. Η κυρία Χαριστιανού είπε χαρακτηριστικά ότι θα κριθεί από τον ελληνικό λαό ως πολιτικός αρχηγός με το πρόγραμμα και τις προτάσεις που έχει το κόμμα της.
0: Ναι, και όχι κυρία πλέον ως μητέρα των Ντεμπών. Ναι,
1: ακριβώς. Ναι, ναι. Και ότι βέβαια κυρίαρχος να αποφασίσει και να αξιολογήσει είναι ο ελληνικός λαός. Η χώρα μας θέλει μια κυβέρνηση με θεσμική ευθύνη για να ανατρέψει την σημερινή κατάσταση. Θα δίνουμε μια δύσκολη μάχη να κερδίσουμε, έχουμε πρόγραμμα και προτεραιότητά μας είναι να ανατρέψουμε την δραματική αύξηση της ανισότητας. Αυτά σε γενικές γραμμές, Στέλιο, από την συνάντευξη της κυρίας Αποστολάκη.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε και στην πορεία της ημέρας και μέσω της ιστοσελίδας μας του σταθμού, το fm1024.gr και άλλα στοιχεία. Έχουμε και την περιοδία της, νομίζω, στο κέντρο της πόλης και στην παλιά πόλη της Ρόδου.
1: Ακριβώς στις 4 η ώρα.
0: Και ομιλία το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και με αυτό, με τα όσα μας είπε η Μαρία Κυπριώτη για τις δηλώσεις της κυρίας Αποστολάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε και η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα και πάλι να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας τους, στον Ολυμπιακό. Καλά κάνουν και χαίρονται οι φίλοι του Ολυμπιακού. Περιμένουμε και από άλλες ελληνικές ομάδες ανάλογες επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα στη συνέχεια, και σιγά σιγά να μην ξεχνάμε ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε και σε κλίμα, σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ. Έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου φέτος. Λοιπόν, έχουμε καιρό να λέμε πολλά. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Το FM 102,4.
8: Πάρε ένα γκολ.
9: Ναι.
8: Μέχρι το 40 είμαι καλύτερος. Και λέω εντάξει, οι άλλοι δεν κέρδισαν εκείνη την ώρα. Και λέω αφάω δύο γκολ. Το τέλος βέβαια είχαν 3-4 φάσεις οι Everton. Η πλάκα ποια είναι. Μέχρι να βάλω το γκολ πίεσα ο μόνος μου φάσεις και τα λοιπά. Βάζω το γκολ, δεν έχω πατήσει περιοχή μετά. Εκεί έχει χειρόφρενο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και από του χρόνου θα προελάβουμε πάλι.
9: Θα πειράζει πάλι τον Καρατσά.

0: Τι έμεινε τώρα? Ένα τελικό Champions League.
1: Έχει τώρα Τετάρτη Conference League τελικό.
0: Ένα κόφερε, ρε. Εντάξει, αυτό.
2: Και, ναι, τι, και μετά ένα Μουντιάλ για 40 μέρες, ρε. Πλάκα μας κάνει.
0: Καλά, μπορεί το Μουντιάλ να
2: αργήσει. Σκέψου να μην γίνει Μουντιάλ. Και τελική Α1 μπάσκετ. Α1. GBL.
0: Ναι, θα παίρναγε όλη η μουσική σκηνή από εδώ.
2: Εσύ. Κοίταξε τώρα πώς πάει. Τελειώνει τώρα το Σάββατο και το Champions League. Τελειώνουν τα ποδόσφαιρα. Ωραία.
0: Ναι.
2: Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών μπάσκετ και με το που ολοκληρωθούν αυτοί. Τσουκ, Μουντιάλ. Σκέψα να μην υπήρχε Μουντιάλ. Τώρα βατή μετάβαση.
0: Μάλιστα.
2: Τελειώνει το Μουντιάλ, υπάρχουν ήδη προκριματικά.
0: Ωραία. 2-10.
2: Δεν υπάρχει.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Να κοιτώ πιο
2: όμορφη θαρό. Δείχνει μου σοφά. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λιγουλάκι τι Μουντιάλ θα δούμε.
0: Ναι.
2: Διότι.
0: Είναι σκασμένοι όλοι.
2: Και αυτό και δεν βλέπω. Και στη... Παλιά είχαμε ομαδάρες. Τώρα βλέποντας την μόνο Ισπανία και Γαλλία που είναι ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και η Αγγλία, η Ρωσία, η Αργεντινή, η Γερμανία ακόμα πιο κάτω. Δεν είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν έχει.
2: Δεν είναι όπως το περιμέναμε.
0: Εκτός αν πεταχτεί κανένας φρέσκος, κανένας καινούργιος.
2: Μπορεί, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι θα είναι και λίγο το κλίμα εκεί περίεργο. Λίγο...
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, θα γεμίσουμε το καλοκαίρι μας.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, Μπάμπη. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
3: Είμαι Ολυμπιακός φίλαθλος.
0: Ωραία.
3: Και σκέφτομαι ότι απλά μια ερωτησούλα. Η λογική σειρά πλέον δεν είναι το Europa στη Τούμπα και το Champions League στο Βοτανικό.
0: Κοίταξε, καμιά φορά πρέπει να κρατάς χαμηλά τον πύχη γιατί έρχονται και σφαλιάρες μετά.
3: Τις μετράω και αυτές, έφαγα μερικές χθες. Μαζί με τα υπογλώσσια.
0: Εντάξει.
3: Να σε καλά.
0: Έγινε, για χαρά.

0: Άντε και εγώ σου λέω τώρα, έχεις δει αυτό το Bitter στο Final Four, πώς τον αφήνεις να φύγει?
1: Εκεί δεν ξέρω, δεν πρέπει να τον αφήσεις.
0: Όχι, νομίζω πως όχι.
1: Το θέμα είναι και η επιθυμία του ίδιου.
0: Κοιτάξτε, η επιθυμία του ίδιου δεν είναι από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με μια καλή πρόταση σε οικονομικά αλλά και σε διάρκεια, γιατί λογικά θα θέλει ένα 3-4
1: για να κλείσει, ναι.
0: Έχει και το μαγαζί του εδώ.
1: Έχει στήσει λιγότερο τη ζωή του,
0: υπάρχουν την πόλη. Κάνει τώρα και το καινούργιο παιδί, νέο παιδί. Εντάξει,
1: τι να θέλει, μια σταθερότητα λες.
0: Ναι.
1: Έχει μια λογική αυτό. Κοίταξε, θεωρώ ότι αν ο Πίτερς όντως θέλει να μείνει εδώ, θα βρεθεί φόρμουλα. Έτσι, για λίγο πίσω ένας, λίγο πίσω άλλος.
0: Αμερικάνος είναι, δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Αμερικάνοι και Αμερικάνοι. Πάμε σε γραμμούλες, χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Μπαμπή, ο Φοβορής μου από Λαμπρινή, που σε παίρνω και σου λέω για τον ακατονόμαστο.
0: Ναι. Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, την ομάδα μας, στο μπάσκετ, στον προπονητή, σε όλο το επιτελείο. Και θα ήθελα να σου πω αν κάποιος πρέπει να επέμβει για αυτά που λέει ο Παπαθεοδόρου και ο κάθε Παπαθεοδόρου. Με τη λογική ότι το δικό μας είναι βρώμικο και τα λένε καθαρά.
0: Κοίταξε, αδερφέ, το έχω πει πάρα πολλές φορές.
2: Δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο θα σκοτωθεί κόσμος.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος θέλει που κάθεται και ακούει.
2: Ναι, ωραία, ο κόσμος, πες ότι κάποιοι τον ακούνε. Δεν πρέπει ένας να επέμβει δηλαδή.
0: Τι να επέμβει δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Του πει, μη λες αυτά, να λες κάτι άλλο.
2: Φανατίζει τον κόσμο αυτός ο
0: κόσμος. Με αυτήν την έννοια κάποιοι άλλοι φανατίζουν από την άλλη πλευρά.
1: Όχι μόνο αυτό, είναι λίγο και δυσδιάκριτα τα όρια. Αν

0: Και πας περίπτωση δεν μας αφορά, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο.
0: Σαν εκπομπή δεν μας αφορά αυτό το πράγμα.
2: Δεν σου κάνω παραδείγμα.
1: Θέλω να καταλάβεις λίγο ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Δηλαδή, εσύ θεωρείς. Άλλο θα σου πω. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι από άλλες πλευρές που επίσης εκφράζουν απόψεις τέτοιου τύπου.
0: Και ακραίες.
2: Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα τέτοιο.
0: Οκ, έγινε.
2: Να σε κάνει ο Τσουκαλά, δεν συζητάμε
1: για
2: τον Τσουκαλά.
1: Όχι, όχι, δεν μιλάω. Όχι, μιλάμε για δημοσιογράφου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Καθένα ακούει όποιον θέλει και κρίνει.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα. Γεια σα.
1: Καλησπέρα.
0: Έκλεισε. Παρακαλώ. Τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των

0: Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη παύση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουά στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Αν ας πούμε στο θέλω να σας τα πω, εσύ ούτως ή άλλως η δική σου καριέρα εξαρτώνται από τον Μπενέτο. Αυτό το παλιοκάθαρμα.
10: Το θέμα είναι ότι πέρυσι πήγε να κάνει την περιοδία, αναβλήθηκε τελευταία στιγμή. Ματαιώθηκε μάλλον, δεν αναβλήθηκε και έχει μείνει.
11: Το σύστημα με έφαγε, το σύστημα αδερφέ.
9: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Μπενέτο στον αέρα να πούμε, λέει τόσα χρόνια. Έλατε. Έχει κάνει διάσημη σε όλη τη μισή δισκογραφία. Δεν τρέπεται το παλιοκάθαρμα.
11: Έλατε, έλατε.
10: Κάποιοι απλά μπορεί να έχουν και ορθή κρίση, να πω εγώ σε αυτό το σύστημα.
11: Είχε το Μητροπάνω, τη δουλειά είχα εγώ.
10: Λέει και εσύ αυτό έλεγε, δεν μπορείτε να έχει δύο καρπούλια στην Μασκά. Δύο τιτάνες, έπρεπε να διαλέξει.
9: Ξεκίνησε από το Σύριο ο Μπάμπης, γι' αυτό τώρα τα έχει δει, που τα έχει δει, τα ξέρει τα μέσα εκεί πέρα, τα ξέρει. Να πω και κάτι σοβαρό, ρε παιδιά.
11: Για πες.
9: Η αλήθεια είναι ότι από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που σπάγανε τις αθηναϊκές πινακίδες, τουλάχιστον περάσαμε στο διαδικτυακό πόλεμο, έτσι τουλάχιστον μένει εκεί, ας πούμε.
10: Δυστυχώς δεν είναι μόνο διαδικτυακός, από εγώ, αλλά τέλος πάντων.
9: Εγώ ξέρω γιατί πέφτω από τα σύννεφα. Βλέπω ότι εντάξει, να πατάνε, ας πούμε, μπανανόφιλες διαδικτυακές, 20άριδες και 30άριδες, να πούνε «Α, τι έγραψε αυτό στο διαδίκτυο και αυτό». Ενώ 50άριδες, 60άριδες, ρε παιδιά, ας πούμε, τα παίρνουν σοβαρά αυτά τα πράγματα. Α, είναι δυνατόν, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού δεν δηλαδή, διδάξαμε πολιτισμό για άλλη μια φορά, ας μένει εκεί πέρα. Εντάξει, αλλά
11: γεια. Για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
12: Καλησπέρα σας.
11: Γεια σας. Σας ακούμε.
12: Μαζί μιλάμε.
11: Μαζί μιλάμε, ναι.
12: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Μπάμπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
10: Άντε να το δεχτούμε.
11: Συγχαρητήρια. Φτιάξε λίγο τη σειρά γιατί την είπες ανάποδα.
12: Χίλια συγγνώμη Μπάμπη.
10: Τι
12: συγγνώμη, αλλά είμαι και εγώ καλοφαγάς.
11: Α, έτσι.
12: Δεν σας αρέσει πολύ η πίτσα, γι' αυτό
10: δεν είναι. Τα κριτήρια του καθενός.
12: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού και συγχαρητήρια και στις δύο μεγάλες ομάδες που φέρνουν ευρωπαϊκά τρόπαια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
11: Ναι.
12: Σχετικά με τον κύριο Μπαρτζόκα, τον οποίο θεωρώ καταπληκτικό προπονητή.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά έχω ένα πρόβλημα.
11: Mm-hmm.
12: Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα παιδάκι 8 χρονών.
11: Ναι.
12: Και δεν μπορώ ποτέ να κάτσω μαζί του να δω τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ο κύριος Μπαρτζόκας να βρίζει συνέχεια στα πλάνα.
11: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες κάποια άλλη μέρα τώρα να το βάλεις αυτό το θέμα. Είναι μια... δεν ξέρω τώρα.
12: Συγχαρητήρια. Απλά την άποψή σας και θα ήθελα να ρωτήσω.
11: Η άποψή μου είναι ότι κάνουμε τις παρθένες, ενώ στη ζωή μας ρίχνουμε τα μπινελίκια της αρκούδας, βρίζουμε δεξιά-αριστερά, γιατί μην μου πεις ότι μιλάς στον πληθυντικό εσύ όταν μιλάς με τους φίλους σου και τα λοιπά, ή μπροστά σε κόσμο και τα αρέστα. Και από εκεί και πέρα βάζουμε στον τοίχο οποιονδήποτε άλλον μας ενοχλεί ή οτιδήποτε άλλο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
13: Καλησπέρα παιδιά.
11: Καλησπέρα.
13: Είμαι...
11: Γεια σας.
13: Γεια σας Κώστας. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν.
11: Ωραία.
13: Εντάξει, συγχαρητήρια για την ομάδα μας, εντάξει, αυτά τα έχουν πει κι άλλοι. Απλά ήθελα να πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το χαμό του Παρασκευά του Άντζα, γιατί την ίδια ασθένεια έχει και ο πατέρας μου.
11: Όχι, μάλιστα, άρα το ξέρεις το έργο.
13: Την είχε, ναι, και ξέρω πολύ καλά τι τραβήξανε αυτοί οι άνθρωποι και η κοίη του και ο Παρασκευάς, και συμπάσχω και συμπονώ, αυτό έχω να πω μόνο, γιατί είναι μια πολύ ύπουλη αρρώστια. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε αυτή την αρρώστια.
11: Τη μάθαμε αναγκαστικά που λένε.
13: Ναι, είναι αυτή που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, ας πούμε,
11: ναι,
13: που
11: ναι.
13: Σε κατατάει έναν άχρηστο άνθρωπο,
11: mm-hmm.
13: που απλά αναπνέεις αυτό το πράγμα και σου στερεί όλη σου την αξιοπρέπεια, σου στερεί όλη σου την οντότητα, δηλαδή, και εξαρτάσαι 100% από άλλους. Σε ξεβρακώνει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πραγματικά είναι από τις χειρότερες αρρώστιες και πραγματικά στενοχωρέθηκα μόλις το έμαθα. Σε κανέναν να μην έρθει ποτέ αυτή η αρρώστια. Πραγματικά σας μιλάω. Και να είναι καλά εκεί που πήγε.
11: Να είστε καλά, μόνο. Κύριε μου. Ευχαριστούμε
13: να είστε καλά,
11: πολύ.
13: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
11: Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
14: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
14: Μια γρήγορη ερώτηση.
11: Ναι.
14: Πήρε ο άνθρωπος πριν τηλέφωνο και είπε για τον κύριο Μπαρτζόκα και τον ναι. τρόπο που φέρεται και πώς ναι. έρχεται και φέρεται, ας πούμε.
11: Ναι.
14: Η απάντηση ήταν να το παίζουμε παρθένες.
11: Εννοείται.
14: Δηλαδή άμα εγώ ρίξω μια Χριστοπαναγία τώρα δεν θα με κλείσετε.
11: Σε κλείσαμε ήδη. Παρακαλώ. Και αν εξαρτιόταν και από μένα την ώρα που έριχνε Χριστοπαναγία οποιοδήποτε θα τον έκλεινα. Πάμε. Συνεχίστε λοιπόν. Βγάλτε το αλλιώς ρε παιδιά, μην το παλεύετε έτσι, δεν παλεύετε έτσι. Βρείτε άλλο τρόπο, κάντε λίγο χιούμορ.

0: και δεν κρατάω.
1: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά είμαστε. Νόμιζα θα συνέχισε στο γεια σας, γεια σας. Και λέω αυτό που ήθελε να ακούσω.
3: Έλα τώρα. Καλά, αρέσει. Προχωράμε.
1: Ξέρεις, μπορώ να το κάνω, ε. Δεν το έχω πρόβλημα.
3: Το έχω εγώ.
1: Δεν το έχω πρόβλημα. Και ποιο είναι το θέμα? Δηλαδή, πραγματικά ορισμένες φορές θέλουμε να πούμε κάτι άλλο και το πάμε σε κάτι άλλο γιατί δεν έχουμε να πούμε το άλλο. Όταν αυτόνεις τα αυτά, αυτά αυτόνουνε, κατάλαβες?
2: Σωστά.
1: Πάμε.
2: Να πω τώρα κάτι γρήγορο για γέλιο και κάτι σοβαρό μετά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ακούω το πρωί, λοιπόν, όπως κάθε πρωί, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Και είναι λοιπόν ο Ρήλος και λέει τη στιγμή λέει, που Παναθηναϊκός καταρχάς, έτσι Σάββας και τα λοιπά, από το δρόμο. Λοιπόν, και λέει τη στιγμή λέει, που πάνε οι Αγγελόπουλοι λέει, και δίνουν λέει, το κύπελο στην Κερκίδα και τα λοιπά. Βλέπω λέει εκεί καμία κατοσταριά να πούμε νοματέους να κρέμονται από τα κάγκελα και λέει αμάν θα γίνει καμία μαλακή. Και τη λέει όλη τη λέξη. Και ακούς μετά το πάνω να λέει my bad. Και καλά που είπε τη λέξη. Αλλά ήταν πολύ, πολύ αστείο το τέτοιο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ομάδα με το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην Ευρώπη πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό άξιζε, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό συνέβη. Και μάγκας, άσχετα που έκανε τα δύνατα δυνατά και άλλη μια φορά να το χάσει μέσα από τα χέρια του. Απλά για άλλη μια φορά, για όλους εμείς...
1: Πάντως οι ειδικοί λένε σήμερα ότι το μάτς το πήρε ο Μπαρτζόκας με τα πράγματα που έκανε, διότι κάποια πράγματα δεν του πήγανε καλά και κυρίως πήγανε κάποιοι παίκτες, έτσι, δεν ήταν δηλαδή
2: ο
1: Μπαρτζόκας.
2: Εάν, Μπάμπη μου, βρεις μία ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ να το χάσει μέσα από τα χέρια του, απλά για άλλη μια φορά... Για όλους εμείς.
1: Πάντως οι ειδικοί λένε σήμερα ότι το μάτς το πήρε ο Μπαρτζόκας με τα πράγματα που έκανε, διότι κάποια πράγματα δεν του πήγανε καλά και κυρίως πήγανε κάποιοι παίκτες, έτσι, δεν ήταν δηλαδή ο Μπαρτζόκας.
2: Εάν, Μπάμπη μου, βρεις μία ευρωπαϊκή ομάδα στο μπάσκετ, επειδή εγώ είμαι μπασκετικός πάρα πολύ, η οποία όχι καταφέρει να πάρει από τους 92 τους 61 πόντους από τον πάγκο της, αλλά να πάρει το 50% των πόντων από τον μπάσκετ της, τότε να τη φέρεις να παίξει με τον Ολυμπιακό και να τον κερδίσει. Επειδή λοιπόν τέτοια ομάδα στην Ευρώπη δεν υπάρχει, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός...
1: Πάντως η Ρεάλ έκανε τεράστια προσπάθεια αυτές και πολύ φιλότιμη και δείχνει και το μέταλλο που έχει ως ομάδα. Δεν είναι τυχαίο, και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι έχει 11... ευρωπαϊκά, έτσι.
3: Και επίση μεγάλο Καριόλο. Δηλαδή, τόσο καιρό τον κράζαμε επειδή ήταν στην Εθνική Ισπανία, που την αντιπαθούσαμε, που κάναμε, που ράναμε. Αλλά με αυτέ τι συλλήψει, όλο έβγαζε λαγούς από το καπέλο, όλο άλλαζε τι άμυνε.
1: Καμία ομάδα, εγώ λέω ότι σε αυτέ τι συνθήκε, καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.
3: Μιλάμε τώρα, άνθρωπο
1: και αυτό όχι μόνο αντέδρασε, το έφερε το μάτ στο.
2: Ναι, παιδιά, στο σουτ, έτσι. Ναι, το σύζηταμε. Και εγώ ειλικρινά πίστευα μετά την 24 του Φενέρ, λέω θα τους βρούνε χωρίς ψηλούς και θα γράψουν από 3.000 πόντους Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι.
1: Χωρίς ψηλούς μπορεί να ήταν, με ψηλούς μπορεί να ήταν πιο εύκολο το μάτς.
2: Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορεί.
1: Ξέρεις, όταν έχει απουσίες μια ομάδα, οι υπόλοιποι δίνουν το κάτι παραπάνω πάντα. Είναι γεγονός, το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτό και το έχουν κάνει πολλές ομάδες. Όταν έχουν κάποιους που λείπουν, δίνουν πολύ περισσότερο οι υπόλοιποι.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δουλεύει ο εγωισμός τους.
1: Εννοείται.
2: Απλά θα πάω στο μοναδικό, εντάξει, υπήρχαν αρκετά μελανά σημεία, δηλαδή που πας χωρίς εισιτήριο, μωρέ Κακομοίρη, γιατί είσαι Έλληνας. Γιατί είσαι Έλληνας. Πού πας, γιατί πας να δημιουργήσεις πρόβλημα σε αυτόν που έχει εισιτήριο. Που τελικά σίγουρα θα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκανε.
1: Εννοείται ότι πληρώσαν εισιτήριο και δεν μπήκανε.
3: Υπάρχουν και καταγγελίες ότι δεν κάθασαν και στις θέσεις τους γιατί πήγαν άλλα και εδώ δεν έχει θέσεις και αυτά τα κλασικά μαγκές που κάνουν γενικώς.
2: Παιδιά, και μιλάμε για Ολυμπιακούς που δεν πήγανε να δουν το παιχνίδι που είχαν πληρώσει, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για αυτά που λέγανε οι Τούρκοι κτλ.
1: Όχι,
2: για
1: Ολυμπιακούς που πληρώσαν. Οι Τούρκοι αποδεδειγμένα 187, τουλάχιστον αυτό αποδέχτηκε η Euroliga. Δεν πήγανε στο γήπεδο με εισιτήριο, έτσι.
2: Φαντάσου. Ναι. Το λυπηρό όμως της όλης υπόθεσης το χθεσινό δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, και αν εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε θα ήταν πραγματικά, θα με βοηθήσατε πολύ. Είναι το περιστατικό με το Μαρινάκι. Σε μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια γιορτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για μένα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί, να σηκώσει η ευρωπαϊκή κούπα, ό,τι και να έχει με τον Δημητριάδη.
3: Νομίζω ότι, συγγνώμη, σε διακόψω. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το συμβάν, αν ήταν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν φαβορί. Νομίζω
1: ακόμα
3: ότι
1: και στην
3: αυτό το συναπάτημα, όπου και να γινόταν, και
1: στην καφετέρια να βρισκόντουσαν τις ανταλλαγές.
3: Απλά εκεί έπρεπε να κάνουν ένα βήμα πιο πίσω λόγω της συνθήκης.
1: Τις ανταλλαγές θα τις κάνανε.
2: Ναι, ρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δηλαδή, και με τον Γιαννακόπουλο που είναι πρόεδρος μου. Έχω το ίδιο θέμα. Okay, ο Γιαννακόπουλος προφανώς μένει στο λογιστικό. Είσαι σε ένα γήπεδο.
1: Σε αυτό το επίπεδο δεν βρίσκεις άκρη, φίλε. Μιλάμε για την αλαζονία, για την έπαρση, γιατί αγοράσουν
2: ένα ρε παπί, να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε, έχουμε υποχρεώσει, η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει όλα τα γήπεδα να έχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δηλαδή, τι θεωρείς, ότι δεν σε έχει πιάσει η κάμερα, δεν υπάρχει στο καταγραφικό?
1: Μα δεν είχαν πρόβλημα με αυτό.
2: Αυτό που λες είναι ότι θα μου
1: πει. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, αδερφέ, ναι. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή...
2: Ας χαμογελάσω για να φάνω και όμορφος.
1: Okay.
2: Ναι, ρε Μπάμπη, ξέρεις τι γίνεται. Μετά όμως διερωτώμαστε, αδερφέ, πώς φάζονται τα παιδιά μας στους δρόμους. Για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την
1: ΑΕΚ. Δεν ήταν αθλητικό το γεγονός.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα αυτό, ρε Μπάμπη. Απλά όταν βλέπεις αυτούς και κάνουν αυτά τα πράγματα, πώς παράγεται η βία?
1: Παίρνεις από το χέρι το παιδί σου, το δείχνεις και του λες, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα.
2: Πόσο εύκολο είναι να το λέμε?
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, αδέρφια. Να είστε καλά.
3: Πάμε παρακάτω.
1: Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Παλικάρια, τι γίνεται?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, Γιώργος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Θέλω να πω δύο πραγματάκια, ρε παιδιά, που έτσι με στεναχωρούν, που ακούω βασικά και με στεναχωρούν. Είμαστε ανθρωποφάγοι, ξεκάθαρα. Και τι θέλω να πω. Τα παιδάκια μας δηλαδή που βγαίνουμε και λέμε, α, το παιδί μου εμένα 8 χρόνια και δεν μπορώ να το πάω στο γήπεδο. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν επηρεάζονται ούτε από το Μαρινάκι, ούτε από τον Μπαρτζόκα, ούτε καν από τους παίχτες οι οποίοι μπορεί να πιαστούν στα χέρια και σου λέει ο άλλος, μα επαγγελματίες παίχτες επιτρέπεται να κάνουν τέτοια πράγματα? Ναι ρε, επιτρέπονται. Παίζουν αγώνα αφού λέτε ας την αφούμε. Αυτοί τουλάχιστον μετά θα βγουν, θα δώσουν τα χέρια. Βλέπουμε και στο NBA τι γίνεται, σειράξεις ολόκληρες. Δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να πω ολόκληρες. Δεν βλέπω στις εξέδρες να βγαίνουν μαχαίρια. Δηλαδή τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι τα ανατρέφουμε όπως τα ανατρέφουμε και τα καταστρέφουμε. Δεν επηρεάζονται από αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω να πω για το Μπαρτζόκα που βγήκε ο άλλος και είπε ότι ζήγεται και εκνευρίζεται. Ωραία, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Και εμένα με εκνευρίζει πολλές φορές ο Μπαρτζόκας. Αλλά θα κοιτάξω πρώτα τη δικιά μου καμπούρα που είναι διπλή, δεν είναι μόνη, που είναι σαν αυτές τις καμήλες που έχουν δύο καμπούρες. Θα κοιτάξω πρώτα την δικιά μου την καμπούρα.
1: Το έχουμε σαν λαό στην δικιά μας την καμπούρα, δεν την πολύ βλέπουμε.
0: Μα κοίταξε να δεις τώρα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα όμως και εκεί καταλήγει. Αν κοίταζε ο καθένας τα δικά του προβλήματα στο χαρακτήρα και μετά του αλλουνού, σταματάει εκεί. Βλέπει δηλαδή την κατάτια τη δική του και δεν κοιτάει να κρίνει τον άλλον.
1: Ορισμένοι πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και ότι δεν
0: είναι πολύ.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς μιλάμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε τι πλάκες κάνουμε μεταξύ μας, δεν γνωρίζουμε...
0: Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε.
1: Και γνωρίζουμε, αλλά κρύβουμε το, πώς το λένε, σαν τη μαϊμού το... Ναι.
0: Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι που με εκνευρίζει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι ο καθένας μας.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που πήρες.
0: Ένα λεπτό ακόμη να πω για τον Μπαρτζόκα,
3: Πάμε γρήγορα, πάμε.
0: Θυμάσαι μια συνέντευξη τύπου που είχε χάσει τη μητέρα του.
1: Ναι.
0: Και βγήκε και είπε, εγώ έχασα τη μανούλα μου και είμαι αναγκασμένος να κάθομαι να ακούω να τη βρίζουνε. σκέψου σε τι κατάσταση ήρθε αυτός ο άνθρωπος ψυχολογικής πίεσης να καθίσει να καταθέσει την ψυχή του στο μικρόφωνο σε ανθρώπους που δεν τους ξέρει, μπορεί να μην γούσταρε και καν να ανοίξει το θέμα, μπήκε όμως σε αυτή τη διαδικασία γιατί τον έφερε ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση.
3: Okay. Απλά εγώ να πω ότι όλοι οι μανούλες έχουν.
1: Όλοι οι μανούλες έχουν.
0: Ακριβώς.
3: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM

0: Sport FM 94,6.
1: Πάμε, παρακαλώ. Λίγο πιο σύντομοι να είστε σήμερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος. Να σε
2: υπάρχει πίεση, παιδιά. Μπράβο. Υπάρχει πίεση.
3: Σύντομοι θα είμαστε.
1: Πάμε.
2: Πες το.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια χαρά.
3: Μπάμπη, μου είπε κάποιος ότι την πήγε. Είναι τέταρτη φορά λοιπόν που παίρνω Ολυμπιακός, βέβαια. Μου είπε κάποιος ότι ο Μπαρτζόκας την πήγε την ομάδα τρένο. Άκου ένα live σποτάκι για τον Μπαρτζόκα. Μόνο για τον Μπαρτζόκα, πολύ γρήγορα, δευτερόλεπτα.
2: Για πάμε.
1: Αδερφέ, δεν ακούγεται, εγώ το πιο κοντά, κάνε κάτι.
2: Δεν ακούγεται, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι
1: ακούγεται. Τελική ηχογράφησέ το και βάλτε το να το
2: ακούμε. Φτιάξ' το και ξαναπάρε μας, παρακαλώ. Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Πάμε, δεν πειράζει. Τραγουδάκι, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Η Winsport FM.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Το ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή αύριο στις 5 στο μοναστηράκι Δράμας, το ίστατο χαίρε. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετέ συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους Ερυθρόλευκους ο Μοντέρο που ενδιαφέρονται και για τον Κι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ, ελπίζω να μείνω, δήλωσε στους 94,6 ο Κόρι Τζόζεφ. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκεια το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρη, προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Αρόλ Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφ της Ράγιο Ουνάι Λόπεθ. Για τον Ταρέμι ενδιαφέρεται η Αϊνχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και τον Ρώσο να επιθυμεί διετές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινείται ο Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα, όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Για άλλα δύο χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλου ο Κάργας, όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ της Μαγνησίας. Τη λύση της συνεργασίας του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τζανδάρη και Μεντιέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-off, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της στοίχημα GBL. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από RTV Sport, ενημέρωση από bwin Sport FM. Πράξη τρίτης στους τελικούς της Handball Premier, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Στο 1-1 η σειρά στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Έντρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για την Νάπολη ο Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, Μίστερ, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ιταλικός Σύλλογος για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Και κλείνουμε το δελτίο με ακόμη μία δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλλας, ηλικία 55 ετών, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, Άγγελέ μου. Το συγκινητικό αντίο του κολοσσού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 ξεκινάει μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ αυτή τη στιγμή και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Όπως πάντα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Είμαστε μαζί σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Η Ελλάδα πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Μια σημαντική επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό. Και στη Ρόδο υπήρξαν πανηγυρισμοί χθες το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου για πάρα πολλές ώρες. Ο κόσμος βγήκε έξω ανάβοντας καπνογόνα και πανηγυρίζοντας για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Η μέρα σήμερα δεν ξημέρωσε πάντως καλά, γιατί πέρα από τα ευχάριστα είχαμε και δυσάρεστα με το θάνατο του Παρασκευά Άντζα, παλέμαχου άσου του Ολυμπιακού, που έφυγε από τη ζωή, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS, είναι μία ασθένεια που ονομάζεται πλαγία αμοιοτροφικής κλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα, όπως λένε οι επιστήμονες και όπως βλέπουμε και από τα διάφορα ρεπορτάζ. Ήταν από τους κορυφαίους στόπερ του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπαιξε και στην Ξάνθη και στη Δόξα Δράμας. Έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας και ένα Super Cup, ενώ έχει 26 συμμετοχές και με την εθνική ομάδα. Συνολικά μετράει 344 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα, με απολογισμό 16 γκολ και 6 ασίστ. Αυτός ήταν ο Παρασκευάς Άντζας που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας. Είχαμε και ευχάριστα και δυσάρεστα λοιπόν ως ειδήσεις το τελευταίο διάστημα. Εδώ στα τοπικά μας είχαμε τις εκλογές των Ευκλή Σορονής, τη Γενική Συνέλευση μάλλον, για να οριστούν εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουνίου, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης χθες στη Σορονή. Υπάρχει και νέος προπονητής στην ομάδα. Ο Μιχάλης Πολιάς είναι ο νέος προπονητής του Ευκλή. Τώρα θα υποθέσει κάποιος πώς γίνεται να μην έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές και να αποφασίζεται για το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Η απάντηση είναι πως είναι ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με την επόμενη μέρα, ποιος θα είναι ο πρόεδρος δηλαδή και ποια τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, διότι βάσει του νέου αθλητικού νόμου και με βάση και την εναρμόνιση του καταστατικού της ομάδας της Ορονής, γίνεται μια γενική συνέλευση πριν τις εκλογές, όπως έγινε χθες στη Σορονή, μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει το τοπίο, τα πάντα, δηλαδή ξεκαθαρίζουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι πρόεδροι ή ποιος και ποια θα είναι τα υποψήφια μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε ένας υποψήφιος πρόεδρος και αριθμός μελών που είναι ίσα ίσα για να συμπληρώσουν το Συμβούλιο. Άρα σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές της 7ης Ιουνίου έχουν μια απλή τυπική διαδικασία. Νέος πρόεδρος θα είναι ο Μαθιός ο Χατζηγεωργίου, αποχωρεί ο Μιχάλης Τομάζος μετά από πάρα πολλά χρόνια, 16 και πλέον χρόνια αν θυμάμαι καλά, αναλαμβάνει τα ηνία ο γιος του αείμνηστου πρώην Προέδρου της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όμως με περισσότερα, γιατί έχουμε και μια συνέντευξη που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του Ευκλή. Να Να μείνουμε στα του μπάσκετ και στα της Ευρωλίγκα, όπου προκύπτουν διάφορα. Θα ακούσουμε σε λίγο το σχόλιο του Μιχάλη Κουταλιανού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας για να μας κάνει τη δική του ανάλυση και να μας βάλει περισσότερο στο κλίμα για το πώς ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, μάλλον νίκησε και τη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε το ευρωπαϊκό. Όμως σίγουρα υπάρχουν και κάποιες εικόνες πέρα από τις εικόνες χαράς, έτσι, τους πανηγυρισμούς και τα συγχαρητήρια που δίνει όλη η Ελλάδα στην ομάδα του Πειραιά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες εικόνες που έρχονται, σχετίζονται με το Ολυμπιακό στάδιο και δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Τα όσα έγιναν αναφέρομαι ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, που λίγο πολύ είναι γνωστά. Από χθες νομίζω έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, αλλά τα όσα έγιναν, πιστεύω κυρίες και κύριοι, για να κάνω ένα μίνι σχόλιο, δεν είναι απλώς ένα ακόμα επεισόδιο έντασης στον ελληνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα βαθύτερης παρακμής ενός συστήματος όπου ο αθλητισμός έχει πάψει εδώ και χρόνια να λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού, ευγενούς άμυλας και κοινωνικής ενότητας, που περιμένουν υγιώς σκεπτόμενοι. Μετατρέπεται συνεχώς σε πεδίο επίδειξης ισχύως, πολιτικών μηνυμάτων και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ό,τι χειρότερο. Και το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η εικόνα των παραγόντων. Γιατί εδώ είχαμε έναν μεγαλομέτοχο πρόεδρο ποδοσφαιρικού συλλόγου και εφοπλιστή και από την άλλη γραμματεία της κυβέρνησης. Εδώ είναι η κοινωνική νοοτροπία που αποκαλύπτεται πίσω από αυτές τις σκηνές που είδαμε. Σε μια χώρα όπου μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης περιμένει από έναν ισχυρό επιχειρηματία ή έναν εφοπλιστή να ρίξει μια κυβέρνηση ή να λειτουργήσει ως πολιτικός σωτήρας, σε μια τέτοια χώρα γίνεται φανερό κατά την άποψή μου πόσο βαθιά έχει υποχωρήσει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην πολιτική αλλά και στη συλλογική συμμετοχή των πολιτών, που δεν υπάρχει. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στις εξέδρες και όταν επιχειρηματικά κέντρα ισχύως αντιμετωπίζονται ως εναλλακτικά μέτρα εξουσίας, τότε ο αθλητισμός ασφαλώς και πάβει να είναι αθλητισμός. Γίνεται καθρέφτης, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, μιας κοινωνίας που έχει συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, και εδώ είναι επίσης κάτι πολύ ανησυχητικό, να αναζητά προστάτες αντί για λύσεις μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και ουσιαστική πολιτική συμμετοχή του ίδιου του κόσμου. Διότι ο ίδιος ο κόσμος έχει τη δύναμη για να αλλάξει τα πράγματα, όχι κανένας άλλος. Εδώ όμως για μία ακόμη φορά, επειδή μπήκε και αυτό στο κάδρο, δηλαδή να έρθει ο Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση, εδώ για μία ακόμη φορά λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Έλληνας περιμένει από έναν πατερούλι για να τον σώσει. Δεν υπάρχουν πατερούλιδες, κυρίες και κύριοι, και προφανώς κανένας εφοπλιστής, κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να σκεφτεί το καλό του Δημήτρη του Δραγάτη και του Μιχάλη του Παπαγεωργίου, για να μην πω άλλα ονόματα. Το καλό το δικό σας δεν γίνεται να το σκεφτεί. Θα σκεφτεί τα δικά του συμφέροντα. Για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει πρώτα εμείς να κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας και κανένας άλλος. Η εικόνα στο Ολυμπιακό στάδιο, αυτή η τραγική εικόνα κατ' εμέ, δεν εξέθεσε μόνο τον ελληνικό αθλητισμό, εξέθεσε και μια κοινωνία κουρασμένη, απογοητευμένη και κυρίως εγκλωβισμένη στη λογική ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από τους πολίτες, ό,τι χειρότερο, διότι σε μια πραγματική δημοκρατία η αλλαγή έρχεται πάντα από τους πολίτες, δεν γίνεται να έρθει από κάποιον άλλον, αλλά θα έρθει από τις συγκρούσεις ισχυρών παραγόντων και μάλιστα πίσω από κλειστές πόρτες. Και το κλείνω εδώ βάζοντας μια τελεία σε αυτό το σχόλιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα αγωνιστικά. Θα έχουμε σε λίγο τον Μιχάλη Κουταλιανό μαζί μας για να μας πει πού κρίθηκε αυτό το Final Four, τι ήταν αυτό που έκανε τον Ολυμπιακό να παίξει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ καλά, να είναι πολύ ουσιαστικός, άκρος ανταγωνιστικός και να μην αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης, νομίζω, κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, τόσο στον ημιτελικό με τη Φενέρ όσο και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι μιλάμε για έναν αποφασισμένο Ολυμπιακό με το μαχαίρι στα δόντια, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, για να το πάρει ό,τι και να γίνει, κάτι που επαληθεύθηκε. Ο Μιχάλης Κουνταλιανός, ο coach Μιχάλης Κουνταλιανός, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Καλησπέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα εξακρατές.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω ότι αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, ίσως είναι ο Ολυμπιακός με το μαχαίρι στα δόντια ή ο Ολυμπιακός απόλυτα αποφασισμένος για αυτό το Final Four.
1: Εντάξει, η εξέλιξη των πραγμάτων αυτό δείχνει, ναι, έχεις δίκιο, ήταν πολύ αποφασισμένος όντως και στα δύο μάτς, σε δύο διαφορετικά παιχνίδια, τα οποία κατάφερε να κερδίσει και να πάρει την Ευρωλίγκα που τόσο πολύ ήθελε, που μας έδειξε δηλαδή πόσο πολύ ήθελε, με την έννοια ότι κέρδισε δύο διαφορετικά τύπου παιχνιδιών. Σίγουρα, ναι, έχεις δίκιο ότι ήταν αποφασισμένος, όπως και ήταν και πιστεύω πολύ ψύχρεμος και στα δύο παιχνίδια και πήγαινε φάση-φάση, εκτός από κάποια μικρά διαστήματα τα οποία χρειάστηκε στο τελικό να επανέλθει, ναι. Όπως δηλαδή η συγκέντρωσή του στο πρώτο δεκάλεπτο, ήδη στις πρώτες φάσεις δεν ήταν αυτή που έπρεπε, και στο τελευταίο λεπτό που παραλίγο να γίνει ένα... Έτσι, δεν έχει περάσει λίγο στα ψηλά, με την έννοια ότι πέρασε και κέρδισε μετά, άρχισαν οι πανηγυρισμοί και. Ήταν ένα παιχνίδι 8 από το 32ο, κόντεψε να γίνει ντέρμπι, γιατί μπορούσε να πάει και στην παράταση.
0: Εκεί ήταν έλλειψη συγκέντρωση.
1: Αυτή είναι η μπασκετική δηλαδή, σκέψη που πέρασε, δηλαδή στη γενική εικόνα, και έτσι μπορούμε να λέμε αυτά που λέμε να λέμε, ότι είναι αποφασιστικό σε αυτό, αλλά μετά αν δεν γράφεται ιστορία, γράφεται με αυτό που έγινε, γράφεται.
0: Σωστό, πάντα.
1: Οπότε
0: πάντα.
1: Αυτό θα το αναλύσουν οι προπονητές του Ολυμπιακού, τα λάθη που γίνανε στο τελευταίο λεπτό, για να μην ξαναγίνουν σε οποιαδήποτε σε μελλοντικούς τους αγώνες.
0: Ναι, εκεί στο τελευταίο λεπτό ήταν έλλειψη συγκέντρωσης, υπέρμετρος ενθουσιασμός. Εσύ σαν coach τι πιστεύεις?
1: Αφού σε οδήγησε να μου κάνεις την ερώτηση, να το αναλύσω παραπάνω.
0: Λοιπόν, βέβαια, εκεί που το πήγες δεν μπορώ να μην ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα, έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι 8 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Έχει πια όλο το γήπεδο πει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Σώζει ο Φουρνιέ μια χαμένη φάση, η οποία η μπάλα μπορεί να βγαίνει για την Ρεάλ, αλλά τη γυρνάει προς το καλάθι τους, το Ολυμπιακό εννοώ, την παίρνει ο παίχτης της Ρεάλ, καλάθι.
0: Ναι.
1: Ο MVP του Final Four, τώρα για να δείτε γιατί μιλάμε, ο παίκτης που είναι εκατομμύρια, τώρα μιλάμε για στιγμές, για γεγονότα.
0: Ναι. Έπρεπε να μην τη σώσει, αυτό λες.
1: Λέω ότι εγώ αναφέρω τα γεγονότα, ναι, προφανώς, αλλά εκεί με χίλιους παλμούς και με αυτό που έχει ζήσει δύο μέρες, εκεί τρεις μέρες, δεν το λέω λάθος. Λέω σημειώνει τα γεγονότα και ποιοι συμμετέχουν στα γεγονότα. Παίρνει την μπάλα, βάζει το καλάθι ο παίκτης της Ρεάλ. Έχει κυλήσει ένα δευτερόλεπτο. Όταν μπαίνει καλάθι, σταματάει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Παίρνει την μπάλα από out ο Πίτερς. Mm-hmm. Ο δεύτερος MVP του Ολυμπιακού, ο παίκτης που είχε χαρίσει την ήταν του ημιτελικό ήρωα.
0: Ναι.
1: Και δίνει την μπάλα σε παίκτη της Ρεάλ και βάζει καλάθι.
0: Ναι. Άρα τέσσερις πόντους μέσα.
1: Ναι. Και φτάνουμε, εντάξει, να μην τα αναλύσουμε, θα πάρει ώρα, γιατί και χάνει και δύο αμυντικά ρυπών Ολυμπιακός συμβολές των παιχτών της Ρεάλ. Και τρίποντο φάουλ. Φάουλ σε τρίποντο. Δηλαδή, σε 30 δευτερόλεπτα θα συζητούσαμε τώρα όλα αυτά που είπαμε, για να δει, γιατί θέλω να καταλήξω το παιχνίδι, είναι στιγμές και μπήκες πολύ ωραία με το κέτσι, όπως έχει μπει και όλη η Ελλάδα, αποφασιστικός Ολυμπιακός, δικαιότητα να το πάρει καλύτερη ομάδα, πόσο μπορεί εύκολα να τραπεί. Για να είχαμε μια άλλη κουβέντα τώρα, αν σε 8 ο Ολυμπιακός έχανε το μάτι, πήγαινε σε παράταση ή διεκδικούσε μια άλλη ομάδα να το πάρει η Ρεάλ να το πάρει στην παράταση, μετά από σε 30 θέλει να είναι μπροστά 8 από τους Ολυμπιακός.
0: Καλά, ναι, εκεί μιλάμε.
1: Το παιχνίδι που υπηρετούμε και το παιχνίδι που παρακολουθούμε είναι στιγμές, είναι άνθρωποι, γίνονται τα πάντα, γι' αυτό είναι ωραίος αθλητισμός, γιατί άκουγα και το προηγούμενο σχόλιο σου. Είναι όχι άσχετο, θέλω να πω, εγώ επικεντρώνομαι στο αγωνιστικό καθαρά, γι' αυτό μας αρέσει, γι' αυτό εκεί Εκεί είμαστε με τα ωραία, το θυμούμε με τις ήττες, με τις νίκες. Και πραγματικά μια λεπτομέρεια δίνει σε κάνει ήρωα και μπορεί να σε κάνει και τραγικό ήρωα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, με την έννοια ότι χάσει και τα δαχτυλοδοκούν, δεν κάνει ένα τέτοιο λάθος. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός δίκαια δεχτήκε πρωταθλητής Ευρώπης, πιστεύω, στο τέλος της ημέρας, αν με ρωτάς, γιατί είναι μια μακρά πορεία. Στο μεγαλύτερο μέρος της πορείας ήταν στην κορυφή, κοντά στην κορυφή. Μετά ήταν και λίγο άξιος της τύχης του, με την έννοια ότι την όρισε η τύχη του, βγαίνοντας πρώτος έπεσε με τη Μονακό, που έπε με τα προβλήματα που αναφέραμε και τις προάλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά στο Final Four έγινε στην Ελλάδα, λοιπόν, Παναθηναϊκός, που θα ήταν και αυτός, δεν θα είχε αυτή την εικόνα σίγουρα το ΑΚΑ αν υπήρχε και Παναθηναϊκός στο συμμετοχή. Έτυχε με μια ομάδα που ήταν την Τουρκία, μια ομάδα από την, και δύο ομάδες από την Ισπανία που δεν έχουν πάρα πολλές φυλάδες, και έγινε αυτό που έγινε στο ΑΚΑ, το οποίο έτσι ήταν όλη η γιορτινή ατμόσφαιρα.
0: Πολλοί έχουν πει ότι αυτός ο Ολυμπιακός της άμυνας ενώντας, δηλαδή παίζοντας πάρα πολύ καλή άμυνα, δεν μπορεί να φοβηθεί κανέναν. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι το δυνατό σημείο ήταν εκεί.
1: Σίγουρα η άμυνα τον κράτησε και στα δύο παιχνίδια. Αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο χθες στο μάτι με το Ρεάλ, το οποίο βρήκε από τον Λάιλ σε έναν παίχτη τον οποίο τα έβαλε σχεδόν όλα, ό,τι προσπάθησε να στάρει στο πρώτο δεκάλεπτο, και μάλιστα το πρώτο με τελείωσε με 21 πόντους. Πιστεύω ότι η άμυνα, όσο και κακός να ήταν στην επίδεση στο πρώτο δεκάλεπτο, και μιλάω κυρίως για το χθεσινό μάτς, τον κράτησε ζωντανό. Μέσα από την άμυνα έπαιρνε ρυθμό, ήθελε να κοντρολάρει το παιχνίδι, ήθελε να κοντρολάρει και το ρυθμό, γιατί η Ρεάλ χθες πήγε πάρα πολύ στο ισπανικό παλιά που λέγαμε τρόπο παιχνιδιού, δηλαδή το γρήγορο μπάσκετ, αυτό έπαιξε και κατά κόρον η Βαλένθια σε όλη τη διάρκεια της περίοδου. Αλλά πιστεύω η Ρεάλ ξέμεινε λίγο από δυνάμεις και από επιλογές στο τέλος, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει 40 λεπτά με αυτό το μικρό ρόστερ που είχε, λόγω και των τραυματιών και των αδυναμιών που είχε έλλειψη παιχτών. Και πραγματικά ο Ολυμπιακός και με τη Φενέρ στο πρώτο παιχνίδι και με χθες στηρίχθηκε πάρα πολύ στην άμυνά του. Ήταν και μάζεψε πολλά rebound, δεν άφησε πολλά επιθετικά rebound, ξέρετε, και τρεις επιθέσεις αντιπάλους του. Οπότε συν πίεση πάνω στην μπάλα προσπαθούσε να χαλάσει το παιχνίδι των αντιπάλων, και αυτοί προσπαθούσαν να χαλάσει το δικό του παιχνίδι. Αλλά εκεί το κράτησε ζωντανό η άμυνα, γιατί δεν ξέφυγαν. Ιδίως ήταν και πρόβλημα στην επίδεση, και από εκεί μέσω της άμυνας, δηλαδή ιδίως, εντάξει, δεν μπορείς να τους περιορίσεις όλους, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, κάποιος μπορεί να βρεθεί και να σε εκθέσει, ας πούμε και όχι ζωή, που είναι ένας πάρα πολύ καλός σκορ, έβγανε πολλούς πόντους, αλλά δεν μπορεί να τους μαρκάρεις όλους, δεν έχει κανένα παιχνίδι, δεν λύγει 0-0 στο μπάσκετ, οπότε θα δεχθείς πόντους, θα πρέπει να δεις πώς τους δέχεσαι κτλ. Για να κρατήσεις το σκορ, ή έστω να βάλεις ένα ποντό παραπάνω, ιδίως όταν στοχεύεις σε τέτοιους αγώνες που ξέρουμε ότι είναι συνήθως κλειστοί, αλλά πήγανε με το αριθμό που έχει πάει τον μπάσκετ σε υψηλό σκορ, σε υψηλό, δηλαδή άνω των 90, ας πούμε, πόντο τελικός, οπότε δεν το περίμενες εύκολα, αλλά εντάξει, είναι και οι συγκυρίες και το τρόπος παιχνίδι που διαλύει και ο άλλος αντίπαλος να παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Η διαιτησία για μια ακόμη φορά δεν λείπει από το κάδρο, μπαίνει από πλευράς Ρεάλ, βέβαια, από πλευράς Ισπανών. Καλά, δεν συζητάω τώρα για κάποιους ανεγκέφαλους Έλληνες οι οποίοι δεν χαίρονται ή προσπαθούν να μειώσουν τη νίκη του Ολυμπιακού επειδή η διαιτησία δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, όπως λένε οι ίδιοι. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις εσύ ένα σχόλιο για τα σχόλια και τις αιχμές που άφησαν οι Ισπανοί, όπως ο Χεζόνια στις δηλώσεις που έκανε, που τόνισε ότι υπήρξε

0: Θέλω να πω ότι άμα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, ένας πρωταγωνιστής μετά το μάτς ακριβώς, ένα φλάσιδες βλέπει κάτι το οποίο δεν αναφερθεί και μετά από 5-10, ένα τέταρτο, ξέρω εγώ, μετά το ίδιο παιχνίδι, λέει κάτι άλλο. Χωρίς να μορφήσει το χεζόνι σε κανένα. Μπορεί να διαβάσεις όπως θέλεις το παιχνίδι. Μπορεί να διαβάσεις όπως θέλεις τις βολές, τα βήματα. Ο ένας, ο Μιχάλης, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, οι διαιτητές κάνουν, δείχνουν, πήχνουν. Είναι πέρος του παιχνιδιού. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν έχουμε εμείς τη διαιτησία ή εσείς και εμείς το φωνάζουμε και μετά εσείς δεν το φωνάζετε και το ένα και το άλλο, δεν έχει νόημα. Να πω τι, ότι η διαιτησία τώρα ευνοεί στον Ολυμπιακό. Οκ. Αδίκησε στον Ολυμπιακό ή ήταν 50-50. Εντάξει. Αυτοί που συμμετέχουν ξέρουν πάρα πολύ καλά πότε τους ευνοεί, πότε τους αδικεί, πότε γίνεται, αν γίνεται επισκοπού, αν υπάρχει κατεύθυνση κτλ. Όλα τα λένε για λαϊκή κατανάλωση. Δυστυχώς είμαστε στα social media, τον καιρό του social media, υπάρχει πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ, και δεν αναφέρομαι στους οπαδούς της Real, στους ανθρώπους της Real που σχολιάσαν, γιατί μπορεί να έχουν και δίκιο. Δεν είμαι τηλεκριτικός. Υπάρχουν, μπορεί να νιώθει διαφορετικά κριτήρια τα παιχνίδια να τους έχεις φερξηρετής, γιατί, αλλά και αυτοί π.χ. μπορώ να πω ότι πέσανε στο ωραίο του φάουλ. Έχει φάσεις που δεν δώσανε. Έχει φάσεις που θα διαμαρτυρηθεί ο Ολυμπιακός. Αν το πάμε έτσι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
1: Ναι, όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα.
0: Η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού. Το θέμα είναι να μην είναι επισκοπού. Ναι. Να μην υπάρχει δόλος. Από εκεί και πέρα, άνθρωποι είναι και αυτοί. Ανέφερε κάποιος πρόσωπος της Ευρωλίγκα, ή αν δεν θυμάμαι, αν είναι και της. Της Ομοσπονδίας της FIBA, ότι είναι δύσκολο να συζητήσει σήμερα ημέρα. με αυτό το, έτσι όπως πάει το παιχνίδι. Έτσι,
1: ναι, βέβαια, το βέβαια. Ναι, δεν το συζητώ.
0: Είναι τόσο, εμείς δηλαδή, κοιτάξτε, αν θέλετε, εμείς θα δούμε 3 και 4 replay για να ίσως αποφασίσουμε ότι ναι ήταν foul ή ίσως δεν ήταν foul. Δεν λέω για βήματα, δεν λέω για κατοχές και τα λοιπά που μπορεί να πάει και στο instant replay και να το δει. Και αυτοί καλούνται οι άνθρωποι να, σε live χρόνο να στηρίξουν.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι εύκολο, εντάξει, δεν το συζητώ. Από την άλλη πληρώνονται καλά για να είναι εκεί και να κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι, σε αυτό το επίπεδο.
0: Δημήτρη, το ίδιο θα σου πω, ότι πληρώνεται καλά και ένας προπονητής και χάνει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι καλός ή κακός, ότι ή δεν κάνει λάθη, όλοι κάνουμε λάθη.
1: Βέβαια. Εννοείται. Συμφωνώ.
0: Να μην υπάρχει δόλος. Αν υπάρχει δόλος και πω, είναι κατακριτό και καταδικαστέο. Δεν αξίζει να ασχολούμαστε.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω.
0: Και αυτό βλέπεις, προσπαθούν όλοι να κάνουν με την τεχνολογία να βοηθήσουν το έργο των ανθρώπων, των διαιτητών, σε μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα. Δεν θέλω να αναλυθούμε τώρα στη διαιτησία.
1: Όχι, εντάξει, το ρωτάω γιατί μπαίνει και αυτό στο κάδρο, έτσι, και είναι
0: ό,τι
1: κάτι...
0: Όχι, θέλεις να το βάλει, Δημήτρη, δεν μπορώ να το σχολιάσω άλλο, δεν έχω κάτι να πω.
1: Κατανοητό.
0: Ίσως να πεις ένα διαιτητή να πει ακόμα πιο εξειδικευμένα.
1: νομίζω ότι θα χάσουμε την ουσία αν μπούμε σε αυτή τη λογική. Απλά το αναφέρω γιατί το διαβάζω στα ρεπορτάζ δηλώσεων.
0: Θα είναι ένας παράγοντας πάντα που θέλουμε στο παιδί. Αν ένα σου δεν πήκε, θα είναι και η διαιτησία, οι βολές, τα βήματα, τα περίεργα σφυρίγματα. Θα είναι πάντα, είναι πάντα μέσα στο κάδρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ιδίως εμείς στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Σαν Έλληνες.
1: Διαβάζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναμένεται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Νομίζω λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Δημήτρη, ξέρεις ότι και θα επανάρμαστε πάντα στην Ελλάδα. Όσο κερδίζεις, είσαι αρεστός, αγαπητός, είσαι. Όταν χάνεις, είσαι ο πιο εύκολος στόχος, ίδιος θα είναι προπονητής. Κάνει μια δουλειά ο κόουτς Μπαρτζόκας πολύ επισφαλής. Έλεγε κάποιος ότι την ώρα που υπογράψει ένα συμβόλαιο και την ώρα έχεις υπογράψει και την αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την απόλυσή σου. Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας...
1: Μεγάλη κουβέντα, ναι.
0: Ναι, ο Μπαρτζόκας στηρίχθηκε πάρα πολύ από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού και τον καιρό που δεν πήρε την Ευρωλίγκα. Για μένα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και τώρα να γίνει, γιατί τα κόσμια αλλάζουν. Τώρα ο Μπαρτζόκας έχει αποδοθεί από τους Ολυμπιακούς, είναι στον 7ο ουρανό, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Σε 20 μέρες που έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα...
1: Αν το χάσει, λες, τι...

0: θα γίνει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά να είμαστε καλά να το συζητήσουμε αν το χάσει ο Ολυμπιακός, πώς θα συμπεριφερθούν οι ίδιοι Ολυμπιακοί, στον, όχι οι πρόεδροι και οι περιεργοί το τίμη του Ολυμπιακού, ο κόσμος και ο Ολυμπιακός κόσμος στον Μπαρτζόκα. Έτσι είναι. Και ο Αταμάν πριν 3 χρόνια ήταν ο Θεός και πριν από 3 εβδομάδες το ξεσκίζανε.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: έχουμε μέτρο, δεν έχουμε ισορροπία.
0: Όχι, εγώ όχι, λέω, πες, σίγουρα, σίγουρα.
1: Ναι. Θέλεις, δεν μπορεί να είμαστε μόνο παδί της νίκης.
0: Δεν
1: μπορεί να είμαστε μόνο.
0: Βέβαια.
1: Θα πούμε ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένας καλός προπονητής, γι' αυτό και αυτό το λόγο. Μπορεί κάποια χρονιά να μην του βγουν τα πράγματα, να μην πάνε καλά τα πράγματα ή να το βάλει ο Γιούλ το σουτ και να χάσει ο Ολυμπιακός το που έγινε το 23. Ή τώρα δεν το έβαλε ο Φελής, ο Καμπάτσης στον τελευταίο και δεν πήγε στην παράταση και το πήρε ο Ολυμπιακός το τρίο. Αυτές είναι οι στιγμές που καθορίζανε καλές και κακούς προπονητές. Αυτές είναι το κερασάκι τότε που θα δώσουν το έξτρα μπόνους στον προπονητή για να βάλει ένα τίτλο συμβεγραφικό του. Όλη η Ευρώπη ξέρει ότι ο Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής. Όλη η Ευρώπη ξέρει ότι ο Αταμάν είναι καλός προπονητής. Coach, να το πούμε έτσι. Coach.
0: Να, να.
1: Και ξέρεις ότι όταν υπογράφεις κάποιον προπονητή, τι παίρνεις και τι δεν παίρνεις. Σαν ομάδα εννοώ. Τώρα, μια επιτυχία, ναι, εξαρτιέται παραπάνω σε χρήμα, σε διάρκεια συμβολέου και. Αλλά αφού για τον Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή η πορεία των Αγγελόπουλων και του Μπαρτζόκα είναι πάνω σε ένα κορμό και σε μια βάση που παίζει ο Ολυμπιακός, είναι πολύ καλό που συνεχίζει και ενισχύεται με ένα τίτλο αυτό που θέλανε τόσο πολύ και τους πετύχανε χθες στην Ελλάδα και έτσι θα τονωθεί ακόμα παραπάνω η συνεργασία τους. Γιατί αν το είχαν χθες θα μιλούσαμε σε άλλη βάση. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας είναι καλός προπονητής και ότι εγώ πιστεύω ότι αξίζει να είναι εκεί και.
0: Ναι. Αυτό δεν θα άλλαζε ακόμα και αν είχαν χθες.
1: Άλλος θα μου πει να χάνει τη Ευρωλίγκα. Εμείς θέλουμε μια Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι κουβέντες οι οποίες όπου και να τις πιάσεις είναι αυτό. Υπάρχουν κάποια γεγονότα, κάποια δεδομένα τα οποία τα αναλύσεις και τα λες. Αλλά και από την άλλη έχει κάποιος να σου πετάξει μια σπόντα για να αλλάξει λίγο την κουβέντα και να δεις στο τέλος της ημέρας τι προσπαθεί ο καθένας να πετύχει ενώ από τη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα, του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν και πάει λέγοντας.
0: Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασχολιάσουμε. Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, με ευχαριστώ και πολύ για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Τα ξαναλέμε. Μιχάλης Κουταλιανός, coach. Πάμε σε δελτίο. Πριν το κάνουμε γρήγορα, διαβάζω 2 μηνυματάκια που ήρθαν από το φίλο τον Ηλία τον Λοΐζο. Μου λέει: η Ελλαδάρα έχει γεμίσει από φυτά, άπραγα, χωρίς μυαλό που να σκέπτονται ορθά. Αναφέρεται στο σχόλιο που έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τις κακές εικόνες στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Και μετά μου λέει μήπως χρειαζόμαστε και στην πολιτική διαιτητές. Χαχαχα. Μπορεί να χρειαζόμαστε, δεν ξέρω. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του 4ου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη πάυση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουάς στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για ένα 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάσει. Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea. Από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πέρα από το σκορ σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Να σας πω, για να πάμε στα του ποδοσφαίρου, του τοπικού ποδοσφαίρου, ότι ο Φίβος Κρεμαστής δεν πήγε σήμερα στη Λέρο για να παίξει κόντρα στην Αθλητική Ένωση Λέρου σε ξαναβολής παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι μηδενίζεται, τερματίζει τελικά 7ος στη φετινή πρώτη κατηγορία ο κυπελούχος Φίβος, καθότι χάνει, του αφαιρούνται και 3 βαθμοί από την τρέχουσα βαθμολογία, και η Αθλητική Ένωση Λέρου ολοκληρώνει με μία νίκη στα χαρτιά, την μοναδική νίκη που παίρνει φέτος η Αθλητική Ένωση Λέρου είναι στα χαρτιά. Η Αθλητική Ένωση Λέρου τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα νήσων της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου, καθότι έχει υποβιβαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτά όσον αφορά τις εκκρεμότητες στην πρώτη κατηγορία. Ολοκληρώνεται, πέφτει η αυλαία στη χρονιά, στο πρωτάθλημα αυτό όπου το έχει κατακτήσει ο Ιάλισσος, και έχουν υποβιβαστεί η Αθλητική Ένωση Λέρου και ο Νικαγόρας Κεφάλου ΚΟ. Πάμε στα της Ορονής τώρα. Όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, χθες έγινε γενική συνέλευση στις Ορονή με στόχο να οριστούν εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις 7 Ιουνίου. Αλλά θα έχουν μια τυπική διαδικασία, διότι βάσει του αθλητικού νόμου η εικόνα πλέον ξεκαθαρίζει στα τοπικά αεραστεχνικά σωματεία μια γενική συνέλευση πριν από τις εκλογές. Ξεκαθάρισε χθες λοιπόν στη Σορονή, γιατί υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος πρόεδρος, ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου, γιος του αείμνηστου Κλεόβουλου Χατζηγεωργίου. Και ο αριθμός αυτών που δήλωσαν συμμετοχή για να συμμετάσχουν στο διοικητικό σχήμα ως μέλη ήταν αυτό που λέμε ίσα βάρκα ίσα νερά, δεν έχει κάποιον επιπλέον, είναι ίσα ίσα. Άρα οι εκλογές της 7ης Ιουνίου θα έχουν τυπικό χαρακτήρα. Η ομάδα ξεκινάει το σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά, κλείνοντας μάλιστα και προπονητή μετά την αδυναμία του Γιάννη Μπερετούλη να συνεχίσει, όπως τα λέγαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες. Ο νέος προπονητής είναι ο Μιχάλης Πολιάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας νωρίτερα. Πάμε να δούμε τι μας είπε, να ακούσετε κι εσείς. Μιχάλη Πολιά, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM, να ευχηθώ καλό ρίζικος.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που σε έκανε να αποφασίσεις και να επιλέξεις τον Ευκλή επιστρέφοντας στους παγκούς.
1: Κοίτα, ο Ευκλής είναι ένα σωματείο με γνώριμους ανθρώπους προς εμένα, από τους οποίους τρέφω απεριόριστη εκτίμηση. Τους γνωρίζω εδώ και χρόνια, γιατί και πριν πάρα πολλά χρόνια μου είχαν κάνει πρόταση να ξαναπάω όταν ήταν στη Β' τοπικού. Mm-hmm. Ο Μιχάλης, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και φίλος μου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οραματιστεί πάρα πολύ για την ομάδα και νομίζω ότι έχει φέρει σε θέση την ομάδα να είναι ένα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο, το οποίο έχει όλες τις εγκαταστάσεις που χρειάζεται ένας προπονητής να δουλέψει σε μια ομάδα αλφα τοπικού με όλες τις προϋποθέσεις. Και γι' αυτό βέβαια και πέρσι η ομάδα έχει κάνει, μάλλον φετινή σεζόν, έχει κάνει την καλύτερη πορεία στην ιστορία τους. Και αυτό βέβαια οφείλεται αποκλειστικά στην διοίκηση, στον προπονητή, στον Γιάννη, τον οποίο από ό,τι μαθαίνω είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πολύ, μελετάει πολύ το ποδόσφαιρο όπως πρέπει και από ό,τι ξέρω θέλει να το εξελίξει αυτό, και το εύχομαι ολόψυχα πραγματικά. Mm-hmm. Για εμένα βέβαια η ομάδα αυτή ήταν δύσκολο να αρνηθώ να πάω, γιατί όλα αυτά που προείπα είναι, συντελούν στον προπονητή να κάνει, να δουλέψει όπως του αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ήταν εύκολη η απόφασή μου.
0: Ο Ευκλής όντως είχε μια αξιοπρόσεκτη παρουσία, πάρα πολύ την καλύτερη όπως είπες της ιστορίας του προφανώς, γιατί έπαιξε και στον τελικό. Δεν ξέρω αν αυτό αυτόματα βάζει τον πύχη πιο ψηλά εν ώψη της νέας χρονιάς, Μιχάλη.
1: Η στόχη της ομάδος είναι πρώτα να εδραιωθεί η ομάδα στην Α κατηγορία. Να κάνει ανάλογες πορείες όπως έχει κάνει την περσινή. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδος. Βέβαια αυτό θα συντελέσει ώστε να μείνει όλος ο κορμός της ομάδος. Έτσι. Mm-hmm. Και με τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν ώστε να εμπλουτιστεί το ρόστερ, να συνεχίσει να έχει μια αξιόλογη πορεία στην αλφατοπική κατηγορία.
2: Ναι.
1: Γιατί τέτοια σωματεία θεωρώ εγώ, τα οποία ναι είναι οργανωμένα, αλλά δεν μπορούν ξαφνικά να μιλάμε για πορείες πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Πρώτα πρέπει να εδραιωθούν στην κατηγορία και σιγά σιγά να ανεβάσουν τους στόχους. Ναι. Όπως και αυτό θέλουν και οι άνθρωποι, έτσι.
2: Ναι, δεν μπαίνει σε πρώτο κάδρο, σε πρώτο πλάνο το θέμα πρωταθλητισμός, λοιπόν.
1: Όχι.
2: Ναι, κατανοητό. Άσχετα με τη φετινή πορεία, που βγήκε καλά βέβαια και στο πρωτάθλημα, είναι τιμητική η δεύτερη θέση που παίρνει ο Ευκλής.
1: Αυτός είναι ο στόχος της ομάδος, από αυτό που μεταφέρουν οι άνθρωποι, ότι θέλουν να εδραιωθούν στην κατηγορία και να μην γίνονται ασασέρ και να υπάρχει ανάλογη συνέχεια στην πορεία της ομάδας. Βέβαια, αυτά όλα συντελούν ώστε να παραμείνει ο κορμός που υπάρχει, έτσι.
2: Ναι, κατανοητό. Άρα θα ζητήσεις να μείνει ο κορμός.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι. Δεν θα ζητήσεις
1: Βεβαίως.
2: Να γίνουν θεαματικές αλλαγές.
1: Βεβαίως.
2: Κατανοητό.
1: Δεν χαλάς μια ομάδα η οποία είναι επιτυχημένη.
2: Σωστά. Πετυχημένη συνταγή πώς μπορεί να αλλάξει, άραγε. Δεν μπορεί να αλλάξει, μάλλον.
1: Ναι. Παρά μόνο την αφήνεις ναι. και την ενισχύεις εκεί που πονάει, βέβαια βάσει των οικονομικών της, έτσι. Πάντα.
2: Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Δεν ξέρω, τον είδες έτσι αρκετά τον Ευκλή φέτος?
1: Όχι, δεν τον είδα live, ναι. αλλά γνωρίζω.
2: Εντάξει, κατανοητό. Στον τελικό ήσουνα?
1: Όχι, δεν είναι, τον παρακολούθησα την τηλεόραση.
2: Δεν μπορείς, ναι. Εντάξει. Οπότε υποθέτουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι ο σχεδιασμός ξεκινάει άμεσα, έτσι.
1: Άμεσα, ναι. Mm.
2: Θα έχεις,
1: ναι, ακριβώς.
2: Θα έχεις δουλειά οπότε μπροστά. Προμηνύεται ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι, νομίζω. Ο Ευκλής, ήθελα να σε ρωτήσω ότι έχει και πολύ σημαντικές ακαδημίες, έτσι γίνεται μια καλή προσπάθεια εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό το κομμάτι κάπως θα συνδεθεί με την πρώτη ομάδα, θα υπάρχει κάποια συνεργασία. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό το κομμάτι, από ό,τι γνωρίζω, ναι, βέβαια θα πρέπει να υπάρχει η σύνδεση της μεγάλης ομάδας με τις ακαδημίες. Mm. Τώρα αυτή τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός, εγώ θα ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα κάποιων παιδιών οι οποίοι είναι στην ΚΑΠΑ 16 και μπορούν αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουν τη μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να έρθουν.
2: Από την προετοιμασία, ας πούμε, έτσι, αυτό είναι.
1: Ναι, σε αυτή την φάση αυτό πρέπει να κάνω και σιγά σιγά θα πρέπει να παρακολουθώ και την Ακαδημία, η οποία από ό,τι γνωρίζεις έχει, ίσως είναι και το μοναδικό σωματείο μαζί με την Χάλκη που έχουν δικές σου εγκαταστάσεις, έτσι.
2: Βέβαια, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι οι Ακαδημίες του Ευκλή,
1: ναι,
2: σίγουρα.
1: Ναι.
2: Και προφανώς πρέπει, νομίζω αυτό λέει και η λογική, να υπάρχει κάποια συνεργασία. Άρα σε ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι αυτό, έτσι, είσαι αποφασισμένος να παρακολουθήσεις
1: βέβαια και μα πρέπει να παρακολουθήσεις, να βλέπεις τα παιδιά. Mm. Βέβαια.
2: Mm. Μιχάλη, γενικά συζητώντας, όχι για τον Ευκλή, γενικότερα με την ευκαιρία και επειδή συζητάμε για παιδιά, πιστεύεις ότι το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο έχει πρόβλημα στο κομμάτι αυτό, δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε πολύ τα νεαρά παιδιά?
1: Δημήτρη, γενικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες. Μιλάμε τώρα για εμπιστοσύνη. Τα περισσότερα παιδιά,
2: ναι,
1: αυτή τη στιγμή το μέλημά τους δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι να πάνε να σπουδάσουν και όταν φτάνουν στο σημείο αυτό,
2: ναι,
1: και προσπαθούν πλέον να εξελίσσουν, να εξελιχθούν κάπως διαφορετικά και παραμελείται το ποδόσφαιρο, έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε πάρα πολλά παιδιά. Αλλά αυτό όμως συντελεί στο ότι αυτή τη στιγμή η Ρόδος και ο Δεκάνησα δεν έχουν και μια ομάδα σε μεγάλη κατηγορία ώστε αυτά τα παιδιά να τα εξελίξει.
2: Να
1: ονειρευτούν,
2: εντάξει,
1: να ονειρευτούν όπως στη δική μας γενιά τότε που υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε να ονειρευτείς, να πας κάπου, έτσι, τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Και έτσι ό,τι ταλέντο υπάρχει, εξαφανίζεται.
2: Ναι, ναι, κατανοητό. Δεν υπάρχει το κίνητρο το οποίο είχες εσύ, ναι, για παράδειγμα, η δική σου γενιά είχε το κίνητρο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι όπως βέβαια θυμόμαστε εκεί τη δεκαετία του 90, βέβαια, και εγώ το θυμάμαι βέβαια πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν εκεί και παρακολουθούσα όντως. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Άρα δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, Μιχάλη, είναι θέμα το ότι τα ίδια τα παιδιά δεν συγκρίνονται με τα παιδιά της εποχής της δικής σου, ας πούμε, που ήσασταν πιο έτοιμοι, είχατε
1: είναι
2: και το
1: πάρα
2: κίνητρο.
1: Πολύ διαφορετικό πλέον το ποδόσφαιρο, Δημήτρη, και πλέον πολύ διαφορετικά τα παιδιά σε νοοτροπία, το πώς σκέφτονται για το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι μόνο αυτό, το περισσότερο είναι ότι επηρεάζονται από πάρα πολλά πράγματα. Και επηρεάζονται πάρα πολύ από τους γονείς, πάρα πολύ όμως.
2: Οι οποίοι κάνουν κακό.
1: Οι οποίοι κάνουν πολύ κακό, πολύ κακό, ναι, πολύ κακό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ κακό.
2: Κατανοητό.
1: Δυστυχώς, δεν αφήνουν να κρίνουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πέντε πράγματα αν το συγκεκριμένο παιδί είναι πράγματι ταλαντούχο. Γιατί ταλέντο είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι.
2: Βαριά, δηλαδή,
1: ταλέντο για τι πράγμα, για να παίξει στην αλφα τοπική κατηγορία. Αυτό είναι το όνειρο του κάθε παιδιού αυτού. Δηλαδή η αλφα κατηγορία που αυτή τη στιγμή για εμάς έχει γίνει εδώ, το Α και το Ω, είναι η κατώτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν υπάρχει πιο κάτω. Το τοπικό είναι το κατώτερο σκαλοπάτι του ποδοσφαίρου.
2: Ναι. Σωστά. Αν το σκεφτούμε.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή το βλέπουμε ότι η Α κατηγορία είναι εδώ στο 12. Δεν έχουμε κάτι να ενδιαφερθούμε. Δεν έχουμε μια ομάδα μεγάλη. Δηλαδή να πούμε κάτι.
2: Πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό, Μιχάλη, πιστεύεις? Υπάρχει τρόπος να
1: Δημήτρη,
2: αλλάξει?
1: Δημήτρη, είμαστε από τις πιο πλούσιες περιοχές της Ελλάδος και δεν μπορούν να βρεθούν άνθρωποι που να πάρουν ένα σωματείο και να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω.
2: Ξεκινάει από τους παράγοντες, λοιπόν.
1: Πώς, αν δεν υπάρχει κάποιος χρηματοδότης, πώς θα γίνει, πώς θα διαμορφωθεί, πώς θα βρει μια ομάδα στην επιφάνεια? Δεν υπάρχει, μόνο τα λεφτά μετράνε αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος επενδυτής ώστε να σπρώξει μια ομάδα και να την πάει κάπου με όραμα, δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι άλλο.
2: Και με βάσεις όμως, έτσι, πριν από
1: βέβαια,
2: αυτό...
1: Βέβαια, με όραμα, ναι, βέβαια.
2: Πριν από αυτό θέλουμε και ένα προπονητήριο που δεν έχουμε. Και το
1: με όραμα, ναι. Που έπρεπε πολλά χρόνια να έχει γίνει αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια, ναι. Σωστά. Μεγάλη κουβέντα. Δεν έχουμε χρόνο να την ανοίξουμε τώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι.
1: Όχι. Απλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Ευκλή που επιλέξανε μένα να ακολουθήσω την θετικότατη πορεία που είχαν φέτος και ευελπιστώ, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε ανάλογη συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Να τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Έγινε. Γεια χαρά.
0: Αυτός ήταν ο νέος προπονητής του Ευκλής Ορονής, ο Μιχάλης Πολιάς. Κλείνουμε κάπου εδώ, είναι 4 λεπτά πριν από τις 4. Ακολουθούν Μανώλης Μπάτης και Παύλος Ντοκοουπίλ. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά, γυρίζοντας ως τη δεκαετία του 70. 1979 θα ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Βρετανικού, αυτού που λέμε boogie rock, για όσους έτσι τα ψάχνουν. Whatever you want, status quo, ξεχωρίζει για το βαρύ κιθαριστικό riff και το σύνθημα whatever you want, whatever you like, βέβαια, το κομμάτι αυτό που έγινε σχεδόν πολιτισμικό μότο της δεκαετίας του 1970. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: ακούτε από το bwinsport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Ρήνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Εθνικής, έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο που και άφησε την τελευταία του πνοή. Αύριο στις 5 στο Μοναστηράκι Δράμα, στο Ίστατο Χέρι. Την αποθέωση από 90.000 οπαδούς γνώρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Νέο τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ζέρβας. Πλησιάζει στους ερυθρόλευκους ο Μοντέρο, που ενδιαφέρονται και για τον Κι σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ, ελπίζω να μείνω, δήλωσε στους 94,6 ο κόρη Τζόζεφ. Εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκοπ Νέστορπ στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Δια τους διάρκειας το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής. Τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στο μεταγραφικό σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Περέιρα. Τη στήριξή της στον Τραϊανό Δέλα έπειτα από το χαμό της συζύγου του γογούς μας Τρικώστα εξέφρασε η Ένωση. Δύναμη και κουράγιο, η ψυχή της ΑΕΚ είναι εννοητά κάθε στιγμή μαζί σου, το μήνυμα της ΠΑΕ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από τον Λεβαδιακό, ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφ της Ράγιο Ουναή Λόπεθ. Για τον Ταρέμ ενδιαφέρεται η Αϊτχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Την παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινεί το Άρης, ο οποίος έχει ψηλά στη λίστα του τον δεξιάρχη Φούντα. Όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Για άλλα 2 χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλου Κάργας, όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ της Μαγνησίας. Στη λίστα συνεργασίας του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τσανδάρη και με διέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή ανέλαβε ο Άγγελος Μπασινάς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο 3ο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-offs με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζαμπόλ στις 7 μεταδόση από RDO4 ενημέρωση από τον bwinsport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης στο 1-1. Η σειρά στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος έδρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για την Νάπολη Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, μίστερ, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ιταλικός Σύλλογος για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Top FM 102,4.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας εβδομάδα. Αθλητικός παλμός στους δέχτες σας, Μανώλης Μπάτης πίσω από το μικρόφωνο, Μιχάλης Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είχαμε και θανάτους. Ο Παρασκευάς Άντζας δυστυχώς δεν άντεξε σε μια σπάνια αρρώστια στα 49 του χρόνια, ο άλλοτε διεθνής και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού της Ξάνθης, δόξα δράμα, δεν είναι πια ανάμεσά μας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Να ξεκινήσω όμως στη σημερινή μας εκπομπή με ένα καλεσμένο που ήρθε συμπτωματικά, με πήρε να δει τι κάνω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που όποτε βρεθεί στη Ρόδο, έστω και τηλεφωνικά, μου δείχνει την αγάπη και τη συμπάθεια που έχει προς το πρόσωπό μου. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Αντώνης Μανίκας πίσω από το μικρόφωνο, να τον ακούσουμε. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Μανώλη. Καλό μεσημέρι στους ανθρώπους και στους φίλους του όμορφου νησιού της Ρόδου.
0: Το αγαπημένο σου νησιού.
1: Αγαπημένο μου, βέβαια. Είχα ένα χρόνο εδώ παρουσία. Είναι από τις φάσεις της ζωής μου, οι οποίες έχουν μείνει ανεξίτηλες στην ψυχή μου.
0: Και ήθελε να τις επαναλάβεις.
1: Ήθελα, αλλά οι συγκυρίες καμιά φορά δεν είναι
0: όπως περιμένουμε.
1: Ναι, όπως περιμένουμε. Η ζωή προχωρά, όμως οι αναμνήσεις και οι φιλίες μένουν.
0: Και στις φιλίες μέσα πιστεύω ότι είμαι και εγώ, για να με παίρνεις τηλέφωνο να δεις τι κάνω.
1: Ασφαλώς, Μανώλη, είσαι από τα αγαπητά μου πρόσωπα στο γύρο. Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες.
0: Ξέρεις ότι με πήρες τηλέφωνο να δεις τα νέα και να μου πεις, ξέρεις, είμαι στη Ρόδο αλλά θα φύγω και να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Είδα τα βιντεάκια, είδα ότι ήσουν στον Κούκο με τα άλλα τα παιδιά, με τον Στέλιο τον Μανολά, τον Βαγγέλη τον Βλάχο, τον Κόκο, τον Λίσανδρο τον Γιώργο. Ναι, ο Γιώργος Χαρτάς, δεν ξέρω, ο Ηλίας ο Αρμόδος ήρθε.
1: Και ο Ηλίας ήταν, βέβαια.
0: Ήρθε, ούτε ήταν, τηλέφωνο δεν με πήρε. Στο αεροδρόμιο που θα πας να το πεις τώρα.
1: Θα το πω σίγουρα.
0: Γιατί ο Σκουλαρικά, για τον καιρό που βγάλει το Σκουλαρίκι, ξέρει, ξεχνάει. Έχασε τις ροπίες. Τι έγινε στο Καστελόριζο? Ο Αντώνης Μανίκας συμμετείχε σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί στο Καστελόριζο από το Αθλητικό Σύλλογο και Μεγιστεύς Καστελόριζου μαζί με το Δήμο Μεγίστης και τους Lions Καστελορίζου. Ήταν μια εκδήλωση επίδειξης παλεμάχων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, γιατί πλέον στις ηλικίες που βρίσκονται αυτά τα ενδάλματα, αυτοί οι αστέρες μπορούν να πούμε, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, ίσα ίσα για να ικανοποιήσουν το κοινό αίσθημα που θα τους δούνε και θα δούνε και κάποια πράγματα από την τέχνη που δεν ξεχνάνε. Τώρα, Αντώνη, θα μας πεις τι έγινε εκεί, πώς ήταν τα πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα, όπως είπες και εσύ, πρέπει να ευχαριστήσουμε εμείς οι παλέμαχες, το Αθλητικό Σύλλογο της Μεγιστεύς Καστελόριζου, όπως και τους συνδιοργανωτές, το Δήμο Μεγίστης και τους Lions Καστελόριζου. Σίγουρα αυτή η εκδήλωση, να είμαι ειλικρινής, είχε κίτρινο χρώμα.
0: Το εκμεταλλευτήκανε πολύ, γιατί το γράψαν όλες τις σελίδες της ΑΕΚ, ναι.
1: Ναι, ήταν εκεί, το οργάνωσε ο Χρήστος Καλαϊτζίδης, ο οποίος ξέρετε έχει περάσει από την
0: ΑΕΚ. Και από την ΑΕΚ.
1: Ναι, είχε περάσει από την ΑΕΚ, οπότε θα έφερε και τον Λάκη τον Νικολάου, δεν τον ανάφερε. Ήρθε και ο Τάκης ο Παντέλης.
0: Θα τα πω μετά αυτά, μην αγχώνεσαι. Θα πω όλα τα ονόματα μετά. Είδα ακριβώς, και τον Λάκη τον Νικολάου, τον εκλεκτό γιατρό και σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τον είδα. Ο Χρήστος Γαλατζής ήταν σειρά με Στέλιο Μανολά, Κόκο, ήταν μια παρέα αυτή.
1: Ακριβώς. Όταν ξεκινήσαμε το ποδόσφαιρο. Και ο Χρήστος μετά μετακόμισε και έγινε και ερωτικός μετά μας ανάσης, πολίτης της Ρόδου πλέον.
0: Ροδίτης.
1: Ροδίτης, ακριβώς.
0: Είναι ο μόνος Πόντιος Ροδίτης.
1: Ναι, από τη Βέρεια. Είναι ανιψιός του
0: συγχωρεμένου του Μίμου Παπαγιάννου. Είμαστε φαντάρι μαζί, Αντώνη.
1: Είσαστε φαντάρι.
0: Ναι.
1: Άρα μην τα λέμε τώρα.
0: Στη Ψήθο. Ωραία.
1: Αυτό που πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι ήταν καταπληκτική η φιλοξενία. Στο πανέμορφο νησί, όντως πανέμορφο, όχι έτσι το πούμε που λέμε πάντοτε, είναι πραγματικά πανέμορφο. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη στήριξη της πολιτείας αυτά τα νησιά, τα οποία αγγίζουν στα σύνορα με την Τουρκία, να το πω έτσι. Είναι ιδιαίτερο νησί και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος που συμμετείχα σε αυτή την εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Εντάξει, πάντοτε τα βρίσκεσαι με παλιούς συμπαίκτες και ή αντιπάλους, τώρα ήταν αντίπαλοι πιο πολύ, Όλοι σχεδόν μάλλον.
0: Για σένα ήταν όλοι αντίπαλοι.
1: Όλοι αντίπαλοι.
0: Θεωρώ ότι μόνο ο Τάκης Παντέλης κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ήσασταν μαζί στον Πανιόνιο.
1: Μου κάνει ότι ήταν μαζί μου. Ήταν μαζί μου ο Τάκης.
0: Σωστό.
1: Ήρθε μετά τον ΠΑΟΚ σε ένα διάστημα στον Πανιόνιο. Και ήμασταν συμπαίκτες.
0: Όλοι οι άλλοι ήταν αντίπαλοι σου. Γιώργος Καρτάδος, Χρήστος Βελής, όλοι αυτοί.
1: Και ο Ηλίας Αρμόδοτος ήταν ένα διάστημα που ήμουν 2 χρόνια στη Λιβαδιά. Ήταν και αυτός συμπαίκτης τότε στο Λιβαδιακό. Είχε φύγει από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ είχε φύγει. Από Εθνικό πήγε ΑΕΚ, από ΑΕΚ Λιβαδιακό.
1: Ακριβώς, είμαστε τότε συμπαίκτες. Οι υπόλοιποι ήταν αντίπαλοι. Περάσαμε όμως πολύ καλά. Θυμηθήκαμε ιστορίες. Πάντοτε να ξέρετε ότι ο Στέλιος ο Μανουράς είναι αστήρευτη πηγή πλάκας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το όσο και να φαίνεται έτσι σοβαρό και αυτά, είναι μεγάλος, να το πω έτσι λαϊκά, χαβαλές.
0: Σε αυτά, στις παρέες, ναι.
1: Ότι, ναι, στις παρέες. Περάσαμε πάρα πολύ όμως. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είδα κάποια βίντεο που ανέβαζε ο Στέλιος Μανουράς, μάλλον έκανε το ρόλο του κάμεραμάν.
1: Ναι, επειδή δεν υπήρχε πολύ, ας το πούμε, κάλυψη τηλεοπτική, είχαμε τον Στέλιο, ο οποίος έλεγε και τις πλάκες. Ήταν πολύ όμορφο, πραγματικά, Μανώλη. Ήταν 4 μέρες οι οποίες μας βγάλανε από εμάς που είμαστε στην πίεση της δουλειάς, να το πω έτσι, και της πρωτεύουσας, της ζωής της πρωτεύουσας. Ήταν ένα βάσαμο.
0: Σίγουρα αυτές οι εκδηλώσεις είναι πανέμορφες, έχετε να πείτε πολλά, έχετε να κάνετε τις πλάκες σας, έχετε να μιλήσετε για ιστορίες όταν ήσασταν αντίπαλοι και σίγουρα θα ευχαριστήθηκαν και οι άνθρωποι που σας κάλεσαν εκεί.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και εμείς οφείλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ήταν πάρα πολύ. Εντάξει, όπως είπα, είχε περισσότερο κοιτεινό μαύρο χρώμα η φιλοξενία. Είχαμε τα καΐκια με σημαίες της ΑΕΚ, αλλά δικαιολογούνται γιατί πήραν πρωτάθλημα. Οπότε είναι
0: το πανηγύρισες.
1: Εγώ, τι ήταν πανηγύρισε, εγώ δεν δουλεύω σε άλλη ομάδα, είμαι άλλη ομάδα.
0: Πανηγύρισε με τον Ηρακλή την επάνωδο στην Αλφα Αθηνική, στη Super League, όπως θέλετε. Ο Αντώνης Μανίκας είναι στο σκάουτερ. Τι είσαι, διευθυντής σκάουτερ, σκάουτινγκ.
1: Ναι, ναι, διευθυντής στο σκάουτινγκ είμαι, εδώ και 1,5 χρόνο. Ανεβήκαμε, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, έγινε μια καλή δουλειά και τώρα θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε με τους καινούργιους συνεργάτες που θα έχουμε.
0: Είδα και Μπασινά σήμερα ανακοινώθηκε, σωστά.
1: Ναι, ναι, μίλαγε καιρό, σήμερα ανακοινώθηκε. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε και εμείς τα πατήματά μας σιγά σιγά να βρούμε το χαμένο έδαφος. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα ανεβαίνει, είναι υποχρεωμένη να αλλάξει μεγάλο αριθμό από τα παιδιά που την ανεβάσαν κατηγορία. Υπάρχει απόσταση από την Β' Εθνική. Από τη Super League 2, να το πω με τα καινούρια ορολογία, Super League 1, υπάρχει δυστυχώς μεγάλη απόσταση.
0: Ακόμα και το σκάουτινγκ αλλάζει. Να τα λέμε αυτά για όσους δεν ξέρουν. Όταν από Β' Αθηνική πας Super League.
1: Σωστά. Είναι άλλες οι ταρίφες των παιχτών της Super League 1, άλλες οι ταρίφες των παιχτών της Super League 2.
0: Τα ρήφα, τι το λες τα ρήφα. Πες τα κασέ. Είναι πιο
1: εξευγενισμένο. Τα κασέ των παιχτών είναι διαφορετικά.
0: Είναι εντελώς. Θα ρίξετε βάρος στην εχώρια αγορά ή κυρίως έξω?
1: Θα θέλουμε να έχουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στη Super League 1, οι καλοί, οι πιο πολύ τις κρατάνε οι ομάδες τους. Και νομίζω θα είναι δύσκολο να βρούμε πολλούς Έλληνες. Σίγουρα όμως θα βρούμε από την ελληνική αγορά, που υπάρχουν ξένοι που παίξαν ήδη. Θα κοιτάξουμε και κυρίως από τις ομάδες που χάσαν την κατηγορία, να βρούμε 2, 3, 4, 5 λύσεις οι οποίες ήταν αξιόλογες. Και από εκεί πέρα, ό,τι άλλο βρεθεί, θα το πάρουμε και μετά η δεύτερη σκέψη μας θα είναι τα παιδιά που μας προτείνουν από το εξωτερικό.
0: Εσύ ξέρεις, χρόνια ολόκληρα ασχολείσαι με το σκάουτινγκ, οπότε τουλάχιστον δεν μπορεί να φτιάξεις τον Πανιόνιο, ας φτιάξεις τουλάχιστον τον Ηρακλή.
1: τον φτιάχνουν άλλοι τώρα.
0: Εντάξει, η ομάδα της καρδιάς σου είναι, Αντώνη.
1: Έτσι είναι. Κακά τα ψέματα, είναι ομάδα της καρδιάς μου, αλλά το ποδόσφαιρο πλέον είναι επαγγελματικό. Κάθε εργοδότης έχει τους δικούς του ανθρώπους, οπότε δεν καταλαβαίνεις ότι το συνέστημα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
0: Yeah, σίγουρα, ναι. Εγώ το συνέστημα τώρα που λες, χθες είδα και προχθές που αποχωρούσαν ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Σίλβα, όπως είναι ο Γκουαρντιόλα, όλοι φεύγαν δακρυσμένοι, yeah. Όπως είναι ο Γκριεσμάν, όλοι δακρύζουν. Το συνέστημα yeah. το εξωτερικεύεις. Απλά είναι πιο επαγγελματικά, οπότε το συνέστημά σου μένει για σένα και από εκεί και πέρα η δουλειά σου μένει για άλλους.
1: Ακριβώς. Έτσι, πάρα ναι. πολύ. Το θέσεις πάρα πολύ καλά, κύριε Μπάτη.
0: Το κύριε Μπάτη, κόφτω, γιατί επειδή ξέρουν κάποιοι ότι είμαστε φίλοι.
1: Είμαστε φίλοι.
0: Μπράβο. Μην ακούσω και τα πανιά μας λιγάνε ότι σε υποχρέωσα να μιλάς στον πληθυντικό.
1: Όχι, δεν αναδιώ, όχι.
0: Η άλλη ομάδα της καρδιάς σου είναι η Ρόδος. Έτσι, ναι, η οποία ναι, φέτος έμαθες τι έγινε.
1: Ναι, το έχω μάθει.
0: Δυστυχώς περιμένω να δούμε αν έχει κάποιες εξελίξεις, γιατί λογικά η Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να πάει σε εκλογές, δεν έχει πάει ακόμα. Οπότε πάλι είναι ερωτηματικό η κατάσταση. Απλά σε ενημερώνω, δεν θέλω να τοποθετηθείς.
1: Θυμάσαι από τότε, από το 2000, μέχρι έχουν περάσει 22-21 χρόνια. Όταν έφυγα το 2005, έκατσα ένα χρόνο. Έχω την αίσθηση ότι. Θα το πω, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο με τη λογική που έχουν οι παράγοντες στη Ρόδο.
0: Ναι, μην το πεις, γιατί θα πέσει κάτω. Πες το. Ξέρω ότι θα πέσει.
1: Ξέρεις τι να πω.
0: Μια ομάδα.
1: Και από τότε ήταν μια ομάδα. Ναι. Νομίζω αυτό που κάνανε τώρα, γιατί τους είδα, είχαν έρθει τα παιδιά Διαγόρας Ρόδος. Δυστυχώς το νησί, με τη λογική και με τα αθλητικά κέντρα που έχει και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να συντηρήσει επαγγελματικές ομάδες. Νομίζω όμως ότι αν γίνει μια οργανωμένη και σωστή προσπάθεια με κάποιον μπροστάρι παράγοντα που να ξέρει το αντικείμενο, νομίζω ότι μια ομάδα έχει την πολυτέλεια των νησί να τη στηρίξει. Δυστυχώς βλέπω κάθε χρόνο κάποιος άνθρωπος να εκτίθεται, να μπαίνει μπροστινός, λέω κάθε χρόνο, χρόνια.
0: Και όταν γυρίζει προς τα πίσω μετά, δεν βλέπει κανένα.
1: Ακριβώς. Και μετά εξαφανίζονται. Γιατί μπαίνουν σε ένα λαβύριθμο, θα πω, που είναι
0: και
1: το αιώνα,
0: ναι.
1: ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Και μετά από λίγο είναι βαριούνται να βάζουν χρήματα.
0: Κουράζονται ψυχολογικά, οικονομικά.
1: Ακριβώς.
0: Ο μόνος πάντα κουράζεται.
1: Πολύ σωστά τα λες, Μανώλη, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι είναι μία μονόδρομος, έχω την αίσθηση με αυτό, να βρεθεί κάτι που να μπορέσει κάποιος, που να μπορέσει να βάλει τη Ρόδο, αν πλέον υπάρχει, σε αυτό το μονοπάτι.
0: Ωραία, βλέπω, να αλλάξω, γιατί στεναχωριέται ο κόσμος με αυτή την ιστορία πολύ.
1: Είναι λογικό.
0: Αντώνη, πες μου τώρα, γυρίσουμε πάλι στην εκδήλωση που έγινε εκεί. Παίξατε μεταξύ σας πόση ώρα, μισή ώρα?
1: Ναι, παίξαμε μεταξύ μας στο τέλος. Είχε μια εκδήλωση πρώτα τα μικρά που γυμνάζει και ο Χρήστος Καλακίδης.
0: Ναι, ναι,
1: μετά
0: η Ακαδημία,
1: παίξανε,
0: ναι.
1: Παίξανε τα παιδιά της Ρόδου με τις ντόπιους εκεί του Καστελόριζου. Και μετά τελειώσαμε εμείς μεταξύ μας, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Και έκλαψε το ποδόσφαιρο μετά. Πήραν κολλήριο όλοι που ήταν. Πήραν κολλήριο όσοι ήταν
0: εκεί. Σπάσαμε τα άλατα.
1: Το καταφέραμε το παιχνίδι να το φτιάξουμε 3-3. Να τελειώσει, να μην είναι κανένα στεναχωρημένο και όλα καλά.
0: Οι παλέμαχοι δεν φτιάχνουν, έρχεται μόνο του. Δεν βγαίνει κανένα πέναλτι.
1: Δεν είχα πέναλτι, όχι.
0: Όχι, ο Αντώνης Μανίκα, για όσους δεν ξέρουν, είναι από του τόπ στα πέναλτι. Πέναλτάκια το λέγανε, οπότε γι' αυτό ρώτησε.
1: Κοίταξε, Μιχάλη, ήταν κάποια παιδιά που δεν τα ξέρα από τη Ρόδο. Η Ρόδο, όταν ήμουν προπονητή, είχαμε πάει με ένα ταξίδι με του παλέμαχου, είχαμε μια διακοπή και πήγαμε και παίξαμε στην Πύλο.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε με την ομάδα, εγώ παίξαμε την ομάδα της Ρόδου που γύμναζα τότε.
0: Ναι.
1: Και μου χτυπήσαν, νομίζω, και μένω να θυμάμαι, τα πιάσα όλα. Και το θυμόντουσαν τα παιδιά, ή του είχα δώσει το κύπελο.
0: Βλέπεις. Τέσσερα πέρα την τα πιάσα όλα και χθες δεν σου χτυπήσαν ούτε ένα. Άρα οι διοργανωτές δεν ήξερα. Δεν ήξερα, δεν ρώταγα. Και ήταν και τα παιδιά εκεί, οι Ροδίτες που κάνανε μεγάλη καριέρα, ο Γιώργος Σκαρτάδος, ο Χρήστος Οβελής.
1: Ναι.
0: Ήταν και ο Δημήτρης Οβολονάκης, ο οποίος πέρασε και από τον Διαγόρα και από την ΑΕΚ, ναι, φυσικά.
1: Είσαι από την Γκάλινο, ο Δημήτρης.
0: Ναι, ο οποίος Δημήτρης είχε κάνει μια ανάρτηση και ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα από την Αθλητική Ένωση Μεγιστεύς, που ήταν εκεί, που ήταν στον Καναδά, ήταν στην Αυστραλία, που ήταν. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Δεν έχω εικόνα, δεν το θυμάμαι και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπου εκεί ήταν. Ο Δημήτρης πλέον μένει μόνιμα εκεί στην Κάλυμνο. Κάτι άλλο έχεις να μου πει να σε απελευθερώσει, γιατί η Πόπη πρέπει να έχει πάρει το νεροπίστολο και να είναι έτοιμη τώρα.
1: Όχι, όχι, είναι δίπλα εδώ. Έχει παρέα, έχει τη γυναίκα του Φουλάκη του Νικολάου, οπότε δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Α, ωραία, τους χαιρετισμούς μου. Να είναι καλά όλοι και εσύ να είσαι καλά, Ντόνι. Ευχαριστώ που με θυμήθηκες. Και συγγνώμη που εκμεταλλεύτηκα το τηλέφωνό σου για να σε βγάλω στον Top FM, αλλά είσαι αγαπητό πρόσωπο στο νησί και ήθελα πολύ να τα πούμε και μία φορά στον αέρα.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Φεύγεις. Πού πας? Τι ώρα πετάτε?
1: Έλα.
0: Τι ώρα πετάτε?
1: Πετάω αργά, 10 η ώρα.
0: Α, εντάξει, έχεις κάποιες ώρες. Εντάξει, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα.
1: Μας έβγαλε στο ραδιόφωνο η κυρία Πόπη και λέει να σε αφήσω στην Πόπη γιατί θα σε κυνηγάει. Και τώρα στο ραδιόφωνο.

Είχα ένα δίλεμμα ποιον θα βγάλω από όλους αυτούς, γιατί τα περισσότερα παιδιά ήμασταν μαζί στα πανελλήνια πρωταθλήματα beach soccer που γινόταν σε όλη την Ελλάδα τότε μαζί με τον αείμνηστο Κώστα Μότσι, και με βοήθησε πάρα πολύ το ότι με πήρε ο Αντώνης τηλέφωνο να μου πει ότι έφτασα στη Ρόδο και θα μείνω λίγες ώρες. Οπότε έπρεπε κάποιον να βγάλω, έπεσε μόνος του ο κλήρος. Αντώνης Μανίκας, παλιός προπονητής της Ρόδου, τεράστια μορφή του Πανιωνίου, τερματοφύλακας, και ήταν και άλλα παιδιά εκεί, μια εκδήλωση που τη χάρηκαν όλοι όπως έχω πληροφορηθεί. Ο Χρήστος Καλαϊτζής είναι εκεί στην Ακαδημία της Αθλητικής, του Αθλητικού Συλλόγου Μεγιστεύς Καστελορίζου, και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έχει τις γνωριμίες, το έχει τις άκρες, έτσι αλλιώς η ίδια ηλικία είναι όλοι αυτοί. Άλλος είναι 65, άλλος 66, άλλος 67. Γύρω γύρω εκεί είμαστε όλοι μαζί, οπότε ο Χρήστος Καλαϊτζίδης έκανε μια πολύ καλή επιβράβευση. Έπαιξαν τα παιδιά παρουσία όλων των αστέρων αυτών που ήταν εκεί, ο Στέλιος ο Μάνολας, ο Λύσανδρος Γιωραμνής, ο Λάκης ο Νικολάου, ο Τάκης ο Παντέλης, ο Χρήστος ο Βελής, ο Γιώργος ο Σκαρτάδος, ο Δημήτρης ο Βολονάκης, ο Ηλίας ο Αρμόδωρος, ο Βαγγέλης ο Βλάχος, ο Κούλης ο Καραταΐδης, και το χάρηκαν όλοι μαζί την φιλοξενία και όλο αυτό που είδαν, και σίγουρα θα αποτελέσουν θα είναι ένας τρόπος προβολής του Καστελορίζου από αυτούς τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τις αναμνήσεις των τριών ημερών στους φίλους τους, στους συγγενείς τους. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων, είναι ώρα και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη πάυση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της μεσαιωνικής πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουά στη μεσαιωνική πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? copfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον Αντώνη Μανίκα μετά από καιρό εδώ στη συχνότητα του Top FM, που συμμετείχε στην εκδήλωση που έγινε στο Καστελόριζο και ακούσατε ότι ήταν εντυπωσιασμένος και από το νησί και από τη φιλοξενία, κάτι που την έχει γνωρίσει και στη Ρόδο, αφού τα δωδικά σα φημίζονται για τη φιλοξενία τους. Να πούμε το παιχνίδι που θα έρχεται την αυλαία της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries ανάμεσα σε Αθλητική Ένωση Λέρου και τον Αφίβο, κρίνεται στα χαρτιά 3-0 υπέρ της ομάδος της Λέρου. Ο Αφίβος δεν πήγε στο παιχνίδι, θα αφαιρεθούν οι τρεις βαθμοί όταν θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή. Έτσι η βαθμολογία θα τον φέρει στην 7η θέση μαζί με τον Διαγόρα Βατίου και τον Εκλεάνθη με 41 βαθμούς. Η βαθμολογία τελική πλέον είναι η Άλσο 77, Ευκλής 57, τρίτο το Πηλί με 49, τέταρτη Αναγέννηση Ασφενδίου με 47, η Δόξα Καρδάμενας είναι στην 5η θέση με 43 και από εκεί και πέρα είναι Φίβος, Διαγόρας Βατίου, Κλεάνθης. Ο Ποσειδών Καρπάθος στην 9η θέση με 40, ο Αστέρας Παστίδος και ο Ηρακλής Μαρτσόν με 39, Αθλητική Ένωση Καταβίας με 32, ο Άρης Αρχαγγέλου με 28 και οι ομάδες που υποβιβάστηκαν είναι η Καγόρας 19 και Αθλητική Ένωση Λέρου, η οποία θα πάρει και τους τρεις βαθμούς και είναι και μοναδική της νίκη έστω και στα χαρτιά. Τους έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί, απλά το υπενθυμίζουμε. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία. Ο Ιάλιστος ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία και είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι φέτος δεν είχε μπαράς, κάτι που θα έχουμε τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου και όλοι οι άλλοι πρωταθλητές θα περάσουν από την διαδικασία αυτή που είναι οι αγώνες μπαράς για άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Οριστικοποιήθηκε η άνοδος των 61 ομάδων, όπως ήταν ο σχεδιασμός της ΕΠΟ. Αλλάζει για του χρόνου, δεν υπάρχει σταθερότητα στην Ελλάδα, αυτό είναι γνωστό. Κάθε φορά κάτι βρίσκουμε. Τώρα μιλάνε για να διάρθρωση στη Super League που ζήτησαν 5 ομάδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά όταν κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια, 3 χρόνια αλλάζουμε τις σκέψεις και τους συνδυασμούς μας. Να πούμε και τις ομάδες που ανέβηκαν. 2 από την Αθήνα, ο ΠΑΟ Ρουφ και ο Απόλλων Σμύρνης. Ο Παναγρυπνιακός είναι από την Εντόλα Καρνανία. Από την Ανατολική Αττική, Αχαρναϊκός. Από την Αργολίδα, Ερμής Κιβερίου. Από την Αρκαδία, Πανθυρεατικός. Από την Άρτα Πασανέζα, από την Αχαΐα Ατρόμητος Πατρών, από την Βιωτία η Θήβα, από τα Γρεβενά ο ΑΣ Βατολάκου, από την Δράμα ΠΑΟΠ Νέου Αμισού, από την Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας, από την Αδωγάνης Επαμογιάλισσος, από τον Εύρο ο Άρδας Καστανέων, από την Άβια ο Ταμιναϊκός Αλιβερίου, από την Βρυτανία ο Κατσαντώνης Αγράφων, από την Ζάκηθο η Θεία Λαμπελοκήπων, από την Ηλία ο Αστέρας Αμαλιάδος, από την Ημαθία η Νάουσα, η γνωστή και άλλοτε κρατεά αυτή η ομάδα που έβγαλε ποδοσφαιριστές και έδωσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από εκεί είναι και ο Σαπάνης και ο Τσιάρτας και όλοι αυτοί πέρασαν από την Νάουσα, από την Ήπειρο η Θήλα Κατσικά, από το Ηράκλειο Εργοτέλης, η Χερσόνησος και το Τυμπάκι, από τη Θεσπρωτεία ο ΑΟ Πλαταριάς, από τη Θεσσαλία Ρήγας Φεραίος, από την Θράκη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, από την Καβάλα ο Ορφέας Ελευθερούπολης, από την Καρδίτσα ο Ατρόμητος Παλαμάς, από την Καστοριά ή Καστοριά, και αυτή μεγάλη ομάδα κάποτε και κυπελούχος Ελλάδος, έπαιζε και ο Τάκης ο Τσιρώνης τότε, έπαιξε και ο αείμνηστος Σαργκάνης και πολλά άλλα ονόματα, όπως ο Γιώργος ο Παράσκος, είχαν παίξει σε αυτή την ομάδα τότε, που εντυπωσίασε ο Λάκης ο Σημειοφορίδης, έτσι πρόχειρα ποιους θυμάμαι. Από την Κέρκυρα ο Όφιε Αγίου Μαθαίου, από την Κεφαλινία και η Θάκη πάλι Ξουραϊακός, από τον Κιλκής η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου, από την Κοζάνη ο Μακεδονικός Σιατίστα, από την Κορυθία Ρακλή Ξυλοκάστρου, από τη Σχυκλάδας ο Παναξιακός, από τη Λαγωνία ο Αστέρας Βλακιώτης, από τη Λάρισα ο Ρακλής Λάρισας, από το Λασίθι η Αθλητική Ένωση Νεάπολης και ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, από την Λέσβο ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, από τη Μακεδονία ο Φίνικας Πολύχνης και η νέα ομάδα εδώ και 6 χρόνια πανεβαίνει συνέχεια ο FC Μπαμ, από την Μεσσηνία Τέλος Άγρας, από την Ξάνθη Παύλος Μελάς Κουτσού, από τον Πειραιά η Προοδευτική και η Αμφιάλη, από την Μπέλα Πάνεδες Αϊκός, από την Πιερία Αθλητική Ένωση Καρίτσας, από την Πρέβεζα Λευκάδα ο ΠΑΣ Πρέβεζα, από το Ρέθυμνο ο Ρεθυμνιακός και η Επισκοπή, από τη ΣΑΜΟ Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, από τις ΣΕΡΕΣ Απόλλων Παραλιμνίου, από τα Τρίκλα Διγενής Νεοχωρίου, από τη Θεότητα Κηφισός κάτω τη Θωρέας, από τη Φλόρινα Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, από την Φωκίδα ο Φωκικός, από τη Χαλκιδική Αστέρας Αγίου Νικολάου, από τα Χανιά Πάνω Ακροτηριακός και ο Πλατανιάς, επανέρχεται ο Πλατανιάς σε επαγγελματικές κατηγορίες μπορούμε να πούμε, και από τη Χίο η Δάφνη Δαφνώνα.

και να υπενθυμίσουμε ότι στη φετινή σεζόν έμεινα σε κατηγορία ο Εθνικός Αστέρας Νέα Ιωνία, εδώ Ξαβήρωνα, ο Λυσιακός, ο Ιωνικός, ο Εθνικός, ο Σαρονικός, Αναβίσου, Θύελλα Ραφίνας, Αστέρας Βάρης, Ενέα Αρτάκη, Κάριστος, Πανηγιάλιος, Παναχαϊκή, Μιλτιάδης, Πανθουριακός, Κόρυθος, Λουτράκη, Πέλο Πασκιάτου, Διαγόρας, Απόλλων Καρυθιών, Αέρα Φάντου, Αθλητική Ένωση Μικόνου, Γιούχτας και Ατσαλένιος. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει σε κρεμότητα το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος που είχε λήξει 1-1 και διακόπηκε. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής και υπάρχει και μια έσταση που έχοντας ένα νομοσυμφέρον έκανε ο Άρης Πετρούπολης, και από εκεί και πέρα από αυτές τις τρεις ομάδες θα δούμε ποιες ομάδες θα ανέβουν και ποια ομάδα θα μείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Και φυσικά αφού ζούμε στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό, καταρχήν πάμε να ξεκινήσουμε, όχι που ζούμε στην Ελλάδα, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άξιο πρωταθλητή στη EuroLink, τον Ολυμπιακό, γιατί από την αρχή όλη τη χρονιά έδειχνε ότι είναι η καλύτερη ομάδα και το έδειξε ακόμη μια φορά, άσχετα αν η Real είχε ελλείψεις. Οι ελλείψεις μέσα στο πρόγραμμα του αθλητισμού σε οποιοδήποτε άθλημα κλπ. Εγώ οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, άσχετα αν κάποιοι στεναχωρέθηκαν γιατί είναι σε άλλη ομάδα ή οτιδήποτε. Η Ελλάδα έπαιζε, η ομάδα της Ελλάδος έπαιζε, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και φυσικά ήταν μαύρο το επεισόδιο που έγινε ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Εκεί είδατε τι έγινε. Η ζούγκλα, η ιστοσελίδα ζούγκλα, έχει επίσημη δήλωση του Μαρινάκη για το συμβάν με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο από παλιά γνωρίζουμε γιατί είχε και άλλα δημοσιεύματα, τον θεωρούσε το πρόβλημα με τις υποκλοπές που είχε προκύψει και λοιπά, ότι ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και το επεισόδιο. Σύμφωνα με την εκδοχή λοιπόν του Δημητριάδη, έσκυψε στο αυτί του και έβρισε τη μητέρα του με τα σχετικά που λέμε. Ξέρω και κάτι λίγα από μπόξ, μαγκιά Γρηγόρης Δημητριάδης. Τον τράβηξα τα ρούχα του και του έριξα μια γροθιά. Φέρετε να είπε. Λοιπόν, αυτά τώρα τα δημοσιεύματα, ξέρετε, απλά φέρετε να είπε για να είμαστε καλυμμένοι. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, εκ των οποίων ένας κοντοστάθηκε και μίλησε με τον κύριο Δημητριάδη. Αυτά διαβάζουμε και στο Ζούγκλα, το οποίο στην τοποθέτηση έχει βάλει τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη και λέει: ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα: δεν νομίζω ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι πού οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτισε ο Δημητριάδης, του έδωσε ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσχισε το πουκάμισο. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει και το σχετικό βίντεο κλπ. Τώρα, ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, έτσι κι αλλιώς η ατμόσφαιρα έγινε πύρινη. Ήταν μεταξύ τους πύρινες στις σχέσεις, όπως ξέρουμε, όπως λένε οι πληροφορίες. Και από εκεί και πέρα, όμως, όταν είναι ένας τελικός, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες ενέργειες. Και φυσικά η είδηση αυτή κάνει το γύρο του κόσμου. Και για να μην ξεχάσουμε και μας πει τίποτα, ο Μιχάλης Πολιάς είναι πλέον ο αντικαταστάτης του Γιάννη Περετούλη στον Ευκλή. Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο νέος προπονητής του Ευκλή Σορονής, του φιναλίστ του κυπέλου Δωδεκανήσου, αλλά και της δεύτερης στη βαθμολογία ομάδος. Έβγαλε η ανακοίνωση ο Ευκλής Σορονής, ο οποίος αναφέρει: καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον νέο προπονητή της ομάδας Μιχάλη Πολιά. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στο νέο του ξεκίνημα μαζί μας. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες. Αυτά αναφέρει ο Ευκλής, η διοίκηση του Ευκλή, για τον νέο προπονητή, για τον νέο προπονητή του, αφού ο Γιάννης Παρετούλης, όπως είχε δηλώσει εδώ πρώτα στον Top FM, προσωπικό πρόβλημα δεν του επιτρέπει να ασχοληθεί πολλές ώρες με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ήταν σωστό να παραμείνει στο πόστο αυτό και να μην ασχοληθεί όπως θέλει ο ίδιος τη χρονιά του. Και οι πληροφορίες μας λένε ότι νέος προπονητής είναι ο Μαθαίος Χατζηγεωργίου. Μαθαίος Χατζηγεωργίου, από μικρό παιδί το γνωρίζω, κάποια στιγμή ελπίζω να τα πούμε. Μαθαίος Χατζηγεωργίου δήλωνε πάντα Ευκλής, είναι η αγαπημένη του ομάδα, ο γιος του αείμνηστου Κλεόβουλου Χατζηγεωργίου. Σιδερένιος, καλή επιτυχία στο νέο σου πόστο που ήσουν αντιπρόεδρος και τώρα είσαι πρόεδρος. Λοιπόν, Μιχάλη, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Παύλος Ντοκοπίλ με το Top και Sport. Ακούστε τον και τον Παύλο. Πάντα κάποια έκπληξη έχει για σας. Καλό σας βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε πελάγη ευτυχία άπαντα στον Ολυμπιακό την επομένη τη κατάκτηση τη 4η Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Ήταν η πιο ιστορική μα στιγμή το μήνυμα των αδελφών Αγγελόπουλων. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στον Πειραιά το πάρτι των πρωταθλητών. Στροφή στο πρωτάθλημα από αύριο για του Ερυθρόλευκου, δεδομένη παραμονή του Μπαρτζόκα. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν χθες το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Έντος της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, δια της διάρκειας του συμβόλαιου που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Στο στόχαστρο της Μίλαν φέρεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029, αλλαγή στο σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον Περέιρα. Τη στήριξή της στον Τραϊανό Δέλα έπειτα από το χαμό της συζύγου του Ογού Μαστροκώστα εξέφρασε ένωση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από το Λεβαδιακό, ψηλά στη λίστα 30χρονος χάφτης Ράγιο Ουναϊ Λόπεθ. Για τον Ταρέμι ενδιαφέρεται Αιτχόφεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ΟΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονίκες να προσφέρουν μονετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Στην παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό δηλούν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννούλης. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινεί το Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα. Όλα ανοιχτά για το μέλλον των Γιαννιώτα και Φρίντεξ στην ομάδα. Για άλλα δύο χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλου Κάργας, όπως έγινε γνωστό από τη Θεσσαλική ΠΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας του με τους Άλχο, Μούμο, Τσιντότα, Τσαντάρη και Μεντιέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Αθλητικός διευθυντής στον Ηρακλή ανέλαβε ο Άγγελος Μπασινάς. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτς της προημιτελικής σειράς των play-off με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της τύχημα GBL. Τζαμπόλ στις 7 μεταδόση από RDO Sport ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Πράξη τρίτη στους τελικούς Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης στο 1-1 η σειρά. Στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος έδρα στις 7 με κάλυψη από Mega News. Τρίνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο παλέμαχος παίκτης Ολυμπιακού Ξάνθης και Εθνικής Ομάδας έπασχε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο που και άφησε την τελευταία του πνοή αύριο στις 5 στο Μοναστηράκι Δράμα στο Ίστατο Χέρε. Ολική ρήξη αριστερού αχιλίου τένονται η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σέντερ της Βασίλισσας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα απουσιάσει για περίπου ένα χρόνο από την αγωνιστική δράση. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για την Νάπολη Αντώνιο Κόντε. Σε ευχαριστούμε, Μίστερ, αναφέρει στην άρτησή του Ιταλικό Σύλλογο για τον 56χρονο τεχνικό, ο οποίος, αν και έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε πάντως συντονισμένοι στους 102,4. Ακούτε τον Top FM με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, την επιλογή της μουσικής. Ο Παύλος Δοκοπούλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 κοντά σας.

σε μέρες πολύ στεναχωρίες και πολύ λυπηρές, όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, έτσι ξαφνικά, έτσι σήμερα μάθαμε για το χαμό του Παρασκευά Άντζα, παλιού διεθνούς ποδοσφαιριστή. Να συντυπηθούμε την οικογένειά του, όπως και την οικογένεια του Τραγιανού Δέλα, ο οποίος έχασε την σύζυγό του, τον οδηγό Μαστορ Κώστα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις, σε αυτά τα άσχημα νέα τα οποία σου σφίγγουν το στομάχι.

Καλά, κάπως έτσι κυλάει η ζωή και συνεχίζεται. Λοιπόν, στα δικά μας, έτσι θα είμαστε αρκετά χαλάρα σήμερα. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για πυγμαχία με τον Παπί Στατιού, τον προπονητή της τμήματος πυγμαχίας του Διαγόρα, καθώς μας περιμένει μια σπουδαία διοργάνωση, ένας επαγγελματικός αγώνας πυγμαχίας με τον Σταθή Αντωνά εδώ στη Ρόδο. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που θα διοργανωθεί ένας αγώνας σε επαγγελματικό επίπεδο στο νησί. Οπότε περισσότερα πλέον θα μας πει και ο ίδιος ο Μπάμπης Στάτιου. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο μέρος θα δούμε τα τελευταία ποδοσφαιρικά νέα. Κουπόνι στοιχήματος να δώσω ευκαιρία τα τελικά αποτελέσματα στα μάτς τα οποία έγιναν από νωρίς στο 3-83 Παντζού Φρόντιερ με την Κύπρο Σίτιζεν 0-1 διπλό, ημίχρονο 0-0. Στο 3-84 Σουγόν Μπλου Χούνινγκς Σεόν Σίτι 3-2 άσος ημίχρονο 1-0 και στο 3-85 Κόλντινγκ Χίλεροντ Φούτμπολ 3-0 άσος ημίχρονο 1-0 παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Δανίας. Σε εξέλιξη έχουμε στο 3-86 Σταρτ Βαλερέγκα 2-0 στο 24ο λεπτό και στο 3-87 Χβιντόβρε με την Έσπιερκ 0-1 στο 54, ενώ ξεκίνησε πριν από λίγο και το παιχνίδι της Νότς Κάουντι με την Σάλφορντ Σίτι στο 3-88 σημείο του κουπονιού, παραμένει στο 0-0.

Ελπίζω να είσαι κοντά μας και νωρίτερα στην κουβή του Μανώλη Μπάτη. Εσύ είναι μια πολύ ωραία έκπληξη, αν μη τι άλλο, και πολύ ευχάριστη παρουσία του Αντώνη Μανίκα στα Αρζιάνα του Top FM. Μετά από τόσα πολλά χρόνια, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Πανιωνίου, έσχει προπονητής της Ρόδου, ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου, βρέθηκε στο Καστελόριζο πριν τις μέρες αυτές και επ' ευκαιρία έτσι ήρθε και στη Ρόδο για να θυμηθεί τα παλιά. Από τους πολύ αγαπημένους και πρώτα απ' όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Από αυτούς που πέρασαν από το νησί και δημιούργησαν και πολλές φιλίες και πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και όσοι αναζητήσετε έτσι την τοποθέτησή του, θα τη βρείτε αργότερα στο site του TopFM, το topfm1024.gr. Λοιπόν, σαν της επικαιρότητας, σήμερα ολοκληρώθηκε και τυπικά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Blue Star Ferries για φέτος. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει το μάτς της ΑΕΛ Αίρου με το Φίβο στο Λάκι σήμερα το πρωί. Ο Φίβος τελικά δεν ταξίδεψε. Η επίσημη βούλα θα μπει από την Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη. Εσύ ο Φίβος εδώ θα μηδενιστεί. Ο κυπέλλοχος Δωδεκάνης, ο οποίος, όπως λένε στην κρεμαστή, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τα παιδιά του, τα οποία δίνουν πανελλήνιες, μάλλον δίνουν εξετάσεις στο σχολείο. Είναι αρκετοί οι νεαροί, ο οποίος σκοπεύει ούτως ή άλλως να κατεβάσει την ομάδα K16, γιατί οι περισσότεροι από τους παίκτες της ανδρικής είναι πλέον απόλυτα απορροφημένοι στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Οπότε πολύ απλά δεν μπορούσε να συγκροτήσει η αποστολή και η σκέψη για την πραγματοποίηση του ταξιδιού αργότερα, κάποια στιγμή, εγκαταλείφθηκε, γιατί διαθέσιμη ημερομηνία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Οπότε η Αθλητική Ένωση Λέρου κερδίζει στην πραγματικότητα την πρώτη της νίκη, έστω και στα χαρτιά, την τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, το πώς του λέγει, γιατί το μας αυτό ήταν το ξαναβολής για την 18η. Αλλά αυτή θα ήταν η δική της τελευταία αγωνιστική υποχρέωση της χρονιάς, στην πρώτη κατηγορία, καθώς η ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί.

Και η εξέλιξη αυτή αλλάζει και την βαθμολογία, γιατί ο Φίβος, καθώς θα χάσει 3 βαθμούς, σημειώνει εδώ πως δεν προβλέπεται αφαίρεση βαθμών για του χρόνου. Έτσι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, η πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία μας έρχεται σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι πέρυσι. Οπότε ο Φίβος θα μείνει στους 41 βαθμούς, θα μοιραστεί την 7η θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Διαγόρα Βατίου και τον Κλεάνθη. Παραπάνω θα βρεθεί ο Δόξης Χαρδάμινας με 43 βαθμούς. Για την ακριβία, την 6η θέση ο Φίβος, έτσι 7ος Διαγόρας Βατίου, 8ος ο Κλεάνθης, ισόβαθμοι στους 41. Η Δόξα Καρδάμινας κέρδισε Χαλοπάτι με 43 βαθμούς, είναι 5η, η Αναγέννηση Σφενδίου από εκεί πέρα 4η με 47, ο Πηλίου 3ος με 49, ο Ευκλής 2ος με 57 και ο Γιάλης, ο οποίος έκλεισε τη χρονιά πρωταθλητής με 77 βαθμούς. Μιλώντας για τον Γιάλισο, εδώ περιμένουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, καθώς το ραντεβού με τον Παναγιώτη Σπάρτα βρίσκεται από τον Μιλόν, τον προπονητή της ομάδας, για να συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας του με την διοίκηση των πρωταθλητών. Η διάθεση από την πλευρά της διοίκησης υπάρχει για να παραμείνει ο Παναγιώτης Σπάρταλης. Προφανώς είναι απόλυτα ευχαριστημένη, αλλά ουσιαστικά το μπαλάκι βρίσκεται στο δικό του γήπεδο, γιατί ο ίδιος θα κληθεί έτσι να αποδεχτεί, να μην αποδεχτεί το πλαίσιο λειτουργίας και τους όρους του σωματείου ενώπιση της νέας χρονιάς στην Τρίτη Εθνική. Εδώ θα επικεντρωθεί η κουβέντα και εφόσον οι δύο πλευρές τα βρουν και συμφωνήσουν, τότε ο Παναγιώτης Σπάρταλης θα είναι ξανά ο τεχνικός του Γιάλισου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Συνεπώς, Γιάννης και προπονητής βρίσκονται σίγουρα κοντά, έτσι, αλλά από εκεί πέρα όχι τόσο ώστε να μπορούμε να μιλάμε για επικείμενη συμφωνία στο 100%.

Ο Γιάννης Συνοδεξή, ο οποίος δεν σκοπεύει να διαφοροποιήσει ιδιαίτερα το πλάνο του, ένα πλάνο τριετία θυμίζω, όταν είχε αναλάβει η σημερινή διοίκηση του Γιώργου Παρασκευά πριν από 2 χρόνια, είχε ξεκαθαρίσει πως θα το πηγαίνει κάθε χρόνο βήμα-βήμα, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους. Η πρώτη διετία κύλησε απόλυτα επιτυχημένα και ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, και τώρα απομένει το τελευταίο σκέλος. Προφανώς είναι η εδραίωση στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά σε ένα μοντέλο το οποίο θα συνδυάσει και την καλή παρουσία αγωνιστικά, αλλά και την ανάπτυξη και το στήριγμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους γηγενείς ντόπιους ποδοσφαιριστές. Για τους νεαρούς, ο Γιάλισσος δεν θα πει στη διαδικασία να αγωθεί. Έχει ήδη αρκετούς και ζυμωμένους από την παρουσία του στην τελευταία διετία. Και μόλις ξεκαθαρίσει και το θέμα του προπονητή, θα ανοίξει ο κύκλος των επαφών με τους ποδοσφαιριστές του φετινού κορμού. Κουβέντα θα γίνει και από τον Παναγιώτη Ζούνη, γιατί υπάρχει ο Γιάλισσος Β' για αναπτυξιακή ομάδα των Τοξοβόλων. Και από τη δική του δουλειά οι άνθρωποι του Γιάλισσου είναι ευχαριστημένοι. Εσύ απομένει να γίνει κουβέντα μόλις επιστρέψει ο Αντώνης Ρίκα στη Ρόδο, τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Γιάλισσου. Αλλά εδώ θα παίξει το ρόλο του τι ακριβώς θέλει και ο ίδιος ο Παναγιώτης Ζούνης, ο οποίος εργάστηκε φέτος στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, κάτι που του αρέσει σίγουρα στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχει στα χέρια του, και λογικό είναι, προτάσεις από ομάδες ανώτερων κατηγοριών. Οπότε εδώ το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν θα προτιμήσει έτσι, να επανέλθει σε άλλα στάνταρ, σε μια διαδικασία διαφορετική. Αγωνιστική, ανταγωνιστική.

Εντάξει, στον δεύτερο του φετινού πρωταθλήματος και φιναλίστ του κυπέλλου του Ευκλή είχαμε εξελίξεις. Ο Μιχάλης Πογιάς είναι, όπως είναι γνωστό από χθες, ο νέος προπονητής της ομάδας. Αδιαδέχεται τον Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία. Ο Γιάννης Μπερετούλης, ο οποίος θυμίζω αποχώρησε λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, δεν μπόρεσε έτσι να συνεχίσει να ασκεί καθηγόντα προπονητή. Οπότε θα κάνει κάποιο διάστημα, όλοι ελπίζουμε, μικρό εκτός πάγκου, και ο Μιχάλης Πογιάς είναι αυτός ο οποίος τον διαδέχεται. Παραλαμβάνει τη σκητάλη για να συνεχίσει να οδηγεί τον Ευκλή στον δρόμο των επιτυχιών. Ο Μιχάλης Πογιάς, γνωστός από την θητεία του σε ομάδες όπως ο Φίβος, ο Ηρακλής Μαριτσόν, ο Αστέρας Βαστίδας. Η συμφωνία αυτή ήρθε πριν καν αναδειχθεί το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου. Κάτι που αυτομάτως μεταφράζεται στην ετοιμότητα του Ευκλή. Έτσι, ο Μιχάλης Τομάζος, παρεπιπτόντως πρόεδρος του Ευκλή τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να κρεμάσει το σακάκι του, έτσι να αποσυρθεί από τα κοινά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα παραμείνει κοντά στην αγαπημένη του ομάδα. Θα την στηρίξει έξω διοικητικά. Σε λίγες ημέρες και περιμένουμε την ανακοίνωση της επίσημης ημερομηνίας θα διενεργηθούν και οι εκλογές για την άνοιξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Αυτός ο οποίος θα αναλάβει πρόεδρος είναι ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Τον είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό εδώ στον Top FM. Με αφορμή την ολοκλήρωση του τουρνουά Κλεούλης Χατζηγεωργίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα του και πρώην πρόεδρου της ΕΠΣΤ, το έμνηση του Κλεούβουλου Χατζηγεωργίου, πολύ αγαπητού. Ο Ματθαίος λοιπόν, ο οποίος αναλαμβάνει και θα αναλάβει σε λίγες ημέρες, έτσι, και με την βούλα της απόβασης της Γενικής Συνέλευσης, τα ίνια του Ευκλή. Κάτι για το οποίο βέβαια μας είχε προειδεάσει. Ο βασικός διοικητικός κορμός θα παραμείνει ο ίδιος, εσύ δεν αλλάζει κάτι, ενδεχομένως να προσθεθούν 2-3 νέα πρόσωπα, έτσι, για να δώσουν τον απαραίτητο αέρα. Ανανέωση στη Σορονή συνεχίζουν συσπηρωμένα, έτσι, από ό,τι λένε, με μεγάλη όρεξη και με παρακαταθήκη την φετινή πολύ καλή χρονιά.

Στο τρίτο σειρά τώρα τη βαθμολογία του Ναού Πηλίου περιμένουμε και εδώ νεότερα μέσα στι επόμενε ημέρε. Αλλά το τοπίο είναι πιο θολό, γιατί την περασμένη Κυριακή, χθε, έγινε μια γενική συνέλευση, όπω και προγραμματιστεί, με θέμα συζήτηση τον σχεδιασμό τη επόμενη διετία και την συμφωνία επί τη ημερομηνία των εκλογών. Σε λίγε ημέρε θα γίνουν αυτέ. Περιμένουμε και εδώ τι επίσημε ανακοινώσει. Αλλά δυστυχώ μικρή συμμετοχή για του Βυσσινοί. Οι παρουσίες ήταν απογοητευτικά λίγες και εδώ πλέον το ερώτημα ποιο θα είναι το μέλλον διοικητικά, δεδομένου πως ο Δωρής Πάγος, ο πρόεδρος του Σωματείου, αποφάσισε να αποσυρθεί. Κάνοντας μάλιστα έναν απολογισμό, έτσι το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο Πηλίου μια χαρά τα κατάφερε μετά την επιστροφή του στα τοπικά πρωταθλήματα, τον υποβιβασμό του από την τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Φέτος τερμάτισε τρίτος. Μια πολύ καλή παρουσία και καλό ποδόσφαιρο, το οποίο έπαιξε υπό την καθοδήγηση του Σταμάτη Τουρού. Με πολύ καλή δουλειά και στις υποδομές και που αθλούνται περισσότερα από 100 παιδιά. Όσο όλα αυτά δεν συγκινούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον παρά μόνο λίγους.

383 Πανζού Φρόντιερ με την εγκύπωση τη Ζεν 0-1 διπλό. Στο 384 Σουγόν Blue Wings με την Σεονάν City 3-2 άσος. Και στο 385 Κόλνινγκ Χίλεροτ Φόντμπολτ 3-0 άσος.

Είναι ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Θα είμαστε ξανά κοντά σας σε λίγο με τη συζήτησή μας με τον Μπάμπη Σταθιού για την πυγμαχία και για ένα σπουδαίο γεγονός το οποίο προετοιμάζει.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πλημμύρισαν το Μανδράκι και την πλατεία Δημαρχείου λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού της Ευρωλίγκα και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου στην ιστορία του συλλόγου. Εκατοντάδες βεγγαλικά και φωτοβολίδες κοκκίνησαν το ροδίτικο ουρανό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής, ενώ τα συνθήματα και τα τραγούδια από τους φιλάθλους των Ερυθρολεύκων για την τεράστια επιτυχία της ομάδας τους κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον τελικό της Ευρωλίγκα της Ρεάλ με 92-85, κερδίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατάκτηση και γκρέμισε την παράδοση που ήθελε την ομάδα, που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, στο τέλος να χάνει το τρόπαιο. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Ξεκινάει σήμερα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου τη λειτουργία της για τη φετινή σεζόν η υπηρεσία ηλεκτροκίνητης μετακίνησης μετά την προγραμματισμένη πάυση της κατά τους χειμερινούς μήνες. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα που χρειάζονται διευκόλυνση στη μετακίνησή τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Λόγω απαραίτητων εργασιών και ρυθμίσεων για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η πύλη Νταμπουάς στη Μεσαιωνική Πόλη θα παραμείνει κλειστή σήμερα και αύριο. Η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επισκέπτεται σήμερα τη Ρόδο. Στη 1:30 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην πόλη της Ρόδου και στην Παλιά Πόλη και στις 7:30 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο ξενοδοχείο Πλάζα. Για άγρα πελατών συνελήφθησαν δύο επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προσπαθούσαν να αλλιεύσουν πελάτες από στάσεις λεωφορείων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο ημεδαπό και έναν 49χρονο αλλοδαπό, που φέρονται να επιχείρησαν να πείσουν με επιτακτικό τρόπο, κυρίως αλλοδαπούς, να δεχθούν τις υπηρεσίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η πρόταση ολικής εξόφλησης ασφαλιστικών οφειλών ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μετά από σχετική εισήγηση της Ταμιακής Υπηρεσίας. Αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για τη λήψη αποφάσεων με συνολικά 29 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2026, καθώς και η σύμβαση για τη διαμόρφωση των ονασίων σχολείων στη Ρόδο. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, θα είναι ο καιρός για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ.

0: Αθλητικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
2: 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Top και σπόρο μέρος δεύτερο, συνεχίζουμε. Έτσι, απλώς ενημερωτικά, έτσι, μια πολύ ωραία συνάντηση τώρα. Έτσι, τρεις πρώην της Ρόδου. Πρώην προπονητής Αντώνης Μανίκας, πρώην γενικός αρχηγός Κώστας Παπασεργίου και πρώην πρόεδρος ο Μάγκης Ντουρουτλής. Έτσι. Απλά για όσους αγάπησαν παλιά αυτή την ομάδα, έτσι, να τους ξυπνήσουν λίγο και οι αναμνήσεις από τα σαφώς καλύτερα χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, αλλάζουμε χώρο, πάμε στην πυγμαχία. Καλωσορίζω τον Μπάμπη Στατιού. Πολύ γνωστό, έτσι, ψυχή πυγμαχία στο νησί, προπονητή στο τμήμα πυγμαχία του Διαγόρα. Μπάμπη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, Παύλο μου.
0: Και μα έχει κάνει πολύ δυνατό, έτσι, από ό,τι μου είχε στείλει και ένα μήνυμα την Παρασκευή. Μα περιμένει μια πολύ ωραία διοργάνωση, νομίζω και ιστορική, γιατί θα είναι η πρώτη επαγγελματική στο νησί.
1: Η πρώτη επαγγελματική διοργάνωση. Θα γίνει μια διοργάνωση επαγγελματική του Mai Tai. Η βάση θα είναι το Mai Tai, αλλά το main event της βραδιάς θα είναι ο δικός μας ο αθλητής, ο Στράτης ο Αντωνάς, ο οποίος θα παίξει σε 10 γύρους των 3 λεπτών στην επαγγελματική πυγμαχία με τον Τούρκο Ρεφίκ Ταχαριάν, αν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος ήταν και πρωταθλητής Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πάρα πολύ δυνατό event και θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ, να δούμε πώς θα πάει, να δούμε τι θα τραβήξει για να έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι, να δοκιμάσουμε σίγουρα και τις δυνάμεις μας και οργανωτικά, έτσι, αλλά να δούμε και τι απήχηση τελικά έχει η πυγμαχία στο νησί.
1: Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ο Στάδης όλα αυτά τα τελευταία χρόνια παίζει στο εξωτερικό ασταμάτητα και είναι πλέον ο καιρός, μα του ήρθε η πρόταση, το συζητήσαμε, να είναι κάτι νόμιμο. Δηλαδή να τον ανεβάσει πάνω στις κατατάξεις τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες και εφόσον θα είναι νόμιμος αγώνας, αποφασίσαμε και τον πήραμε.
0: Λοιπόν, η ημερομηνία έχουμε.
1: Έχουμε 25 Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου.
1: Θα γίνει στο Ρόδος Πάλας.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί που έγινε και μια τελευταία διοργάνωση του kickboxing και το main event της βραδιάς θα είναι ο Στάδης ο Αντωνάς σε 10 γύρους επαγγελματική πυγμαχία με τον Τούρκο αντίπαλο.
0: Ωραία, όταν μιλάμε για το Mai Tai, εμπλέκεσαι και εσύ έτσι οργανωτικά στην
1: ιστορία αυτή. Όχι, είναι άλλη διοργάνωση. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την πυγμαχία μας ένα αγώνα. Ένα αγώνα. Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες θα είναι του Mai Tai.
0: Ξέρουμε και τον διοργανωτή, ποιος είναι.
1: Το promotion λέγεται Mai Tai. Grand Prix, Mai Tai Grand Prix είναι διεθνής διοργάνωση, διοργανώνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση και μας κάναν την πρόταση και δεχτήκαμε την πρόταση, δέχτηκε ο Στάθης για να παίξουμε εμείς 10 γύρους σε επαγγελματική πυγμαχία. Πρώτη φορά στο νησί, για πρώτη φορά.
0: Πολύ και
1: μετά πάρα πολλά χρόνια από πρωταθλητής που ήταν νέος ανδρών, θα παίξουμε πρώτη φορά στο ροδυτικό κοινό.
0: Λοιπόν, οπότε 25 Ιουλίου στο Ρόδος Παλάς, έτσι το πρόγραμμα φαντάζομαι θα ανακοινωθεί έτσι για να γίνει ένα πολύ ωραίο πακέτο, να το απολαύσει ο κόσμος.
1: Σε 2 μήνες ακριβώς. Έχω εδώ το Στάθη εδώ δίπλα μου, μαζί, αν θέλεις να πει 2 κουβέντες.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Τι λες τώρα, μεγάλη μας χαρά.
1: Παύλο, είμαστε και στην προετοιμασία τώρα και έχουμε και δύο επαγγελματίες πυγμάχους από τη Βρετανία εδώ, οι οποίοι το βοηθάνε σε όλη αυτή την προετοιμασία. Είναι ο Ben Φέιλι, ο οποίος είναι στις Βρετανικές κατατάξεις, είναι το νούμερο 8. Και ο Έλις Πάντερ, ο οποίος σαν εραστέχνης αθλητής, ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και τώρα έχει πιάσει το επαγγελματικό κομμάτι. Είναι εδώ, βοηθάνε το Στάθη στην προετοιμασία. Εχθές τους είχα στο προφητηλία, από κάτω από την Ελούσα μέχρι πάνω το προφητηλία, τρέξιμο 10 χιλιόμετρα. Και πήγαμε και στις καταπληκτικές εγκαταστάσεις που έχει από πίσω από το προφητηλία, εκεί στο αθλητικό κέντρο. Μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Εκεί θα ζητήσουμε να πάμε να απομονωθούμε εκεί τις 8 εβδομάδες, να κάνουμε την προετοιμασία μας εκεί πάνω. Ένα καταπληκτικό μέρος, το οποίο εγώ δεν είχα ξαναπάει, πρώτη φορά το είδα. Πρώτη φορά.
0: Κοίταξε, είναι πολύ ωραίες ιδέες, ξέρεις, και κάποια στιγμή θα πρέπει να τις δούμε σοβαρά και να τις αξιοποιήσουμε.
1: Παύλο, καλύτερη διαφήμιση από εμάς. Άκου εδώ. Μεγαλύτερη διαφήμιση από τους επαγγελματίες αθλητές που φέρνουμε εδώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτοί θα πάνε πίσω και θα πούμε, σου λέει πήγαμε στη Ρόδο και έχουν αυτά. Κατάλαβες, καλύτερη διαφήμιση από αυτή δεν υπάρχει. Έγινε το Σαββάτο που πέρασε τις πυραμίδες της Αιγύπτου, στην Γκίζα, έγινε το παγκόσμιο σπουδαντής βαρέων βαρών, σύστανε το ρίγκ στις πυραμίδες. Σε όλο τον κόσμο παίχτηκε. Υπάρχει καλύτερη διαφήμιση. Φτιάξανε γήπεδο και είχε 30.000 κόσμο μέσα. Ανοιχτό γήπεδο στις πυραμίδες. Αυτά, εφόσον τα έχουμε, μπορούμε να τα κάνουμε.
2: Η δηλητηρία σεζόν, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό.
0: Ασφαλώς. Και όταν μιλάμε για την προετοιμασία, έτσι, γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε μόνο για αγώνες κλπ. Μιλάμε για να.
1: Ακριβώς.
0: Για συνθήκες ιδανικές.
1: Θα σου δώσω το στάθι.
0: Βεβαίως, δώσε μου το στάθι, βέβαια.
1: Γιατί ξέρω είναι ο χρόνος περιορισμένος και αν μπορούμε κάποια στιγμή να έρθουμε και στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό θα το κανονίσουμε την πρώτη ευκαιρία, έτσι.
1: Εντάξει. Γιατί περιμένουμε και άλλους δύο πυγμάχους αύριο να έρθουν για να συνεχιστεί η προετοιμασία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρε το στάθι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Στάθη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Χαίρομαι που σε έχουμε επιτέλους εδώ στο μικρόφωνο του ΠΕΦΕ. Βέβαια, όπως λέγει και ο προπονητής σου, θα τα πω από κοντά κάποια στιγμή. Και εδώ στο στούντιο,
3: ναι,
0: λοιπόν. Προετοιμάζεις για έναν πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει για σένα αυτός ο αγώνας που θα είναι και ο
3: λοιπόν,
0: πρώτος
3: μπροστά. Ναι, είμαι πολύ ευγνώμων που γυρίζω πρώτη φορά στο νησί σαν επαγγελματίας να παίξω. Επαγγελματικό αγώνα 10 γυρών, ο οποίος θα είναι και για μια ζώνη της διοργάνωσης. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο από Καλυθιές, Φαλιράκη και όλη τη Ρόδο που με έχει στηρίξει τα τελευταία 4 χρόνια που αντιμετωπίζω δυνατούς αγώνες στην Αγγλία και μπορώ και το κάνω χάρη σε αυτούς. Και αυτό είμαι πολύ ευγνώμων που γυρνάω πίσω στον τόπο μου, στην πατρίδα μου να παίξω τον επαγγελματικό αγώνα για αυτή τη ζώνη. Και θα ήθελα, εννοείται, όλη τη στήριξη του κόσμου.
0: Καλά, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτή η δεδομένα την έχεις, έτσι. Γιατί.
3: Σίγουρα.
0: Είπαμε, είναι και η πρώτη φορά που διεξάγεται ένας επαγγελματικός αγώνας εδώ στο νησί. Οπότε μια ευκαιρία έτσι να γνωρίσουμε και από κοντά την επαγγελματική πυγμαχία.
3: Ναι.
0: Τι σε έφερε πίσω ξανά στο νησί?
3: Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που προετοιμάζομαι στην Αγγλία και δίνω αγώνες, κάποια στιγμή ήθελα να γυρίσω πίσω στον τόπο μου και να δείξω στον κόσμο αυτό που πετυχαίνω έξω, που είναι τόσο σημαντικό, έτσι. Και να το δει ο κόσμος από κοντά, ώστε να ας γίνει ο πρώτος επαγγελματικός και μετά να υπάρξουν σειρά άλλοι περισσότεροι. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο ο κόσμος θα το αγαπήσει άμα το δει από κοντά.
0: Είναι, ξέρεις, και ένα παρεξηγημένο άθλημα στα μάτια πολλών,
3: ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι έχει τη μορφιά του, έχει τα μυστικά του, κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται βίαιο, αλλά τελικά είναι ένα ευγενές σπόρο η πυγμαχία.
3: Είναι ευγενές, είναι πολύ πειθαρχημένο άθλημα και πολλά παιδιά, δηλαδή εγώ μπορώ να πω ότι η πυγμαχία ήταν το σχολείο μου από παιδί και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν τι παιδί είμαι, οπότε να καταλάβετε είναι ένα άθλημα το οποίο δίνει πειθαρχία στον κόσμο και αυτό δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό σπόρο που θα έπρεπε όλα τα παιδιά και στα σχολεία να υπάρχει αυτό το άθλημα.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω. Με την ευκαιρία της παρουσίας σου εδώ, πιστεύεις ότι είναι και ένα παράδειγμα για τα παιδιά να ασχοληθούν με την πυγμαχία? Πρώτα απ' όλα στο γυμναστήριο στο οποίο βρίσκεσαι τώρα, έτσι. Φαντάζομαι στο Καρακόνερο κάνετε τις προπονήσεις, σε εγκαταστάσεις του συλλόγου.
3: Στο Καρακόνερο.
0: Στο Καρακόνερο. Ναι. Έχετε νέα παιδιά εκεί, έχετε μικρά παιδιά τα οποία ασχολούνται με την
3: πυγμαχία? Έχουμε πάρα πολλά παιδιά.
1: Και
3: ναι, ο Μπάμπης έχει βάλει σχέδια επειδή έχουμε πιτσιρικάδες και θα έχει βάλει σχέδια για να κάνουν αγώνες τουρνουά το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο. Οπότε θα υπάρχει η προοπτική.
0: Εσύ όταν ανακοίνωσες πρώτη φορά στους γονείς σου ότι σε διαφέρει η πυγμαχία και πήγες για πρώτη φορά στο ρινγκ, ποια ήταν η αντίδρασή τους? Το δέχτηκαν, σε στήριξαν ή το έκαναν με φόβο και ανησυχία? Για να στείλουμε και μήνυμα στους γονείς.
3: Ναι, με στήριξανε. Επειδή κάνω πυγμαχία από 5-6 χρονών, ο πρώτος μου αγώνας ήταν πολύ μικρός, οπότε δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα, αλλά θυμάμαι είχα τη στήριξη από τους γονείς, γιατί ξέραν ότι είναι ένα άθλημα το οποίο δίνει πειθαρχία και σε κάνει έναν καλύτερο άνθρωπο.
0: Η πυγμαχία, να σου πω, είναι άθλημα για όλους? Δηλαδή για κάποιους άνθρωπους πιο προχωρημένης ηλικίας μπορεί να ασχοληθεί, υπάρχει τρόπος?
3: Ναι, είναι για όλους η πυγμαχία. Αρχίζει να το θέλουν. Αν υπάρχει πίστη και θέληση από πίσω, όλα γίνονται, όχι μόνο για την πυγμαχία, αλλά για όλα.
0: Εσένα τι σε κρατάει τόσο ενεργό, γιατί ξέρω, ξέρεις ότι η ζωή ενός επαγγελματία αθλητή του ρασιτέχνη είναι δύσκολη, έτσι. Γιατί η πυγμαχία είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα. Θέλει, όπως το λες, τρομερή πειθαρχία. Πρέπει να παραμερείς πολλά πράγματα, έτσι. Και πραγματικά στην καθημερινότητά σου να είσαι με το δευτερόλεπτο στα πάντα.
3: Ναι.
0: Στην προπόνησή σου, στη διατροφή σου, στα πάντα.
3: Ναι. Θέλει θυσία, αλλά όλα αυτά που θυσιάζει τα παίρνει πίσω με τον καιρό. Δηλαδή, εμένα έχει γίνει τρόπο ζωή μου η πυγμαχία. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρί την πυγμαχία πλέον.
0: Νίκε, έχει πολλέ. Θα ήθελα όμω να μου πει πώ αντιδρά στην στραβή, στο ανάποδο αποτέλεσμα στην ήττα.
3: Τίποτα. Στην ήττα, ξεκάθαρα το παίρνει όπω νίκη, γιατί παίρνει πολλά περισσότερα από μία ήττα. Θα μάθει, δηλαδή, θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα τα οποία. Γι' αυτό και πήρες την ήττα, θα τα ξεκλειδώσεις και θα προχωρήσεις και θα γίνεις καλύτερος. Η ήττα είναι πολύ σημαντική για μένα, θεωρώ. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάποιος αθλητής έχει μια ήττα, θα πάρει πολύ περισσότερα από ό,τι από μια νίκη.
0: Οι στόχοι σου, οι μακροπρόθεσμοι, ποιοι είναι, Σταθή? Το όνειρό σου ποιο είναι αυτή τη στιγμή?
3: Οι στόχοι μου, λοιπόν, εγώ το στόχος μου είναι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Ειδικά και που είμαι από τη Ρόδο, να χαίρονται όλοι. Παγκόσμιος τίτλος, να φέρω στο νησί ένα παγκόσμιο τίτλο και κάποια στιγμή σε 2 χρόνια, επειδή ακόμα από πιτσιρικά στο όνειρό μου ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, θα γυρίσω πάλι σαν ερασιτέχνης να το κυνηγήσω κάπου, γιατί το 2028 είναι στο Λος Άντζελες οι Ολυμπιακοί αγώνες, οπότε θα το προσπαθήσω και αυτό. Δηλαδή το πρώτο μου όνειρο ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες και τώρα σαν επαγγελματίας ο τελικός στόχος, παγκόσμιος τίτλος. Που σιγά σιγά έχουμε φτάσει και έχουμε πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο επόμενος θα είναι, αυτή η ζώνη συγκεκριμένη της διοργάνωσης. Μετά θα πάμε για EPU τίτλο Ευρώπης. Με το καλό, όλα καλά, να φτάσουμε στο παγκόσμιο τίτλο.
0: Για να ξέρουμε και λίγο να καταλάβουμε τη δομή των διοργανώσεων των διεθνών, μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες, διαφορετικές ομοσπονδίες. Πώς ακριβώς λειτουργεί το όλο σύστημα?
3: Ναι, είναι διαφορετικές ομοσπονδίες, έχει πάρα πολλές. Εντάξει, αυτά τώρα είναι κάποια στιγμή να έρθουμε στο ραδιόφωνο να τα πούμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το πράγμα αναλυτικά. Απλά τώρα, επειδή ο χρόνος τελειώνει, είναι να μιλήσουν και οι πυγμάκοι που έχουν έρθει εδώ πέρα για την προετοιμασία μου και με βοηθάνε. Είναι, ο ένας είναι στο 11.0, σαν επαγγελματίας, έχει ζώνη κοινοπολιτιακών. Πώς λέγεται?
4: Έχει.
3: Έλα, πάρει και τον Πάβλη πια.
4: Παύλο!
0: Σα ακούω, Πάμπη.
4: Έχω μαζί μας τον Μπεν Φέιλι, ο οποίος είναι κάτοχος της ζώνης της Αγγλίας, στην κεντρική περιοχή της Αγγλίας. Είναι κάτοχος.
0: Πολύ ωραία. Θα μεταφράσεις εσύ?
4: Πώς θα το κάνουμε, ανοιχτή ακρόαση, δεν ξέρω.
0: Ανοιχτή ακρόαση, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε, θα ήταν προτιμότερο να τους φέρουμε. Ναι, δώστε.
4: Μια καλησπέρα, για να κανονίσουμε να έρθουμε στο στούντιο να το πούμε αναλυτικά.
0: Βεβαίως, καλά, εννοείται, γιατί έτσι στα γρήγορα είπες και εγώ λίγο προετοίμαστε. Τέλος πάντων, ναι.
4: Λοιπόν, βάζω ανοιχτή ακρόαση να σας ακούσουν τα παιδιά. Μας ακούς?
0: Ναι, σας ακούω, μια χαρά. So, good evening.
4: Ωραία, εδώ είναι ο Ben Pail.
3: Hello.
0: Hello, Ben. Welcome. Hello. And tell me, please, how you find Rhodes Island.
5: I love Rhodes. It's the second time I've been here. It's my first training camp with Stas and my second one with Babis. And yeah, I love it. It's got some of the best facilities I've been to in the world. We train really hard. It's been a really good camp so far. Stas is looking on fire right now. We're pushing him hard. We're all training hard. And yeah, it's amazing. It's amazing right now.
4: Να κάνω μετάφραση?
0: Ναι, από ό,τι εντάξει, άκουσα και εγώ, γιατί μιλάει με λίγο βαριά κλινική προφορά, εν πάση περιπτώσει, αλλά βρήκε πραγματικά πολύ ωραίο το νησί. Πιέζει πάρα πολύ από ό,τι άκουσα τον Στάθη, έτσι, για να εξελιχθεί, να προχωρήσει.
4: Είναι από τις καλύτερες που έχουμε στον κόσμο. Ο καιρός πάρα πολύ καλός. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται εδώ και προπονείται μαζί μου. Είναι η πρώτη φορά που κάνει κάμπ με τον Στάθη, τον Αντωνά, και τον βοηθάνε. Και από εδώ έχουμε και τον Έλλη Σπάντερ, ο οποίος είναι. Και αυτός εδώ, ο Έλλης, και αυτός έχει ξανάρθει παλιά και είναι η δεύτερη του φορά για προπονητικό κάμπ. Hello, Έλλης, this is Paul from the radio.
5: Hello, Paul.
0: Good evening. So, the same question for you. How you find Rhodes and all this situation?
5: Yeah, I love it.
0: The preparation
5: it's,
0: for
5: my first time being here and trained every time here and it's got better and better. Training with Status and Babis. Yeah, Status looking on fire.
6: he's ready. He's gonna smash his Turk, and the fans are in for a good night.
0: And a good result. Ναι, βεβαίως. Είναι on fire ο Στάθης και πραγματικά.
1: Είναι on fire και ο Τούρκος που θα έρθει, λέει, θα τον σπάσει, λέει, στο ξύλο.
0: Καλά, εντάξει. Κοίταξε. Είπαμε ευγενές άθλημα η πυγμαχία, Μπάμπη.
1: Θέλω να σου πει κάτι ο Έλλης.
6: And also, can I get a UK? Wahey.
1: Παύλο, να κανονίσουμε να τους φέρω στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή ζωντανά εκεί.
0: Βεβαίως, κανονικά, γιατί νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Γιατί ξέρεις, το λέμε ότι η πυγμαχία είναι ένας ολόκληρος κόσμος το οποίο δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα. Έτσι. Έχει πάρα πολλά μυστικά και πολύ μεγάλη μορφιά.
1: Η πυγμαχία στο εξωτερικό γεμίζει στάδια. Και στην Αθήνα 27 Ιουνίου θα παίξει ο Ζαντμπίδης με το μεγαλύτερο πυγμάχο όλων των εποχών, έτσι. Το Mayweather. Εκεί που έγινε ο τελικός εχθές το Final Four, εκεί θα παίξουν.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το κανονίσουμε, θα επικοινωνήσουμε αργότερα, έτσι να συνοηθούμε για τις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, Παύλο μου, γιατί παίρνουμε και εμείς μέσα για.
0: Λοιπόν, για προπόνηση, ωραία. Μας. Καλή δουλειά, να ευχηθώ, έτσι. Καλή προπόνηση να έχετε.
1: Να είσαι καλά, Παύλο μου, και πάμε δυνατά. Πάμε να φέρουμε τη Ρόδο εκεί που της αξίζει, στην κορυφή του κόσμου.
0: Έγινε. Μακάρι.
1: Να είσαι καλά, Παύλο.
0: Θα τα πούμε, έλα, για χαρά.

Είδα τα ξαφνικά και τα λίγο αντοργάνωτα γίνεται και τα καλύτερα έτσι στις ζωντανές εκπομπές. Οπότε θα κλείσουμε σίγουρα ένα απόγευμα εδώ αφιερωμένο στην πυγμαχία. Και αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο μας περιμένει στις 25 Ιουλίου, ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας πυγμαχίας στο νησί, στην ιστορία του νησιού, στο Ρόδος Παλάς, με τη συμμετοχή του Στάθη Αντωνέα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει ένα Τούρκο προαθλητή. Έτσι, ένας πολύ ωραίος αγώνας 10 γύρων επαγγελματικός, σε μια βραδία που θα είναι αφιερωμένη στα δυναμικά αθλήματα, έτσι, ένα φεστιβάλ του Muay Thai ουσιαστικά και θα χωρίσει ακριβώς. Ο αγώνας του Στάθη Αντωνά. Τον ακούσαμε να μιλάει για τους πολύ μεγάλους στόχους που έχει, ένας παγκόσμιος τίτλος και η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος όμως, η ώρα πέρασε. Συνδέμαστε αμέσως με το Nova, το MetaWinds4FM για την συνέχεια του προγράμματος. Να είστε καλά.

0: Εξέτασε το βίντεο που κατέγραψαν χθες το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αρσίδης Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό να οριστικοποιηθεί η πρόσληψη του Γιάκομ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη διάρκεια του συμβόλαιου που αναμένεται να υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακας στο Περχαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Το στόχαστρο της Μίλαν φαίνεται να βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικό μέσο Μουκουντή, ο οποίος δεσμεύεται με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αλλαγή στο σχεδιασμό μετά την απόφαση να μην γίνει η πρόταση της ανανέωσης συμβολαίου του Περέιρα, τη στήριξή της στον Ταϊανό Δέλα από το χαμό της σύζυγου του Αυγούστου Μαστροκώστα εξέφρασε ένωση. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος χαφτιζάρι Ουνάι Λόπεθ για τον Ταρέμ ενδιαφέρεται η Έτχοπεν. Συνεχίζονται οι επαφές ΠΑΟΚ και ο ΣΔΟΕΦ με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να επιθυμεί διαιτές. Στην παραμονή του Γιακουμάκη με ενώ δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου Βορρά, πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννουλής. Με γενική είσοδο 5 ευρώ πρώτος συμμετελικός Παναθηναϊκού Άκτορ με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center την Πέμπτη σε μια κίνηση επιβράβευσης του κόσμου Τριφυλιού που στήριξε την ομάδα που χαρακτηριστικά αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ. Για τη μεταγραφή του ενίσχυση κινεί το Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Πούντα, όλα ανοιχτά για το μέλλον, το Γιαννιώτα και Φρέντεξ στην ομάδα. Για άλλα 2 χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλιο Κάργας, όπως έγινε γνωστό από τη Θεσσαλική ΠΑΕ. Τη λύση συνεργασίας του με τον Άρχο Μούμο, Τσιντότα Τζανδάρη και με Διέτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορα. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαριστέας. Αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή ανέλαβε ο Άγγελος Βασινάς. Η Άκη υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τρίτο και τελευταίο μάτι της προημιτελικής σειράς των πλέι-οφ με τον νικητή να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά της Στίγμας Basketball League. Τζάμπορις 7 μετάδοση από τον Net 2 Sport και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Πράξη τρίτου στους τελικούς της Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την άξιο κλειστό της Λιούπολης. Ο 1-1 η σειρά στις τρεις νίκες κρίνει το τίτλο σε 7 με κάλυψη από το Mega News. Τρίνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ο Παρασκευάς Άντζας, ο παλέμαχος παίκτης Ολυμπιακού ξανά της εθνικής ομάδας, έπασε από σπάνια ασθένεια και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο που άφησε την τελευταία του Νοεμβρίου στις 5 στο μοναστηράκι Δράμας, το ίσα το χέρε. Ολυκήρυξη Αχιλίου τένοντα η διάγνωση των τραυματισμών του Γουσμάν Γκαρούμπα, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωση η Ρεάλ Μαδρίτη, στο σέντερ της Βασίλισσας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα απουσιάσει για περίπου 1 χρόνο από την αγωνιστική δράση. Στη Σέρι Α, κοντά συμφωνία για την ανάπτυξη τεχνικής της ηγεσίας της Λάτσιο, βρίσκεται τον Τζενάρο Γκατούζο, αφού όπως αναφέρουν τα αλικά ΜΜΕ, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μια ανάσα από την πρόσληψη του 48χρονου τεχνικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκουν Σπορ FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
9: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
8: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
8: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
9: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
9: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
10: Joy. Happy Living Ideas.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
13: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
12: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
13: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
12: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Top FM 102,4.

0: πρώτο μήνυμα που έχει έρθει στην εκπομπή λέει: τι ακούμε, συνθετικό ακτύπη? Ναι, είστε πάρα πολύ κοντά. Θέλω να πω ότι μάλλον καταφέραμε να κερδίσουμε σε αυτή την κούρσα τον Παναγιώτη το Ρίλο.
1: Τι κούρσα έγινε αυτή?
0: Για το ποιο θα παίξει σε παγκόσμια πρώτη, ναι, στο αθλητικό ραδιόφωνο. Τη νέα αναμενόμενα μεγάλη επιτυχία των συνθετικών, το Θα Τρελαθώ. Mm-hmm. Το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω τι πορεία θα έχει στα charts, αλλά μόνο και μόνο ότι έχει μπει ήδη στην καρδιά σου.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ το παραδέχομαι.
0: Τρομερό παράσημο αυτό για τους συνθετικούς.
1: Ξέρεις, δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν, αλλά εδώ.
0: Είσαι
1: εδώ,
0: και σκληρός κριτής, γιατί σου αρέσει ποιότητα.
1: Πάνω απ' όλα του εαυτού μου.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και επειδή έχω κερδίσει αυτό το προνόμιο, επειδή πάνω απ' όλα είμαι σκληρός κριτής του εαυτού μου, ναι, μπορώ να πω και για τους άλλους μετά. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά αυτό εδώ είναι δυνατό. Από την πρώτη στιγμή μου έκανε το κλικ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει αυτό το κάτι.
1: Έχει αυτό το κάτι. Έχει αυτή την ηλεκτρονικότητα.
0: Μπράβο.
1: Που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και μια εσάνς γραφικότητας που ξέρεις τι μένα μου αρέσει.
0: Στο μεταξύ, πιθανότατα κάποιοι που θα γνωρίζουν περισσότερα έτσι, από ηχοληψία, μουσική κτλ.
1: Ναι.
0: Θα έχουν παρατηρήσει ότι είναι λίγο πειραγμένη η φωνή του Αποστόλη του Λοβέρδου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν ξέρω πραγματικά αν έχει μπει χέρι τεχνολογικό εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο Αποστόλης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις φωνητικές του χορδές κατά το δοκούν.
1: Ναι.
0: Και να σου πει: όχι, θα το κάνω εγώ με ένα κλαπ σλίγμεδο.
1: Δηλαδή σου λέει: δεν χρειάζομαι το μηχάνημα, ναι, το κάνω και μόνος μου. Μα
0: ναι, ναι, χειρονακτικά. Χειρονακτικά. Την αγάπη μας λοιπόν στο δίδυμο από την Κεφαλονιά. Τι, κοίτα, έχω και εγώ πολύ καιρό να πάω σε live τους.
1: Ναι.
0: Τώρα που πλέον υπάρχουν και κομμάτια που σου αρέσουν, θα πιούμε και 3-4 μπύρες να κάνουμε κεφάλι.
1: Τουλάχιστον.
0: Θα γυρίσουμε μεταξύ, μην ανησυχείς.
1: Μοιάζει, λέει, να είναι ο χαμένος ξάδερφος του Θάνου Μικρούτσικου. Ναι!
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Το φαντάζεστε, λέει, στο Σταυρό του Νότου.
1: Μπορώ εύκολα τώρα να κάνω, δεν θα λέγα εικόνα, να κάνω ήχο στον το Λοβέρδο που λες, να τραγουδάει. Γεύου που πας. Είναι, άκου,
0: ναι,
1: άκου. Τώρα, ίσως είναι βλασφημία, αλλά κοίτα σιγά. Είναι η πρώτη ή η τελευταία που θα κάνει αυτό.
0: Θα χρειαστεί ένα τσιμπούκι.
1: Ορίστε.
0: Ο Θανός Μικρούτσικος όταν έπαιζε στο πιάνο και πάντα δεν έχει την εικόνα του.
1: Ναι. Ελπίζω να μην έχει ξαναπεί αυτή τη φράση ποτέ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν εννοούσα τίποτα. Το βρωμό μυαλό σου φταίει για όλα.
1: Ξέρεις, είναι η πιο εκλεπτισμένη βερσιόν που έχω ακούσει αυτή την έκφραση. Συνήθως αυτό πάει με προστακτική. Δηλαδή εσύ το παρουσιάζεις εδώ σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση. Που κοίτα, και για πολύ κόσμο στη διαδικασία την άλλη είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση. Εδώ θα χρειαστεί ένα τέτοιο, ναι. RJ, baby.
0: Θα μπορούσε να ισχύει και αυτό που λέει ο Κώστας. Δηλαδή, λέει, αυτός που τραγουδάει δεν είναι ο Λουκάς σήμερα. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Έχουν μεγάλες διαφορές.
1: Θα βάλουμε Λουκάς.
2: Αγάπες μου, βαϊμπάρετε μαζί μας.
3: Πίνω τι πίνετε και γίνομαι γιώμα για τα πιο σου τα μάτια που μου έκαναν ζύμα.
1: Άλλο μεγάλο κομμάτι. Που αυτό κυκλοφόρησε και σχάτωσε.
0: Σχάτωσε.
1: Που δεν το έχει τσεμαγκώσει.
0: Είναι εσκατολογικό το κομμάτι. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες του κόσμου.
3: Χιλίζου φωτιά. Ελλάδα,
0: τεράστιο respect στο φίλο που λέει: έχω πάει σε live των συνθετικών και ήμασταν 5 άτομα. Θα σέβεστε. Εντάξει. Στην αρχή, όπως συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες, ήταν πολύ δύσκολο. Υπενθυμίζω ότι ο Φαν Χοχ, Φαν Γκόγκ δηλαδή, όπως το λέτε, δεν πούλησε ούτε ένα δίσκο, δηλαδή ούτε ένα πίνακα, όσο ήταν εν ζωή.
1: Ναι. Περιμένουμε να πεθάνουν, δηλαδή.
0: Όχι, οι συνθετικοί κάποτε που σου λέω και γίνει συνέντευξη εδώ, είπαν ότι σε ένα από τα live τους βγήκαν έξω να τραγουδήσουν και ήταν ένα άτομο. Τότε, στα μέσα τη δεκαετία του 80.
1: Πιο πολλά τα μέλη του group.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και του λέω: ρε, εσύ Αποστόλη, Διονύση, και τι κάνατε, τι να κάνουμε, λέει. Τον πήραμε και πήγαμε να φάμε σουβλάκι όλοι μαζί. Μια χαρά. Φεϊ, φεϊ.
3: Με παπάκι, με κουμπάρο.
2: Κοίτανε όμω, θα σου κάνω. Αν με άλλη σε τρακάρω.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτό το μικρό συνονθήλευμα ανοησίας που ήδη προηγήθηκε, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά. Βεβαίως με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα να επανακάμπτει στα ντεξ και να βοηθάει για να πέσουμε χαμηλά. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της απ' έξω υπό τις ενοχλήσεις της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου. Της ερυθρόλευκης Βαλεντίνας Νικολακοπούλου. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι.

0: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε δυναμικά, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας αποπροσανατολίζει. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
1: Εντάξει,
0: οπότε.
1: Έτυχε, μωρέ.
0: Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη το σημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Και μπράβο μας.

0: Και πρέπει να πω ότι όταν μου το έστειλαν αυτό το κομμάτι και είδα τον τίτλο, νόμιζα ότι έλεγε Βιμπεάρο.
1: Βιμπεάρο,
0: για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Είναι boomer αυτό.
0: Και θα κάνω και άλλες τέτοιες αποκαλύψεις, αλλά στο κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Θα τα μάθεις μόνο εσύ off the record και μετά
1: έπρεπε. Έλα, να σου πω. Θα τα πεις εσύ και μετά θα τα πω
0: ναι, εγώ. Ναι, εσύ Ρουφιάνος δεν είσαι, αλλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθες!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Και έκανες.
10: Έβαλα πρωτεΐρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσου. Είχα τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ καλό σε αυτό, να το παίζω δηλαδή έξυπνο εκ των υστέρων, έτσι. Θα είχαμε περισσότερε πιθανότητε με αυτή τη version.
1: Ναι, αλλά δεν είχαμε αυτή τη version. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Αυτό λέω. Θα είχαμε περισσότερο. Δηλαδή ήθελε λίγο beat.
1: Ήθελε beat.
0: Ήθελε λίγο beat, ήθελε.
1: Δεν έχει beat ιδέα. Εν τω μεταξύ, η άλλη φωνή που ακούγεται, ξέρουμε ποιανού είναι. Είναι ο Ακύλας πειραγμένος.
0: Νομίζω πειραγμένος.
1: Κολοφτιαγμένος, δηλαδή όπως τα παπάκια.
0: Δεν είναι εργοστάσιο.
1: Όχι, δεν είναι εργοστάσιο. Δεν είναι μαμά.
0: Καλησπέρα, λέρε. Η προσωπική μου κοπέλα αρνήθηκε καταφατικά την είσοδό της. Αρνήθηκε καταφατικά, δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μ' αρέσει. Είναι σαν το κομπιούτερ του Λουκά που άρχισε να σταματάει.
1: Μπράβο.
0: Αρνήθηκε λοιπόν την είσοδό της στην Μπεμβέ μου, λέγοντας: τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια που ακούς. Βάλτε τον μπες μωρό μου στην Μπεμβέ, μήπως και μπει.
1: Περίμενε.
0: Αν έχουμε αυτό το κομμάτι,
1: έχω,
0: το βάλουμε.
1: Έχω την εντύπωση ότι απλά φλεξάρει ο φίλος ότι
0: ναι,
1: έχει
0: ήθελα
1: μπέμπα.
0: Να πει, και εγώ πιστεύω.
1: Καταρχάς, έχει και μπέμπα και προσωπική σύντροφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμάς μας θεωρεί.
0: Έχει δύο μπέμπες.
1: Έχει δύο.
0: Εν τω μεταξύ, και μόνο που στην ίδια πρόταση είναι γραμμένη δύο φορές η λέξη Μπεμβέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι, καρφώνεται ότι απλά θέλει να φλεξάρει, που λέγει η Θόδη.
1: Και καλά κάνει και φλεξάρει εδώ. Δηλαδή, εμείς τα στηρίζουμε αυτά. Και από ό,τι βλέπω στα μηνύματα, ο κύριος Κατσιόνης γουστάρει, λέει, και Metallica και Maiden και συνθετική. Γιατί τι γράφει αυτό.
0: Περίμενε να δω. Λοιπόν, Metallica, Maiden.
1: Δεν βγάζει κανένα τραγούδι, τίποτα.
0: Και λέει τον Αλόνον.
1: Εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη εκεί, προφανώς με έρανο, κάπως έτσι, και λέει τον Αλόνον.
0: Metallica, Maiden και καινούριο συνθετική τον ίδιο μήνα. Σχεδόν ξέχασα τη Euroliga, λέει ο αδερφός μας ο Μπομπ. Σε περιμένουμε, Μπομπ. Κάτι θέλεις. Σε περιμένουμε εδώ. Έχουμε αφήσει, πώς το λένε, δουλειά στη μέση από την προηγούμενη φορά που ήρθες.
1: Τι δουλειά στη μέση, τι έχουμε αφήσει.
0: Ήταν πολύ επιτυχημένη εκπομπή.
1: Καλά, άλλο αυτό ήταν. Επιτυχημένη εκπομπή, αλλά. Εντάξει.
0: Αυτό είναι με την Μπεμβέ. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ την κοπέλα να αλλάζει γνώμη.

0: σαν να την έχω
1: ήδη.
0: Σαν να την έχω ήδη στο μυαλό μου. Έχει ξαπλώσει. Όχι απλά μπήκε. Έχει ξαπλώσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήδη έχει κατέβει και κάνει το stop.
0: Ή το χτυπάει το δέντρο.
1: Άστο, άστο.
0: Ένας φίλος λέει, α, ο Ερίκος ο Μπρινιόλας, αδερφός μας, προηγούμενη εκπομπή.
1: Τέλεια.
0: Λίγο ήμουνα κάτω, πέρασα να πάρω ένα δώρο από το σταθμό, θα ανέβαινα να σας μιλήσω, αλλά βιάζομαι, λέει.
1: Αλλά βιάζεται.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή, έφτασες μέχρι εδώ. Και μάλιστα για να πάρεις δώρο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μπορεί να φοβηθεί ότι θα το πάρουμε πίσω.
1: Νομίζω και εγώ αυτό. Ειδικά αν είναι. Δεν είναι αλκοόλ, δεν δίνουμε δώρα σε αλκοόλ.
0: Όχι, όχι.
1: Τα κρατάω εγώ όλα αυτά για μένα. Έρχονται χορηγίες κατά καιρούς, αλλά τι παίρνω.

0: Το ξέρεις ότι οι γνώσεις μου δεν είναι τόσο σπουδαίες στα συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά αν δεν με απατά, τέλος πάντων, και η γνώση μου και η μνήμη μου, ο ρυθμός δεν είναι από τον Μπες με στο καμπριολέ.
1: Βεβαίως. Είναι μια διασκευή.
0: Είναι μια, είναι μια διασκευή.
1: Όλα τα μεγάλα κομμάτια κάποια στιγμή δεν γίνονται διασκευή.
0: Να σου πω, θες να απαντήσεις το φίλο που λέει ξεφτύλες δημοσιογράφοι, ούτε ένα μπράβο για το θρύλο.
1: Κάτσε,
0: έτσι λέει ο φίλος εδώ.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Τι εμάς περιμένατε, δηλαδή, να το πούμε.
0: Γιατί, μπράβο στον Ακύλα, είπατε.
1: Είναι μια εκπομπή, ας πούμε, αθλητικού περιεχομένου που σας φάνηκε περίεργο που δεν ασχοληθήκαμε με τα χθεσινά. Εντάξει, δεν είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων αυτή που ζητάνε μπράβο είτε για τον εαυτό τους, είτε από άλλους να πούν μπράβο για κάποιους άλλους.
0: Συνήθως για την ομάδα, για το κόμμα, για τον πρωθυπουργό που πήρε μια απόφαση.
1: Ναι.
0: Και λέει, ξέρατε όμως να. Ναι, ξέραμε.
1: Ξέραμε, ναι.
0: Ξέραμε.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα πούμε μπράβο που θέλουμε εμείς.
0: Εσύ τότε πού ήσουν? Α, να, ο Νικόλο Μπαγκανίνη, έχω γδυθεί στα πετράλουνα και δίνω πόνο. Λέει με αυτό το κομμάτι.
1: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να μην ήταν δική του η BMW. Να φαντάζεσαι την Μπέμπα του φίλου με την Μπέμπα. Τώρα να ετοιμάζεται να φύγει με το αστικό λεωφορείο και το Λουκά.
1: Ο Λουκάς εδώ είναι το άλλο άκρο. Γιατί ο κύριος, σου θυμίζω, πήγαινε εδώ να δελεάσει την Κορασίδα, η οποία είχε προσφοράκι από πιτσιρικά.
0: Ναι, με μηχανάκι.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Έτσι, πήγε να τη δελεάσει με την Μπέμπα.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ ο Λουκάς είναι ξεκάθαρος από την αρχή. Σου λέει, εγώ είμαι ένας μικρός στοχομπινές. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην υπολογίζεις, δηλαδή. Άμα ψάχνεις χορηγό, δεν είμαι.
0: Και ακόμα κι αν, δηλαδή, μιας και να κάνουμε μια σύνδεση με την προηγούμενη, την αλεπιδιάρικη εκπομπή που αναφέρθησαν ορισμένα δρομολόγια του τρόμου με το αστικό.
1: Ναι.
0: Ακόμα κι αν πηγαίνει με το 550 που λέγαμε ο Λουκάς.
1: Ο Λουκάς.
0: Τα έχει καταφέρει, ρε παιδί μου. Χάρη στην ψυχούλα του, τη θετική του ενέργεια.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, βέβαια, κρίνοντας από τους στίχους εδώ του Λουκά.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Λες,
1: δεν πιστεύω. Βγάζει μια μιζέρια.
0: Βγάζει μια μιζέρια
1: εδώ. Λουκάς, ενώ σε αντίθεση, ας πούμε, με την ηλεκτρονική εποχή που έχει μια μεγαλοπρέπεια.
0: Εντάξει, και πάντα να κάνω εγώ το reference τώρα σε.
1: Να το κάνεις.
0: Σε ταινία που
1: είναι
0: η Ρένα Παγκράτη και του λέει: ούτε παπάκι δεν έχεις και θέλεις και γκόμενα.
1: Α, ήταν η εποχή, ναι.
0: Ήταν δύσκολα χρόνια.

0: τα οποία ο Λουκάς προσπαθεί να δελεάσει την κοπέλα στο λεωφορείο. Να σας υπενθυμίσω ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.
1: Εκτός αν μιλάμε για μένα.
0: Εσένα όχι.
1: Δεν στέκομαι στις λεπτομέρειες.
0: Εσένα έχουμε σημαντικότερα πράγματα. Υπάρχουν άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες πιο σοβαροί από τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες λοιπόν κάνουν τη διαφορά στη Superbet. Οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost ενισχύουν τη συνολική εμπειρία, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίζεται υπεύθυνα.
1: Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί ο Θοδωρής ο Λεταρίφ, ο φίλος μας. Λέει καλησπέρα σας αγαπημένες λέρες, όπου βρω BMW θα μπω εγώ μέσα. Εννοεί ως επιβάτης ή με το ταξί του θα μπει και θα την εμβολήσει.
0: Να αποφύγουμε τη δεύτερη εκδοχή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, θα τα βρουν οι ασφάλειες.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μην τραυματιστεί κανένας.
0: Δεν χρειάζεται να ανέβω, λέει. Σας έστειλε το χαμένο αδερφού του ξάδερφου του Μικρούτσικου και κάνατε 5 λεπτά εκπομπή. Αυτό σου έστειλε το.
1: Ο
0: Μπρινιόλας. Αυτό σου έστειλε το κομμάτι των συνθετικών.
1: Όχι.
0: Τότε τι λέει ότι.
1: Έστειλε την.
0: Το μήνυμα.
2: Είναι η καρδιά σου λεωφορείο περαστικό.
1: Συγγνώμη, έλεγε λεωφορείο υπεραστικό ή περαστικό που απλά περνάει.

0: Λέει μια δουλειά στη μέση με τον Μπομπ, λέει ο Μάραθ. Γιατί ρε Γιώργη, υπάρχει δουλειά που ολοκληρώνεται κάποια στιγμή, λέει ο αποδιακομπέος Μάγλος.
1: Εντάξει. Κάποιες δουλειές τις ολοκληρώνουμε απλά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε.
0: Το παραδέχομαι. Πολλές δουλειές τις αφήνω στη μέση, τις αναβάλω.
1: Ναι.
0: Και λέω κάποια στιγμή θα το κάνω.
1: Τώρα να βάλουμε το κομμάτι το αναβλητικότητα που δεν σ' αρέσει καθόλου.
0: Έχουμε κομμάτι αναβλητικότητα.
1: Είναι αίρεση.
0: Γιατί δεν το έχουμε παίξει ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι το στυλ της εκπομπής.
0: Το σκέφτηκε και είπε να το βάλω κάποια άλλη φορά. Γιατί θα με
1: πληγώσει. Κύριε Σταμάτη Γονίδη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, το οποίο είναι πιο μεγάλο. Προλαβαίνουμε και να πάρουμε
0: και να παίξουμε ξύλο.
1: Κάτι από την καντίνα και να παίξουμε ξύλο με το Β2. Τους συγχαίρομαι αυτούς.
0: Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου

0: Λάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Να μην του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Δυσκολεύομαι να εξηγήσω γιατί, αλλά είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 στην εκπομπή. Δύο λέρες μόνο. Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Τάκης.
1: Ο Τάκης.
0: Ο Τάκης, ναι. Και λέει: παιδιά, έχετε κανένα τραγούδι με το Ιώτα να ρίξω κι εγώ καμιά γκόμενα. Δεν γίνεται να υπάρχει τόσο ρατσισμό στα αυτοκίνητα. Έχει δίκιο. Ναι. Σου λέει: άμα έχει BMW, δεν χρειάζεσαι τα τραγούδια στην τελική. Δηλαδή η BMW φτάνει και από μοναχή τη μερικέ φορέ.
2: Το μαγιά... είδε και άλλη μεγάλη γερμανική εταιρεία, η Mercedes.
0: Δηλαδή η πρόκληση για το συνθέτη είναι να φτιάξει ένα τραγούδι που να βάζει στον πειρασμό το αντικείμενο του πόθου με το γιώτα. Δηλαδή δεν κάνει σεβασμό. Ακριβώς. Ενώ ένα αυτοκίνητο πιο φτηνό.
2: Ενώ έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κάποτε ο Κώστας Τουρνάς είχε τραγουδίσει ένα κομμάτι το οποίο, πώς να το πω, δεν αποθέωνε τα κομφόρ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
0: Το Bianchi.
2: Το δεν το ξανακάνω στο Bianchi.
0: Ναι.
2: Άρα αν εσύ είχε κάτοχο.
0: Σήκωνε μινισάρα αυτό.
2: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
2: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνει ένα. Και ειδικά εκείνη την εποχή, όταν έπαιρνε ένα το Bianchi, κυρίω σκεφτόσουν πώ θα το κολοφτιάξει.
0: Ναι.
2: Γιατί έπαιρνε πολλή δουλειά.
0: Έπαιρνε. Βουλάγε μουρί με κολοφτιαγμένο το Bianchi.
2: Φίλε, κάτι μπουριά πίσω τόσα. Άστο. Ναι, αλλά.
0: Σαν να του βάλει μπουριά αυτό από πίσω δεν θα εξοπλιστεί. Θα εκτοξευτεί.
2: Προσπάθησε πάλι.
0: Ναι.
2: Πάμε, ναι. Αλλά ναι, δεν κάνει. Δεν κάνει όμως για αυτή τη δουλειά. Θα έπρεπε να είσαι λίγο.
0: Έλα, σου πω, άμα δεν έχει που να πα, όλα κάνουν.
2: Ναι, προφανώς.
3: Κράχια, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάτι. Από το σταθμό 9,84. Αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι ένα και

0: την επόμενη φορά που θα έφτανε ο τουρνάς με την κοπέλα σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ας πούμε ότι. Γιατί καλό είναι να τα λες αυτά αφού το έχει ολοκληρωθεί το μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις.
1: Πιάνω το υπονοούμενο.
0: Η μαγιά είναι όταν έχεις φτάσει στο σημείο να λένε αυτό που έχουμε ομάδες, να λένε δεν έχουμε γήπεδο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εκεί, άμα είσαι μάγκας, να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν παίζω σε αυτό το γήπεδο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Δεν,
1: τώρα...
0: δεν παίζω στα νταμάρια του Βίρονα.
1: Δεν παίζω στα νταμάρια του Βίρονα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω παλιότερα. Εσύ, παλαιότερο, θα πεις την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εσύ, όχι, okay, εσύ, δεν ρώτησες ένα Μαρτιανέ.
0: Συμφωνώ να την πει ο Ιταλός.
1: Εσύ που μεγάλωσες και εδώ στην Αθήνα, είχες κάνει χρήση κάποιου. Σινεμά drive-in φάση. Όχι, λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοίτα, το κοιτάς τον Παλουότολο. Τον πιστεύεις όταν λέει όχι.
0: Ψέματα. Ναι. Χωρίς να τον κοιτάω, λέει ψέματα.
1: Χωρίς να τον κοιτάς. Είχανε, λέει, το Βυζάντιο.
0: Το κανονικό
1: αυτό
0: Βυζάντιο.
1: Το έχει ο κατακουζινός, δεν είναι.
0: Το κανονικό. Έχεις κάνει. Έχεις φασώσει την Κερκόπορτα, λέγε. Δες τώρα εδώ. Κομματάρα. Είναι από τα αγαπημένα μας, έτσι. Αλλά με

0: Όχι ο Ζαφύρης. Πάντα με ρωτάς. Λέει καλησπέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
0: Πάντως δεν περίμενα τέτοια νοτερότητα, αφού ακόμα και ο μισητός νικητής του Τσέρι, έγινε ο διαγωνισμός,
1: ναι,
0: βγήκε στον αέρα και είπε ότι ακούει λέρες.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ρε φίλε, φοβερό. Εγώ λέει, θα του το έτριβα στα μούτρα του αφεντικού και στους ρεπόρτερ.
1: Όχι, όχι, παιδιά.
0: Εντάξει, είναι ξεκάθαρο.
1: Πλέον μιλάει η επιτυχία αυτή εδώ τη εκπομπή,
0: ναι,
1: από μοναχή τη.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Βγαίνουν οι άνθρωποι και λένε.
0: Παιδιά, εγώ πήρα μέρος χάρη στις λέρες.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν πρέπει να μας.
1: Ωραία, Μαξ.
0: Όχι να μας το δόκι.
1: Όχι, αλλά για τη δουλειά που λέγαμε πριν κάνει μια χαρά. Ευρύχωρο το είδα.
0: Κοίτα, τώρα που το είπες μόλις, θα αποσύρω αυτό που ήθελα να πω. Να περάσει από εδώ ο νικητής να μας πάρει μια βόλτα.

0: εδώ, μεταφέρει. Πώς το λένε, να ξέρει ο κόσμος με τι έχουμε να κάνουμε. Διατύπωσε την απορία ο Ιταλός. Ναι. Ο Φασολιέρες. Το τρακτέρ πώς το κάνεις, λέει.
1: Ναι, ειδικά άμα έχει βροχή. Γιατί τα περισσότερα τρακτέρια.
0: Είναι κάμπριο.
1: Είναι κάμπριο, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα πω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η διάθεση είναι αυτή που μετράει.
1: Δεν είναι μόνο η διάθεση.
0: Όχι στο γήπεδο.
1: Όχι, όχι. Μετράει και το να μπορέσεις κάπως να βολευτείς, βρε Γιώργο.
0: Εντάξει. Ναι, θα βρεις.
1: Ναι.
0: Άκου, άκου. Άμα υπάρχει διάθεση, τα άλλα τα βρίσκεις.
1: Ναι, όχι, τα βασικά.
0: Και σε οτομπιάνικη και σε τρακτέρια.
1: Το βασικό είναι να υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο.
0: Αυτό είναι ένα βασικό.
1: Και τα άλλα τα βρίσκεις.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, αν βρεις ένα πρόσωπο, ναι.
1: Φίλε μας η Βερόνικα στέλνει χαιρετίσματα από τον Τύρναβο και σε έναν άλλον ακροατή, λέει τον Σεραφείμ. Έχουμε κάποιον σε Σεραφείμ, έχουμε τίποτα.
0: Σίγουρα είναι γιος κάποιοι, είναι αυτά τα ονόματα τα δουλεύουν τώρα.
1: Λες,
0: Σεραφείμ, ναι, ο μικρός Σεραφείμ.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης επιβεβαίωνε. Λέει καλησπέρα του Γάνια. Το πρώτο μου αμάξι, ο Τομπιάνκι Άμπα, αυτό που σου είπα, ναι. Μπουρί, πάντα επιμένουμε στο μπουρί. Το έδωσα γιατί μέσα λέει. Δεν πήδαγε ούτε εφημερίδα. Δεν είχε επαρκές σαλόνι.
1: Έλα, μην τα ρίχνετε στα αμάξια τώρα, έτσι, άμα δεν μπορείτε.

0: προσπάθεια έτσι να γράψει στίχους με την ελπίδα ότι κάποιος θα το ακούσει και θα τους μελοποιήσει. Κάνει ο φίλος Αλέξανδρος.
1: Ναι.
0: Το μεταφέρω όπως το έχει γράψει. Γιατί μωρικότα πήγε στον BMW? Επειδή έχω το γιώτα με είδες για χλεχλέ. Εκεί που πήγε η βενζίνη θα θυμηθεί σε μένα. Αυτός θα σπρώχνει την BMW, εγώ θα σπρώχνω.
1: Εντάξει, ναι, βαρύ όμως. Κάτι να μπορούμε να το παίξουμε, έτσι.
0: Εννοείς βαρύ και δεν μπορεί να το σπρώξει.

0: τραγούδι που λέγεται Το Γκολφάκι.
1: Έχει έρθει αυτό το μήνυμα, βλέπω από αρκετούς.
0: Ναι.
1: Κατόχους γκολφ. Και εσύ ήταν το προηγούμενο σου αμάξι, δεν ήταν?
0: Ήταν, ναι, ναι.
1: Τώρα μεγαλοπιάστηκε.
0: Μεγάλος λάτρης.
1: Ναι, γκολφάκιας.
0: Ναι, από γκολφάκιας ακούγεται σαν, πώς το λένε, σαν διαστροφή.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι, όχι, ότι πας και τη βγάζεις στο γκολφ Γλυφάδας. Members Club.
0: Ναι, λέω γκολφάκιας, δεν μπορεί να εννοούσε, ρε παιδί, θυμάσαι έναν τύπο. Θυμάσαι που την έβρισκε με εξατμίσεις.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Φοβερό βίντεο.
0: Αυτό το παλικάρι.
1: Και από ό,τι ξέρω, είχαμε και σχολή. Δηλαδή, πολλοί μεταδοκίμασαν.
0: Με εξάτμιση.
1: Με εξάτμιση.

0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα έτσι για την άξη. Ούτε καν τη λέξη γκολ δεν έχω ακούσει. Βλακίες λέει, είμαι 1,84 και στα 90s γινότανε χαμός τα Ότομπιάνκι. Η κοπέλα βέβαια ήταν μινιόν, λέει ο Κώστας.
1: Α, βλέπεις, ναι. Ξύβηκια. Γιατί, οκ, okay, να σου πω κάτι. Και η σύζυγος του Σακίλ Ονίλ είναι μινιόν.
0: Ναι.
1: Θα ήταν μια χαρά, αλλά ο ίδιος ο Σακ. Δεν
0: χρειάζεται να βρεις τόσο ακραία παραδείγματα.
1: Τι,
0: δηλαδή,
1: αυτό σκέφτηκα.
0: Ο Σακ στο τον Μπιάνκι θα ήταν όπως ο High Tower, σου θυμίζω, στη μεγάλη τον πάτσο σχολή.
1: Πιθανότατα το βάρος του Σακ να είναι μεγαλύτερο από του τον Μπιάνκι.
0: Που έβγαζε τα μπροστά καθίσματα και καθόταν απευθείας στα πίσω.
1: Και κάπως έτσι λέγανε ότι οδηγούσε ταξί και ο Τσατσέγκο λέει στη Ρωσία.
0: Ότι έχει βγάλει τα μπροστά. Ο Τσατσέγκο γιατί είναι ταξιτζής.
1: Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα, αν όντως είναι αλήθεια όλα αυτά για τον Τσατσέγκο, δεν είχε να πει κάτι για τραυματισμό. Μια χαρά την έκαμε την καριέρα του, πήρε για τα μετάλλια του.
0: Ακολούθησε την ανάποδη διαδρομή από αυτή που επικαλούνται οι ταρίφες. Πρώτα υπήρξε αθλητής, έκανε καριέρα, και
1: ναι,
0: μετά πρίτανη σκηνή του Πανεπιστημίου. Ιταλός κάνει νόημα για λεφτά, κάτι που σημαίνει ότι δεν θέλει δανεικά, αλλά θέλει διαφημίσεις, οπότε ναι, διακόπτουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς!
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρό μονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
16: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
17: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: κάσκετ τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Ναι, στο μίξερ.
0: Ως μαθητής και μετά ως φοιτητής,
1: ναι,
0: λέει ένας φίλος εδώ, την έκανα τη δουλειά στο αγροτικό του φάδερ. Τώρα στα 40 δεν μπορώ να βολευτώ ούτε σε διπλό κρεβάτι. Για τρακτέρ ούτε συζήτηση, μόνο για μπλόκα κάνει. Αγρότης από Βόλο.
1: Πραγματικά, ειλικρινά τώρα δεν θέλω και εγώ να πω πολλά τώρα για να μην νομίζετε ότι πέρι αυτό λόγο, αλλά επειδή και εμείς ως μια εργατική οικογένεια,
0: ναι,
1: είχαμε πάντα αγροτικό και ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο οδήγησα και το
0: και
1: πρώτο
0: μαγάρισε,
1: αυτοκίνητο
0: το πρώτο
1: στο οποίο ας πούμε δοκίμασα τις περιορισμένες, είναι αλήθεια, γνώσεις μου πάνω στο ΣΕΧ,
0: ναι,
1: ειδικά τότε. Απορώ πώς το διάολο γίνεται. Γιατί δεν μιλάμε για τα δικάμπινα τώρα και αυτά. Τώρα μιλάμε για το Toyota Hilux, το παλιό, το ωραίο.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Κάποιες φορές φορτωμένο και με την ξυλία που θα χρειαζόταν την επόμενη μέρα ο πατέρας.
0: Συγγνώμη, ρε, είναι, υπάγεται στην ίδια κατηγορία με άλλα πράγματα που λόγω ηλικίας τα βλέπεις αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες τώρα, απορείς. Παλιά 2 η ώρα ετοιμαζόμασταν να βγούμε,
1: ναι,
0: για ποτό.
1: Ναι,
0: πρόσεξε,
1: ναι,
0: εγώ θυμάμαι 2,5 ώρα ετοιμάζομαι να βγούμε απόψε. 2,5-3 παρά, ξέρω εγώ. Τώρα 2,5 ώρα. Θέλεις να έχεις επιστρέψει κάνα 2 ώρα.
1: Από πού?
0: Από όπου.
1: Γιατί να έχεις βγει.
0: Αυτό λέω. Αφενός.
1: Όλα γίνονται στο δικό σου χώρο.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, με την ίδια λογική, αυτό που τότε σου φαινόταν μια χαρά, εξαιρετικό.
1: Λες,
0: ακόμα και σε οτομπιάνκι είσαι τρακτέρι.
1: Ρε, υπήρχε ένας χώρος που είχε πόρτες και παράθυρα. Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Και καταρχάς υπήρχε παρτενέρ, αυτό που είπες.
1: Υπήρχε παρτενέρ.
0: Δηλαδή τότε σου φαινόταν τόσο μεγάλη υπόθεση να βρεις παρτενέρ. Οπότε
1: μεταξύ,
0: τα άλλα είναι δευτερεύοντα.
1: Με ένα τύπο αγροτικό,
0: ναι,
1: παίρνει και κυριολεκτικό νόημα το φόρτωσα ένα μωρό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, έλα,
0: ναι,
1: δείτε.
0: Ναι.

0: Ο αδερφός ο Μπομπ λέει: αφήστε τα σάπια και πείτε πότε θα γίνει το πάρτι των Λερών να ξέρω να ραφτώ.
1: Δεν είναι
0: πάρτι. Δεν είναι των Λερών, Μπομπ.
1: Είναι πάρτι του σταθμού.
0: Θα έρθει. Μπομπ θα είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Το οποίο καταλαβαίνετε, okay, θα έχει και μεγάλα ονόματα όπως κάθε πάρτι.
0: Ναι.
1: Εμείς, δηλαδή αυτά θα είναι αυτά. Και θα έχει και. Πώς λέμε μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα.
0: Guest star.
1: Ναι, guest star.
0: Θα το βάλουμε τον Μπομπ.
1: Οπότε Μπομπ σε περιμένουμε.
0: Θα τον διαπιστέψουμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο Μπομπ guest star.
1: Θα βγάλουμε pass.
0: Ναι.
1: Για κάποιους.
0: Αυτός έχει free pass.
1: Έχει free pass, ναι. Yeah.

0: ο Κώστας, ο ποδηλάτης καρδιάς μας, ξέρει περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς για τα του σταθμού. Λέει καλησπέρα, Λερόνια αγαπημένα.
1: Χαίρετε.
0: Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση του αυτοκινήτου ήταν περίπου, λέει, 16.800. Μήπως με αυτό το δείγμα να κάνετε μια εκπομπή για το top 10 των εκπομπών του σταθμού από το 2 και κάτω, ναι. Για την number 1 ξέρουμε ότι είστε εσείς. Τι ωραία. Θυμήσου να του δώσουμε ένα δώρο έτσι κι αλλιώς.
1: 16,
0: τσαμπουκά δηλαδή, 16, σε επόμενη 800, κλήρωση.
1: Ναι. Με πρόχειρους υπολογισμούς πόσοι είναι οι δικοί μας ακροατές.
0: Περίπου όσοι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ.
1: 15.000.
0: Κάπου εκεί στο ημιτελικό. Ο φίλος Παναγιώτης λέει: εγώ για να πω την αμαρτία μου, πιτσιρικάς το έκανα σε ντεσεβό. Ντεσεβό, τι Σιτροέ, ναι, μικρό αυτοκινητάκι, το ξέρω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είχαμε εκεί, τη βγάζαμε. Είχε τις πιο μαλακές αναρτήσεις, αλλά αυτό ήταν ευχή και κατάρα γιατί.
1: Η ανάρτηση δεν βοήθαγε.
0: Ναι, γιατί όπως λέει πήγαινε σαν τραμπολίνο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι σε... Βέβαια είναι και γούστα αυτά.
0: Ναι.
1: Άλλο
0: ναι.
1: Σου λέει.
0: Λες για να μην με πάρουν χαμπάρι τώρα. Όπως αυτό που συμβαίνει, οι λάτρεις του κάμπινγκ, ναι. Το ξέρουν ότι κουνιέται όλη η σκηνή, λες και βαρύς ελιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε έχουν πάρει χαμπάρι.
1: Εντάξει, στο κάμπινγκ, συγγνώμη κιόλας, για να σε πάρουν χαμπάρι πρέπει να έχεις πέσει σε ματάκια.
0: Δεν έχεις πέσει σε ματάκια.
1: Εκτός κι αν δεν μιλάμε για οργανωμένο.
0: Για οργανωμένο μιλάμε, ναι.

0: Μάντια έχω κάνει και εγώ τα δικά μου σε Suzuki Swift του 96 και Mitsubishi Colt του 2009.
1: Εντάξει, το Colt δεν είναι τόσο. Είναι...
0: Και το Suzuki Swift είχε ο προσωπικός μου πατέρας.
1: Λες, εκείνα σε πιάσε.
0: Αν κρίνω.
1: Για παιδί.
0: Εκείνες τις εποχές, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσω στην μελαγχολική αυτή η κατάσταση. Σου θυμίζω.
1: Θα μιλήσει για το παρελθόν.
0: Ναι, το παρελθόν. Εκείνες τις εποχές, τα παιδιά, όχι απλά δεν είχαμε καθισματάκια πίσω. Όχι απλά εισπνέαμε υποχρεωτικά τον καπνό από τα σιγαρέτα του πατρός.
1: Και τι πάθαμε.
0: Με κλειστά τα παράθυρα, γιατί κάνει κρύο, σου λέει.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξω εγώ το παράθυρο να κρυώνουμε για να μην ρουφάτε στα ντουμάνια.
1: Θα τα φάω εγώ στους γιατρούς.
0: Και τρίτον, εγώ το ξαναλέω, έχω κοιμηθεί σε ταζέρα. Δεν ξέρω αν λέγεται σωστά αυτό.
1: σωστά
0: σε ταζέρα του Suzuki Swift.
1: Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Ναι, για ως παιδάκι.
1: Δεν είχε βάλει ηχεία εκεί πέρα ο πατέρας σου.
0: Όχι, ρε, τι ήταν, κανένα σβούρο. Πατέρα μου. Σβούρο του λέμε αυτό στην Κρήτη. Που λες, σε επιστροφή από το χωριό.
1: Ναι.
0: Έχω κοιμηθεί, που λέμε τώρα, α πούμε, δεν βάζουμε καν τα παιδιά. Να δεν έχουν τα κατσιματάκια και του ζώνε. Και καλά κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω για εκείνες τις εποχές. Και εγώ ήμουν ξαπλωμένος στην ταζέρα και κοιμόμουν.
1: Χώραγες εκεί.
0: Ναι. Άρα λέω, αν μπορούσα εγώ να κοιμηθώ στην ταζέρα, έστω και ως παιδί, δεν υπήρχε αρκετός χώρος για να κάνεις τα δικά σου που λέει και ο φίλος εδώ.
1: Έλατε. Μη σου πω ότι ακόμα και στην ταζέρα, άμα ήταν πραγματικά στη βαρύ κατασκευή, έμπαινε και δεύτερο άτομο.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μανιτζέβαλος εκεί.
1: Το έμπαινε άστο.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Κοβόμαστε μόνοι μας. Πριν μας κόψουν οι άλλοι, ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έτσι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Δε σκύνηση, μη χα, μη θάναψη και μη χαμογελάς.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο.
4: πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Estrella Wall Street Food. Για μοναδικά Estrella Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Estrella Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Estrella Wall Street Food.
9: Top FM 102,4.
10: Μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολίου στον Περέιρα, τη στήριξή του στον Τραγιανό Δέλα έπειτα από το χαμό της συζύγου του βογούς μας στον Κώστα εξέφρασε ένωση. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Πράττουν. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλεπτους μπαίνει η απόκτηση του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Ψηλά στη λίστα ο 30χρονος σκάφτης Ράγιου Νάι Λόπεθ για τον Ταρέμι. Ενδιαφέρει την Συνεχίζονται οι επαφές πάω και ως δεύτερο με τους Θεσσαλονικείς να προσφέρουν μονοετές συμβόλαιο και το Ρώσο να θέλει διαιτές. Στην παραμονή του Γιακουμάκη με νέο δανεισμό επιθυμούν οι άνθρωποι του κεφάλου του Βορρά. Πάντα στο μικροσκόπιο για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Γιαννουλής. Με γενική είσοδο 5 ευρώ πρώτος συμμετελικός Παναθηναϊκού Άκτορ με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center την Πέμπτη σε μια κίνηση επιβράβευση του κόσμου Τριφυλιού που στήριξε την ομάδα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρασινικά ΕΕ. Για τη μεταγραφική του ενίσχυση κινείται ο Άρης, ο οποίος έχει πολύ ψηλά στη λίστα του τον ταξιάρχη Φούντα, αλλά ανοιχτά για το μέλλον του Γιαννιώτα και Φρέντεξ στην ομάδα. Για άλλα δύο χρόνια θα φορά τη φανέλα του Βόλιο Κάργας, όπως έγινε γνωστό από τη Θεσσαλική ΠΑΕ. Τη λύση της συνεργασίας της με τους Άλφο, Μούμο, την Τότα, Νταντάρ και με Δίαιτα ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς ο Άγγελος Χαστέας, αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή, ανέλαβε ο Άγγελος Βασινάς. Η Άκη υποδέχεται τον Άρη Μπέτσον στο τίτλο για τελευταίο μάτι τη προημιτελική σειρά στον πλοίο με τον νικητή να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρα στα ημιτελικά τη στίγμα μπάσκετμπολ. Χωρίς αν το κούπο η Θεσσαλονίκη, τζάμπολ αυτή την ώρα μετάδοση από τη Διοσπορ, ενημέρωση από Big Wings Sport FM. Πράξη τρίτη του τελικού τη Handball Premier με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την άξιο κλειστό τη Λιούπολη αυτή την ώρα σε 1-1 η σειρά στι τρει νίκε κινητό τίτλο. Τρίνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώ φύγει από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ο Παρασκευά Άντζα, ο παλέμαχο παίκτη του Ολυμπιακού Ξάνθη και Εθνική Ομάδα, έπασε και από σπάνια ασθένεια και νοσηλεπόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Αύριο στι 5 στο μοναστεράκι τη Δράμα, το ήρθε το χέρι. Ολική ρήξη αριστερού αχυλίου τένοντα η διάγνωση και τον τραυματισμό του Ζουμάν Καρούμπα, όπω επιβεβαίωσε με ανακοίνωση τη Ρεάλ Μαδρίτη, ο Σέντερ Βασίλισσα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα απουσιάσει για περίπου ένα χρόνο από την αγωνιστική δράση. Κοντά στη συμφωνία για την ανάληψη τεχνική ηγεσία στη Λάτσιο βρίσκεται τον Τζενάρο Γκατούζο, αφού όπως αναφέρουν οι Ιταλικά ΜΜΕ, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μια ανάσα από την πρόσληψη του 48χρονου τεχνικού νέου προπονητή στην Αταλάντα, ο Μαουρίτσιο Σάρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα, ολιστή ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν δύο λέρες.
11: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big B.
12: Κορνάρο και δεν βγαίνεις να σε δω.
10: Big B. Με συγχωρείτε, Big Wings Sport FM λίγο πριν τις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Big B.
13: We have had some technical problem.
10: Big B. Με συγχωρείτε, Big Wings Sport FM λίγο πριν τις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης.
14: Για ρεζέρβα με έχεις και με κάνεις.

0: Εντάξει, ο φίλος ο Νίκος λέει ότι η λεγόμενη εταζέρα του αυτοκινήτου την είχα ακούσει, λέει, παλιά ως καπελιέρα. Τουλάχιστον λέει η δεύτερη εκδοχή παραπέμπει σε κάτι συγκεκριμένο για την περιγραφή. Οπότε βγάζανε και αφήνανε τα καπέλα τους πάνω.
1: Όχι, είναι ότι έμοιαζε με καπέλο, επειδή ήταν τοποθετημένη από πάνω.
0: Α, ότι έμοιαζε με καπέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, δεν αφήνανε τα καπέλα τους για να οδηγήσουν.
1: Κάτσε, γιατί είναι ώρα να αγγιχτούμε λίγο.
0: Οκ. Okay.

0: ο φίλος ο Νεκτάρης λέει: τι διαφημίσεις, ρε ξεφτύλες, έχετε διαφημίσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες μας. Δουλεύετε!
1: Να πω ότι τα τελευταία μηνύματα του Τζόρτζη που δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω είναι από τα καλύτερα που μας έχει στείλει.
0: Και αφορούν τις αδερφές μας. Αυτό είναι κορυφαίο, είναι φανταστικό.
1: Πρώτη φορά μου βρίζουν την αδερφή και το απολαμβάνω.

0: Την καλησπέρα μου, λέει ο Γιάννης. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς γίνεται να ρίξεις κάποιον που θέλεις με το να του προτείνεις βόλτα με Τιτανικό? Γιατί ακούσαμε βόλτα με.
1: Με Παπιτανικό ήταν, με Παπιτανικό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή.
1: Ο Σωτήρης λέει: το Σάξο μου το είχα κάνει ξενοδοχείο. Ήταν λίγο άβολα, αλλά τα κατάφερνα.
0: Το Σάξο.
1: Το Σάξο, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και πιο στριμώκολες καταστάσεις.

0: Γιατί λέει ο τέρμα ο καφές για το προηγούμενο κομμάτι, τραγουδάει σαν να είναι σε κατάσταση μέθης. Δεν είναι μέθη.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Είναι κλάμα.
1: Ναι.
0: Είναι ο πόνος.
1: Είναι μια, είναι μια τεχνική, ρε παιδί μου, την οποία.
0: Δεν μπορεί να την κάνει ο καθαής.
1: Όχι,
0: ο καθαής. Δεν μπορεί ο καθαής τώρα να πιάσει αυτό.
1: Δεν μου τώρα κάνει επίδειξη, χιδέα.
0: Τι.
1: Ότι είσαι τριτοδεσμίτης.
0: Όχι, ρε, αυτό είναι. Πώς το λένε, αργό είναι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι αργό.
0: Δεν την πλασάρω, δηλαδή, σαν κάτι, πώς να σου πω, γραμματιζούμενο.
1: Δεν έχει ρίξει.

0: καλοκαίρι, λέει, το αγροτικό είναι πιο καλύτερο, λέει ο Αποδίο Πομπέος Μάγκλος. Ειδικά αν έχει στην καρότσα αυτό το λάστιχο που προστατεύει το μέταλλο και λίγο μεγάλα πλαϊνά. Και δροσίζεσαι και δεν σε βλέπουν και είσαι άνετα. Ναι, αλλά περιορίζεσαι σε πολύ συγκεκριμένες τάσεις. Δηλαδή, μόνο ιεραποστολικό. Γιατί. Επειδή έχω δουλέψει εγώ αγροτικό και ξέρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το ύψος του είναι τέτοιο που δεν βολεύει.
1: Κάτσε, ρε φίλε, είδες που σου λέω. Στην Κρήτη υπάρχουν κάτι αγροτικά.
0: Άλλο αυτά.
1: Που μπορεί, είναι καλύτερο από ξενοδοχείο ή μη διαμονή.
0: Εσύ, μιλάμε τώρα για το απλό, το τίμιο, το πασοκικό που αγοράσαμε όλοι.
1: Και αυτά που σου λέω πασοκικά είναι με επιδοτήσεις.
2: Είσαι ο πρώτος σε μέλι όλη χώρα.
1: Και πόσο τυχαίο είναι ότι τη στιγμή που λέγαμε για πασοκικά ακούστηκε το σύνθημα είσαι ο πρώτος σε θέλει όλη χώρα.
2: Προχώρα, προχώρα.
0: Ο Θοδωρής ο Λεταγρίφ λέει σε ένα πεζό 206 έχω κάνει δύο παιδιά. Εντάξει, και εγώ πεζό 206 είχα, αλλά δεν έχω δύο παιδιά. Πάταγα φρένο. Εγώ πάταγα φρένο, Θοδωρή.
1: Η έβαζε όπισθεν.

0: επειδή ακούγεται έτσι λίγο μεγαλύτερη ηλικία ο ερμηνευτής, ναι, δεν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι κατάφερε να πάρει σύνταξη χάρη στον Αντρέα. Αλλιώς δεν έπαιρνε.
1: Στα 27.
0: Στα 12.
1: Εδώ τον ακούς 30, 35 χρόνια συνταξιούχος είναι τώρα εδώ που ερμηνεύει.

0: πρόσεξε. Κάθε μέρα σου λέει κάτι γίνεται, κάτι καινούριο.
1: Εντάξει, μπορεί να κρατήσουμε να ακούσουμε το υπόλοιπο, διότι έχουμε και ποδόσφαιρα που είναι σε εξέλιξη. Και όταν είναι ποδόσφαιρα, είναι μπάσκετ. Παίζει ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Άρη.
0: Με τον Άρη.
1: Τρίτο παιχνίδι των προημιτελικών των playoffs, το 1-1 η σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Άρα σήμερα κρίνεται η ομάδα
0: που θα περάσει στα ημιτελικά, ναι.
1: Θα πάμε να παίξουμε το πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και ήδη παίρνω απόσταση από αυτό που είπα.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Λοιπόν, πάμε σαν Έλα Ρινά.
0: Πάμε, βεβαίως. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο και Νίκο από την Έλα Αρένα. Εδώ πάνω με τον Ντάικ Κιάρη σε δύο αγώνα τη προημιτελική φάση τη σήμερα GBL. Βρισκόμαστε 4:52 πριν τη λήξη του περίοδου. Η Ένωση προηγείται με 16-11. Ο Άρης πήγε καλύτερα. Προηγήθηκε με 11-10, αλλά ένα μικρό 6-0 τη ΑΕΚ την έχει φέρει αυτό το συν 5. Σημείο αναφορά από την πλευρά Άρη στην επίθεση είναι ο Μινουά, ο οποίο τώρα εκτελεί τρίποντο για στοχή. Ο οποίο έχει πάρει 7 επιθέσεις από τις 8 συνολικά του Άρη. Ενώ από πλευράς Ένωσης πρώτος σκόρερ είναι ο Δημήτρης Κιόνης με 8 πόντους χωρίς να έχει χάσει σουτ μαζί με 2 ασίστ και ένα κλέψιμο. Ο Φόρεστερ τώρα μείωσε σε 16-13. 4:20 πριν η λήξη πρώτης περίοδου, ΑΕΚ Άρης 16-13.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Από ό,τι κατάλαβε, υπάρχουν κάποια μικρά παράπονα για διαιτησία. Τότε στη Σαν Έλα Αρένα από
1: τα πρώτα. Ότι ήταν απευθυνόταν στο διαιτητή αυτό το Άρε Λεβέντι.
0: Τι στον άνθρωπο, στον Κωνσταντίνο.
1: Όχι στον Κωνσταντίνο, ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν μια ενέργεια κάποιου παίκτου που δεν πήγε καλά.
0: Φάουλ είναι, του λέει ρε.
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα το. Εστίασα εκεί που ήθελα εγώ.
0: Όση ώρα εμείς...
1: Με αγχωτική ασκομαντούρα είναι η καλύτερη αναφορά σε χορηγό.
0: Όσο έτσι ακούμε λοιπόν το αγχωτικό κλαρίνο του Στέφανου, να σας πω ότι όταν το παιχνίδι ακολουθεί το ρυθμό των διοργανώσεων, η εμπειρία γίνεται πιο άμεση. Στη Superbet το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η εξέλιξη μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο. Ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+. Παίζετε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Με λίγο Λάζαρο Σατραζέμι επιστρέψαμε. Ότι τραβιότανε τέτοια ώρα λίγο Σατραζέμις.
1: Κι αν δεν πεις την αγκαλιά μου, δεν γλιτώνω από τόσο.
0: Πραγματικά έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Γιατί και δεύτερος φίλος λέει ότι στο στίχο.
2: Και τρίτος.
0: Τρίτος.
2: Ναι, ναι, άμα διαβάσει τα μηνύματα είναι αρκετά.
0: Πολλοί λοιπόν πιστεύανε ότι στο κομμάτι που ο στίχος είναι με παπιδανικό, ακούγανε τιτανικό.
2: Ναι, πρόσεξε.
0: Α, αυτό... δεν βγαίνει όμως, ρε.
2: Βγαίνει αν μιλάμε για μια τεράστια. Για ένα τεράστιο gangbang. Που λες, εκεί χρειαζόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να χωράει τουλάχιστον 2.000 άτομα.
0: Ναι. Και η επιλογή, ατυχής και η επιλογή, δηλαδή δεν σκέφτηκε κάποιος ότι αυτό το πλοίο είναι συνδεδεμένο με κάτι άσχημο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να χρησιμεύει.
2: Με τον Τιτανικό! Πάει καλά, πάει.
0: Υπερβολικός ενθουσιασμός για ένα ναυάγιο που είχε, ας πούμε, τόσους νεκρούς. Κατάλαβες.
2: Πόσο, 1.400,
0: δεν θυμάμαι τώρα.
2: Περίπου.

0: θυμίζει, σου πει φίλο μου, ο οποίος πίστευε στο κομμάτι της Άντζελας Δημητρίου που έλεγε «Είναι κρύα τα σεντόνια».
1: Ναι.
0: Άκουγε επί πολλά χρόνια «Είναι κρύα από τα σεντόνια».
1: Είναι... κάτσε λίγο ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει... δεν ξέρω γιατί θεωρούσε ναι. πάρα πολύ normal.
1: Κοίτα, είναι και αυτή μια κατηγορία
0: δηλαδή
1: συνανθρώπων.
0: Ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε, γυρισμένο στο νεκροτομείο.
1: Ναι, υπάρχουν γούστα και γούστα. Ναι. Εγώ θα πιστεύω ότι είναι τρία τα σεντόνια. Έχει κάτω σέντονο,
0: α,
1: πάνω σέντονο.
0: Είναι σετ.
1: Είναι και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι, αυτό, είναι, αυτό έχει μια λογική.
1: Έχει σετ, λέει. Φίλος λέει, είστε αστείοι. Ο κολλητός μου έχει κλούβα. Τυχαίο. Κλούβα.
0: Τι κλούβα.
1: Δεν ξέρω, κοίτα, την κλούβα πρέπει να την προσαρμόσεις πίσω. Για να.
0: Κοιτάξτε,
1: για να μπορεί να γίνει κάτι.
0: Εσύ με,
1: δηλαδή το ασθενοφόρο βολεύει.
0: Κάτσε,
1: έχει, έχει από πριν ενσωματωμένο
0: ναι,
1: κρεβάτι.
0: Ρε, περίμενε. Άμα γινόταν, άμα κάνανε οι άλλοι δουλειές σε καρότσα,
1: ναι.
0: θα δυσκολευτούν στην κλούβα.
1: Ναι,
0: που είναι και, πώς το λένε,
1: όχι, μπορεί να βάλεις όμως και δύο έπιπλα. Δηλαδή να το κάνεις μία μίνι καρσονιέρα.
0: Θες να το κάνεις.
1: Ένα πορτατήφ, ρε παιδί μου, κάπου.
0: Ένα στρώμα νερού, κάτι.

0: Παλιά είχα, λέει, ένα Σκόντα Φάμπια. Το έστελνα για βιολογικό κάθε 30-40 μέρες. Οι φίλοι μου αρνούνται να εισέλθουν αν δεν ήταν φρεσκοπλημένο, γιατί έλεγαν να τα πιάσουμε παιδί.
1: Ναι.
0: Σιγά εσύ, βρε.
1: Κάτσε, ναι,
0: σιγά
1: τώρα,
0: εσύ, βρε.

0: Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, έχει στείλει κάποιους στίχους που θα ήθελα να τους εκτιμήσεις εσύ, ως εκτιμητής στίχων.
1: Αλίμονο.
0: Λέει τώρα μένει να κάνουμε το βίντεο κλιπ. Εντάξει, θα χρειαστούμε και μουσική. Λοιπόν, το μεταφέρω όπως το έχει γράψει ο Ανδρέας. Με άφησες γαλιάντρα και πήγες μάλλον άντρα. Γιατί εγώ είχα λάντα και εσύ φορούσες πράντα. Εσύ ψοφούσες για λεφτά, για λούσα και καριέρες. Τώρα λυτρώθηκα από σε. Μου το είπαν κάτι λέρες.
1: Εντάξει, είναι μια τιμή προσπάθεια.
0: Θέλω να βάλεις στην άκρη την προσωπική σου κόντρα.
1: Εντάξει, δεν είναι σαν αυτά που γράφω εγώ.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Αλλά εντάξει, με ένα καλό, πώς το λένε, με ένα καλό συνθέτη.
0: Με ένα καλό συνθέτη.
1: Μπορεί να κάνει ένα χείρι.
0: Έχουμε υπόψη μας κάποιον.
1: Θα απευθυνθώ στον κύκλο μου και θα σου πω.

0: Έχω ξαναπεί. Απαράδεκτο σε τόσα. Σε τόσους τείχους με σοκ να μην υπάρχει μία ομοιοκαταληξία με το Πασόκ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, γι' αυτό δεν έκανε και το τραγούδι, πώς το λένε, πορεία.
1: Οπότε να σου πω, τι είναι, οικοδόμος να κάνει πορεία. Μήπως τότε να τον μπανάρουμε, να μην ξαναπαίξει ποτέ
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Μην φτάσουμε τόσο μακριά.
1: Ψυχούλα είσαι, μπράβο.

0: Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στο σοκ, να πάμε ξανά.
1: Θα μπορούσε να είναι και ύμνος στον Τιτ Σοκ.
0: Θα μπορούσε, βεβαίως.
1: Σοκ, σοκ.
0: Να μείνουμε σε μπασκετικό περιβάλλον. Πάμε στη Σαν Ελ Αρένα, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει πώς εξελίσσεται το μάτς λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Κωνσταντίνε.
2: Η ΑΕΚ προηγείται 30-21, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πρώτης περίοδου. Βρισκόταν το σκορ στο 16-15, εκεί ένας έτρεξε ένα σερί 12 με πρωταγωνιστή τον Χαραλαμπόπουλο, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι αλλά και στο εκτελεστικό. Και βρίσκεται να προηγείται μια πόλη. Έχασα να αναφέρω πριν ότι από πλευρά Άρη λείπει ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Είναι η μοναδική απουσία που αντιμετωπίζουν οι δύο προπονητές. Και τώρα εκτελεί βολές ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα εκστοχεί στο δεύτερο και θα μειώσει 30-22, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, Κωνσταντίνη, να μείνουμε σε σένα μέχρι να τελειώσει το δεκάλεπτο.
2: Ωραία, ωραία. Ο Λεκαβίτσος κατεβάζει την μπάλα. 26 δευτερόλεπτα, περισσότερα στα χιάκ, θα μείνουν περίπου 10 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Κατσίβελης, ξανά στο Λεκαβίτσος, γίνει ο Νάναλ από τα σκριν. Δίνει στον Γκρέι, ο οποίος αφήσει την μπάλα κάτω το καλάθι. Ο Σαρέλης έπεσε για το φάουλ, δεν το πήρε. Ο Γκρέι άφησε την μπάλα, διαμόρφωσε 32-22. 10 δευτερόλεπτα μένουν. Ο Άντζους κατεβάζει, γρήγορα δίνει στο Μίτρου Λόγκ. 5 δευτερόλεπτα, ο Μίτρου Λόγκ θα εκτελέσει για 3 και θα ευστοχήσει. ΑΕΚ Άρη 32-25 στη λήξη πρώτη περίοδου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Διαφορά 7 πόντων για την ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Εγώ να πω ένα ευχαριστώ στον αδερφό μου, τον κολλητό μου τον Μάριο, ο οποίος είναι καθοδόν.
0: Ναι.
1: Έρχεται για Αθήνα, οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ, ας πούμε, θα έχουμε ντράβαλα. Και σε ένα μήνυμα, δηλαδή δεν ξέρω σε τι κατάσταση φτάνει. Λέει πολύ πλάκα η εκπομπή σήμερα. Να ξέρεις, ο Μάριος είναι πολύ σκληρός κριτής. Δηλαδή μου λέει: έχεις καταστρέψει τη ζωή σου με αυτό το καραγκιόζι εκεί πέρα.
0: Εγώ νομίζω πάλι ότι είναι πολύ μεθυσμένος.
1: ήδη είναι πολύ προσταμωμένα.

0: χρόνο.
1: Ήταν μια.
0: Τα στρώματα θαλάσσης.
1: Βουκολική επιλογή. Τα στρώματα θαλάσσης.
0: Βουκολική. Rave party με στην Κλούβα, ωραίες εποχές. Γιατί όμως το κάνεις.
1: Rave party με στην Κλούβα.
0: Κοίτα, μετά το rave party κινδύνευες να βρεθείς στην Κλούβα.
1: Κάποιοι ξεκινούσαν από εκεί. Φαρμάκι στο
0: κρασί, παρά να ζω. Λοιπόν, σου έχω μια δυσάρεστη είδηση.
1: Α, γιατί μας λέμε για κλούβα. Κάνε διάλειμμα.
0: Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Ναι, εντάξει.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω.
0: Απλά λέω στο φίλο μου τον Μάριο που του αρέσει σήμερα η εκπομπή ότι έχει μόνο 25 λεπτά ακόμα. Μάρια.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψος 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αριού Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον.

0: οικιάσεις καθών για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: τώρα τι συνειδητοποίησα.
1: Τι.
0: Αυτό είναι. Είναι μια.
1: Ότι κάνουμε εκπομπή 9 χρόνια.
0: Αυτό θέλω να το ξεχάσω. Εδώ έχουμε Άντζελα και Lady Gaga. Δηλαδή δύο Lady.
1: Δύο
0: Lady.
1: Δύο Lady.
0: Ε, μία δεν, όμως, έχεις, δεν το είχε σχεδιάσει.
1: Η
0: αυτό,
1: μία είναι ανώτερη όμως.
0: Ναι.
1: Η δική μας.
0: Η δικιά μας.
1: Η δική μας.
0: Να κάθε σεβασμό στην Γκάγκα.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με ίνταλμα.
1: Στο μεταξύ, ο φίλος ο Μάριος λέει: φτιαγμένος είμαι, πες του Μαραθιανού. Όχι μεθυσμένος.
0: Όπα.
1: Φτιαγμένος εννοεί με φυσιολογικούς όρους και χαίρομαι γιατί έχει μπαταρία λέει για 25 λεπτά ακόμα. Όσο δηλαδή θα ήταν η τελευταία διάρκεια.
0: Τσίμα, τσίμα.
1: Έχει προσαρμόσει τη ζωή του ολόκληρης

0: γίνει, λέει, με εσάς τους δύο, θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Τρελοκομεία με δίπλωμα. Η εκπομπή είναι αφόρητη, αλλά την ακούμε, λέει. Αυτό πώς λέγεται?
1: Ναι,
0: λέγεται διαστροφή.
1: Διαστροφή, και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Όλοι έχουμε όμως, αν το σκεφτείς, διαστροφές. Δεν θέλω να γίνω πολύ αναλυτικός.
1: Όχι, όχι. Αν και αναφέρθηκαν κάποια πράγματα με κάποια αγροτικά.

0: Και έρχεται ο Τζόρτζι, ο οποίος θέλει να... Ρε παιδί μου, όταν μιλάω, λέει εγώ, και μάλιστα λέει, όταν μιλάει η γριά λέρα για ντράβαλα, εννοεί πιώματα. Για όσους ενδέχεται να μην γνωρίζουν. Σου λέει, θα κάνω εγώ ανάλυση κειμένου.
1: Να σου πω, ρε Στεφ, μπορούμε να βάλουμε ένα πύργο της Βαβέλ από Αδαμαντίδη.
0: Α, ναι, έχει έρθει το μήνυμα. Νόμιζα ότι το είχα περάσει στον Παλαιότολο.
1: Νόμιζα ότι το είχα. Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Και ο φίλος ο Τάσος έχει μπει στο τρυπάκι. Μάλιστα στέλνει πρώτο μήνυμα που δείχνει πόσο τον έχει αγγίξει η σημερινή θεματολογία. Και λέει, το 1987, σεξ σε αυτοκίνητα. Το 1987 γινόταν η δουλίτσα άνετα και σε Subaru 600. Λίγα χρόνια αργότερα ούτε σε Range Rover.
1: Ναι, αυτό είπαμε. Η ηλικία είναι που αλλάζει.
0: Ρε παιδιά, εσείς που είστε και του κλάδου, με νεκροφόρα τι παίζει?
1: Έλα,
0: έχεις και μία άνεση, αν είναι μέσα το...
1: Το ποιο?
0: Το φέρετε.
1: Θέλω να δω τι θα πεις πραγματικά τώρα. Είσαι αρχίσκη με αγχώνεις.

0: Μ' αρέσει ο Αρλούμπας 69 που συνεχίζει όλα τα πάντα να τα συγκρίνει με τη Βιενέτα και λέει είναι τα υγρά μπαταρίας. Και το μεταξύ μου αρέσει γιατί γράφει μπαταρίας.
1: Ναι.
0: Για τους φτιαγμένους φίλους του Νικόλα, ότι το Βιενέτα για το Μαραθιανό.
1: Ναι, είναι.

0: Λοιπόν, θα το πω, αν και είναι τελείως
1: άσχημο. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η εισαγωγή.
0: Θα τα καταλάβεις. Μια γνώμη για το τριμπέιτ Σούζαν Σάραντον, Σιγκούρνι Γουίβερ, η Τζέιμι Λι Κέρτις.
1: Α, είναι...
0: Μερακλής.
1: Είναι, εντάξει, εγώ θα πω Τζέιμι Λι Κέρτις. Πάντα μιλάμε για την καλύτερη εκδοχή της κάθε μιας στην εποχή της, έτσι. Τζέιμι Λι.
0: Τζέιμι Λι, ε.
1: Τζέιμι Λι. Και συγγνώμη που, για, με την άνεση για την οποία μιλάω, αλλά ξέρω γιατί μιλάω.
0: Ίσως πάω σε Σάραντον.
1: Α, ναι, ε.
0: Ίσως πάω σε Σάραντον. Ακούγεται σαν να είναι ξενοδοχείο.
1: Ίσως, ναι. Ο Θοδωρής, ο Λεταγίφ, λέει, εγώ, λέει, τον πήγα. Δεν του πήρα και πολλά.
0: Μαγική ομοιοκαταληξία το Βαβέλ Κτέλ. Ωραία ατόφια μάγικη. Ούτε να κάνουμε ανατονισμούς για να βγει η ρήμα, ούτε ναι, τίποτα. Ναι. Μπράβο στο θέμαρο. Ναι, αλλά βγάζει μια προχειρότητα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πάει στο θέμαρο το μπράβο.
0: Όχι.
1: Θα πάει στον στιχουργό, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Όπως δεν πάει και το μπράβο, δεν πάει και το. Πώς το λένε,
1: δηλαδή,
0: και η κριτική. Εγώ
1: εσύ...
0: κάνω, εγώ την κάνω.
1: Εσύ κάνω. Ως κριτικός.
0: Ναι, ναι, ναι, την κάνω.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι.
0: Και λέω τώρα, είναι λίγο πρόχειρο το Βαβέλ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα θα κάνεις και εσύ που είσαι ένας τυποτένιος.
1: Ναι.
0: Άμα κάνεις, σου λέγανε να κάνεις μια ομοκαταληξία με τη Βαβέλ, τι θα κάνεις. Το κτέλ.
1: Όχι, σουσέλ.
0: Μοτέλ, σουσέλ.
1: Κάναμε σουσέλ.
0: Κάναμε
1: σουσέλ.
0: Ναι, το σουσέλ είναι μια, πώς το λένε, μια ορολογία για μίστες.

0: Έχουμε ένα δυνατό μήνυμα από το Στάθη το Φωστήρα.
1: Το Στάθη το Φωστήρα.
0: Ο Στάθης ο Φωστήρας είναι. Ο προσωπικός μου αδερφός, στο Δεν υπάρχω του Παπακοσταντίνου, λέει, ο κανονικός στίχος λέει, με το όχι σου για δίχτυ.
1: Οχ, Θεέ μου.
0: Με το όχι σου για δίχτυ, σε μια πίστα αδιανή.
1: Ναι.
0: Και φυσικά ο αδερφός μου άκουγε, με τους όρχι σου για δίχτυ.
1: Όχι, παιδί μου, όχι, έλα τώρα.

0: Πάντως από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, η πλειοψηφία των ακροατών που θέλουν να πάρουν θέση πάνω στο τρίλημα,
1: ναι,
0: στο tribate, το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι
1: Σάραντον, Βίβερ και Κέρτις.
0: Ναι, πάει σε Τζέιμι, Τζέιμι Λί.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, και ακούσαμε αυτά.
0: Κοίτα, είναι και εκείνη η σκηνή στην ταινία με τον Σβαρτζενέγκερ, που υποτίθεται ήταν μυστικός πράκτορ. Όχι, υποτίθεται, ήταν.
1: Ναι.
0: Στην ταινία. Εκείνο το στριπτής που κάνει.
1: Ναι, εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, σου θολώνει.
0: Σιγκούνι Γουίβερ,
1: σου θολώνει. Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι αυτό το στριπτής σου θολώνει την κρίση σου.
0: Ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει να είναι θολωμένη η κρίση μου.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Επειδή συνήθως είσαι μετισμένος. Αλλά λέω τώρα που είσαι, υποτίθεται, νυφάλιος, θα έπρεπε να σκεφτείς λίγο πιο σφαιρικά. Άσε το στριπτής στην άκρη. Σκέψου λίγο πιο σφαιρικά.
0: Όχι, όχι.
1: Παραμένεις εκεί.
0: Μιλάμε τώρα, ναι. Παραμένω εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα και πάλι από τη Σάνα Λαρένα, εκεί όπου εξελίσσεται το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, τελευταίο παιχνίδι της σειράς για τα προημιτελικά της στοίχημα GBL, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: ΑΕΚ Άρη 42-43 μπροστά τη Θεσσαλονική μόλι με το τρίποδο του Τιμπόκα, 4-30 πριν τη λήξη του χρόνου, ενώ τώρα κερδίζει Πάολο Μπράουν και θα κάνει εκτελέσει δύο βολές. Καθώς υπάρχει γενικά μια ένταση στο παιχνίδι μετά από ένα τρίποδο που ευστόχησε ο Μήτρου Λόγκ, έβγαλε μια κραυγή και υπήρξε μια ένταση με τους οπαδούς. Γενικά υπάρχουν εντάσεις στο παιχνίδι και πολλά φάουλ, παρά το υψηλό σκορ, 42-43 δηλαδή, 85 πόντι σε 16 λεπτά, δύο ομάδες. Υπάρχει πολλή ένταση. Από πλευρά ΑΕΚ προηγήθηκε με 40-34, αλλά ο Άρης τρέχει ένα σερί 9-2 και έχει μπει μπροστά στο σκορ μετά από ώρα. Καθώς ενώ ξεκίνησε η ομάδα Ντράγκα Στάκοτα με 12 στα 15 σουτ, πλέον βρίσκεται στα 12 στα 19. Έχασε επόμενα 4 δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Ένα πόντο μπροστά ο Άρης με
2: Δερμάρα,
0: την δύο βολές, ναι. Ωπαρέ, αλλά τράνσε. Πρέπει να πω εδώ ότι ο προπονητής Άρεος φοράει ένα από τα πιο κολαριστά που κάμισα που έχω δει ποτέ. Και δεν το φοράει μόνο σήμερα, το φοράει σταθερά. Προφανώς είναι θέμα, δεν ξέρω, γουριού.
2: Γουριού.
0: Καλοτυχία. Δεν ξέρω, ίσως είναι το dress code του επίσημο της ομάδας.
2: Έχει καλό σύστημα σιδερώματος.
0: Μιλάμε τώρα, τέρμα κολαριστό. Θα στο δείξω σε λίγο που θα κάνει πλάνο.

0: εμφανίστηκε ο Δημήτρης αδερφός Μούλου, γιατί άκουσα το όνομά του. Και λέει: με κάνετε να γελάω, δεν είναι ημέρες. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, οκ. Πήρε θέση για τη διαδρομή Σινά.
0: Όρος Σινά μπαίνει διπλή ταρήφα για τους ενδιαφερόμενους. Σου λέει: να πάμε μακριά. Βγαίνουμε εκτό

0: Φυσικά ο Αρλούμπας μπήκε, το 69 μπήκε και αυτό στο τρυπάκι για τη Βαβέλ. Ναι. Έφυγα νύχτα από τη Βαβέλ για να σε βρω σε ένα μοτέλ. Για μένα δεν ήσουν αξεπέτα, ήσουν μονάχα Βιενέτα.
1: Έβαλε και εδώ τη Βιενέτα.

0: Κώστας από το εξωτικό Αμβούργο.
1: Ναι.
0: Λέει ποια Γουίβερ ρε ανώμαλο για σένα.
1: Εμένα. Δεν είπα Γουίβερ, εγώ Σάρα τον είπα.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί λέει στο το Alien ήταν πιο σεξι από αυτήν. Κι όμως υπάρχει μια σκηνή και στο Alien. Όχι, δεν μ' αρέσει το Alien. Εκεί πέρα που ετοιμάζεται να μπει στην κάψουλα για να ταξιδέψει στο διάστημα.
1: Με το ύφος που με κοιτάς. Είναι τέρμα πορνό ύφος αυτό που με κοιτάς.
0: Τι να κάνω. Να πω την αλήθεια, δεν έχω δει το Pretty Baby που λέει εκεί θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για τη Σάρα τον ακτύπη.
1: Ναι.
0: Δεν την έχω δει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γούστα είναι αυτά. Δηλαδή ο καθένας βλέπει ότι.

0: Δεν σας πρόλαβα, λέει, από την αρχή, αρχιλέρες, σε ολονυχτία σε Mini Cooper. Αναφέρθηκε κάποιος old fashion μερακλής.
1: Όχι, Mini Cooper όχι.
0: Όχι, δεν έχει αναφερθεί κάποιος. Μου φαίνεται λίγο... Ναι.
1: Δεν ξέρω, για τα φιατάκια τα τύπου 124-126 και κάτι τέτοιο έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Βέβαια αυτός ο Ηλίας λέει, σε αυτό λέει το 124 του 68 το μοντέλο έχει γίνει χαμός. Βέβαια λέει, είχα καλή ελαστικότητα γιατί ήταν στενά λέει πίσω τετραθέσιο.
0: Ναι. Εντάξει, βοηθάει ρε παιδί. Ναι. Να χτίσεις και κορμί.
1: Από λευκοσία το μήνυμα, ναι, βλέπω.

0: Ρε Γιώργη, επειδή έστειλε άλλο μήνυμα από Λευκοσία, τον τιμάσαι με τη μία. Σου λέει, αφού δεν μιλάτε πολύ τώρα τελευταία και δεν έχω αφορμές, θα πάρω από τα μηνύματα των ακροατών. Και ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει: θα είμαστε Λάντερ εσείς. Ο ένας το παίζει στα ντάτσουν. Ο άλλος το παίζει ποιητής. Ο αλήτης και ο ελίτης ένα πράγμα. Εντάξει, εγώ παιδιά δεν το παίζω. Είπα τι, εντάξει, αφού είχαμε.
1: Είσαι αλήτης ή ελίτης.
0: Ούτε. Εσύ είσαι ποιητής, εγώ δεν είμαι. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, αφού είχαμε ένα Toyota τότε.
1: Και εγώ τι να κάνω, αφού είχα ένα.
0: Αφού είχα ένα ταλέντο.
1: Ένα ταλέντο στην ποιήση, τι να κάνω, δηλαδή, να πω ψέματα.

0: Επιβεβαιώνει ο φίλος ο Μανώλης αυτό που έλεγα για το, το κολαριστό πουκάμισο του προπονητή Άρεος. Μια ζωή λέει αυτό το πουκάμισο φοράει και στην Εθνική Πολωνίας. Μάλλον κάποια του είπε ότι του πάει και δεν το αλλάζει.
1: Εντάξει, άμα του πάει όμως.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά. Κοίτα, κοίτα, τώρα.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω κάτι άλλο απέναντι. Βλέπεις που φοράνε πουκάμισα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να κρίνω και λέω.
0: Είναι ένα σύριαλ στην ΕΡΤ1 που σαν να βλέπω τον Μπιλαδάκι να πίνει ποτά σε ένα μπαρ.
1: Ρε φίλε, μοιάζει πάρα πολύ.
0: Ε?
1: Μοιάζει πάρα πολύ.
0: Είμαι πάρα πολύ καλό σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, είσαι καλό.
0: Με τις ομοιότητες.

0: Νίκη Έρτης, Πολυθρόνα για δύο. Η σκηνή που τη λάτρεψα ψηλοτρόπος.
1: Του άρεσε Πολυθρόνα.
0: Μάλλον. Εντάξει. Ο Βίκτορ Μουγκό λέει, είναι το μήνυμα.
1: Βρήκε τη λαλιά του.
0: Ή την έχασε εκεί.
1: Να βλέπεις, επιβεβαιώνει εδώ ο φίλος, λέει η Σιγκούνη, ναι. Ήταν δυνατή στο Ghostbusters και στο Alien με το λευκό φανελάκι. Όταν μπαίνει στην κάψουλα είσαι μίστης ακτύπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν αναγνωρίζετε η δουλειά που έχω ρίξει.

0: Στείλουμε τα περαστικά μας και τις ευχές μας στον αδερφό μας τον Βασίλη. Χολέρες καλησπέρα, σαν άλλος καρούμπα. Έχω under 1,5 αχίλιο πλέον και είστε το φάρμακό μου στον πόνο και στέλνει και σχετική φωτογραφία. Εντάξει.
1: Under 1,5 είπε.
0: Ναι, άστο. Είναι 9 μήνες έξω και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Περαστικά, περαστικά, Μπιλί.

0: και με τίποτα να γίνει κατάστατο γιατί εσύ.
1: Εγώ πάντα θα επιμένω ότι είναι ο Καμπουρίδης.
0: Τώρα που λείπω θα με θέλεις πιο πολύ. Γιατί εγώ, ναι, μωρό μου, εγώ δεν γίνεται με τίποτα.
2: Αυτό λέμε τα αριάλια, αριάλια, πώς λέγεται, δυνατή κομματάρα. Λέει το προηγούμενο remix με τη Φώδη, Στέφανε, αν μπορούμε να πούμε τον τίτλο.

0: Και με λίγους Beatles θα σας αφήσουμε για σήμερα, ωραία, γιατί φτάσαμε κοντά στις 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε που βοήθησε και σήμερα να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου μαζί με το δάχτυλο που μας δείχνει, δεν έχουμε κανένα λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας, έστω και για μία ώρα αύριο το απόγευμα.
1: Πάλι αύριο, μωρέ, δεν βαρέθηκες.
0: Λίγο μετά τις 6, μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, γυναικεία υπόθεση η οργάνωση της παραγωγής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας και χαρά σας, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Πριν τους προλόγους και όλα τα σχετικά.
1: Πάμε την δράση.
0: Πάμε στην Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Καθώς πριν από μερικά δευτερόλεπτα, λίγο Μπεν Χούρ το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και από εμάς.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο. Yeah. Η ΑΕΚ προηγείται 52-46 στην ανάποβλη του ημίχρονου. Ένα σκορ το οποίο προήλθε κυρίως από την ευστοχία της στην αρχή, από την 76-75. Συνέχεια έπεσαν τα ποσοστά από την ΑΕΚ, αλλά γενικά είναι ένα σκληρό παιχνίδι με πολλά φάουλ και η Ένωση παρά τους 52 πόντους, επειδή αυτή την πρώτο ημίχρονο δεν έχει παίξει με διψήφιο, είναι πρώτος ο Φίζελ με 9, ακολουθεί ο Γκρέ και ο Πιόνης και ο Λεκαδίτσου με 8. Ο Φίζελ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας κατά τη διάρκεια της περίοδου, να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ από πλευρά Σάρι, πρώτος σκόρερ είναι ο Μήτρου Λόγκ με 12 και ο Νουά με 10 ακολουθεί. Ένα κύριο στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι ο Άρης έχει 8 παραπάνω rebound από την ΑΕΚ, αλλά οι πολλοί 5-6 πόντους σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Άρης 52-46 στο ημίχρονο.
0: Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Μία ώρα και 5 λεπτά περίπου. Πραγματικά βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά φάουλ, 15-13 τα φάουλ έχουν εκτελέσει. Ο Άρης 16, η ΑΕΚ 19 βολές στο πρώτο ημίχρονο. Κακώς χαμούλησε και προφανώς τόσες διακοπές, τόσες φορές που στάθηκαν οι παίκτες στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, να πήγε μία ώρα και πέντε λεπτά.

0: Αρχίζουμε πάντα αγωνιστικά. Υπάρχει και σε εξέλιξη ο τρίτος τελικός της Α1 Handball ή της Handball Premier, αν προτιμάτε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 26-23 στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, που μένουν περίπου 17 λεπτά. Θυμίζουμε, οι σειρά είναι στο 1-1. Mm-hmm. Έχουν κάνει break και οι δύο ομάδες και ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες.
1: Επανάρχισε ουσιαστικά μετά την διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Ναι, μπράβο. Mm-hmm. Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά με τα αγωνιστικά, τα εν εξελίξη. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

0: σε ένα συγκλονιστικό τελικό με την Real Madrid της. Το ζήσες καλύτερα
1: ναι,
0: από μένα. Νομίζω κανένας δεν περίμενε ότι η Real θα είναι τόσο ανταγωνιστική, θα τον φτάσει τόσο πολύ στα όρια του τον Ολυμπιακό και θα τον κάνει στο τέλος να ξαναδεί τα φαντάσματα του Κάουνας.
1: Ναι, κοίτα, ήμουν από την άλλη πλευρά βέβαια. Δεν εστερνιζόμουν καθόλου αυτά τα 80-20 που άκουγα.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά φαντάζομαι θα έλεγες και εσύ okay, ναι, ανταγωνιστική, αλλά κάπου ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει.
1: Ναι, εντάξει, έτσι και έγινε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αλλά από την στιγμή που δεν μπήκε ο Ολυμπιακός με την ίδια φόρα που μπήκε με τη Φενέρ, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα αρχίσει να υπάρχει σιγά σιγά πίεση. Ήμουν από τους αιρετικούς που έλεγα ότι παρά το respect στον Ταβάρες για όλη αυτή την επιρροή που έχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στη Ρεάλ, για μένα ο τραυματισμός του φέτος είναι βάλσαμο για την Ρεάλ, γιατί έχει αρχίσει και παίζει τελείως διαφορετικά, με τρόπο που να ευνοεί πάρα πολύ τα πολύ δυναμικά forward που έχει, το Lyles, το Χεζόνια που είναι παιχταράς, το συζητάμε. Ευτύχησε να έχει και τον Φελίζ σε εξαιρετική κατάσταση. Ο κότς Καριόλο σε ένα μάτς είναι από τους καλύτερους προπονητές που να στείλουν πράγματα και νομίζω το έχει αποδείξει και με τις εθνικές ομάδες. Δεν θα σου πω ότι περίμενα τέτοιο Γκραν Γκινιόλ.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει εύκολα την Ευρωλίγκα. Κόντρα στην περίεργη ατμόσφαιρα και το γιαγούρι ήταν αυτά, ούτε για αυτά τα χαζά που καμιά φορά λέμε.
0: Ναι.
1: Αξίζουν φυσικά πολλά συγχαρητήρια και στη Ρεάλ, γιατί ο τρόπος που αγωνίστηκε νομίζω ότι μεγαλώνει πάρα πολύ την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μπροστά σε 17-18.000 κόσμο στο Telecom Center. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ακούσει ο κόσμος και στο ραδιόφωνο και στα Instagram, στα TikTok, τα καινούργια αυτά που ανθούν. Για μένα είναι μια δικαίωση και για τον κότς Μπαρτζόκα και τον Αγγελόπουλους, την επιμονή, την υπομονή που έχουν δείξει, τη στήριξη που έχουν δείξει και οικονομικά και ηθικά σε αυτό το σύνολο, που νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να δικαιωθεί για τον μπάσκετ που έχει παίξει, όχι και τα πέντε χρόνια αυτά, γιατί νομίζω ότι η σεζόν 23-24 δεν ήταν τόσο καλός Ολυμπιακός. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι έχει βάλει μια σφραγίδα στον τρόπο που παίζεται το άθλημα. Και παρότι χθες δεν έθελξε με την απόδοσή του και χρειάστηκε αυτό το τρίκ στην τέταρτη περίοδο με τον Derrick Jones να εμφανίζεται, ενώ ήταν DNP μέχρι τότε και τον Peter στο 3, και αυτό αξίζει συγχαρητήρια στον Μπαρτζόκα που το είδε, νομίζω ότι αυτό που μένει στο τέλος είναι ότι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να πανηγυρίσει μετά από 13 χρόνια ένα σπουδαίο τρόπο.
0: Θεωρείς ότι τουλάχιστον έτσι όπως τα κυρίως στον τελικό, θα πω εγώ, αλλά και στον ημιτελικό σε κάποιο βαθμό, γιατί η Φενέρ τον ημιτελικό μετά είχαμε μόνο εσένα πλάκα-πλάκα, μόνο μαζί δεν μιλήσαμε μετά τον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Όλους τους υπόλοιπους, ναι, ήταν η συνέντευξη του Βεζέγκοφ,
1: ναι,
0: αλλά όχι κάτι παραπάνω. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης χωρίς το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ.
1: Ναι, χρειάστηκε γιατί...
0: Γιατί είναι ρε παιδί μου, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι τρία κομμάτια η Ευρωλίγκα. Η κανονική περίοδος είναι άλλο κομμάτι τα play-off και άλλο κομμάτι το Final Four.
1: Ακριβώς, το Final Four χρειάζεται...
0: Είναι ειδική συνθήκη.
1: Ναι, χρειάζεται να υπάρχουν παίκτες από το Φουρνιέ που έχουν, όπως είπε ο Thomas Walkup, τα balls για να κουβαλήσουν, έτσι, εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Θέλει άγνοιος παίκτης όπως είναι ο Alec Peters και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Γιώργο Πριντέζη, ο οποίος είπε ότι με την απόδοση του Peters στο Final Four, ασφαλώς και χάρηκα, να απορρίψω ένα παράδειγμα για μένα ενώ MVP του Final Four.
0: Ναι, έτσι. Καλά, και εγώ αυτό θα πω. Και δεν ξέρω κιόλας, εγώ αυτό ρητορικό το ερώτημα, τι παίχτηκε...
1: Ψηφίζουν πιο πολύ για τελικό γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, επειδή εγώ είχα, εγώ το έβλεπα στην τηλεόραση, ο δημοσιογράφος της Ευρωλίγκας, όταν πήρε συνέντευξη στον Peters μετά το παιχνίδι που ήταν με την κορούλα του, τον αποκάλεσε MVP.
1: Ναι, βάσει του PIR. Εκείνη την ώρα η Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν το μετράνε, καταμετράνε τις ψήφους. Βάσει PAR ήταν ο Peters. Αλλά νομίζω ότι η επιρροή που είχε ο Φουρνιέ στο χθεσινό παιχνίδι ήταν τέτοια που είναι ο MVP του τελικού. Αλλά συνολικά του Final Four για μένα είναι ο Πίτερς, γιατί από το. Όχι από το πουθενά ακριβώ, γιατί ήταν σε φόρμα μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ο 7ο-8ο παίκτη στο rotation, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πήρε την Ευρωλίγκα. Γιατί έχει πάρα πολύ βάθος, αυτό εξαργύρωσε. Είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και νομίζω ότι είχε και αφανείς ήρωες, όπως είναι ο Τζόζεφ για παράδειγμα, όπως είναι ο Ταρίκ Τζόνς, όπως είπα χθες, ο Μιλουτίνοφ που είναι κατηγιστικός, ειδικά στον ημιτελικό. Δεν νομίζω ότι πλην της εμφάνισης του Ντόρση στο τελικό έχει στερήσει κάποιος. Ο Γόκαπ επιτέλους έπαιξε πάρα πολύ καλά στην Final Four, γιατί ήταν ένα βαρύδι που είχε. Ότι στα τέσσερα προηγούμενα ήταν από τους χειρότερους παίκτες του Ολυμπιακού. Οπότε νομίζω ότι ναι, στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα που είναι στο Χ, αυτό το μπάσκετ του αλτρουισμού ίσως να μην ταιριάζει, ίσως να μην σε οδηγεί πάντα σε νίκες. Θέλει και λίγο το προσωπικό στοιχείο. Γι' αυτό και το έβαλε ο Ολυμπιακός, με τον Φουρνιέ αρχικά, με τον Ντόρση πλέον πάρα πολύ, επειδή έξω να το βάλει με τον Κίναν Έβανς, αλλά θα το βάλει με τον Ζαν Μοντέρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, γιατί είναι πράγματα και που έχουν ακουστεί από αυτή την εκπομπή πάρα πολύ νωρίς. Απλά από σεβασμό στην προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες και θα την κάνουν και για το πρωτάθλημα. Δεν σταματάει η χρονιά εδώ.
0: Τελείωσε η σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, κάποια
0: γενικά
1: πράγματα τα κρατάμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πλέον από τη στιγμή που παντού γράφονται αυτά που λέγαμε πριν από ένα μήνα, ο Ολυμπιακός θα έχει και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντέρ και τον Ζαν Μοντέρο μαζί με το walk-up του χρόνου στο Νάσο. Έτσι. Και είναι νομίζω μια αναβάθμιση. Ναι, είναι μια αναβάθμιση γιατί βλέπει ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να γίνει καλύτερος. Άσχετα με το ότι φέτος πήρε την Ευρωλίγκα, είναι πολύ απαιτητική η διοργάνωση και οι άλλοι θα δυναμώσουν πάρα πολύ. Οπότε έχει φροντίσει για την επόμενη μέρα του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο τιμόνι να βελτιώσει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Μια παρένθεση μόνο, ναι. Δεν θα δώσω άλλη συνέχεια στα μηνύματα. Παιδιά, μπορεί να γράψω ό,τι θέλετε, δεν μειώνει σε τίποτα την επιτυχία του Ολυμπιακού. Θα πω απλά ότι δεν έχω δει σε κάποιο ισπανικό μέσο να λέγεται και να γράφεται το οτιδήποτε. Μου κάνει εντύπωση. Αλλά ρε φίλε, εσύ που βάζεις μέσα το γιο σου μέσα, πήγαινε ρε φίλε να ακούσεις κάτι άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, μην μπλέκετε και παιδιά κιόλας σε όλη αυτή την ιστορία. Την αρρώστια και την τοξικότητα που σας έχουν ποτίσει συγκεκριμένοι. Έτσι. Φτάνει πια δηλαδή. Μην βάζετε και τα παιδιά μέσα. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά τις επόμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Έχεις ερωτήσεις, άμα έχεις ερωτήσεις.
1: Κοίτα, ερωτήσεις. Ερωτήσεις εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει επειδή με το κομμάτι αυτό που έδειξες, το κομμάτι διαιτησία, συμφωνείς, εγώ δεν λέω ειδικά, γενικά όμως, ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι η διαιτησία στην Ευρωλίγκα είναι στο πολύ ψηλότερο επίπεδο και πολύ απλά θα σου πω ότι αν ρίξεις μια ματιά στις διοργανώσεις FIBA, θα καταλάβεις.
1: Ναι,
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο το άθλημα. Σίγουρα χρειάζονται καινούργοι. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν διαιτητές. Δηλαδή, βλέπεις μια ανακύκλωση. Πλέον έχουμε μάθει τους πάντες με τα ονόματά τους. Είναι ίδιοι, σχεδόν ίδιοι. Συνέχεια μια ανακύκλωση γίνεται. Ότι χρειάζεται φρέσκο αίμα, χρειάζεται πάρα πολύ. Καλύτερη εκπαίδευση σίγουρα, γιατί το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά αν κάποιος παρακολουθεί το άθλημα μέσα από το παρκέ. Glass floor στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμασταν τόσο κοντά. Που είναι ομερικές συμμάχες. Δηλαδή το ξύλο που έπεσε χθες σε κατέρωθεν στη ρακέτα είναι μια μόλοπες κανονικά. Αν τα τιμωρούσαν και τα σφυρίζαν όλα, θα τελειώναν οι παίκτες με πάρα πολύ λιγότερους μονάδες. Και ειδικά η Real χθες που είχε μεγάλη Λειψανδρία, θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Λάθη γίνονται πάντα. Αυτό που πρέπει να διορθωθεί, αν θέλει τη γνώμη μου, είναι να μπορούν, αφού η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, να αφομοιώσουμε τους κανονισμούς του NBA. Να υπάρχουν δηλαδή challenge. Για όλες τις παραβάσεις.
1: Να πάω ώρα και στιγμή.
0: Ναι. Όχι μόνο για γραμμή, ας πούμε, ή για κατοχή. Ακόμα και σε φάουλ. Αμφισβητεί ένας προπονητής, θα μου πεις θα διαρκούσε τρεις ώρες. Τι να κάνουμε. Από τη στιγμή που είναι δύσκολα διαιτητεύσιμο για να αφαιρεθούν όλες οι υπόνοιες.
1: Αμφιβολίες.
0: Θα μπορούσε να βάλεις λοιπόν λίγο περισσότερο το instant replay και όχι αυτές τα δύο challenge που έχουν οι προπονητές και τίποτα παραπάνω. Αυτό ναι, θα συμφωνήσω. Χρειάζεται βελτίωση σίγουρα. Αλλά στην Ευρωλίγκα γενικότερα το επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι γενικά. Άρα είναι συνολικό πρόβλημα της διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Έτσι και στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Και στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα, ό,τι έχει να κάνει το Final Four. Πώς το λένε, νομίζω ότι. Το πιο σύντομο για μένα, το πιο σύντομο ανέκδοτο ήταν το αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Θα μου επιτρέψεις.
0: Μου είσαι έρθει με τα αρνητικά όμως, Δεν σου άρεσαν τα όλα τα ωραία εικόνες που είδαμε, γιατί ήταν ωραίες εικόνες. Είδαμε μικρά παιδιά να κλαίνε, είδαμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Οικογένειες, εντάξει. Ειδικά την Παρασκευή, θα πω, γιατί χθες βελτιώθηκε πάρα πολύ η κατάσταση. Και το λέω με γνώση. Δηλαδή, ανθρώπους που δυστυχώς είναι ελληνικό το φαινόμενο, έχω ένα γνωστό και θα με βάλει μέσα. Δεν είναι ωραίο αυτό, εννοείται, και δεν είναι ωραίο και για λόγους ασφαλείας, δεν το συζητάμε. Αλλά και γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πληρώσει περιουσίες για να είναι εκεί. Οπότε.
1: Κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν τόσο.
0: Φυσικά αδικία, ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν το συζητάμε. Μακάρι να μπορούσε να έχει και 80.000 κόσμο μέσα, θα γέμιζε. Και να έχει και καλύτερες τιμές, το έχουμε πει αυτό. Πιο προσιτές. Βασικά δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, υπήρχε αποτυχία. Υπήρχε αποτυχία δεδομένα, δεν ήταν όλα ρόδινα. Αλλά επειδή έχω την τύχη να είμαι σε όλα τα Final Four σχεδόν, ειδικά αν υπάρχει γηπεδούχος, γίνεται το ίδιο. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη το 2017 η Φενέρ παίζει να έχει 18.000 κόσμο μέσα σε γήπεδο που χωράει 15.
1: Ναι.
0: Ήταν υπεράριθμη. Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Και πώς λύνεται? Καλά, με καλύτερη αστυνόμευση, εννοείται. Αν και νομίζω ότι κάναν καλή δουλειά τα παιδιά που ήταν από κοντά, δεν μπορώ να τους αδικήσεις. Και με το πώς μοιράζονται τα εισιτήρια. Με αυτό το μπάχαλο, επίτρεψέ μου τη λέξη που έγινε μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Να μην έχουν λάβει τα εισιτήριά τους άνθρωποι που έχουν πληρώσει.
1: Και την Κυριακή.
0: Και την Κυριακή σε μικρότερο
1: βαθμό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν μπορείς αυτά, σαν όμως διοργανώτρια, να τα ρίχνεις στην εταιρεία. Θέμα η εταιρείας. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι είναι συνολικό. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Βάλε τα εισιτήρια στις ομάδες. Τέλος. Βάλε τα εισιτήρια στις ομάδες να έχουν όλα τα εισιτήριά τους από πριν. Ούτε να περιμένουν, ούτε μεταπωλήσεις. Αυτό με τη μεταπώληση ήταν πολύ δύσκολη εξίσωση. Ειδικά σε μια χώρα που. Έχει νόμο να δηλώνουν τα στοιχεία στην κυβέρνηση.
1: Ναι, αν γινόταν, πώς το λένε, αν κέρδιζε η Φενέρ τον ημιτελικό, θα είχε μεγάλο ζόρι. Οι φιλάθλοι.
0: Άδειο θα ήταν.
1: Ναι, δεν θα μπορούσαν να έρθουν.
0: Θα μιλάγαμε μια αποτυχία παταγώδη.
1: Ναι,
0: λόγω της βίζας. Σωστά, σωστά. Μακάρι, εγώ επειδή βρέθηκα και συνέντευξη του καινούριου εκτελεστικού διευθυντή, κύριο Μπουένο, υπάρχει, μα είπε χαρακτηριστικά ότι θέλουμε και τη βοήθειά σα. Ό,τι παρατηρείτε να μας στέλνετε σε email για να βελτιωθούν. Τώρα εντάξει, δεν θα λύσουν δημοσιογράφοι αυτό το πρόβλημα. Εννοείται.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα, χρόνια το λέμε, όχι τώρα που ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: μαύρη αγορά. Ευνοεί τη μαύρη αγορά αυτό το πράγμα. Πάει ο άλλο τον Ιανουάριο.
1: Business, business.
0: Τα έχει. Mm. Αγοράζει 10 εισιτήρια.
1: Εισιτήριάκια.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πουλάει.
0: Αν αυτό τώρα χρειάζεται την καταγγελία ενός μουσιογράφου για να το δει η Ευρωλίγκα, μεταξύ μας κοροϊδεύει. Έτσι.
1: Είναι αυτό, δεν είναι.
0: Τέλος. 8.000, 10.000 εισιτήρια. Να κρατήσεις, να πουλήσεις και 2.000. Mm-hmm. Για να έχεις μια σίγουρη βάση. Να κρατήσεις και για τους χορηγούς. Mm-hmm. Αλλά για μένα πρέπει να πηγαίνουν στις ομάδες όλα τα εισιτήρια. Και αν δεν τα εξαντλήσουν, πάντα θα υπάρχει μία που θα έχει τη δυνατότητα να φέρει κόσμο. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Φενέρ, είναι η Μακάμπη. Η Ζάλγκηρη, η Βαλένθια, η οποία αν είχε περισσότερη στήριξη θα εξαντλούσε σίγουρα. Οι άνθρωποι θέλανε οπωσδήποτε να έρθουν και άλλοι, δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί το 90% των φίλων του Παναθηναϊκού σε Έλληνες θα πουλήσανε.
1: Εντάξει.
0: Κατά τα ψέματα. Mm-hmm. Και λογικό είναι. Και είδαμε αυτό που είδαμε. Εντάξει, ωραίες εικόνες πάντως γενικά. Ωραία διοργάνωση. Το γήπεδο είναι στο Λίδι. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω βέβαια. Αλλά το είδα σε μια διοργάνωση που να το πω έτσι εκμεταλλεύτηκε. Όπως το κάνει και ο Παναθηναϊκός φυσικά. Mm-hmm. Όλα τα comfort, mm-hmm. δηλαδή και το glass floor είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολύ ωραίο σκηνικό και τα LED, mm-hmm. εκπληκτική χώρη, πραγματικά δηλαδή το γήπεδο είναι ξεκάθαρα στο Λίδι, έτσι δεν θα μπω στη διαδικασία ποιο είναι το ωραίο της Ευρώπης, είναι ένα πανέμορφο γήπεδο το οποίο επειδή είναι και παλιό, mm-hmm. ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το respect όσων έχουν γίνει. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις ένα κτίριο 30 χρόνων να είναι τόσο ωραίο.
1: Ναι, και άλλο να χτίσεις ένα καινούριο, ναι.
0: Μπράβο, έτσι. Mm-hmm. Αυτά τώρα. Εντάξει, οι φίλοι του Ολυμπιακού το θυμούνται πάντα με καλή.
1: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Προφανώς.
0: Έτυχε.
1: Προφανώς.
0: Τι έκανε. Όπως είπε και ο οργανισμός που για μένα. Μπράβο του που δεν το υπερτόνισε στις δηλώσεις του. Όπου και αν το έχει πάρει, το ίδιο είναι. Δεν το συζητάμε. Για τον κόσμο σίγουρα είναι λίγο πιο σημειολογικό.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί. Mm-hmm.
0: Η ιστορία έγραψε ότι πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Τώρα, αν είχε πάρει στο Κάουνας, δεν νομίζω ότι δεν θα είχε αρεστεί κάποιος.
1: Αλλά προφανώς. Απλά εντάξει, παιδί μου, είναι αυτό που λέμε στο γήπεδο, στο σπίτι που λένε του αιωνίου αντιπάλου. Έσπασε και την κατάρα.
0: Τις πρώτες θέσεις. Και άλλες κατάρες έχεις βρει που σπάσαν όμως.
1: Όχι ακριβώς κατάρα, ρε παιδί μου, αλλά ως αρνητικό. Δηλαδή, είχα διαβάσει ότι μόνο τρεις στις προηγούμενες περιπτώσεις, μόνο τρεις από αυτές που περάσαν στο Final Four. Με σκούπα, μόνο τρεις από τις 16 είχαν καταφέρει να κατακτήσουν στο τέλος της σεζόν το τρόπιο, δηλαδή ποσοστό κάτω από 20%.
0: Ναι,
1: το κατάφερε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ως κατά κάποιο τρόπο γηπεδούχος, όπως δηλαδή έγινε με τη Φενέρ το 17 στην Κωνσταντινούπολη που το πήρε, ναι. Αλλά όχι στο δικό της γήπεδο,
0: ναι.
1: Αλλά στην ίδια πόλη. Αυτό ήταν υπέρ του, είχε συμβεί 6 στις 8 φορές, τώρα έγινε, ήταν η 7η στις 9.
0: Του χρόνου πάντως είναι συμφωνημένο για Αμπουντάμπι, δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση εκεί, θα το δούμε. Αν δεν γίνει στο Αμπουντάμπι θα γίνει στη Βαλένθια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το δίνουμε έτσι ως τύπ.
1: Ως τύπ και τη μεθεπόμενη, εφόσον είναι έτοιμο το ΣΕΦ, δεν αποκλείται, όχι λες. Στην τριετία
0: είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να δοθούν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δόθηκαν πολλά λεφτά την περιφέρεια, δεν το συζητάμε.
1: Mm-hmm.
0: Να το δούμε.
1: Okay.
0: Σίγουρα, αν όχι σε 2-3 χρόνια, κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Ωραία.
0: Ωραίο να είναι στην Ελλάδα πάντως. Το λέω ξεκάθαρα. Εμείς δεν κουραστήκαμε ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Γίναμε σπίτια μας το βράδυ.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Η φιλοξενία των δημοσιογράφων ήταν εκπληκτική.
1: Mm-hmm.
0: Από όλες τις απόψεις. Ασύλλητη, φαγητό. Βολεύει, ξαναλέω, και το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ άνατο για όλους μας. Οπότε νομίζω ότι συνολικά, αν έλειπε αυτό με τα εισιτήρια, θα ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πραγματικά.
1: Επόμενη μέρα τώρα, επειδή είπες επόμενη μέρα. Μπαρτζόκας, οκ, το έχεις πει.
0: Είτε
1: την έπαιρνε την Ευρωλίγα Ολυμπιακός, είτε όχι.
0: Στο δικό του χέρι.
1: Ναι. Δύο ή τρία.
0: Νομίζω ότι ήταν τριετές.
1: Τριετές. Uh-huh. Ουσιαστικά μένουν μόνο υπογραφές.
0: Ναι, νομίζω θα ανακοινωθεί μετά το πρωτάθλημα.
1: Μετά το φινάλε της σεζόν συνολικά. Οκ, Μοντέρο, Μακιντάιρ.
0: Ναι, Μακιντάιρ σίγουρο, Μοντέρο με το στυλό στο χέρι.
1: Okay.
0: Να το πούμε έτσι, αλλά νομίζω ότι είχε επιλέξει Ολυμπιακό από 7 προτάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι
1: 7,
0: τα πιο hot ονόματα. 600.000 ευρώ το buyout του Βαλένθια. Mm-hmm. Δεν είχαν υπολογίσει πολύ καλά. Σίγουρα οι Ισπανοί. Και δεν είναι οικονομικό το θέμα μόνο. Είναι ότι ο Μοντέρο θεωρεί ότι στον Ολυμπιακό μπορεί να ηγηθεί και να πάρει την Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί η Βαλένθια.

0: διαδικασία να του αλλάξει γνώμη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Και πάλι δεν είναι οικονομικό.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω επειδή δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα ότι. Πόσο είναι ο Πίτερς, 30-31.
0: 31, ναι.
1: Ναι. Θέλει να πάει να παίξει. Να το πω έτσι, πρωταγωνιστής, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να είναι πενταδάτος. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αυτό ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να το. Έχοντας τον Βεζένκοφ πίσω έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο.
1: Αυτό να τον πείσει, ρε παιδί μου, να.
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Απλά ρεπορτάζ.
1: Δεν παίρνει εύκολα λεπτά από τον Βεζένκοφ.
0: 20 μέρες πριν 15 ρεπορταζιακά προέκυπτε ότι ο Ολυμπιακός έχει σεβαστεί αυτή την απόφαση. Και ότι πάμε οριστικά σε αλλαγή. Τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να το μεταπίσουν. Τώρα θα είναι με οικονομικό, φυσικά θα παίξει ρόλο και του προπονητή η θέληση, έτσι.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, αν δεν πάει κάτι καλά με τον Πίτερς, υπάρχουν παίχτες, έχουμε αναφέρει, είναι και ο Τουμπέλης και ο Μπράξτον Κι, της Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Δεν θα βάλω από έξω και τον Μπόγκα, που είναι ένα τεσσάρι που έχει αθλητικότητα και ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε, μετά τους τελικούς, γιατί υπάρχουν και τελικοί έτσι.
1: Ναι. Τύπης σήμερα φαντάζομαι όλοι.
0: Ξεκουράζονται, γι' αυτό κιόλας δεν έχουμε κάποιον μαζί μας. Θα τον έχουμε αύριο, α πούμε. Έτσι, λέμε ποιον, θα έχουμε κάποιον.
1: Okay.
0: Θα βγουν από ό,τι γνωρίζω με πρωτοβουλία δικιά τους, όχι ομαδική. Άπιον να χαλαροποτούν, να φάνε με τις οικογένειές τους. Λογικό είναι. Γιατί 6 ώρα γυρίσανε από τον Πειραιά. Τρεις φορές μου είπε ο Φουρνιέ, είμαι εξουθενωμένος. Τρεις.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό από αθλητή. Ήταν λίγο. Πολλές οι ώρες, έτσι. Και μετά από τόση ένταση και πίεση για αυτό το μάτς. Αλλά το χάρηκε όλος ο κόσμος, εντάξει. Το ευχαριστήθηκε.
1: Ωραία τώρα που λες το ευχαριστήθηκε. Ωραία κίνηση του Παπα-Νικολάου στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Θα δώσει την κούπα στον Μπαρτζόκα.
1: Την κούπα στον Μπαρτζόκα να το σηκώσει εκείνος πρώτα σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
1: Και θα πω αυτό που είπα πριν εγώ στην αίθουσα σύνταξης, ότι σου είπα και άλλη φορά ότι πόσο. Μοιάζει η ομάδα να είναι ήρεμη και πνευματικά έτοιμη. Νομίζω αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι ο περσινός Μπαρτζόκας και φάνηκε πέρυσι, δεν θα έβαζε ποτέ στην ίδια πεντάδα Βεζένκοφ και Πίτερς.
0: Ναι, ναι, δεν θα πω όχι. Ήταν, το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά το Final Four. Δεν του πήγε καλά ο τελικός, ξεκάθαρα. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που, ξαναλέω, κατά γενική ομολογία έχει το respect για τον τρόπο που αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ένας τελικός, ξαναλέω, θέλει και τη λεπτομέρεια. Παίζει και Ρεάλ, που ξαναλέω, όπως το αρχίσαμε να το κλείσουμε, είναι για πολύ μεγάλο σεβασμό. 22 τελική, 11 τρόπαια.
1: Είναι Ρεάλ, τέλος.
0: Ακριβώς. Και κρατάω ένα μήνυμα ενός φίλου Παναθηναϊκού που μιλάμε. Πολύ ευχαριστούμε που νικήσατε. Ακού τι ωραία είναι ντροπέα. Γιατί δεν τους κάνατε να φτάσουν 12 και μπορούμε να τους φτάσουμε κάποια στιγμή. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε τον αθλητισμό, νομίζω, έτσι, και όχι με τόση.
1: Καλά, ναι.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά μια βόλτα στην Sunel Arena, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη.
2: ΑΕΚ Άρης 60-56, 11-27 πριν τη λήξη τρεις περιόδου. Το δεύτερο εμίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να κάνει ένα 7-0 σερί και να προηγείται με 52-53, χρησιμοποιώντας ο Ίγκορ Μίλησης ένα πολύ ψηλό σχήμα με τον Τζόνσον Άσο και 4 δίμετρους στο 2-3-4-5, πάνω από 2 μέτρα δηλαδή, που το χρησιμοποιήθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι στο τέλος και του βγήκε. Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε με τον Εφιόνι στη θέση του οργανωτή να ελέγχει την κατάσταση και τον Μπάρτιν να πετυχαίνει 2 τρίποντα. Προηγείται αυτή τη στιγμή με 4 πόντους και έχει ξανά το προβάδισμα. ΑΕΚ Άρης 60-56, 5-27 πριν τη λήξη της περίοδου. Ενώ να πω ότι και στο γήπεδο λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εισήλθαν και Άλεξ και Θανάση Αντετοκούνμπο.
1: Κωνσταντίνε, ωραία. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε σε σένα και στην συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και μπαίνουμε σε ροή ρεπορτάζ.
3: Είναι οι ειδήσει σε τίτλου στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλου από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνηση τη χώρα όπω η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε Μιλένα Αποστολάκη, μέλο του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτή του βορείου τομέα Αθηνών του Πασόκ, κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη Τζιρόδου. Η ανατροπή τη σημερινή πολιτική είναι ο βασικό πυρήνα του κυβερνητικού προγράμματο του Πασόκ. Ένα στόχο που μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη.

0: Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, η οικονομική ανάπτυξη των οποίων εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών. Υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα και εξέπεψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση υποστελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδος στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση καταπατός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως τη Τράπεζα Ελλάδος, καταθέτει η ΔΕΙΑΡ, όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, Γουιάρ Γκρίς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση με θέμα «Λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζεται Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Ωραία. Είπες ότι έχει γίνει προεργασία. Οκ.
11: Ναι.
10: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια που λήγουν ή με τους δανεισμούς.
11: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέραμε.
10: Αυτό πήγα να σου πω. Έχει αλλάξει κάτι με δεδομένο ότι θα έχουμε άλλο προπονητή.
11: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
10: Δηλαδή Τζούρισιτς, Κότσιρας.
11: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Τώρα
10: φεύγουν.
11: Αν ζητήσει κάτι ο... δεν τι φαίνεται.
10: Ναι.
11: Εκεί είμαστε. Αν ζητήσει κάτι ο προπονητής διαφορετικό, στο επόμενο διάστημα θα σταπίσουμε ένα μικρό παράθυρο, οπότε δεν ξέρει.
10: Mm-hmm.
11: Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε αυτό και οπότε δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα, έτσι. Για να, ειδικά όταν έχετε ενός προπονητής. Αλλά δεν το βλέπω δηλαδή ως πιθανότητα να συμμελείτε.
10: Mm-hmm.
11: Δεν το βλέπω πιθανότητα. Και από εκεί πέρα μένει να δούμε. Για παράδειγμα, έχει ο Παναθηναϊκός 4 επιθετικούς. Mm-hmm. Ιούλιο είναι επιθετικός 4.
10: Mm-hmm.
11: Θα αποκτήσει άλλο επιθετικό Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει άλλο επιθετικό, αρκεί να φύγει κάποιος από τους Ριντέρ και Πάντοβιτς.
10: Να φύγει ο ένας, όχι και οι δύο.
11: Και ο ένας, τώρα και οι δύο, μπορεί και οι δύο να έχουν προτάσεις, δεν ξέρω.
10: Και να συνεχίσει δηλαδή να φύγει ο ένας και να πάρει ακόμα ένα και να έχει τέσσερις.
11: Πρωτάθλημα Ευρώπη κύπελο.
10: Οκ. Okay.
11: Θα μου πεις με τρεις δεν είσαι καλυμμένος. Είστε. Όμως θα πει μετά από ένα χρόνο τέσσερις. Που ξέρεις τι κατάσταση θα είναι.
10: Okay.
11: Μπορεί να γυρίσει το παιδί και να είναι σούπερ. Πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Όμως δεν πρέπει να είσαι καλυμμένος σε περίπτωση που δεν γυρίσει ή χρειάζεται τον χρόνο του.
10: Ναι, οκ. Okay.
11: Κάποια παίκτη ο οποίος επειδή ξέρεις ένα χρόνο δεν έπαιξε, έπαιξε ελάχιστα.
10: Mm-hmm.
11: Οπότε...
10: Άρα δηλαδή ο επιθετικός που λες για
11: εγώ λέω ότι
10: πρωτοδεύτερος.
11: Δεν το ξέρω αυτό το πρωτοδεύτερο, γιατί είπα πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο τέσσερις. Και επίσης υπάρχει ο τετέι.
10: Ναι.
11: Ότι επιθετικό θα πάρουμε, εκτιμώ ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Εκτιμώ ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και εκτιμώ ότι ένας από τους δύο θα αποχωρήσει.
10: Ναι.
11: Μπορεί επίσης να έρθει μια πρόταση στον Πελίστρη, που έχει Μουντιάλ.
10: Ναι.
11: Είναι πολύ σαν να φύγει κάποιος από τους αμυντικούς. Είναι πράγματα δηλαδή που από αυτά θα καθορίσουν και τον αριθμό των μεταγραφικών κινήσεων του Παναθηναϊκού. Από το ποιοι θα φύγουν επιπλέον.
10: Ναι.
11: Καταλαβαίνετε.
10: Mm-hmm.
11: Θα τα δούμε αυτά τα κάθε ώρα.
10: Υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Τσάβες.
11: Υπάρχει μια μικρή περίπτωση. Θα αφήσουμε ανοιχτό.
10: Mm-hmm.
11: Ας το αφήσουμε ανοιχτό.
10: Λαφών όχι.
11: Δεν θα είναι τόσο πολύ. Όχι, δεν το έχω.
10: Mm-hmm.
11: Θα πάρει βασικό τρόπο το πλέον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητες του Παναθηναϊκού νομίζω θα είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαβ. Εν ώψη προκριματικών. Νομίζω ότι αυτές θα είναι οι προτεραιότητες.
10: Mm-hmm.
11: Γιατί εντάξει, και στα πρώτα προκριματικά μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός το κορμό του ρε παιδί και να πει εσύ είναι μεγαλύτερες μου ανάγκες τώρα.
10: Με Κότσαρη δηλαδή.
11: Α, μπορεί να πάρει... Πώς...
10: Με Κότσαρη.
11: Και αυτό λέω. Ότι θα είναι στις προτεραιότητες να πάρει τερματοφύλακα
10: okay.
11: Το προκριματικών. Το θέμα είναι θα έχει βρει αυτό που θέλει.
10: Ναι.
11: Πράγματα που θα τα δούμε, παιδιά. Μέχρι τότε έχουμε δύο μήνες μπροστά μας. Καταλάβατε δηλαδή.
10: Ναι. Οκ. Okay.
11: Θέλω να πω ότι υπάρχει δρόμος. Έχει βάλει προετοιμασία. Το πιθανότερο είναι να έχει αποκτήσει μέχρι τότε με τερματοφύλακα. Αλλά θα έχει βρει αυτό που θέλω πάνω να εγώ. Από την άλλη, προεργασία έχει γίνει. Και καλώς έχει γίνει προεργασία. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Τα βιντεοσκρίλι γράφουν και πάλι.
10: Ναι.
11: Το μιλώντας για καταρχή συμφωνία με τον παίκτη. Αλλά ότι η ομάδα ζητάει 15 εκατομμύρια και δεν υπάρχει. Νομίζω και μόνο που το καταλαβαίνουμε το ακούμε αυτό δεν υπάρχει κανένα θέμα.
10: Ναι, όντως αυτό το νούμερο τώρα ναι, φαντάζομαι είναι απαγορευτικό. Δεν
11: νομίζω ότι μπορεί να το δώσει καμία ελληνική ομάδα.
12: Είχαμε και την άσχημη είδηση τη αγωγή του Σπύρου Μαραγκού στο Σιμανόγλιο.
11: Ναι, να είναι καλά ο Σπύρου Μαραγκού.
12: Σε μια άσχημη μέρα γενικά, γιατί είχαμε και τον φάνο του Παρασκευά.
11: Με την ευκαιρία, επειδή τα είπα το πρωί, με την ευκαιρία να τα πω και από εδώ, να πούμε στην επιτυχία του κυρίου του.
10: Ναι.
12: Και στον Τραγιανό Δέλα.
11: Ήταν σοκαριστικό και φυσικά και στον Τραγιανό Δέλα και στην οικογένεια.
10: Την απώλεια τη σύζυγου του.
12: Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε και σε όλους όσοι εδώ πέρα εύχονται διάφορα, ας πούμε, ότι αυτά είναι τα θέματα και
10: τα σοβαρά αυτά είναι.
12: Βουτήξτε λίγο το μυαλό σας.
11: Αν έχετε κάποιο νεότερο, δεν ξέρω, με τον Μάριο τον οικονόμου.
12: Όχι, δεν έχει υπάρχει κάτι.
10: Δεν, να πούμε, δεν
11: να
10: έχουμε
11: δει.
12: Ήταν πολύ κακό τετραήμερο.
10: Ναι.
12: Πολύ κακό.
11: Ναι, και να πούμε για το σχέδιο του Μαραγκού, θα αντιμετωπίζω εκεί.
10: Πολλά χρόνια.
11: Αρκετά χρόνια με ένα πρόβλημα σοβαρό, δίνει πολύ μεγάλη μάχη και αυτός και εγώ την Αδράνα. Uh-huh. Είναι κοντά του και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια να πει.
10: Ναι.
11: Να είναι καλά, να είναι καλά, μόνο αυτό.
12: Εννοείται.
11: Να είναι καλά.
10: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
11: Έγινε.
10: Να είσαι καλά, καλά, να είσαι καλά.
12: Γεια σας.
10: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης, ο οποίος τα είχε πει ο Αλέξης από την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς κάτι ήξερε. Φαίνεται ότι θα πάει και φέτος σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Και ένας από τους παίκτες που κυνηγάει να ντύσει τα κίτρινο-μαύρα είναι ο ταξιάρχης Φούντας, το συμβόλαιο του οποίου με τον Όφη λήγει σε μερικές μέρες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Mm-hmm. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη εμπειρία στο ρεπορτάζ να κάνεις 700 τηλέφωνα για να καταλάβεις ότι και φέτος θα γίνουν πολλές μεταγραφές.
0: Γιατί, ρε Αλέξη, ναι, εντάξει, δεν έχεις όμως μια ελπίδα ότι μήπως φέτος...
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, σίγουρα, αλλά δεν θα πεθάνει ούτε φέτος. Δυστυχώς ο Άρης θα πάει πάλι από ό,τι φαίνεται σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών, καθώς είναι πολλά τα κενά που δημιουργούνται από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα ξεκαθαρίσει το πόσοι ακριβώς θα είναι αυτοί που θα έρθουν από το μέτωπο των αποχωρήσεων, δηλαδή από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται και με ποιο τρόπο όλοι αυτοί θα λύσουν τα συμβόλαιά τους, γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν συμβόλαια και την επόμενη σεζόν. Είναι ο Μάικιτς, για παράδειγμα, ο ένας. Είναι ο Γαλανόπουλος με τον Δόνιο Σφαρά, τους δύο Έλληνες. Είναι ο Μπουσαΐντ, ο Φαρέλα. Όλοι αυτοί, όπως καταλαβαίνεις, είναι παίκτες που έχουν συμβόλαια και την επόμενη χρονιά. Εφόσον αποχωρήσουν όλοι αυτοί, θα ανοίξουν και άλλες θέσεις. Δεν ανανεώνονται κάποια συμβόλαια που λήγουν, όπως του Μεντίλ, ο Φανασιάδης έφυγε. Με αυτά και με αυτά δημιουργούνται ήδη αρκετές θέσεις, ξεκινώντας θέση τερματοφύλακα δηλαδή, όπου άρεσε πρέπει να πάρει σίγουρα ένα βασικό. Στου στόπερ έχει μείνει μόνο Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάει τουλάχιστον σε δύο επιλογές. Με το καλημέρα, στους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Άρα δηλαδή, έτσι όπως το λες, δηλαδή και ο Ρόουζ χαιρετάει.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Τώρα, τι να σου πω. Αν θα γίνει κάτι αργότερα, γιατί με το Ρόουζ.
0: Πέρασε για πολλά χίλια κύματα η σχέση.
1: Πάντως σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι από αυτού. Άρα μιλάμε για δύο σίγουρα και βλέπουμε. Στους μπακ είμαστε με Φατιγκά. Αν ανανεώσει ο Φρίντεκ που υπάρχει πρόθεση, τότε έχουμε ένα δεξιά, ένα αριστερά. Για τον Τεχέρο δεν υπάρχει θετική άποψη. Νομίζω ότι θα και γι' αυτό θα ψάξει τρόπο ο Άρης. Οπότε θέλει ακόμη δύο υποκανονικές συνθήκες. Στα χαφ θα εξαρτηθεί άμα θα φύγει κάποιος, δηλαδή αν πουληθεί ο Ράσιτς. Αν δεν παραχωρηθεί ο Ράσιτς μαζί με Γιένσεν και Χόγκλ, εφόσον παραμείνουν και οι τρεις καλούς γοντρικοί, γιατί έχουν συμβόλαια και είναι στο πλάνο αυτοί να παραμείνουν, τότε εκεί δεν θα χρειαστούν πολλές προσθήκες. Δηλαδή σίγουρα ένα συμπληρωματικός χαφ στο 6, να υπάρχει μια εναλλακτική, γιατί ο Χόγκλ έχει και το θέμα με το γόνατό του. Ένα δεκάρι. Γιατί κάλυψε επάξια αυτό το κενό στα τελευταία παιχνίδια ο Πέρεθ, αλλά χρειάζεται να παίξει εκεί πίσω από τους επιθετικούς. Και στους Winger είναι ο Ντουντού με τον Γκαρέ, πόσον μείνει ο Γιαννιώτας, που θεωρώ ότι θα μείνει, πάμε σίγουρα για άλλες δύο επιλογές. Και στην επίθεση, εντάξει, έχεις Καντεβέρε, έχεις Παμένη και ο Μωρόν. Εκεί είσαι πλήρης, εκτός αν φύγει ο Μωρόν και κρίνει το κλαμπ ότι πρέπει να παρέκουμε ένα.
2: Θα υπάρξει η συνάντηση με Μωρόν, μια και το πες.
1: Συνάντηση.
2: Ίσως
1: αυτό είναι κάτι που δεν... Κοίτα να δεις τώρα, μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του Μωρόν, εντάξει. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν καταλάβει ότι αυτή η σχέση πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώσει. Εντάξει. Το ιδανικό θα ήταν να εισπράξει και ο Άρης κάποια χρήματα, να πάρει και ο παίκτης ένα καλό συμβόλαιο κάπου αλλού. Δεν βοηθάει η κακή χρονιά που έκανε, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως η πρόθεση και των δύο νομίζω είναι αυτή, παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Mm-hmm. Και...
1: Άρα με αυτά φτάσαμε τους 10.
0: Έλατε.
1: Παραλαμβάνω όμως πρώτα να ξεκαθαρίσει πώς θα φύγουν όλοι αυτοί που ανέβαιναν, γιατί έχουν καλά τα λέω.
0: Εσύ καλά τα λες. Να σου πω, ο Ρέγες έχει ξεκινήσει να συζητάει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει. Okay. Έχει και νωρίς, παιδιά, τώρα. Οι παίκτες τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχει βγει καν ο Μάιος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Ωραία, είναι η κονσέρβα τώρα. Μόλις μπροστά, περνάει μπροστά μου ο Πέτρος Αξιουριάκοβιτς.
2: Ωραία, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: πρέπει να εξετάσουν και αυτές τις επιλογές τους τώρα, εντάξει. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν θα το λύσουν αύριο το συμβόλαιο.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς.
1: Εντάξει, εδώ ο Άρης δεν πιέζεται, παιδιά, γιατί έχει χρόνο. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Και το καλό είναι ότι του έκανε και το χατήρι η ομάδα του Ντιαντή.
0: Η Ντιρίγια.
1: Ντιρίγια, Αλμπράιχ, όπως λέγεται, δεν ξέρω εγώ πώς τη λένε τώρα αυτή εκεί πέρα. Με περιπετειώδη τρόπο.
0: Κάτι από τον γκολ διάβασα, κάτι.
1: Φοβερά πράγματα, κόκκινες εκεί, ανατροπές. Συνομώτησαν όλοι οι θεοί για να.
0: Για να εισπράξει ο Άρης.
1: Για να εισπράξει ο Άρης και να δώσει ένα γενέθλιο δώρο. Που δεν είχε και τα γενέθλιά του Καρεπή στο Σάββατο, του έδωσε ένα ωραίο δωράκι.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Με χρήματα τα οποία νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν όντως το επόμενο διάστημα. Θα ξεκαθαρίσει αυτή το μάθημα που θα πάει προετοιμασία ο Άρης, γιατί θα γίνει ένα ταξίδι και στο Πράβετ στη Βουλγαρία για να δουν εκεί το αθλητικό κέντρο. Πηγαίνοντας σε δύο σκέλη πάλι, το ένα στην Τολεμαίδα και στη συνέχεια ή στο Πράβετ ή στο Σλάτιμπορ. Βαλκάνια δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τώρα για πες τώρα, με το Φούντα σε τι φάση είναι οι επαφές?
1: Κοίτα, έχει γίνει μια κρούση στο Φούντα. Ο Άρης δίνει συγκεκριμένα χρήματα. Δεν κάνω λάθος, 350 χιλιάρικα είναι η πρόταση του Άρη. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα εντάξει, αυτός αξιώνει νομίζω κάποια παραπάνω. Ναι. Εξετάζει και αυτός τις επιλογές του και γι' αυτό είναι νωρίς νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει οριστική συμφωνία όπως λέγεται. Απλά είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε ο Ζουνίδης πέρσι.
0: Ναι,
1: τον ήθελε και πρόπερσι ο Άρης, παραθυμίζω, πριν από δύο καλοκαίρια. Πέρσι τον ήθελε, αλλά ήταν και πρόβλημα το συμβόλαιο που είχε με τον Όφη. Τώρα είναι ελεύθερος, εντάξει. Ναι. Το Πόμπο είναι μια περίπτωση που εξετάζεται.
0: Όντως, καλός παίκτης της Κηφισιάς.
1: Ναι, της Κηφισιάς. Ο Κότσερας ενδεχομένως, που μένει για αυτός ελεύθερος.
2: Ναι, έχει ξαναρθεί.
1: Να είναι μια αξιόπιστη επιλογή. Δηλαδή όλες αυτές είναι περιπτώσεις. Αλλά τώρα στο τέλος, τι θα πάρει από όλους αυτούς? Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια,
1: φίλε. Καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με τη Σάννα Λαρίνα. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος ξανά μαζί μας. Έλα, φίλε.
3: ΑΕΚ Άρης 76-79 πριν τη λήξη του μάτς πλέον της τέταρτης περίοδου. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα σερί 8-0 και βρέθηκε να προηγείται με 76-66, η οποία ήταν και μόνη η πρώτη διψήφια διαφορά στο μάτς και μοναδική μέχρι στιγμής, χάρη στο ξέσπασμα του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος από τους δύο πόντους που είχε στην ανάπαυλα του χρόνου πέτυχε 14 τρίτη περίοδο και έχει πλέον 16 προσωπικούς. Από την άλλη κρατάει κοντά τον Άρη στο σκορ ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έχει φτάσει στους 17 πόντους, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 4 πόντους και βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του. Και προσπαθεί να βρει λύσεις και με τον ΟΑΟ Άρης, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι στο κλίμα του αγώνα μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Άρης 76-68, 9:20 πριν τη λήξη του μάτς.
2: Ωραία, Κωνσταντίνη, θα επιστρέψουμε σε σένα για το φινάλε της αναμέτρησης. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα με Τρίπολη και τα τελευταία νέα του Αστέρα Σάκτορ από τον Αντώνη Χρονάκη. Χαίρετε.
0: Αντώνη.
2: Έλα, φιλέ.
4: Τώρα σας ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Πώς είσαι?
4: Καλή εβδομάδα. Είναι και ο Νίκος ο Ζέρβας εκεί.
2: Εδώ είμαι.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση.
2: Για πάμε.
4: Καταρχάς να ευχηθώ στον Ολυμπιακό, μάλλον να πω τα συγχαρητήριά μου στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά είναι μια, νομίζω ότι είναι απόδοση δικαιοσύνης για όλη τη χρονιά, για όλη την πενταετία για τον Ολυμπιακό. Παράλληλα θέλω να πω στον Νίκο Ζέρβα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε ένα πολύ όμορφο μάθημα πώς είναι να περιγράφεις ένα τέτοιο αγώνα. Είναι καταπληκτική η μετάδοση του Νίκου Ζέρβα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
4: Από όλους τους συναδέλφους στο Sport FM, καθημερινά παίρνω και κάτι για να γίνω καλύτερος στη δουλειά μου.
2: Σε ευχαριστώ
4: και
2: με το μάνα πολύ τα λόγια σου, φίλε.
4: Αυτό το διήμερο πήρα κάτι το οποίο θα το κρατήσω και θα προσπαθήσω μέσω αυτού να γίνω λίγο καλύτερος, γιατί κακά τα ψέματα είστε πηγή έμπνευσης. Και εσείς που είστε στο στούντιο, και εσύ Νίκο, και όλα τα παιδιά που είστε στο Sport FM, για μένα προσωπικά αποτελείται πηγή έμπνευσης.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη. Λοιπόν.
4: Πάμε στα του Αστέρα.
0: Πάμε στα του Αστέρα. Τέλος καλό, όλα καλά για τη φετινή σεζόν.
4: Βεβαίως. Τέλος καλό, όλα καλά. Η χρονιά ολοκληρώθηκε και τώρα αρχίζει το ξεκαθάρισμα. Τώρα αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε μια βάση. και να ξεκινάμε σιγά σιγά να χτίζουμε, εδώ στην Τρίπολη χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, να χτίζουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό θα γίνει ξεκινώντας η ομάδα με αποχωρήσεις, με παίχτες οι οποίοι αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν. Ήδη έχουμε μια πεντάδα παικτών σήμερα, η οποία ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από τον Αστέρα, και αναφέρομαι βεβαίως στους, στον Συντότα, στον Μεντιέτα. Μου διαφεύγουν κάποια ονόματα, θα τα βρω αμέσως γιατί ψάχνουμε κι εγώ. Ο Άλχο, ο Μούμο και ο Τζανδάρης. Αυτή είναι η πεντάδα των παιχτών η οποία αποχωρεί, και δεν θα είναι μόνο αυτή. Γιατί έρχονται και άλλες αποχωρήσεις. Μπορώ, έχω ονόματα παιχτών οι οποίοι αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποτελέσουν και τυπικά παρελθόν από τον Αστέρα. Και αναφέρομαι στον Στέφαν Μίτροβιτσο, του οποίου η ρήτρα δεν θα ανανεωθεί, δεν θα κάνει ο Αστέρας κίνηση για να ανανεώσει τον Μίτροβιτς. Είχε δανεικός τον Ιανουάριο, ανεμική εντελώς η προσφορά του στον Αρκαδικό Σύλλογο, οπότε λοιπόν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Ιβανόφ για παράδειγμα είναι ένας από αυτούς ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει, και πιθανό να έχουμε και 2-3 ακόμα αποχωρήσεις, ενδεχομένως και έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην λεπτή ζώνη αυτή, η οποία χωρίζει το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Πιθανόν να έχουμε και κάποιο σπάσιμο συμβολέου από ποδοσφαιριστές του Αστέρα, και κάπως έτσι λοιπόν η αρκαδική ομάδα, ξεκινώντας από τις αποχωρήσεις, βάζει λοιπόν τις βάσεις για το πώς θα χτίσει την επόμενη χρονιά, για το τι χρειάζεται και πώς πρέπει να κινηθεί αμέσως μετά στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Ωραία. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και το σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί, ενδεχομένως αυτό που είχες πει από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα υπάρξουν αλλαγές και στο...
4: και σε διοικητικό
0: και σε
4: επίπεδο.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, μπράβο αυτό.
4: Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, με συγχωρείς Τάσο, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι σε διοικητικό επίπεδο θα έχουμε τουλάχιστον 2 αλλαγές στον Αστέρα.
0: Ωραία, οκ. Okay. Το κρατάω για κάποια από τις επόμενες μέρες.
4: Και πιθανόν και μέσα στην εβδομάδα, μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη, να γνωρίζουμε ακριβώς και ποιοι θα είναι τα δύο διοικητικά στελέχη τα οποία εδώ και αυτά θα αποτελέσουν παρελθόν. Βέβαιως.
0: Λοιπόν, για κάνε έναν απολογισμό της φετινής σεζόν. Και είπαμε τέλος καλό, όλα καλά, αλλά γιατί φτάσαμε εδώ, οκ. Okay. Τι έφτεξε, γιατί για τον Αστέρα ήταν πρωτόγνωρη η φετινή
4: πολύ πρωτόγνωρη
0: η κατάσταση.
4: Ακριβώς.
0: Αλλά παρότι, να το πω έτσι, άμαθος τα κατάφερε, κάνοντας ουσιαστικά πρωταθλητισμό στα play-out, ναι, μάζεψε, είχε την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις ομάδες.
4: Νομίζω και από τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δύο βαθμούς παραπάνω
0: ναι,
4: από τον Ατρόμητο.
0: Νομίζω 19-17, 19-16, κάπως έτσι ήταν
4: ακριβώς.
0: Βαθμολογία. Η άτυπη βαθμολογία των play-out. Γιατί φτάσαμε εδώ, και από εκεί και πέρα ποιοι ήταν οι παίκτες κλειδιά για να καταφέρει να πετύχει το στόχο η ομάδα της Αρκαδίας.
4: Ασφαλώς. Αν θα μπορούσα να βάλω τίτλο στην φετινή σεζόν του Αστέρα, αυτός είναι στο τέλος της χρονιάς το μη χείρον βέλτιον. Η ομάδα κινδύνευσε, έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Για πάρα πολλούς ο Αστέρας από ένα σημείο και μετά, κακά τα ψέματα, ήταν και καταδικασμένος με όλα όσα συνέβαιναν σαν της αρκαδικής ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε αποχωρήσεις παικτών. Ο Αστέρας έλειξε τη συνεργασία του Μάρτιο μήνα με παίχτες. Αναγκάστηκε και πήγε σε μια επιλογή, παίρνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, να φέρει τον άπειρο Γιώργο Αντωνόπουλο της δεύτερης ομάδας να αναλάβει στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή την ομάδα, αν προτιμάτε στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή της τελευταίας δεκαετίας για τον Αστέρα, που σας έχω ξαναπεί. Δεν είναι η μεγαλύτερη στιγμή αυτή, το γεγονός ότι κατάφερε να μείνει την κατηγορία η ομάδα, αλλά σίγουρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή που έχει περάσει η ομάδα από καταβολής που βρίσκεται στην Super League. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Θεωρώ ότι δεν είναι αποτέλεσμα της αφετινής χρονιάς, είναι αποτέλεσμα των δύο τελευταίων ετών. Ο Αστέρας έχει κάνει επαναλαμβανόμενες άστοχες κινήσεις στον καταρτισμό του ρόστερ. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία διετία έχουν καθίσει στον πάγκο του Αστέρα, αν δεν κάνω εγώ κάποιο σοβαρό λάθος, 8 ή 9 προπονητές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αστάθεια, μοιάζει με ηλεκτρική καρέκλα ο κίτρινο πλεπάγκος. Οι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν από τα παιδιά που έχει έρθει στην Τρίπολη, παρόλα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι στο επίπεδο το οποίο βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια οι παίχτες που ερχόντουσαν στην Τρίπολη. Και αναφέρομαι κυρίως σε παίχτες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, σε παιδιά οι οποίοι υποτίθεται ότι έρχονται για να ανεβάσουν ποιοτικά την ομάδα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τους προπονητές και σε ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση της ομάδας με τον κόσμο. Δεν πήγαινε που δεν πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο, ξεκίνησε και η γκρίνια και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε ακριβώς στο και μη παρέκει. Κάπου εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος δεν έχει κάνει μαγικά κάτι προσωπική μου άποψη, αντίθετα χειρίστηκε την κατάσταση με απόλυτο ρεαλισμό. Μέτρησε τη υλικό ισοχή στα χέρια του, είδε που πονάει η ομάδα. Έσφιξε την άμυνα χρησιμοποιώντας τριάδα ο ΑΣΕΑΣ αμετώπισεν του και από εκεί και πέρα κατάφερε σιγά σιγά να χτίσει κάτι το οποίο στο τέλος της σεζόν και ιδιαίτερα στη διαδικασία των play-outs τον δικαιώνει στο μέγιστο βαθμό. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι ακόμα. Στην κακή διαχείριση που έχει γίνει και στο κομμάτι της εκγύμνασης ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι Μάρτιο μήνα αποχώρησε από τον ΑΣΕΡΑ, λύθηκε η συνεργασία και με τον γυμναστή της ομάδας.
0: Ναι, μάλιστα αυτό δεν το θυμούμαι.
4: Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίπεδο το επίπεδο των ποδοσφαιριστών στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης ήταν σε πολύ χαμηλότερα στάνταρ από ποδοσφαιριστές Super League. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία την οποία υπήρχε. Και πάμε τώρα λοιπόν στους παίχτες κλειδιά. Όπως μου είπατε. Σαφέστατα είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Δεν το συζητάμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος κουβάλησε τον Αστέρα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχει κάνει φανταστικό πρωτάθλημα και για τα δεδομένα του Χουλιάν Μπαρτόλο είναι και πολύ παραγωγικός. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια έκανε όλα τα υπόλοιπα αλλά δεν σκόραρε. Φέτος λοιπόν τερμάτισε και ήταν και πρώτο σκόρ του Αστέρα συνολικά στην σεζόν. Παίκτης κλειδί για μένα είναι ο Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος στα play-outs αναγεννήθηκε. Μας έδειξε και την ποιότητα την οποία διαθέτει, αλλά και το γεγονός ότι είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πώς και με τι τρόπο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Το είδαμε και με το σκοράρισμά του, το είδαμε συνολικότερα με την ποδοσφαιρική του εικόνα στα παιχνίδια της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι γίναγε πάρα πολλές φορές πίσω να πάρει μπάλα, να βοηθήσει το μαρκάρισμα, ήταν ένα τελείως διαφορετικό μακέντα στη διαδικασία του play-outs. Ο Έντερ επίσης έχει κάνει φανταστικά play-outs. Νομίζω ότι είναι κομβικότατος γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος βρήκε ακριβώς το ρόλο του Βραζιλιάνου. Θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Έντερ που θυμόμαστε στον Ατρόμητο την πρώτη του κυρίες χρονιά στο Περιστέρι. Ο Αλμίρας επίσης ένα παιδί το οποίο τον είδαμε με τον Σάββα Παντελίδη, εξαφανίστηκε στην πορεία της σεζόν από την πρώτη ομάδα, έκανε καλά παιχνίδια με την πίτα ομάδα και επέστρεψε δίνοντας πραγματικά πολύ μεγάλη ενέργεια στην μεσαία γραμμή, πλαισιώνοντας τον Έντερ, και αυτός έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και βεβαίως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και κομβική είναι βοήθεια του Κετού, ο οποίος αθόρυβα αλλά πολύ ουσιαστικά κατάφερε να πάρει φανέλα βασικού, προερχόταν από τη δεύτερη ομάδα και αυτός όπως και ο Γόκο. Ωστόσο και του νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες αποκάλυψη για τον Αστέρα, ένα παιδί το οποίο αναμένεται σίγουρα ξεκάθαρα να βρίσκεται στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Κάπως έτσι κάνοντας τη σούμα σε όλο αυτό καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Οι επιλογές καμιά φορά και ο καταρτισμός του ρόστερ για το πού θέλεις να πας, για το πού θέλεις να οδηγήσεις και τι θέλεις να παρουσιάσεις μέσα στο γήπεδο φανερώνουν και την ταυτότητα της ομάδας. Ο Αστέρας κάπου είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Με το συγκεκριμένο ρόστερ, με το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα από αυτά τα οποία περίμεναν οι άνθρωποι του. Όταν τέθηκε το ζήτημα του ρεαλισμού στην ομάδα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, σφίγγοντας τα πράγματα, κάνοντας την ομάδα πιο σφιχτή, κάνοντας την ομάδα κυρίως να ψάχνει το αποτέλεσμα και όχι το οτιδήποτε άλλο, τότε λοιπόν κατάφερε με νύχια και με δόντια ο Αστέρας να μείνει στην κατηγορία και στο τέλος να πανηγυρίσει, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, την παραμονή του στη Super League.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: 5 και 32 πριν το τέλος του αγώνα στη Σάντερ Αρένα, ΑΕΚ 87, Άρης 85. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Top FM 102,4.
9: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
9: Πάντα καλά, πάντα καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Παρακολούθησα όλες τις ειδήσεις. Mm. Δεν είδα να γίνεται αντίστοιχα θέαμα το ξύλο στο ΆΚΑ. Τελικά μας νοιάζει μόνο οι ομιλίες, παιδιά, έτσι. Οπότε καλό θα είναι από εδώ και πέρα με τα μήνυμα να μην ασχολούμαστε σοβαρά, γενικότερα, και να μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε μέλη αυτών. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Γιατί δεν μπορεί να ασχολούμαστε 3-24 ώρα για το αν έπρεπε να μιλήσει τόσο ή όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος και να έχουν γίνει χθες απίθανα πράγματα και καλείς να μην τα μνημονεύει.
2: Α, δεν θέλεις για μας?
9: Όχι.
2: Α, γιατί...
9: Ήμουν συγκεκριμένος για την
2: είδηση. Εμείς να δώσουμε την είδηση πρώτη, γι' αυτό σου λέω.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, για όλο το. Λέω ξεκάθαρα αυτό και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους και για όλα τα μνημεία που δεν ξέρω για το σπέρ, κάποια δεν άκουγα σήμερα, αν το συζητάνε όσο το συζήτησαν το υπόλοιπο θέμα, γιατί αφιερώναν αρκετές ώρες και λεπτά εκπομπών για να αναλύσουν αυτό το θέμα του Μάριου Ηλιόπουλου. Mm-hmm. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί όταν τα λέμε εμείς, γινόμαστε, ξέρεις, πολύ πολύ γραφικοί και, πώς να το πω, για κάποιους του εικοσάρικου. Mm-hmm. Εμείς τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, δυστυχώς, τα αναδεικνύουμε ευτυχώς. Από εκεί πέρα είναι πασιφανές πώς διαχειρίζεται μία περίπτωση και μία άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Πάμε και στα πεζά της ΑΕΚ τώρα, τα οποία έχουν να κάνουν με, καταρχάς, το χθεσινό που γνωστοποίησαμε και τον Πήγον Σπορφέν 4,6 με το τέλος συνεργασίας με τον Περέιρα για το αγωνιστικό κυρίως ρόλο, φυσικά και για το οικονομικό θα παίξει, αλλά κυρίως είναι το αγωνιστικό κομμάτι που θα άφησε εκτός συνέχειας συζητήσεων το ενδεχόμενο ανανέωση συνεργασίας των δύο πλευρών.
0: Γιώργο, τι άλλαξε?
9: Δεν άλλαξε κάτι. Είναι ότι το γεγονός ότι δεν μπορεί να τον υπολογίσει στον αγωνιστικό κομμάτι όσο θα ήθελε και ο Περέιρα, για παράδειγμα. Δηλαδή, ούτε δεδομένη είχε, όπως λέγαμε και στις εκπομπές μας, αλλά και στους ρεπόρτερ, δεν μπορούσε να έχει δεδομένη παρουσία στη λίστα. Ο ρόλος του θα ήταν πολύ περιορισμένος.
0: Στην Ευρωπαϊκή, λες?
9: Είναι πολύ πιθανό να μην ήταν καν. Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι εικασία, έτσι, το αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ πιθανό να μην ήταν. Mm-hmm.
0: Ναι.
9: Γιατί ανάλογα με τους ποιους θα αποκτούσε η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι για να ξέρει και ο κόσμος είναι 17-4-4 οι θέσεις. 4 από τις ακαδημίες, τέλος πάντων, για να ξέρουν οι φίλαθλοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούνται συνέχεια. 4 από, από την πρώτη ομάδα που είναι χρόνια τέλος πάντων και παίρνουν σε αυτοί και είναι Έλληνες. Και 4 και 17 υπόλοιποι. Άντε το συμπληρώνεις αυτά τα δύο, πας στους 21, 22 ανάλογα. Φέτος η ΑΕΚ αρκετές φορές και δεν είχε, όχι αρκετές, σε ευρωπαϊκή λίστα δεν έφτασε να έχει 17-4-4. Οπότε ήταν δεδομένο και ο ρόλος που θα ήταν περιορισμένος και το οικονομικό. Βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Σας το έλεγα ότι είναι 50-50 για μένα. Δεν ξέρω γιατί προέκυπτε ότι θα υπήρχε, θα συνέχιζε. Εμένα φαίνεται πολύ 50-50 από τη στιγμή άλλωστε που υπήρχαν και άλλες κρούσεις του παίχτη από Βραζιλία, Αργεντινή, αλλά και από Αραβία.
0: Εγώ ξέρεις γιατί σε ρωτάω.
9: Να σου πω και την αλήθεια μου, τόσο όμως στο τέλος της ημέρας, επειδή με είχες ρωτήσει τότε, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, δεν αντιλέγω.
9: Έτσι νομίζω. Ούτως ή άλλως, τον είχες ρωτήσει, είχα πει ότι εγώ δεν θα τον κρατούσα τον Ντούκο.
0: Ναι.
9: Αν και το λατρεύω και το κοίτα πολύ σημαντικό στο
0: Πέτρακ
9: στη σεζόν φέτος σε όλα τα κρίσιμα σημεία της, προκριματικά, ενδιάμεση και τα play-offs.
0: Και play-off,
9: αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμιση. Είναι αυτό που είχαμε πει τότε και είχε πει ο Νίκος ότι συμφωνεί απόλυτα. Εκτός από το στόπερ, γενικότερα πρέπει να θα είναι πολύ διαφορετικές η διαφορετική αξίωση του χρόνου. Έτσι, και η απέτηση και η υποχρέωση και όλα μαζί αυξάνονται. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, εγώ απλά σε ρώτησα για την αλλαγή Παλέδεσαι. Δεδομένων. Γιατί τουλάχιστον στην αρχή.
9: Φάουλ έδωσε.
0: Έλα.
9: Φάουλ έδωσε.
0: Λες και εγώ τι λέει.
9: Παναγία, με αυτό το μπάσκετ έχει θέλει να για πέσει. Ας μην περάσει, δεν πειράζει. Τι κάτω και ασχολούνται. Και στη Σαλονίκη αυτά έκανα.
0: Λοιπόν.
9: Άντε το κούμπο. Τα δούμε και αυτά τα έργα. Έχουμε, κανείς δεν μιλάει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εγώ απλά ρε παιδί μου σε ρώτησα για την αλλαγή δεδομένων, γιατί τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι υπήρχε πρόθεση αρχικά από την ΑΕΚ.
9: Θετική και εισήγηση.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Απλά αυτό με το μειωμένο.
9: Του Νίκολη ήταν θετική εισήγηση.
0: Ναι, αυτό. Εκεί ρωτάω γιατί. Πώς προέκυψε αλλαγή δεδομένων. Το ξανασκεφτήκαν προφανώς με τον Ριμπάλτα.
9: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω να κάνω τη νέα meeting ή νέα συζήτηση.
0: Ναι.
9: Προφανώς η θετική εισήγηση, εγώ ξέρω του Νίκολιτς, δεν ξέρω ποιος έλεγε για πολύ θετική έκφραση, να σου πω την αλήθεια μου, και δεν το θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι η θετική εισήγηση του Νίκολιτς ήταν για τον ρόλο που σου είπα πριν, τον περιορισμένο.
0: Ναι. Okay.
9: Αν στη συζήτηση με τον εκπρόσωπό του γίνανε άλλοι, υπόθηκε άλλο πράγμα, δεν ήμουν παρόντας.
0: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
9: Εγώ μπορώ να σου μεταφέρω μόνο αυτό που ξέρω.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
9: Επιπρόσθετα, και το γράφαμε και το λέγαμε, ότι δεν καταλάβαινα γιατί έβγαινε τόσο θετική
0: αισιοδοξία, ναι. Okay.
9: Μπράβο. Είναι άλλο να είσαι, να ξέρεις ότι είναι θετικά τα πράγματα στο κλαμπ και στον ποδοσφαιριστή, στο ενδεχόμενο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό μεν κάποιες φορές. Είναι διαφορετικό όταν θα κάτσουμε στο τραπέζι και συζητήσουμε το τι ακριβώς έχει να γίνει και στο κομμάτι του οικονομικό, που για μένα δεν είναι το καθοριστικό, αλλά είναι πολύ μεγάλο να πέσεις κάτω από το 50%, έτσι.
0: Καλά, ναι.
9: Το προηγούμενο συμβόλαιο. Πολύ μεγάλο το ποσό, παιδιά, και σας κάποιοι θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι και 1 εκατομμύριο να βρει, έτσι, στην Αραβία ή στην Αργεντινή ή στη Βραζιλία. Μιλάμε για τουλάχιστον 300.000, 250.000 πάνω από το συμβόλαιο που θα βρει στην ΑΕΚ και για ένα χρόνο. Όμως το αγωνιστικό είναι πιο πάνω, γιατί ξαναλέω, ο παίχτης έρχεται να παίζει.
0: Ναι.
9: Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα ήθελε όχι να παίζει βασικός και αναντικατάστατος, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι.
9: Αλλά να έχει ουσιαστικό ρόλο, και δεν γνωρίζω ποδοσφαιριστή που η ομάδα μπει στο League Face, είτε του Europa League είτε του Champions League, και να είναι μια χαρά άμα δεν είναι στη λίστα. Εγώ δεν γνωρίζω τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
9: Προσωπικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μπορεί και να υπήρξει και αλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του πόσο μπορούμε να πάρουμε από τον Περέιρα. Αλλά δεν, να σου πω κάτι που δεν το ξέρω, δεν είμαι ανέκτης αυτή την κατηγορία.
2: Η Μίλαν και οι αγγλικές ομάδες ενδιαφέρονται για Μουκουντή, όντως.
9: Ναι, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που και πέρυσι απασχόλησε ιταλικές ομάδες, όχι τη Μίλαν βέβαια. Τώρα την ασχολήκο μου ότι τον θέλει πολύ, θα σου λέγα ψέματα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε μια έστω κρούση στην ΑΕΚ. Γνωρίζουν στην ΑΕΚ για ενδιαφέρον στο μάνατζερ του. Κουβέντα όμως πολύ φιλολογικού επίπεδου από αγγλικές ομάδες, και πέρυσι ότι υπήρχε κάτι από Ιταλία. Εντάξει, είναι πολύ λογικό, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι στα 28 του, σε εξαιρετική δηλαδή ηλικία. Πρωταγωνιστή στην Ελλάδα, παίρνει το δεύτερο του πρωτάθλημα, ήταν πολύ καλός και στην Ευρώπη. γνωμάτων αρχηγός, γνωμάτων την περιφορά της αποδητήρια και γενικότερα την ηγετική του ψυχονομία.
2: Σκληρός, σταθερός παίκτης.
9: Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και πιο πολύ για Premier League εμένα θα σου έλεγα, αλλά θα τέριαζε σε ένα κλαμπ το οποίο, όπως η Μπρέντφορντ που ξέρω ότι τον κοίταγε. Γιατί και στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ καλός, όπως ξέρετε, και με την μπάλα στα πόδια και δεν συνιστά ένα πολύ αργό αμυντικό. Αλλά θα δούμε. Αν υπάρξει κρούση, επαναλαμβάνω, και αν υπάρξει οποιαδήποτε έτσι επαφή για το Μουκουντή, είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ, αν και εφόσον τον παραχωρήσει, θα αποκτήσει άλλον. Είναι το καλό ότι έχει ανανεώσει μέχρι το 29 τον ποδοσφαιριστή, θυμίζω, και με αυξημένες αποδοχές και μπορεί να αξιώσει όποιο ποσό θέλει. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα πάει για κεντρικό αμυντικό, σας το έχουμε γνωστοποιήσει καιρό τώρα, και θα, αν και εφόσον γίνει κάτι στο μέλλον, υποθετικό έτσι, εννοείται θα πάει και για δεύτερο. Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
9: Τώρα, στα υπόλοιπα παιδιά, εξέλιξη παύλα πρόοδο σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, το μεταγραφικό αγωνιστικό, έτσι. Δεν υπάρχει και είναι και λογικό. Είπαμε ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο να υπάρξει άμεσα. Υπάρχει παίκτης που η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή επαφή, που το συζητάει για να τελειώνει την υπόθεσή του. Όμως, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή λέμε δεν είναι μια εποχή και περίοδος και χρονιά που η ΑΕΚ θα πάει με το ψηλό στο κράτος σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή γενικότερα θα βιαστεί για να κάνει οποιαδήποτε της κίνηση πλην. Ξαναλέω, αυτό το παίκτη με τον οποίο βρίσκει σε επαφή, αν κλείσει, μπορεί να το κάνει και μέχρι στο πρώτο δεκαήμενο του Ιουνίου, αν δεν έχει θέμα, ξέρεις, να το τελειώσει, ενώ και από την ίδια την πλευρά του παίκτη. Είναι μεγάλο δέλεαρ για όλους, βέβαια, αυτή τη χρονιά η ΑΕΚ, σε συγκρίση με πέρυσι δηλαδή, είναι το εντελώς αντίθετο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει, πώς θα το πω, δεν θα πάρει ρίσκα η ΑΕΚ σε αυτή την μεταγραφή περίοδο, με αυτά που έχει μπροστά τη. Δεν θα θέλει να περιορίσει την ευστοχία της κινήσης. Με ό,τι αυτό συμπαγητεύει, γιατί εγώ ξαναλέω όλα τα λέμε, καλά τα λέμε, καλά τα λέμε, όλοι γράφουμε αυτό αού. Το θέμα είναι να πιάσει με αυτά. Γιατί κανείς δεν πάει να πάρει έναν παίχτη και να λέει από πίσω του «Α, άμα μας βγει». Όλοι λένε ότι το παίρνουν ένα παίχτη, ότι τον παίρνουν για να κάνει διαφορά ή τέλος πάντων αυτός είναι εκλεκτός.
2: Φαντάζομαι ότι τα τουρκικά σενάρια για Νίκολιτς και Μπεσίκτας είναι φαντασία.
9: Αν ήμουν Μπεσίκτας και εγώ θα τον ήθελα. Για να μην ειλικρινήσεις.
2: Α, όχι, είναι έτσι όπως το
9: θέλεις. Ναι, ναι, ναι,
0: μετά το Λουτσέσκου, ναι, έπεσε τον Νίκολιτς τώρα, εντάξει, οκ.
9: Εμένα μου δείχνει να σου πω την αλήθεια ότι, αν και εφόσον υπέρχει τέτοιο σενάριο, μου δείχνει μια σωστή τουλάχιστον αναζήτηση από την Μπεσίκτας. Είναι λίγο δύσκολο εκεί που πάει να μπλέξει. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι σε ό,τι αφορά τον Μάρκο Νίκολιτς, δεν αποκλείεται το πάλι στο Κεριμπάλτα να υπάρξει συζήτηση για πρόορη επέκταση εργασίας του με την ΑΕΚ, να πάει μέχρι το 28-29 αν είναι. Ο ίδιος είναι θετικός ενδεχόμενο να συνεχίσει την ΑΕΚ για παραπάνω από το 27. Θα το δούμε στις επόμενες εβδομάδες, όπως είπε ο Ριμπάλτα, και για αυτόν και για τον Λούκα Γιώβιτς και για τον Πινέδα, φαντάζομαι, γιατί και αυτός είναι ένα συμβόλαιο το οποίο λήγει το 27. Οκ, προφανέστατα τα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα είχαν οι παίκτες που το συμβόλαιο τους λήγει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και τέλειωσε και το θέμα του Περέιρα.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
9: Γεια σας, καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Απίστευτο μάτι στα Ναλαρίνα. 95-95. Time out.
0: Λες να πάει καμιά παράταση. 95-95.
2: Τρομερό.
0: Να πάει καμιά παράταση.
2: Τρομερό. Για την πρόκριση θα είμαι τελικά έτσι. Όποια ομάδα νικήσει αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

0: η ομοσπονδία της, ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας στην αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα που έγινε τόσο ντόρος για το αν θα γίνει τελικά δεν θα γίνει. Βλέπω εδώ μέσος όρος 20 έτη και 6 μήνες.
1: Ωραία φίλε, μωρά.
0: Το λες και λίγο unfair.
1: Μωρά.
0: Από αυτά που ο μεγαλύτερος είναι ο Ντοναρούμα, ο οποίος είναι και αρχηγός. Βλέπω εδώ 4 παίκτες του 2008, 3 παίκτες του 2006, γεννημένοι έτσι, 7 παίκτες του 2005 και 9 παίκτες του 2004. Οι επιλογές είναι από τον υπηρεσιακό, τον κύριο Σίλβιο Μπαλντίνι. Τερματοφύλακες Νταφάρα, Ντοναρούμα, Παλμισάνι. Αμυντική Άχαρνορ, Μπαρτεσέγκι, μισό λεπτό, Μπαρτεσάγκι, Καρόντια, Κομούτσο, Φαβασούλη, Μανέ και Παλέστρα, Μέση, Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάνι, Ντουρ, Πιζίλη, Βεντουρίνο και επιθετική, Καμάρντα, Τσερουμπίνι, Εσπόζιτο, Φίνι, Ινάτσιο και Κολεόσο. Λοιπόν, αυτά. Γιώργο Ζανάκα, πόσους από αυτούς γνωρίζεις?
1: Γεια σας, Γιώργαρα.
2: Γεια σας, κύριε. 8-9 σίγουρα.
0: Okay.
2: Ναι. Αλλά να ξέρετε πάντως αυτό, ότι θα κατέβαινε η Ιταλία με τον Ντοναρούμα και τα παιδιά του.
0: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και περίπου ένα μήνα, μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, υποτίθεται...
2: Για τους Ιταλούς.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν είχαν πάρει τον Μπαλντίνι, τον υπηρεσιακό, για υπηρεσιακό, είχε γνωστοποιήσει η Ομοσπονδία ότι σαν τα φιλικά.
0: Ναι, το Ιουνίου
2: δεν έχουν
0: άλλο.
2: Σημασία,
0: ναι.
2: Για τους ίδιους που δεν είναι πλέον, δεν είναι στο Μουντιάλ, ότι θα πάμε τη Νέα Φουρνιά μέχρι να βρεθεί ο νέος προπονητής για να ξεκινήσει το χτίσιμο.
0: Κοίτα, επειδή προφανώς τουλάχιστον έγινε ιστορία τις προηγούμενες μέρες και αντέδραση η ΕΠΟ και είπαν ότι δεν θα ήθελαν να έρθει με την K21, διαβάζοντας τώρα αυτή την αποστολή το λες και λίγο unfair. Επειδή υποτίθεται υποσχέθηκαν ότι δεν θα κατέβει K21.
1: Ναι,
0: αυτή είναι. Σχεδόν αυτή είναι. Ναι, από αυτή την άποψη το λέω.
2: Ναι, πάντως υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι.
0: Θα μας απασχολήσουν, ναι, προφανώς.
2: Παρά το νερό της ηλικίας που.
0: Στο μέλλον, ναι, εννοείται.
2: Ο Πιζίλη, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι. Τι να συζητάμε.
0: Ωραία, στέλνει ένας φίλος, αυτοί δεν έχουν δει Παπαρίζου στην Eurovision.
1: Ωραία. Ούτε το Euro δεν έχουμε δει. Της Ελλάδας. Λοιπόν, η Premier League μας έκανε τη χάρη, έτσι.
2: Γιατί είναι η Αστον Βίλα να γίνει αγαπημένη μας ομάδα στην Αγγλία.
1: Ναι.
2: Μία, θα θυμόμαστε όλοι εκείνα τα λησμόνι, τα παιχνίδια θα είναι τελικά. Που πρέπει τα τελευταία 10 χρόνια να είναι και ο μόνος ευρωπαϊκός ημιτελικός που έχει χάσει ο Emery.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι η μοναδική εντός έδρας της Αστον Βίλα, την τελευταία τριετία εντός έδρας. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις,
0: ναι.
2: Πολύ μεγάλο που είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Και στον τελικό, παιδιά, παίζανε 8 στους 11 ίδιους με τα ημιτελικά του Ολυμπιακού. Οι άλλοι τρεις που παίζανε ήταν και τότε στο ρόστερ, απλά οι δύο ήταν τραυματίες και ένας ήταν στον πάγκο ή εκτός αποστολής, κάτι τέτοιο. Ήρθε το δώρο από την Αστον Βίλα, το περιμέναμε από την Μπρέτφορντ μας όταν ήταν η Αστον Βίλα.
0: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός στον επιπλέον γύρο.
0: Είδες όμως έτσι, γιατί σαν αγγλικό ποδόσφαιρο. Τους βόλευε να βγει πέμπτη η Βίλα για να βγάλουν έκτη ομάδα στο Champions League. Παρ' όλα αυτά...
2: Ναι, δεν κάθεσαι να χάσεις.
0: Τι μία. Αυτός, ναι ρε παιδί μου, okay, γιατί λες άμα το σκεφτούν συνολικά, δεν θα σου πω τώρα να κάτσει να χάσει, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά η ιστορία.
2: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο ευνοημένος είναι από αυτή την ιστορία ο Ολυμπιακός. Κερδίζει γύρω και κατ' επέκταση μια θέση σε League Face, έτσι. Τώρα ποια θα είναι αυτή.
2: Είναι δεδομένη η θέση στη League Face του Europa League.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι στο τρίτο προκληματικό γύρο. Είναι δεδομένο. Και πλέον έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στο Champions League, έτσι.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που πέρασε ένα γύρο, μπάει. Μαθαίνει για τους αντιπάλους του. Έχει γλιτώσει ήδη ένα αντίπαλο σοβαρό. Για τα play-off, λέω. Γιατί με αυτό το rebalancing που έγινε δεν υποφελήθηκε μόνο ο Ολυμπιακός, αλλά και η Sporting Λισαβόνας.
0: Ναι.
2: Η οποία
0: Τι έπατε χθες, τι έπατε χθες.
2: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία να γίνονται στους άλλους, έτσι, τέλος πάντων. Η οποία θα παίζει τη λήξη της Champions League για την νέα σεζόν. Και έφυγε στα play-off. Οπότε ήταν υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού και έφυγε. Πολύ σημαντικό.
0: Και το Ρένσε στη League Phase του Europa.
2: Βέβαια. Έχουν βγει οι ομάδες που είναι υποψήφιες για να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καλές ομάδες, εννοείται. Αλλά δεν λες καμία ότι είναι φόβητρο. Και ξέρουμε και, και δύο από τις ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει στα play-off. Ζευγάρια είναι τις ουσίες, δηλαδή τον νικητή τη Λιόν ή την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αντίστοιχα το ζευγάρι την Πόντο Γκλιμτ. Πάλι
0: να την Πόντο πάλι.
2: Ναι, πραγματικά. Όλα αυτά φέρουν και την απόφαση να ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα η προετοιμασία, 29 Ιουνίου δηλαδή. Γιατί υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος. Παιδιά, 3-4 Αυγούστου είναι τα πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή πάλι ο Ολυμπιακός θα παίξει προγραμματικά, αλλά και πάλι πάει Αύγουστο. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
2: Για την ομάδα, για την ξεκούραση που έχουν οι παίχτες, που έχουν πάρει ήδη τα προγράμματά τους ατομικά, να ξέρετε, με τη Λίβερ και τους συνεργάτες του. Και φυσικά για το σχεδιασμό.
0: Ναι. Μια και λες τώρα έχουν πάρει τα προγράμματά τους από το Μεντιλίμπαρ, το έχει πάρει ήδη και το πρόγραμμά του και ο Φορτούνης.
2: Εντάξει, θα το πάρει. Ο Φορτούνης
0: θα είναι η πρώτη.
2: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, γιατί εντάξει, θα πρέπει να επικυρωθεί η συμφωνία για την επιστροφή. Πλέον που είναι και εδώ στην Ελλάδα, είναι θέμα χρόνου όλα να συμβούν, να προχωρήσουν. Δεν έχει κρύψει καμία από τις δύο πλευρές άλλωστε τη διάθεση να συνεργαστούν ξανά, και όταν έφυγε ο Φορτούνης έκλεισε ποτέ η πόρτα του Ολυμπιακού. Θα είναι και ένας από τους Έλληνες, λέω, που θα αποκτηθούν. Κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί αν θεωρούσουμε δεδομένο πως ο Μπότης φεύγει, ο Πασαλάκης φεύγει, ο Καλογερόπουλος φεύγει, μείον τρεις Έλληνες ήδη.
0: Ναι.
2: Και έχει ο Ολυμπιακός το ρόστερ του, έχει το Ρέτσο, έχει το Τζολάκι, έχει το Μουζακίτη. Δεν έχει πάρα πολλούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ενίσχυση. Στο ρόστερ μπορεί να υπάρχουν και παιδιά και άλλα, όπως καταλαβαίνετε το Αγγελάκης, εγώ λέω, που ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, μπήκε στις πρώτες αποστολές, αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και τραυματίστηκε. Αλλά χρειάζεται ο Ολυμπιακός και άλλους Έλληνες για να βγουν οι λίστες. Γιατί ένα πράγμα που συζητήθηκε μεταξύ του Μεντιλίμπερ και του Μαρινάκη, στη συνάντηση που είχαν της Παρασκευής, ήταν ότι συμφωνήσαν ασφαλώς ότι θέλει αρκετές αλλαγές η ομάδα στο ρόστερ της, ασφαλώς ότι θα πρέπει να έρθουν και Έλληνες, αλλά και κυρίως ο προπονητής ζήτησε να είναι το ρόστερ στα μέτρα του, σε αυτά τα νούμερα που θέλει πάντα, στους 25-26 ποδοσφαιριστές δηλαδή. Καταλαβαίνετε, χωρίς παραπάνω μη κοινοτικούς, με τους 4-4 Έλληνες και τους 17 ξένους, για να βγαίνουν και οι λίστες της Ευρώπης. 4-4, καταλαβαίνετε, το λέω για τους ποδοσφαιριστές που είναι στις ακαδημίες, για τους Έλληνες γενικότερα, που δεν είναι από το κλαμπ, αυτό εννοώ, Έλληνες. Οπότε, γι' αυτό έχει ξεκινήσει η δουλειά, γι' αυτό

0: Ζάπαρο. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα δούμε που πάει η υπόθεση, αν πάει οριστικά προς συμφωνία ή αν πάει προς ναυάγιο. Νομίζω πάντως προς συμφωνία θα πάει. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο Τσάπρας μαζί με το Φορτούνι, εφόσον αποκτηθούν και οι δύο, θα είναι οι δύο τουλάχιστον Έλληνες θα πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί λέω τουλάχιστον. Ο τρίτος τερματοφύλακας θα αποκτηθεί και θα αποκτηθούν δύο τερματοφύλακες. Ο τρίτος σε ρόλο, εννοώ, θα είναι και αυτός Έλληνας.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα κάποιος νεαρός που παίζει σε κάποια άλλη ομάδα τώρα και προέρχεται στο ρυθμό του Ολυμπιακού. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις. Ένας είναι ο Παπαδούδη.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Διάβασα αυτό κάπου το όνομα του Παπαδούδη.
0: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός
1: εξετάζεται.
0: Και μια δική πιθανότερη αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Που μιλάμε.
1: Ο ενδιάμεσος.
0: Ο ενδιάμεσος.
1: Αν Έλληνας ή ξένος.
0: Θα είναι ξένος. Ξένος. Θα είναι ξένος και καλός τερματοφύλακας. Να προσθέσει και λίγο, όχι ότι χρειάζεται ο Τζολάκης τώρα ανταγωνισμό ή συναγωνισμό, όπως θέλετε, για να είναι καλός και να αποδίδει όπως πρέπει. Αλλά εντάξει, θέλει πάντα η ομάδα να είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση. Όταν χρειαστεί σε μια τιμωρία, σε ένα τραυματισμό, στο κύπελο, οπουδήποτε, να είναι και δεύτερος θεματοφύλακας έτοιμος, έμπειρος και καλός.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα, παιδιά, το θέμα θα είναι να ξεκαθαρίσουν αρκετά και με το ρόστερ και ποιους θα παραμείνουν. Δηλαδή υπάρχει πρόθεση για αρκετά παιδιά να μείνουν στο ρόστερ. Καταλαβαίνετε ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Για τον Ροντινέη επίσης. Τώρα είναι θέμα του ίδιου αν θα θέλεις να επιστρέψει στη Βραζιλία ή όχι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Να δούμε αν ο Μπρούνο θα παραμείνει, γιατί ο Ορτέγκα φαίνεται πως υπάρχει μια διάθεση για το μάνατζερ του να φέρει πρόταση. Ο Έσο Μουζακίδης επίσης είναι δύο, ο Τσικίνι ασφαλώς, ο Ζέλσον, ο Ροντίνε, ξαναείπα, ο Αντρέ Λουίζ, ο Γιάρεμτσουκ που ίσως να είναι και ο μόνος δανεικός που θα επιστρέψει και θα μείνει. Το πιθανότερο σενάριο. Ο Ελκαμπή επίσης, υπάρχει ο Κλέιτον, που και ο Κλέιτον είναι και αυτός μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Βλέπετε, έχω αφήσει και άλλους παίχτες με ερωτηματικά απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Νασιμέντο, οκ. Okay,
2: σιγά σιγά θα μαθαίνω.
0: Το Ιωάδε. Ναι. Ο Γκαρθία είναι ένας παίχτης που πρέπει να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί. Αν θα αποφασιστεί να μείνει για άλλο ένα χρόνο ώστε να βοηθάει και στα αποδυτήρια και όποτε χρειαστεί, χωρίς να έχει φανέλα βασικού. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όποτε χρειαστεί να παίζει. Εντάξει, ο Σιπιώνη είναι ένας που ξέχασα που είναι και αυτός στους παίκτες που είναι να μείνουν. Και υπάρχουν ακόμα επιλογές όπως ο Ταρέμι. Ταρέμι το πρωί στο Βάιο και στο Μιχάλη που βγήκα. Μια πληροφορία είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον από την Ετχόβεν, έχει ενδιαφέρον από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες. Υπάρχουν παιδιά παίκτες, υπάρχουν Μπιανκούν. Ο Μπιανκού να δούμε αν θα μείνει, αν θα φέρει πρόταση.
1: Για όλα αυτά καταλαβαίνετε. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα και σε 10 μέρες.
1: Καλά, δηλαδή, ναι. Ακόμα δεν έχει βγει ο Μάιος.
0: Βέβαια. Είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς τους παίχτες, ακόμα και να μην συνεχίσουν τον Ολυμπιακό, να είναι στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές σε αυτά τα μάτια της Ευρώπης τα παίζει με την συσσαγωγικά περσινή ομάδα.
1: Εννοείται. Με κορμό.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε ξανά στην Sunel Arena. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη μετά από 2,5 ώρες. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος για το τελικό αποτέλεσμα. Έλα.
3: Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Άρης 102-99. Η ΑΕΚ πήρε το θρίλερ της Sunel Arena και προκλήθηκε στα ημιτελικά. Ένα μάτς το οποίο, όπως είπατε και εσείς, κράτησε 2,5 ώρες. Λόγω ότι έγιναν πάρα πολλά φάουλ, υπήρχαν λίγες εντάσεις, αλλά κυρίως το φάουλ, δηλαδή εκτέλεσε ο Άρης 31 βολές και η ΑΕΚ 39. Η ΑΕΚ, η οποία είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έφτασε να προηγείται με 10 πόντους, αλλά ο Άρης, χάρη στον Νουά και τον Μίτρου Λόγκ, γύρισε το παιχνίδι, έφερε το μάτι στην ισοπαλία 97 όλα, εκεί πέτυχε μεγάλο τρίπο το Χαραλαπόπουλος, έκανε το 197, συνέχεια σπόρξε ο Άρης. Και συνέχεια εξόρισε 199

0: Αλλά η ΑΕΚ, ενώ ασφάλισε δικά την επίθεση με 30 δευτερόλεπτα από το τέλος, πήρε το επιθετικό rebound τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα. Έστειλε το κατσίβλι στη βολή η Θεσσαλονική. Εκείνος εστόχισε μια βολή, έχασε το rebound η παίκτες του Άρη. Νέες βολές από τον Γκρέι, βάζει και αυτός τη μία. Και στο τέλος πέταξε μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη. Ο Χάρελ ασφάλισε και διαμορφώθηκε το 199. Σε ένα μάτς το οποίο ο Άρης είχε 20 επιθετικά rebound έναντι 6 της ΑΕΚ, που τα δύο ήταν στην τελευταία επίθεση και έκαναν τη διαφορά. Και πρώτος σκόρερ ήταν ο Frank Barton με 16 πόντους, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ και δεν έπαιξε τελευταία περίοδο. Γενικά ακολούθησαν άλλοι 5 παίκτες με διψήφιο σκορ. Ενώ από πλευράς Άρη ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ πέτυχε 23 πόντους, ο Αμίνου Άι 21 με 9 rebound και ο Μπράιτ Τζόνς 14 πόντους με 9 assist. ΑΕΚ 102-99 τελικό σκορ.
1: Ωραία, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ΑΕΚ είναι αυτή που προκρίνεται στα ημιτελικά της στοίχημα GBL και αυτή που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, το βράδυ της Πέμπτης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 8 και 4. 2 έκανε το 2-1 στην σειρά. Η Ένωση και πήρε το εισιτήριο, μέτρησα εδώ πέρα μαζί με τεχνικές ποινές και τα σχετικά 60 φάουλ.
2: Σφυρίθηκε. Γύρνα εδώ στο κάτσε.
1: Μιλάμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του Πασόκ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, η οικονομική ανάπτυξη των οποίων εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών. Υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα και εξέπεψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση υποστελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση καταπαντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως τη Τράπεζα Ελλάδος, καταθέτει η ΔΕΙΑΡ, όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, WIAR Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση με θέμα «Λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζεται Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Υπάρχει προεργασία με τα συμβόλαια που λήγουν, με αυτά που ανανεώνονται, ας το πούμε έτσι, αυτόματα λόγω των συμμετοχών. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στις περιπτώσεις και Τζιόρα με η Τέ και Μπάμπα?
6: Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Είναι... ναι, όχι ότι δεν έχει αλλάξει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν θυμάμαι καλά, ο Ότο είχε συμπληρώσει συμμετοχές και κέρδιζε, ας πούμε, μια ακόμη χρονιά συμβολέου, αλλά είχε ζητήσει να φύγει. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση που δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής, ισώσει και θέλει. αυτό προφανώς λέει και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα δεν νομίζω ότι τίθεται κάτι τέτοιο για τον Μητέ, τον Κετζιόρα και τον Μπαμπο. Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα, άρα γι' αυτό λέμε πως παραμένουν κανονικά στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν, με σκεπτικό, όπως μάλλον θεωρητικά τώρα βγαίνει, ότι μάλλον θα έχουν μειωμένο ρόλο. Το οποίο βεβαίως δεν μπορεί και να τα αποκλείσει, να έρθει χρονιά και ξέρω εγώ ο Κεντζιόρα να είναι λάθαστος, ποιος μπορεί να τα αποκλείσει.
1: Ναι.
6: Αλλά το σκεπτικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει κι άλλο στόπερ δεξιοπόδαρο με προοπτική να τον έχει βασικό. Mm-hmm. Άρα υποθέτουμε ότι ο ρόλος του Κεντζιόρα θα είναι μειωμένος.
1: Mm-hmm. Okay. Με Οσντόεφ προκύπτει η διαφορά στη χρονική διάρκεια, σωστά?
6: Ναι, το βασικό αυτό είναι. Προφανώς και το οικονομικό παίζει ρόλο, αλλά είναι μια βασική διαφορά. Με το Ρώσο στα 34 του να θέλει άλλα 2 χρόνια να εξασφαλιστεί και τον ΠΑΟΚ να σκέφτεται το 1 έτος. Αυτό μπορεί να τραβήξει το θέμα και μπορεί να τραβήξει γιατί και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να σκεφτεί καλά το πώς θα διαμορφώσει την πεντάδα των χαφτού τη νέα σεζόν. Γιατί αν μείνει ο Σντόεφ, μένει ο Καμαρά, ο Μεϊτέ μένει με το θέμα, το Ζαφίρης, να δούμε και τον Μπιάνκο, δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει τα ίδια πέντε χαφ. Σίγουρα θα πρέπει να επιδιώξει μια ποιοτική αναβάθμιση, ειδικά από τη στιγμή που νομίζω ότι όλος ο οργανισμός έχει το ερωτηματικό του Μεϊτέ. Πώς θα είναι ο Μεϊτέ την επόμενη σεζόν? Ποιος μπορεί να υπογράψει τώρα για το Μεϊτέ την επόμενη σεζόν? Για την εικόνα του, για την εμφάνισή του, για το πόσα παιχνίδια μπορεί να πάρει σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα στα χαφ του ΠΟΚ και αυτό νομίζω ότι κερδίζουν χρόνο και το ξανασκέφτονται για όλες τις περιπτώσεις.
1: Απόφαση για Τάισον και για Κουμάκια έχει πάρθει?
6: Για τον Τάισον όχι, σίγουρα όχι. Για το Γιακουμάκη το πρώτο σκεπτικό που απαντάει στα πολλά ζητήματα που περικλεί η υπόθεσή του, η παρουσία του, τα γκολ, ο εξαιρετικός του ρόλος, οι τραυματισμοί, η ηλικία, τα χρήματα, η οψιόν, όλα, πάρα πολλά, συν και πλην, το πρώτο σκεπτικό έχει να κάνει με μια προσπάθεια για εκ νέου δανεισμό. Μέχρι πότε μπορεί να κριθεί? Αυτό θα δείξει η πορεία των επόμενων εβδομάδων, γιατί προφανώς ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει μέχρι τον Ιούλιο και να μην έχει κριθεί το συγκεκριμένο. Πρέπει να κριθεί νωρίς, έτσι ώστε αν δεν γίνεται να παραμείνει, να αποκτήσει άλλον φόρο.
2: Δημήτρη, ο Ευγένη Κοσέλεφ που είχε εμφανιστεί στην Τούμπα προορίζεται για κάποιο οργανωτικό πόστο στην ομάδα?
6: Όλες οι πληροφορίες ανέφεραν μέχρι τις προηγούμενες ημέρες ότι πράγματι θα προκύψει συνεργασία. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος ο ακριβής ρόλος και στο κάτω-κάτω αυτά είναι τα πρώτα ίσως που περιμένουμε να ανακοινωθούν, η νέα δομή διοικητική της ΠΑΕ, για να δούμε και ο Κοσέλεφ ή και όποιον άλλον έχει ο ΠΑΟΚ στη νέα κατάσταση. Δεν είναι, όχι, είναι μάλλον πολύ πιθανή συνεργασία, όχι ο ακριβής ρόλος. Αυτό περιμένουμε να φανεί να οριστικοποιηθεί.
1: Επειδή είπες το λέγα για το μοντέλο λειτουργίας και το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο, πιστεύεις ότι θα υπάρξει και πρόσληψη τεχνικού διευθυντή?
6: Τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ έχει, το Χρήστο τον Καρυπίδη.
1: Ναι.
6: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, πραγματικά είναι ερωτηματικό για μένα ακόμα και στο δικό μας χώρο πως είναι δυνατόν να υπάρχουν και δημοσιογράφοι που δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν το ξέρουν, δεν ξέρω. Είναι ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΟΚ, ο Καρυπίδης είναι. Δεν ξέρω πώς έχει περάσει η εικόνα.
1: Σαν γενικός αρχηγός, περισσότερο νομίζω αυτό.
6: Ναι, γιατί εξελίχθηκε. Αλλά σαφώς είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας με τις αρμοδιότητες. Δεν έχει προκύψει άλλη πληροφορία ότι μπορεί να αλλάξει. Okay. Εκείνο που έχει προκύψει ως πληροφορία είναι ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι προσανατολισμένος ώστε να συμφωνήσει και με έναν νότερο στέλεχος. Ας το ονομάσουμε αθλητικό διευθυντή, που θα είναι πάνω από όλους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτός πληροφορεί, γιατί επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά έχουν προαναγγελθεί, έχει γίνει η προεργασία και περιμένουμε να υλοποιηθούν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θύμισέ μου λίγο, ο Γιακουμάκης μέχρι πότε έχει συμβόλαιο με την Κρουζαζούλ?
6: Έχει για άλλα 2 χρόνια.
1: Okay.
6: Έχει και μέχρι το 28. Και θυμίζω ότι τις απολαβές του είναι 2,8.
1: Ναι.
6: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το συμβόλαιο το οποίο έχει πετύχει. Το κέρδισε με την παρουσία του και στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, από όσο γνωρίζω, είναι διατεθειμένος και αυτή τη σεζόν να πέσει. Ναι. Όπως έπεσε και την προηγούμενη, αυτή που τελείωσε τώρα.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω τώρα αν οι Μεξικανοί θα ήταν συμφέρον για αυτούς να μπουν ξανά σε ετήσιο δανεισμό και του χρόνου τέτοιου καιρό να μένει ένας χρόνος σε συμβόλαιο.
6: Είναι τότε η επιλογή τους, η δικαιωμάτους, να του κρατήσουν, να του δώσουν 2,8. αν πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον τους. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να κρυφθεί τον Αύγουστο. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Ναι.
6: Το timing είναι πολύ βασικό, πως πρέπει αυτά να ξεκαθαρίσουν νωρίς.
1: Mm-hmm.
6: Ειδικά για τον ΠΑΟΚ, αλλά ναι, και τον ποδοσφαιριστή προφανώς.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε το εξής. Ότι αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 από το Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hembolishop, Polycool και Refluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Βλέπω εδώ ότι η Water Polo League ανακοίνωσε το πρόγραμμα των τελικών στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Αυτό των ανδρών ξεκινάει αύριο Τρίτη στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 7.30 με μετάδοση από το Mega News. Και το πρωτάθλημα των, το πρώτο τελικό του πρωταθλήματος γυναικών, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, την Τετάρτη στις 7.30, και αυτό το παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει στις δύο περιπτώσεις το πλεονέκτημα έδρας, και αυτό από το Mega News. Και επίσης βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω στο sportfm.gr, και φωνές της ΑΕΚ για την διαιτησία στον τρίτο τελικό της Handball Premier, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 36-30. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήδη είναι στο στούντιο για να μας θυμίσει, να μας κάνει σοφότερο στο τι έγινε χθες το πέμπτο. Πέμπτο δεν ήταν, σωστά.
1: Ήταν το πέμπτο, σωστά, Grand Prix στον Καναδά. Το πρώτο σε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια που δεν έχω καταφέρει να δω live.
0: Ναι.
1: Διότι τελικό Ευρωλίγκα, εντάξει.
0: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή το ανοίγω να δω τι παίζει. Βλέπω έξω Ράσελ, έξω Νόρις, λέω, οκ, έγινε. Τέταρτη σερή νίκη Κίμι Αντωνέλη.
0: Μάλιστα. Και θα το δώσουμε από τώρα.
1: Εντάξει.
0: Για εκεί, για εκεί
1: θα
0: πάει.
1: Θα σου πω ένα ερωτηματικό. Πέρυσι ο Λάντο Νόρις ήταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών στον Καναδά και δεν τερμάτισε, σαν τον Ράσελ.
0: Ναι.
1: Λίγους μήνες μετά, βέβαια, πανηγύρισε.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, τέταρτη σερή νίκη για το παιδί θαύμα της Mercedes. Ενώ ήταν στην pole position ο Τζορτζ Ράσελ. Γενικώς είναι μια πίστα που του πηγαίνει του Ράσελ ο Καναδάς. Και είχε την αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να ανακάμψει, γιατί δεν τα είχε πάει καλά στους τελευταίους αγώνες. Τελικά, όχι μόνο δεν ανέκαψε. Είχαμε συναρπαστική μάχη για 30 γύρους. Αλλά τελικά πρόβλημα στο αυτοκινητάκι μας, αντίο ζωή, νεύρα, είχε κάτσει εκεί στην άκρη, πέταξε ένα κομμάτι και από το μονοθέσιό του, τιμωρήθηκε, φάγε και ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ για επικίνδυνη, ας πούμε, πράξη που να το πετάξει μέσα στην πίστα. Ενώ ο Νόρις, που και αυτός είχε θέμα το αυτοκινητό του, είδα κάτι φωτογραφίες, πήγε να τον πάρει ένα μηχανάκι να τον βγάλει και από την πίστα και ήταν μέσα στην τελειχαρά, λες και πήγαινε βόλτα.
0: Βόλτα, εκδρομή.
1: Εκδρομή. Συναρπαστικό το Grand Prix. Στον 30ο γύρο η μάχη έληξε άδοξα λόγω του μηχανικού προβλήματος στις Mercedes του Ράσελ που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει. Ένα από τα πιο καταστροφικά Grand Prix για τη McLaren, 0 βαθμοί, έθεσε τον εαυτό της εκτός ουσιαστικά, γιατί είχε κάτι ελαφρές ψυχάλες που λένε και μερικά τραγούδια στο ξεκίνημα, στην εκκίνηση. Έβαλε τα βρόχινα τα ελαστικά στο ξεκίνημα. Μια απόφαση που τελικά ανάγκασε τους δύο οδηγούς της να μπουν στα pit στο δεύτερο γύρο για να βάλουν άλλα ελαστικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί ήδη η κατάσταση, η μάχη είχε χαθεί. Ο Νόρις εγκατέλειψε μηχανικό πρόβλημα. Ο Πιάστρι δέχτηκε και μια ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί προκάλεσε σύγκρουση με τον Άλμπον, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει και ο Άλμπον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Σαββατοκύριακο αυτό για τη McLaren δεν ήταν καλό. Πολύ καλό ήταν για τον Χάμιλτον, δεύτερος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και πολύ καλό ήταν και για τον Verstappen, ο οποίος συμπλήρωσε το βάθρο. Μέχρι τώρα σεζόν έχουμε διαφορετικά βάθρα σε κάθε αγώνα. Να ξέρετε, επιστρέφουμε στην δράση 5 με 7 Ιουνίου στο Μονακό.
0: Ναι,
1: okay. Η ευρωπαϊκή σεζόν στη Φόρμουλα 1. Μαγική σεζόν αυτή στο... όχι σεζόν, συγγνώμη. Μαγική πίστα αυτή περσινή. Αυτό το Grand Prix για τον Λάντο Νόρις που είχε κάνει και ρεκόρ χρόνου στις κατακτήριες. Είπαμε, η McLaren καταστροφική, ο Lewis Hamilton έγινε ο οδηγός που μαζί με τον Σουμάχερ είναι ο πρώτος που έχει περισσότερα από 10 βάθρα στο Μόντρεαλ. Μαγικός Κίμι Αντωνέλη, η μόνη οδηγή τώρα αυτή τη στιγμή στο grid που έχουν 4 ή παραπάνω συνεχόμενες νίκες είναι ο Verstappen, ο Hamilton, ο Alonso και ο Κίμι Αντωνέλη, φοβερό.
0: Έλατε που πήγε σε κλειστό κλαμπ.
1: Σε κλειστό κλαμπ.
0: Ο μικρός.
1: Και όσον αφορά τώρα τις βαθμολογίες, εκεί που ο Ράσελ λέγαμε ότι θα, αν κερδίσει, θα μείωνε και στους 11 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο, τον Κίμι Αντωνέλη. Όχι μόνο δεν μείωσε, αλλά αυξήθηκε η διαφορά. Και αυτή τη στιγμή, να σας πω πως είναι συγκεκριμένα, ο Αντωνέλη έχει 131 βαθμούς, ο Ράσελ έχει 88, ο Λεκλέρ 75, ο Χάμιλτον 72. Ο Νόρις 58, ο Πιάστρης 48.
0: Ο Αντωνέλη και οι άλλοι. Εγώ έτσι το διαβάζω.
1: Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Mm. Και στη φωτογραφία, μάλιστα, ο Χάμιλτον είπε στο μηχανικό της Mercedes να σηκώσουν τον Αντωνέλη, να τον πάρουν στους ώμους να βγάλουν τη φωτογραφία. Εντάξει, ναι. Ο Χάμιλτον τώρα δεν τον νοιάζει και τι θα κάνει. Ήθελε να πάει και στη Φεράρι να ζήσει στο όνειρο και εκεί.
0: Σωστά.
1: Με πολύ ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Η McLaren, είπαμε, τα έκανε μαντάρα. Στη Mercedes υπάρχει ένας εμφύλιος. Ο Ράσελ το έχει πάρει πολύ βαριά. Ναι. Δεν είναι πολύ ψύχρεμος. Είχαμε τα ίδια πέρυσι με Πιάστρη Νόρις, που είχαν φοβερή μάχη στη McLaren. Αλλά εκεί φαίνεται ότι είναι καλύτερη σχέση οδηγεί τώρα. Ο Ράσελ είναι πολύ ξυνισμένος, ρε παιδί μου. Ρωτήθηκε και ο επικεφαλής ο Βόλφ, λέει, τι να κάνουμε. Θα τους αφήσουμε να αγωνιστούν, αρκεί να μην φτάσουν σε σημείο που εξαιτίας τους θα υπάρξει κάποια επαφή, ας πούμε, και θα χαθούν βαθμοί για την ομάδα, γιατί λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Λίγο έλειψε. Είχαμε και sprint race αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο το κέρδισε ο Ράσελ, δεύτερο στο Ρονόρι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου.
1: Αυτά γίνανε, παιδιά, τι να πω. Δεν βλέπω να σηκώνω κεφάλι, φίλοι μου, Μακλάρ.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν τις 10.
2: Άκου να δεις τώρα.
0: Έλα, για πες.
2: Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα με την οπτική της διαιτησίας.
0: Mm.
2: Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, δεν είχαμε και εικόνα.
0: Ναι.
2: Ο Αεκάρης είπε ξεκάθαρα τη γνώμη του Γιώργος.
0: Ναι.
2: Ότι η ΑΕΚ αδικείται.
0: Ναι.
2: Βγαίνει λοιπόν ο Ιγκόρ Μίλιτς, ο προπονητής του Άρη, και υποστηρίζει εκείνος ότι αδικήθηκε.
0: Mm. Okay.
2: Δηλαδή έχει κάνει παράπονα γιατί δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αυτή τη διαιτησία και όλα αυτά. Mm. Είναι όπως το βλέπει κανείς λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν φύγουμε, είναι στο. Συμπληρώνεται το ημίωρο στον δεύτερο αγώνα διαβάθμισης, όπως τους λένε.
2: Paderborn.
0: Ναι, Paderborn-Wolfsburg. Είναι στο ημίωρο, προηγούνται οι Λύκοι 1-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο χωρίς τέρματα. Πεϊτσίνοβιτς, ναι, άνοιξε το σκορ στο 3. Όμως ο Μέλε, με δύο κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά, στο 11 και στο 14, αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Εντάξει, πρέπει να γίνεται... ένας κακός χαμός, ήδη στο ημίωρο έχουμε αποβολή με δύο κίτρινες. Η Wolfsburg έχει άλλες δύο, συν δύο που έχει η Paderborn.
2: Nice.
0: Και όλα αυτά στο ημίωρο, έτσι. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: 10 ακριβώς.
2: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Στέφανο Παλαιότολο και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανώτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Νίκος Ζερβαστάζου Νικολόπουλου στα μικρόφωνα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Life Assignment.
4: Top FM 102,4.

0: Εντάξει, δυσάρεστη ημέρα σήμερα.
1: Ναι, ρε γαμώτο.
0: Πολύ δυσάρεστη. Αυτή είναι αλήθεια. Από ευχάριστη τσούλησε σε δυσάρεστη. Για να είμαστε απολύτως ακριβές. Εντάξει, από την άλλη. Είναι...
1: Πέσανε μαζεμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: πέσανε μαζεμένα πράγματα.
0: Είναι δυσάρεστα που δεν τα προσπερνάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Και τα δύο. Και συνδέονται και τα δύο με αγώνες πολύχρονους.
1: Ναι.
0: Και ο θάνατος γιωγός μας Τροκώστα δηλαδή. Και του Παρασκευά Άτσα. Κάπως...
1: Συλληπιτήρια στους οικείους τους. Να πούμε. Διάβασα και ο Σπύρος ο Μαραγκός.
0: Ναι.
1: Είναι η κατάστασή του έτσι λίγο δύσκολη. Να το ευχηθούμε κουράγιο και εκείνου.
0: Ναι.
1: Εκείνος από ALS ταλαιπωρείται. Όπως και για τον όπως και Παρασκευά Σάντζας. Για τον Σπύρο Μαραγκό.
0: Το ALS είναι πολύ σπάνιο.
1: Ναι.
0: Απλώς είναι πολύ σπάνιο το ALS. Δηλαδή, αν λες και εσύ δύο ποδοσφαιριστές, ας πούμε περίπου ίδιας γενιάς, περίπου χοντρικά, είναι τρομερό, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτές οι αρρώσεις που σε καταπίνουν.
1: Δυστυχώς. Τι να πεις.
0: Να το πούμε έτσι. Τέσσερα πολύ, πολύ δυσάρεστη θάνατη ανθρώπων πολύ πριν της ώρας τους. Πολύ πριν της ώρας τους. Και για τους, και για τους δύο. Δεν υπάρχουν λόγια στην πραγματικότητα. Δηλαδή καμία αναφορά, κανένα κείμενο, τίποτα δεν μπορεί να παρηγορήσει τους οικείους και τους συγγενείς. Απλώνουμε και τα δικά μας λόγια για να ενωθούν μαζί με τον υπολείπων στα συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο ανθρώπων και σε όλους τους ανθρώπους που τους ήξεραν και τους είχαν γνωρίσει από κοντά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη Life Goes On φάση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φλωρεντίνο, άρωτα σε μένα.
1: Ο Αθηναίος κύριος Φλωρεντίνο.
0: Ναι, αντί να κάνει ταξίδια βεγγέρες, αν μου επιτρέπεις, έτσι, στην Αθήνα με την ελπίδα να μην μείνει Ρεάλ χωρίς κούπα μετά από 16 χρόνια, που αυτό μάλλον θα συμβεί. Καλά θα έκανε, λέω εγώ. Χρησιμότερο θα ήταν, μάλλον, για να το πω πιο ωραία και πιο σωστά.
1: Είναι μάλλον θα συμβεί. Είναι μάλλον θα συμβεί.
0: Συνέβη. Μπορεί να έχει κάποιο τμήμα, μπορεί να πάρει κάποιο. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι. Ξέρω εγώ στο.
1: Νομίζω μιλάς για την ποδοσφαίρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Θέλω να πω. Ανοιχτά.
0: Να πάρει.
1: Το πρωτάθλημα στην Ισπανία στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αν μιλάμε γενικά. Εγώ νομίζω μιλάει ειδικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα, α πούμε.
0: Λοιπόν. Χρησιμότερο, λέω, θα ήταν.
1: Ναι.
0: Να κοιτάξει να κλείσει λίγο τις δουλίτσες αυτές που είναι να κλείσει.
1: Δηλαδή.
0: Με τον κύριο Ζωζέ. Γιατί η Άση, η οποία είναι ενημερωμένη σε αυτά και στην πραγματικότητα χτυπάει τα καμπανάκια, χτυπάει τα alerts, η Άς, μέχρι αύριο, για την Μπενφίκα δεν είναι τίποτα κερίζια, θέλω να σου πω. Έτσι. Μέχρι αύριο, λοιπόν, η ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τα οποία είναι ένα πλήρως ο κύριος Φλωρεντίνο που είναι κυμπάρης, το ξέρουμε, και θα τα δώσει τα λοιπά. Από την Τετάρτη όμως, η ρήτρα πηγαίνει στα 15.
1: Ναι.
0: Μια μεταγραφή διαφορά, θα λέγαμε. Μια μεταγραφή ρεάλ δεν είναι.
1: Κρατάς προπονητή δηλαδή που δεν θέλει να μείνει ακόμα και αν, ας πούμε, περάσει η προθεσμία.
0: Ορίστε.
1: Κρατάς προπονητή ο οποίος θέλει να φύγει μετά, δηλαδή στην Μπενφίκα. Του λες τώρα, κύριε Ζωζέ μου, εγώ δεν σε αφήνω ελεύθερο γιατί
0: περάσει
1: προθεσμία.
0: Δεν υπάρχει προθεσμία. Προθεσμία για το τι ρήτρα θα πληρώσει η Ρεάλ για να τον πάρει.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η προθεσμία. Και το θέμα με τη Ρεάλ.
1: Άρα, αν δεν πληρωθεί η Ρεάλ και πει ο Μουρίνιο, θέλω να φύγω.
0: Αν δεν πληρωθεί η Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Να.
1: Και πει ο Μουρίνιο, εγώ θέλω να φύγω παρόλα αυτά. Του πούνε, όχι, δεν θα φύγει και θα μείνει ο Μουρίνιο εκεί πέρα δυσαρεστημένο να κάτσει να κοτσάρει την Μπενφίκα χωρίς να θέλει. Δεν το ρισκάρει σου Μπενφίκα αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν 15 εκατομμύρια στη μέση.
1: Ναι.
0: Τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Αλλά πώς θα τα δώσει ο κ. Φλωρεντίνο που δεν ξέρει αν θα είναι πρόεδρο. Μα κατάλαβες τώρα που έχουμε μπλέξει.
1: Δεν τα δίνει τσέπη του.
0: Ε?
1: Δεν τα δίνει τσέπη του. Με κουμπαράζει ρεάλι.
0: Με έναν τρόπο τώρα.
1: Με ένα κουμπαράζει ρεάλι.
0: Εντάξει, όμως δεν μπορείς έτσι αλόγιστα τώρα να πεις εγώ τώρα. Δεν πρέπει να τάξει και κάτι ο.
1: Με τι να τάξει.
0: Να τάξει και κάτι ο Φλωρεντίνο για να βγει.
1: Τάζει ότι έφερα το Μουρίνιο. Δεν χρειάζεται να τάξω, το έκανα.
0: Ας το κάνει πριν τις εκλογές, λοιπόν. ας το κάνει πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμείς τα λέμε. Ναι, και ο Μάριος Οικονόμου, δυστυχώς.
1: Και ο Μάριος Οικονόμου.
0: Είναι σε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν ακούγεται καλό, ναι. Έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω. Μακάρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
1: Ναι, ας ελπίζουμε και ας προσευχόμαστε να καταφέρει να το ξεπεράσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το ξέρω και εσύ, το ξέρω. Είναι ένας δρόμος πολύ κακός ο συγκεκριμένος. Ναι. Ακριβώς που ήταν. Ναι. Λοιπόν.
1: Επίσης, μιλώντας για Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Εν ώψη Μουντιάλ, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ο κύριος Φλωρεντίνο που κάνει τις βεγγέρες του και τις προμενάδες του στην Αθήνα πρέπει να το συνυπολογίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ότι είναι η πρώτη φορά που η Ρεάλ δεν έχει ούτε έναν παίχτη στην Εθνική Ισπανίας.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν το επόμενο θέμα.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι με ωραία όλα αυτά. Εγώ οι μεταγραφές, τα αυτά, εγκαλάκτικος, ο ένα αλλιώς κτλ. Οκ, δεν πήρε τίτλο, αλλά ότι έχει, ας πούμε, εξαφανιστεί το ισπανικό στοιχείο από την ομάδα εντελώς πια. Δηλαδή, δύο υποψήφοι ήταν να πάνε στο Μουντιάλ.
0: Ένα στην πραγματικότητα.
1: Ο Καρβαχάλ τιμήσε ένα και να πήγαινε, εντάξει, ας πούμε. Ναι. Και ο δεύτερος ήταν
0: ο
1: Χάουζεν. Λοιπόν, και δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρεις, εδώ πάλι με λαμορέ. Δεν είναι λαμορέ για τους συλλόγους αυτούς. Ότι δεν έχουν ούτε έναν παίχτη στην αποστολή. Στους 26 παίχτες δεν έχουν έναν παίχτη.
0: Όχι, δεν είναι. Σφαλιάρα μεγάλη.
1: Ναι, είναι
0: σφαλιάρα μεγάλη.
1: Είναι σφαλιάρα και για την πρώτη ομάδα. Είναι σφαλιάρα και για τις από κάτω ομάδες. Ενώ τις K19. Όλους αυτούς τις ακαδημίες ομάδες δεν βγάζουν πια, ας πούμε, τίποτα που να μπορεί να σταθεί στην πρώτη ομάδα για κάποια στιγμή να καταξιωθεί, να καθιερωθεί.
0: Ναι.
1: Παλιά, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ο Λουκάς Βάσκες, μπορεί να ήταν ο Ασένσιο. Μπορεί να... Διάφοροι παίχτες μπορεί να βγαίναν πιο πιτσιρικάδες και σιγά σιγά να παίρναν, ας πούμε, την ευκαιρία τους να παίξουν. Τώρα τίποτα. Όλοι οι ξένοι και μισθοφόροι.
0: Και επειδή ρωτήθηκε ο Ντελαφουέντε γι' αυτό,
1: ναι.
0: Η απάντησή του ήταν πολύ αφοπλιστική. Λέει, κοιτάξτε, και δεν μπορούσε να του πει και τίποτα. Λέει, κοιτάξτε, εγώ όταν διαλέγω παίχτες, λέει, δεν κοιτάζω σε ποιες ομάδες παίζουν, κοιτάζω αν μπορούν να είναι στην εθνική και να παίξουν μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και φέτος, λέει, από τη Ρεάλ, δεν είδα κανένα παίχτη που να μπορεί να είναι μαζί μας. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ, ξέρεις, μια πολύ, πολύ ωραία απάντηση αυτή που έδωσε και πολύ σωστή.
1: Μα προφανώς δεν θέλει κάποιο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Άμα δεις το ρόστερ, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν είναι κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν Ισπανοί. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Τι είναι, δεν υπάρχουν Ισπανοί.
1: Στην Ρεάλ.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Δεν υπάρχουν Ισπανοί.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχουν δύο, αυτοί οι δύο που λέγαμε, οι οποίοι δεν είναι για να πάνε στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχουν. Ξέρω να πεις, υπάρχουν 5-6 Ισπανοί, ρε παιδί μου, στο ρόστερ, στο rotation. Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα είναι πρόβλημα αυτό που είπες. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθός.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα που το λες και αρχίζω και σκέφτομαι. Όντως. Οι Ισπανοί με προοπτικές, ας το πούμε έτσι. Ναι. Έτσι μιλάμε Ισπανοί, δηλαδή τον τρίτο τερματοφύλακα και τον.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάποιοι πεινά στο rotation.
0: Ισπανοί με προοπτικές.
1: Ο αμυντικός ο Ασένσιο πρέπει να είναι.
0: Ο Ασένσιο, ναι. Και ο Χιούσεν, δηλαδή ναι. Ο Χιούσεν που,
1: ναι, ναι.
0: Που ήταν να πάει. Τότε του κοιτάω. Ο Άλβαρο Καρέρα, σα το πω. Ο Φραν Γκαρθία.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Ο Θεμπάγιο.
1: Ναι.
0: Ο Σεστέρο, ο Άνχελ, μικρή.
1: Ναι.
0: Ο Παλάσιο, πιτσιρικά.
1: Ναι.
0: Και ο Γκονζάλο Γκαρσία, πιτσιρικάς. Αυτά.
1: Που δεν παίζουν. Δηλαδή,
0: ναι. Αυτοί είναι όλοι. Ναι. Και κάποιοι, εντάξει, με διπλές υπηκότητες, αλλά η πρώτη υπηκότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε. Δεν, ας πούμε, και ο Βίνι έχει ισπανική υπηκότητα, και ο Ροδρίγο έχει ισπανική υπηκότητα, και ο Μπραχίμ Ντιάζ έχει ισπανική υπηκότητα. Αλλά δεν είναι Ισπανοί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παίζουν και άλλες εθνικές. Λοιπόν, ναι. Ρε εσύ, αυτό δεν είναι απλώς θέμα, είναι καταστροφή.
1: Ναι. Ας το φτιάξει ο πρόεδρος.
0: Πώς.
1: Πώς... Να αγοράσει παίχτες Ισπανούς.
0: Ναι, να αγοράσει.
1: Να επενδύσει.
0: Πού είναι για να αγοράσει παίχτες? Πρέπει να διώξει μισθοφόρους με συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Πάμε δηλαδή να ισπανοποιήσουμε τη Ρεάλ. Λες τώρα,
1: εάν τον πειράζει τόσο πολύ το γεγονός ότι η Χοντζάμ Ρεάλ δεν έχει έναν παίχτη στο Μουντιάλ, πρέπει να προσπαθήσει να βάλει μια ένεση Ισπανίλας στην ομάδα. Είναι τόσο απλό.
0: Αν υπάρχει μια πραγματική αιτία και όχι σκέτη αφορμή για να το κάνει, είναι ακριβώς αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το οποίο για τη Ρεάλ, συγγνώμη τώρα, είναι ξεφτύλα.
1: Φανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, η αποστολή.
1: Και αν θέλετε να το δούμε και λίγο πιο, ας πούμε, ελληνικά.
0: Ναι.
1: Με τον κώδικα που μιλάμε εδώ πέρα όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο, είναι ένας από τους λόγους που η Ρεάλ είναι στην κατάσταση που είναι. Όταν δεν υπάρχουν παίκτες, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, οι γηγενείς που να νιώθει την ομάδα, που να νιώθει το μέγεθος της ομάδας, που να νιώθει την οργή του κόσμου, που να νιώθει την αγανάκτηση του κόσμου, που να βγαίνει έξω και να πηγαίνει, ας πούμε, στα μέρη που συχνάζει και να του λένε ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Mm. Και να, να καταλαβαίνει, να νιώθει.
0: Και να τον βρίζουν σε λιμανίσια ισπανικά και να καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, αυτό που το λέμε εδώ πέρα που καμιά φορά ακούγεται γραφικό, δεν είναι γραφικό. Γιατί αλλιώς θα πονέσει μια ομάδα ο παίχτης ο οποίος έχει βγει από τα σπλάχνα της ομάδας, ο παίχτης που είναι Ισπανός, ο παίχτης που την αγαπάει, που την υποστηρίζει από μικρός, που είχε όνειρο να φορέσει τη φανέλα της, που έτρεχε στην Ακαδημία, ας πούμε, στα 12 για να πάει, γιατί είχε όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Και αλλιώς ο μισθοφόρος που θα έρθει, θα πάρει τα λεφτά του, θα κάτσει 1, 2, 3, 4 χρόνια, μετά θα πάει κάπου αλλού και έχει ο Θεός. Αλλιώς το νιώθει. Αλλιώς νιώθει και το βάρος της ευθύνης. Αλλιώς νιώθεις και την πίεση των αποδυτηρίων. Όλα τα πράγματα νιώθεις διαφορετικά. Αλλιώς βλέπεις τον προπονητή που είναι απέναντί σου. Όλα είναι αλλιώς. Αλλιώς μπαίνεις μέσα, ξέρεις, και σε πιάνει σύγκριο μπαίνοντας, ας πούμε, στα αποδυτήρια της ομάδας όταν είσαι πιτσιρικάς. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι. 1000%. Συζητάς. 1000%. Λοιπόν, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας με την ευκαιρία. Να την πούμε. Ποια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τερματοφύλακες ο Σιμών, ο Ράγια και ο Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Τρεις πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο Ράγια φαντάζομαι θα είναι βασικός. Φαντάζομαι.
1: Με τη χρονιά που έχει κάνει.
0: Λοιπόν, στην άμυνα. Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Λαπόρτ,
1: ναι.
0: Κουμπαρσί, Πουμπίλ, Έρικ Γκαρθία, Κουκουρέγια και Γκριμάλντο.
1: Ναι.
0: Που ξαναέπρεπε, παιδί μου, αυτό με τη Λεβέρη. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Γκριμάλντο, ρε παιδί μου. Δεν είναι μπάκ όμως στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ροντινέι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ροντινέι. Καλύτερος μπροστά από ό,τι πίσω.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό γιατί είναι πολύ χρηστικός για τον προπονητή του. Έτσι. Εννοείται. Εντάξει. Αυτό. Να δουλεύει κουκουρέ για πίσω, Γκριμάλντο μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μέση, ο Ρόδρυ, ο Θουμπιμέντι, ο Πέδρη, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Μερίνο, ο Γκάβι και ο Μπαένα. Και με επιθετική, μεσοεπιθετική, ο Γιαρθάμπαλ, ο Γιαμάλ, ο Φεραντόρες, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Μουνιώθ, ο Νίκο Ουίλιαμς και ο Πίνο.
1: Έχουμε τον αστερίσκο ότι ο Γιαμάλ θα χάσει σίγουρα τους δύο πρώτους αγώνες.
0: Ναι, και βλέπουμε.
1: Ομίλων και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε. Εντάξει, η Ισπανία, ξέρετε, παραδοσιακά, νομίζω τα τελευταία, να μην υπερβάλλουμε, σίγουρα 15 με 20 χρόνια, τα ρόστερ τα οποία εμφανίζει είναι εντυπωσιακά. Δεν είναι παίχτες τους οποίους τους βλέπουμε, ξέρεις, μέσα στη χρονιά να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους αξία είναι μεγάλη, ξεχωρίζουν τα λοιπά. Αυτό δεν αντικατοπτρίζεται πάντα, ξέρεις, σε αντίστοιχες κατακτήσεις στο γήπεδο. Από την άλλη, με αυτό το ρόστερ και έναν καλό προπονητή, όπως ο συγκεκριμένος,
1: ναι,
0: νομίζω ότι η Ισπανία είναι από τις ομάδες που στοχεύουν πολύ ψηλά, όχι απλά ψηλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Είναι παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά, ναι. Έχει έναν περίεργο όμιλο η Ισπανία. Εντάξει, είπαμε, θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα πολύ αναλυτικά όλα αυτά. Αλλά έχει ένα περίεργο όμιλο, είναι η αλήθεια. Έχει το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, λίγο άγνωστο σχή. Έχει τη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να την αναφέρω πάντα, ξέρετε, όταν συνδυάζουμε Σαουδική Αραβία με Μουντιάλ, πρέπει να θυμάστε πάντα εκείνο πότε ήταν, το 94 νομίζω ήταν. Λοιπόν, στο οποίο είχε μπει ένα από τα ωραιότερα γκολ σε Μουντιάλ όλων των εποχών, ήταν νικητήριο γκολ της Σαουδικής Αραβίας και το είχε βάλει ο Αλοβαϊράν, αν θυμάστε, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα πίσω από το κέντρο και είχε πάει τίποτα. Λέει, ζωή, θα πάω ντουγρού μέχρι το τέρμα. Και πήγε ντουγρού μέχρι το τέρμα. Πέρασε. Όποιο δεν θυμάμαι, πίσω στον αντίπαλο αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έχει και την Ουρουγουάη.
1: Δεν καταλαβαίνω το μυστήριο του ομίλου με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία να είναι οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν καταλαβαίνω τη μυστηριότητα του ομίλου. Όπως το θέτεις. Δηλαδή την Ουρουγουάη να το καταλάβω.
0: Εννοώ ότι πάντα.
1: Πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία.
0: Υπάρχουν άγνωστοι χ.
1: Εντάξει, να τους βάλουμε να παίξουν με το Βατικανό και με το Λιχτενστάιν. Αν είναι, να είναι πιο εύκολος ο όμιλος. Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Έχουν το πράσινο ακροτήρι και το Σαουδική Αραβία και μου λες είναι μυστήριος ο όμιλος. Τους βάλαμε το Γιβραλτάρ να παίξουν και με κανένα άλλο ξέρω με
0: την. Μην πεις με τους Ισφαρό, γιατί και εμείς παίξαμε την Ισφαρό και δεν πήγε καλά.
1: Με την Εθνική από τα Κουφονίσια, για να είναι πιο εύκολο. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου με τις Κουφονίσιες, μίλησα μου.
1: Κανένα πρόβλημα δεν
0: είναι. Εθνική Κουφονίσια, είναι Εθνική Κουφονίσια ο Δονού σας, χινού σας.
1: Το δεύτερο. Είναι σαν το Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αμυστήριος όμιλος τώρα με το Κάπο Βέρντε και με την. Δηλαδή κάπου λίγο. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ακού μυστήριος όμιλος.
0: Ρέση, ξέρεις ότι αυτές οι 48 μας πήγαν από μία με δύο χώρες. Εγώ λέω περισσότερες.
1: Ναι.
0: Από μία με δύο χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδες τις οποίες θα δούμε των οποίων όχι τη δυναμικότητα, αλλά τη θέληση και την ενέργεια αγνοούμε και είναι ομάδες οι οποίες θα πάρουν αποτελέσματα. Το ξέρεις. Κανένα μουντιάλ δεν πηγαίνει flat.
1: Όχι, αλλά ας πούμε τώρα αντικειμενικά.
0: Θέλω να πω καλύτερα να παίζει με αντιπάλους που ξέρεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αντικειμενικά, ας πούμε, άμα ένα σκάσει μπόμπα, θα σκάσει από μια ομάδα που έχει ένα ποδοσφαιρικό, ας πούμε, στάτους. Δεν θα σκάσει μια ομάδα η οποία είναι.
0: Σαν πια.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα είναι το Κουρασάο η ομάδα που θα πάει τώρα. Με όλη μας την αγάπη που έχουμε για το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε. Θα είναι κάποια ομάδα η οποία, ας πούμε, είναι, έχει ένα στάτους ποδοσφαιρικό, δεν έχει κάνει ποτέ τον μπαμ, θα ξεπεταχτεί τώρα, ας πούμε. Θέλω να πω,
0: έτσι. Το Μαρόκο, ας πούμε.
1: Ένα πράγμα είναι τέτοιο, ρε, που δεν έχει φτάσει ποτέ ψηλά, αλλά υπάρχει σαν εθνική, έχει μια υπόσταση. Mm-hmm. Τώρα περιμένεις, ας πούμε, πια από την IT. Δύσκολο. Μακάρι να υπήρχαν μια ομάδα που να είναι τελείως άγνωστη και under the radar ολονών και να μπει μέσα και να είναι, ας πούμε, η ομάδα που θα μας τρελάνει. Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι, ενδεχομένως και.
1: Θα δούμε.
0: Κάποιος επίσης παρατηρεί.
1: Ναι, παιδιά, Γιώργος Οδόνης, Σαουδική Αραβία. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Προφανώς. Αλλά τώρα ανέλαβε ο Οδόνης, πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν είναι ότι την ομάδα δεν
0: μπορεί,
1: έχει χτίσει.
0: Δεν την έχει χτίσει, αλλά δεν μπορεί να. Να κάνει θαύματα.
1: Εντάξει, να κάνει θαύματα. Να κάνει θαύματα.
0: Στον τομέα της.
1: Να κάνει, να κάνει.
0: Ψυχολογίας. Δηλαδή, αν δεν μπορεί η Σαουδική Αραβία, τι μας έχει ζαλίσει. Τα κλαπατσινίκια με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, πόσο καλό είναι.
1: Γιατί είναι πολύ καλός ξένοι.
0: Α, είναι ξένοι.
1: Δεν είναι υγιενείς.
0: Οι άλλοι δεν είναι δηλαδή.
1: Βελτιώνονται. Όταν είναι δίπλα στους καλούς μαθαίνουν κάτι, αλλά μπορούν να σταθούν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Για να κατεβάζαμε μια Σαούδη Αραβία και να είχαμε μέσα και πέντε ξένους, ας πούμε, που παίζουν εκεί πέρα, σου λέγα τι θα γίνει. Να παίρνα μια ειδική έδρα και να λέγαμε εδώ πέρα, επειδή πληρώνουμε, θέλουμε αυτούς τους παίκτες, αυτούς που πολιτογραφήσουμε Σαουδάραβες να μπορούν να παίξουν. Πληρώνουμε.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Και διαλέγουμε πέντε ξένους και τους βάζουμε και παίζουν.
0: Με πολύ χαρά διαβάζω ότι συγκινητικός Γκάρι Ροντρίγκες θα είναι με το πράσινο ακροτήρι.
1: Βεβαίως
0: Γκάρι Ροντρίγκες. 35,5 στα 36. Αμέ, ορίστε. Ανέβηκε λίγο το πράσινο ακροτήρι στα μάτια σου. Πάτε ελπίζω.
1: Ψηλά στα μάτια.
0: Ελπίζω.
1: Ψηλά ήταν πάντα στα μάτια.
0: Ελπίζω να ανέβηκε λιγάκι. Εντάξει, γιατί πρέπει. Τέλο ωραίο είναι το Μουντιάλ και όλη η κουβέντα που το ακολουθεί τέλο πάντων. Α το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, αυτό το σκου γίνανε πολλά. Εντάξει, προφανώς κατά της Ευρωλίγας το Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο. Ποτέ δεν καταλαβαίνω και δεν καταλάβαινα και δεν κοιμάμαι αν έχει ξαναγίνει. Ίσως μπορεί να με βοηθήσει με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πότε ήταν το 7 ή το 9 που είχε βγει, ας πούμε, στο. Πότε είχε πάρει κούπο, το 7, το 9. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Νομίζω και τις δύο χρονιές.
0: Και τις δύο. Μία από τις δύο, θυμάμαι, είχε βγει MVP του Final Four ο Διαμαντίδης. Ενώ ο καλύτερος παίχτης μακρά στα δύο παιχνίδια ήταν ο Σκάουσκας. Δεν θυμάμαι ποια από τις δύο ήταν όμως.
1: Νομίζω το 9. Δεν μιλάω και βλακίες, θα θυμάμαι, ναι.
0: Μου προκαλεί λοιπόν απορία αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί βγήκε ο Πίτερς.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει ντε και καλά. Δηλαδή τι παραπάνω. Κερδίζει, ξέρω εγώ, κερδίζει το clickbaiting, τα site και ο ίδιος ο Εβάν Φουρνιέ που του δίνει ένα τίτλο που δεν είναι δικός του.
1: Εντάξει, δεν είναι δικός του.
0: Δεν είναι δικός του. Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Έπαιξε πολύ καλά.
0: Έπαιξε πολύ καλά, βεβαίως. Δεν είναι όμως ο MVP. Ο MVP είναι ο Πίτερς.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό που σταμάτα 100 τυχαίως στον δρόμο, οι 95 θα σου πούνε ότι είναι ο Πίτερς και 5 ότι είναι ο Φουρνιέ. Θέλω να πω είναι κάτι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι και θέμα, ας πούμε, marketing της Ευρωλίγκας λόγω των ετών του Φουρνιέ στο NBA.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάνουμε ένα hype, ας πούμε, γενικότερο.
0: Προφανώς. Αλλά αν είναι να διαλύουμε την πραγματικότητα χάρη του marketing.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα γιατί αυτό δεν είναι ένα πράγμα που, να σου το πω, που έρχεται από παιχνίδια που δεν τα είδε ο κόσμος και αποφάσισε ξαφνικά σε μια μυστική δική της ψηφοφορία η Ευρωλίγκα. Είπε, κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε μεταξύ μας, ξέρετε. Mm. Όλα τα μέλη εδώ. Ξέρω εγώ και οι αρχηγοί και δεν θα σας πούμε και τους ψήφους, τις ψήφους και είναι MVP ο Φουρνιέ. Έτσι δεν θα μπορούσε να πεις και κάτι. Όταν όμως το βραβείο το συγκεκριμένο αφορά δύο παιχνίδια τα οποία τα έχει δει όλος ο κόσμος, δεν μπορείς να δώσεις το βραβείο του MVP στο Φουρνιέ. Πώς το κάνουμε. Και δεν το χρειάζεται και ο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ξέρεις, όχι όλη την αγάπη, έπαιξε πάρα πολύ ωραία, έχει την αγάπη του κόσμου, τη λατρεία, τον λατρεύουν και MVP. Το θυμό ήταν ο Πίτερς. Τι έκανε το παιδί, θα φύγει.
1: Α, δεν νομίζω να έγινε αυτό κριτήριο.
0: Δεν θέλω να σου πω, ναι, πραγματικά το ψάχνω δηλαδή. Το ψάχνω. Το ψάχνω πραγματικά.
1: Λέχι.
0: Όχι, παιδιά, εδώ δεν θα συζητήσουμε. Συγγνώμη, έτσι είσαι, γιατί όχι, όχι. Όχι. Με τους φίλους σας στο Facebook αυτά. Όχι εδώ. Λοιπόν, περίεργο παιχνίδι, θέλω να σου πω. Το χθεσινό. Με μια Real πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Πολύ διαβασμένη, πολύ μαχητική, πολύ δυνατή. Και έναν Ολυμπιακό ο οποίος ψαχνότανε. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος έκανε.
1: Είχε άγχος, φαινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Φαινόταν το άγχος.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, πρώτη πεντάδα. Δεύτερο δεκάλεπτο, δεύτερη πεντάδα. Τρίτο δεκάλεπτο, ξανά η πρώτη πεντάδα. Και κάπως βγήκαμε και τελικά βρέθηκε κάπως, ας πούμε, μια λύση. Γιατί μπήκε ο Τζον στο τέταρτο που δεν είχε παίξει καθόλου. Μπήκε μέσα και κάπως έπιασε τον καμπάτσο, ας πούμε. Είχαμε μια τέτοια φάση. Τέλος πάντων, πολύ απλοϊκά προφανώς τα λέω. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παιχνίδι συναρπαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Συναρπαστικότερο από ό,τι αναμενόταν στα προγνωστικά και καλώς, γιατί έτσι πρέπει να είναι η τελική, νομίζω. Ας πούμε, και τελείωσε ωραία για τον Ολυμπιακό. Και είδα και την ξύνηλα στο Ρούντι σήμερα με το Ράτοπουλο. Δηλαδή από όλα αυτά δεν με υπόλοιπη. Το Ρούντι ήθελα, δηλαδή μας χάρισε ένα κοντινό στη φάτσα του η τηλεόραση. Και ήταν πραγματικά, πραγματικά ωραίο. Λοιπόν, και μπράβο στον Άλεκ Πίτερς. Μπράβο σε όλους, αλλά στον Άλεκ Πίτερς λίγο παραπάνω. Πώς το κάνουμε τώρα? Δηλαδή έβγαλε δύο παιχνίδια ο τύπος και έχασε δύο σουτ. Μια βολή και ένα δίποντο. Καλύτερο σκόρ του Ολυμπιακού στο δύο παιχνίδια. Υψηλότερο PIR και έχασε δύο σουτ. Τι να πεις. Και ήρθε και ήταν απειρωματικός. Τι να πεις άλλο για τον.
1: Δεν διαφωνώ σε κάτι.
0: Τι να πεις για τον Πίτερς. Πραγματικά. Μπασχετός. Ωραία ήταν, ωραία τα γλέντια. Όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμείς δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν να συζητάνε για διαιτησίες. Εάν είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αν δεν είστε. Εντάξει, προφανώς έχει λογική να το λέτε. Αν όμως είστε ακροατές αυτής της εκπομπής, γνωρίζετε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε ή το κάνουμε πάρα πολύ σπάνια. Και είναι μια συνειδητή απόφαση αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η πρώτη φορά που μας είχε τύχει αυτό ήταν Ευθυμιάδης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι σαν τώρα με τον Κώστα μας, δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, τέτοιο σόκος μου είχαμε πάθει. Δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο. Και είναι μια συνειδητή μας απόφαση. Να μην συζητάμε, να μην δηλητηριάζουμε αυτό το πράγμα. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς οι δύο. Εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε. Αυτά. Αυτά γι' αυτό. Δηλαδή το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα. Νομίζω μπορούμε σιγά-σιγά να πάμε να συζητήσουμε και άλλα ωραία πράγματα. Όπως πρέπει. Τη σπουδαία Τότεναμ, για παράδειγμα. Έτσι. Την πραγματικά σπουδαία Τότεναμ. Η οποία επέταξε το θεριό.
1: Μεγάλη μπάλα.
0: Ναι. Μεγάλη μπάλα τη στιγμή που έπρεπε. Σπουδαία νίκη. Και σπουδαία παραμονή. Αυτό έχω να πω. Δεν περιμέναμε από κανένα, γιατί η West Ham το ξέραμε ότι θα κερδίσει στη Leeds. Οπότε έπρεπε η Tottenham να μην χάσει. Αλλά έτσι είναι οι ομάδες. Δεν πήγε η Tottenham για τα δύο αποτελέσματα. Πήγε για την νίκη μόνο. Mm-hmm. Παρότι της έκανε και ισοπαλία, γιατί σε διαφορά τερμάτων την είχε τη West Ham. Αλλά όχι. Όχι, φίλε μου. Θα πάμε για να την κερδίσουμε την Everton. Και την κερδίσαμε την Everton. Έχω να σου πω. Και παρέμεινε η Tottenham, τέλος πάντων, με τον τρόπο αυτό στην Premier League. Η Burnley, οι Wolves και η West Ham χαιρετήσαν. Α, δελτίο. Ναι. Θα τα πούμε μετά. Μάλιστα, κύριε Χαρή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Στενά του Ορμούζ.

0: Χρειάζεται και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λιγοστοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ, το εναλλακτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας όπως η ίδια το χαρακτήρισε, παρουσίασε Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών του Πασόκ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη της Ρόδου. Η ανατροπή της σημερινής πολιτικής είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, η οικονομική ανάπτυξη των οποίων εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος, ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών. Υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα και εξέπεψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση υποστελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως την Τράπεζα Ελλάδος, καταθέτει η ΔΕΙΑΡ, όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, Γουιάρ Γκρίς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση με θέμα «Λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζεται Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: topfm102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Θα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε, οποιαδήποτε ώρα δηλαδή, στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφει. Αν βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Στην περίπτωση που θέλετε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτός, μία λέξη να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαώσης στα μικρόφωνα και...
2: Και να σας πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
4: Τα λες πάρα πολύ ωραία και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ξεφουρνίστηκε η δεύτερη φουρνιά των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, τα επεισόδια δηλαδή νούμερο 3 και νούμερο 4 από 8, τα οποία επεισόδια, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά, το πρώτο χρονικά, τέλος πάντων, αφορά μια πολύ ωραία, πολύ συμπαθητική, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία αφορά την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον.
2: Ναι.
4: Την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον, δηλαδή, ουσιαστικά, την Ιρλανδία, την οποία όταν την έλαβε ο Τσάλτον, πήγε καπάκι στο γύρο του 88 και στο Μουντιάλ του 90. Και όσα έκανε εκεί και πώς γίνανε αυτά, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή είναι η ιστορία ουσιαστικά αυτών των δύο διοργάνωσεων.
2: Ιστορία.
4: Τώρα. Άρα είναι πολύ ωραία
2: είναι
4: ιστορία.
2: Είναι ιστορία αμαρτία, αυτό δεν είναι ιστορία.
4: Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Όμως πολύ ωραία είναι και η δεύτερη ιστορία, η οποία εστιάζει στο περίφημο παιχνίδι του 2002, εστιάζει να κρύβει στη Βραζιλία του 2002, να το πούμε έτσι, γενικότερα. Έχει highlight clue, ας πούμε, το φάουλ του Ρονάλντο που κρέμα, του Ροναντίνιο, συγγνώμη, που κρέμασε τον Σίμαν, αλλά, σας διαβεί, γιατί αυτό το ξέρετε, δεν είναι κάτι που θα το περιμένετε podcast για να το ακούσετε, αυτό που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ιστορία του πώς κατάφερε ο Σκολάρη να αναλάβει την Εθνική Βραζιλίας, να τους κάνει όλους πέρα, να διαλέξει την ομάδα που αυτός ήθελε, παρά τις πάρα πολλές φωνές που του λέγανε να πάρει άλλους παίκτες, να κατεβάσει άλλο σύστημα. Και ξέρετε, στη Βραζιλία αυτά δεν είναι απλά μια κουβεντούλα.
2: Ναι.
4: Στη Βραζιλία αυτά είναι ολόκληρη ιστορία.
2: Μα δείτε λοιπόν και τώρα τι έγινε με τον Νεϊμάρ. Θέλω να πω, αυτά είναι διαχρονικά και ένα.
4: Λοιπόν, και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, εκ του αποτελέσματος, ο Σκολάρη δικαιώθηκε. Λοιπόν, για αυτά συζητάμε. Αυτό είναι το δεύτερο podcast. Τρίτο και τέταρτο στη σειρά αυτή, η οποία θα έχει συνολικά 8 στο κανάλι της Στίχημαν, στο Spotify, όλο αυτό. το ωραίο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την Tottenham, για τη σπουδαία Tottenham, του σπουδαίου De Zerbi, στον οποίο τώρα καταλάβες θα πλώσουν χαλί οι γαλαντόμοι, η γαλαντόμα ιδιοκτησία της Tottenham.
2: Ήταν πολύ άτυχος που δεν επιστώναν για πρέπει να μην νίκη.
4: Γιατί
2: είχε μια ευκαιρία, του έδωσε μια ευκαιρία ο Θεός και του λέει αγόρι μου, είδες, ήρθες ναι. κάποια παιχνίδια, ναι. είναι η ευκαιρία σου να τη ρίξεις ναι. και να φύγεις. Τώρα την έσωσες και πρέπει υποχρεωτικά να μείνεις. Ναι.
4: Θα μείνει και θα
2: μείνει. Θα πιέσει το ποτήριο μέχρι τέλους, σταγόνα σταγόνα το πιστεύω.
4: Κανένα από του χρόνου. Του χρόνου θέλω
2: του χρόνου δεν θα σωθεί.
4: Του χρόνου.
2: Δηλαδή. Ντροπή. Του χρόνου δεν θα σωθεί.
4: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ακούω εσένα που λες αυτό. Ναι. Και ακούω και τον Ριτσάρλσον που λέει ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε. Εντάξει, τώρα το ποιον πιστεύω από του.
2: Τι θα σηκώσουμε ακριβώς είπε. Τι εννοείς.
4: Εγώ δεν εννοώ τίποτα.
2: Τι είπε ο Ριτσάρλσον του χρόνου τι θα γίνει.
4: Ο Ριτσάρλσον είπε ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο. Ποιο.
4: Αυτό που πρέπει.
2: Ποιο.
4: Το ιερό Κιούπι.
2: Ότι θα πάει για πρωτάθλημα. Το είπε όντως. Το είπε. Αλήθεια το είπε τώρα.
4: Δεν καταλαβαίνω.
2: Είπε θα σηκώσουμε την ομάδα, ξέρω ψηλά, κάτι να είπα, κάτι λίγο πιο αφαιρετικό. Είπε θα το σηκώσουμε.
4: Δεν καταλαβαίνω την έκπληξή σου, ρε Σικώστα. Δηλαδή, αν δεν ζεις, δηλαδή, αν δεν έχεις ένα όνειρο, αν δεν έχεις ένα στόχο μπροστά, γιατί να παίζεις ποδόσφαιρο στη τελική ανάλυση.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου το έτσι.
2: Okay.
4: Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι του λείπει του Ριτσάρλσον, δηλαδή είναι 29 αυτή τη στιγμή, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, έτσι.
2: Ναι.
4: Στην καλύτερη φάση της καριέρας του.
2: Δεν πάει μου διάλειμμα, θα είναι ξεκουραστός.
4: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά, με 12 υπέροχα τέρματα.
2: Mm-hmm.
4: Τι θέλετε δηλαδή από τον Ριτσάρλσον, πόσα να βάλει.
2: Θέλουμε να μην λέει βλακίες. Αυτό θέλουμε, να μην λέει βλακίες του χρόνου να το σηκώσουμε.
4: Εντάξει. Δεν κάναμε κανένα spoiler, παιδιά, για τα podcast. Κανένα spoiler δεν κάναμε, συγγνώμη.
2: Όχι.
4: Μηδέν spoiler.
2: Περιέργως δεν έκανες.
4: Ναι.
2: Συνήθως κάνεις.
4: Ναι.
2: Σήμερα δεν έκανες.
4: Δεν έκανε εδώ γιατί κατηγορούμε εδώ πέρα.
2: Ναι. Από συνήθεια κατηγορείς.
4: Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, η Λέστερ τώρα μην συγκρίνουμε με τη Λέστερ. Μην ψάχνετε τώρα με τη Λέστερ. Τότε να με έχει. Έχει συγκεκριμένη κατάρα πολυετή και λόγους. Και λόγους επίσης. Που συμβαίνουν στην Tottenham αυτά που τις συμβαίνουν.
2: Επίσης η Leicester πριν πέσει πήρε πρωτάθλημα.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Η Tottenham αν πέσει δεν θα έχει πάρει πρωτάθλημα.
4: Εντάξει.
2: Πήρε το Europa βέβαια. Θέλω να πω πήρε
4: και
2: το Europa.
4: Κυπελούχων έχει πάρει.
2: Ενώ πρόσφατα τώρα. Δηλαδή κοντά.
4: Τρία Europa είναι κυπελούχων. Τέσσερα ευρωπαϊκά έχει.
2: Τώρα λέω πρόσφατα. Λέω.
4: Ναι, πρόσφατα.
2: Δεν
4: εντάξει,
2: είναι,
4: ναι.
2: Okay. Ποτέ, τώρα.
4: Okay.
2: Πέρυσι, πρόπερσι.
4: Και κύπελα Αγγλίας έχει πάρει. Πρωτάθλημα όμως. Το πρωτάθλημα κάπως έχει ξεφύγει από την τότε, να μην είναι η αλήθεια. Εντάξει. Πότε δεν ξέρεις. Κοίτα, και στατιστικά πιστεύω μέσα στα επόμενα 300 χρόνια ένα πρωτάθλημα θα το πάρει. Εντάξει, οπότε. Κάποιος θα το χαρεί ενδεχομένως. Εντωμεταξύ θέλω να σου πω ότι την ώρα που έκανε τότε με όλα αυτά και οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν το άγχος τους αυτά, η Αστον Βίλα και να έρθει τέταρτη που ήρθε και προχώρησε ο Ολυμπιακός ένα γύρο και ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό αυτό για την προετοιμασία του, για τους αντιπάλους του, για όλα.
2: Αυτό το θέμα με τον Ολυμπιακό και με την. Ξέρεις, με την.
4: Το rebalancing.
2: Ναι, με όλο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ με έχει κουράσει.
4: Τελείωσε. Τελείωσε.
2: Πάρα πολύ με έχει κουράσει όλη αυτή η κουβέντα τόσο καιρό. Γιατί το έχουμε αναγάγει σε ένα πάρα πολύ μείζον θέμα του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού. Αν θα κερδίσει έναν γύρο στο τέτοιο.
4: Κοίταξε, όταν.
2: Στην πραγματικότητα ναι. δεν είναι. Ένα πράγμα το οποίο το λες μια φορά και τελειώνει τώρα. Δεν μπορεί άλλη.
4: Ναι, γιατί
2: το. Πήρε το ευρωπαϊκό και περίμενε. Αν βγει και τέταρτη. Και αν βγει και.
4: Ναι, γιατί είναι σε εξέλιξη το άλλο.
2: Ωραία, ένα γύρο γλιτώνει. Δεν είναι ότι πάει. Όχι, ανεβαίνει από το Europa στο Champions League. Ένα γύρο γλιτώνει.
4: Δεν είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο μόνο, Κώστα. Είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο και εάν αποκλειστεί πρέπει απευθείας ομίλους.
2: Εντάξει.
4: Άρα είναι δύο πράγματα.
2: Αν είσαι Ολυμπιακός που έπαιξε φέτος τη League Face.
4: Να.
2: Και δεν θεωρείς ότι αν ξεκινήσεις από το δεύτερο γύρο δεν θα περάσεις ενώ είσαι τους δυνατούς για να πας στο τρίτο γύρο και να το εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα των Ευρωπαϊκής
4: Συμμετοχής ούτως ή άλλως,
2: τότε δεν κάνουμε.
4: Δεν είναι αυτή η σκέψη. Όχι, η σκέψη είναι πως αν υπάρχει κάτι καλύτερο, μακάρι να έρθει το καλύτερο.
2: Okay.
4: Αυτή είναι η...
2: Λέω ότι το κάναμε πάρα πολύ λύσα όλο αυτό.
4: Ναι, το κάναμε γιατί υπήρχε χρόνο μπροστά μέχρι να γίνει αυτό και δεν υπήρχαν πολλά άλλα πράγματα στην επικαιρότητα.
2: Επίσης, και επειδή δεν υπήρχε και τίτλο φέτο, αυτό το πράγμα πια αντίθηκε και έγινε ένα πράγμα σημαντικό σαν ένα τίτλο.
4: Ισχύει. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι. Απλώς το.
2: Μαζί μου είσαι, το έχει πει 10 φορές με αυτή με την Άστον Βίλα και την.
4: Βέβαια. Και τι κέρδισε, γιατί δεν περιμέναμε χθες να κερδίσει. Δεν περιμέναμε. Δεν έκανε το χατήρι. Δεν μπορούμε να βρούμε την κοιλιά μου πάλι μπροστά.
2: Θέλετε.
4: Όχι. Ούτε καν. Να ημέγγεν, άμα θέλετε. Ευχαρίστω να παίξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν πέρα από αυτά που έκανε η Βίλα. Αυτά η City έχασε συγκινητική αποχώρηση Γουαρδιόλα και όλα αυτά τα αναμενόμενα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά κάπως λίγο χάθηκε, κάπως λίγο θαύτηκε το γεγονός ότι η Chelsea δεν θα παίξει πουθενά φέτος,
2: Τσάμπι Αλόνσο. Τσάμπι Αλόνσο, βιάστηκες λίγο να... Δηλαδή, πες τους παιδιά να δούμε να τελειώσει χρονιά, να δούμε που θα είστε. Να έρθω. Δηλαδή, άμα είναι να έρθω τώρα για να παίζουμε μόνο πρωτάθλημα και στο Καραμπάο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ με είχαν βασιλιά εκεί που ήμανα.
4: Είχε ένα παιχνίδι να το κάνει με άμεση αντί, δηλαδή με αντίπαλο που απλώς έπρεπε να την κερδίσει για να της πάρει τη θέση, να το πούμε έτσι. Στο Europa έτσι, ώστε δεν πήγαινε πουθενά παραπάνω. Ναι. Λοιπόν. Και δεν κατάφερε να βγει ούτε προκριματικά conference. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Τερμάτισε 10η.
2: Τώρα για την Αγγλία που βγάζει 20 ομάδες στην Ευρώπη που λέει ο λόγος.
4: Βγάζει 8 ομάδες στην Ευρώπη.
2: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
4: Και τερμάτισε 10η. Εντάξει, τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για φάπα μεγατόνων.
2: Ναι. Τι να πω.
4: Ναι, εντάξει, όχι, απλώς το αναφέρουμε. Δηλαδή, φίλοι, δεν ξέρω εδώ πέρα, δεν ξέρω τι έχουν, δεν ξέρω τι λένε στο ράδιο Τσέλσι. Δηλαδή, στο ράδιο Τσέλσι πρέπει να έχουν συχτηρίσει, πρέπει να συχτηρίζουν όλη τη χρονιά. Δηλαδή, σκεφτείς που ήταν η Τσέλσι πέρυσι στο τέλος του καλοκαιριού, ξέρεις, και που βρίσκεται φέτος.
2: Ναι, ήτανε με conference και με παγκόσμιο συλλόγο.
4: Και τώρα...
2: κάπως μας γέλασε. Δηλαδή μας γέλασε και η τριάρα στην Παρή στον τελικό του παγκόσμιου.
4: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή,
2: θεωρήσαμε ότι η Τσέλσι είναι κάτι μεγαλύτερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
4: Βεβαίως.
2: Και το θεώρησαν και οι ίδιοι ότι σε αυτούς τους είναι το πρόβλημα.
4: Ναι. Ναι.
2: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει. Και φτάνουμε πλέον κοντά στον Ιούνιο.
4: Ναι.
2: Εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει ακόμα. Και αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα, θα το ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί έφυγε ο Μαρέσκα στη μέση σεζόν. Όταν ακόμα η Τσέλσι ήταν σε καλύτερη βαθμολογική θέση.
4: Γιατί.
2: Είναι ο προπονητής που πήρε τις κούπες πέρυσι στην Ευρωπαϊκή και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Έχει μια φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει στον Γκουαρδιόλα. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Έκανε μια δουλειά, ανέδειξε παίκτες. Εγώ ψάχνω να βρω τα μείον του Μαρέσκα. Γιατί σηκώθηκε και έφυγε, ας πούμε, το Δεκέμβρη πότε έφυγε. Και δεν πάω να καταλάβω.
4: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η προσδοκία ήταν ότι με τον Μαρέσκα, δεν ξέρω, κάπως γκώσαμε και δεν μπορεί να πάει την ομάδα παραπάνω και επειδή πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε πρώτη πεντάδα για να είμαστε απευθείας ομίλους Champions League, γιατί αυτή είναι η θέση μας και εκεί ανήκουμε.
2: Μα ήταν εκεί η Τσέλσι την περίοδο.
4: Ναι, προφανώς αγωνόταν ότι δεν θα μείνουν. Δεν ξέρω.
2: Μα δεν μείνανε γιατί έφυγε ο Μαρέσκα.
4: Κάποιος ο οποίος είναι φανατικός Τσελσέως και παρακολουθεί, εάν πραγματικά ξέρει κάτι παραπάνω, μας το πει, ας πούμε, για ποιο λόγο πραγματικά έφυγε ο Μαρέσκα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θέλω υπεύθυνα κάποιος να πει, γιατί ακόμα δεν έχω βρει την απάντηση για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Μαρέσκα κακήν κακός. Ξέρω, υπήρχε κάποια διαφωνία με τον Πόλη σε επίπεδο μεταγραφών, σε επίπεδο κάτι. Είχε ζητήσει πράγματα που άλλος του είπε δεν θα κάνω. Είχε ζητήσει να φύγουν παίχτες και ο Πόλη του είπε ότι δεν φεύγουν.
4: Να.
2: Γιατί θα θέλω να τους βλέπω εκεί πέρα να έχουμε κόσμο και δουλειά. Δεν ξέρω γιατί πού ήταν το σημείο τριβής, το κομβικό για να φύγει. Και μετά να περάσει όλη την ταλαιπώρια η Τσέλσι μετά, ας πούμε, ποιος θα έρθει και ποιος εδώ και με αυτόν να πάμε και δεν πάει καλά και να βρούμε αυτό και κλείσουμε από νωρίς το Τσάμπι Αλόνσο, αλλά δεν βγήκαμε Ευρώπη. Πάση περίπτωση.
4: Ναι. Λοιπόν, μιλώντας για ιστορικές σφαλιάρες, ενδεχομένως που λέει κάποιος που φίλος μπορούσε να τι να πει και Μίλαν.
2: Ναι.
4: την Αμπική Μίλαν που ψάχνει τον Άντωνη Ραόλα αυτή τη στιγμή. Να έρθει προπονητής.
2: Ναι.
4: Γιατί ο Μάξ μας χαιρέτησε.
2: Δεν χαιρέτησε, τους διώξαμε όλους.
4: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι χαιρέτησε μόνος του. Έφυγαν.
4: Καλά, Τσιμουρλής γίνεται τώρα.
2: Κολοτσιδών έφυγαν. Δηλαδή, ναι. Και ο Ιγκλιτάρε νομίζω έφυγε από την Μίλαν. Γενικά πήρε μια σκούπα και. Εντάξει, υπάρχει τρομερές αποδοκιμασίες, υπάρχει τρομερή γκρίνια.
4: Δηλαδή για τη Μίλαν πραγματικά δεν ξέρω να πω. Δηλαδή έφτασε σε όλη τη σεζόν να παίζει ένα παιχνίδι εντός έδρας με την Κάλιαρη. Εντός έδρας με την Κάλιαρη, η οποία δεν κυνηγούσε τίποτα, δεν αγχωνόταν με τίποτα.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα.
4: Παρακαλώ, να ρωτήσω.
2: Φτάνουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, τρομερή υπερβολή, την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω.
4: Ναι.
2: Και τι έγινε που δεν βγήκε η Μίλαν Champions League. Sorry κιόλας. Τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
4: Δεν είναι τι έγινε που δεν βγήκε. Είναι τι έγινε με.
2: Άλλο λέω. Ναι. Και τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
4: Τίποτα δεν έγινε.
2: Έχει παρουσιαστεί ως αρχαία ρωμαϊκή τραγωδία αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή ασκούμε και φύγαν όλοι γιατί δεν βγήκε η Μίλαν Champions League. Και λες, πρωταθλήματα παίρνετε. Όχι. Ανταγωνιστική έστω στο πρωτάθλημα Ιταλίας είστε. Όχι. Champions League που βγαίνετε. Πέρα από τα λεφτά. Πού εισπράτητε. Κάνετε τίποτα στο Champions League, δεν φτάνετε, ας πούμε. Η Ίντερ πήγε και ένα τελικό πέρυσι, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν το πήρε, φτάσει ένα τελικό.
4: Να.
2: Κάμετε κάτι εσείς ως Μίλαν το οποίο να μπαίνει, ας πούμε, στα κοιτάπια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όχι. Άρα, να πει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, ρε παιδιά, χάσαμε έσω τα που πήγαν στο Champions League και μπαίνουμε μέσα. Έχει μια λογική να πει, ρε παιδιά, τους διώχνω όλους. Ο οπαδός που βλέπει, που θέλει απλά να βγει, ξέρω εγώ, να βγει Champions League, δεν του νοιάζει. Το πρωτάθλημα, Μίλαν είσαι. Το πρωτάθλημα πρέπει να σε νοιάζει. Ναι, το να βγει τρίτο, τέταρτο και να παίξει Champions League.
4: Προφανώς. Καταρχάς, φέτος από ό,τι είδαμε τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου, τον νοιάζει να μπει στην Ευρωλίγκα η Μίλαν σε αυτή τη φάση.
2: Okay,
4: θυμάσαι που τα συζητάγαμε. Λέω όμως ότι παρουσιάζεται ως δράμα, διότι αν σκεφτείς, φέτος στην Ιταλία είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο πήρε με χαρακτηριστική άνεση η Ίντερ. Ωραία.
2: Ναι.
4: Πίσω της όμως συνοστίστηκαν. Συνοστίστηκαν, συγγνώμη, ουσιαστικά πέντε ομάδες μέσα σε 6-7 βαθμούς. Δηλαδή εκεί παίχτηκαν όλες οι θέσεις. Οπότε σου λέει το ότι δεν βρέθηκε εκεί η Μίλαν,
2: ναι,
4: στις θέσεις που ήταν. Που και τέσσερις. Δηλαδή η Αγγλία λέμε βγάζει 5 στο ΖΕΙ και η Ιταλία βγάζει 4. Βγάζει 4 ομάδες απευθείας.
2: Και τι μέλλον έγινε που δεν βγήκε στο Champions League.
4: Βρε, τίποτα δεν έγινε. Εγώ με ρωτάς γιατί έγινε τόσο πολύ και σου απαντώ, ναι, ότι.
2: Οικονομικό είναι το θέμα. Οικονομικό είναι το θέμα.
4: Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό. Θέμα πρεστίζ είναι πρώτα.
2: Γιατί θα σου το πω και διαφορετικά. Να. Θέμα πρεστίζ. Στο Europa η Μίλαν έχει πιθανότητα να το πάρει.
4: Ναι.
2: Θα είναι του χρόνου.
4: Να.
2: Στο Champions League δεν έχει. Δηλαδή αν θέλουν το πρεστίζ να γράψει μια κούπα
4: αλήθεια
2: ευρωπαϊκή.
4: Αυτό, αλλά αυτό
2: το Europa είναι.
4: Αλήθεια, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν συνάδει με το Μίλαν. Αλλά τι να κάνουμε.
2: Δεν συνάδει με το Μίλαν γενικά η εικόνα τη Μίλαν τελευταία χρόνια. Δεν συνάδει με το Μίλαν. Και η εικόνα και οι παίχτες που πια είναι κτλ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν είσαι η Κόμο που βγήκε στη Champions League, το να βγει στη Champions League είναι μια τρομερή επιτυχία που μπορεί να σου αλλάξει, ας πούμε, τη ζωή.
4: Ντάδε.
2: Αν είσαι η Μίλαν, βγει δεν βγει στη Champions League, τέταρτο στην Ιταλία και μπει στη League Face και μπορεί να περάσουμε, μπορεί και όχι, αλλά του χρόνου πάλι πρωτάθλημα θα πάρουμε. Εκεί τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Το μόνο κακό που έγινε για την τσέπη αυτού που βάζει τα λεφτά. Το μόνο που μπορώ να δω κακό. Για τον οπαδό που δεν βάζει λεφτά και δεν καίγεται αν η ομάδα.
4: Ο οπαδός απλώς ξενέρωσε.
2: Ναι. Αν η ομάδα θα εισπράξει 30 εκατομμύρια ή θα εισπράξει 12 στην πραγματικότητα, ούτε η Μίλαν όταν βγαίνει Champions League κάνει τίποτα μεταγραφές που αλλάξει το στάτους της. Δηλαδή και πέρυσι πήγε Champions League. Δεν ήταν άρχοντοι παιχταράδες που αλλάξαν το στάτους της Μίλαν μετά έστω το Champions League. Τσέπα πήγαν τα λεφτά του Champions League. Άρα πια αυτό το πράγμα, τι καταστροφή είναι που δεν βγει. Σιγά. Τι να πει και η Τσέλσι που δεν βγήκε καν Ευρώπη. Μην τρελαθούμε τώρα ξαφνικά. Οπότε πρέπει να είμαστε εκεί γιατί. Για να είμαστε εκεί, όχι να ξεχωρίσουμε.
4: Κάποιος του 23 πήρε πρωτάθλημα, έπαιξε με τελικό τσουλού και μετά διώξαν τον Μαλντίνι, ναι, και έγινε όπως έγινε.
2: Ναι, ωραία. Τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια είναι αυτό που είναι.
4: Ναι.
2: Δεν τους νοιάζει να ξαναγίνει πρωταθλητές, τους νοιάζει να παίζουν, να βγουν τέταρτη. Τέταρτη και να είναι Champions League. Αυτό είναι το ταβάνι της Μίλαν. Τέταρτη και Champions League και άμα βγούμε παρακάτω από εκεί κλαίμε. Αντί να είναι η πρωτιά.
4: Θλίψια.
2: Ναι, εσύ, είναι η Μίλαν, είσαι. Ναι. Δηλαδή είσαι φανέλα τώρα, δεν είσαι τώρα σαν χλαμάρες. Και σιγά και δεν. Και η Γιουβέντους δεν βγήκε Champions League. Έχει τι να κάνουμε. Θα έχουμε, ναι, δυνατό Europa του χρόνου. Ναι. Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
4: Ναι, θα έχουμε.
2: Τι να γίνει.
4: Θα έχουμε.
2: Σιγά πια.
4: Όχι, ωραίο θα είναι. Η Γιουβέντους τι να κάνουμε. Δεν έχανε, δεν κέρδιζε κιόλας. Δεν έχανε, δεν κέρδιζε τα Europa.
2: Μπράβο στην Κόμο. Δηλαδή, ναι, η μοναδική ενδιαφέρουσα πρόταση, ας πούμε, από την Ιταλία στην πραγματικότητα είναι η Κόμο. Είναι η Κόμο με το budget που είχε. Ο Φάμπρεγκας έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί η Κόμο δεν βγήκε Champions League με ταμπούρι. Βγήκε με ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μεγάλο μπράβο της Κόμο.
4: Ακόμα μπορεί... δεύτερη καλύτερη επίθεση ναι, μετά την Ίντερ. Ναι.
2: Δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα η οποία ας πούμε, έπαιξε κατενάτσιο, ότι βγήκαν τα αποτελέσματα, κέρδιζε μισό μηδέν, έχανε δύσκολα και γι' αυτό το λόγο τερμάτισε τέταρτη. Βγήκε έξω να παίξει την μπάλα της απέναντι σε όλους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο για την Κόμο, γιατί τώρα θα έχει και πέντε φράγκα στην τσέπη και να δούμε αν θα μπορέσει και με τα πέντε αυτά φράγκα να κάνει και μερικές κινήσεις τέτοιες, θα την κάνει ακόμα καλύτερη. Αλλά αυτό που έχει να προτείνει προπονητικά ο Φάμπρεγκας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
4: Βεβαίως. Βεβαίως. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και με τους καλούς της παίχτες, ε.
2: Ναι.
4: Δηλαδή τώρα έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει με τον, με τον Νίκο Πάζ, για παράδειγμα. Θα μείνει ή θα έρθουνε και θα... ξέρω εγώ... θα έρθουν τα κοράκια από. Δηλαδή θέλω να πω, η Κόμο θα αντιμετωπιστεί ως μια μικρή ομάδα, κατάλαβες θέλω να πω. Ως μια μικρή ομάδα που κάπως εντάξει έκανε μια καλή χρονιά και πάμε να την ρεμάξουμε. Ή η Κόμο θα πει ότι εγώ θα γίνω η επόμενη μεγάλη της Ιταλίας. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μα κανένα το δεύτερο, λέω εγώ.
2: Δύσκολο.
4: Ε?
2: Δύσκολο.
4: Δύσκολο, ναι.
2: Δύσκολο.
4: Πραγματικά.
2: Και θέλω να δω και πόσο καιρό θα μείνει ο Φάμπρεγκας εκεί. Επίσης.
4: Τι είναι, σκύζω, να τον ζητήσει μετά την ομάδα.
2: Ναι, βέβαια. Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή, γιατί, ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο που παίζει, όχι μόνο η θέση που τερματίζει. Και όταν ένας προπονητής μπορεί να φέρει κάτι καινούριο, κάτι ρε παιδί μου διαφορετικό, να μην το πω καινούριο, κάτι διαφορετικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσει και να δει τι μπορεί να κάνει και κάπου ψηλότερα.
4: Ναι.
2: Με μεγαλύτερο πορτοφόλι.

0: Λοιπόν. Ένα πάντα.
1: Όχι, ρε φίλε, απλώ τη φανέλα τη Μίλαν στεγνώσει και την πήρε ο αέρας.
0: Όπα, όπα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όπα.
1: Όχι, δε.
0: Όπα.
1: Όχι για τη Μίλαν, ρε παιδιά. Δηλαδή αεροσιλία.
0: Ντροπή.
1: Όχι για τη Μίλαν αυτά τα πράγματα.
0: Ντροπή. Κάπου ντροπή. Κάπου ντροπή, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουν παιχνιά σήμερα. Είστε ένα Paderborn Wolfsburg έχουμε. Αυτό είναι όλο. Το οποίο είναι 1-1 στο 67ο λεπτό το παγκόσμιο. Λοιπόν, και αυτά. Και η Μίλαν ψάχνει τώρα τον Ρεάλ, γιατί σου λέει πρέπει να βρούμε πρώτα. Πρέπει να βρούμε προπονητή και πάμε μετά σιγά σιγά να οργανωθούμε. Βεβαίως, θέλω να πω τον Ρεάλ, τον θέλει και η Λεβερκούζεν, τον θέλει και η Πάλας. Δεν είναι ότι θέλει η Μίλαν τον Ρεάλ και ο Ρεάλ θα πάει στη Μίλαν. Αυτή τη στιγμή ο πάγκο τη Μίλαν είναι λίγο ζώρικο. Είναι λίγο ζώρικο, ζώρικη ιστορία. Να το πούμε έτσι. Αλλά, αξεβάσκος είσαι, από Εκλάρνακας έχει ξεκινήσει, θέλω να θυμίσω, ο Άντωνι Ραούλα. Οπότε, γιατί όχι στην... το μεγάλο δεξί μπακ, θα θυμόσαστε από τον Μάνα, το μεγάλο δεξί μπακ της Αθλέτικ Μπιλμπάο.
1: Ναι.
0: Ο Άντωνι Ραούλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει βγει από την Ισπανία, ο Ραούλα, που είναι την Μπόρνμουθ 3 χρόνια. Τώρα, τι καπνό φουμάρει, αν πάει στη Μίλαν, θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Το PFM 102,4.
4: Κρούσε στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται επίσης η Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Αντίστοιχα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος όπου θα γίνει η προετοιμασία. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αριστείς Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχών διάπραξη αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν αυτά θα προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Hardball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών παράπονα για διαιτησία εξέφραση ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο κλειστό του Καματερού. Ξύλο Μασιμίλαν μετά την αποτυχία να καταλάβει κάποια από τις θέσεις που οδηγούσαν στο Champions League, εκτός από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που δεν θα συνεχίσει την τεχνική ηγεσία, απομακρύνθηκαν ο αθλητικός διευθυντής Ιγκλιτάρη, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μουκάντο και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And

0: Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club, εδώ στον Big Win Sport FM. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα ακούσουμε σε 10.30 του Μπακ. Ό,τι θέλει ο κύριος Χάρης θα ακούσουμε.
1: Ό,τι βγάλει το Τσικάλι.
0: Ό,τι βγάλει το Τσικάλι. Στο πρώτο έβγαλε Φερλόπε. Δηλαδή, μην ψάχνετε τώρα. Ό,τι βγάλει, έβγαλε Φερλόπε στο πρώτο.
1: Αλάια.
0: Αλάια ήταν, συγγνώμη. Αλάια. Αλάια.
1: Αλάια καημένη, έχει τρομερά τραγική ιστορία. Αλάια. Αλάια πέθανε σε ένα δυστύχημα με αεροπλάνο που είχε πάει για μια φωτογράφηση κτλ. Και νωρίτερα η Αλάια, αν θυμάμαι καλά, ήταν πλεγμένη με αυτό το μούτρο, τον R. Kelly, τον μουσικό, το διάσημο μουσικό της Αμερικής που αποδείχθηκε ότι είχε ένα κύκλωμα trafficking με μικρά κορίτσια, ας πούμε. Ένας πάρα πολύ σεβάσμιος άνθρωπος στην Αμερική, με γκράμι και λοιπά, με φοβερή, ας πούμε, φοβερό respect. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τομάρι της κοινωνίας, ο οποίος νομίζω παντρεύτηκε την Αλάια όταν αυτά είναι 14 ή 15 χρόνων και δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18. 18, ορίστε. Είναι έτσι. Δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18 χρονών για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και υπάρχει και ένα φοβερό πέπλο μυστηρίου για τις συνθήκες του θανάτου της Αλάια. Γι' αυτό δεν είχε να ταξιδέψει, ναι. Φύγανε δηλαδή από εκεί που ήταν η φωτογράφηση μαζί με κάποιες στυλίστρια και κομμωτή και τα λοιπά. Με πολύ περίεργες συνθήκες το αεροπλάνο έπεσε και σκοτωθήκαν όλοι. Η Αλάια είχε μια τρομερή καριέρα μπροστά της. Ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα, μικρή. Ηθοποιός, τραγουδίστρια, έπαιζε και στο Romeo Must Die, σε ποιο έπαιζε. Είχε γενικά τρομερό hype, λέγανε τα καλύτερα, και υπάρχει όλη αυτή η σκοτεινιά γύρω από το πρόσωπό της, ας πούμε, και την ζωή της και την κακοποίηση που δέχτηκε, τρομερή. Είναι τρομερή απώλεια για τη μουσική στην Αμερική, η Αλάια. Και πολύ σκοτεινή περίπτωση ο R. Kelly. Πολύ σκοτεινή περίπτωση.
0: Τι έγινε, παιδί, δεν γνωρίζουμε αυτήν την ιστορία. Τι έγινε, κατηγορήθηκε.
1: Καλά, κατηγορήθηκε, ναι. Κατηγορήθηκε. Νομίζω πρέπει να είναι στη φυλακή ο R. Kelly. Τώρα, αν έχω χάσει εξελίξει, δεν ξέρω.
2: Για πολλά άλλα.
1: Για πολλά, ναι. Βγήκε ένα. Ξέρεις, εκεί πέρα έχουν. Οι Αμερικανοί έχουν το λεγόμενο RICO. Το RICO είναι ότι κουμπώνουμε για εγκληματική οργάνωση διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν από οικονομικά μέχρι trafficking, μέχρι. Πώς το λένε, θέματα εφορίας, οτιδήποτε. Οπότε με το RICO μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος και να βρούμε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα με τα οποία δένουμε υποθέσεις. Το RICO στην Αμερική χρησιμοποιήθηκε για μαφιόζικες οικογένειες. Ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να ρίξουν μαφιόζικες οικογένειες, διότι καλύπταν οι μαφιόζοι τόσο καλά τα ίχνη τους σε δολοφονίες κλπ. Που δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία για να τους βάλουν φυλακή. Οπότε έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα στις υπηρεσίες δίωξης Αμερικής μαζί με το IRS. Την εφορία δηλαδή στην Αμερική, για να μπορέσουν να κουμπώσουν όλες τις περιπτώσεις μαζί και να βάλουν φυλακή ανθρώπους οι οποίοι ήταν πλεγμένοι σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μπορούμε να αποδείξουμε μέσω του RICO εγκληματική οργάνωση και να κουμπώσουμε γύρω-γύρω όλα τα αδικήματα που έχουν κάνει ώστε να μπουν μέσα. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα έγινε με τον R. Kelly. Έγινε ένα συνολικό ψάξιμο σε όλες τις δραστηριότητες του. Το οποίο ήταν και θέματα εφορίας και θέματα σωματεμπορίας και θέματα τέτοια και άλλα. Ήταν πολλά, ανήλικα παιδιά, ουσίες αυτά. Οπότε κουμπώσαμε όλο αυτό το πράγμα και το βάλαμε στην Μπουζού.
0: Nice.
1: Έτσι, πολύ χοντρικά.
0: Nice. Η σκοτεινή αυτή η ιστορία θα παραμείνει σκοτεινή ή υπάρχει περίπτωση να φωτιστεί ή δεν έχει νόημα πια?
1: Δεν έχω ιδέα. Και αυτά που λένε εδώ πέρα διάφοροι φίλοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, και ειδικά μετά την ιστορία του Πιντίντι, έχουν βγει τέρατα σε συνωμοσιολογίες, ας πούμε, αυτό ότι την πλεγμένη Πηγιόνσε πίσω, γιατί απειλούσε η Αλάια τα σκύπτρα της Πηγιόνσε, και υπάρχει μια θεωρία στην Αμερική ότι είναι όλα αυτά πράγματα που είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και μη αποδεδειγμένα, ας πούμε, ούτως ή άλλως είναι, είναι στις κουβέντες που γίνονται αυτά τα τελευταία χρόνια, όποτε ξεσπάει ένα σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι. Αξίζει να την ψάξει κάποιος την ιστορία της Αλάια. Είναι ένα τρομερό ταλέντο που χάθηκε πάρα πολύ μικρή, που πολύ αδιευκρίνιστες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάλι από τα άσχημα, κάπως με έναν τρόπο να γυρίσουμε σε λίγο κάτι πιο όμορφο και αυτά, σε μια μικρή παρηγοριά για τους φίλους της Φεράρι. Μια μικρή παρηγορίτσα, μια τόση σειδά. Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, φίλε.
1: Ναι.
0: Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, δηλαδή. Να το πούμε για αυτό, θα πεις. Τελεμπέδες, κάνετε μια φορά, δεν θα πείτε για τον νικητή. Θα πούμε για τον νικητή, όχι μόνο για τον νικητή. Για τον άνθρωπο που φαίνεται να πετάει. Ο Αντωνέλη είναι πραγματικά περίπτωσάρα.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Υπό την έννοια.
1: Παρακολουθεί τη φόρμουλα. Τον είχαμε δει να έρχεται.
0: Όχι τόσο πολύ φέτος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με τον Αντωνέλη συμβαίνει το εξής. Ήτανε μία από τις γνωστές, πολύ δύσκολες επιλογές του Τότο Βολφ. Δεν ξεκίνησε καλά, ήταν αρκετά μικρός. Δεν θεωρήθηκε η περσινή του χρονιά, στην πραγματικότητα, ειδικά το πρώτο της κομμάτι.
1: Προάγγελος του τι θα δούμε φέτος.
0: Ναι, γιατί στη Φόρμουλα 1 αυτό που δεν, πώς να σου πω, δεν... ίσως κατανοούν όσοι δεν ασχολούνται με το σπορ και το πόσο πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό είναι ότι δεν είναι τόσο απλά ότι αν δεν φέρνεις βαθμούς, είτε είσαι ελπιδοφόρος, είτε είσαι οποιοδήποτε άλλος, είτε έχεις μπαμπά, είτε δεν ξέρω τι, δεν μπορείς να κάτσεις για πάρα πολύ. Σε ομάδα η οποία κυνηγάει βαθμούς, κυνηγάει πρώτη-δεύτερη θέση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Καλά, τη λέει ούτε για αστείο. Γενικώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίστοση χρόνου.
1: Αλλά δεν τον είχαμε δει να έρχεται, αυτό λέω.
0: Δεν τον είχαμε δει σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Τότο Βολφ θα έπαιζε σε στοίχημα ότι θα έχει κάνει 4 νίκες σε 5 αγώνες φέτος. Αν αυτό με ρωτάς. Είναι ξεκάθαρο νούμερο 2 της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο νούμερο 2 από πέρσι, εντάξει και πιο λογικά, γιατί ήταν μπροστά του ο Ράσελ. Αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει φέτος είναι εντυπωσιακό. Για δε την ηλικία του. Πώς να πω, είναι στρατοσφαιρικό αυτό που έχει κάνει. Για την
1: και
0: ηλικία του άλλου. Πάρα πολύ,
1: πολύ
0: ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα δεν είναι ο Αντωνέλο. Τον ίσως το χειρίζεται και ίσως ως νεότερος, να σου πω κιόλας, κατανοεί. Ας πούμε, δεν έχω καθένα να κατανοήσω, παρότι έχω μελετήσει ακριβώς τι συμβαίνει στην Φόρμουλα 1 φέτος.
1: Ναι.
0: Γιατί μου είναι, πώς να σου πω, όχι τόσο δύσκολο, αλλά μη αρεστό. Να διαβάζω, αντί να διαβάζω για προσπεράσματα ή να βλέπω προσπεράσματα και μάχες, να βλέπω ότι άνθρωποι χάσαν θέσεις, κερδίσαν θέσεις, προσπεράσαν τον αντίπαλό τους ή χάσαν τη θέση τους από τον αντίπαλό τους, επειδή απλώς σε κάποιο σημείο στο τέλος της ευθείας το αμάξι στόλαρε γιατί έπρεπε να ανακτήσει ενέργεια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κατανοήσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μου κολλάει με τη Φόρμουλα 1, δεν μπορούσα να το πω διαφορετικά.
1: Έτσι είναι τα ευρυδικά.
0: Ναι, έτσι είναι τα ευρυδικά. Έτσι είναι, αλλά ρε εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου τώρα. Δεν σκέψου εμάς, εντάξει, εμείς δεν είμαστε εμάς. Σκέψου, δηλαδή, οι οδηγοί πρώτοι έχουν συχτηρήσει.
1: Ναι.
0: Οι οδηγοί έχουν συχτηρήσει, γιατί λέει, ετοιμάζατε ένα ολόκληρο καινούριο σύστημα τόσο καιρό και αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ένα πράγμα το οποίο και εκνευρισμό φέρνει και οι οδηγοί δεν το έχουν ακόμα κατανοήσει απολύτως. Εντάξει, και λόγω μηχανικών λαθών ενδεχομένως κτλ. Και το θέαμα, λόγω αυτού και μόνο, είναι προβληματικό. Δηλαδή, τη χαρά, το wow του κόσμου, ο οποίος είναι μέσα στο Grand Prix και παρακολουθεί, όταν βλέπει ξαφνικά ένα μάξι να κολλάει για άγνωστο λόγο και κάποιος να τον προσπερνάει σύμφωνας, είναι ένα πράγμα που διαρκεί ένα με δύο δευτερόλεπτα. Γι' αυτό που το βλέπει τηλεόραση, καταλαβαίνει τι γίνεται, λες, κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι μάχη. Αυτό δεν είναι μάχη. Συγγνώμη, είναι κάτι άλλο. Οπότε. Ξέρεις, σε ένα άθλημα το οποίο αρέσκεται να αλλάζει συνέχεια τους κανονισμούς του, υποτίθεται χάρη του θεάματος πέρα που χάνει του περιβάλλοντος και όλα τα υπόλοιπα, εδώ πέρα βρίσκονται μπροστά σε ένα αρκετά δύσκολο έργο, νομίζω, διότι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα από πλευράς θεάματος πηγαίνει κατά διαόλου. Αυτό. Αυτό είναι το θέμα όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τέλος πάντων, της φετινής Φόρμουλα 1. Και ξενερωτικό κιόλας, έτσι.
1: Mm.
0: Ξαναρωτικό. Okay. Αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Αλλά κατά τα λοιπά, σε αυτό το περιβάλλον, όσο έχει αυτή τη στιγμή, ο Αντωνέλη είναι. Πετάει. Πετάει. Εντάξει, προφανώς.
1: Μπράβο του.
0: Προφανώς. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Άλλο θα βρεθούν απαντήσεις. Για την Οσμή θα βρούμε καμιά απάντηση.
1: Ξαναμύρισε τίποτα.
0: Όχι ρε εσύ, αλλά το ψάχνουμε ακόμα. Το ψάχνουμε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε αυτά, έχουμε τα μηνύματα, έχουμε τις αναφορές και την ψάχνουμε τη φάση, γιατί σου λέει, γιατί άμα ξαναγίνει, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πού θα πάμε να ψάξουμε πλέον. Κάπου πρέπει να το εντοπίσουμε.
1: Άμα ξαναμυρίσει, θα το δούμε.
0: Θα τα δει η υπηρεσία μετά.
1: Ρε παιδί μου, είσαι στο αμάξι. Σου κάνει διακοπές το αμάξι.
0: Ναι.
1: Ωραία, κάπως εκεί που πηγαίνει, σου κάνει λίγο διακοπές. δεν τρέχει στο συνεργείο. Ή πα στο συνεργείο δεν βρίσκει κάτι.
0: Τα λαγουδάκια που λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου κάνει λίγα τέτοια. Ή πα στο συνεργείο, ρε παιδί μου, ή δεν πα καν, α πούμε, τα σταματάει. Πηγαίνει κανονικά. Λε, άμα μου το ξανακάνει, θα δούμε. Τι να αγαπηθώ, να ψάχνουμε και να πω και η τρόμπα βενζίνη και το τι και δες και τα λεφτά. Άμα το ξανακάνει, το βλέπουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Άμα το ξανακάνει, βλέπουμε. Σε αυτή τη λογική είμαστε και τώρα. Άμα ξαναμυρίσει, θα δούμε, ρε παιδιά. Μύρισε μια φορά. Εντάξει.
0: Πρέπει να βγάλουν κανένα σκύλο λόγο. Δεν ξέρω αν επιστρατεύτηκαν σκύλοι, αλλά οι σκύλοι ενδεχομένως να μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο. Γιατί όντως εγώ το καταλαβαίνω. Όταν είναι μια οσμή η οποία επεκτείνεται, ξέρω εγώ, σε πόσες δεκάδες χιλιόμετρα, ας το πούμε, δεν μπορείς να τη βρεις. Είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Όταν είναι το ίδιο έντονη σε πάρα πολλά σημεία που απέχουν μεταξύ του χιλιόμετρα. Βγάλετε ένα σκύλο. Βγάλετε ένα σκύλο κάπου να σου οδηγήσει. Κάνα σκύλο δίτη, κάτι.
1: Πού να οδηγήσει ο σκύλο.
0: Δεν ξέρω, στον πάτο τη θάλασσα, ξέρω εγώ.
1: Εκπαιδεύονται οι σκύλοι να μυρίζουν τα χημικέ προσμίξει του φυσικού αερίου ή του αερίου, του γραερίου.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ο κύριο Χαρδαλιά που ξέρει να τα βρει και το Υπουργείο εκεί τη κλιματική αλλαγή.
1: Ο κύριο Χαρδαλιά έχει άλλου δίστο. Δεν είναι τώρα γι' αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο αστείο να λέγεται ένα Υπουργείο κλιματική αλλαγή. Τι πάει να πει Υπουργείο κλιματική αλλαγή.
1: Δεν ξέρω. Αν υπήρχε στο ΕΠΑΣΟΚ ένα Υπουργείο Αλλαγή, εγώ θα δεχόμουν να υπάρχει σήμερα κλιματική αλλαγή. Υπήρχε ΕΠΑΣΟΚ Υπουργείο Αλλαγή.
0: Ότι ήταν η μετεξέλιξή του κατά κάποιο τρόπο.
1: Υπήρχε αλλαγή. Το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ ήταν αλλαγή. Δεν υπάρχει ένα Υπουργείο Αλλαγή τότε.
0: Μα αφού το ΠΑΣΟΚ ήρθε και άλλαξε τα πάντα, ναι, για ποιο λόγο να έχουμε Υπουργείο Αλλαγή, αφού έχει γίνει ήδη αλλαγή. Η αλλαγή ήρθε
1: δεν
0: με την έλευση του ΠΑΣΟΚ.
1: Ακρόπολη.
0: Ε?
1: Άλλαξε τα πάντα η Ακρόπολη. Δεν έχουμε την Ακρόπολη να τη βλέπουμε και πρέπει να πηγαίνει ο κόσμο να προσκυνάει.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνει, θα μπορούσε να υπάρχει ένα Υπουργείο, να πηγαίνει ο κόσμο να μπαίνει μέσα, να κάνει το σταυρό του, να έχει φωτογραφίε του Αντρέα, να έχει φωτογραφίε τη συντηρητική τέτοια του ΠΑΣΟΚ, να παίζει, θα ξαναβρούσουν παχτσέδε από πάνω στα μεγάφωνα. Ναι, το Υπουργείο Αλλαγή. Ένα μέρο μνήμη.
0: Αυτό ακούγεται σε Υπουργείο Επικοινωνία περισσότερο.
1: Αλλαγή θα το λέγαμε όμως.
0: Ναι, θα το λέγαμε αλλαγή.
1: Παντοτινή αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, πώς να σου πω.
1: Αλλαγή ετέρνο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις κυβερνήσεις, αν ρωτά σε μένα. Δηλαδή, όχι, να είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή να είναι.
1: Αντί να έχουν Υπουργείο Επικρατεία, να έχουν Υπουργείο, ξέρω εγώ, ναι, Υπουργό Αλλαγή.
0: Ναι.
1: Ο αντίστοιχο επικρατεία. Ο παρατοπτικό πρωθυπουργό να λέγεται Αλλαγή.
0: Δώσε ιδέες.
1: Δίνω.
0: Δώσε θες.
1: Αν ακούει εδώ με σαν ρουλάκι, δίνω. Φυσικά και δίνω.
0: Γιατί.
1: Μπα και ξεχωρίσουμε από το 13, ας πούμε. Να κάνουμε μερικά πράγματα, να ανεβούμε.
0: Ναι. Γιατί έχουμε και εκλογές σιγά-σιγά. Πράγματα.
1: Αν υπήρχε αλλαγή, να δεχτούμε το κλιματική αλλαγή σήμερα, θα μπορούσε να είναι μια μετεξέλιξη. Ναι. Τώρα το κλιματική αλλαγή τι κάνει ακριβώς. Καταπολεμάει την κλιματική αλλαγή, την σημειώνει απλά, την παρατηρεί, την πιστοποιεί. Τι κάνει το κλιματική αλλαγή. Γιατί ως Ελλάδα
0: κάνει
1: τι μπορούμε
0: κάτι
1: να κάνουμε.
0: Για αυτή.
1: Ναι. Δηλαδή, ως Ελλάδα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την κλιματική αλλαγή, ως μια μικρή Ελλάδα. Δεν ρυπαίνουμε πολύ το περιβάλλον εμείς ως Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε ως Ελλάδα. Άπα, ελάχιστα πράγματα σε σχέση με αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε πετρέλαια, δεν έχουμε τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι ότι εμείς καταστρέφουμε το κλίμα. Εμείς. Άρα τι είναι η κλιματική αλλαγή, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Σε τι συνεισφέρουμε στην ανθρωπότητα, ας πούμε. Ρωτάω.
0: Έχω την ίδια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχω τα ίδια ερωτήματα, ναι, με σένα. Τα μοιραζόμαστε στην πραγματικότητα. Αλλά λέω ότι επειδή έρχονται εκλογές, είναι χρήσιμο να κάνουμε προτάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε τίποτα καινούργιο. Γιατί στην Κύπρο γίνανε εκλογές, τι καταλάβανε. Τρίτο το ΕΛΑΜ. Τέσσερις έδρες οφηδείας. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: φίλε,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβα να λες.
1: Και από ό,τι μου έστειλε χθες και ο Βλαντ, επειδή μου έστειλε τα exit polls, ήταν και οι Χρυσαυγίτες στην.
0: Αυτό σου είπα, Χρυσαυγίτες. Τρίτη.
1: Τρίτη Χρυσαυγίτες.
0: Το ΛΑΜ. Τρίτο.
1: Και ο Φιδίας.
0: Ο Φιδίας, τέσσερις έδρες. Πέμπτος.
1: Πέμπτο. Αυτό, τρίτο, πέμπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι 56 ώρες οι έδρες στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε 30% αποχή. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Τα γνωστά.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα ότι μετά από όλες αυτές τις ασυναρτησίες που είχε πει σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη, το ρωτάγαν και δεν είχε διαβάσει τίποτα,
0: ναι,
1: στην Ευρωβουλή. Το ρωτάγαν χθες, λέει, τι θα αλλάξετε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα κτλ. Λέει, κοιτάξτε, λέει, Φιδίας. Θα συζητήσω με τους συνεργάτες μου και θα τα δούμε όλα. Κοινώς εξακολουθώ να μην ξέρω τίποτα, αλλά άπαξ και βγήκα τώρα. Θα βγήκαμε. Όλα είναι καλά. Θα τα συζητήσουμε και θα δούμε. Να ενημερωθώ κι εγώ για τα προβλήματα της χώρας.
0: Ναι. Έδεσα το γαϊδαρό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πότε θα τον ταΐσω είναι μια άλλη ιστορία. Τον έδεσα όμως. Και νομίζω μια που ανέφερε στον το Vlad, σημαντικό επίσης, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω δεν είχε ξανασυμβεί από ιδρύσεώς του, είναι εκτός της Βουλής της Κύπρου το ΙΕΔΕΚ, του, βάσου, του ιστορικού Βάσου Λυσαρίδη.
1: Ναι.
0: Του συγχωρεμένου.
1: Μπράβο στους Κύπριους αδερφούς, με το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο. Μπράβο τους.
0: Δηλαδή,
1: μπράβο που μαγεύτηκαν το φιδί, ας πούμε, από την παρουσία του στην Ευρωβουλή και σου είπαν αυτός είναι τόσο καλός που είναι κρίμα να χαραμίζεται στα ξένα. Αυτό το brain drain δεν μπορούμε να το αντέξουμε ως Κύπρος. Πρέπει να τον έχουμε εδώ. Μπράβο τους.
0: 20.000 ψήφια.
1: Μπράβο.
0: Στο φιδί. Mm-hmm. Τόσο χρειάστηκε, 5,4% και 4 έδρες. Mm-hmm. 20.160 ψήφια. Για να ξέρετε, για να τα λέμε και σε νούμερα πώς είναι. 378.000 νομίζω ψηφίσανε. Και ο Φιδέας πήρε 20.160 ψήφους. Και μου έρχεστε τώρα, ζυγάμι δεν πάρει, είναι παντού, παίζει στα ζωσα μηνύα και αυτά. Όχι. Απλώς καθίστε και σκεφτείτε το. Mm-hmm. Σηκώθηκαν άνθρωποι από το σπίτι τους, έτσι, πήγαν από το σπίτι τους και πήγαν εκεί και τον ψηφίσαν.
1: Ψηφίσουμε αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παλικάρι. Μεταξύ αυτών και διάφοροι υποψήφοι που δεν μπορούσαν, θέλανε να βγάλουν ένα προεκλογικό λόγο και δεν μπορούσαν να διαβάσουν μέσα από χαρτί. Δεν μπορούσαν να το πούνε, δεν μπορούσαν να διαβάσουν από ένα χαρτί.
1: Γιατί δεν πήρα μια οθόνη που θα ήταν πιο βολικό.
0: Δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν. Γιατί το θέμα δεν ήταν η οθόνη. Το θέμα ήταν η γλώσσα.
1: Τους, τα γυαλιά του. Τα γυαλιά του. Φοράγαν τα γυαλιά του.
0: Ναι, ενδεχομένω.
1: Πάμε να βάλει κολύριο.
0: Ενδεχομένω. Ενδεχομένω, ναι. Δεν ήξερε ποιο έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Τι εννοείται, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να σημαίνει.
1: Ναι.
0: Άλλο αν θα αποδεχτεί θέση. Καλά την Ευρωβουλή δεν τη χάνει. Κανείς δεν χάνει το μισθό της της Ευρωβουλής. Το θέμα είναι ότι.
1: Έχουμε καταστασούλα πίσω.
0: Έχουμε καταστασούλα πίσω.
1: Να γυρίσουμε,
0: ακριβώς,
1: όποτε
0: ακριβώς.
1: Θέλουμε να κάνουμε το βήμα πίσω. Υπάρχει πίσω έτοιμη καταστασούλα. Υπάρχει κόμμα που είναι στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι απλά ένα σχηματισμό, ας πούμε, μια γενική ιδέα.
0: Ναι.
1: Οπότε τον ενδιαφέρει. Ποια δεν ενδιαφέρει. Φυσικά και τον ενδιαφέρει. Να υπάρχει καβάντζα πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Το μήνυμα πρέπει να πάψει να στηρίζει τη 13 γενικά και στο οπαδικό σε ποιο ραδιόφωνο απευθύνεται, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Παίρνουμε διάφορα κουλά μηνύματα κατά καιρού.
1: Είναι το 13 του Πασόκ.
0: Ποιο 13 του Πασόκ?
1: Λέω για να φύγει ο Σίδρος θα δουλέψει το 13% και κάποιος είναι στο κούμποζο του 13 είναι το νούμερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Αυτό μπορεί. Αυτό είναι πιο πιθανό.
1: Πασόκ, θρησκεία, θύρα 13. Κατάλαβε ο φίλος.
0: Λοιπόν, το Paderborn Wolfsburg έχει πάει στην παράταση. Τελείωσε 1-1 και βρίσκεται στο δεύτερο. Στο πρώτο ημιχρόνιο της παράτασης. Αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα μιλάμε για άνοδο στην Bundesliga. Βεβαίως, βεβαίως, και παραμονή. Δεν είναι παραμονή κάθετος ανόδου. Τέλος πάντων. Σε μικρά νέα γυρίζει ο Φορτούνης. Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Νταβιντασβίλη που θα τον πάρει πριν από τρεις μέρες ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι κρατιούνται στις μεταγραφές. Δηλαδή τις επόμενες μέρες ξαφνικά θα ανοίξει όλο αυτό. Θα ανοίξει.
1: Ο Νταβιντασβίλη είναι αυτός που το κοστολογείται 15 εκατομμυρία.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Ήδη όχι.
1: Πολλά.
0: Δεν έχει δείξει ο πρόεδρος ότι φίδεται χρημάτων στην περίπτωση που είναι πολλά. Είναι. Θα πεις για μια θέση την οποία δεν έχουμε αμεσότατη ανάγκη επίσης ως Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό είναι η ολοκληρωμένη
1: θέση.
0: Είναι
1: που δώσαμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία για τον Αντίνο, δώσαμε καμιά εξάρα για τον Γιάνκουσιτς, δώσαμε κανένα τάλιρο για τον Ταμπόρδα. Εκεί στη μεσοεπιθετική γραμμή εννοώ, δώσαμε για όλους αυτούς.
0: Περίπου, ναι, για τον κύριο Παντελίδη επίσης.
1: Ναι, για τον Ζαρουρί, δώσαμε άλλα 2,7 τώρα στην υποχρεωτική αγορά. Δεν είναι και η θέση που καίγεσαι να πάει να σπρώξει 15 για να πάρει παίχτη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Για την θέση που είχε δώσει επίσης, ξέρω εγώ, πόσο γύρω, 6,5 εκατομμύρια για το 50% του Πελίστρη. Και αυτό μην το ξεχνάμε, εδώ είναι ακόμα. Το λέω γιατί όλα αυτά, αν τα μαζέψει γύρω-γύρω, φτάνουν μια 50. Κάθε υπερβολή το λέω. Αλλά φτάνουν, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σεβαστό νούμερο. 50 δεν είναι. Αλλά είναι πολλά.
0: Αχ, θέμα. Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια. Και το να χαιρετήσει ο Πελίστρη είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Θα λέω. Εγώ όλα αυτά άστα να τα συζητήσουν και τα ξέρουν και καλύτερα οι reporters. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει φτάσει 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λεσθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι

0: Είναι ο βασικός πυρήνας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ένας στόχος που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος, πρόσθεσε η κυρία Αποστολάκη. Είναι λάθος να εξομοιώνεται η Ρόδος με υπερκορεσμένα μικρά νησιά ή με μικρότερους προορισμούς όπως η Σύμη και η Χάλκη, η οικονομική ανάπτυξη των οποίων εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία της Ρόδου. Η λύση δεν είναι οι κόφτες αλλά οι υποδομές. Όπως στην Κρήτη υλοποιούνται εμβληματικά έργα για τα επόμενα 100 χρόνια, έτσι και η Ρόδος ως ένα μεγάλο τουριστικό νησί που εισφέρει τεράστια ποσά στα κρατικά ταμεία, δικαιούται ανάλογη στήριξη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Οι γιατροί δεν λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες, καθώς καλούνται να καλύψουν σοβαρά κενά σε κρίσιμες κλινικές και τμήματα. Η παθολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας και τα επίγοντα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Η αποδυνάμωση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις γιατρών. Υπογράμμισε ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα και εξέπεψε σήμα κινδύνου για την κατάσταση υποστελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου. Η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο στις 28 και 29 Μαΐου με στόχο την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο αναμένονται αυτοδιοικητικοί από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων που επηρεάζει την περιοχή από το Park Hotel έως τη Τράπεζα Ελλάδος, καταθέτει η ΔΕΙΑΡ, όπως ενημέρωσε η Δημοτική Επιχείρηση. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατόπιν καταγγελίας και επιτόπιας αυτοψίας της επιχείρησης και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στη διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Το Ινστιτούτο Ερευνών Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, WIAR Greece και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Ρόδο την εκδήλωση με θέμα «Λειψιδρία και πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο καζίνο της Ρόδου, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Συνεδριάζεται Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ο Μιχάλης Πολιάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Μπερετούλη στην τεχνική ηγεσία του Ευκλής Ορονής, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Συλλόγου. Είμαστε σίγουροι πως με πάθος, δουλειά και πίστη θα οδηγήσει την ομάδα μας σε όμορφες στιγμές και νέες επιτυχίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις θα είναι αύριο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ναι, ναι. Θα σου πω, είναι κωδικοποιημένα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
4: Καλά, το φίδι, ας καταλαβαίνεις.

0: ταξίδι UFC.
1: Ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτό το σπάσα ήδη. Ενίγμα. Μέχρι εκεί. Μεγάλη αλήθεια, οι αναπτήρες που κλέβουμε διαρκούν πάντα περισσότερο από αυτούς που αγοράζουμε.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Ναι. Και να χωριστούμε παρακαλώ ανάμεσα στους πώς να πω, στους κατά λάθος κλέφτες αναπτύρων και στους ψυχαναγκαστικούς κλέφτες αναπτύρων, έτσι, γιατί υπάρχουν δύο. Παρά που παίρνουν αναπτύρες κατά λάθος.
1: Ναι. Το δεύτερη κατηγορία προσπαθώ να καταλάβω.
0: Η δεύτερη κατηγορία υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν αναπτήρες.
1: Αυτή είναι κλεπτομανής, δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με αναπτήρες. Ναι. Είναι κλεπτομανής γενικά. Αν βρουν το ρολόι, θα το κλέψουν. Αν βρουν λεφτά, θα τα πάρουν. Ό,τι βρουν, θα κλέψουν. Αυτό δεν είναι για τις αναπτήρες. Δεν μιλάμε για αναπτήρες. Ρωτούσε όλη η γειτονιά τρεις μέρες τι είναι αυτή η μυρωδιά. Έτσι αποφάσισα να αλλάξω δίσκο πλατό.

0: Εσύ που λες αν είσαι ο μόνος που θεωρεί ότι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρεται στον Πενίλθι είναι απαράδεκτος και δείχνει φούλα ασέβεια, ας τον διώξουν και ας αρχίσουν μετά τις συζητήσεις οι νέοι προπονητές. Το διώξαν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το διώξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχασε μάλλον κάτι από τις... Έχει φύγει ο Πενίλθι. Έχει φύγει το παιδί.
1: Mm-hmm. Έχει την πίκρα στο σπαουτζή, διαβάζει για Sporting Λισαβόνα και αυτόματα νιώθει λίγο καλύτερα. Εντάξει, παιδιά, έχασε τελικό κυπέλο από και τι έχετε.
0: Εντάξει.
1: Σιγά το. Το πρωτοφανές. Μια χαρά θα βγει το μερό καματάκι σας να κάνετε ένα ημίωρο για κάθε όμιλο του Μουντιάλ. Αρχίζουν και τα play-off, ε! Κάντε ασφάλιση για νύχια των ποδιών, μην τα στραμπουλήξετε από υπερκόπωση. Όχι, ο Ουσμπεκιστάν μέχρι τώρα Ραούλ Κούπερ. Α, να, τώρα αρχίζει και γίνεται καλύτερο. Αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο.
0: Άρα είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν κουδουνίστρες, κουδούνια κτλ. Παραλίγο να με πατήσει ένα σήμερα που περπατούσα και ερχόταν να θόρυβο
1: από πίσω. Αυτό θέμα.
0: Εντάξει, κάνουν ένα θόρυβο, το κάνουν κάνουν ένα ωραίο θόρυβο τα περνάνε, ακριβώς για να καταλαβαίνει ο πεζός. Αλλά είναι σαν κάτι νεράιδες, σαν ξωτικά κάνουν. Ναι. Κάνουν διάφορα εφέ φοβερά, ναι.
1: Ας πούμε φωνή Αγίου Πέτρου τουλάχιστον. Ας ετοιμαστείς.
0: Και τα υβριδικά επίσης κάνουν έτσι όταν κινείσαι, ναι. Όταν είσαι με την, δουλεύει με την μπαταρία τόσο, που δεν ακούγεται το κινητήρα στο κινητό, ακούγεται ένα.
1: Το μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Ορίστε.
1: Μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βεγγερόνι και Gentleman λέει, κύριε Κώστα, μετά την γνωριμία μας τον αλχημιστή, νομίζω πως έχουμε συνδεθεί καρμικά, καθώς βρίσκουμε στα Κουφονίσια από χθες. Θέλετε να σας βάλω τηλιακό. Ορίστε.
0: Δεν έχουμε νέα από Κουπέπεπ τελευταία. Φυσικά και έχουμε νέο. Ο άνθρωπος επικοινωνεί και όταν δεν στέλνει κάτι για να διαβαστεί δημοσίως, στέλνει, μας ενημερώνει. Τι μην ανησυχεί. Είναι πολύ, πολύ καλά στην υγεία του και στο κυνήγι του. Yeah. Πολύ καλά.
1: Ορίστε, λέει είναι κοινωνική ρεύση. Ποιο πρέπει να μιλήσει, αν όχι δημοσιογράφοι. Ποιο για τη διετησία, ποιο έχει την ευθύνη τη ανάδειξη του θέματο. Και άλλο λέει, γιατί να μιλήσει εσύ για διετησία, αν δεν μιλήσει ο δημοσιογράφο, ποιο περιμένουμε να μιλήσει. Παίξει τον πρόεδρο και προποντέσαι τον επόμενο με εσύ, τι φοβάσαι. Τώρα σοβαρά την κάνει αυτή την ερώτηση. Σοβαρά τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάψα η δικιά μα εδώ συγκεκριμένα και να γυρίσουμε να λέμε αν ήταν φάουλ αυτό και αν ήταν η επαφή η άλλη. Τώρα αλήθεια τώρα του λέτε αυτό. Τι να μπορέσει. Πραγματικά. Τι ενδιαφέρον έχετε, αλήθεια.
0: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε.
1: Είναι βήθηση ρεσί αυτή.
0: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε το θέμα όπως το βλέπετε εσείς.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
0: Θέλω να πω, όχι να τοποθετηθούμε.
1: Δεν τα λέτε, γιατί από αυτά κρίθηκε το αποτέλεσμα. Έγινε, φίλε. Έγινε, φίλε. Εντάξει, θα συζητάμε μόνο διαιτησία το καλύτερο. Σκεφτείτε ένα ράδιο, διαιτησία θα πήγαινε τέζες. Ένα ράδιο θα πήγαινε τέζες να μιλάει όλη μέρα μόνο για διετησία. Μόνο. Και να τα πιάσουμε από έναν αιώνα πίσω. Και να αρχίσουν να συζητάνε. Αλλά είναι όλη μέρα για διετησία. Θα ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας.
0: Το Μαρόκο λέει που αναφέρατε πριν έχει κάνει ήδη ένα ξεπέταγμα ημιτελικό. Δεν το περιμένουμε, έχει έρθει.
1: Ναι, δεν είναι το μαντάξι. Το Μαρόκο σχεδόν πήρε και το Κόπα Αφρικα. Παραλίγο δηλαδή.
0: Ναι. Ή το πήρε. Θέλω να πω, έχει υπάρξει.
1: Αν θέλω να το λένε μεταξύ του ότι το πήρε.
0: Παιδί μου, έχει υπάρξει εξέλιξη. Δεν έχει υπάρξει.
1: Όχι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχουν γυρίσει και το κύπελο οι άλλοι.
0: Δεν το έχουν γυρίσει το κύπελο, αλλά τι έχει γράψει στα κοιτάπια του.
1: Για ποιο έχει το κύπελο.
0: Το κύπελο το φυλάνε τα λιοντάρια τη Ελλάδα.
1: Λοιπόν, όλο αυτό το Μουντιάλ. Όλο αυτό, συγγνώμη, το Μουντιάλ λέω. Το Κόπα, όλη αυτή η διοργάνωση γίνεται για να κατακτηθεί στο τέλο ένα κύπελο, σωστά. Ωραία, ποιο το έχει το κύπελο.
0: Καλά, ρε εσύ. Αν πήγαινε και το έπαιρνε το κύπελο και το κλέβε ο Μπόρατ, θα ήταν του Μπόρατ.
1: Βεβαίω και θα ήταν του Μπόρατ.
0: Δεν είναι λογική ποιο το παίρνει.
1: Βεβαίω και
0: θα ήταν. Τι γράφουν τα κοιτάπια.
1: Τι δεν είναι αυτό.
0: Πρωταθλητή Αφρική, ο Τάδε.
1: Ωραία, πρωταθλητή Αφρική, ο Τάδε, έλα σε Σενεγάλ να δει το κύπελο. Πρωταθλητή Αφρική. Έλα. Ελάτε, δωρεάν. Εδώ το έχουμε.
0: Τι να σου.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Γιούλ με το Ρούντι, πραγματικά. Όπως μηνύματα. Για το πλάνο που δείχνει το Γιούλ, είναι από τα καλύτερα πλάνα στο μπάσκετ. Και όλους... Γιατί μπλέκεται το Γιούλ, ο Γιούλ είναι ίδιος με το Ρούντι τώρα. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω γιατί τους έχετε μπλέξει έτσι κάπως, για κάποιο λόγο.
0: Είμαι καλά, μην αγώνεστε φίλοι συνακροατές. Αύριο θα σας γράψω κάτι που μου έχει τύχει την τελευταία εβδομάδα. Mm-hmm. Ο Πέπε εδώ. Ορίστε. Yeah. Τον ζητήσατε, τον έχετε.
1: Yeah.
0: Είναι πάντα κοντά μας. Ο Ντετσέρμπι κάτι ξέρει που είπε για πρωτάθλημα. Και η Λέστερ την προηγούμενη σεζόν από το πρωτάθλημα έσωσε την κατηγορία. Συγγνώμη λίγο. Έσωσε την κατηγορία. Έσω την κατηγορία τελευταία αγωνιστική όπως τότε αμφέτος. Λέω γυμνός με τα χέρια στις τσέπες.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς το Μπέτε Τσέρμπι ή ο Ριτσάρλισον. Έχει άλλο ειδικό βάρος να το λέει ο Ριτσάρλισον.
1: Μπορεί να το πάνε μαζί. Είναι από ένας και να υπερθεμάτισε ο άλλος. Καταλάβες.
0: Με τι μάπες σας ακούω συμπληρώνοντας το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο.
1: Α, ωραία, ωραία σχόλια. Αυτή είναι πάντα μια ωραία σχόλια. Ε? Μην ξαναπείτε ξεφουρνίστηκε για τα podcast. Μας έχουν γανώσει τα αυτιά οι φιλοσοφικοί στοχασμοί τύπου ο Φουρνιέ το ξεφούρνισε, Βομβαρδιζένκοφ και τα Ερίκο Ανθρωποφάγος.
0: Θέλω να απαντήσω το μήνυμα αυτό μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λέει κάποιος φίλος, εγώ συχαίνομαι την κουβέντα για διαιτησία, αλλά τη συχαίνομαι πάντα. Περίμενε, συγγνώμη. Συγγνώμη, πρέπει να το βρω. Λοιπόν, εγώ τη συχαίνομαι πάντα. Όταν ο Πετρίδης μιλούσε για τη Βαλένθια και τα φάουλ, δεν του κόψανε το μικρόφωνο. Σε ποιον έχουμε κόψει το μικρόφωνο? Έχουμε τύχει εδώ σε μεταδόσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλων των ομάδων.
1: Τι είμαστε λογοκριτές της χούντας είμαστε.
0: Τι να κόψουμε το μικρόφωνο δηλαδή. Ο καθένας λέει αυτό το οποίο κρίνεται πρέπει να πει. Θα κόψουμε στο μικρόφωνο σε ποιον.
1: Και κρίνεται από αυτό.
0: Ναι.
1: Που λέει.
0: Συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας αρέσει. Θα κόψουμε το μικρόφωνο εμείς. Έχουμε κόψει το μικρόφωνο σε κάποιον από εδώ πέρα που κάνει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε κάνει σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Έχουμε κόψει εμείς κανέναν στο μικρόφωνο ποτέ? Γιατί διαφωνούμε με αυτό που λέει. Για να καταλαβαίνετε τι λέτε κάποιοι.
1: Κώστα μου, μην γκρινιάσεις ότι σε κούρασε το rebalancing. Έχεις και στούντιο 4. Εμείς που ακούμε όλη μέρα Sport FM και δεν χάνουμε Νικολακόπουλο ούτε όταν αναλύει θερμοκρασίες και ύψος χόρτου, τι να πούμε.
0: Μπράβο, να πείτε, μπράβο.
1: Ο Ριτσάρλισον μετά τη μάχη για παραμονή, το να μιλάει για πρωτάθλημα είναι σαν επιβάτες του Τιτανικού να λέει στο επόμενο ταξίδι παίρνουμε το βραβείο καλύτερου πλοίου.
0: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο τύπος που έχει αναλυτικό αρχείο με όλα τα αποτελέσματα και τους νικητές όλων των κυπέλων ράπαν που έχουν γίνει ποτέ? Αναζητείται ο Άτεφ Αφούτης.
1: Ναι. Ναι, ξεκάθαρα ναι. Ναι, ούτε παίχτης της Λίβερπουλ, όντως μετά το 86, από εδώ δεν πήγε παίχτης της Λίβερπουλ στην Εθνική Αγγλίας.
0: Πήγε ο Χέντερσον όμως, που με έκανε έναν τρόπο,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με έναν τρόπο, ναι. Λοιπόν, το θέμα του Μαρέσκα λοιπόν ήταν ότι λέει, άλλη ότι ζήτησε μεταγραφές που δεν του κάνανε το Δεκέμβριο και άλλη ότι τον τσιμπήσαν να συζητάει με τη City. Βγήκε ότι συζητάει με τη City, γι' αυτό τίποτα από τα δύο ακριβώς δεν μου φαίνεται πολύ σόι, αλλά τέλος πάντων, μπόλι είσαι. Anyway. Ποιος βαντάλισε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγή του?
0: Κάποιος ηλίθιος.
1: Συγγνώμη, ναι, προφανώς ηλίθιος.
0: Με αφορμή εξωαθλητική μούργα και καθιζήματα χθες βράδυ σε μπάργο του ξενοδοχείου, το ράδιο διαιτησία πρέπει να έχει διαγωνισμούς, στείλτε φωτό ρέφερι να τα κουτσοπίνει με πρόεδρο και κερδίστε. Κατά το ράδιο διαιτησία θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γραμμές, αυτό, ρεπόρτερ, ακροατές παύλα ρεπόρτερ που σου λέει είμαι εδώ και βλέπω αυτόν εδώ που μιλάει με αυτόν. Μπήκε εδώ στο πρακτορείο ο τάδε διαιτητής και έπαιξε το παιχνίδι που θα σφυρίξει την Κυριακή. Δηλαδή θα έχει ωραία πράγματα. Εντάξει, το ράδιο της.
1: Είναι ωραία. Ίσως αύριο να στήσουμε και το πρόγραμμα, να δούμε και τα ονόματα των εκπομπών.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μαρέσκα έφυγε γιατί χρησιμοποιούσε διαφορετικό απορρυπαντικό από αυτό που ήθελε ο κύριος Μπόλι για την καλή λειτουργία του πλυντηρίου του.
0: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο μόνος μη οπαδός του Ολυμπιακού που ασχολήθηκε εκτενώς με το rebalancing?
1: Ναι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όσοι ρωτάνε και ζητάνε να μάθουν νέα του Κουπέπεπ, ετοιμάζονται για ταξίδι χωρίς τη σύζυγο, αλλά δεν φεύγουν μέχρι να μάθουν πού είναι.
1: Ο Άρη Χανσόρ λέει το εξής. Να πούμε μπράβο στο Μαυροπάνο που με την απόδοσή του στο δεύτερο μισό της σεζόν κέρδισε το Hammer of the Year από τους οπαδούς της West Ham και κατάφερε να μπει στη μαρκίζα του Guardian για τις φωτογραφίες της σεζόν. Βέβαια, έβαλαν τη φωτογραφία που η μάπα του είχε γίνει ένα με την μπάλα μετά από σου του Χάλαντ, αλλά οκ, okay, εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Ορίστε, είμαι φανατικός της Μίλαν 30 χρόνια. Έχω πάει τόσες φορές στο Σαν Σίρο, έχω περάσει χαρές, έχω βιώσει τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά τέτοιο ξενέρωμα δεν έχω νιώσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Στα κλισέ των speakers που αναφέρθηκαν τις προάλλες, προσθέτω ότι όποτε πετάγεται κάποιος και βάζει ένα follow μετά από άστοχο σουτ συμπαίκτου, πάντα εμφανίζεται σαν απομηχανής θεός. Εντάξει, ναι, σημαίνει αυτό. Και μια που το λέτε, να συμπληρώσω εδώ μια πολύ παλιά γνώση. Ο απομηχανής θεός λεγόταν έτσι γιατί εμφανιζόταν στη σκηνή πάνω σε ένα μηχάνημα. Το θυμόμαστε πώς το λένε αυτό το μηχάνημα. Και έχει πολύ περίεργη ωραία ορθογραφία. Λεγότανε εκύκλημα.
0: Α, μάλιστα.
1: 2KYNITA.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα το μήνυμα. Λοιπόν.
0: Στο ράδιο Διαιτησία θα υπάρχει ειδική εκπομπή που θα αναλύει τα σόγια των διαιτητών και το αν συγγενεύουν με παράγοντες ομάδων. Λέει κόμισα του Φάμπρεγκας.
1: Ναι, οκ.
0: Αν ο Ταϊρίκ Τζόνς ήταν Ινδιάνος θα τον λέγανε το γουρλωτό ελάφι, λέει ο Σπύρος.
1: Μήπως κύριε Γιάννη στον Νικίδα το Μαζέπιν δεν δόθηκε ο χρόνος που θα έπρεπε και γι' αυτό δεν ανέδειξε το πολύ προφορολογικό του ταλέντο και είναι άδικο κάποιοι εγκάθεροι να τον αποκαλούν κοπριά. Όχι.
0: Δώσε λίγο χρόνο όμως, σαν να το σκέφτεσαι.
1: Τον αναδαυτερόλεπτο δεν είναι χρόνος.
0: Τι συμβούλες με τους Μετάλλικα σκιστήκατε στα σχόλια για τους Maiden κουβέντα. Για τους Μετάλλικα στείλανε αυτοί που πήγανε. Για τους Maiden,
1: ναι.
0: Ή δεν περάσετε καλά, ή δεν πήγατε, ή δεν θέλετε να στείλετε. Δεν έχει στείλει ο άνθρωπος για τους Maiden. Μετάλλικα στέλνανε ο κόσμος μετά. Ω, χαμός και τι ωραία, και έπανε αυτό και έπανε. Για τους Maiden τίποτα. Μου γκάιστε.
1: Ναι. Καλησπέρα. Πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσω τον Ζακ Μπράουν αύριο που θα πάω στο σπίτι να του κάνω εγκατάσταση καμερών.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε.
1: Τι να το ρωτήσουμε. Τι μπορεί καταρχάς να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Ναι, άντε.
1: Τι μπορεί να κάνει, τι να το ρωτήσουμε. Τι να το ρωτήσεις. Πώς θα καταφέρει να ανεβάσει πάλι τη Μακλάρεν. Να το βρει το τόπο, εντάξει. Έκανε τη χρονιά του πέρσι, βλέπουμε τώρα. Τι να του πεις. Τέλος. Λοιπόν. Έχει δημιουργηθεί πρόσφατα βίντεο για τις συνθήκες δυστυχήματος Αλάια από γνωστό πιλότο στο κανάλι Mentor Pilot. Συνδυασμός υπέρβαρου αεροπλάνου με πιλότο χωρίς πιστοποίηση και χρήση ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Λέει. Λέει εδώ. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάμαι κανείς αρκετή τον μπάτσο του Κωνσταντίνου Κελένης με το ψευδόνυμο ο Ακουαφόρτες που μύριζε καταστάσεις. Συγγνώμη, δεν το έβλεπα αυτό. Δεν το έβλεπα αυτό. Οπότε.
0: Δεν είναι και Ελένης.
1: Ναι.
0: Δεν πάω να βοηθήσω ούτε
1: εγώ. Ναι, ούτε εγώ.
0: Δεν πάω να βοηθήσω καθόλου. Για την ακρίβεια, ας πούμε, αν πεθάνω και είναι το κουφάρι μου σε ένα δωμάτιο και αρχίσει και πέσει τον Κωνσταντίνο και Ελένης, θα σηκωθεί το πτώμα μου από την κάσα, θα ανοίξει την πόρτα να βγω έξω για να πεθάνω οριστικά έξω από εκεί που δεν θα βλέπω τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής.
1: Μια πολύ άκυρη ερώτηση. Η επόμενη θεματική εκπομπή με ιστορίες τόσο δικές σας όσο και του κοινού, πότε θα γίνει? Ποια θεματική εννοείς? Με ποιες ιστορίες ακριβώς?
0: Ξέρω. Σας ακούω εδώ με τους Iron Maiden και είναι πολύ τσατισμένοι που δεν τους αναφέρατε καθόλου. Λέω ο φίλος Tim Duncan.
1: Άξι, η μία έδρα που πήρε το κόμμα του Φιδία κερδίθηκε στην Πάφο από υποψήφιο ο οποίος εξελέγει με 260 ψήφους. Ενώ στο χωριό, ας πούμε, που στην Κύπρο, για να καταλάβετε, ο κοινοτάρχης για να εκλεγεί χρειάστηκε 700 ψήφους.
0: Μπράβο. Πολύ καλά.
1: Λαμπρά. Λαμπρά.
0: Η Ασπιρίνη Παπά λέει: πήγα τρίτη φορά Maiden, αυτή τη φορά με την 8χρονη κόρη μου. Ήταν αδιανόητα, συγκινήθηκα, τέλεια εμπειρία. Μακάρι στα 70 μου να έχω κι εγώ τέτοια ενέργεια όσο αυτή η θρύλη. Ωραία. Και ο Απόστολος από Κύπρο επίσης. Λέει ότι ήταν φανταστικά. Στο ράδιο Διαιτησία οι ακροατές θα ζητούσαν χρήση VAR για να δουν πόσοι πράγματι έστειλαν για Maiden και πόσοι για Metallica, λέει ο Cuff Fighters.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν στο Fight Club του ραδιοδιετησία. Θα ήταν σε πιο καλά χαλερή διάθεση από τα υπόλοιπα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Λέει ένας φίλος. Συγγνώμη. Σήκω Αντρέα γεννηματά και Μένιο να πάρουμε χρυσό νησάφι το ασημένιο. Δεν έχει καμία σημασία αν πιστεύουμε στο Πασόκ. Πιστεύει το Πασόκ σε μας. Από το θάνατο ξεφεύγεις, από το Πασόκ ποτέ. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Πρόσφατα έκανα τεστ DNA επειδή είναι ένα από τα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους στη Σκωτία, για να παντρεύεται ο αυστριακός Τότο Βολφ της Mercedes, τη Σούζη Στόνταρτ, το ξανθό μπουμπούκι. Ούτε τις ταινίες του Σον Κόνερ του Παλίκαρου δεν σεβάστηκες, μαντάμ. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Βαμέκης είπε «αν πεθάνω και όχι όταν πεθάνω». Πολύ καλά το είπε. Πολύ καλά το είπε. Κατάλαβα. Α, 280 ψηφοί, 260, συγγνώμη. Μάλιστα. Εντάξει, άμα 280, οκ. Okay.
0: Ο Ακουαφόρτες στις Ρέντρα, ο Γιάννης Καπετάνιος μας ενημερώνει, καλή φίλη.
1: Ο Παναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: ο φίλος μου ο Βάγκος, εκεί που μείνουμε καφέ, σου παίρνει τον αναπτήρα, ανάβει τσιγάρο και μετά κάνει τον αφήνει στο τραπέζι, αφήνοντας επιδεικτικά να ακουστεί το τάκ και μετά το βάζει στην τσέπη. Σου λέω, είναι αυτό.
0: Αλλά θες να ανάψεις κι εσύ. Δεν λες στον Βάγκο που είναι αναπτήρα, για βγάλει τον τσιγάρο.
1: Θα το κάνει στο τέλος, στο τελευταίο. Στο τελευταίο. Τσιγάρο, προφανώς. Ο Τζέσικα Λάμπα Βερολίνου λέει: σαν σήμερα 25 Μαΐου μου έρχεται στη μνήμη μια μέρα θλίψη για την παιδική μου φίλαθλη ψυχούλα. Ως γεννημένος στις Σέρες, δεν γινόταν να μην στηρίζουν την αγαπημένη ομάδα της πόλης μου πέρα από τον Παναθηναϊκό. Επιπλέον, αγάπη μου από το εξωτερικό ήταν η Μίλαν. Τη μέρα εκείνη του 2005 ήμουν 12 ετών και έκτη δημοτικού. Όλη η πόλη ήταν στο γήπεδο, καθώς ο Πανσεραϊκός μετά το μακρινό 93 γνώρισε τη χαρά της πρώτης εθνικής και βρισκόταν κοντά στην επιστροφή. Ήθελε μόνο τη νίκη στο παιχνίδι με τον Ακράτητο και όλοι ήμασταν σίγουροι ότι έφτασε η στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι τελείωσε 0-1. Εγώ ως μαθητής ήμουν σε μονοήμερη και με το σχολείο, οπότε δεν ένιωσα το συνέστημα της απογοήτευσης από κοντά, αλλά ήμουν ο προχώ μαθητής που ενημέρωνε με το ραδιοφωνά για το πώς πάει το μάτς. Μετά την απογοήτευση, λοιπόν, αλλάξαμε σκηνικό. Τελευταία αγωνιστική πρώτης εθνικής την ίδια μέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήταν ζωντανή για την κατάκτηση πρωταθλημάτων με τον πρώτο λόγο να τον έχει Ολυμπιακός. Παρότι η παράθεση της καρδιάς μας έκανε τη δουλειά με τον Όφη, ήρθε εκείνο το απίθανο γκολ, οπότε μέσα στο Στάρι Βάλτο και Στολτίδης κλωτσάνε μαζί την μπάλα και ο Ολυμπιακός κλέβει εντός εισαγωγικών την νίκη στο Καφτανζόγλιο με 0-1 και παίρνει το πρωτάθλημα αφήνοντάς με σε αναμονή για την επόμενη πενταετία μέχρι να έρθει ο Σισέ και η Λυπή. Τελευταία ελπίδα για χαμόγελο ο τελικός Κωνσταντινούπολης. Μετά από διπλή φάπα στην ίδια μέρα υπάρχει σπουδαία Μίλαν που εκείνο το βράδυ ήταν η μόνη μου σωτηρία. 1-2-3-0, πτώμα από μονοήμερη σχολική γνώμη, πέφτω για ύπνο πεπισμένος ότι επιτέλους βρήκα τη σανίδα σωτηρίας. Αν δε, το πρωινό ξύπνημα με παπαδάκι που διάβαζα αθλητικές στιγμές είναι κεραμίδα. Το 3-0 έγινε μυστηριωδώς 3-3, η Λίβερπουλ το σήκωσε μετά τα πέναλτι. 25 Μαΐου 2005 ήταν μια θλιβερή μέρα για τον πιτσιρικά από τις Σέρες, αλλά κυρίως ένα μάθημα πως όταν υποστηρίζεις Πανσεραϊκό, Παναθηναϊκό και Μίλαν, πρέπει να μάθεις από νωρίς πως είσαι καταδικασμένος να υποφέρεις και πως οι χαρές είναι μετρημένες και μετά από πολλή υπομονή.
0: Είμαστε. Μπορείτε να επαναλάβετε το πρώτο τελευταίο μήνυμα, γιατί σας ακούω με ακουστικά και εκείνη την ώρα έτρωγα παξιμάδια. Ευχαριστώ. Ένας φίλος τώρα έρχεται να χαλάσει τη μανέστρα. Λέει δηλαδή, όσοι έχουν πάει σε συναυλία πρέπει να χρυσώνουν το χάπι. Η συναυλία του Maiden ήταν μέτρια. Ακουστική στις κερκίδες χάλια. Setlist μέτρια. Τώρα εσύ θα αντιμετωπίσεις πολύ. Τώρα θα αντιμετωπίσεις πολύ οργή, να ξέρεις εσύ που το στείλες. Βέβαια, σοφά το στείλες και 57. Ναι. Τώρα τι θα προλάβουν να με βρίσουν, δεν θα προλάβουν πολύ.
1: Καρταρόμπα ξεκουβουλέει το εξής. Έτος 19 Δεκέμβρη, ο Μικέλ Αρτέτα αναλαμβάνει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής της Άρσεναλ, ομάδα που υπηρέτησε για 5 χρόνια. Η Άρσεναλ, όπως θυμούνται οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ήταν σαν θελομπούσε μετακόμιση, οπότε ήταν μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδος για το Βάσκο. Σημείωσα τότε το σχόλιο από ένα φίλο της Άρσεναλ που λυπόταν την τρομερή κόμη του Μικέλ, λέγοντας πως ήταν θέμα χρόνου να χάσει τη λάμψη της, την πυκνότητά της και το απόλυτο σαν να λούζεται με περβόλ μαύρο. Οπότε ο συνοπαδός με έβαλε σε σκέψεις και τεστ παρατηρητικότητας. Αντί να βλέπω τις τακτικές αλλαγές και τις ενίοτε πολύ χαρακτηριστικές αντιδράσεις του στον πάγο, παρακολουθούσα την κόμη του. Και ναι, άντεξε, ξεπέρασε το αρνητικό κλίμα και την κακοτυχία ετών και μείνε άθικτη και με ελάχιστη γκριζάδα απλά για να μας πείθει ότι δεν τα βάφει. Ζήτω η κόμη του Μικέλη, πραγματική πρωταθλήτρια. Εν τω μεταξύ, σε εμάς που είμαστε και σειρά του, τα γκρίζα έχουν πλέον προβάδισμα. Επισυνάπτω το σχετικό αποδεικτικό το οποίο με πολύ κόπο κατάφερα στο GPT και όντως είναι έτσι όπως τα λέει.
0: Μάλιστα. Όσοι ακούνε Iron Maiden, ακούνε σοβαρές εκπομπές και όχι εσάς για να στέλνουν μηνύματα. Ή έστω ακούνε Radio Blackman για αλλαγή. Φίλος μου έπαιρνε πάντα ρόζα αναπτήρα για να μην το καβατζώνουν ή να το καταλαβαίνει άμεσα μόλις κάποιος να τον έπαιρνε. Ρόζα αναπτήρα. Αυτό με τα χρώματα το κάνω και εγώ όταν έχω συναστροφή με ύποπτους ανθρώπους που καβατζώνουν αναπτήρες. Παίρνω πάντα φανταχτερά, φλούω, ό,τι βρίσκω πιο υπερβολικό. Γιατί άμα έχεις μαύρο, εύκολο άλλο το καβατζώνει και σου λέει: Ω φίλε, συγγνώμη, τον πρέτεσαι να το δικό μου. Αν έχεις λαχανή, τι θα σου πει, ποιο άλλο έχει λαχανή.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κώστα, είμαι σε σχέση 1,5 χρόνο με μια κοπέλα που την αγαπώ πραγματικά, αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει, δεν ταιριάζουμε σε πολλά, αλλά δεν μπορώ να φύγω γιατί ξέρω ότι και οι δύο θα στεναχωρηθούμε. Τι κάνω?
0: Φεύγεις γιατί η στεναχώρια θα είναι προσωρινή από τον χωρισμό, αλλά εάν μείνεις η δυστυχία θα είναι μόνιμη. Αφού δεν περνάτε καλά. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
1: Μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμά σου.
0: Ενού.
1: Του Μάνου.
0: Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει.
1: Ναι.
0: Αν κρίνεις πως όχι, όχι.
1: Νομίζω πως έχει. Έτσι, κάτι κάνει την ώρα που μας ακούει. Ό,τι καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club. Αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Stoiximan διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη Σάνελ Αρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προσγείωσε στους ημιτελικούς Stoiximan JBL που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης ο Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, τραυματίες από χώρες ο Φίζελ. Στροφή σε εγχώρηση υποχρέωση για τον Ολυμπιακό μετά την κατάξη τέταρτης Ευρωλίγκας με τους Ερυθρόλεπτους να υποδέχονται την ΑΕΚ την Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών στη Stoiximan JBL. Αναβαθμισμένη περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης στη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών η οριστικοποίηση της πρόληψης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκειας του συμβόλαιου που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από ό,τι μίλανε για τον Άρων Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμερουνίζο στόπερ να δεσμεύεται με την ένωση μέχρι το 2029 ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητρίας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση αποκτήσεως του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟ για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή τη σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας όσο η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογιστικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούσεις στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται και οι Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Αντίστοιχα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος που θα γίνει η προετοιμασία. Εξέτασε το βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ των Βαγγέλη Μαρνάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center. Παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πατριωτικών αρεστής Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχών διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίκησε 36-30 την άξο ο Χριστόδης Λιούπορος και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών παράπονα για διευθυνσία εξέφραση ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο Χριστό του Καματερού. Η Πάντερμπορν προηγείται 2-1 της Βόλφσμπουργκ στην παράταση για τα μπαράζ προβασμού παραμονή στη ρεβάνση του 0-0 του πρώτου αγώνα για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM.
2: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
0: Είπε
2: στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
3: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
0: Η bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού! Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές! Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας! Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου! Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια, χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever the barrel!

0: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 παρεμβλέγεται.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Παρεμβλέγεται το επόμενο 2ωρο. Ηράκλης Αντίπας, Διονύσης Θεσίλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Και θα τα πούμε με εσάς 2-10-95-79-283-45. Πρωτού πάμε στα υπόλοιπα μπάσκετ ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού κτλ. Να πούμε και από εδώ συλληπιτήρια. Ειλικρινές συλληπιτήρια, γιατί ήταν.
2: Σοκαριστική είδηση
0: το πρωί. Ναι.
2: Μα γιατί ήταν και πάνω στην
0: οικογένεια του Παρασκευάτσα.
2: 49 ετών.
0: Ναι. Και δεν ήξερε και κανείς, γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο δεν το. Ναι. Δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
2: Όχι, ναι, δεν. Ναι.
0: Και έγινε το πρωί. Όπως είπε και έξω τον Τραϊάνο Δέλα, να πούμε. Για τον σύζυγό του, τον εγώ μας Ροκώστα, γενικά. Ξεκίνησε άσχημα. Και να πούμε δύναμη στο Μάριο Γονόμου.
2: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Τα κοίτα.
0: Και στο Σπύρο Μαραγκό που πήγε νοσοκομείο.
2: Το διάβασα και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Δύναμη.
0: Τι να πεις. Mm. Αυτά είναι τα σοβαρά. Λοιπόν, 2-10-95
2: είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτό είναι το άσχημο πρόσωπο της ζωής. Το πολύ σκληρό πρόσωπο της ζωής.
0: Ναι.
2: Και ειδικά όταν φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί εντάξει, το πλήρη ημερών.
0: Άστος.
2: Είναι. Δεν γλιτώνει κανείς.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αλλά τώρα 49 ετών. Και είχε ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια, 5-6 χρόνια ο Παρασκευάς. Και ξέρεις, έδειξε παρά 4 σοκαρίστηκα.
0: Λίγο πριν την πρωινή.
2: Ναι, δηλαδή σοκαρίστηκα.
0: Δεν είναι εκπομπή. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τα ξέρετε. Μπάσκετ χθες, θα τα πείτε πάρα πολύ φυσικά με τον Ηρακλή ή το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Την είχε επί της Ρεάλ στο τελικό. Και ό,τι άλλο θελήσετε φυσικά.
2: Και όλα τα όσα έγιναν και την επόμενη μέρα.
0: Έχει μπάσκετ, θα πάμε, ορολογικό.
2: Ναι, εντάξει. Έχει πραγματάκια. Εντάξει, ήταν ένα τρίμερο ονειρικό για τους φίλους του Ολυμπιακού, έτσι πώς εξελίξει. Ψυχοφθόρο βέβαια.
0: Στο τέλος.
2: Εντάξει, αυτό το πράγμα που είχε γίνει στο 88-80. Είναι χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που μετά είδα τα στιγμιότυπα, γιατί εγώ ξέρω στο γήπεδο. Το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, όταν κέρδισε τις τρεις βολές ο Καμπάτσο. Mm. Αν δείτε το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, μιλάει από μόνο του.
0: Εγώ πιστεύω ότι το δευτερόλεπτο εκείνο.
2: Ποιο δευτερόλεπτο? Το δευτερόλεπτο. Σωστά το
0: συζητούσαμε με τον Νίκο Δουσέρβα. Στο τρίποντο του Φέληξ. Ξέρεις, μέχρι να πάει σίδερο. Εκεί λες, ρε παιδί μου, γιατί αυτό που πήγε να γίνει έγινε σε 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τόσο ήταν.
2: Όχι, ήθελε 20 δευτερόλεπτα να λήξει.
0: Σε πόσο έγινε?
2: Έχει γίνει σε λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Λιγότερο.
2: Γιατί είναι μία επίθεση. Μία επίθεση.
0: Ναι, ναι.
2: Την οποία αστοχεί η Ρεάλ. Προσπαθεί να σώσει την μπάλα ο Φουρνιέ. Τη γυρίζει το Λάλης και καρφώνει. Και από εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να ξέρει. Έπαιρνε συνέχεια την μπάλα η Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή.
0: Και το σουτ είναι ελεύθερο.
2: Ναι, δεν είναι κακό σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εννοώ ναι. Από καλές προϋποθέσεις με αυτήν την έννοια το λέω. Mm. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι άλλο.
2: Να πούμε εδώ πέρα μόνο στους φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε με 3-4 λεπτά ο καθένα. Στον Ντέβες, τον που έχει στείλει το πρώτο. Στον ταξιάρχη, το φίλο του Σάκη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο. Στο Βύρον από τα Χανιά. 49 ετών, λέει, πέθανε και η μαμά μου, γράφει ένας εδώ φίλος. Φίλε μου. Σκληρό είναι, τι είναι, άσχημα αυτά τα πράγματα. Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Στο φίλο από τη Λοζάνη. Στο Μάριο από την Ελβετία. Λοιπόν, αυτά. Το Βύρον από τα Χανιά.
0: Για πάμε. Πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε. 3-4 λεπτά έκαστο. 4-5 λεπτά έκαστο. Όχι 3-4. Εντάξει. Έκαστο εκεί για να βγάλουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γεια σα.
3: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
3: Πάνω σου είμαι από το Παλαιφάρι ο Παναγικός.
0: Γεια σου, Πάνο.
2: Ναι, λέει, Πάνο.
3: Καταρχήν τυπικά συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Λέω τυπικά γιατί ως Παναγικός δεν μπορώ να χαρώ για τη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδό μου.
2: Σεβαστό, εγώ το καταλαβαίνω.
3: Όχι, ενοχλήθηκα πάρα πολύ προφανώς.
2: Πάνω και να μην ήταν και στο ΑΚΑ και να ήταν, ξέρω εγώ, στη Βαρκελόνη να γινόταν.
3: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
0: Απλά ποιοι περισσότερο.
3: Επειδή έχουμε μια αθλητική, ένα αθλητικό ανταγωνισμό, δεν θέλω ο αντιπαλός μου να παίρνει
0: τότε. Είναι λογικό είναι αυτό.
3: Αθλητικό ανταγωνισμό είπα.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
3: Και πόσο μάλλον μέσα στο ΆΚΑ. Για να μην χρονοτριβώ και να...
0: Ναι, γιατί πάμε, θα πάμε στα 4 λεπτά.
3: Θέλω να πω δύο θέματα, ένα για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό Διονύση και ένα για το πασχετικό. Η διαφορά του Ολυμπιακού που έπαιξε με την Ρεάλ το 2023 και του Παναθηναϊκού του 2024 έχει κάποιες διαφορές, όχι ομοιότητες. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Πάντα.
3: Αλλά, σαν όνομα, σαν μέγεθος, σαν ιστορία, έχει διαφορές. Δηλαδή η αξία των τροπέων είναι διαφορετικές και το 23 αν το παίρνατε εσείς και το 24 που το παίρνατε ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το 26. Μαχητική Ρεάλ, αποδεκατισμένη με την έννοια ότι είχε δύο σημαντικές απουσίες.
0: Respect και νομίζω, πάντως, δηλαδή, παρά τις απουσίες.
3: Και νομίζω ότι ήταν και ποσοτικά λιγότερο το ρόστερ της Ρεάλ από ότι τότε. Είχε δει λιγότερες επιλογές από ότι το 23 και το 24.
2: Το 23 και το 24 βέβαια ήταν λίγο πιο γερασμένο το ρόστερ.
3: Θα σου πω, το 23, το 23 είχε το Ρούντι Φερνάντες, είχε τον Γκάραλ, τον Γκοζέρ, τον Ροντρίγκες, δηλαδή τον πιο νέο, τον Γιούλ. Αν το παίρνατε θα είχε μεγαλύτερη αξία. Τώρα όμως βέβαια, δεν θέλω να μειώσω την κατάσταση του Ολυμπιακού, αλλά ξέρεις, αρχίζει και φιλικά φθήνει και η Ρεάλ σιγά σιγά.
2: Δεν είμαι τόσο βέβαιος, γιατί θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Και ρώτα και το Διονύση. Και εδώ στις εκπομπές, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο το θέμα.
3: Όχι πολύ, όμως λίγο χρησιμοποιημένο, γιατί θέλω να πω κάτι.
2: Δεν θα σου το πεις και για το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν σου φάτω χρόνο. Το έλεγα εγώ ότι πολύ υποτιμάτε τη Ρεάλ και τη βλέπω εγώ τη Ρεάλ και τη Ρεάλ.
0: Πολύ καιρό.
2: Πολύ καιρό, που όταν η Ρεάλ ήταν πολύ χαμηλά σε βαθμολογία. Λοιπόν, η Ρεάλ είναι η Ρεάλ όσον αφορά το χθεσινό, το τελικό. Το μειονέκτημα της, που ήταν το μειονέκτημα της κάτω από το καλάθι, το κατάφερε με Σκαριόλο και με τους παίκτες που διαθέτει, γιατί έχει τα κορμιά, δηλαδή όχι ζώνια, μπορεί να είναι τριαρό-τεσσάρι, αλλά είναι ψηλός. Κατάφερε να το κάνει πλεονέκτημα.
3: Το πάλεψε μέχρι στο 1.40 ήταν 80-80.
2: Το έκανε πλεονέκτημα, γιατί φίλε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και γι' αυτό έπαιξε ο Τάιρικ Τζόνς όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Με πολλά τρίποντα, κάλυψε τις αδυναμίες, δεν έφτανε η μπάλα εύκολα στο ψηλό. Λοιπόν,
3: θα πω και μια γενική παρατήρηση. Οι παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ αρχίζουν και χάνονται σιγά σιγά. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα του Ναβάρο του Πασκουάλ που πήγε σαν Final Four πλέον δεν πηγαίνει. Η Μακάμπι που ήταν. Τώρα μιλάω για τον Ρον Τζάμψη και πολύ πιο παλιά τώρα. Όχι, μιλάω 90 και δύο. Πώς?
2: Όχι, okay, και πιο μετά.
3: Δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή οι ομάδες που έχουν πάρει τρόπαια 6 και 7 και 2 και 5 δεν υπάρχουν, δεν πηγαίνουν σαν Final Four. Συνήθως τα τελευταία χρόνια πάνε η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ, Ολυμπιακός, άντε Παναθηναϊκός τώρα που έρχεται και καμιά έκπληξη. Θέλω να πω, τα Final Four πιο παλιά ήταν ακόμη πιο ανταγωνιστικά.
2: Ναι,
3: και το 90 και το 2000 και το 2015.
2: Βέβαια, βλέπεις.
3: Η αξία των τροπέων του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ανώτερη σε σχέση με τις ομάδες που ήταν πιο δυνατές εκείνη την εποχή.
2: Α, και πάλι έχει δυνατές ομάδες και είναι να σου πω και κάτι.
0: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ.
2: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Ναι, μεν μπορεί να πει
3: ότι. Μιλάω για τη δυναμικότητα των αντιπάλων.
2: Ότι στα τελευταία Final Four υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες πάντα θα το διεκδικούν. Δηλαδή, έχει πάει 5 σερί Final Four Ολυμπιακός. Είχε πάει 2 σερί τώρα ο Παναθηναϊκός φέτος που δεν πήγε. Η Ρεάλ είναι πάντα εκεί.
3: Θα πω και κάτι, κατάλαβα.
2: Είναι δεδομένο όμως ότι να ξέρεις ότι θα φτάσει, ότι θα εμφανιστούν ομάδες. Έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο, πάνω.
2: Ναι,
3: θα πω και κάτι σύντομο τώρα για να κλείσω. Η αντιμετώπιση της διατησίας του Παναθηναϊκού συνολικά όλη τη σεζόν δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε 2-3 σφυρίγματα υπέρ του όταν έπρεπε. Δηλαδή, άξιζε, αλλά έπρεπε να το πάρει κιόλας.
2: Εγώ
3: έτσι αντιλήφθηκα. Αυτό αντιλήφθηκα. Τώρα για τον Δανό προπονητή, καταλαβαίνω, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα, Διονύση, δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι φανατικός να πάρω αυτόν τον προπονητή. Θέλω Παναθηναϊκός να κλείσει σύντομα έναν προπονητή.
0: Αυτό θα πάρει σύντομα.
3: Αυτό το scouting το κάνει, δεν το κάνω εγώ, το κάνει η διοίκηση. Αν θα βγει καλό ή κακό, πάλι θα ξαναλέμε του χρόνου, αν βγει και καλά η οργάνωση ή όχι.
0: Για να σου πω τι λέει το ρεπορτάζ. Κάποιες λεπτομέρειες από μένα τώρα τα.
3: Αυτές είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή,
0: κάτσε να σου πω.
3: Δεν διαπραγματεύεσαι τώρα και με τον Μουρίνιο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει.
3: Δεν υποτιμώ τον προπονητή.
0: Δεν τη δει αυτά που είναι
3: πάνω. Δεν υποτιμώ τον προπονητή, αλλά εντάξει τώρα.
0: Δεν να σου πω για να ξέρει.
3: Εγώ φανταστώ ότι από το Σαββατοκύριακο που ακούω ότι θα έρθει δεν έχει έρθει ακόμη. Εντάξει, όχι, δεν θα έρθει. Αλλά πολύ φέδεμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και το τίποτα.
0: Φίλε, θα σου πω κάτι. Δεν είναι, θα σου πω τι γίνεται. Κάποιες φορές, το είπα και το βράδυ, το νωρίτερα το βγήκα για το ρεπορτάζ. Κάποια ονόματα είτε μεταγραφών παικτών. Είτε προπονητών βγαίνουν προς τα έξω 2 μέρες πριν κλείσει τον deal, ενώ δουλεύετε 20 μέρες Κάποια βγαίνουν νωρίτερα. Τώρα αυτό το όνομα βγαίνει νωρίτερα.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά τώρα για μεταγραφές. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν το κάνω παραδοσιακό, συγγνώμη, είναι αεραστεχνική μεταχείριση αυτό. Δεν ισχύουν οι παίκτες που ακούγονται. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Όχι, άλλο. Λέω ότι δεν είναι κάποια. Συμβαίνουν αυτά σε όλα τα deal. Τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, εγώ αυτό ξέρω.
3: Μπορεί και δηλαδή, το Γεωργιανού που σου είπα κιόλας.
0: Δεν μου προκύπτει εμένα. Και τώρα, όταν ακούς 15 εκατομμύρια.
3: Αυτό έλεγα να σου προκύπτει τώρα. Δηλαδή, να σου προέκυπτε τώρα ένας μεταγραφός, μια μεταγραφή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προπονητής.
0: Ναι,
3: δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ακούς 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, πού πάει το μέλος.
3: Ας τα ποσά. Μα να ακούγονται παίχτες από τη στιγμή που δεν υπάρχει προπονητής. Λίγο σοβαρότερα, παιδιά.
2: Εντάξει. Έγινε πάνω πέρα, προχωρήσουμε.
0: Γεια σου πάνω.
3: Καλό βράδυ, γεια.
0: Πάμε, ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας, Γιώργος Παναγιώτος. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, καλά.
2: Γεια σου.
1: Λοιπόν, Διονύση, άκουσα πριν
0: ναι.
1: ότι ο προπονητής έχει δει πολλά μάτσου Παναθηναϊκού και δέχεται να φύγει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει σε ένα κάτι τέτοιο το ρατάρ σου.
0: Να φύγει πολλοί κόσμος, θα φύγουν αυτοί.
1: Δεν ικανοποιείται από αυτό που θέλει να παίξει αυτός, ορισμένοι παίκτες δεν καλύπτουν τα κριτήρια.
0: Περίμενε. Θα γίνουν μεταγραφές καταρχάς.
1: Θα γίνουν μεταγραφές, αλλά θα φύγουν και παίκτες εκπλήξεις.
0: Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Σίγουρα θα φύγουν παίκτες των οποίων τα σύμβολα λήγουν. Από εκεί και πέρα, για να φύγουν κάποιοι άλλοι, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις.
1: Δεν ξέρω αν μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να σπάσει και συμβόλαια. Εγώ αυτό άκουσα και σου λέω.
0: Να σπάσει τώρα συμβόλαια, πάντα θες.
2: Εξαρτάται μόνο αν είναι κάποιος τον τελευταίο χρόνο.
1: Πότε πιστεύεις εσύ ότι θα ανακοινωθεί ο προπονητής?
0: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο.
1: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο. Ωραία. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, Διονύση, έστω και ένας Παναθηναϊκός που μπορεί να κατακρίνει το Γιαννακόπουλο που κατέβασε στο Λάβαρο του Μπουντιρόγκα?
0: Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, το έχω πει και δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω.
1: Εγώ συμφωνούσα όταν το έκανε. Αλλά βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό που έχει εξελιχθεί, πλέον συμφωνώ.
0: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
1: Άλλα πράγματα καταλογίζω εγώ στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος άφησε την ομάδα. Όταν λες ότι θα είναι πολεμικός στο παρασκήνιο, το πώς θυμάσαι, δεν είσαι από το Instagram, ούτε από το τραπεζάκι στο Σουνιό. Εκεί έχει 100% λάθος. Άφησε την ομάδα έρμεο, άφησε την ομάδα έρμεο στον Αταμάν. Έριωξε παίχτες όταν δεν μπορούσε να τους αντικαταστήσει και να τα αποτελέσματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ράντοβιτς στον Ολυμπιακό?
0: Όχι.
1: Εγώ όταν το έμαθα έπαθα σοκ. 23 στα 39.
2: Ναι, δεν έπαιξε πάντως 4 συνεχόμενα.
1: Πώς δεν έπαιξε? Έπαιξε 2
2: συνεχόμενα. Άσε τώρα. Γιατί μου λες συνέχεια τώρα, ας πούμε, πηγαίνει για τρία και του λέτε για τον Πορτιρόγκα. Δηλαδή, ναι. Όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός, ποιος ήταν στην Ευρωλίγκα? Πορτιρόγκα δεν ήτανε?
1: Ο Πορτιρόγκα ήταν.
2: Ναι.
1: Αυτά που βλέπεις εσύ φέτος είναι φυσιολογικά.
2: Τι έχουν γίνει φέτος, δηλαδή?
1: Έχει γίνει το πανηγύρι, ιδίως ο τελικός τεστ. Ιδίως ο τελικός τεστ είναι. Τι έγινε στο τελικό?
2: Ναι, για πες.
1: Τα τελευταία 5 λεπτά η Ρεάλ δεν πήρε σφύριγμα.
2: Δεν πήρε σφύριγμα.
1: Ούτε ένα.
2: Δεν πήρε σφύριγμα Ρεάλ.
1: Σφύριγμα 50-50. Σφύριγμα 50-50 πήραν όλα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει φάουλ, να ξέρεις, στην τάπα του Βεζέγκο. Φαράζει την είχαν αφήσει στο 88-82.
1: Για ποια φάση?
2: Εκεί που έκλειψε την μπάλα η Ρεάλ. Α, κάτω από το καλάθι, ναι. Στο 88-82, υπάρχει φάουλ.
1: Ξεχνάς όμως ότι στο γύρισμα που κάνει ο Φουρνιέ,
2: ένα για 50-50.
1: Ναι.
2: Και όχι ξεχνά το γύρισμα. Το γύρισμα πήρε ο Φουρνιέ, το έκανε γύρισμα, γίνει λάθος και πήγε καλάθι. Στην επόμενη φάση.
1: Όχι, έχει πατήσει έξω ο Φουρνιέ εκεί.
2: Αυτό δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέω, αλλά πήρε καλάθι η Βαλή Ρεάλ σε αυτή τη φάση.
1: Μία φάση, καταλαβαίνεις, πού καλάθι
2: σου λέω, πάρε,
1: είναι η φάση Ηρακλή που πέφτει κάτω ο καμπάς από το χτύπημα του Μακίσικ. Ναι. Κάθεται από πάνω του Μακίσικ, δεν τον αφήνει να σηκωθεί.
2: Ναι, και πήραν από μία τεχνική.
1: Και για μάλιστα, ποιο λόγο να πάρουν από μία τεχνική ποινή?
2: Γιατί, γιατί αντέδρασε μετά και ο Καμπάτσο στην πορεία και δώσαν από μία τεχνική.
1: Τι έκανε, προσπαθούσε
2: και
1: να σηκωθεί.
2: Και από εκείνο που είναι το λάθος του Μακίσικ το 54-55, ναι. Ο Ολυμπιακός έφαγε σερί 10-0. Έβριζε.
1: Περάσει το σερί το 10-0 ο άλλος, γιατί να φάει τεχνική ποινή από τη σημαία που προσπαθεί να σηκωθεί.
2: Γιατί,
1: αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Μα πήγε να γίνει σύραξη εκεί, δεν είδες έγινε.
1: Η σύραξη έγινε μεταξύ άλλων παιχτών, όχι με τον Καμπάτσο.
2: Ο Αμπάντε πήγε και τράβηξε το Μακίσικ. Και τράβηξε μετά ο Μπάλντε.
1: Θα σου αρακλεί τώρα αυτά που γίνανε χθες είναι. Ιδίω στα τελευταία 5 λεπτά έχει γίνει τσίρκο το Μακίσικ.
0: Για να τηρήσουμε το τετράλεπτο.
1: Ούτε 3 λεπτά δεν
0: είναι. Πώς δεν είσαι, 4 λεπτά είσαι.
1: Ενοχλούν αυτά που λέω.
0: Δεν ενοχλούν.
2: Δεν ενοχλούν. Την άποψή σου λε, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Αλλά είναι 5 λεπτά και 20.
1: Δηλαδή. Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω.
0: Ναι.
1: Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω. Ο Ολυμπιακός 17 λάθη, 16 assist.
2: Ναι.
1: Και Real 18 assist, 9 λάθη.
2: Ναι,
1: αυτό
2: είναι...
1: δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια. Δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια με τόσα λάθη,
2: ναι,
1: και να κερδίσει και το μάτι Ρακλή.
2: Βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε πολλά rebound και η Real φουσούταρε συνέχεια τρίποντα.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Εντάξει,
2: τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Να σε καλά. Επόμενο ή μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Ελία μου.
4: Τι κάνετε, παιδιά? Λοιπόν, επιτέλους να πάρει στην εκπομπή και, και ένας που είναι ο παδός του πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι, λοιπόν. Να πω κάτι για τώρα αυτό που λέγατε. Ο Καμπάτσο, κατά την άποψή μου, είναι ένας παίχτης που μπορεί εκεί που δεν φαίνεται η κάμερα, δεν δείχνει, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς τη μετάδοση. Μπορεί να λέει και κάποια γαλλικά. Είναι ένας παίχτης που έχει ένα στυλάκι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος σε συγκεκριμένη φάση.
2: Αλλά πάντως είναι από το πολύ πανοράφιο Καμπάτσο.
4: Ναι, παιχτικά. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ας πούμε. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Τι ηλικία έχει, συγγνώμη τώρα. Τι, πόσο είναι τώρα.
2: Πρέπει να μεγάλωσε ο Καμπάτσο.
0: Θα μεγάλωσε. Α, μόνο. Παίζει τόσα χρόνια.
2: Πρώτα απ' όλα παίζει τόσα χρόνια και είναι και κοντός.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε. Αυτό άλλο λέει για την ηλικία του λέω.
2: Ναι, αλλά
0: 35,
2: όχι.
0: Φίλε.
2: Έφτασε 35.
0: Το
4: 95 είναι.
0: Το 91.
2: Και εγώ 32 θα σου λέω.
0: 1,81.
2: Κάγε.
4: Καθίστε, και ο Γιούλ πόσο έχει πάει, 38 είναι, πόσο είναι.
2: Ο Γιούλ πρέπει να είναι σαματάει φέτος.
0: Γιούλ.
4: Γιατί ο Γιούλ είναι, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος.
0: 38.
4: Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν περίμενα, εντάξει, φιέστες, υποδοχές, πανηγυρισμούς, όλα αυτά είναι κάτι που το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Αλλά από το 2024 και το Conference League και όλο αυτό το... αυτό το μέγεθος πανηγυρισμών, φιέστας, όχι μόνο στο Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, δεν περίμενα να το ξαναζήσουμε τόσο κοντά.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ κόσμο στο
4: Πειραιά. Ήταν εκπληκτικό δηλαδή.
0: Τι και
4: τα λέγαμε και το πρωί.
0: Τα λέγαμε και το πρωί προς τα κοινά Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το τέταρτο το πήραν στην Αθήνα. Στο ΑΚΑ, στο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Έκαναν επίσης να πάρουν ευρωπαϊκό 13 χρόνια και οι δύο. Παναθηναϊκός 11-24.
2: Το
0: 14, ναι.
2: 13-26.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να
0: ρωτήσω. Και οι δύο με τη Ρεάλ και οι δύο επίσης στο ευρωπαϊκό που πήραν απέκλεισαν στον ημιτελικό. Τις ίδιες ομάδες στο Final Four. Απέκλεισαν τη Φενέρ και κέρδισαν στο τελικό τη Ρεάλ.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου τον Ηρακλή. Ναι. Τώρα θα σου κάνω μια ωραία ερώτηση. Θα σε γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω. Και θέλω να σε ρωτήσω. Εξακολουθεί η υποδοχή τέταρη να είναι η πιο πολυπληθής υποδοχή και φιέστα?
2: Τώρα τι να σου πω, τώρα στον τέταρτη μου πιτσιρικάς, δεν είχα αυτά, ναι, που έχω δει, δηλαδή που έβλεπα τις φωτογραφίες, δεν είχα πάει και από το βίντεο που υπάρχει ακόμα και γιατί υπάρχει στο YouTube η υποδοχή του τέταρτη. Νομίζω ότι του κόνφερες είναι η μεγαλύτερη. Τώρα χθες βγήκε ένας αριθμός από την αστυνομία ότι ήταν, γιατί εγώ πήγα αργά στο Δημοτικό Θέατρο, γιατί έφυγα από, ναι, το γήπεδο, πήγα, ναι, σπίτι να κάνω μπάνιο, να φύγω, δηλαδή εγώ πήγα.
5: Τι ώρα έφτασα?
4: Εγώ δεν κάτσα με το τέλος, εννοείται αυτό.
5: 2:30, 3 παρά, κάπου εκεί έφτασα εγώ κάτω. Και...
0: Πού πάρκαζε?
4: Εσύ είδες και την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο, την πρόλαβες την ομάδα.
0: Πού πάρκαζε με τόσο, ναι, κόσμο, ειλικρινά?
5: 2 στενά από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Σόπα.
4: Ηρακλή, την πρόλαβε την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο,
5: ή είχες φύγει? Έφυγα γιατί. Είπαν ότι. Θα σου πω και πού πάρκαζε. Ότι ήταν 4, ότι θα έρχονταν εκεί 4-4 και, που ήρθε 4 και 4η ομάδα και λέω, δεν γίνεται να περιμένω, ναι, άλλο.
0: Ναι.
5: Γιατί πώς θα έρχομαι το πρωί στην εκπομπή.
0: Ναι.
5: Δηλαδή αυτό ήταν το μόνο. Αλλά είπα ότι πήγα.
4: Ηρακλή, να σε ρωτήσω, να υποθέσω ο Νηλική να είναι τραυματίας, εννοώ ότι είναι τραυματίας, δεν ήταν στην αποστολή, αλλά στους τελικούς θα είναι διαθέσιμο.
5: Πρώτα απ' όλα θα δούμε ποιους ξένους θα επιλέξει. Δεν ξέρω, ναι, θα είναι μέσα στην τελική επιλογή.
4: Ναι.
5: Για τους
4: λοιπόν,
5: τελικούς.
4: Και κλείνω με κάτι ποδοσφαιρικό. Τα Ρέμι με Αϊτχόβεν, ισχύει αυτό που κάτι γράφτηκε για Αϊτχόβεν, ενδιαφέρον της Αϊτχόβεν για τα Ρέμι?
5: Αυτό που μπορώ να σου πω ότι ισχύει είναι ότι αν έρθει πρόταση που να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, ότι ο Ταρέμι μπορεί να παραχωρηθεί. Τώρα, αν θα είναι η Αϊτχόβεν ή οτιδήποτε, η Αϊτχόβεν είχε διαφερθεί και πέρυσι για τον Ταρέμι. Το καλοκαίρι.
4: Μάλιστα.
5: Πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Λοιπόν, και να εκφράσω και την θλίψη μου και για τον Παρασκευά τον Άντζα. Σοκαρίστηκα πολύ με αυτό. Το διάβασα, η πρώτη στιγμή που το έμαθα ήταν σε ένα σχόλιο λίγο πριν βγείτε το πρωί. Το είδα γραμμένο, λέω δεν είναι δυνατόν, έτσι.
5: Να, και εγώ αυτό.
4: Και δύναμη και στην οικογένεια του, στον Τραϊνέδο, αλλά και την οικογένεια του,
5: βέβαια,
4: φυσικά.
0: Να σε καλά, φίλε.
4: Καλή εβδομάδα, θα τα πούμε ξανά.
0: Πάμε διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, είστε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 283, 45.
1: Έχει δίκιο φίλο ένα μήνυμα που έστειλε εδώ που μου λέει: συγκρίνεται λάθος πράγματα. Η υποδοχή του Ντέταρ για την εποχή που έγινε ήταν πρωτόγνωρη.
0: Ήταν άλλη εποχή.
1: Εντελώς διαφορετική εποχή και μετά ήταν, ξέρεις, και πολύ κόσμο που πήγαινε και στα αεροδρόμια. Αλλά η υποδοχή του Ντέταρ όντως ήταν πρωτόγνωρη τότε.
0: Επίσης, ήταν και εποχές που τότε και μετά και δεκαετία 90 και τα λοιπά, που ο κόσμος και 2000 πήγαινε στα αεροδρόμια.
1: Και όχι με αυτό, δεν ήξερε και τους παίκτες.
0: Και πήγαινε, έκανε υποδοχές, έκανε αυτό.
1: Δεκαετία 90.
0: Τώρα ο κόσμος δεν πάει τόσο.
1: Αν εξαιρέσεις τώρα. Δηλαδή όταν ήρθε ο Βαζέχα στον Παραθρικό.
0: Καλά, δεν ήταν και όνομα. Βαζέχα.
1: Άλλο αυτό, δεν τον ήξερε κάποιος.
0: Μα δεν ήταν και όνομα.
1: Ναι, δηλαδή τα ονόματα, ας πούμε, που υπήρχαν.
0: Ο Προτάσος και ο Προτάσος ήταν ονόματα.
1: Ναι, γιατί είχαν παίξει το Euro.
0: Ναι.
1: Είχαν παίξει το Euro

0: εξετάσει. Δηλαδή, τώρα.
1: Πήγανε πέρυσι στο Φρούνι, στο Φρούνι είχαν πάει.
0: Πολύ ναι, δεν πήγαν 5.000. Κατάλαβε.
1: Όχι, ήταν τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Ο Τζιλμπέρτο, ο Ζάχοβιτς με τον Τζιοβάνι. Κατάλαβε. Τώρα δεν θα πάει τόσο κόσμο. Είναι άλλε εποχέ, παιδιά.
1: Καλά, είναι άλλε εποχέ. Και πλέον ξέρουμε και ξέρουμε. Δηλαδή, θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη, θα μπει όλο στο διαδίκτυο και να μην το ξέρει. Θα μάθει, θα μπει στο YouTube να δει 10 βίντεο. Θα
0: πού πάρκαρε.
1: Ε?
0: Πού πάρκαρε.
1: Σε ένα μαγαζί στο πήρε.
0: Σε μαγαζί. Τι είναι σε μαγαζί.
1: Το πήρε παρκαρδόρο και το βάλε.
0: Σε πάρκινγκ. Α, σε πάρκινγκ, αυτό εννοεί.
1: Ναι, δηλαδή, του μαγαζιού.
0: Α, οκ. Πάμε, ναι. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Έλα, Μανώλης από Μάρουση.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Να σε καλά. Συλληπιτήρια να πούμε στον Τραγιανό Βέλα για την απώλεια τη γυναίκα του. Καλά για τον Βάρουση και Βάτζα. Εντάξει, εγώ πραγματικά σου χαρίστηκα γιατί του είχαμε τρελή αδυναμία και του Άτζα. Έτσι ήταν κάτι όταν τον είχαμε πρωτοδεί να έρχεται να παίζει. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου, από τους υπόλοιπους.
1: Ο Άτζα στη σημερινή εποχή.
0: Σύγχρονο.
1: Στη σημερινή εποχή δεν ξέρω τι μεταγραφή, το ύψος της μεταγραφής που θα είχε γίνει και, που, και σε ποια ομάδα θα είχε πάει.
0: Γιατί ξέρεις, για την
2: Premier εποχή. Premier League θα έπαιζε, για πλάκα.
0: Για την εποχή του ο Άτζας ήταν πολύ σύγχρονο center back.
1: Μα είχε ξεκινήσει αμυντικό χάφι και έγινε center back. Ναι. Ήξερε, ήταν αλτικός πολύ, δυνατός, γρήγορος και ήξερε και μπάλα. Έβγαζε την μπάλα.
2: Κάτι σαν Ρεδόντο το διαφημίζανε, βέβαια το βλέξαμε, εμείς το βάλαμε στην άμυνα, ας πούμε, δεν έπαιζε τόσο πολύ αμυντικά χαφ. Αλλά αυτό το παρουσιαστικό, ρε παιδί μου, αυτή η τεχνική που είχε, χαιρός να τον βλέπεις, εντάξει. Αυτό που πες και εσύ, εμείς δεν βλέπαμε παλιά τόσο πολύ όλους παίκτες και αυτούς που έβλεπες στο γήπεδο, τους θυμόσουν για μια ζωή, καταλαβαίνεις, δηλαδή. Εμείς ζούσαμε με μύθους, ρε παιδί μου.
1: Μα εμείς ζούσαμε, η γενιά μας ζούσε με το Μουντιάλ, το Euro, εκεί βλέπαμε παίχτες. Και, και αν θα έδειχνε κάποιο μάτσι έρτα από σπόντα, να δεις τη Real Madrid ή τη Manchester United, να δεις τώρα τους έβλεπες και δεν ήξερε θα τους θα δείξει το μάτς. Τα έχω προλάβει εγώ αυτά. Και εσύ τα είσαι.
2: Δεν γινόταν να χάσεις αγώνα ποδοσφαίρου όσο χρόνο και να σου. Δηλαδή είχε σχολείο, δεν είχε αγώνα ποδοσφαίρου ευρωπαϊκό ειδικά, δεν γινόταν να χάσεις. Τους βλέπαμε όλους γιατί ήταν λίγοι. Ενώ τώρα είναι τόσοι πολλοί που εντάξει, δηλαδή χάνουν και το ενδιαφέρον τους μετά από λίγο. Να πούμε και για τον Μάριο Οικονόμου που εγώ τον έζησα στην Πολωνία όταν πρώτο ήρθε, ανέβασε κιόλα στην ομάδα. Και είναι πάρα πολύ καλό παιδί γιατί τον είχα γνωρίσει, ρε παιδί μου, τα καλύτερα. Εντάξει, είναι κρίμα τώρα να ακούς τις ειδήσεις.
1: Ας τα να κάνουμε.
2: Πόσο μάλλον και από τροχιά, ρε παιδί μου, που ήταν δευτές κιόλας. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εντάξει, δεν μπορείς να χάρεις. Ξέρεις, όταν σκάνε ειδήσεις μια μετά την άλλη, δεν μπορείς να χάρεις. Να πούμε κάτι για το μπάσκετ, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας γιατί εντάξει, εδώ πέρα. Όπως θα πάρω τον κύριο πριν που μίλησε στον Παναθηναϊκό, εμένα μου αρέσει γενικά ο καθένας να λέει την άποψή του, αλλά να είναι η άποψή του. Εγώ δεν μπορώ αυτό το έχει βέβαια αυτή η γενιά η δικιά μας και των λίγο μεγαλύτερων. Βλέπουν 2-3 εκπομπές κατευθυνόμενες, ακούνε 5 πράγματα χωρίς να έχουν δει, χωρίς να έχουν εξετάσει, τα παίρνουν σε δεδομένα, όπως λέγανε εμάς, ας πούμε, οι παλιότεροι, ο Μάλκοβιτς και η Λιμός παίζει την μπάσκετ. Και όταν άρχισα μετά να έχω τη δυνατότητα να έχω βίντεο να βλέπω παλιούς αγώνες του Μάλκοβιτς, ειδικά όταν ήταν στη Γεωπλάστικα και στη Λιμός, έλεγα καλά. Πώς τα λέγανε αυτά τα πράγματα και τα γράμματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι τότε οι επιθέσεις ήταν 30 δευτερολέπτων.
2: Ναι, και πώς α πούμε η Λιμός, το μπάσκετ που έπαιζε η Λιμός για να βγάλει το έχουμε ξαναπεί, για να βγάλει το Γιάννη Στάρι, είναι ότι πιο κοντά στο σύγχρονο μπάσκετ, ας πούμε, ή ο Τζιμ Μιλμπά που έκανε. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, ότι είπαμε εδώ, σας είχα πει στην εκπομπή, την ερώτηση που έκανε ο Καρίδας στο φόρουμ των προπονητών, έτσι που του δίνουν συγχαρητήρια σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα από κάτι ιταλικά και έλεγε πάλι καλά που βρέθηκε αυτός ο Έλληνας και έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί οι προηγούμενες ερωτήσεις ήταν εντελώς ασχέτως με το πράγμα. Δηλαδή ρωτάγανε τον Νάντο Ντεκολό, ας πούμε, το ρώτησε μια δημοσιογράφος, ας πούμε, γιατί έχει 5 ονόματα. Δηλαδή πράγματα σε λίγο δεν θα ρωτάμε καν για τους αθλητές, για τον αθλητισμό, τους ρωτάμε άλλα πράγματα. Είχαμε πει αυτό για τον Σκαριόλο και τον Πέντρο Μαρτίνεθ, που ήταν οι πιο μικροί που έχουν παίξει ποτέ σε τελικό στο Κόρατ. Θυμάστε που τα είχαμε πει αυτά. Έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση ο Καρίδας και πολλά συγχαρητήρια που την έκανε, γιατί πρέπει η ιστορία ακολουθεί τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει αθλητισμός ούτε να λέμε τι παπούτσια φορούσε ο Μοντέρο, ούτε τι ξέρω εγώ ποιος και ποια πήγε στο γήπεδο.

0: η ιστορία των αθλητών και των προπονητών είναι που μετράει και αυτή πρέπει να διδάσει στους ανθρώπους. Για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι είναι ο μοναδικός προπονητής τα τελευταία χρόνια που είναι ο προπονητής έτσι όπως το ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, που έχει ξεκινήσει από κάτω, από χαμηλά, έχει κάνει τις κατηγορίες ΕΣΚΑ στην Ελλάδα, ας πούμε, αν ήταν Ιταλός θα είχε κάνει τις ανάλογες κατηγορίες, τις πανές ανάλογες. Οι περισσότεροι τώρα προπονητές μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε ένα βοηθητικό πρόγραμμα και όταν πλέον γίνονται πρώτοι προπονητές είναι σε καλές δουλειές. Αν όχι στην Α1, ας πούμε στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτό που λέμε, έχει φάει την προπονητική με το κουτάλι. Έχει μοχθήσει, έχει πάει στα Βρυλίσια, στην Πεύκη, έχει πάει βοηθός, έχει πάει στη Λάρισα, δεν του χαρίστηκε τίποτα. Τον αγαπάνε, δεν τον αγαπάνε, κάποιοι μπορεί να τον μισούν, τον έχουν... και αυτό είναι και τόσο ανθεκτικός. Οι προπονητές που έχουν φάει τις κατηγορίες με το κουτάλι είναι υπερανθεκτικοί σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους πολέμους που δέχονται. Και για τον μπάσκετ έχω να πω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα.
1: Ναι, και κλείνουμε ότι... με αυτό, αδερφέ,
0: και κλείνουμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό σοβαρά, σεβόμαστε κάποιες αξίες, είτε είναι δική μας, είτε είναι τον αντιπάλων, τον οποιοδήποτε. Ναι, είναι πάρα πολύ σεβαστό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οι Παναθηναϊκοί, ξέρω εγώ, οι ακτήσεις αντίπαλοι μου να υποστηρίζουν τις αντίπαλες ομάδες. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα εθνικά και τα τέτοια. Δεν παίζει καμιά εθνική. Εδώ παίζουν οι ομάδες μας. Το σπορ είναι ωραίο να το βλέπουμε, να χαιρόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας μέχρι εκεί. Θέλω να πω ότι ο αθλητισμός πάντα θα αντέχει σε οτιδήποτε τοξικότητα. Σε οποιαδήποτε τοξικότητα. Γιατί οι παίκτες και οι προπονητές θα είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Όσο και αν προσπαθούν προέδροι, παράγοντες, δημοσιογράφοι που έχουν κάποια κίνητρα, ας πούμε, να πουλάνε τοξικότητα, πάντα ο αθλητισμός στο τέλος θα κερδίζει. Δεν θα κερδίζει την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα έρχεται η δικαίωση και στην ιστορία, να ξέρεις, αυτό πάει στο Σέρτζο Σκαριόλο που τον έχω ζήσει. Είναι ένας κύριος, για μένα είναι πιο νικητής από όλους που έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Γιατί δεν είναι bad loser και όταν δεν είσαι bad loser μένεις στην ιστορία. Αυτό. Να σε καλά, για χαρά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα παιδιά. Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, στις έδρες των αντιπάλων του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Καλά, όποια αν το παίρνει, παιδί μου, σημαντικό θα ήταν.
3: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Για τους οπαδούς έχει κάποια σημασία αυτό.
1: Άλλο τον έχει, ξέρεις, κάποια σημασία, αλλά είναι η ίδια αξία. Αν έπαιρνε το conference, ας πούμε, δηλαδή δεν το πέραμε στην Αυστρία π.χ., το ίδιο θα πανηγυρίζαμε.
3: Ναι, το ίδιο θα πανηγύριζες, αλλά δεν θα είχε την ίδια αξία για τους οπαδούς όμως. Δηλαδή για τους οπαδούς του Ολυμπιακού πια
1: το είναι. Είναι το κερασάκι που μπαίνει, αυτά.
3: Ναι, για τους αντιπάλους όμως δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
3: Για τους αντιπάλους είναι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα και στο... Α, να πω ότι το περσινό πρωτάθλημα το οποίο πήρε ο κ. Μπαρτζόκας, έτσι, λόγω των, πιστεύω, λόγω της εισπύρωσης που ήρθε, έτσι, από κάποια θέματα εκεί με τον κύριο Γιαννακόπουλο κτλ. Το περσινό πρωτάθλημα κράτησε τον Μπαρτζόκα και είχε ως αποτέλεσμα να πάρουμε φέτος το ευρωπαϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έσπασε και την κατάρα της Ευρωλίγκας. Είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη και πήρε και την Ευρωλίγκα. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, και δεν μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε για διαιτητές και τα λοιπά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στο κανονικό πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Δηλαδή στους αγώνες στους πολλούς. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι ήταν πρώτος. Έτσι, από τη στιγμή που ήταν πρώτος ήταν άδικο μετά που έπαιξε σε έναν αγώνα όλη τη χρονιά και πάλι κέρδισε. Δηλαδή φέτος
1: έτσι είναι το σύστημα.
3: Κερδίσαμε ένα τελικό, μια χρονιά που ήμασταν συνέχεια που ήμασταν πρώτοι. Έτσι, ως συνέχεια, στο τέλος ήμασταν πρώτοι. Δηλαδή τι άλλο δηλαδή φαίνεται, τι άλλο χρειάζεται για να δείξει ότι ο Ολυμπιακός με την αξία του πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι, όταν μια ομάδα είναι πρώτη στο τέλος του χρόνου, έτσι, και παίζει μετά με μια άλλη ομάδα η οποία είναι πιο κάτω. Έτσι, σε μια σειρά αγώνων παίζει όλη τη χρονιά, αυτό είναι άδικο για μας. Δεν είναι άδικο για τους άλλους.
1: Αλλά από την άλλη, Γιώργο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Αυτό είχε ξεκινήσει Ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει για να σταματήσει το
3: φαγητό.
1: Περίμενα σου πω, γι' αυτό που έχεις πει, που λες ότι είναι άδικο το Final Four, για να παίζεις όλη τη χρονιά σε δύο μάτς, στο οποίο μπορεί να σου προκύψει ένα τραυματισμό, μπορεί να σου
3: πει. Ναι, γιατί ακούγε διατησίες.
1: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Να σου πω ένα λεπτό. Ο πρώτος που το είχε ξεκινήσει και το έχω ξαναπεί, ήταν, που το είχε βάλει στο τραπέζι, ήταν ο Ιτούδης τότε με την Τζεσεκά, που είχε χάσει από τον Ολυμπιακό σε ημιτελικό, με το μπάτζετ που είχε Τζεσεκά να είναι στο Θεό. Τότε, ναι, ναι. Τότε οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή σε σχέση με την Τζεσεκά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε λέγαμε ότι. Επειδή το Final Four έχει τη δυνατότητα και μια ομάδα με μικρότερο budget να μπορείς να κάνεις την έκπληξη, να κερδίσεις ας πούμε τον αντίπαλο.
3: Ναι, εντάξει, λοιπόν,
1: τώρα
3: συμφωνώ.
1: Λοιπόν, τώρα που έχουμε εμείς τα μεγάλα budget.
3: Λέω για το τώρα, για το που λέμε για διαθυσίες.
1: Ναι, αλλά σου λέω το τώρα.
3: Ένα στρίγμα αλλού.
1: Σου λέω όμως ότι το τώρα είναι ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν το budget στο Θεό και ακολουθούν οι άλλοι.
3: Ναι, αλλά παρόλο που είμαστε πρώτοι στο τέλος της χρονιάς, βλέπεις ότι παίζουμε με μια ομάδα και σου λέει να έχει εκείνο το σφύριγμα και ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει πίσω, θα βρει άλλα 10. Λοιπόν, και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι είναι και η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη και η οποία πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα.
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά που έχει. Έγινε Γιώργη μου, γιατί είναι και 45.
3: Ναι,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, μου λέει ένα φίλο ότι μου λέει Ηρακλή, όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό όταν παίρνει το τρόπο στην έδρα του αντιπάλου. Φυσικά και παίζουν ρόλο αυτά. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν πέραμε το conference στη Βιέννη, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πανηγυρίζαμε το ίδιο. Ή αν πέραμε την Ευρωλίγα τώρα στη Βαρκελόνη, δεν θα πανηγυρίζαμε. Τι θα κάναμε.
2: Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτό λέω εγώ.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Γιώργος από Φραγκού, παιδιά, τι κάνετε. Καλά είστε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Στεναχωρήθηκα σήμερα, είχα μια χαρά χτες το βράδυ, πήραμε την κούπα, τη συγχαρητήρια στην ομάδα μας, έδωσε χαρά μετά από 13 χρόνια. Στεναχωρήθηκα με τον Παρασκευά τον Άντζα σήμερα με το που
2: όλοι μας.
4: Το διάβασα το πρωί που ξύμισα. Μπήκα σαν site αθλητικό εκεί πέρα και διάβασα. Στεναχωρήθηκα γιατί εγώ είμαι 42 χρονών, έχω μεγαλώσει με αυτή τη γενιά. Του Άντζα, του Λάγκη, του Ελευθερόπουλου, όλη εκεί αυτή που ήταν, Τζότζεβις. Είμαστε εδώ με τρεφερή ηλικία και έχουμε δεθεί με αυτούς και στεναχωρήθηκα πολύ.
1: Ήταν σοκαριστική είδηση, γιατί ήταν κάτι ξέρεις, που έσκασε τις
4: ξαφνικά. Ναι, γιατί δεν το περιμέναμε κιόλας.
1: Ναι.
4: Δεν ήταν κάτι που είχε μαθευτεί ότι είχε πρόβλημα.
1: Όχι, δεν είσαι ο ίδιος, δεν είναι να βγει κάτι προς τα έξω.
4: Στο συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως και στο Δέλα εκεί για την γυναίκα του. Κατά τα άλλα, δηλαδή αυτό που γίνεται, παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς στη Γερμανία, αλλά έχω ζήσει και στην Ελλάδα, βέβαια. Και έχουμε επιστρέψει. Ο παππούς μου ήρθε πρώτος μετανάστης στη Γερμανία. Εγώ με να πω, καταρχάς, έχω πανηγυρίσει γκολ του Νασιόπουλου. Έτσι, εγώ τότε. Το διπλό που είχε κάνει μέσα στο...
1: Στο Αμβούργο.
4: Τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες, έτσι, προσωπικά όμως και πολλοί Έλληνες που είμαστε εξωτερικό. Αλλά αυτό που γίνεται, είχαμε έναν καθηγητή εδώ στο ελληνικό σχολείο, στη Φραγκφούρτη, το λέγανε Στεφάνου, και μας έλεγε, μιλάμε τώρα για 99 και 2000, και έλεγε όλο, μας έλεγε τη λέξη κατάντια Ελλήνων. Εγώ τώρα ήμουν από τσιρικά στο 15-16, ακόμα έλεγα τι λέει δράσεις, όμως και το ρώτησα, και μου λέει όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις, εφόσον με ρώτησες και έχεις αυτήν την απορία, μεγαλώνοντας θα καταλάβεις. Και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα, επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Δηλαδή οι Παναγιοί τι θέλουν δηλαδή, να μην παίρνει ο Ολυμπιακός, αν είναι να βγάλουν μια απόφαση ο Μποντιρόγκα εκεί. Να μην παίρνει ο
1: Παναγιώτη. Αν δούμε όσο το
2: στο Ρεάλ Μπαρσελόνα γίνεται.
1: Και στο Ρεάλ Μπαρσελόνα, σε όλα τα μέρη.
4: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός που πήγε.
2: Άλλο λέμε. Παντού
1: γίνεται. Άλλο σου λέμε.
4: Ναι, εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε. Παιδιά, να τελειώσω γιατί δεν έχω χρόνο να πω αυτό που θέλω. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός. Και πήρε 4. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Στο μπάσκετ έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια από το 96 και μετά, γιατί είμαι 42 χρονών και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία στις αρχές του δεκαετία των 90 και του Ολυμπιακού στο Final Four και του Παναθηναϊκού. Είναι, έχει τα πιο πολλά τρόπαια, ακόμα και από τη Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει αυτά τα τρόπαια που είχε ο Παναθηναϊκός. Τα τρόπαια της Ρεάλ είναι παλιά, πολύ τα περισσότερα. Λοιπόν, δηλαδή τι έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή. Δηλαδή τι θέλει να το παίρνει κάθε φορά.
2: Λέμε ότι αυτό γίνεται, δεν είναι μόνο που λες κατά τη Ελλήνων. Δεν είναι, παντού γίνεται.
4: Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα. Το πήρε και μέσα στο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε τώρα. Α γινόταν αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός, α φτιάξει την ομάδα. Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, άμα γίνει στο σεφ. Α φτιάξει ομάδα, α πάρει προπονητή της προκοπής ο Γιαννακόπουλος, α πάρει πεντάρια εκεί ψηλούς εκεί που δεν έχει. Α παίζουν μια άμυνα και όντως η άμυνα αυτή που έπαιξε, λέμε για την άμυνα Ηρακλή, χθες που έπαιξε, και όντως ήταν μια σκληρή άμυνα. Από τις πιο σκληρές άμυνες που έχω δει, ας πούμε, που έπαιξε η Ρεάλ. Αλλά και πάλι, αν το σκεφτείς, βάλαμε σε αυτή την άμυνα 92 πόντους, έτσι. Δεν είναι αρκετοί οι πόντοι. Και αν ήταν και λίγο πιο έπαιξε η ομάδα ακόμα, γιατί
1: ήταν πολύ πόντοι και ήταν και διαφορετικό, βέβαια, και σε ξέρει με το παιχνίδι με τη Φενέρ, τον ημιτελικό.
4: Δεν θέλω να σου πω για την άμυνα αυτή που παίξανε, γιατί πράγματι παίξανε πολύ, δεν ήταν αρκετή.
1: Ναι, αλλά γινόντουσαν και γρήγορες επιθέσεις. Είχαν πολλά επιθετικά rebound. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο γίνανε και σουτ και ήταν και εύστοχες η ομάδα. Η Ρεάλ, ας πούμε, έχει ξεκινήσει. Ο Λάλης στο πρώτο μήκρο έχει 5 στα 6.
4: Η ομάδα είχε άγχος στην αρχή. Έπεσε όλο το βάρος, εγώ πιστεύω, γι' αυτό δεν πήγαμε καλά. Είχε άγχος. Όσο και να πω, να μην με παραξηγηθώ. Με αγάπη το λέω. Δηλαδή. Και λέω και για τους Ολυμπιακούς, για μας κανοπλητική καμιά φορά, που μερικοί Ολυμπιακοί θέλουν να παίρνει κάθε χρόνο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται, παιδιά, να το παίρνει Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στον ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια 25 πρωταθλήματα, όπως έχει πάρει, 24. Έχει πάρει 2 Παναθηναϊκός, 3 η ΑΕΚ και 3 ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, εφόσον θα φτιάξουν ομάδα και οι άλλοι, ρίχνουν λεφτά πλέον και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά. Κάποια στιγμή θα φτιάξει και αυτός ομάδα. Έτσι αργά ή γρήγορα, μεγάλη ομάδα πάνε. Πώς θα πάρει και αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο το πρωτάθλημα.
1: Έγινε
4: και
1: όργη
2: να
1: μένει,
2: να σε καλά,
4: πρέπει να μείνει και ο Μεντιλίπαρ και να πάρει παίχτες στο Μαρινάκι.
1: Θα έμεινε ο Μεντιλίπαρ.
4: Να του πάρει και παίχτες όμως. Έτσι, να του πάρει και παίχτες και να δούμε και το χρόνο θα γίνει. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
1: Λοιπόν, δύο μηνυματάκια. Ένα λεπτό γιατί ήρθαν. Μου λέει ρε Ηρακλή, δεν καταλαβαίνεις ότι δίνει έξτρα χαρά όταν το παίρνει στην έδρα του αντιπάλου. Όχι, το καταλαβαίνω.
2: Άλλο λέμε ρε παιδί μου. Ότι η κούπα θα έχει αξία ούτως ή
1: άλλως. Αυτό λέω εγώ. Ότι η κούπα έχει την ίδια αξία. Ότι σου δίνει έξτρα χαρά, το καταλαβαίνω.
2: Άλλο λέμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δηλαδή ότι. Να πανηγυρίσω αυτό, πανηγυρίζω το τρόπαιο πρώτα.
2: Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλησπέρα. Ναι.
5: Αδέλφια.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Πού εμφανίστηκε.
5: Όπου πέφτουν οι γραμμές, είχαν το τούτρι, σα συνδέομαι. Τι κάνετε αδέλφια, προσπαθώ να πιάσω γραμμή, τώρα μίλαγα με τη Βαγγελάρα, με τον Βαγγέλη, κάνουμε παπάδες. Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Καλά φίλε.
5: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, όχι διχασμός παιδιά, το ελληνικό μπάσκετ να πάει μπροστά. Με κάλυψε πλήρως ο προηγούμενος ακροατής, πλήρως εισαγωγικά. Εντάξει, θέλαμε να το πάρουμε μέσα στην έδρα μας. Αυτό ήταν να παίξουμε τελευταίος επιτελικός. Ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά καλή λύση είναι και αυτή να σηκώσουμε πρωτάθλημα και μέσα στο ΣΕΦ. Θα το φτιάξετε, Ηρακλή.
1: Θα το φτιάξουν, θα το φτιάξουνε.
5: Αλλά να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Ο Ολυμπιακός έκανε copy-paste, το πήρε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια, τώρα το πήρε μέσα, βοηθάει και η έδρα, ξέρετε.
1: Καλά, ναι, ήταν γεμάτο το κήπεδο. Δεν λέω το άλλο, δεν θα μπορούσε να ήταν 18.000, 14.000 στον ημιτελικό.
5: Πες και τι...
1: Όχι, ναι, παραπάνω, γιατί πήρανε και στήρια και από τη Φενέρ ναι. Κάποιοι, που μου το είπαν και όλα στα παιδιά.
5: Ηρακλή και Διονύση πες και τύχη ρόλο. Ή είδατε που νικάγατε 9 πόντους Ηρακλή και στο τέλος σας πήραν δύο φορές την μπάλα, πήγαν να βάλουν πεντάποντο.
1: Οχτάποντο πήγαν να βάλουν σε μια επίθεση, όχι πεντάποντο.
5: Και όσο αφορά ο προηγούμενος που είπε για παλιά, για την παλιά ήταν Ολυμπιακός, που του πες έγινε 30 δεύτερα. Που του πες είχαμε 30 δεύτερα στην επίθεση. Τώρα έχουμε 24.
1: Διονύσης
5: Ολυμπιακός ήταν.
1: Τι. Ναι, Ολυμπιακός ήταν.
5: Ήταν το που έχουν παράσει και το AI και σε λίγο θα χάσουμε όλες τις δουλειές μας. Δεν θα υπάρχει και διαιτησία στο τέλος. Τα βλέπουν όλα στο βίντεο AI. Έχω και 5 ματσάκια να σας πω στο τέλος. Μία η ώρα ξεκινάνε. Διονύση, την άποψή σου και η Ηρακλή και τον δυο σας. Για τα 5,5 εκατομμύρια που σκάσε ο Αλαφούζος να αλλάξουμε το Μαρτίνεθ.
1: Το Μπενίτες.
5: Το Μπενίτες, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
2: Την αποζημίωση.
5: Ναι.
2: 5,7.
5: Και λένε οι Παναθηναϊκοί ότι ο Αλαφούζος δεν νοιάζεται για το Παναθηναϊκό μας. Μα δεν τα σκάει.
2: Ρε Βασιλεία, αποζημίωση είναι. Αποζημίωση δεν μπορεί να μην δώσεις.
5: Πώς θα φύγει. Φέραμε τρεις φεκτούρες φέρναμε.
2: Άμα θες να αλλάξει τον προπονητή όμως και έχει συμβόλαιο, πρέπει να του δώσει αποζημίωση, έτσι θα φύγει.
5: Άρα κάποιοι Παναθηναϊκοί δεν είναι τόσο αντικειμενικοί όσο εγώ.
2: Βασίλη, μάσχε στο κεφάλι. Είναι αποζημίωση που πρέπει να τη δώσει. Επόμενο θέμα. Πάμε στα δικά σου, άστα, μην τα μπλήξεις.
5: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι τώρα παίρνουμε τον προπονητή της Κοπενχάγη. Θα πάμε step by step, day by day, match by match. Είναι και ranking. Θέλουμε και βαθμούς. Αν περάσουμε το πρώτο, αν περάσουμε και το δεύτερο. Τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά όλα καταφέρονται. Σου λέω, γι' αυτό τη λένε στρογγυλή θεά Διονύση μου και Ηρακλή μου, γιατί παίζει ρόλο η τύχη. Να, η Ρεάλ κερδούσε 19 πόντους και το γυρίσατε 12, και...
2: 12, Βασίλη, όχι, 12.
1: 12. Μπροστά.
5: Ναι, 12 και μετά τους βλέπατε σαν μυρμήγκια.
2: Έγινε μάχη.
5: Ναι. Τώρα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Θα βγαίνω Big Wins for FM γιατί έβγαινα μόνο All in Talks. Θα πείτε φίλες, να κάνετε likes.
1: Τι είναι το Only Talks?
2: Στον Ερατζιά.
5: Είναι ένα εκπομπή του YouTube στον Ερατζιά. Σταματάει, αλλά μπορεί να αρχινήσει ξανά λίγο το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, Μποκαφόντο, έδρα ομάδα, άσος.
2: Ποταφόγκο, όχι αυτό που μπέρδεψε την Μποκαφόντο.
5: Μποκαφόντο, εσπί. Ποταφόγκο, εσπί, άσος, έδρα ομάδα. Πασαντού, έδρα ομάδα, άσος. Ουτιάνο, έδρα ομάδα άσος.
1: Την τρίτη, ποιος είναι, είπες την τρίτη.
2: Την
5: τρίτη, Ουτιάνο.
2: Άστο κατά, άστο κατά. Σαν ήμο.
5: Η Ουτιάνο.
2: Τι είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, η Ουτιάνο, λοιπόν, ναι.
5: Και Αούκας.
2: Τι ομάδες είναι αυτές, μωρέ Βάσιλη.
1: Αγάμα Βραζιλία.
5: Το δύο λεπτά πάμε την αρχή. Μποκαφόντο εσπί, κλάμπα Μιτζή, άσο τελικό. Ναι, Πασαντού άσο τελικό, Ουτιάνο άσο τελικό, Αούκας άσο τελικό.
2: Ποια είναι η Αούκας? Τι κατηγορείς?
5: Αν πληρώνει.
2: Ναι, ναι, αλλά πού, τι κατηγορείς?
5: Είναι Λατινική Αμερική, Βραζιλία, ξέρεις τώρα.
2: Βραζιλία τι κατηγορία είναι? Τώρα και...
5: Παίζει με τη Μαντά. Πάντως πληρώνει ένα 30 είναι ο άσος.
2: Ναι, βασικά τους...
1: Βόβο φαβορεί.
2: Μιλάμε τώρα θα... Να σου περίμενε, Βασιλή. Τι κατηγορία είναι αυτή, δεν βλέγει αυτό που έπαιξε. Τι είναι, Βραζιλία,
5: ναι, κάτσε να πατήσω να σου πω. Εγώ την έχω παίξει, πληρώνει.
2: Ωραία, καλά κάνεις την έχεις παίξει. Τι κατηγορία είναι,
5: πρώτη πρέπει να είναι.
2: Η Αούκας.
1: Έχει αντιδεί και ένα 30, καλή θα είναι.
2: Όχι, άλλο λέω, τι κατηγορία λέω.
1: Ποια, ξέρω εγώ τι είναι.
5: Κοίταξε, εγώ βλέπω τους Bookers. Είναι η Μποκαφόντο 1,90, η Πασαντού 1,80, άσο το έδρα ομάδα.
2: Για πες, είπες, Αούκας
5: με. Η Ουτιάνο 1,90 και η Αούκας.
2: Αούκας με.
5: Αούκας με Μάντα.
2: Αούκας Μάντα. Πρωτάθλημα σημερινού.
5: Ρε, Βασίλη, εγώ έβαλα 12 ευρώ, πάει για 120.
2: Είναι πρώτη 15η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Στο πρωτάθλημα σημερινού, αυτό έχει παίξει. Άουκας Μάντα.
5: Ναι, ναι, και δεν το παίρνω πίσω.
2: Αν δεις το σήμα που έχει η Άουκας, πρέπει να έχει κάτι, λες και είναι η...
5: Δηλαδή πάμε στοίχημα αύριο να μιλήσω 10 λεπτά, αν κερδίσει, αν έρθει άσο τελικό.
2: Η Άουκας είναι 7η.
5: Ναι. Σούπα, είναι σαργυλή θεά.
2: Ναι, πού τις βρεις αυτές τις ομάδες. Η οποία Άουγκας, φίλε, έχει ιδρυθεί το 1845.
1: Έτσι.
2: Μόλι, μπράβο.
1: Πούρκα δεν ήταν εκεί, δεν είχε περάσει.
2: Λέτε.
5: Και παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Να... έχουμε ένα λεπτό.
1: Όχι, δεν έχουμε ένα λεπτό, γιατί ξέφυγε.
5: Ναι,
1: θα διαβάσω κάποια μηνύματα.
5: Μουντιάλ και τα λέμε, τα παιδιά. Λέμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Μας ρωτάει εδώ ένας φίλος. Μισό λεπτό, γιατί έγινε. Να πω την καλησπέρα μου στο πρώτα απ' όλα στον Αργύρη από το Αμβούργο, που μου λέει, ξέρεις πώς ένιωσα στο 88-85, πώς να με νιώσω. Είμαι μαρμάρωσα. Τι να σου πω ψέματα. Εκεί που έγινε, γιατί έβλεπα και μας κάνει, μας ρωτάει ένας φίλος, ποιο άγχος που έχουμε όταν βλέπουμε τα μάτια τηλεόραση ή όταν είμαστε μέσα.
2: Εγώ τηλεόραση.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί όταν είμαι μέσα έχω και τη μετάδοση και ξεχνάμε κάπως.
1: Όχι, εννοώ χωρίς μετάδοση.
2: Ναι, πρέπει στο μπάσκετ, ας πούμε, που ναι. Δεν έχει μετάδοση. Νομίζω τηλεόραση.
1: Τηλεόραση, κι εγώ. Έχει περισσότερο άγχος τηλεόραση. Δηλαδή το... Πού ξέρεις εγώ, το... με ημίδες πως ήμουν την Παρασκευή στην πρωινή εκπομπή. Που δεν μιλήσω, που ήμουν σε άλλη διάσταση, σε άλλο κόσμο.
2: Ναι.
1: Το τελευταίο μισάωρο, 40 λεπτά που έφυγα, εγώ και πήγα στο ΑΚ.
2: Α, ναι, ναι.
1: Μέσα στο κήπεδο ηρέμησα.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι το ίδιο. Στην τηλεόραση είναι αλλιώς.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κινητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
10: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
9: Σε θαυμάζω.
10: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
11: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
9: Ωρε φίλε.
12: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
13: Γιατί. Αχ, γιατί.
14: Πάνω τι.
15: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
16: Έλα, ο Σέλης του Μέναν, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
16: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
16: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
17: Τι γελάς, ε.
1: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
18: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
19: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
20: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
21: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
19: Ναι.
21: Και σφύριξα κιόλας.
19: Ναι.
21: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
19: Ναι.
22: Σου σφυρίζω.
23: Γίνεται τώρα αυτό, συμπέριο ποτέ.
0: Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
0: Δηλαδή.
22: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
23: Είναι δυνατόν!
22: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
23: Δεν είναι δυνατόν!
22: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτεράδιο. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Ήλιον. Μέσα στο στομάχι μας, λέει Ηρακλής, στο τελικό. Και μέσα. Το ίδιο δεν είναι. Την έβγαλε, λέει, με τσίπουρο. Okay. Την καλησπέρα στο Σωτήρι από τον Άγιο Δημήτριο. Που. Συγγνώμη. Γιατί έγινε ανανέωση στο μήνυμα, χάθηκε. Και. Εντάξει, τώρα θα μπει ο Διονύσης που ρωτάτε για Λίστρομ τώρα που υποβάστηκε η Βόλφσμπουργκ. Γενικά, πάντα οι ελληνικές ομάδες κοιτάζουν ποδοσφαιριστές από ομάδες καλών πρωταθλημάτων που έχουν υποβιβαστεί και κάποιοι παίχτες δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν, όπως για παράδειγμα τη Βόλφσμπουργκ στη Β' Γερμανίας. Πώς το κατάφερε η Βόλφσμπουργκ αυτό. Και νομίζω είχε και ψηλό μπάτζετ. Σε ρωτάνε, Διονύση, μου αν τώρα που υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει το Λίστρομ. Άκουσε ο Διονύσης.
1: Έλα, πες μου πάλι συγγνώμη.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ ότι τώρα που υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο Λίνστρομ.
1: Τον επιθετικό.
0: Προφανώς θα τον είχατε δει.
1: Τι να σου πω. Όχι, ίσως το λένε. Το στέλνει ο φίλος. Α, άλλο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παιδιά, ακόμα για όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπό την έννοια ότι πρέπει να κλείσει ο προπονητής. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και βγαίνουν διάφορες, ξέρεις, και από το εξωτερικό κυρίως. Χωρίς προπονητή. Έχει εικόνα βέβαια ο προπονητής, πρέπει να πω. Γιατί και έχει δει παιχνίδια του Παναθηναϊκού και έχει μια. Στις συζητήσεις που κάνουν έχουν πει κάποια πράγματα με τους ανθρώπους της ομάδας. Αλλά να κλείσει πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Ελβετία με ρωτάει τι ισχύει γιατί. Για τη μεταγραφή του Μοντέρο στο μπάσκετ, φαίνεται ότι και από αυτά που βγαίνουν ότι είναι υπόβαμα. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ξέρω, δεν κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ, από αυτά που έχουν βγει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, ότι θα είναι παίκτη του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Δηλαδή θα πάει σε αλλαγή στο ΝΑΣ. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η χρονιά, η μπασκετική χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στο ρόστερ που κάποιοι δεν θα μείνουν. Είναι δεδομένο ότι είναι η επόμενη σεζόν, αλλά υπάρχουν ακόμα οι τελικοί. Υπάρχει ένα στόχος. Αν θέλει ο Μεντιλίβαρ το Γιάρα από την πίσω, ναι, ισχύει αυτό. Το θέλει. Το θέλει. Ο Κουλιαράκης που λέει, γιατί βλέπω που μπήκε στο παιχνίδι Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης είναι ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η Βόλφσμπουργκ και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο και ο ίδιος να θέλει να επιστρέψει, ας πούμε, στην Ελλάδα ακόμα και να βρισκόταν μια φόρμουλα με το οικονομικό που είναι δύσκολο.
1: Εξτρέμινο Λίστρομ.
0: Ναι.
1: Μια και το αναφέρει ο φίλος. Και είναι δανεικός εκεί από την Νάπολη.
0: Α, οκ.
1: Έλεξε τον πάει και είναι δανός μωρί, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, για πάμε.
0: Δηλαδή, Κουλιαράκης θα πάει κάπου αλλού, λέγεται.
1: Θα βρει ο Κουλιαράκης, παιδιά.
0: Ναι, δεν. Θα έχει άλλους συμβόλους.
1: Για πάμε. Είναι ωραίες συζητήσεις αυτές που μπαίνουμε έτσι λίγο στα μεταγραφικά. Στα
0: νόμα. Θα έχουμε, μετά θα έχουμε και αυτά το.
1: Όρεξη να έχουμε. Με ηρεμία. Εγώ μόνο αυτό θέλω. Η μεταγραφική περίοδος αυτή να έχει ηρεμία στον κόσμο. Μην αρχίζουμε πάλι. Τα καλοκαιρινά θυμάμαι που είχα τραβήξει τότε με το Ρεμπότσο. Το θυμάσαι εκείνο εδώ. Ήταν μια εβδομάδα. Η εβδομάδα των παθών.
0: Ο Ρεμπότσο ήταν ίσω να προετοιμασία.
1: Δεν και τα γύρισα. Είχαν εκπομπές μόνο μου.
0: Τι είχε διαγωγή.
1: Είχε συνέχεια.
0: Τελικά τι έγινε ο Ρεμπότσο στην καριέρα, τι έκανε.
1: Έπαιξε, μια χαρά έπαιξε. Ο Μαξ δεν έπαιξε.
0: Α, το Μαξ πήρε τη θέση του Ρεμπότσο.
1: Θυμάμαι, ρε φίλε, εκείνο το βράδυ. Το θυμάμαι σαν χαρακτηριστικά γιατί μου στέναγε μηνύματα. Το έχω ξαναπεί, επειδή όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός το Ρεμπότσο τότε. Δεν το ξέραμε τον παίκτη και μπήκαμε να το ψάξουμε. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, δεν θα το ξέρω ποτέ. Ήμουν στην Αυστρία, στο σπίτι που μέναμε για την προετοιμασία. Βγάλαμε εκεί πλατφόρμες και τα λοιπά. Ο Ρεμπότσο παρεμπιπτόντως είχε 33 συμμετοχές, 7 assist.
0: Καλό για πάω. Καλό. Καλός αριθμός. Πού παίζει?
1: Στην Αλγαλίτζ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λες και άσχημο. Τέλος πάντων, και κάτσαμε λίγο να δούμε τι παίκτη είναι, ρε παιδί μου. Να δεις λίγο βίντεο, τη σέντρα του, τις κινήσεις του, τα νούμερά του κτλ. Αξιοπρεπέστατος ήταν. αξιοπρεπέστατος. Και μόλις βγήκα εγώ, το θυμάμαι να πω, ρε παιδιά, δεν τον ξέρω τον παίκτη, έκατσα να ψάξω, έχει αυτά, αυτά, εκείνα τα άλλα. Μάχη. Το θυμάσαι εκείνο το βράδυ?
0: Όχι τώρα, για να είμαι ειλικρινής, όχι.
1: Το θυμάμαι, μου έχει μείνει ένα-δύο ώρο το οποίο έχω βγει στο μπαλκόνι του δωματίου για να κάνουμε την εκπομπή. Πρέπει να έρθει και 10 σερή τηλέφωνα για το ρεμπόσο.
0: Εντάξει, δεν το ξέρανε μωρέ και δεν ξέρανε και το όνομα.
1: Βρε, μαζί σου.
0: Καταλαβαίνω εγώ.
1: Μαζί σου, ναι, δεν το ξέρεις. Ωραία, οκ, okay, αλλά περίμενε να δεις. Να... Τέλος πάντων, δεν τον είδα ποτέ. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Ω, χίλια συγγνώμη. Φίλε μου, σε...
2: Με την ισχύα σας, μην
0: αφήσω. Όχι, όχι, ναι. Πρέπει να απαντήσω.
1: Να απαντήσεις. Ναι. Έγινε, έχουμε μεταγραφή.
3: Όχι, όχι, είναι αμέσως.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, απλώς Σάκης Παλαιός Παναθηναϊκός. Καρχικά συγχαρητήρια θερμά στον Ολυμπιακό. Είχε υπερπλήρες ρόστερ και δικαιούτο να πάρει το κύπελο. Προσωπικά είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός και μάλιστα παλιός. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τις μεγάλες μάχες στο Παπαστράτιο μεταξύ των δύο ομάδων και στο τάφο του Ιντού. Δεν πειράζει, πρέπει να μαθαίνει ο παλιός.
1: Τώρα.
2: Και στη δεκαετία του 70 και αρχής του 80, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Με τη μεγάλη πεντάδα του Ολυμπιακού, με τον Στίβ τον Γιατζόγλου, τον Γιώργο τον Καστρινάκη, τον Γιάκουλα, τον Μελίνη και βέβαια η πολύ μεγάλη πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Κοροναίο, τον Κόντο. Ήταν αλυσμόνητες οι μονομαχίες των δύο ομάδων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, προσωπικά χτες με εντυπωσίασε αλλά και η Ρεάλ. Δηλαδή, αν η Ρεάλ ήταν πλήρης με έναν, όχι και από τους τρεις ψηλούς που έλειπαν, τι θα γινόταν, ας πούμε? Γι' αυτό πιστεύω πόσο μεγάλος προπονητής είναι ο Σκαριόλο, έτσι.
1: Και μεγάλη ομάδα Ρεάλ. Δεν μπορείς στη Ρεάλ ποτέ να την.
2: Και μεγάλη ομάδα Ρεάλ. Μπράβο. Μπράβο στη Ρεάλ. Ήταν πολύ καλά και αυτό δίνει αξία στον Ολυμπιακό. Αν και βέβαια το πρώτο φάουλ Ρεάλ το κέρδισε στο 24ο λεπτό, έτσι. Χωρίς να θέλω να μιλήσω για διαιτησία, απλώς μου έκανε εντύπωση εμένα. Δεν το θίγω ξανά. Δεν αφήνω κάποιο υπονοούμενο. Απλώς μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Το τρίτο που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι καλό θα είναι να μην παρουσιάζεται έτσι μια δυσκολία στις επαφές του Παναθηναϊκού με τον Δανό αυτό.
1: Όχι, δεν παρουσιάζουμε καμία δυσκολία.
2: Ναι, όχι.
1: Ο προπονητής είναι συμφωνημένος.
2: Δεν παρουσιάζετε εσείς.
1: Λέω ότι κάποια δηλαδή διαδικαστικά από μένα.
2: Ναι, ναι.
1: Στα συμβόλαια σου, λεπτομέρειες δηλαδή.
2: Ναι, δεν είναι κάτι φοβερό. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη τιμή για τον Δανό που του τηλεφώνησε ο Παναθηναϊκός.
1: Τα λέγαμε τις προάλλες. Δεν υπάρχει δυσκολία πάντως.
2: Σύμφωνοι, αλλά είναι μεγάλη τιμή για τον συγκεκριμένο προπονητή. Δεν είναι τιμή για τον Παναθηναϊκό. Είναι τιμή για τον προπονητή αυτόν τον, που του έκανε πρώτες ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και δεν νομίζω δηλαδή να. Ούτε καν στα πρώτα δύο τηλεφωνήματα, τις πρώτες δύο επαφές να σκέφτηκε κάτι άλλο, ας πούμε, ή να αρνηθεί. Τέλος, αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά όποιον προπονητή, αγαπητέ κύριε Διονύση, και να φέρει ο Παναθηναϊκός, το έχω σας το ξαναπεί, αν δεν ενισχυθεί, όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος συναδέλφου πριν 4 μήνες στο τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ότι θα ενισχυθεί με εξαιρετικούς ξένους παίχτες και με κορμό βασικών Ελλήνων παίχτων, δηλαδή αυτό σημαίνει παίχτες ποιότητας και προσωπικότητας.
1: Ναι.
2: Διαφορετικά πάλι θα μιλάτε για αυτόν τον Πορτογάλο, όπως μιλούσατε προηγουμένως, ας πούμε.
1: Πορτογάλο.
2: Και πάλι θα λέμε, γιατί είναι και δύσκολο φέτος το κόμφερας. Έχει τρία παιχνίδια.
1: Α, το ρεμπότσο.
2: Αυτό ναι, δεν θυμάμαι, ούτε καν θυμάμαι το όνομά του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν, επειδή γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τρώνε κουτόχορτο, έτσι.
0: Το όνομά σου φίλοι, γιατί πρέπει... τώρα μπήκα.
1: Σάγιο Σάγιο, ο παλαιός Παναθηναϊκός.
0: Τα προκριματικά, ακόμα και με. Και το λέω και για την περίπτωση του Ολυμπιακού, ακόμα και καλές να είναι οι κληρώσεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι απλά πράγματα.
2: Γενικά, επειδή στην ομάδα μας έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική τα τελευταία χρόνια.
1: Άμα τα βάλεις κάτω λίγο σε. Και χτυπάω ξύλο. Ξέρεις, έχουν γίνει. Δηλαδή, έχει την πάτησε δύο φορές. Μία με την ΝΟΑ.
2: Ακριβώς, ναι. Θυμάστε από την περίφημη ΝΟΑ, την Αρμένη και αυτή.
0: Δεν θέλει πολύ ο στραβό του
1: Παναθηναϊκού, την είχε πατήσει από την καμπάρα.
2: Ναι, ακριβώς. Επειδή άμα στραβώσει.
0: Εντάξει, η Μακάμπη δεν μπορεί να την πει, αλλά. Ναι.
1: Δεν τη λες τόσο, αλλά και πάλι ήταν.
0: Ναι, αλλά όχι. Δρομολογήθηκαν εξελίξεις. Γιατί ήταν ναι. Βαρύ σκορ, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Ναι, αλλά επειδή οι αγαπητοί δημοσιογράφοι θα πρέπει και εσείς, κύριε Δεσίλα, που είστε και δεύτερο του Παναθηναϊκού.
1: Και παλιό. Μόνο αυτό.
2: Και έγκυρο και έγκυρο είστε.
1: Μόνο αυτό και μου λε. Θυμάμαι εσύ που είσαι και παλιό, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στου 4 του Champions League. την επόμενη
2: χρονιά. Δεν σε ακούω, κάνει κάποια διακοπή.
1: Λέω, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 του Champions League, την επόμενη χρονιά είχε δύο αποκλεισμού
2: προβληματικά. Ναι, από τη Λέγκα Βαρσοβία.
0: Η Ρόζεμπορ και ήταν η μία.
2: Ναι, Ρόζεμπορ και μετά Ρόζεμπορ, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το σύλλογο να επικρατήσει ποδοσφαιρική λογική, σε οποιαδήποτε αποτυχία θα πρέπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο προπονητής, να στηριχτεί. Και επειδή δεν ξέρω εσείς κύριε Διονύση, μπορεί να το ζητάτε και με άλλους, σας ενημερώνω σαν πιο παλιός, γενικά οι βορειοευρωπαίοι προπονητές στον Παναθηναϊκό έχουν αποτύχει πανηγυρικά. Και θα αναφέρω αυτά τα ονόματα και θα κλείσω. Όχι, εγώ θα σας πω και πιο πίσω. 1981 ο καπετάνιος, γιατί ένας είναι ο καπετάνιος και πιστός Παναθηναϊκός, φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Άγγλο προπονητή Ρόι Άλεν. Δίπλα του τοποθετεί σαν τεχνικό σύμβουλο τον Αλφ Ράμσεϊ, προπονητή της Εθνικής Αγγλίας που κατέληξε στο παγκόσμιο κύπελλο μέσα στο Λονδίνο. Μόλις δέχτηκε 4 γκολ από τη Γιουβέντους, ο προπονητής αυτός απολύθηκε. Πάμε παρακάτω. 83. Χέλμουτ Σενέκοβιτς. Το ακριβότερο συμβόλαιο προπονητή που είχε δοθεί στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Προπονητής της Εθνικής Αυστρίας. Πολύ καλό υλικό του Παναθηναϊκού, δεν τέριαξε όμως την νοοτροπία του με τους παίχτες. Προχωράμε. Κοσκοτάς. Γκίντερ Μπέγκστον. Τον θυμάστε. Προπονητής της Γκέτεμπορκ. Τρομερή πορεία με την Γκέτεμπορκ. Έρχεται στον Παναθηναϊκό, κατακτάει τον κύπελο στο περίφημο τελικό. Ο κύριος Ηρακλής μπορεί να το θυμάται με το συγχωρεμένο το Φούνες που έχασε τον πέναλτι.
0: Το 2-2.
2: Το 2-2. Και μετά από λίγο απομακρύνεται. Και να κλείσουμε με τον αυτόν που είπε αγαπητός Διονύσης, με τον Μπάκη, ας πούμε. Δεν ξέρω. Θα μου πείτε βέβαια ότι και με άλλους προπονητές τύπου Σουμ και Πάκη.
1: Ρόνι.
2: Ενώ αντίθετα η Βόρεια.
1: Ο Μπάκε δεν ήταν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι, αλλά προσλήφθηκε στον Παναθηναϊκό όμως.
1: Όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Μπάκε, δεν ήταν προπονητής ενεργός, να το πω έτσι.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να στηριχτεί κύριε Διονύση ο προπονητής. Άσημος, ξεάσημος, άγνωστος.
1: Το πράγμα που σου είχε στο μυαλό, ο Μπάκε ο οποίος βλέπω τώρα είναι 74.
2: Ναι, και είχε ξεκινήσει με ένα 4-1 επί του Εγάλο με 3 γκολ του Σαλμπιγκίδη.
1: Θυμάμαι, ναι. Το πρώτο πράγμα
2: που είχε
1: στο μυαλό Μπάκη όταν ακούσε τι σου
0: είχε. Ζαπορίζει.
1: Το πρώτο πράγμα.
2: Ναι, θυμάστε.
1: Την Πάτρα.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο οποίος Μπάκη πριν ήταν στην Κοπεχάγη.
0: Από την Κοπεχάγη.
1: Ήταν στην Κοπεχάγη, ναι, ήταν Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ. Αλλά νομίζω. Περίμενε.
0: Ωραίο δελτίο αυτό να ξέρεις.
1: Πρέπει ένα, όχι ένα χρόνο.
0: Το Άλμπορκ, στα Μπαϊκά,
1: δεν ήταν στην Κοπεχάγη. Yeah. Ήταν στην Κοπεχάγη και για ένα χρόνο δεν ήταν προπόνηση νομίζω.
0: Και τι ήταν στην Κοπεχάγη.
1: Κάτι κάπου είχε πάει βοηθός του Έριξον. Τι είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι. Ευχαριστώ.
0: Πρέπει να έχεις δίκιο, κάτι μου έρθει και εμένα με αυτό.
1: Κάτι, δεν το θυμάμαι και ακριβώς τώρα.
0: Yeah.
1: Είχε ξεκινήσει όντως ο Μπάκε. Μπράβο, προπονούσε γυναίκες. Ήταν βοηθός του Έριξον, αλλά πού ήταν στις γυναίκες, δεν το θυμάμαι. Μη σου πω ψέματα. Εδώ βλέπω από το 2001 μέχρι το 2005 ήταν στην Κοπεχάγη, μετά είχε πάει και προπονούσε γυναίκες. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και μετά τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, πήγε βοηθός προπονητής στη Σίτη, μετά πήγε Μεξικό, βοηθός, και μετά πήγε προπονητής στη Νότς Κάουντι. Ναι, και πήγε στη Φιλανδία. Πήγε γάμα στη Φιλανδία. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάμε, ναι.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Ω, συναυλία μου, τι γίνεις.
3: Καλά, καλά, εσείς, παιδιά.
0: Ένας φίλος, μιας και μιλάμε για συναυλίες. Έτσι είναι, δεν μιλάμε, αλλά
1: ναι.
0: Πήγε Iron Maiden.
1: Ναι.
0: Και ήταν... Και του άρεσε πάρα πολύ, λέει, και δάκρυσε τα πρώτα 5 τραγούδια, ήταν λίγο εκπληκτική.
1: Ναι.
3: Ναι, και τρέχαν σαν 20 άλλες τρέχανε.
1: Η Maiden,
0: ναι.
3: Ναι, ήταν και καλή ζωή αυτή, ε.
1: Α, ναι.
3: Δεν έχουνε θυσμούς και τέτοια. Έχουνε εταιρεία πίσω τους.
1: Έχουνε.
3: Άρχισε στον Γιάννο, βέβαια.
1: Εταιρεία.
3: Ναι, είσαι σαν εταιρεία, δηλαδή σπόνσορες, αυτά, μάνατζερ. Τέλος πάντων.
1: Να απαντήσω στην συναυλία πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη γιατί το ξεχάσω, γιατί μου το στείλει ένας πιο πριν και το ξέχασα. που με ρωτάει τι θα γίνει με το εμπορικό, το πρώην εμπορικό του Βοβού στο Βοτανικό. Θα σου πω, το εμπορικό, το κτίριο, το κτίριο, γιατί έχει φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο από τότε, το έχουν οι τράπεζες. Τώρα θα το κάνουν οι τράπεζες, θα το δούμε. Κάτι θα το κάνουν. Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί ποιο είναι. Έχει τρία υπόγεια. Αυτό τα φτιάχτηκε, είχαν φτιάξει τρία υπόγεια για πάρκινγκ και τα λοιπά. Το τελευταίο επίπεδο στο υπόγειο έχει γεμίσει νερά. Για κάποιον λόγο που δεν το περίμεναν και στις εξκαφές στο Βοτανικό που κάνανε για το γήπεδο ποδοσφαίρου, είχε υπόγεια ύδατα τα οποία ήταν. Τους φαίνανε λίγο χρονικά. Άρα αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι οι τράπεζες εκεί, προτού δουν τι θα το κάνουν, θα το κάνουν εμπορικό, αν θα το κάνουν κτίρια, γραφεία, δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Θα κάνουν μια διαδικασία για να δουν τη στατικότητα του κτιρίου επειδή έχει γεμίσει το τελευταίο υπόγειο νερά. Αυτή η διαδικασία θέλει μήνες. 4-5 μήνες. Οπότε δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Κάτι θα το κάνουν. Δικό τους είναι. Θα το φτιάξουν. Τώρα τι θα είναι, κτίριο, θα είναι εμπορικό. Απλά πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η διαδικασία γιατί έχει γεμίσει νερά κάτω. Όταν φτιάξει να φτιάξει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είχε πολλά υπόγεια ύδατα που δεν το περίμεναν. Έλα, συναυλία μου.
3: Ναι, καλά.
1: Καλησπέρα. Απλά πρέπει να το πω γιατί το είχα ξεχάσει και το φίλο μου το έστειλε.
3: Ναι.
1: Έλα, συναυλία.
3: Ναι, λοιπόν. Εγώ έχω ένα ρητό, μια ρίση στη ζωή μου. Mm-hmm. Διοικίνες τι προβλέπει. Και το λέω για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σίγουρος και να προβλέπεις και γενικά άμα πας για να πας στο Final Four πρέπει να είσαι σίγουρος και για να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να πας άντα στο
3: ναι,
0: κάπου.
3: Ναι, δεν είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς, ακόμα παραπάνω.
3: Αυτό θέλω να πω.
0: Όταν, γιατί η κουβέντα μου την είχαν ένας φίλος Παναθηναϊκού που βρίσκεται σήμερα στον δρόμο, ότι όταν διοργανώνεις ένα Final Four έχεις 25% πιθανότητες να ξέρεις ότι οι ομάδες που θα πάνε κατά ψέματα τα τελευταία χρόνια έχουν πολλές πιθανότητες ελληνικές, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να είναι στο Final Four. Ένα αυτό. Αλλά ακόμα να ήταν και οι δύο ομάδες στο Final Four, ξέρεις ότι το 25%, γιατί άμα πούμε ότι όλες οι ομάδες έχουν από 25%, το έχει και ο αντιπαλός ότι μπορεί να το πάρει.
3: Βεβαίως.
0: Όταν αποφασίζει να πάρει με διοργάνωση. Όπως το ίδιο ότι αν θα πάρει και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει να πάρει, ξέρεις όταν θα φτιαχτεί το σεφ. Επίσης θα υπάρχουν 25% πιθανότητες αν έχει πάει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
3: Ότι θα πας στο Final Four όταν δεν έχεις σέντερ και έχεις ένα λεσόρο που τον περιμένεις να έρθει και δεν ξέρεις πώς θα παίξει.
0: Αυτό
3: και παίρνεις το Φαρί 37 χρονών.
1: Δεν έπρεπε να διώξουν το Χόλμς.
3: Και δεν έπρεπε να διώξει το Χόλμς και να πάρουν τον Τζόουνς που τον έδινε η Παρτίζαν.
0: Βρεγούσε ότι δεν το πήρε το Τζόουνς. Τώρα αποφασίστηκε ότι δεν το. Αποφασίσανε, παιδί μου, να μην τον πάρουν
1: τον Τζόουνς. Να τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει ο Χόλμς. Εγώ δεν σου λέω. Εντάξει, δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος έτσι παρουσιάστηκε ο Χόλμς. Έπεσε στο NBA, δηλαδή όταν τραυματιζόντουσαν και έμπαινε στην πρώτη ομάδα. Όπως συμβαίνει στην κανονική σεζόν στο NBA, ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε κάνει και κάποια καλά μάτσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε αρχίσει, έκανε κάποια.
0: Ναι, δεν είναι
3: εντάξει, δηλαδή, έκανε.
0: Και, έκανε, δεν έκανε.
3: Ήταν
0: μια λύση.
3: Και ο Φαρίδ έκανε, στην αρχή. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα να προτείνεις να γίνει το Final Four στην Αθήνα χωρίς να είσαι σίγουρος ότι θα πας Final Four. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι η διαιτησία στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν ήταν ούτε καν 50-50. Και πραγματικά λυπάμαι για τον Ποντίρογκα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός, αλλά η δήλωση που έκανε ότι η διαιτησία της Ευρωλίγκας σχετικά με τον Παναθηναϊκό πάντα είναι η καλύτερη που είχαμε. Δεν νομίζω ότι αποτυπώνει την αλήθεια. Και τουλάχιστον θα μπορούσε να μην απαντήσει. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει, αν θα μείνει ο Αταμάν ή ο Μπράντοβιτς. Το θέμα είναι να μην γίνονται παρορμητικές κινήσεις και να προσπαθήσουμε για το πρωτάθλημα, αν και δεν το βλέπω σίγουρο. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα γιατί είχε καλύτερο πάγκο και βαθύ ρόστερ.
0: Έχει πολύ γεμάτο ρόστερ Ολυμπιακός.
3: Σε όλες τις γραμμές. Σε όλες.
0: Εντάξει, απλά στο πρωτάθλημα είναι πολύ είναι περιορισμένες
3: επιλογές. Είχαμε τον Καλαϊτζάκη, τον Ντολιόπουλο,
0: Το πρωτάθλημα είναι άλλη ιστορία. Γιατί δεν πας με τα ρόστερ της Ευρωλίγκας.
3: Ναι.
0: Άσχετα από ποια πλέον η ομάδα ξέρεις. Κοιτάζουν πολύ περισσότερο την Ευρωλίγκα και θα πάρουν παίχτες και μετά να δούνε. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Ξέρεις πόσα λεφτά θα είναι εκτός που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
3: Ναι, ναι, σας.
0: Στον Ολυμπιακό.
3: Εγώ πιστεύω ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό Λούκας σε ένα από τα πέντε παιχνίδια. Τουλάχιστον θα το είχαμε πάρει.
0: Αυτό. Δεν το μάθαμε ποτέ. Ερωτή ήταν απώλεια για τον
4: Παναθηναϊκό. Μεγάλη.
3: Όπως απεδείχθη ήταν μεγάλη απώλεια.
0: Μεγάλη
3: και, για την ενότητα του Παναθηναϊκού και για το ότι θα προσέφερε τουλάχιστον 5-6 assist. Αν μη τι άλλο και με τους πόντους που θα βάζε. Και για το ποδόσφαιρο να πω να πάρουμε αυτόν τον προπονητή γιατί έχει καλό πλάνο, αναδεικνύει νέους παίκτες και έχει πετύχει εκεί που ήταν και στο Champions League.
4: Έγινε.
0: Απλά εγώ πάντα είμαι της άποψης σε νέους προπονητές ότι και ακόμα και χειρότερη στραβή να σου κάτσει πέρα να το στηρίξεις.
4: Να το στηρίξεις.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ σου λέω το χειρότερο είναι να κάτσεις ένας αποκλεισμός το καλοκαίρι.
4: Ναι, ναι, πρέπει να το στηρίξεις.
3: Ναι. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
0: Έγινε.
4: Για πάμε, τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι επιστρέφουμε.
5: FM 94,6. Τώρα είναι ο Λαπόρτ, η σέντρα, εκείνο Φαντάικ. Ο Αγουέρο πέφτει αρκετά εύκολα. Μπερνάρντο Σίλβα, το γύρισμά του, Αγουέρο, γκολ στο 40. Η City με τον άνθρωπο που πάντα σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Στο 41, ο Αγουέρο δίνει στη Manchester City το προβάδισμα. Σέντρα το Αλεξάντερ Άρνολ στο πίσω δοκάρι. Η ευκαιρία γκολ για τη Λίβερπουλ με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 64. Ο παίκτης που πάντα απέναντι στη Manchester City κάτι φρίσκει να κάνει για τη Λίβερπουλ. Τέταρτο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στους Citizens για τον Φιρμίνο. Στέρλινγκ. Ωραία. Στέρλινγκ πετάει. Ο Σανέ σε καλή θέση. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-1 για τη City με τον Λίροι Σανέ στο 72. Το μας τελείωσε η City. Είναι η νικήτρια με 2-1. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό της, της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ω, τι κάνεις, Θανάση.
1: Μπασκετικός Ολυμπιακός, μια χαρά. Πολύ καλά. Λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ναι, τώρα που χαλάρωσα, πήρα και ένα τηλέφωνο. Να συγχαρώ όλους τους φίλους Ολυμπιακούς που ήταν χθες στο γήπεδο. Όλους τους μπασκετικούς και μη Ολυμπιακούς που πανηγυρίσανε, βγήκαν στους δρόμους για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Γι' αυτό, για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση της κούπας αυτής. Και είμαι σίγουρος με την υπογραφή του Μπαρτζόκα τώρα, από ό,τι άκουσα από τον Ζέρβα, για διετία ή τριετία.
0: Ναι, για τριετία έχω ακούσει και εγώ. Ναι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είδα παίχτες τώρα, ετοιμάζει τη νέα χρονιά. Μακιντάιρ βλέπω εδώ. Βλέπω
0: Μοντέρο,
1: το άλλο το παιδί.
0: Το Μοντέρο.
1: Ναι, το Μοντέρο από τη Βαλένθια. Βλέπω ότι.
0: Και λογικά θα πάρει και τρία ρωτεσάρι και ο Ολυμπιακός και θα δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς.
1: Να δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς. Εγώ πιστεύω πάντως δεν είναι τόσο ρόλος του Ηρακλή του Πίτερς. Πιστεύω πάει για περισσότερα χρήματα. Παίρνει και πάρα πολλά. Μην νομίζεις, κάπου έβλεπα ένα 100, ένα 200. Θα πάει άμα το δώσει Αρμάνι 2,5, θα πάει.
0: Δεν δίνει 2,5. Λένε ότι είναι πάνω από ένα 600. Άλλοι, άλλοι λένε ότι είναι στα 2. Αλλά το Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις με τον παίχτη να το κρατήσει, γιατί στην Ευρωλίγκα ισχύει το προσύμφωνο που μπορεί να είναι, δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Πίτερς προσύμφωνο, για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, αλλά το προσύμφωνο που μπορεί να υπογράψει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα με κάποιο παίχτη δεν έχει ισχύει μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο του παίχτη με την ομάδα του. Δηλαδή ο Πίτερς έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω πότε.
1: Αν εμείς τον ανανεώσουμε.
0: Αν τα βρει ο Πίτερς με τον Ολυμπιακό, θα μείνει.
1: Όπως έχει γίνει πέρσι με Μιλουτίνοφ, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και κάτι περισσότερο για το φίλο που είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, χωρίς να το σχολιάσω, απλά είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ. Και στην ουσία δεν τον έβαλε στη θέση του Ηρακλή, αυτό το παράπονο έχω.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Πού σου λέει αυτός κάποιες φάσεις? Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε την αρχή. Ναι. Αρχίσανε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει υιοθετήσει τη στάση της Ρεάλ. Η Ρεάλ γνωστή στο χώρο, γνωστή να θέλει να παραπονιέται με τους διαιτητές. Τα ίδια Ηρακλή μας είχαν κάνει και πέρσι.
0: Αδερφέ, δεν είναι θέμα η στάση της Ρεάλ. Πάντα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι σε κόντρα. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να υιοθετήσεις μια άποψη της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα.
1: Ναι, ρε Ηρακλή, αν δεν έκανε ο Καμπάτσο και ο Χεζόνια και χτυπιόντουσαν κάτω από τα πόδια, προφανώς θα περνούσαν απαρατήρητο. Τα ίδια μας κάνανε και πέρσι, Ηρακλή, που τους κάνανε 3-1, το τελευταίο παιχνίδι εκεί, κάνανε χαμό κυρίου, ρε παιδί, ότι τους αντικρούσε η διαιτησία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα πράγματα εξ αρχής, χωρίς να θέλω

0: τώρα να φάω και άλλο χρόνο. Λοιπόν,
1: ναι,
0: αρχίσανε στην αρχή, μας λέγανε στο 82-80 στο φάουλ που δεν έκανε ποτέ ο Καμπάτσο, λέει στο walk-up. Μετά το 1 και 20 έγινε 3 λεπτά, μετά τα τελευταία 5 λεπτά μας είπε ο φίλος, θα μας πούνε στο τέλος, από την αρχή τους έπαιζε η διαιτησία κόντρα. Λοιπόν, στο 82-80 γίνεται ξεκάθαρο κλείδωμα στο walk-up.
1: Τον έχει πάρει αγκαλιά.
0: Τον έχει πάρει αγκαλιά, ρε παιδιά, τρελαθούμε. Πάει ο walk-up να πηδήξει ψηλά και δεν μπορεί το παιδί να πηδήξει. Αφού με το αριστερό του χέρι του το έχει περάσει, το βλέπει ο διαιτητής είναι κοντά.
1: Είναι αυτό που τον παίρνει σαν αγκαλιά και ξέρεις, μετά τον αφήνει στιγμιαία, ας πούμε.
0: Δεν τον αφήνει καθόλου στιγμιαία.
1: Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι συλλογοί παίχτες.
0: Το βλέπει ο διαιτητής που είναι γάτα τόσα χρόνια. Πάμε δύο βολές, πάμε στο 84-80. Μετά δεν θυμάμαι τι κάνουν λάθος, δεν θυμάμαι τώρα τι κάνανε αυτοί. Ναι, παίρνει ο Φουρνιέ, τον πιέζει ο Φέλιξ εκεί στο κέντρο. Δεν πατάει ποτέ καμία γραμμή ο Φουρνιέ, που περνάει πάλι το χέρι. Δεν βρίσκει μπάλα, δίνει φάουλ διαιτητής, πάει στο 86-80. Παίρνει μετά ένα τραβηγμένο χεζόνια σουτ, διαμαρτύρε, πέφτει σαν το χταπόδι του και καλά, υποτίθεται που το έκανε φάουλ ο Βεζένκοφ. Παίρνει μετά πάλι την μπάρα ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος. Του κάνει πάλι ο χεζόνια φάουλ, χτυπιέται πάλι ο χεζόνια, δεν του κάνα φάουλ. Ενώ κόντεψε το παιδί με το σώμα να το βγάλει εκτός γηπέδου και τελειώνει το παιχνίδι. Τώρα καταλαβαίνω, αυτό που έγινε στους Παναθηναϊκούς είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Άστο μωρ τώρα, αυτό που είναι στους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Άκουσε. Μην το πάμε τώρα, γιατί έχουμε και 20 λεπτά ακόμα κομπή. Ο καθένας θα πει την άποψή του, είπε εσύ τη δική σου. Μην το κάνουμε τώρα κόντρα.
0: Δεν είναι καμία κόντρα. Εγώ όταν ο Παναθηναϊκός δεν είχε μέρες συγγενείς. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε πριν 2 χρόνια και νίκησε τη Ρεάλ στον τελικό, είπα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την κατατρόπωση.
2: Ωραία, ωραία, ο καθένας θα πει την άποψή του, φίλε μου. Άμα τη λέει με κόσμια χωρίς να...
0: Εσύ πριν συγγενείς είπες στον Ηρακλή, με κλείνετε, δεν σας αρέσουν όλοι αυτά που ακούμε.
1: Όχι, ήταν το πεντάλεπτο. Όπως και εσύ έχεις τώρα το πεντάλεπτο.
0: Λοιπόν, έγινε ρε παιδιά.
2: Γεια σου, να σε
0: καλά. Γεια σου, γεια σου.
2: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ω, βραδινή
2: βάρδια. Ο Βαγγέλης.
3: Η βραδινή βάρδια.
2: Τι κάνεις.
3: Μια χαρά, εδώ πάμε γύρω γύρω. Εντάξει, ησυχία έχουμε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ακούσει τα παιδιά όλα και ίσως έχουμε κάνει μια λάθος προσέγγιση. Μετά από 4 τελικούς με 4 ομάδες ελληνικές, δεν έπρεπε να πάει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός που ήταν η πιο σταθερή ομάδα, αυτό το κύπελο. Και τους άλλους 3 τους χάσαμε. Λοιπόν, μαζί με τον Αθηναϊκό, τη γυναικεία ομάδα.
1: Κοίτα, αυτό είναι τεράστια επιτυχία του μπάσκετ.
2: Ποιο λέμε τώρα.
3: Τεράστια επιτυχία.
1: Και ο Αθηναϊκός.
3: Αθηναϊκός στις γυναίκες, εμείς που το σβήσαμε για ένα δεκάλεπτο, την πατήσαμε άσχημα.
1: Πεντάλεπτο, Κώστα, σου πάλι. Δεν σου αφήσω, δεν σου
3: πεντάλεπτο.
1: Το τελευταίο πεντάλεπτο είναι 15 πόντι.
3: Πεντάλεπτο. Και μπήκε κι άλλο
2: που
3: έβαζε
2: σε
3: διαγωνισμό τριπόντων.
2: Ακόμα απορώ πώς έγινε αυτό.
1: Μα σου λέω, άσε τους 20 στο δεύτερο 19 πώς ήταν στο τέλος του δεκαλέπτου. Έχει 15 πόντους, 15 πόντους, 5 λεπτά από το τέλος.
3: Και εκείνο το παιδί, εντάξει, παίζει σε διαγωνισμό τριπόντων. Ό,τι πήγαινε.
1: Αδερφέ, έχουμε δει στο μπάσκετ. Μπορείς τη μέρα του που
3: πολλά πράγματα. Να
1: πετάει την μπάλα
3: δηλαδή. Παλιά, γιατί έχουμε δει και από παλιά.
1: Ναι, σου λέω δηλαδή.
3: Σαν να πετάνε,
1: βότσαρο στη λίμνη.
3: Κάποτε η Σοβιετική Ένωση γύρισε έναν αγώνα που δεν το πίστευε κανείς.
1: Και
3: λοιπόν, ναι, μετά,
1: με τα τρίποντα. Και το...
3: Με τα τρίποντα, με τους σαμπόνις.
2: Και με τη Ιουγκοσλαβία δεν
1: ήταν. Ναι, και τότε το ματς, τότε είχε πόσο είχε πει πολύ, όπως είπε πριν εύστοχα πολύ ο Διονύσης, ήταν και 30 δευτερόλεπτα η επιθέση για να το γυρίσεις. Mm. Δηλαδή 9 πόντους άμα πήγαινε τελευταίο λεπτό δεν γύριζε ποτέ.
3: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν γύριζε.
3: Και εκείνη το ας πούμε τότε το γύρισαν. Mm. Καταρχήν ήθελα να πήρα ένα τηλέφωνο από συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι, για να μιλάμε όμορφα. Ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες, μάλλον η πιο σταθερή ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω εγώ προσωπικά ότι κάπου στον προγραμματισμό
2: δεν
3: ξεκίνησε καλά. Αυτή η Αυστραλία δεν ξέρω, μάλλον αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό τελείως, η περσινή Αυστραλία. Λοιπόν, και ένα που ήθελα να πω είναι ότι συζητάνε συνέχεια, πήρανε στην ΑΕΚ, ας πούμε το κύπελο, πήρανε στο ΆΚΑ το κύπελο τώρα στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι το πήραν σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα που έτυχε πλέον να τα έχουμε, γιατί κάποτε στο Παπαστράτιο, στον τάφο του Ινδού ή στο Γεώργιος Μόσχος τελική δεν θα γινόταν.
2: Όχι, εννοείται. Πώς θα γίνει τελική
1: εκεί.
3: Δεν γινόταν να γίνει.
1: Στο ΣΕΦ είχε ενέρθει τότε το πρώτο πολύ παλιά με το με το Τσιμπόνα που έπαιζε ο Όσκαρ, κόλλησα Βαρέζη ήτανε. Πέραν τα χρόνια που είχε έρθει.
3: Και το μοναδικό γήπεδο που είχαμε πριν το ΣΕΦ ήταν μόνο το Αλεξάνδριο, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο.
1: Όχι, όχι.
3: Τώρα έχει το Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ.
1: Τη δεκαετία του 80 και το ΣΕΦ.
2: Το ΣΕΦ, ναι.
1: Ναι. Όπως και στο ποδόσφαιρο, στο ΑΚΑ είχαν γίνει τελική.
2: Στα.
3: Επειδή έχω μεγαλώσει, σου έχω πει κάτω στον Πειραιά, τότε όταν έγινε το ΣΕΦ πηγαίναμε και το χαζεύαμε, έτσι. Δηλαδή ήταν κάτι εκτός. Δηλαδή κάτι πρωτοφανές για μας. Όταν έχει δει, ας πούμε, τώρα το κλειστό του Ιωνικού Νικαίας ή του, ξέρω εγώ, του Παπαστράτσιου που λέμε τώρα.
2: Περάσαν και τα χρόνια.
3: Ναι, δηλαδή είδες το ένα ΣΕΦ ξαφνικά.
2: Το ΑΚΑ.
3: Είδες ένα ΣΕΦ.
2: Είναι από το
3: 95. Το ΑΚΑ είναι 10 χρόνια νομίζω μετά το ΣΕΦ, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, το ΑΚΑ είναι και το, είναι, δεν είναι δηλαδή, το 95 φτιάχτηκε. Απλά αναγεννήθηκε, οκ.
1: Είναι 30 χρόνια.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για την εποχή του βέβαια το 95.
2: Ήτανε βέβαια, καινούργιο, είπα, μεγάλο.
3: Καλά, τότε, ναι, αυτό ακριβώς. Απλώς γι' αυτό, γρήγορα, επειδή ακούω τα παιδιά και λένε ότι πήραμε εδώ το κύπελο. Πήραμε το κύπελο στην ΑΕΚ, πήραμε το κύπελο στον Ολυμπιακό.
1: Είναι το πικάρισμα το οποίο γίνεται στην πορεία, αλλά είναι
3: το πικάρισμα, το καλαμπούρι της Δευτέρας που λέω. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι το καλαμπούρι της Δευτέρας. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πολύ υπερπλήρες ροστέρ. Δηλαδή, εχθές κάποια στιγμή, προχθές που ήταν, όπως το κοίταγα. Λέω πόσο θα βάλει ακόμα. Εγώ δεν φαίνονταν ότι έχει 12, φαίνονταν ότι έχει 18, ξέρω εγώ, 15. Λοιπόν, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, όλοι προσφέρανε, όλοι. Δηλαδή κάποιοι κολλήσανε λίγο, οκ. Okay. Κάποιοι άλλοι όμως ξεκολλήσανε. Και ο Βεζέγκοφ στο τέλος, αυτή η πεντάδα που βάλε εκεί, τους 5 πόντους που έβαλε εκείνη την ώρα, ήταν.
1: Μα πήρε, έχει κάνει. Δηλαδή η παρέμβαση του coach, οι παρεμβάσεις μάλλον του coach στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έβαλε τον Ταϊρίκ Τζόνς που δεν έχει παίξει καθόλου και τον έβαλε για να ακολουθήσει.
3: Ήταν κομβικός.
1: Ο Ταϊρίκ είναι ο μόνος από τους ψηλούς που μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρει σε αυτό πολύ το παιχνίδι της Ρεάλ. Τον έβαλε σε κρίσιμο σημείο όπου έκλεινε τους διαδρόμους και δεν μπορούσαν, ξέρεις, να γίνονται αυτά τα drive τα οποία έκαναν και δεν επέτρεπε και το εύκολο σουτ. Κράτησε και Πίτερς και Βεζέκοφ μαζί. Δηλαδή η πεντάδα ήταν με Ταϊρίκ Τζόνς στο 5, Βεζέκοφ και Πίτερς στο 3-4. Και αυτό το πράγμα και του βγήκε. Φουργέ στο 2, ήταν ψηλή πεντάδα. Ψηλή πεντάδα, δηλαδή με το Φουργέ στο 2. Και είχε άσο τον Τζόζεφ σε πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί ο Τζόζεφ, που μπορεί πολύ να τον κατηγορούσαν στην αρχή, και θυμίζω εδώ τις εκπομπές που έλεγα ότι δεν μπορεί παίχτης που έχει παίξει χίλια με κοντά στα παιχνίδια στο NBA και τελικού και 90 μάτς playoff και τελικούς με τους Πέρς που το είχε πάρει και να τον έχει ο Πόποβιτς και δεν μπορεί να παίξει, έγινε το χρόνο του.
3: Αυτό, ναι. Αυτό το
1: και μάλιστα μίλησε και ο ίδιος και είχε μιλήσει και ο ίδιος και για το σώμα του.
3: Αυτό αναφέρθηκε και χτες νομίζω, ότι παίχτης του Πόποβιτς είναι δυνατόν να μην είναι αυτό που πρέπει. Έτσι είναι, γι' αυτό οι κινήσεις που γίνανε ο Ολυμπιακό φέτος σε μεταγραφές ήταν απίστευτες. Ήταν πολύ κομβικές, πολύ σωστές, πολύ ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και ήθελα και ένα τελευταίο και κλείνω. Επειδή δεν μου άρεσε μια ατάκα ενός παλιού ποδοσφαιριστή σχετικά με τις σωματικές διαστάσεις του Γιώβιτς, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή και προηγουμένως αναφέρθηκε το όνομα και δυστυχώς είναι συγχωρημένος άνθρωπος, ο Φούνες όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή δεν τον πλησίαζε κανείς. Και θεωρείταν ότι ήταν εντάξει, υπερτροφής άνθρωπος, δεν ήταν, ήταν γεμάτος σεντερφόρ. Αλλά όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή ήταν χειρόσυνο. Και ας μην είμαι Ολυμπιακός, το Φούνος τον χάζευα. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ
2: να καλά.
3: Και να έχουμε υγεία.
1: Να είστε καλά.
3: Για χαρά.
2: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Ναι. Όχι, ένα περίεργο όνομα.
2: Έλα.
4: Μικρό χωριό βέβαια, έτσι.
2: Φίλε μας ακούς.
4: Κάτσε να δω ρε να μου περίμενε.
2: Φίλε μας ακούς.
1: Το χωριό ψάχνουμε.
4: Εντάξει, για το.
2: Μας ακούει ψάχνει ένα χωριό. Δεν πειράζει. Ναι.
5: Πάει το χωριό.
1: Πάει το χωριό.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Άλεξ από Νίκαια.
1: Ω, τι κάνεις ρε Άλεξ. Πάει το χωριό. Το φαγείς.
5: Έλα.
1: Μόνο εσύ μπορούσες να βγεις μετά, Άλεξ, από τέτοιο τηλεφώνημα.
5: Από το χωριό. Εντάξει.
1: Έχεις και καιρό να βγεις.
2: Τι κάνεις.
5: Έχω πάρα πολύ. Καλά. Καλά. Θέλω να... Εχθές καταρχήν πήραμε μάθημα, έτσι. Δηλαδή αυτή η Ρεάλ, ειδικά εκεί στο τρίποντο του...
2: Φέλιξ.
5: Σεζόν, στην σοφάριση του. Εγώ δεν...
1: Μεγάλο τρίποντο. Και δύσκολο.
5: Δεν γίνεται, λέω. Είχανε ξεαγχωθεί. Σου λέει είμαστε από την αρχή του τελικού, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Mm. Σου λέει θα μπούμε και τι είναι.
1: Άλεξ, έκανα την κουβέντα και με φίλους συναδέλφους του καλύπτου το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχω τρομερές σχέσεις και μιλήσαμε πριν το μάτς. Και άρεσε να μου λένε ότι είμαστε ξεκάθαρο φαβόροι και τώρα τους λέω παιδιά. Και του το έλεγα, παιδιά, η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Δεν είναι, μπορεί να ξεφύγει το μάτς, όντως ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός, αλλά θα βρίσκαν έναν τρόπο. Και τον βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Έκαναν το μειονέκτημά τους πλεονέκτημα. Το είπα στο σχόλιο στο Βάιο. Δηλαδή με τα μεγάλα, γιατί έχει κορμιά. Δηλαδή ο Αμπάλντε είναι ψηλός, ο Χεζόν είναι ψηλός, ο Λάιλς είναι ψηλό, είναι ψηλά παιδιά. Μπορεί να μην είναι πεντάρια.
5: Ο Λάιλς έβαζε κάτι τρίποντα εκεί.
1: Ναι. και βρήκε και ήταν και δύσκολο, ξέρεις, να τους αντιμετωπίσεις με αυτόν τον τρόπο.
5: Γιατί παίρνουν και ψυχολογία, έτσι. Το παλεύουν, σου λέει, ήρθαμε εδώ, είμαστε στον τελικό, θα το παλέψουμε. Που γενικά, επειδή όπως ξέρεις ακούω ράδιο, την είχαν τη Ρεάλ για την πιο αδύναμη ομάδα του Final Four, ότι αν υπήρχαν κατατάξεις, τέταρτη ας πούμε, σε πιθανότητες κατάκτησης.
1: Και πολλοί δεν την είχαν τη Ρεάλ ούτε να μπει στο Final Four.
5: Έτσι. Καλά, πιστεύω ότι βέβαια αν είχε το Σλούκα Παναθηναϊκός, θα είχε περάσει τη Βαλένθια και μετά εκεί δεν ξέρω.
1: Θα γινόταν δηλαδή αυτό που ήθελε ο Δεσίλες, θα δούμε το τελικό.
5: Δεν θα το ήθελα εγώ. Δεν θα το ήθελα εγώ. Και τέλος πάντων.
1: Εντάξει, πάντως για να τα λέμε όμως όλα, είμαστε έτοιμοι να γίνει τελικός στην Ελλάδα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα.
5: Όχι.
2: Τώρα, άμα ξαναγίνει στην Ελλάδα Final Four, θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα, τι να σου πω.
5: Φανταστικό το γήπεδο, έτσι. Φανταστικό. Γιατί πήγα χτες, τρομερό. Και τον κλάσμα.
1: Και δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό που μου έλεγε για την ακουστική.
2: Ναι, η τρομερή ακουστική.
1: Τρομερή.
5: Τρομερό, πραγματικά.
1: Γίνεται έδρα-έδρα, όχι.
5: Εντάξει, και μερικά επειδή ακούω, λένε για τους παίχτες, επειδή έχουμε παίξει και κάποιο άθλημα, εγώ τουλάχιστον, όχι επαγγελματικά, αλλά τεχνικά. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο μάτς, και είσαι επειδή σου να πάρεις μια νίκη, θα υπάρχουν και αντιδράσεις που μετά θα τις μετανιώνεις. Εντάξει, δεν παίζουν και λίγο με το μυαλό οι άλλοι, δηλαδή όταν έχεις τέτοιους παλμούς, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά. Πάνε να πάρουν τη νίκη και αυτοί όπως πάμε και εμείς. Και κάτι τελευταίο.
1: Μα πολλές φορές, αδερφέ, ξέρεις, μέσα στα μάτσα αυτά μπορεί να παίξουν ρόλο, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι. Μια ένταση μικρή, ξέρεις, μια καθυστέρηση, τα πάντα παίζουν ρόλο.
5: Έχουμε δει πολλές φορές. Ο γκολ του Ταρέμι στην ΑΕΚ, θυμάμαι, έχει πανηγυρίσει μπροστά στην εξέδρα και του ΕΛΚΑΜΠΗ στην Τρίπολη, νομίζω. Και μετά πήγαν και ζητάγανε συγγνώμη. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι μια έκρηξη συναισθημάτων. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
5: Και κάτι τελευταίο. Με ένα μικρός που σου είπα όταν έπαιζα μπάλα, καταρχήν συλληπιτήρια και στην οικογένεια Παρασκευά Άντζα και στο Τραϊανό Δέλα και και μακάρι να γίνει καλά και ο οικονό μου και άστα, αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα λοιπόν στις ακαδημίες, με κοροϊδεύαν όλοι γιατί ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Άντζας. Ναι. Και φορούσα αυτό το περικάρτιο και το μαύρο στο χέρι και αγαπημένος μου αριθμός από τότε μέχρι σήμερα είναι το 18 και δηλαδή σε όποιον το έλεγα δεν κατάλαβα να ψήσω ο Άντζας και γιατί.
1: Όχι, μπορεί το έλεγαν γιατί συνήθως δεν.
5: Ο κόσμος ήταν καλή εποχή τόσο, δεν ήταν τόσο με τα social
1: media. Δεν είναι το εύκολα με αμυντικό.
5: Ναι,
2: δεν είναι απλό.
1: Δηλαδή θα πάρει το center four, θα πάρει το δεκάρι, ένα εξτρέμ που μπορεί ας πούμε να αρχίσει τις τρίπλες. Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
5: Συνήθως τους αρέσει πάντα ο επιθετικογενής παίχτης, ας πούμε. Εγώ είχα αυτό. Πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί εντάξει, όταν τον έχεις ένα παίχτη, ειδικά έτσι τον αναγνωρίζεις λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, και θα ήθελες όταν είσαι μικρός να τον μοιάσεις και μαθαίνεις ότι έφυγε και νέος και είσαι και εγώ νέος, δεν είμαι μεγάλης ηλικίας.
1: Τι είσαι, 49 ετών.
5: Ναι.
1: Τι ψάχνει, τι ψάχνει. Μα ήταν όντως σοκαριστική η είδηση. Γιατί δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Ναι, δεν, γενικά δεν ήταν από μακρός από όλα αυτά. Πόσο να
1: έχει φτάσει. 11 παρά 5 βγήκε, εκείνη την ώρα βγήκε. Παρά 4, γιατί είχαμε την εκπομπή στις 11. Περίμενα, ξέρεις, να πω. Την πρωινή, να βγω για παιδί μου με. Και έχεις έτσι για, το, για την Κούπα, για το Ευρωπαϊκό, για τα πανηγύρια.
5: Ναι,
1: και, και πάγωσα.
5: Ναι.
1: Πάγωσα, το σου λέω, πάγωσα γιατί. Και πόσο μάλλον. Όταν έχει ζήσει έναν άνθρωπο, όταν τον ήξερα, ξέρεις, από αποστολές, από τα ταξίδια.
5: Ναι, ναι. Εγώ μόνο τον έβλεπα που πήγαινα λίγο στο γήπεδο και που όπως σου είπα, ήθελα να του μοιάσω, ας πούμε, και προσπαθούσα να παίξω έτσι. Mm. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι ένας παίχτης που τον αγαπούσες, ας πούμε, πάρα πολύ αθλητικά, που δεν είχε δώσει και δικαιώματα, εντάξει, κάποια πράγματα υπήρξαν, ναι. Κάποια που νομίζω παρατραβηχτήκανε από τον τύπο, δεν ήταν.
2: Έγινε.
1: Όχι, βέβαια, ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας ο Παρασκευάς.
2: Να είσαι καλά, φίλο μου, να βγάλουμε ένα τελευταίο.
5: Να είσαι καλά, συγγνώμη,
2: ναι. Καλή. Να είσαι καλά. Πάμε, και τρία λεπτάκια ο τελευταίος.
6: Ναι, εγώ είμαι, καλημέρα.
2: Έλα, δεκαθλητή.
1: Ε, καλώς ο δεκαθλητή.
6: Ερακλή, Γούρικος, πρώτη φορά σε μπάσκετ, στόπα.
1: Το πες.
6: Δηλαδή, με στα 60 μου χρόνια δεν είχα ξαναπάει σε μπάσκετ. Γούρικος,
1: Μα το έχεις παίξει και ανάποδα εσύ, δεν είχες παίξει.
6: Ναι, το είχα παίξει στο μπάσκετ, δεν παξέλε, κάτι αυτά, ναι, αλλά δεν παίζανε το στίχημα, έτσι αλλιώς. Συνηθισμένος είμαι εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό.
6: Το αγάπη είμαι, αλλά στο, εκεί στο...
1: Χάστης.
6: Στα rebound που πήρε, που έπαιρνε τα rebound συνέχεια η Ρεάλ.
1: Ναι, τέλειος.
6: Ναι, μου λέει ένας, που είμαστε μαζί, αν χάσουμε αυτό, δεν συγκριτώνει κανένας, μου λέει. Και φοβήθηκα, αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Και μετά πήγα και στο Δημοτικό Θέατρο. Όχι, δεν έκανα πριν, γιατί δεν άντεχα και όλα σιγά και το πρόβλημα. Πήγα λίγο για μια ώρα διάμεση και μετά φύγαμε.
1: Ναι.
6: Όλα καλά, το κλάδι του. Φύγαμε όλα καλά, ωραία. Ωραίο γήπεδο. Δεν ξέρω τα άλλα γήπεδα του μπάσκετ πώς είναι, αλλά αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω πάει σε άλλα, δηλαδή, να ξέρω τι είναι, αλλά αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Και τέτοια μια χαρά ήταν. Το ζήσαμε. Μέσα στο Ηρακλή,
1: Ναι.
6: Μέσα. Τώρα στο ποδόσφαιρο που είναι και το αγαπημένο μου άθλημα. Θα φύγει μάλλον ο Ροντινέη από ό,τι λένε. Ο Ροντινέη.
1: Έχει συμβόλαιο ο Ροντινέη.
6: Ναι, θα φύγει, θα τον πουλήσει.
1: Έχει έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι ο. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει να θέλει και ο ίδιος για να φύγει. Γιατί ο Μπεντιλίμπαρ είναι. Τον θέλει το Ροντινέη στην ομάδα.
6: Θέλει.
1: Ναι, βέβαια.
6: Γιατί άκουσα ότι και τα. Άμα πάρει άλλον. Δεν είναι συνετό δηλαδή να. Εντάξει. Εσύ πώς το θέλεις.
1: Ο Ροντινέη αν έχει ένα ρόλο στον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν. Σε ένα ρόλο πασπαρτού δηλαδή. Είναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Αλλά ναι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, επειδή θα τελειώσει και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, μπορεί και αύριο. Θα πάει να πάρει δύο παίκτες για το δεξί άκρο της άμυνας. Πράγμα που σημαίνει. Και να τονίσει ο Ροντινέη πασπαρτού, δηλαδή άμα θα χρειαστεί να παίξει δεξί μπακ, αν θα χρειαστεί να παίξει δεξί εξτρέμ, βεβαίως θα το κρατήσει για ένα χρόνο. Και είναι και πολύ καλό για
6: τα αποδυτήρια.
1: Έλα.
6: Δύο στην Ανδρελουής, τρεις.
1: Δύο στο δεξί άκρο της άμυνας, δεξιά, δύο
6: δεξιά.
2: Δεκαθλητή μου πρέπει να κλείσουμε.
6: Εντάξει.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
6: Γεια σας,
2: λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ καλή βραδιά σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwinSport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Στην κορυφαία συχνότητα των Big Winsport FM 94,6 που γίνεται 30 και δίνει και αυτοκίνητα και ευρωπαϊκά και σκούτερ.
1: Ξοχικά, θέλω να πω σπίτια αυτό.
0: Κάνε αστεία ως πρωταθλήτρια.
1: Δεν ντρέπεστε λίγο.
0: Κάνε αστεία. Κάνε αστεία, παίξε το κουφάρι μου.
1: Μα έχει έρθει με πειρατική μπλούζα ο Τσούβης.
0: Να το πειρατικό.
1: Τζακ Σπάρου.
0: Ναι. Του Σπάρου. Από την άρθρο,
2: θεσσαριστή. Τι είσαι, του Ρουβίκονε, είσαι, τι είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι του Ρουβίκονε.
1: Και ευτυχώ δεν έβαλε και eyeliner. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν
0: είναι. Μια μπλούζα, είναι μια
1: μπλούζα. Το ρούμι στα γέρια.
2: Και μια σειρά σκουλαρίκια.
0: Τα φοράνε, ρε παιδί μου, νεκροκεφαλή. Έβαλε γιατί η ψυχή μου είναι έτσι. Τα φοράνε, ρε παιδί μου, οι νέοι. Τα φοράνε οι νέοι αυτά τα μπλουζάκια.
1: Οι νέοι
0: ή όσοι, ξέρω εγώ.
1: Οι νέοι ή πλούσιοι.
0: Εντάξει. Επόμενο στόχο στο γύρο παλίξ το Βοτανικό. Που σου εύχομαι σιρίγγιο πρωί-πρωί. Λοιπόν. Μπράβο στον Ολυμπιακό, τα κατάφερε δίκαια, πρωταθλητής Ευρώπης. Κάει και η Αθήνα, κάει και ο Πειραιάς, κάει και η Ελλάδα.
1: Νέα Σμύρνη, να ξέρεις, η Καλλιθέα,
0: σε όλες τις πλατείες.
2: Όλα τα πατήσια που είναι πράσινα.
0: Ναι, σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας είχαμε
1: χτες. Στον Αετό είχαν βγει μπροστά στον Αετό.
0: Φοβερό στον Αετό. Νοικιάστηκε και νοικιάστηκε και
1: ξενοικιάστηκε.
0: Εγώ είχα κάνει ομοιοπαθητική. Γιατί είχα πάει την Παρασκευή στη Ηλιόλιου.
1: Το
0: εμπέδωσα. Από την Παρασκευή βγάζανε πανό βέβαια στο Ρωμαίο.
1: Καλέ, το είχαν κλείσει
0: βέβαια,
1: εδώ και μια εβδομάδα.
0: Είχαν 700 άτομα κρατήσει. Στην αρχή δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση.
1: Για
0: χθες. Ναι. Δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση γιατί το μάτσο.
1: Έτσι, ήταν στον πόντο.
0: Πήγαινε και δεν
1: στο
0: πήγαινε.
1: Καλάθι ήταν.
0: Μπορεί να πήγαιναν 700 Παναθηναϊκοί μετά στο Ρωμαίο. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός δίκαια, 92-85, το τέταρτο της ιστορίας του, μεγάλη συγκίνηση για τους φίλους του Ολυμπιακού, τεράστια βραδιά.
1: Εντάξει και πολύ ωραίος τελικός.
0: Πολύ ωραίο δηλαδή, παιχνίδι.
1: Δηλαδή για κάποιον που
0: δεν τον νοιάζει.
1: Δεν τον νοιάζει και το είδε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Εγώ χθες σκεφτόμουν, ευτυχώς που δεν είμαι Ολυμπιακός και θα είχα τρομερή αγωνία και άγχος σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό δεν είναι. Μπήκα, αγχώθηκα, το έβλεπα σπίτι μου, το έβλεπα σπίτι. Και αγχώθηκα γιατί μπήκα στη θέση πολλών φίλων μου που ήταν στο γήπεδο και λέω τώρα αυτοί,
1: ναι,
0: το καταλαβαίνεις γιατί μετά στους πανηγυρισμούς, επειδή σου έχει φύγει ένταση, έχεις φωνάξει, έχεις κολοκάτσει κάτω με την επιτυχία, δεν μπορείς να μιλήσεις, δηλαδή περπατάς να πας στα μάξι σου και είσαι ένα ρημάδι. Ένα ρημάδι. Αλλά μετά ξέρεις, υπήρχε ανάταση, πανηγύρι.
1: Reload.
0: Πάνω από 80-85.000 άτομα στο Πειραιά, στο θέατρο.
1: Παντού.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντάξει, πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες στιγμές.
1: Δηλαδή, πριν τεσεις να κλαίει.
0: Να κλαίει ο Παπαλουκάς, να κλαίει, να αγκαλιάζουν τον Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ να κλαίει.
1: Τι ήταν αυτός ο
0: Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πέρσι έκλαιγε, αν θυμόσαστε, τα ολυμπιακά κατά την μπασκέτα. Φέτος χαρές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού χάρηκε πάρα πολύ. Είχαμε και μπουκέτα μεταξύ δημοσίων προσώπων.
1: Ναι. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα.
0: Επίσημα.
1: Πριν από τον αγώνα ήταν αυτό, έτσι.
0: Πριν από τον αγώνα.
1: Εκεί που υπήρχε η αγωνία,
0: γενικά ήταν μια έντονη βραδιά. Δίκαιο Ολυμπιακός, αν βάλεις κάτω όλη τη σεζόν το μπάσκετ που έχει παίξει, τερμάτισε πρώτος, έσπασε και αυτή τη μικρή κατάρα.
1: Και την παράδοση που ήθελε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τη Ρεάλ, ναι.
1: Επίσης.
0: Τη Ρεάλ. Θα τα πούμε και για τη Ρεάλ. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις μόνες ομάδες, η μόνη ομάδα βασικά που πέρασε 3-0 εύκολα στο Final Four
1: Τη
0: Μονακό. Γενικά αν τα βάλεις κάτω συνολικά ο Ολυμπιακός δίκαια είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ρεάλ 7 ψυχή τα έκανε όλα σωστά. Ο Σκαριόλο. Έτσι μου το είπε κάποιος. Μου ξέφυγε κύριε. Ο Σκαριόλα και υπόψη σου τώρα έχει πει έτσι ο Αλεφάντος. Ήταν καταπληκτικός, δηλαδή και η βοηθή του. Όλα τα έκαναν σωστά. Φάνηκαν, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είχε τον Καρούμπα μέσα, που ξέραμε ότι λείπει ο Ταβάρες, θα ήταν διαφορετική Ρεάλ. Θα ήταν πιο προβλέψιμο. Ενώ τώρα Σου λέει: έχω άλοθη, έχω απουσίες.
1: Ό,τι μπορώ θα κάνω.
0: Και έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Και μπορούσε και εκείνο το τρίποντο
0: το
1: που δεν βγήκε στο τέλος.
0: Το τρίποντο στο τέλος.
1: Τι αναρρόφηση ήταν
2: αυτό. Πώς το λέμε αυτό το μαυρούλι που το χάσε.
0: Ωραίο και εσύ. Χειρότερα από το Σκαριόλο. Λοιπόν, ο Βαλεντών το χάσε. Ή ο Φέληξ. Δεν θυμάμαι ποιο το χάσε. Ο Φέληξ Ναβίντα. Το θέμα είναι ότι δεν περίμενα εκεί.
1: Είχε βάλει το προηγούμενο.
0: Θέλει 18 δευτερόλεπτα. Δεν περίμενα εκεί ο Καμπάτσο να μην βάλει την τρίτη βολή να πάει στου δύο και να κάνει φάουλ. Την πέταξε την μπάλα. Και δεν το περίμενα. Είναι κανένας. Mm-hmm. Και βρίσκει ελεύθερο σουτ μέχρι να, μου λέει ο Νίκος Παντελής, ήταν στο γήπεδο, μέχρι να πάει μπάλα Στεφάνη.
1: Ήταν, το είδανε σε πολύ αργική.
0: Αυτό μου έλεγε. Εγώ ακόμα το βλέπω αυτό το σουτ. Μου λέει ακόμα το. Θα είχε βέβαια γεμάτη επίθεση Ολυμπιακός, αλλά παρά τα εκεί από 8 πόντους διαφορά.
1: Από αυτό να πάει ισοπαλία, τη λες τώρα.
0: Ναι.
1: Λες τώρα. 130 ήμασταν τσούβι στο Βηρεά. Εγώ σου λέω και 300 πρέπει να σας πάνε.
0: Πρέπει 130.
1: Ναι. Πρέπει να είχατε ξεκινήσει από τον Βηρεά. Εγώ σου λέω, άκουγα δίπλα μου τους πανηγυρισμούς. Στην Νέα Σμύρνη. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
1: Και... ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι λογικό και κλείνει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω τη χρονιά εντυπωσιακά με αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και τώρα έχουμε τους τελικούς, εντάξει, ή τους ημιτελικούς και τελικούς.
1: Και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, το πρωτάθλημα Ελλάδας.
2: Κάποιοι λένε και για την κατάρα σου, πρωθυπουργέ.
0: Έσπασε και η κατάρα.
1: Και η κατάρα που είπε και χρόνια πολλά λέω και καλή επιτυχία. Ναι. Όλα. Τίποτα δεν τον έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: Τίποτα ρε λέμε.
1: Τίποτα. Παιδιά, ποια παράδοση μωρέ η ΑΕΚ. Παιδιά, όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια πρωτάθλημα, η Ρεάλ έπαιρνε Euroleague. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου λέω για το 1992, σου λέω για τώρα. Ναι.

0: You sexy mother.
1: Ο Αλέκος, παιδιά, ποιος παίχτης είναι? Είναι ο Πίτερς. Έτσι φωνάζουν τον Αλέκο.
2: Ναι, ναι, ναι, ο Αλεξάνδρ Πίτερς.
1: Ο Αλέκος ήταν στο Αλέκος.
2: Στον ημιτελικό ήταν.
3: Βεβαίως, τα βάλα όλα.
2: Παναγία μου ήταν. Ήταν, γενικά και χθες.
1: Ήταν άτυπος MVP στην αρχή του. Έπαιρναν συνεντεύξεις ως MVP.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά βγήκε ο Φουρνιέ. Ψήφισε ο κόσμος το Φουρνιέ.
2: Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, έβλεπες ότι.
4: Δημοσιογράφοι, ο κόσμος.
1: Δημοσιογράφοι. Ναι. Ναι, αλλά στην αρχή του έπαιρναν συνέντευξη ως MVP. Ναι, ναι, ναι.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, έβλεπες τον Ολυμπιακό λίγο σαν Λερναία Ύδρα. Δηλαδή εκεί που. Κάποιο ήταν λίγο λιγότερο.
1: Έχει πολλές επιλογές, αυτό φωνάζαμε.
2: Μετά εμφανιζόταν δηλαδή. Ο Φουρνιέ, μετά εμφανιζόταν ο Αλέξο. Κάθε θέση. Πραγματικά.
1: Εκεί ναι, που ναι. ήταν ο Μιλουτίνοφ, ξαφνικά δεν ξανά παίξε ο Μιλουτίνοφ και είδαμε τον Τάιρικ Τζόνς να κάνει τα καρφώματα. Μετά ο Ζόζεφ, μετά ο Μακίσικ, μετά ο Βεζένκοφ, μετά ο Φουρνιέ. Έχει πάρα πολλές λύσεις ο Ολυμπιακός και συμφωνώ απόλυτα με έναν ακροατή που πήρε το Βαγγέλη, γιατί την ίδια άποψη έχω και εγώ. Ότι ο Ολυμπιακός, διώχνοντας το άγχος και με τις προσθήκες που έχει τώρα mm-hmm. και με τον κορμό που έχει, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για back-to-back του χρόνου. Από τα πολύ μεγάλα φαβορί. Βεβαίως. Όπως είπα, τον Νοέμβρη του 25 θα το πάρει για αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός, γιατί έχει τον κορμό τον ίδιο προπονητή. Δεν έχει άγχος, θα απολαμβάνει το παιχνίδι mm-hmm. του. Έχει διακριτούς ρόλους. Γενικά στο παιχνίδι του βάζει και άλλες προσθήκες. Δεν είναι απίθανο να τον δούμε καβάλα στάλογο και του χρόνου. Γιατί έχει φύγει και το άγχος της κατάκτησης. Δηλαδή είναι, θα δούμε βέβαια τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά βάσει κάποιων ξέρεις, κάποιων γεγονότων και κάποια τέτοια σκέψη το λέω. Αυτά.
2: Κάποιος με ενημερώνει τα πυροτεχνήματα στη Νέα Σμύρνη που άκουγε η ζαφυρά του.
1: Είναι γάμος.
2: Ήταν από το γήπεδο, λέει, που είχαν συναυλία οι πάνθυρες. 11.30 ώρα το βραδύ. Είσαι σίγουρος? Γιατί τα πυροτεχνήματα εγώ τα άκουσα με το που τελείωσε ο αγώνας του Ολυμπιακού. Ναι, με το που τελείωσε ο
1: τελικός.
2: Δεν ξέρω, 11.30 ώρα το βράδυ. Ποιοι ήταν?
1: Γενικά πυροτεχνήματα έχουμε επειδή απλά δύο άνθρωποι παντρεύονται μισθαλιώσκια.
2: Πυροτεχνήματα είχαμε στο Iron Maiden.
4: Εντάξει, όχι πυροτεχνήματα, λες. Είχαμε διάφορα.
2: Ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν όπως την περιμένατε. Αλεξάνδρ The Great έπαιξαν.
4: Όχι.
2: Το περιμένω.
4: Όπως το περιμένω.
2: Δεν το παίζουν.
1: Εντάξει.
2: Πάμε σε break.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Αμέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Εν τω μεταξύ, Παναστεριακό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
2: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
3: Πώς το πες αυτό?
2: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε
2: Πανσεραϊκός. Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεξιά την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
4: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πλή.
0: Αμάν.
4: Είπε. Πολύ ψωμί.
0: Νικολάκη.
4: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.
4: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
0: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
4: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
0: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
4: Θα γίνει σποντάκι.
0: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
4: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
1: Καλό, καλό.
4: Ευχαριστώ.
5: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
6: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
5: Τι έπαθες?
6: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
7: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
8: Δύο, τρία,
4: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
2: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
9: Βέβαια.
10: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
9: Ναι, από τότε πέρα. Α, βέβαια.
4: Καλώς τον.
11: Τι κάνουμε?
4: Πού είσαι?
11: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
4: Εγώ στο στούντιο. Okay.
0: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σκρομμένο δοκιμαστικό.
9: Με την Τσέσερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλιγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω, και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
12: Τι δεν σ' άρεσε αυτά που είπα? Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
13: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν με λένε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Πάνος Ρήλος έβαλε ένα REM να σας φύγει λίγο το metal από τα αυτιά.
1: Αυτές 15 μέρες.
0: Έβαλε, θα έλεγα, ένα τους πλούταρχους της ροκ.
1: Όχι,
0: η REM
1: είναι.
0: Όχι, η U2 είναι. Ο Μπόνο είναι ο πλούταρχος της ροκ. Η REM είναι. Ας
2: σχέση
0: με το, όχι, ασχέση με το ροκ είναι.
1: Γιατί ωραίος.
0: Λοκομόντο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει μια φοβερή χαρά εντωμεταξύ στην Κηφισό. Ήταν όλοι χαρούμενοι.
1: Έχει κολλήσει, κολλάει λιγάκι ο Κηφισός προς τα κάτω, να ξέρετε. Εκεί που λες, εντάξει, μια χαρά ήρθα.
0: Προς Πειραιά.
1: Όχι. Οπότε έχετε το νου σας, εσείς που κατεβαίνετε. Αν είναι μήπως να στρίψετε προς τον Γιάννη το Ρέντι, μεγάλη χάρη του. Μπας και γλιτώσετε τίποτα. Μαρία Τσουβέ, έμαθε που θα παίζει του χρόνου Μοντέρο. Έμαθα ότι γίνεται συζήτηση με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Σε περιμένει Μοντέρο.
0: Μια χαρά.
1: Νομίζω πιστεύω
0: ότι
1: αυτό που έκανε.
0: Σίγουρα θα πάω για ορτιλού με τον Μοντέρο.
1: Σίγουρα.
0: Θα το κανονίσω σίγουρα, να τελειώνουμε. Να τα βρούμε να τελειώνουμε. Να φύγει αυτό το μπιφ.
1: Όπα, όπα, Παναγιώτης λέει Σάββατο Μέιντενάρα, λέει Κυριακή Κούπα με Μπαρτζόκα, Τετάρτη πετάω Βουκουρέστι πάλι για Μέιντεν.
0: Ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Παναγιώτης είναι ο κιθαρίστας. Είναι ο βασίστας των Μέιντεν.
2: Θα το γυρίσει.
1: Δεν ξέρω, είναι βιομηχανός. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Τι έχει. Ξέρω εγώ, κουβαλάει το βαν με τα πράγματα. Τι κάνει.
1: Κόνφερε στην Παπαρένα, λέει Γιουρολίκα στον Τέλεκο Μαρένα και τώρα τι.
0: Ας φτιάξουμε ένα γήπεδο και εμείς να έρθετε.
2: Europa League στο Βοτανικό.
0: Φτιάχνουμε εμείς γήπεδα να τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί τις κούπες.
1: Κάποιος λέει ότι στο πέραμα από τα πυροτεχνήματα και από την αμέλεια, λέει, των υπευθύνων με ξερόχορτα περιμετρικά των καζανιών, τα οποία έχουν καύσιμα, παραλίγο να έχουμε πάλι τραγωδία. Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ευτυχώς
1: δεν είχαμε τίποτα.
0: Πάλι καλά.
1: Δεν λέμε τίποτα για την εμετική διαιτησία που είχε χθες. Πρώτη φορά, λέει, διβάρισε πολλές ομάδες σε τελικό σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, οκ, το είπαμε.
0: Το αναφέρουμε και αυτό.
1: Αλλά
0: να σου πω για την αλήθεια, η Ρεάλ σούταρε απ' έξω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ τρίποντο. Πάρα πολύ τρίποντο.
2: Δεν πήγαινε σε επαφή μέσα στον αλάθη.
0: Καλά, ούτε εκπομπή του Ολυμπιακού δεν θα το λέει αυτό. Γιατί δεν έμπαινε μέσα να κάνει τα lay-up. Τι ήθελες, να δώσουμε βολές στο τρίποντο? Δεν σας χάλασε.
2: Πήραν και βολές στο τρίποντο στο τέλος.
1: Καλημέρα στον Νίκο, μας έχει στείλει μήνυμα 5 και 20 το πρωί. Με λιόλιου, εντάξει, 5 και 20 το πρωί.
0: Παιδιά, εγώ έκανα ομοιοπαθητική την Παρασκευή. Οπότε ήξερα το sitting, ήξερα που θα καθίσετε. Έκανα μια οργάνωση με την Κατερίνα και το Χάρη. Τα είχα όλα έτοιμα για να πάτε να διασκεδάσετε. Τι θέλατε το Σάββατο, μου λέγεται δεν έρχεσαι. Τι να έρθω, ρε φίλε, να κάνω? Να με βγάζετε story. Μια χαρά ήμουνα. Ωραία, πήγα την Παρασκευή. Έχω τις εικόνες, ξέρω το πρόγραμμα. Το ίδιο ήταν και το Σάββατο.
1: Καλά, δεν αλλάζει το πρόγραμμα.
0: Γέρισα την Γκάη και μετά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και μου έλεγε πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Αφού σαν την Κάη όταν ξεκινάει λέει παιδιά, συγχαρές και σλίπες μαζί και τραγουδάει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό λέει, το λέω από τότε που έλεγα τα κάλαντα.
1: Ναι. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στην Έλσα. Πείτε μια καλημέρα στον Έκτορα και την Αλεξάνδρα που πάνε να δώσουν φυσική τρίτη γυμνασίου. Η νύφη σου, η κουμπάρα. Όχι.
0: Ναι. Και κουνιάδα μου.
1: Η κουνιάδα σου. Ναι,
0: δεν μπορεί ποτέ
1: καλημέρα,
0: να τα μάθει.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορεί να τα μάθει ποτέ.
1: Αν ξεκινήσανε σήμερα.
0: Τι ξεκινήσανε.
1: Τρίτη γυμνασίου. Γιατί το δικό μου το παιδί που πάει δεύτερη.
0: Σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Πάει την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού είναι σε άλλο σχολείο.
2: Έχει να κάνει και αν είναι εξεταστικά κέντρα και τα λοιπά για τις Πανελληνίες.
1: Σωστό.
0: Έχουμε και αυτά. Σίγουρα θα φας με Μοντέρο αφού είσαι Ολυμπιακός. Γαύρος είσαι. Τι το παίζεις Παναθηναϊκός?
2: Τι σου είπε.
1: Λέει αλήθεια. Πες, λέει αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Καλημέρα σας, Αλοπέτα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της EuroLeague από τον αιώνιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς και το άξιζε. Όσο για εμάς, ας δούμε, λέει, τι έφταξε, να τα διορθώσουμε, να ανασυνταχθούμε ώστε η ναυαρχίδα της Παναθηναϊκής οικογένειας να έχει τη θέση που της αξίζει. Φιλιά.
0: Εντάξει, πρωί-πρωί, ρε
1: φίλε.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί. Γιατί Τσούβι είσαι χαρούμενος? Ρε, ας τον κόσμο να χαρεί. Τι θες να κάνω, να
2: κλαίνεται ο κόσμος?
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
2: Χαμογελάει πατέρα.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
1: Δεν τρέπεστε, ρε. Είστε χαρούμενοι, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Δάκι από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και Iron Maiden.
0: Γιατί δεν έχει φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα από το δωμάτιο?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πες με εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκαβό. Καλημέρα, τον ενθουσιασμό του κυπέλου μου τον έκοψε, λέει, το ψυγείο στη δουλειά που λόγω της κακοκαιρίας έπεσε ο γενικός το Σάββατο. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά, Χρήστο. Θα πρέπει να διαλέξεις.
0: Η καριέρα ή τα προσωπικά.
1: Έτσι.
0: Έτσι πάνε αυτά.
2: Ποια κακοκαιρία το Σάββατο. Πού.
0: Εμάς είχε πάνω πάρα πολύ βροχή το πρωί.
1: Είχε, ναι.
0: Ναι, το πρωί.
1: Εδώ μια βροχούλα.
0: Έριξε μια πολύ.
1: Αλλά μπορεί κανένα κεραυνό και να τα ρημάξει όλα.
0: Βάρεσε εκεί δυτικοβόρεια. Χωρίς περιθώρια και αναβολές. Ένας φώναξε στον Τζόζεφ χτες στο Δημοτικό Θέατρο. Ρε, Λιάρη Τζόζεφ, πάμε να φάμε προβατίνα! Με όλη τη δύναμη. Και τον κοιτούσε.
1: Το Σάββατο το βράδυ δεν είχε καταιγίδες που λέγανε.
2: Τίποτα παιδί μου δεν είχε.
0: Έτσι, μια χαρά ήσασταν.
1: Μια
2: λίγο αεράκι είχε, ίσα ίσα να μην.
1: Εντάξει, ίσα ίσα για τη δροσά.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής. Μόνο η Ρεάλ μπορούσε να γυρίσει αυτό το μάτσα από 88-80 εκεί.
2: Ναι.
0: Μόνο η Ρεάλ και ο Χέ.
2: Ένα λεπτό.
0: Ο δαίμονας ο Καμπάτσο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε
1: το
0: για
1: αυτό. Βλέπεις να έρχεται.
0: Μιλάμε για τσιμεντόλιθος. Ο Καμπάτσο δεν κουνιέται. Μόνο αυτός. Και παραλίγο εκεί στο τρίποντο βέβαια θα είχε μια επίθεση για 18 δευτερόλεπτα. Όλη η δική του Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά.
1: Είναι αυτά τα 18 δευτερόλεπτα που κρατάνε και μια ζωή.
0: Μια ζωή, ναι, ναι.
1: Φάουλ στο φάουλ και φάουλ στο φάουλ. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για χθες. Πείτε καλά αποτελέσματα στην ανιψιά μου τη Στεφανία που έδωσε χθες προφίσιενση. Καλή εβδομάδα. Άντε, καλά αποτελέσματα. Στεφανία, τώρα ό,τι έγινε.
0: Στεφανία, τίποτα δεν άλλαξε.
1: Λοιπόν, μαύρος και το λέει καπέλο Champions χωρίς ημερομηνία. Λέει πολύ άσχημο. Μπλουζάκι δεν έφτιαξε να λέει Champions. Γούρι. Και τέλος πάντων ότι τσιγκουνεύτηκαν τα λεφτά. Ρε, παιδιά,
0: ναι,
1: ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Της.
2: Νομίζω τα καπελάκια ήταν της EuroLeague, δεν ήταν του Ολυμπιακού. Τα έδιναν σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Να σου πω και κάτι.
0: Ξέρω,
1: εγώ είμαι υπέρ αυτού του να μην φτιάχνεις τίποτα.
0: Και ας τα έχουν έτοιμα.
1: Γιατί καμιά φορά έχεις φτιάξει και σου έχουν μείνει.
0: Και τα πετάς.
1: Και μετά τα κρατάς και λες, άστα αυτά, βάλτα σε μια γωνία. Και μετά
0: EuroLeague.
1: Από 3-4 χρόνια λες, κάτσε να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα. Και πετάγονται αυτά.
0: Να που θα το έπαιρνα το 23.
1: Να δώσω τόσα λεφτά. Για βέβαια.
0: Και χθες δυστυχώς μέσα στα πανηγύρια μια τραγική είδηση. Μετά από μακροχρόνια μάχη, η Γογόμαστρο Κώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση τη γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια, με ένα μήνυμα μαχαιριά. Πολύ συγκινητικό. Συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα, εννοείται, στην κόρη της, στην οικογένεια, σε φίλους. Είναι, δηλαδή πάλευε.
1: Ήταν πολλά χρόνια η οποία.
0: Πολλά χρόνια πάλευε με την ασθένεια.
1: Με αυτή την ασθένεια και ο Τραϊανός Δέλλας ήταν δίπλα της. Όλα αυτά τα χρόνια και τα λέμε τελείως δίπλα. Δηλαδή,
0: δεν έφυγε ποτέ στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πούμε, το κουράγιο, συλληπιτήρια. Ξέρεις, έβλεπες τις χαρές, τα πανηγύρια και βλέπεις αυτή την τραγική είδηση και περνάνε όλα. Σε δεύτερη μοίρα.
1: Σε δεύτερη,
0: σε τρίτη,
1: μοίρα,
0: τέταρτη μοίρα. Και πάλι σε λυπητήρια.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει το Box Delivery App με το οποίο κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
1: Και αφού πούμε καλημέρα στη Μαρία Πομενίδη που μας ακούει πρώτη φορά ξενυχτισμένο από τον Ολυμπιακό, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα για λαχανικά, ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο. Έτσι, καλά εμένα θα έλεγε προσπαθήστε ξανά, χάσατε κουβάς, κατεβάστε την εφαρμογή τώρα και ξεκινήστε να κερδίσετε Lidl γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε 40 πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα δηλαδή, όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
2: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο. Εδώ, πάξε από τον δρόμο να το πει.
3: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
4: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
1: παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr, στο Twitter.
2: Στα εξηγόρια.
5: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
6: Στείλε το κείμενο στο ταχυδρομικά μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
7: Ναι, κούρεγα μου το.
6: 38 Αυγούστου.
7: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
8: Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
9: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
10: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
11: Και τον ψάρι καλέ με τους.
12: Είπε.
11: Και τον ψάρι καλέ με τους. Και τον καλάμι ψαρέ με τους.
13: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πραγματικά συνεχίζει ο ρίλος με τους Pink Lacks της Rock σκηνής. Θέλω να φύγουν οι... Θέλει να φύγει η μεταλλιά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, από εδώ και πέρα.
2: Ακούσαμε Μετάλλικα και με ήταν σε 15 μέρες.
0: Ναι, λίγο. Αυτό δεν το παθαίνεις, ξέρω εγώ, όταν ακούς κάτι πολλή ώρα που θες να καθαρίσουμε τα αυτιά σου με κάτι άλλο. Πιο χαλαρό, πιο ήπιο. Βάλε και Red Hot Chili Peppers μετά.
2: Έχω.
0: Καλιφορνικέ.
1: Τώρα έχουμε. Κάτσε τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε. Περίμενε.
2: Έχουμε να περιμένουμε.
1: Nick Cave έχουμε να περιμένουμε 24 Ιουνίου. Καλημέρα, Μάρκη.
2: Το ρολόι, το.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι το ημερολόγιο, γιατί τα έχω σημειώσει. Πέτσο Boys 27 του μήνα. Εντάξει, έχω δει, όχι, μπορεί να μην είμαι εδώ, γι' αυτό το λέω. Αλλιώ. Μόμπι 1η Ιουλίου.
2: Περίμενε. Έχει περάσει το ζάρι 22. Ιουνίου.
1: 22 Ιουνίου είναι Ζαρ Μισελ. Α, Ζαρ Μισελ Ζαρ είναι 22 Ιουνίου. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, και εγώ 12 Σεπτεμβρίου, Telecom Center, είναι στη μόδα.
1: Εντάξει, εννοείται, αφού πάμε σε όλο αυτό θα καταλήξουμε εκεί.
0: Παίρνετε εισιτήρια, εντάξει, εγώ, εμένα ανοίγει το Σεπτέμβρη, έτσι. 27 στο Κατράκι, όσοι πήγατε να έρθετε και στο Κατράκι.
1: Όσοι πήγατε να έρθετε, τι ωραίο που το πες.
0: Όσοι πήγατε να έρθετε. Όσοι πήγατε στα πανηγύρια να έρθετε και
1: χρόνια πολλά, Big Wings Sport FM, μακάρι να κλείσετε.

0: Έφυγα, λέει, με το που τελείωσε ο αγώνας να μην φάω τους πανηγυρισμούς, λέει, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Μένω από μπαταρία. Τα έμαθα, λέει. Τα έμαθα Ολλανδία, όλα τα συνθήματα. Και χάνω και Μίλαν 24-5. Μην ξανάρθεις. Ποιος να μην ξανάρθει. Δεν πω πολύ.
1: Ναι, ήταν κάπως.
0: Πολύ. 4 Ιουλίου έχει.
1: Α, 24 Μαΐου να μην ξανάρθει, αυτό λέει το 24-5.
2: Οκ. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, ρε παιδί.
0: Τι έχει 4 Ιουλίου, ρε παιδιά. Τι έχει 4 Ιουλίου, να δω αν το έχω σημειώσει.
1: Λόγος τιμής.
2: Τι είναι το λόγο. Μήπως είναι λόγος τιμής πανηγύρι.
0: Το σύριαλ. Α, εγώ το έβλεπα το σύριαλ. Πολύ ωραίο.
2: Ωραίο το λόγο τιμής.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είδες και το 20 χρόνια μετά.
2: Αυτό το είχαν κάνει το remake.
0: Δεν τα βλέπω τα 20 χρόνια μετά, γιατί με πιάνει ψυχή μου.
1: Καλό ήταν, καλό ήταν.
0: Ούτε με το παραπέντε το είδα.
2: Γιατί νιώθεις ότι γέρασες.
0: Όχι, γέρασαν αυτοί.
2: Α, ναι. Ναι, σωστό και αυτό. Τσούβι Αλάνη για πάντα στο λιμάνι, όλα τα περίμενα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Οκ.

0: Γέλασα πάρα πολύ με έναν ακροατή, η Μαρία, που πήρε στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα από. Γιατί ήμουν ώρα στην Κηφισό, ο οποίος τρελαμένος Ολυμπιακός πήγε από Πειραιά, Χαϊδάρι, νομίζω. Πήρε τον καφέ, αλλά ξέχασε να πάρει το τάμπλετ για να δουλέψει με κωδικούς. Λέει τον καφέ τον πήρα και γύρισε πίσω για να το πάρει. Και ήθελα να του πω: δεν ρίχνεις και έναν ύπνο, ρε φίλε, αφού ξαναγύρισε. Όχι, ρε μανιά. Να ρίξεις και έναν ύπνο, ρε παιδί μου. Ρίξε και έναν ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ τώρα σίγουρα μας ακούει και σίγουρα έχει κολλήσει στον Κηφισό. Δεν υπάρχει
0: και
1: περίπτωση.
0: Πάλι.
1: Γιατί έφυγε νωρίς και καλά για να γλιτώσει την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Όμως με αυτά και με αυτά. Έχω έρθει γραφείο, λέει, και δεν έχουμε ίντερνετ. Πώς θα κάνω ότι δουλεύω τώρα? Περίμενε. Πώς δεν έχεις ίντερνετ και μας έχεις στείλει
2: το
1: κινητό, μήνυμα?
2: Τα data δεν έχουν στο...
1: Άρα εσύ έχεις ίντερνετ, άρα μπορείς να δουλεύεις.
2: Είσαι χαλαρός.
1: Έτσι.
2: Χαλαρή δευτερούλα, ό,τι καλύτερο. Το κύπελο στους θεατές πώς έφτασε, μου εξηγεί κάποιος.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν το είδα.
0: Κοιμήθηκα κιόλας.
1: Κάνανε τέτοιο.
2: Μπροστά που ήταν και κάποια στιγμή.
0: Μήπως κάποια ρέπλικα.
2: Είχαν πέσει και όλοι επάνω.
1: Ένα σοκολατένιο, μήπως ήταν.
0: Ξέρω, μήπως ήταν αυτό που το δαγκώνει.
2: Και όλοι επάνω στο κάγκελο και λέω, μα τώρα θα γίνει κανένα.
0: Τι είπες?
2: Συγγνώμη.
1: Όταν τα λέει ζαθυρά του εδώ.
2: My bad. Αλλά ήταν πολύ.
1: My bad.
0: Σόπα ρε ρίλο. Το radio DJ είσαι ρε ρίλο. Το Τζαοσόπουλο είσαι, καλημέρα. My bad.
2: Είχαν πέσει όλοι επάνω για να φτάσουν να πιάσουν το κύπελο. Και λέγε, θα γίνει κανένα αστείο, θα φύγει κανένα κάγκελο και θα τρέχουν.
1: Θα φύγει κανένα κύπελο και θα φτάσουν μετά στο λεωφορείο. Τι θα έχουν να δώσουν.
0: Να τσακώνονται στα επίσημα, να σκίζονται μπλούζες για το κύπελο.
1: Αν είναι δυνατό.
2: Αν είναι δυνατό, παπά. Έλληνες, να χτυπάνε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Μαρία και λυπή. Σήμερα ακούγεσαι πιο όμορφη ποτέ. Εγώ είχα μαζί. Είδε άμα κερδίζει ο Ολυμπιακός. Είδε πώ φεύγουν τα χέρια. Είναι
0: συμπαθητική. Δεν είναι κακιά.
1: Και επίσης να σημειωθεί ότι είδα όλο το παιχνίδι. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Και τον ημιτελικό είδες όλο?
1: Όχι, τον ημιτελικό δεν τον είδα.
0: Εγώ είδα όλα τα. Εγώ
1: δεν
0: τα τρία.
1: Όλο τον ημιτελικό, γιατί ήταν λιοντάρια Χριστιανή. Λέω, να κάνω. Έφυγα, κατέβηκα κέντρο για ποτό. Δηλαδή.
0: Καλά λέει. Επίσης, μπράβο που δεν έχουμε μικρό τελικό. Εκείνο το σύχαμα το μικρό.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Μπράβο. Το λέγαμε ότι δεν χρειάζεται για να δούμε την κατάταξη.
1: Γιατί τι είμαστε, Ολυμπιακοί αγώνες είναι.
0: Δεν χρειάζεται κατάταξη.
1: Σε κατάταξη.
0: Ένα ματς το οποίο δεν θα το έβλεπε ούτε ο
1: προπονητής. Δεν ασχολούμαστε με τον δεύτερο, με τον τρίτο θα ασχοληθούμε. Πας καλά.
0: Ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Δεν είχαμε μικρό τελικό. Κατευθείαν μεγάλο τελικό και τέλος, έτσι. Το πήραν από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, λέει, το τρόπαιο.
2: Ναι, ρε.
1: Okay.
2: Το πέρασε στους θεατές κάποια στιγμή, λέω, εντάξει, χάθηκε.
0: Εγώ περίμενα να το πάρει.
1: Φέρτε άλλο.
0: Να το πάρει ο Μάρκος TV και να φύγει.
1: Καλημέρα.
0: Κοντινό. Εδώ με το κύπελο, λοιπόν. Εδώ κοιμάμαι με το κύπελο. Αυτό περίμενα.
1: Πείτε μια καλημέρα στην Άννα από τον Δημήτρη, που εκείνη μετράει ρολόγια και εγώ την αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
2: Μετράει ρολόγια.
1: Δεν ξέρω. Καλημέρα, Άννα, που μετράς ρολόγια. Χθες το τελευταίο λεπτό πήγαμε να πάθουμε. Άε, καλά, ο Θεός του μπάσκετ, λέει, μας βοηθούσε. Εν τω μεταξύ, είχαν ήδη χαθεί δύο τελικοί από ελληνικές ομάδες φέτος. Και δεν λέγατε το θέμα.
2: Καλό που δεν τρίτο. Τρίτος.
0: Ναι, ναι. Μου έστειλε ο εργοδότης μου ότι θα αργήσει λόγω πανηγυρισμών. Ναι.
1: Αυτό.

0: Ένας μου λέει ότι επειδή έχω παραστάσεις, δεν λέω τα πράγματα για τη διαιτησία, ότι περιμένω να, να γεμίσω το Telecom Center και λέω καλά λόγια για να έρθουν Ολυμπιακοί. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το Πειραιά θέλει να γεμίσει με τους
1: Ολυμπιακούς. Παιδιά, άλλο, άλλο.
0: Και στο, για το Κατράκιο 27 Σεπτεμβρίου έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα. Δεν είναι πριν να γίνει το Final Four.
1: Του εξήγησε γιατί δεν του μετράει.
0: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν είναι. Αφιλτράριστα τα λέμε. Αφιλτράριστα τα λέμε. Ίσα ίσα τώρα έχω ανοίξει και μπιφ με το Μορτέρο που είστε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται με ένα η κατάσταση. Κατάλαβε.
2: Καλημέρα και στη Βίκυ, λέει. Γέλασε με το My Bad.
0: Ναι, το My Bad δεν το περίμενα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: My Bad. Με ευχαριστούν πάρα πολύ για τη διαδούλα της Παρασκευής που, έχω, που έλεγα εύκολα Ρεάλ και ο Ολυμπιακός.
1: Μπράβο, το είπες.
0: Και κατάκτησε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είπα MVP Βεζένκοφ ήταν Φουρνιέ. Στοιχηματικά, γιατί υπάρχει και, το, και αυτό το στοίχημα, έτσι. MVP του Final Four, MVP του τελικού. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ο Φουρνιέ τι είναι, MVP
0: του Final Four.
1: Ποιο παίρνει τα μίλια.
0: Αυτός.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε.
0: Τελεία. Ποιος θα... Πού...
1: ξέρουμε τώρα.
0: Ο Ντέβις.
1: Ποιος θα αρχίσει τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Όχι ταξίδια.
0: Όλα μαζί ρε Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Ούτε η Μίλαν δεν κέρδισε αυτές. Προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό. Λέω εντάξει. 1-2. Μίλαν Κάλιαρη. 1-2.
1: Εν τω μεταξύ και η Αστον Βίλα. Έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό.
0: Στο τρίτο προκριματικό.
1: Κερδίζει, μπράβο, κερδίζει με ένα γύρο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο πια, τι άλλο.
0: Ναι. Διάλειμμα, τι άλλο.
2: Διάλειμμα. Τσέλσι εκτός.
0: Δεν έχει. Ήταν ανάγκη να το πεις.
2: Δεν έχει Ευρώπη φέτος.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Εκείνες
0: οι πεσκέσεις που είχαμε για πρώτα. Θα παίξουμε στο Champions League αφού έχουμε λεφτά.
1: Αυτός ρώταγε γιατί κάνει αυτός μέσα στη μέση με τα μαύρα, γιατί δεν του δίνει την μπάλα.
0: What the fuck, my bad.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε. Άρα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Πάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πώς κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει.
2: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κατά παξιμού.
2: Ακριβώς. Για το...
6: Το ροκ. Το ροκ και τα ροκ. Ωραία δεν είναι.
2: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Το ροκ και δύο.
2: Όχι. Για το...
6: Το ροκ.
2: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, αμέ.
6: Και εμένα.
8: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, δεν πειρήμπα παίζει.
2: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ωραίστη, και εγώ λάθος το πάω.
2: Στο κράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
9: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο να πάρουμε εκεί πέρα.
1: Λέω, μα ακριβώς.
2: Έχουμε διακοπή των κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Με ένα πανό.
11: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
2: Για ποιους τον τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, είναι.
11: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
2: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επιστήμων και δεν φαίνονταν. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
12: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
9: Και δεν, εκεί κοβέτε το μήνυμά σου φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο μήχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.
13: Καλώς σας νύχτα.

0: Ορίστε, αποκλείστηκε η Chelsea, άνοιξε ο δρόμος για να κατακτήσει το conference πανά, θα λέει κάποιος.
1: Ορίστε.
0: Είδες.
1: Εγώ σας βλέπω να πέφτε το Juventus στο conference μετά το Euro. Γιατί έχετε και προκριματικό να δώσετε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τα χαμηλά. Ξέρουμε εμείς να ξεκινάμε από τα χαμηλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παναγιώτη, όταν πιάνεις την προβατίνα, λέει, με τα χέρια και γελίζουν τα δάχτυλα από το λίπος και προσπαθείς να βγάλεις το κρέας ανάμεσα από τα δόντια, να λες My bad. Από δύο πομπαίος μάγλος.
1: Τότε κολλάει. Πρίτες, λέει ψυχούλα, έτσι ήθελες να το πάρεις μια αγκαλιά.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραίο είναι αυτό, εντάξει, να βλέπεις τώρα πρώην παίκτες να είναι μέσα στο γήπεδο για να βλέπουν την ομάδα τους.
1: Και ο Παπα-Νικολάου πλάτα.
0: Ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου ήταν, είναι ενεργία, ρε παιδί.
1: Εντάξει, απλά σκέφτεται και αυτός ότι πλησιάζει σιγά-σιγά.
0: Εκείνος που ήταν.
1: Το τέλος.
0: Εντάξει, το λέω με μεγάλη αγάπη.
1: Το παικτικό τέλος.
0: Παπαλουκάς. Τι έπαθε ο Παπαλουκάς.
1: Ντύθηκε για λιόλιο, ήταν
0: γιατί,
1: έτοιμο.
0: Γιατί ντύθηκε, όχι, ήταν διευθυντή σε εφορία, αλλά ξεκαλή εφορία. Τύπου εφορία, ξέρω εγώ, βούλα.
1: Και καλό εφορία.
2: Τώρα και φοδέ,
0: ναι,
2: και φοδέ. Και φοδέ,
0: μπράβο, ναι,
1: και καλό όμω. Κάντε την αίτηση.
0: Δεν βγαίνει πολύ από το γραφείο.
1: Ναι.
0: Και με το γυαλί, το κοκάλινετ, πάρα
1: να
0: πολύ ωραίο.
1: Να δούμε την αίτηση, αν γίνεται, να δούμε αν θα βγουν οι 72 δόσεις. Και ελάτε, ξέρετε κάτι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Ελάτε σε μια εβδομάδα, γιατί δεν έχει βγει στο ΦΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή έχει καλή θέληση.
2: Συγκαταβατικά.
0: Έχει καλή θέληση. Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Πήγαινε στον τρίτο.
0: Ναι. Όχι.
1: Δεν έχει μανταρίνι.
0: Και θα έρθείτε κατευθείαν σε μένα. Και ενημερώνει τη γραμματέα. Την γραμματέα του. Η κυρία Παπαδοπούλου θα έρθει την επόμενη εβδομάδα να μου τη φέρει κατευθείαν.
1: Ναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ναι. Κατευθείαν εδώ θα χρησιμοποιήσω.
0: Overdressed θα έλεγα.
1: Αλλά. Μια χαρά. Του ταιριάζει όμως.
0: Καλά, πάρα. Ναι, άμα δεν μπορεί να την υποστηρίξει ένα άνθρωπο σαν τον Παπαλουκά, ποιος μπορεί.
1: Εφορία αρχαιοτήτων, λέει.

0: Έχει φάει τόσο βρυσίδι η Μίλαν για τον κουβά που φάγαμε. Και τώρα θα δούμε Ρώμα και Κόμο στο τσουλού. Ισμένη Μίλαν, μάνα σου. Ναι.
1: Τι, Ρώμα και Κόμο, μια χαρά. Κόμο, σε αυτό πούτα. Αμέ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του Ολυμπιακού μάλλον δεν πρέπει να έχουν κοιμηθεί καθόλου. Γιατί είδα ότι έχει ανεβάσει τώρα ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ένα post με Βεζένκο, Φλερετζάκη και Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Και, όχι, είναι μέρα, είναι τώρα. Είναι τώρα.
0: Είναι τώρα. Δηλαδή. Τώρα.
1: Είναι τώρα.
0: Κάτσε, σαν γάβρος που είμαι να δω.
1: Για μπες.
0: Αν.
1: Κρυφόγα.
0: Ναι, άκου τι ακούω.
1: Εντάξει.
0: Έχουν πάει, πιστεύεις, Βεζένκοφ σε αυτεράδικο στο.
1: Σίγουρα.
0: Σε μπουρνάζι.
1: Όχι, τρας, ρε,
0: εδώ, γράστε εδώ. Καλυθέα, εδώ.
1: Ναι, η Καλυθέα, η Μικρολίμανο.
0: Τράστε εδώ. Είμαι για πάρτι σου, φοιτηνή αναμένο. Που μπαίνει μέσα και. Αν τους δεις μέρα, όχι στην Τραστ, λέω γενικά, αν αυτούς τους αυτεράδες τους δεις μέρα έξω. Τι έγινε, ωραίο ποτάκι πια με χτες. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κάποιος μας λέει ότι το γυαλί του Παπαλουκά δεν είναι για κάποιο θέμα, είναι απλά λέει για τη μόστρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει κενό. Ότι μπορεί να το μάτι το βάζει μέσα από το γυαλί και το καθαρίζει με το δάχτυλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, χωρίς no offense, my bad. Έδειξε ένα πλάνο που δέσποζε πανό με νίδι θύρα 7 μέσα σε αυτό το στολίδι. Σαν να βλέπεις κουλουρά στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν τρέπεσαι. Δεν.
2: Κουλούρια. Λουκουμάδες, παιδιά. Έλα πάρε κλουκουμάδες, παιδιά.
1: Έλα ρε, τα λένε αυτά. Τα λένε αυτά να με πνίξετε πρωί-πρωί. Να χαθείτε.
2: Τι τραβάνε και αυτοί μες στην καρδιά μου. Τώρα τριγυρνάνε με τα κουλούρια. Μέσα στο κεφάλι.
0: Έχει χάρη που είμαι από το Μενίδη και τα λιώσια. Μπορώ να το πω εγώ. Καλά, Γιώργος Μέτρ Παπαγεωργίου στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Καλή βράδυ στην εκπομπάρα.
1: Δεν ρωτάω αν ήταν
0: μέσα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι απλά ευτυχισμένος με τρία θαυμαστικά. Νόμισα.
1: Πάντα.
0: Μένος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έτσι ευτυχισμένος είσαι.
0: Ναι.
1: Συνήθως.
0: Αν ήμουν Βραζιλιάνος, θα ήμουν ο Καροτιένιο. Λέει κάποιος. Okay. Έχει ενσωματωμένη κάμερα του Παπαλουκά το γυαλί. Είναι.
1: Και τραβάει βίντεο. Και κατεβάζει data.
0: Για να αναλύει φάσεις μετά. Επίσης θέλω να πω κάτι, παιδιά. Αν δεν έχετε το κορμί του Πρίντεζη και αυτή την πλάτη, μην κάνετε τέτοιο μαλλί. Το λέω αυτό στιλιστικά.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Δεν μπορείς να έχεις τέτοιο μαλλί. Πώς το λένε το μπάνγκ αυτό στο κεφάλι, έτσι ίσιο να το πιάνεις και τα λοιπά. Ναι. Αν δεν έχει τέτοια κορμοστασιά, δεν σου λέω να είσαι 2-5.
1: Εδώ την προηγούμενη φορά έχει κάνει κοτσιδάκια.
0: Ναι. Αν δεν είσαι φέτες, ευθυτενής και με κοιλιακούς, δεν πρέπει, απαγορεύεται.
1: Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς.
0: Αξίζεις πήραν το πρωτάθλημα, Ολυμπιακή πήραν την Ευρώπη.
1: Έτσι, χαρά πρέπει να μοιράζεται.
0: Εγώ κάθομαι σαν τον Ελτσάκο και κοιτάω κότες στο χωράφι.
2: Οφ, το
1: κύβο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά, μην ανησυχείς.
0: Τίποτα, απλά κοιτάω.
1: Κοίτα.
0: Πώς είσαι στο χωριό που, ξέρω εγώ, έχει περάσει ο Αύγουστος. Έχεις απολυθεί. Έχεις πει θα πάω 4 μήνες με την αποζημή στο χωριό.
1: Μπράβο. Και έχει τελειώσει αποζημίωση.
0: 22 Σεπτεμβρίου με τη γιαγιά σου και σου λέει θα ψήσουμε χοιρινό στο τσάκι. Ναι, εντάξει.
1: Μπράβο. Φτιάξε φωτιά να ψήσουμε στο τσάκι.
0: Αυτό. Και κάθεται ο παππούς και τη γιαγιά και βλέπεις δελτίο ειδήσεων. Τι έγινε.
1: Νωρίς.
0: Είπα λίγο να
1: ερευνήσω. Τον έξι.
0: Πάω λίγο μια βόλτα και περπατάς με τα χέρια πίσω σαν μπάρμπας.
1: Έτσι.
0: Και κλωτσάς γόπες στα χαλίκια. Κάτι τέτοια. Και λες, εδώ έχει τρύπα η πέτρα, πρέπει να έχει φίδια. Και ανεβαίνεις 8 η ώρα στο καφενείο και δεν είναι το καφετζής.
1: Και έχουν φίδια άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η σεζόν.
0: Ναι. Τι έγινε καλά. Πάμε βάλουμε ένα τσίπουρο εδώ πέρα.
1: Και σκέτο τσίπουρο, δεν σου βγάζει καν μεζέ. Τελείωσε.
0: Όχι, μπορεί να σου βγάλει ένα αγκούρι, μια ντομάτα.
1: Αυτό,
0: άθλιο,
1: ναι,
0: άθλιο.
1: Ναι, πάει το τυρί, τελείωσε.
0: Τόσο πολύ αλάτι είναι χιονισμένο το αγκουράκι.
1: Και έχει χάσει όλη την υγρασία.
0: Και ξαναφεύγει κάτω και έχει ένα σκυλί να έρθει.
1: Και μετά από 3 ώρες έχουν περάσει 5 λεπτά.
0: Μπράβο. Και ξαναφεύγει την κατηφόρα να πα προ το σπίτι και απλά έχει ένα σκύλο που σε ακολουθεί που είναι στην ίδια κατάσταση. Τι δουλειά έχω σε αυτό το ολοχώρι εδώ πέρα. Τίποτα, μυρίζει ένα μαντρί, βρέχει, κάθεσαι, λες, αχ, ωραία, θα κοιμηθώ στη βροχή, ωραία, είναι στο χωριό, ωραία, και 2 ώρα το βράδυ κλαις. Μπαίνεις σε ό,τι βίντεο υπάρχει.
1: Ξυπνάς 5 ώρα το πρωί, δεν έχεις την αγκάθιση.
0: Ναι, ξαναμπαίνεις στο ίντερνετ. Ναι, κάπως έτσι
1: ρε,
0: νιώθω.
1: Ρε ψεύτο Παναθηναϊκέ, πήραμε τον W στο βόλεϊ, σου λένε, γιατί δεν πανηγυρίζεις. Ένας ντόμπος η χαρά μου. Τον Εσκομπάρ εννοούσες, λέει.
0: Α, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Μπερδεύω τα μαφιοζάκια.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Τον Εσκομπάρ. Που είναι σαν το Ρίγα Φεραίο, το Βελεστιλί.
2: Μάλιστα.
0: Σαν το Ρίγα Βελεστιλί είναι. Καλύτερα μια ώρα, ναι.
1: Κάποιο λέει Αντιτοκούμπρο, μπρο, λέει καλύτερα να είναι λίγο πιο διακριτική.
0: Α, θα τα βάλετε και με του Αντιτοκούμπρο τώρα. Εντάξει. Ρε παιδιά τώρα, άστο τώρα, ρε παιδιά τώρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Θα περάσει, μωρέ.
1: Το γυαλί του Παπαλουκά του βλέπει όλου γυμνού. Όχι τίποτα άλλο, ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
0: Ήταν 20.000 γυμνούς. Και πολλές τσες.
1: Ρε να ρωτήσω κάτι. Οι οπαδοί της Ρεάλ που ήτανε?
0: Ήταν 10 άτομα.
2: Δεν κατεβαίνουν. 200-300 πηγαίνουν.
0: Τόσοι είναι, δεν πάνε. Τόσο. Μόνο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Χθε και 35.000 Ολυμπιακού ήταν μεταξύ του γήπεδου. Μετρηθήκαμε.
0: Ο Ποντίνο κατά το μεταξύ είχε μια φάτσα σαν συμπεθέρα που έρχεται ο θείο ακάλεστο.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά ήρθε εδώ τώρα. Τι δουλειέ μου άνοιξε τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κεφαλά είναι ρεάλ με τα λευκά του.
1: Ήρθε, ναι.
0: Έτοιμο για το δελτίο. Και ο Ταμπάκο πίσω σαν προπονητή σε παιδικό. Κοίτα ο Ταμπάκος πίσω, ανέβα λίγο Γιωργάκη, άλλη μία, δώστε λίγο ακόμα. Εγώ όμως τα σπάω με Box Delivery App. Τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους, κάνω έκπτωση για επόμενη παραγγελία, βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box Delivery App, δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
5: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
6: Έλα καπρέ μ' αγαπάς.
4: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
7: Ναι.

0: Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι καλό.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστε τους για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
4: Μουστο,
0: κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
4: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα φόρνο.
5: Για φαΐ, για τη γάμη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
2: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
6: Να, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει. Στο ποιο, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
4: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπας. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
2: Αυτό έχει όχι.
0: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει.
2: Παροτρέπει.
0: Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής δεν προλαβαίνει ο άλλος.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, των 17 με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
4: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιγερ?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω.